Βασίλη σας ημέρα. Καλημέρα σας, Βασίλη Γέρασή μου, καλημέρα. Καλή σας ημέρα λοιπόν, Κυριακή είναι σήμερα. Κυριακή ο μήνας έχει 20. Ρε, πέρασε και ο Σεπτέμβριος, ε. Ωραία, περνάει. Περνάει ο καιρός. Βέβαια, μιας και είπαμε για καιρό, είναι καλός. Οι παραλίες είναι γεμάτες ακόμα, οπότε μικρό καλοκαιράκι. Α, καλοκαίρι, έτσι να πούμε. Να αρχίσουμε τα πολιτικά μας με την δημοσκόπηση την τελευταία που είδε το Βος Δημοσιότητας, που βλέπει μάλλον στην εφημερίδα Το Θέμα. Είναι της GPO. Στο 30,3% η Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Τσίπρα με 15,8%. Τρίτο είναι το κόμμα του Πασόκ με 13,1%. Και βεβαίως αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει ένας στους δύο. Τι σημαίνει αυτό ότι θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση? Σημαίνει ότι εγώ και ο Βασίλης, ας πούμε, θέλουμε ο ένας από τους δύο αυτοδύναμη κυβέρνηση. Μπορεί να θέλουμε και οι δύο, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι όλοι θέλουν μία αυτοδυναμία, όλα τα κόμματα. Να σας πω λοιπόν ότι γύρω από όλα αυτά και όσον αφορά το πρόγραμμα της ΔΕΘ, το 28,5% απαντάω ότι πίστηκε περισσότερο από όσα άκουσε από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 15,5% από τον Αλέξη Τσίπρα και το 14% από τον Νίκο τον Αλουδουράκη. Τώρα, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είπαμε ότι σήμερα θα κάνουμε ανάλυση, το είπαμε και στο διαφημιστικό, ανάλυση της τελευταίας δημοσκόπησης της GPO. Η Νέα Δημοκρατία έχει πρωτιά. Είναι στο 30,3%. Στην εκτίμηση ψήφου που δίνει η δημοσκόπηση της GPO για τα παραπολιτικά. Τώρα, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,8% και ακολουθεί το Πασόκ με 13,1%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει το 8,9%, το ΚΚΕ το 8,7%, η Πλαίσιο Ελευθερίας το 4,3%, η Φωνή Λογικής το 4%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,8%. Πολύ κάτω, η Καριζιανού, 3,8%. Το ΜΕΡΑ 25 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, η Νίκη και η Νέα Αριστερά στο 1,2% και ένα άλλο κόμμα που επιλέγει ο λαός είναι στο 4,7%. Δεν ξέρω, αλλά με τούτα και με εκείνα, σύμφωνα πάντοτε με αυτές τις δημοσκοπήσεις και στην εφημερίδα Παραπολιτικά, αλλά και στην εφημερίδα Το Θέμα, η δημοσκόπηση είναι μια φωτογραφία της στιγμής, αλλά δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα, Βασίλη Γερασίμου.

Λοιπόν, στην ίδια δημοσκόπηση, στο ερώτημα ποιος είναι κατάλληλος για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στο 29,5%, το 14,6% θέλει τον Αλέξη Τσίπρα, το 8% τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Το 5,1% είναι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, το 4,1% είναι ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας, το 3,6% είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Γιάννης Βαρουφάκης το ίδιο, το 2,3%. Και η Αφροδίτη Λακτινοπούλου το 2,2%, ενώ η Μαρία Καριστιανού είναι και αυτή στο 2,2%. Καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό. Τώρα, σας έλεγα προηγουμένως για τα αποτελέσματα αυτής της δημοσκόπησης και άλλων δημοσκοπήσεων, έτσι. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι όταν βγουν τα νέα κόμματα που είναι, προσέξτε τώρα, του Αντώνη του Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι μάλλον δεν θα βγει. Αλλά ο Αντώνης Σαμαράς είναι έτοιμος να το ανακοινώσει. Και αν θα έχουμε και το κόμμα του Λία του Κασιδιάρη, εάν ξεπεράσει βέβαια τα προβλήματα που υπάρχουν, τα νομικά αλλά και τα συνταγματικά, τότε τα αποτελέσματα που σας είπαμε αλλάζουν και αλλάζουν άρδιν. Γιατί ο Κασιδιάρης θα πάρει από όλα τα κόμματα και ιδιαίτερα πολύ, θα πάρει από τον Βελόπουλο, από την Καριστιανού, από την Κωνσταντοπούλου, ναι και από την Κωνσταντοπούλου και από όλα τα άλλα κόμματα τα μικρότερα. Μάλιστα πολλά από αυτά τα κόμματα ενδεχομένως να μην μπουν και στη Βουλή ακόμα. Τώρα, πάντως θέλουμε 8 μήνες, περίπου 7 με 8 μήνες για τις εκλογές. Και αυτό σημαίνει κάτι, φίλες και φίλοι, σημαίνει ότι τα αποτελέσματα μπορεί να ανεβοκατεβαίνουν όσον αφορά τα θέματα των δημοσκοπήσεων. Αλλά όπως είπαμε και μία άλλη φορά και προηγουμένως, είναι η φωτογραφία της στιγμής. Και η φωτογραφία της στιγμής είναι εκείνη που παρουσιάζει, που δείχνει την πραγματικότητα. Να πούμε ακόμα το εξής, μιας και αναφερόμαστε σε όλα αυτά τα γεγονότα, ότι υπήρξε και ένα ερώτημα για την έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί λένε οι ερωτηθέντες ότι και εκεί κέρδισε ο Μητσοτάκης, με δεύτερο βέβαια τον Τσίπρα και τρίτο δεν αλλάζει και τίποτα δηλαδή, και τρίτο τον Ανδρουλάκη. Έτσι έχουν τα γεγονότα της επικαιρότητας, μιας επικαιρότητας που τρέχει με ελιγκιώδη ταχύτητα. Εδώ είμαστε εμείς να την κρίνουμε, γι' αυτό σας είπα, συντονιστείτε μαζί μας και δεν θα χάσετε. Μέχρι και το τέλος της εκλογικής αναμέτρησης θα έχουμε να πούμε πολλά και εκείνο που έχει σημασία είναι ότι Βασίλη Γερασίμου δεν θα πλήξουμε. Πάμε.

Για να δούμε κάποια θεματάκια, έτσι για να πάρετε και εσείς μία γεύση από την άλλη επικαιρότητα. Τώρα, η Ελλάδα πήρε την 75η θέση μεταξύ 145 χωρών στην επετειακή 20η έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, αποτυπώνοντας έτσι τις δομικές ανισορροπίες της εγχώριας αγοράς εργασίας. 1.500.000.000 ευρώ υπολογιζόταν η συνολική πόρη, υπολογίζονται μάλλον οι συνολικοί πόροι που έχουν κατευθυνθεί σε προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αν και η Ελλάδα παραμένει χαμηλά στους σχετικούς δείκτες διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, όπως λένε όλοι. 7 στους 10 νέους ηλικίας από 18 έως 34 ετών μας παίρνει μάση μέσα στο Βασίλειο. Γελάει όλα. 7 στους νέους 10, στους 10 νέους ηλικίας 18 έως 34 ετών εξακολουθούν να κατοικούν μαζί με τους γονείς τους. Τα ξέρουμε αυτά. Λόγω της περιοχής και ιδιαίτερα του δυσβάστακτου κόστους ενοικίασης και αγοράς κατοικίας σύμφωνα με τις έρευνες της στεγαστικής κρίσης. Και κάτι ακόμα, έχουμε πολλά να πούμε πάνω σε αυτά. Στο 5,5% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων στην Ελλάδα, το δεύτερο τρίμηνο βέβαια του 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, συνεχίζοντας την αδιάλειπτη ανωδική πορεία της στεγαστικής αγοράς, σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Συνεχίζουμε αυτές τις μικρές ειδησούλες, από τις οποίες βγαίνουν βέβαια οι μεγάλες. Στο 11,9% αυξήθηκε το έσοδο αναδιαθέσιμη διανυκτέρευση στα καταλήμματα στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πληρώνεις και κάτι της παραπάνω. Κάτι της παραπάνω. Έτσι. Ξεπερνώντας αισθητά το αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο, που διαμορφώθηκε στο 5,5% σύμφωνα με τη μηνιαία ανάλυση που υπάρχει τώρα. Στο 10% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του ελληνικού νοικοκυριού αντιστοιχεί αποκλειστικά στη θέρμανση, μέσω λιπαντικών ή ασύμφορων καυσίμων, σύμφωνα πάντοτε με την πανελλαδική έρευνα ενεργειακής επάρκειας που διενήργησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Και στο 61,7% διαμορφώνεται παγκοσμίως ο δείκτης συμμετοχής και ευκαιριών στην οικονομία, με την Ελλάδα να καταγράφει σημαντική υστέρηση στη γυναικεία εκπροσώπηση σε θέσεις υψηλής υγείας και βέβαια σε διοικητικά συμβούλια, σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία που υπάρχουν. Έτσι καταγράφεται το θέμα αυτό. Στο 61,7% διαμορφώνεται η παγκόσμια ο δείκτης συμμετοχής των ευκαιριών στην οικονομία, με την Ελλάδα να καταγράφει σημαντική υστέρηση, ιδιαίτερα στην γυναικεία εκπροσώπηση. Μάλιστα, για πάμε, Βασίλη.

Το 99% και άνω αγγίζει, φίλες και φίλοι, ο δείκτης ισότητας στον τομέα της εκπαίδευσης για την Ελλάδα, όπου οι γυναίκες υπερτερούν ή εξισώνονται πλήρως σε επίπεδο τίτλων σπουδών και κατάρτισης. Απλώς αυτό δεν μεταφράζεται αντίστοιχα σε ευκαιρίες και σε μισθούς. Μάλιστα. Και το 71,4% του συνολικού χάσματος ισότητας των φύλων έχει κλείσει συνολικά. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, καταγράφοντας οριακή βελτίωση, αλλά παραμένοντας πάντα πίσω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και ένας στους τρεις νέους πτυχιούχους στην Ελλάδα εργάζεται σε θέση που δεν απαιτεί πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα πάντοτε με την ειδική κλαδική μελέτη για την αγορά εργασίας που εκπώνησε το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. Και ένα τελευταίο, στο 3,5% προβλέπεται να ανέλθει ο γενικός πληθωρισμός στην Ελλάδα για το σύνολο του 2026. Το είπαμε και χθες, βέβαια, χθες, με τον Όμηρο τον Τζάπαλο. Έτσι οθείται από τις επίμονες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των υπηρεσιών, σύμφωνα πάντοτε με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Φίλες και φίλοι, έτσι καταγράφεται η επικαιρότητα σε αριθμούς. Βασίλη Γερασίμου, μια μουσική ανάσα, να πιούμε μια γουλιά καφέ και εδώ είμαστε.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε!

0: Και τώρα, φίλες και φίλοι, είναι η στιγμή που όλοι περιμένετε και το ξέρω πάρα πολύ καλά, αν κρίνω από τα πολλά δικά σας μηνύματα χθες, που είναι και που ήταν και που είναι. Βέβαια, ο άνθρωπος είχε μια ενηρημένη υποχρέωση. Μιλάω για τον στρατηγό, τον κύριο Σπύρο Μπελεγράτη, με τον οποίο ήδη θα μιλήσουμε τώρα και θα αναλύσουμε όλη την επικαιρότητα, τον ιστορικό, τουλάχιστον όπως τον ξέρω εγώ, τον στρατηγό μας, ο οποίος είναι μέσα σε όλα. Και τον παραδέχομαι πάντοτε. Η εκτίμησή μου είναι τεράστια. Καλημέρα σας, στρατηγέ μου. Ναι, στρατηγέ. Κάτι έγινε, έπεσε στη γραμμή. Βέβαια, αυτά που είπα ισχύουν. Στρατηγέ μου, καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Σήμερα είναι Κυριακή. Επιτρέψτε μου πριν ξεκινήσουμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο αντίο για μια άλλη Κυριακή που έφυγε σε ηλικία πολύ μικρή, 41 χρόνων.
0: Να πούμε το αντίο και να πούμε σε όλους τους συγγενείς να είναι καλά, να τη θυμούνται πάντοτε.
1: Καλημέρα και πάλι, κύριε Κοντονή, και στους ακροτές μας.
0: Τώρα, να έρθουμε στα θέματα της επικαιρότητας, στρατηγέ μου, που είναι πάρα πολλά και μεγάλα, και ιδιαίτερα στα της Τουρκίας ή μάλλον στα ελληνοτουρκικά, έτσι όπως διαγράφονται σήμερα, μετά από παρέλευση μιας εβδομάδας.
1: Κύριε Κοντονή, συνεχίζονται από ό,τι φαίνεται οι λεκτικού τύπου αντιπαραθέσεις από την εκείθεν του Αιγαίου ακτή, μη αναζητώντας τουλάχιστον ή μη στοχεύοντας, επί του παρόντος τουλάχιστον, σε περαιτέρω ένταση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό είναι εμφανές από τις όποιες λεκτικού τύπου θέσεις αξιωματικών της γείτονος, οι οποίες βέβαια έχουν ως κύρια βάση τους το Αξεράι, δηλαδή τον πρόεδρο Ερντογάν. Είδαμε λοιπόν και θέματα τα οποία αφορούσαν και τη δική μας παρουσία του Πρωθυπουργού της χώρας στην ακριτική περιοχή της νήσου Μεγίστης, του συμπλέγματος της νήσου Μεγίστης. Είδαμε και θέματα τα οποία αφορούσαν πτήσεις τουρκικών αεροσκαφών παράνομα στην περιοχή του Θαϊάρ Αθηνών, τα οποία βέβαια και αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν. Και είδαμε και άλλες εκφράσεις ή εκφάνσεις της όποιας αναθεωρητικής, συνεχιζόμενης αναθεωρητικής πολιτικής της γείτονος, η οποία θέλει να έχει θέση και λόγο στον τρόπο ανάπτυξης ή αν θέλετε αντιμετώπισης απειλών από πλευράς ναι. ενόπλων δυνάμεων της χώρας, το πώς δηλαδή θα μπορέσουμε εμείς να αμυνθούμε σε περίπτωση κάποιας απειλής.
0: Ναι, διάβαζα χθες στην εφημερίδα Τα Νέα, ίσως το είδατε κι εσείς, ένα άρθρο του καθηγητή του Πέτρου Τουλιάκουρα, ο οποίος αναλύοντας λέει μεταξύ των άλλων η διεύρυνση της Αιγιαλίτιδας, εννοεί η ζώνη του Καστελόριζου, με ερωτηματικό το όχι, γνωρίζοντας τις προθέσεις της Τουρκίας, η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί στρατηγικά και με εθνική συνένεση. Τι εννοεί, μήπως εννοεί ότι πρέπει να κάνουμε επέκταση στα 12 μίλια?
1: Δεν μπορώ να ερμηνεύσω τον κύριο Λιάκουρα, κύριε Κοντονή, από ό,τι καταλαβαίνετε, ούτε θα ήταν σκόπιμο.
0: Όχι, απλώς σκεπτικά να το πούμε. Εννοεί κάτι τέτοιο ή θέλει να αναφερθεί σε ένα άλλο, ένα άλλο αφήγημα?
1: Είναι οπωσδήποτε θέση και της χώρας μας και ευρύτερα διαχρονική σχέση όλων των κυβερνήσεων της χώρας μας ότι η επέκταση των χωρικών μας υδάτων από τα 6 ναυτικά μίλια που βρίσκονται, που είναι σήμερα, στα 12 ναυτικά μίλια, όπως προβλέπει το δίκαιο της θάλασσας, η Ύκουλος του 1982, είναι αναφέρον το δικαίωμα της χώρας μας, επομένως περιλαμβάνει και τις περιοχές των Δωδεκανήσων για τις οποίες αναφέρεστε και ενδεχομένως και προφανώς και το σύμπλεγμα της νήσου Μεγίστης και παραδείγματος χάρη περιοχές που βρίσκονται νότια της ή και βόρεια της Κρήτης, αλλά και περιοχές του Αιγαίου. Το πότε ακριβώς θα κηρύξουμε την αποκλειστική οικονομική ζώνη όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο, αναφέρει το δικαίωμα της χώρας, μεταξύ των οποίων και σε αυτό φαίνεται ότι αναφέρεται και ο κύριος καθηγητής, ο γνωστός καθηγητής, ο κύριος Λιάκουρας.
0: Ναι, τώρα εγώ δεν ξέρω τι να υποθέσω. Εσείς βέβαια ο ιστορικός τα ξέρετε καλύτερα από εμένα. Υπάρχουν σενάρια επί του πεδίου, όπως λένε. Γιατί το λέω αυτό, διότι τι θα γίνει αν οι Τούρκοι βγουν στην Κάσο, ας πούμε, ξέρω εγώ. Τι θα γίνει αν θα αντιδράσουν και εμποδίσουν το καλώδιο και ποιος είναι ο ρόλος, ξέρω εγώ, του παρουσιού εκείνη τη στιγμή. Λέμε τώρα σκέψεις, σενάρια.
1: Στην Κάσο, όπως καταλαβαίνετε κύριε Κοντονή, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να βγουν, εννοώ στην επικράτεια.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Απλώς το βγουν, το βάζουμε
1: σε
0: παρένθεση, ναι.
1: Εννοείται στην θαλάσσια περιοχή.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Εκτός των χωρικών μας υδάτων.
0: Ασφαλώς, ναι.
1: Να διευκρινίσουμε για τους ακροατές μας. Κύριε Κοντονή, η χώρα μας και ιδιαίτερα η παρούσα κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, θεωρούν αναφέρετο δικαίωμα την δυνατότητα να κάνουμε έρευνες στο διεθνές πεδίο, δηλαδή στα διεθνή ύδατα, εν προκειμένου στην δική μας ΑΟΣ, όπως παραδείγματος χάρη έχει υπογραφεί σύμφωνα με το Διεθνές Συνέδριο με την Αίγυπτο, με την περιοχή της Αιγύπτου, αλλά και την Δυνητική ΑΟΣ, ανατολικότερα της Κάσου και της Καρπάθου και της Δωδεκανήσου ευρύτερα, εννοώ την περιοχή της Ρόδου. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το Διεθνές Δίκαιο δεν προβλέπει ενημέρωση κάποιων χωρών, παρακείμενων χωρών, για αναπτύξεις τέτοιων καλωδίων στον θαλάσσιο χώρο, στο υγρό στοιχείο της θαλάσσης. Ουδέποτε έγινε αυτό, ούτε προβλέπεται από πλευράς του διεθνούς δικαίου και εν προκειμένου το δίκαιο των θαλασσών. Επομένως, οι μύχιες σκέψεις για ενημέρωση δήθεν, μέσα σε παρένθεση, από πλευράς μας της Τουρκίας, θεωρείται ότι θα είναι έμμεση αποδοχή, και έτσι είναι, του τρόπου με τον οποίο θεωρεί η Άγκυρα ότι υπάρχουν δικά της δικαιώματα στη συγκεκριμένη περιοχή. Αναφερόμαστε στην περιοχή που βρίσκεται μεταξύ του Καστελορίζου και της Ρόδου ή της Κάσου ή της Καρπάθου.
0: Σωστό. Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, οι έρευνες που έχουν σχεδιαστεί από την δική μας πλευρά, μέχρι που πολλοί θα λάβουν χώρα όπως έχει διακηρυχθεί και έχουν γνώση οι φύλακες το πώς και με ποιο τρόπο η εταιρεία...
0: Αυτό έχει σημασία, ότι έχουν γνώση οι φύλακες, όπως λέτε.
1: Ναι. Με ποιο τρόπο η εν λόγω εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το έργο ή θα συνεχίσει το έργο της
0: έρευνας... Αν ασκήσει βία η Τουρκία, τι κάνουμε? Λέμε τώρα.
1: Θα μου επιτρέψετε εδώ να μην κάνουμε
0: προβλέψεις,
1: ούτε παρατηρήσεις, ούτε προβλέψεις, ούτε εικασίες. Σε κάθε περίπτωση έχουν σχεδιαστεί ή τουλάχιστον έχουν εκτιμηθεί όλα τα πιθανά σενάρια και επομένως το τι θα συμβεί βρίσκεται στην διαδικασία όχι μόνο του σχεδιασμού αλλά και της έναρξης των όποιων εργασιών ερεύνης της περιοχής όπου θα ποτιστεί το εν λόγω καλώδιο που ενδιαφέρει όχι μόνο τη χώρα μας και την Κυπριακή Δημοκρατία και ευρύτερα την Ευρώπη.
0: Ναι. Λένε είναι στα σκαριά μια συνάντηση στο όρθιο, για φωτογράφηση πιστεύω ότι είναι, μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ.
1: Ναι, έχουν ακουστεί και τέτοια θέματα, κύριε Κοντονή.
0: Αυτό σημαίνει κάτι ή είναι μόνο για φωτογραφία?
1: Είναι διαρκής η επιθυμία του Τούρκου Προέδρου να συναντήσει τον Αμερικανό Προέδρο, προκειμένου ενδιαφέρεται σφόδρα για τα θέματα των F-35, όπως καταλαβαίνετε, για τις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον να ανανεώσει εντός παρενθέσεως την όποια υποστήριξη του κυρίου Τραμπ στις διαδικασίες και στις εξελίξεις που συμβαίνουν αυτή την στιγμή στη Μέση Ανατολή. Θα σας έλεγα όμως ότι το σημείο κλειδί της εν λόγω συνάντησης για τις οποίες αναφέρεται εν προκειμένου το Συμβούλιο του ΟΗΕ,
0: ακριβώς,
1: το οποίο εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα, βρίσκεται κάπου αλλού, κύριε Κοντονή. Επιτρέψτε μου να σημειώσω την παρουσία του Προέδρου του Ιράν την Τετάρτη.
0: Βέβαια, γιατί εκεί θα ανακοινωθεί και η ειρήνη, λένε τώρα, δεν ξέρω.
1: Ακριβώς. Ως παλαιός δημοσιογράφος εντοπίσατε ακριβώς το σημείο κλειδί της όποιας συνάντησης ή πιθανής συνάντησης αξιωματούχων του Ιράν και ίσως και κάποιων αξιωματούχων των Ηνωμένων Πολιτειών, με ό,τι αυτό σημαίνει. Πιθανώς δεν το γνωρίζουμε, αλλά έχει βγει στο φως της δημοσιότητας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν άδεια στην Ιρανική αντιπροσωπεία να έρθει στο Συμβούλιο του ΙΕ και να εκθέσει τις όποιες απόψεις. Δεν έδωσαν άδεια στην Παλαιστινιακή Αρχή για να έρθει στη συγκεκριμένη συγκέντρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ.
0: Ναι. Τώρα, μιας και αναφερόμαστε στα F-35, έστω και αν γίνει αυτή η συνάντηση, δεν ξέρω αν προβλέπετε ότι θα δοθούν τα F-35.
1: Βρισκόμαστε πάρα πολύ μακριά από ό,τι φαίνεται και
0: στο να δοθούν.
1: Από τη συγκεκριμένη επιδίωξη της Τουρκίας. Είναι τουλάχιστον, κατά τη δική μου εκτίμηση, εξαιρετικά αβέβαιο έως αδύνατο η Τουρκία να λάβει στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα τα F-35. Προφανώς διότι δεν έχει αποστεί από τους S-400, τους οποίους από ό,τι φαίνεται και μας είπε ο Υπουργός Άμυνας δημοσίως της Τουρκίας, πιθανώς να βρίσκονται σε ανάπτυξη αυτή τη στιγμή σε κάποια περιοχή της Τουρκίας, έχοντας μετακινηθεί από την αρχική τους θέση όπου είχαν εναποθηκευθεί. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και πιθανώς και από τον Τούρκο πρέσβη, τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τουρκία, τον κύριο Μπάρακ, ο οποίος λειτουργεί πιθανώς.
0: Ως Τούρκος Επίτροπος, να το λέω εγώ, μην το πείτε εσείς. Ως Τούρκος Επίτροπος.
1: Είπατε όλα, κύριε Κοντώνη.
0: Στρατηγέ μου, τώρα τι γίνεται με όλο αυτό, με τούτο και με Κίνα. Δεν ξέρω, μήπως ο πρόεδρος Ερντογάν, θέλοντας να έχει μία τρίτη θητεία ως πρόεδρος, δεν ξέρω, σκεφτεί κάτι και κάνει ένα επεισόδιο ώστε να πει: «Οπ, εδώ είμαστε, πάμε για εκλογές τώρα, διότι κινδυνεύουμε από την Ελλάδα».
1: Επεισόδια προφανώς δεν θα το επιδιώξει, κύριε Κοντονή,
0: γιατί δεν συμφέρει.
1: Για τη δική μου εκτίμηση, αλλά πιθανώς να εκμεταλλευτεί τις όποιες λεκτικές αντιπαραθέσεις με την χώρα μας εντός παρενθέσεως για να θέσει υποψηφιότητα, όπως ήδη έχει έμεσα ανακοινωθεί από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και, και κάποιους ηγήνοντες της γείτονας, ότι οι εκλογές θα γίνουν, παρακαλώ, έναν μήνα νωρίτερα. Προσέξτε, ένα μήνα νωρίτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Γεγονός που επισημαίνεται ότι ο Τούρκος πρόεδρος, προφανώς, εάν αυτό συμβεί, που είναι το πιθανότερο να συμβεί, θα επιδιώξει και τρίτη θητεία, όπως προβλέπει εντός παρενθέσεως το τουρκικό σύνταγμα. Συνεπώς, η επίκληση τέτοιων πραγμάτων διευκολύνει τη γείτονα και δει τον πρόεδρο Ερντογάν για να επιδιώξει και μια ακόμη θητεία, η οποία είναι προφανής θέση του Τούρκου Προέδρου ή τουλάχιστον επιδίωξη.
0: Έτσι είναι, όπως το λέτε. Το θέμα είναι ότι εμείς τι κάνουμε εδώ, είμαστε έτοιμοι για όλα προφανώς. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από εμένα και από όλους τους άλλους. Και το ζητούμενο είναι ότι έχουμε μία γραμμή, η οποία βεβαίως είναι και η διπλωματική και η ετοιμότητα. Ή κάνω λάθος εγώ?
1: Και τα δύο, κύριε Κοντονή, προφανώς και στην Αθηνά και Χειρακίνη, όπως έλεγαν οι αρχαίοι, διατηρούμε πάντοτε την δυνατότητα να προβάλλουμε την αναγκαία αμυντική ισχύ όταν και όποτε επιτεθεί, όταν η πατρίδα το θελήσει, σημάνει προσκλητήριο και η επίσημη πολιτεία το επιδιώξει ως ένοπλες δυνάμεις, αλλά πάντα απ' όλα, κύριε Κοντονή, πριν από όλα αυτά, υπάρχει η διπλωματία, η οποία προσπαθεί και μάλιστα φαίνεται σε κάποιες φορές να καταφέρνει κάποια θέματα τα οποία χρονίζουν ενδεχομένως πάντοτε για την επίλυση της μοναδικής και μόνο διαφοράς με την γείτονα, η οποία δεν βρίσκεται πουθενά αλλού από την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο των Θαλασσών, όπως επανειλημμένως έχουμε πει, και προσοχή, της νησιωτικής, παρακαλώ, υφαλοκρηπίδας μεταξύ των δύο χωρών, διότι η Τουρκία δεν έχει προφανώς καμία θέση ή τουλάχιστον δεν προβλέπεται να έχει θέση για την υπηρετική υφαλοκρηπίδα της χώρας.
0: Ναι. Στρατηγέ μου, κύριε Μπελεγράδη, δεν ξέρω, καλό μου φίλε Σπύρο, θέλω το εξής να ρωτήσω. Ευθέως, πήγε ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Αλλά γιατί να πηγαίνει μια φορά το χρόνο ο Πρωθυπουργός? Δεν πρέπει τα κόμματα να κάνουν μια σύσκεψη μεταξύ τους, οι πολιτικοί αρχηγοί? Ο Πρωθυπουργός να πηγαίνει μια-δύο φορές το χρόνο? Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης άλλο τόσο, ή δεν ξέρω. Δηλαδή, να μην αφήνουμε το νησί αυτό ή τα νησιά μας που είναι στην παραμεθόριο, ας το πούμε έτσι, στην ακριτική ζώνη, να μην τα αφήνουμε μόνα τους. Δηλαδή να ξέρει ο Τούρκος ότι να εκεί πάει ο Κοντονής, ο Μπελεγράτης, ο Γερασίμου.
1: Κύριε Κοντονή, οι επισκέψεις αξιωματούχων και του Υπουργείου Άμυνας αλλά και άλλων αξιωματικών της χώρας μας, μεταξύ των οποίων και σε αυτούς που αναφέρεστε, αν αναζητήσουμε μια μικρή αναζήτηση στο Google, τέλος πάντων στο διαδίκτυο, θα δούμε ότι είναι και συνεχής και τουλάχιστον κατά την δική μου εκτίμηση επαρκής.
0: Είναι αν δηλαδή θα... στο προβλεπόμενο ότι πάμε διαρκώς εκεί, πάμε μήνα με μήνα ή όχι? Όχι.
1: Είναι διαρκής. Τώρα διαρκής. Αν θα με ρωτήσετε, ναι, αν θα πρέπει να αυξηθούν, βεβαίως θα πρέπει να αυξηθούν, και να τονίσω ιδιαίτερα ότι θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, όπως είχε γίνει σχετικά πρόσφατα, αν αναζητηθεί στο διαδίκτυο, να υπάρξει εκεί ή να πάρει εκεί και μία άλλη αντιπροσωπεία ενδεχομένως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ολοκληρώσει κάποιες έρευνες, κάποια συνέδρια ή κάποια θέματα τα οποία αφορούν και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έλευση και άλλων αξιωματούχων εκεί, παραδείγματος χάρη εκτός της χώρας μας, ίσως τουλάχιστον δουν το φως της δημοσιότητας και θέσεις της χώρας μας για την Ευρώπη, ή τουλάχιστον η Ευρώπη καταλάβει επιτέλους ότι εκεί υπάρχει ελληνική επικράτεια, γιατί πιθανώς βλέπουν κάτι άλλα επί του παρόντος τα οποία αγγίζουν την Βαλτική ή άλλες χώρες οι οποίες έχουν συγκροσιακού χαρακτήρα επιδιώξεις από την ανατολική πλευρά της Ευρώπης.
0: Ναι. Και ένα τελευταίο πριν σας ευχαριστήσω, γιατί σήμερα μια τέτοια μέρα είστε κοντά μου. Θα τα πούμε βέβαια το Σάββατο Κυριακό εδώ και θα σας παρακαλέσω ή το Σάββατο Κυριακή να μου έρθετε εδώ να κάνουμε μια ανάλυση όλων των γεγονότων.
1: Τώρα, έχει διευθύνει, κύριε Κουντώνη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Στρατηγέ μου, θέλω να ρωτήσω το εξής. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι εξοπλισμένη πλήρως. Δεν φοβάται κανέναν ή κάνω λάθος εγώ?
1: Εξοπλίζεται συνεχώς, τουλάχιστον ενισχύεται αμυντικά.
0: Ακριβώς. Και με την Ιταλία τώρα, με τα νέα...
1: Τις δύο νέες φρεγάτες που αναμένονται, φρεγάτες Μπεργαμίνη, το 2028. Η Ρίστα εν παρόδο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, το τέλος...
0: Κουβέντα κάνουμε.
1: Θα έρθει μια νέα φρεγάτα Πελαρά, η οποία αναμένεται, κάνει τις τελευταίες τις δοκιμές αυτή τη στιγμή.
0: Και μάλιστα σχεδιασμένη και από εμάς, έτσι, με δικό μας.
1: Έχουμε συμβάλει
0: και
1: οι Έλληνες ναύαρχοι. Έχουν συμβάλει στην όποια σχεδίαση, μερική σχεδίαση του συγκεκριμένου σκάφους ή τουλάχιστον η τροποποίηση μερική, προς όφελος βέβαια του ναυτικού της χώρας μας, του πολεμικού ναυτικού, και η οποία έγινε αποδεκτή και μάλιστα αρεστή στη Γαλλία και ακολουθήθηκε και από τα μοντέλα τα γαλλικά, το παράδειγμα σας χάρη τον Άβαρχος Ρόναχ, το αντίστοιχο σκάφος FDI, το οποίο διαθέτει επί του παρόντος η Γαλλία.
0: Ωραία. Όλα αυτά βέβαια είναι ωραιότατα. Το πεζικό μας, εγώ επιμένω σε αυτό γιατί το λέω, διότι όλα αυτά βεβαίως χωρίς πεζικό δεν μπορεί να γίνει κάτι, να το πω έτσι.
1: Πάντοτε αναφέρεστε σε αυτό που είναι διεθνώς γνωστό, κύριε Κοντονή, οι boots on the ground,
0: δηλαδή
1: οι μπότες στο έδαφος, οι οποίες είναι εκείνες που ουσιαστικά κατέχουν ή καταλαμβάνουν το έδαφος. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι, και έχουμε πει και άλλες φορές, ότι ο πόλεμος έχει
0: τροποποιηθεί
1: ή διαφοροποιηθεί. Το βλέπουμε στην Ουκρανία, το βλέπουμε στη Μέση Ανατολή και εκεί σχεδιάζει ταχύτατα, μάλιστα, ταχύτατα. Και είναι από τις φορές που αυτή η ταχύτητα είναι βελτιωμένη, να μην πω έχει ανέβει κατακόρυφα, στον τρόπο με τον οποίο βλέπει το Υπουργείο Άμυνας και ιδιαίτερα το ΓΕΕΘΑ την αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων. Επιτρέψτε μου, κύριε Κοντονή, για να μην σας αφήσω, μου φέρατε στο φως, τέλος πάντων, στην δική μου ενσυναίσθηση ένα άλλο θέμα, ότι το Υπουργείο μας βλέπει και το ΓΕΘΑ ευρύτερα και ιδιαίτερα το ΓΕΣ στο οποίο αναφέρεστε με έναν νέο τρόπο, τον τρόπο εκπαίδευσης της εφεδρείας.
0: Πολύ σωστά.
1: Το βλέπουν πλέον οι εφεδροί, οι οποίοι καλούνται κατά κόρον για εκπαίδευση, παρακαλώ, στα νέα συστήματα τα οποία διαθέτουν οι ενόπλες δυνάμεις και πολύ περισσότερο σε κέντρα εκπαιδεύσεως τα οποία είναι προετοιμασμένα, παρακαλώ, για την εκπαίδευση την πρακτική των εφέδρων πλέον και όχι την θεωρητική. Ακόμη και στα αυτά που αναφέρεστε, τα νέα συστήματα, τα drones, εκπαιδεύονται πλέον οι δόκιμοι μας, καλούνται κατά κόρον, πολύ κοντά στην Αττική, πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές ανά την επικράτεια, με ένα νέο σύστημα εκπαίδευσης της εφεδρείας. Επίσης, να τονίσω ιδιαίτερα, ότι οι παραγωγικές μας σχολές, με τον τρόπο που ενήγησε ταχύτατα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και ιδιαίτερα το ΓΕΣ, με την έγκριση βέβαια πάντοτε του Υπουργείου Άμυνας, κάλυψε τα κενά τα οποία πήγαιναν να δημιουργηθούν στην έλευση σε στρατιωτικές σχολές ευελπίδων, ικάρων και δοκιμών. Δόξα τω Θεώ, κύριε Κουντονή, αυτό το θέμα έχει επί των παράντος επιληθεί, τουλάχιστον έχει επιληθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος.
0: Πιστεύω ότι έχει επιληθεί να κρατήσει με το πρώτο που είπατε. Εγώ να σας ευχαριστήσω, στρατηγέ μου, κύριε Μπελεγράδη, και την ερχόμενη εβδομάδα ή το Σάββατο ή την Κυριακή θα είναι χαρά και τιμή για μένα να σας φιλοξενήσω εδώ.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Κοντονή. Καλημέρα σε εσάς και στους κυρίους ακροατές μας και τις κυρίες ακροάτριες. Να μην ξεχνάμε και τον κύριο Γερασίμου.
0: Είναι εδώ δίπλα μου πάντοτε ο Βασίλης. Δίπλα μου εδώ και κοντά μου. Ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ μου, κύριε Μπελεγράδη. Καλή Κυριακή. Μέρα. Καλή σας μέρα.
1: Επίσης, κύριε Κοντονή.
2: ...94,3... Interveten. Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Και βέβαια, φίλες και φίλοι, δεν θα μπορούσα να μην έχω σήμερα το επίκαιρο θέμα. Το θέμα της κατανάλωσης της βενζίνης, της τιμής των πετρελοειδών. Χειμώνας έρχεται. Έβλεπα χθες το φίλο μου τον Γιώργο τον Ασμάτογλου στο Open να μιλάει πάνω σε αυτό το θέμα, κάνοντας παράλληλα εγώ την εκπομπή εδώ. Τον έχω σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή, την άλλη εβδομάδα θα τον έχω εδώ για να μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να πάρει ή μάλλον ποια τροχιά μπορεί να πάρει το θέμα. Μπορεί να ανέβει, μπορεί να μην ανέβει, αλλά ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η βενζίνη. Γιώργο Ασμάτογλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο μας. Κύριε
1: Ασμάτογλου. Θα το δούμε από την αυριανή μέρα, τώρα θα ξανανοίξουν οι αγορές. Θα δούμε που θα φτάσει.
0: Είναι ξεπέρασε τα 2 ευρώ η βενζίνη.
1: Η βενζίνη το έχει ξεπεράσει το 2 ευρώ προπολού.
0: Ενώ το 2,30, 2 ευρώ.
1: Όχι. Έχουμε ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Βρίσκεται η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο 2,15, 2,17. Μια μέση τιμή σας λέω τώρα.
0: Ναι, ναι. Ποιος μου έλεγε εμένα ότι είναι 2,50 στην Εθνική Οδό κάτι τέτοιο πράγμα. Ποιος μου το έλεγε να
1: λέει. Κοιτάξτε, υπάρχει το 2,50, υπάρχει στην νησιωτική Ελλάδα. 2,45, 2,40 σε άλλες περιοχές. Τα νησιά βέβαια του Βορείου Αιγαίου είναι σχεδόν στα επίπεδα της Αθήνας λόγω της διαφοράς του ΦΠΑ που έχουν αυτά.
0: Ναι.
1: Όμως δεν ξέρουμε τι μπορούμε να περιμένουμε. Ειδικότερα με το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως είπατε προηγουμένως, ότι πού θα μας φτάσει. Έχουμε ένα μήνα μπροστά μας σχεδόν, μέχρι 15 Οκτωβρίου. Δεν ξέρουμε τι εξελίξεις θα έχουν οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και όχι μόνο. Γενικότερα η κατάσταση αυτή πώς θα εξελιχθεί στη Μέση Ανατολή. Δεν ξέρουμε τι...
0: Δούμε τι θα γίνει καταρχάς στον ΟΗΕ με τη συνάντηση που θα έχει ο Τραμπ με τους Ιρανούς, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Γιατί εκεί μπορεί να παιχτεί και η ειρήνη.
1: Από εκεί, μα άμα παιχτεί η ειρήνη, θα δεις πώς θα υποχωρήσουν όλα. Και
0: το θέμα είναι ότι ό,τι ανεβαίνει...
1: Για να μπορούν να
0: Γιώργο μου, Γιώργο μου, ό,τι ανεβαίνει στην Ελλάδα δεν κατεβαίνει εύκολα. Εννοώ...
1: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε πει.
0: Θέματα είναι.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι για να, δεν θα είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό. Σε όλη την Ευρώπη θα είναι, γιατί για να έρθει στην κανονικότητά του θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα εξάμηνο για να επανέλθει κανονικά. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν ποσότητες αγορασμένες οι οποίες είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο αυτό, αν δεν καταναλωθούν, να πέσει η τιμή του, έτσι. Φαντάζεστε πόσα εκατομμύρια λίτρα, αν αύριο υποχωρήσει η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, πόσα εκατομμύρια λίτρα έχουν αγοραστεί με την υψηλή τιμή. Αυτά πιστεύετε ότι θα μπορέσουν να πουληθούν φθηνά?
0: Όχι,
1: δεν
0: βέβαια.
1: Είναι εύκολο να πουληθούν φθηνά. Γιατί σημαίνει μια οικονομική καταστροφή του δηληστηρίου, του τάδε ή της τάδε χώρας του δηληστηρίου. Δεν γίνεται, δεν είναι εύκολα. Η αποκλιμάκωση είναι...
0: Είναι σωστό αυτό, αλλά...
1: Έχει
0: εδώ...
1: αργό χαρακτήρα.
0: Ναι. Ναι, αλλά κάνει εντύπωση όμως ότι όταν είναι κάτι για να αυξηθεί, αυξάνεται από την πρώτη κιόλας στιγμή. Έστω και αν η προμήθεια είναι το ελάχιστο.
1: Ναι, ναι, με τη θεωρία της αντικατάστασης. Σου λέει ότι για να μπορέσω να αντικαταστήσω και να ξαναγοράσω το προϊόν, θα πρέπει να το πουλήσω ακριβότερα, γιατί αλλιώς θα πρέπει να βάλω χρήματα από την τσέπη μου επιπλέον για να μπορέσω να αγοράσω και να έχω τον όγκο των λίτρων για να σου πουλήσω. Είναι δυστυχώς αυτή η θεωρία της αντικατάστασης, η οποία ανεβάζει την ίδια στιγμή ανεβάζει τις τιμές.
0: Ναι. Τώρα, τι μπορεί να γίνει όσον αφορά το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης, γιατί βρισκόμαστε πρώτον πυλών, όχι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μακάρι ο καλός Θεός της Ελλάδας βοηθάει με το καλοκαίρι ακόμα.
1: Κοιτάξτε, αυτό που λένε και οι μετεωρολόγοι, λένε ότι θα έχουμε ένα λίγο σκληρό χειμώνα φέτος. Αυτό είναι το αρνητικό. Από εκεί και πέρα, όμως, η κυβέρνηση ετοιμάζει μία...
0: Τι πρέπει να γίνει, Γιώργο μου?
1: Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα, κύριε Κοντονή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα.
0: Το ζητούμενο είναι γιατί δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Γιατί?
1: Διότι η τιμή είναι πολύ υψηλή. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν θα αφήσω να κατέβει κάτω από το 1,75. Και λέω λοιπόν εγώ, να είμαστε ικανοποιημένοι με 1,75 το αντέχει ο προϋπολογισμός της ελληνικής οικογένειας το 1,75 στο πετρέλαιο. Δεν το αντέχει.
0: Πάλι ναι, αλλά είπε και κάτι άλλο στην μεταξύ της αντλίας και του, ξέρω εγώ, του καταναλωτή θα δοθεί κάτι. Δεν ξέρω.
1: Μα το θέμα είναι να δοθεί οριζόντια στην αντλία η μείωση.
0: Αυτό ναι.
1: Αλλά έχει ακουστεί ότι θα δοθεί και ένα επίδομα στα ευάλωτα νοικοκυριά για να, όπως το επίδομα της θέρμανσης την περσινή χρονιά. Δεν ξέρω σε τι, πώς θα γίνει αυτός ο συνδυασμός, αλλά οι εξειδικεύσεις θα ανακοινωθούν αυτή τη βδομάδα, έτσι θα μπορούμε να τα πούμε καλύτερα, να είμαστε σε θέση να το συζητήσουμε και βέβαια το διατάφτα ποιο θα είναι, αυτό το οποίο θα πληρώσει ο Έλληνας καταναλωτής για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά να σας πω κάτι, είναι πολύ υψηλά και η βενζίνη. Έχει περιοριστεί ο κόσμος, έχει περιοριστεί τις κινήσεις του. Δεν είναι απλό το θέμα.
0: Ναι. Είναι γεγονός αυτό και βέβαια δεν ισχύει εδώ αυτό που έλεγαν παλαιότερα, το έχουμε ξαναπεί κύριε Ασματόγλου Γιώργο μου, ότι εγώ 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω, γιατί με τα 20 ευρώ που θα βάλεις τώρα θα πάει με από το σπίτι του μέχρι το βενζινάδικο, από εκεί τέρμα, δεν είναι κι άλλο.
1: Άμα το πει 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω, κάποιοι που βάζαν 10 ευρώ δεν σηκώνεται η βελόνα του αυτοκινήτου.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι.
1: Δεν ανεβαίνει η βελόνα. Μην το συζητάτε, είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο σε αυτό το κομμάτι. Οι Έλληνες πολίτες έχουν περιορίσει τις κινήσεις τους. Γι' αυτό και τον Αύγουστο είδαμε να υπάρχει κίνηση μέσα στην Αθήνα. Δεν ήταν αυτό που ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι, που παίζαμε μπάλα στην Πανεπιστημίου.
1: Περιορίσανε τις εξόδους, δηλαδή τις διακοπές. Κάποιοι τις ακυρώσανε τελείως και κάποιοι κινηθήκανε μέσα στα πλαίσια του νομού για να κάνουν κανένα μπάνιο και γι' αυτό είδαμε ότι υπήρχε κίνηση, αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν περιορίσει πάρα πολύ τις κινήσεις τους όσο αφορά το κομμάτι των εξόδων για το Σαββατοκύριακο. Βέβαια αναγκαστικά την καθημερινή πάνε στη δουλειά τους, είναι αναπόφευκτο αυτό, αλλά κοστίζει πολύ.
0: Δεν ξέρω, ορισμένοι έχουν και τα αυτοκίνητα με το ηλεκτρικό, τα ηλεκτροφόρα αυτοκίνητα, κινούμενα.
1: Εκεί πάμε καλύτερα στο θέμα του ρεύματος.
0: Όχι βέβαια, γι' αυτό θέλω να πω. Άρα λοιπόν είναι το ίδιο πράγμα, αυτό μου λέτε.
1: Το θέμα του φυσικού αερίου με 85 την κιλοβατόρα πάμε καλύτερα.
0: Προς τα εκεί όμως τίνει η κυβέρνηση, μάλλον η κάθε κυβέρνηση σε όλα τα κράτη, τίνει τον αγοραστή. Των νέων αυτοκινήτων, ξέρω εγώ.
1: Κύριε Κοντονή, είναι σχετικά όλα, έτσι. Με ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό έχει την ιδιαιτερότητα όσο αφορά τις μακρινές αποστάσεις. Τώρα, αν κάνεις κοντινές αποστάσεις, okay.
0: Πέραν τούτου, δηλαδή, ένα αυτοκίνητο δεν πάει Θεσσαλονίκη με ένα γέμισμα, λέμε τώρα.
1: Όχι. Θα πρέπει να κάνει μία έως δύο στάσεις ανάλογα με την ταχύτητα που κινείσαι. Πέραν τούτου, θα σου πω το εξής. Ότι πες πως έχεις ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό για μέσα την πόλη. Το ρεύμα είναι φτηνό.
0: Εγώ ξέρω έναν φίλο μου ο οποίος το γεμίζει καθημερινά. Τώρα πώς και τι...
1: Καθημερινό, γράφει όμως το ρολόι.
0: Ναι.
1: Το ρολόι του ρεύματος γράφει. Και αυτό κοστίζει. Το φυσικό αέριο, όσο αφορά για την οικιακή χρήση, τη θέρμανση, είναι φτηνό. Όλα παρασύρονται από τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, όπως είναι είναι το χρηματιστήριο της ενέργειας, το οποίο αυτό είναι ανωδικό σε όλα τα πλήματα. Δυστυχώς, δεν ξέρουμε τι μπορούμε να προβλέψουμε. Κάποτε προβλέπαμε και λέγαμε, ξέρεις οι προβλέψεις είναι αυτές και μέχρι τέλος του χρόνου θα κινηθούμε σε αυτά τα επίπεδα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Κανείς. Γιατί δεν ξέρεις τι οι εξελίξεις αυτές και οι συμφωνίες που μπορούν να γίνουν για την επίτευξη της ειρήνης ή μη επίτευξη της ειρήνης είναι...
0: Το θέμα, εντάξει κύριε Ασματόγλου, γίνεται η ειρήνη. Πότε είναι αμέσως ότι θα περάσουν όλα από τη μία στιγμή στην άλλη. Θα υπάρξει ένα χρονικό διάστημα. Λέω τώρα, δεν ξέρω.
1: Ότι θα περάσει ένα χρονικό διάστημα, θα περάσει. Χρειάζεται χρόνο για την αποκλίμακωση.
0: Άρα λοιπόν...
1: Θα δούμε τι θα γίνει, κύριε Κοντονή. Εγώ θα είμαι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε και τις εξειδικεύσεις των μέτρων όσο αφορά για τη στήριξη των νοικοκυριών στο θέμα της θέρμανσης, όσο αφορά τη μείωση των αυτών, και θα μπορούμε να τα συζητήσουμε καλύτερα και να...
0: Ακριβώς. Και ένα τελευταίο που να σας ευχαριστήσω. Είναι η μάχη των μαχών αυτό, η μητέρα των μαχών, το πετρέλαιο ή τα πετρελοειδή, σήμερα.
1: Θεωρώ πως ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε εδώ να τα κουβεντιάσουμε όλα από κοντά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου, κυρία Σμάτογλου.
1: Καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα. Καλημέρα.
1: Yeah.

Και τώρα, φίλες και φίλοι, να πάμε να δούμε τι λένε τα πρωτοσέλιδα, πώς οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι είδαν την επικαιρότητα και πώς την παρουσιάζουν στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την κυριακάτικη Δημοκρατία, η οποία αναφέρει τα εξής στην πρώτη σελίδα. Η σύζυγος Στουρνάρα στο ίδιο κλαμπ με τη Γάκα. Τώρα τι εννοεί, δεν το ξέρω. Αυτό είναι ένα θέμα δικό τους. Πώς πες? Αν με τη γιατρίνα λες. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία, κυριακάτικη. Και πάμε να δούμε τι λέει και η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ανατροπή Συμβουλίου της Επικρατείας στις προσλήψεις. Είναι ένα αποκλειστικό θέμα και υπάρχει ένα παράθυρο για μονιμοποίηση συμβασιούχων και τα λοιπά, όπως λέει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα της. Και σε άλλα μέρη διαβάζουμε κλειδιά, οι τοξικολογικές και το πελατολόγιο. Μιλάνε πάντοτε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με τους δύο γιατρούς, το ζευγάρι των γιατρών. Και η Βενεζουέλα στήριξε τον Τσίπρα με κάθε τρόπο που μπορούσε την εποχή εκείνη, λέει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος στην πρώτη σελίδα. Και από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος να δούμε τι γράφουν και οι υπόλοιπες εφημερίδες. Πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα Το Θέμα. Τα δύσκολα φεγγάρια του χειμώνα, γράφει η εφημερίδα. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, που διαβάσαμε, αλλά και με την υπόθεση του Ερντογάν. Γιατί τώρα ο Ερντογάν ταράσει τα ήρεμα νερά, είναι το πρώτο θέμα στην εφημερίδα Το Θέμα. Η ενεργειακή έκρηξη τιμών, τα μέτρα ενίσχυσης, Μητσοτάκη και το παζάρι στο Eurogroup για να πάρουμε λεφτά από το πρωτογενές πλεόνασμα. Η ασπίδα του Αχιλλέα και το καλώδιο, τα επόμενα crash test με τους Τούρκους, γράφει η εφημερίδα Θέμα στην πρώτη σελίδα. Για να δούμε λοιπόν και τα υπόλοιπα, πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα Real News, πάντα στην πρώτη σελίδα. Διαβάζουμε λοιπόν, υπάρχει και μια φωτογραφία του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο, μιλάει για τις εκλογές και στο βασικό θέμα κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Γράφει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμιστούν 6 πυροβαλαρχίες και βεβαίως για τα νησιά μας, δύναμη μεγάλη στην περιοχή του Αιγαίου. Ανεξέλεκτη η παριατρική στην Ελλάδα. Ανεξέλεκτη η παριατρική στην Ελλάδα, λέει σε άλλο σημείο η εφημερίδα Real News. Και όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ακούσατε προηγουμένως τι ακριβώς μιλήσαμε και τι μας είπε ο Γιώργος Ασμάτογλου. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα, πάντοτε στα πρωτοσέλιδά τους. Να διαβάσουμε λοιπόν το Βήμα της Κυριακής. Το Βήμα συγκεκριμένα λέει: το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού δεν είναι απόρριτο. Κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα αξιωματούχων και πολιτών, γράφει η εφημερίδα. Και ασφαλώς έχει ένα μεγεθυντικό φακό στην πρώτη σελίδα και από κάτω τα τηλέφωνα όλων αυτών. Μάλιστα. Και ακόμα στην πρώτη σελίδα. Το Πασόκ διχάζει τη Νέα Δημοκρατία, γράφει η εφημερίδα. Η υποψηφιότητα Φλωρίδη και οι αντιδράσεις για τους εξωκοινοβουλευτικούς είναι τα βασικά θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Το Βήμα. Πάμε να δούμε τι λέει και η Εστία, πάντα στην πρώτη σελίδα. Η Εστία λοιπόν σημειώνει: σωσίβιος τον κύριο Κασιδιάρη, επένδυση στην αποστασία. Είναι το βασικό θέμα της πρώτης σελίδας στην εφημερίδα Εστία της Κυριακής. Και αμέσως μετά πάμε να δούμε τι λέει και η Καθημερινή, για να πάρετε μία γεύση από την πρώτη σελίδα. Εδώ υπάρχει μια φωτογραφία, το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας, αναφέρεται βέβαια σε όλα όσα συνέβησαν και όλα θα γίνονται με τα παραϊατρικά αυτά θέματα και με το ιατρείο εκεί στο Κολωνάκι. Το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Τώρα πήγαινες εκεί στο ιατρείο Βασίλη Γερασίμου και σου λέγε με το καλημέρα σας 300 ευρώ. Το καλημέρα σας. Γιατρέ, θέλω να σε ενημερώσω ότι είμαι ο τάδε και έχω να κάνω αυτό. 300. Τι χρωστάω? 300 ευρώ. Πάρ' τα και φύγε. Τι γίνεται στον κόσμο. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά είναι τα βασικά θέματα της μάλλον το βασικό θέμα της εφημερίδας Καθημερινή. Πάμε να δούμε τι λέει και το ντοκουμέντο
στην πρώτη σελίδα του. Διαβάζουμε λοιπόν, εδώ υπάρχει μια τεράστια φωτογραφία του Πατούλη. Κλινικές θανάτου με ευθύνη Πατούλη, λέει η εφημερίδα. Παρεμπόριο ευζοίας με θεσμική σφραγίδα. Και λέει, μπάτε σκύλια λέστε, με ιατρική ανοχή, προάγγελος η περίπτωση εξαδάκτυλου. Μάλιστα. Πατούλης κερνάει, Πατούλης πίνει, σε άλλο σημείο, πρόεδρος και ο ίδιος σε αντίστοιχη εταιρεία ευεξίας. Τι λέει τώρα, μάλιστα. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα ντοκουμέντο. Πάμε να δούμε τι λέει και το παρόν. Το παρόν λοιπόν στην πρώτη σελίδα σημειώνει στο βασικό θέμα του πάντα. Δικαιώματα στην Άγκυρα δίνει η κυβέρνηση, λέει η εφημερίδα, με την μερική επέκταση των χωρικών υδάτων μας. Και σε άλλο σημείο, πυροδοτεί το φυτίλι της ακρίβειας η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό, δεν είναι κάτι καινούριο που μας λέει και η εφημερίδα. Και αμέσως τώρα πάμε να δούμε το μπαμ. Ωραία εφημερίδα, το μπαμ, ακού μπαμ, μπαμ. Το μπαμ λοιπόν στην πρώτη σελίδα αναφέρει σκάνδαλο Θεμιστοκλέος με πελάτες. Μάλιστα. Τώρα τι σκάνδαλο είναι αυτό, δεν ξέρω. Κραυγή αγωνίας στο μπαμ δύο Ελλήνων μήχανο, τι λέει εδώ, τράτων, αυτό λέει, ναι. Για τα τουρκικά αλλιευτικά, μηχανοτρατάδων πρέπει να λέει, τάσον, ναι. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα το μπαμ. Και από το μπαμ πάμε να δούμε την εφημερίδα Contra News, η οποία αναφέρει στο βασικό της θέμα. Οι συστημικές τράπεζες στα χέρια της ΓΕΚ Τέρνα. Και σε άλλο σημείο, στη βάση της, η εφημερίδα έχει φωτογραφία του Αντώνη Σαμαρά και λέει «Στραγγίζει τις εκλογικές δεξαμενές της Νέας Δημοκρατίας ο Σαμαράς». Τι γνώριζαν Πλεύρης, Κικίλιας και Πατούλης για το ζευγάρι των γιατρών. Σε άλλο σημείο, πάντα η εφημερίδα Κόντρα. Και να δούμε τι λέει και ο λόγος στην πρώτη του σελίδα. Έχει τρία θέματα όπως έχουμε πει. Νέος γύρος μειώσεων στα ράφια των σούπερ μάρκετς. Αυλαία στην πρόσκληση για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Και το τρίτο, αλλαγές σε προϊόντα και μερίδες στα σχολικά κηλικία. Γίνονται πιο μικρές οι μερίδες των παιδιών, λένε ορισμένοι, δεν ξέρω.

έχασε με το PSA. Μάλιστα. Να δούμε. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα. Πάμε να δούμε και την Ορθόδοξη Αλήθεια. Υπάρχει εφημερίδα Ορθόδοξη Αλήθεια. Ε? Τι λες. Α, είναι θρησκευτική εφημερίδα. Μάλιστα. Να μην αφήσουμε κανέναν να μας διαιρέσει. Η έκκληση δεν σιωπά όταν η ιστορική αλήθεια παραχαράσεται. Ο Φλωρίνης το λέει αυτό. Και σε άλλη σελίδα, σε άλλο σημείο μάλλον, υπάρχει μια φωτογραφία του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο. Ο Αρχιεπίσκοπος, ο Πρωθυπουργός και η τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα διαβάζουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Και η Voice έχει. Δεν παραδίδει το κόμμα ο Μητσοτάκης, ακόμη και αν πέσει κάτω από το 25%. Σημειώνει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα της. Η απογευματινή σημερινή έχει ως βασικό της θέμα. Ρέστα Μητσοτάκη για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και σημειώνει η εφημερίδα. Ο Πρωθυπουργός θα θέσει το θέμα των τιμών των καυσίμων σε απευθείες συνομιλίες με Ευρωπαίους αξιωματούχους, ακόμη και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στόχος της κυβέρνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης να ανοίξει στο 1,3 με 1,4 ευρώ το λίτρο με τη συνδρομή των δηληστηρίων. Αυξάνεται, λέει η εφημερίδα, το επίδομα, ενώ συνεχίζεται και τον Οκτώβριο η επιδότηση του ντίζελ. Από τι εξαρτάται το αντίτιμο της αμόλυβδης. Στην πρώτη σελίδα η απογευματινή. Πάμε και στην Ελεύθερη Ώρα να δούμε τι λέει και πώς εκείνη παρουσιάζει την επικαιρότητα. Ελεύθερη Ώρα λοιπόν. Στα πλοκάμια της Μέδουσας ο Ερντογάν. Μια ανάσα πριν τα 12 μίλια είναι η Ελλάδα. Και σε άλλο σημείο η πρώτη και μοναδική συνέντευξη του Τυχίκου. Τι είναι αυτός? Ο Επίσκοπος αποκαλύπτει στον Μιλτιάδη Τάδε Βιτάλη πως ζούμε σε εποχή θεοεγκατάληψης, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Μάλιστα. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Να δούμε και την εφημερίδα Άττικα, μιας και την έχουμε εδώ. Είναι ξενόγλωση και λέει ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η ισχυρή οικονομική ατζέντα στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα πάει ο Μητσοτάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τον έλεγχο στην Αρκτική. Τα βασικά θέματα της εφημερίδας. Και ο Έλληνας αγρότης, μιας και τα έχουμε όλα σήμερα, σας τα έχουμε δώσει όλα, κυρίες και κύριοι, ο Έλληνας αγρότης. Απάντηση στην λειψιδρία. Με 30% εξοικονόμησης νερού είναι το βασικό θέμα. Και ακόμα μία υπέρβαση νιους. Σκάει βόμβα 4,5 δις έως 6 δισεκατομμυρίων ρυθμίσεων που αφορούν 60.000 δανειολήπτες. Ω, πολλά είναι. Λοιπόν, σας διαβάσαμε τα πρωτοσέλιδα σήμερα έτσι για να πάρετε μία γεύση από το πώς οι συνάδελφοι είδαν την επικαιρότητα και πώς την παρουσιάζουν στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων τους.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου.

0: Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
1: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά γιατί ύστερα από αρκετό χρονικό διάστημα θα συνομιλήσω μαζί της με την καλύτερη ουρολόγο στη χώρα μας, την κυρία Ματίνα Βλάχου, η οποία επέστρεψε μόλις από το Λονδίνο. Και βεβαίως εμείς είχαμε τη χαρά και την τιμή να την καλέσουμε και να είναι εδώ κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά. Την άλλη εβδομάδα ενδεχομένως να την έχουμε και εδώ. Κυρία Βλάχου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαι καλά. Ήρθα χθες το βράδυ από το Λονδίνο, σωστά, όλα τα ξέρετε.
0: Για πείτε μας εκεί τι έγινε, τι καινούριο μας φέρνετε ως προς την πολύ ωραία τα μηχανήματα, γιατί κάποιοι αξιόλογοι άνθρωποι πρέπει να τα κινούν αυτά και να τα μεταχειρίζονται.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή το βασικότερο κομμάτι του ταξιδιού, το οποίο ήταν φυσικά εκπαιδευτικό και ενημερωτικό, ήταν η ενημέρωσή μιας ομάδας γιατρών για την μετεξέλιξη κάποιων ρομποτικών εργαλείων, για την ασφαλή τους χρήση και για την πιστοποίησή μας πάνω σε αυτό. Γιατί...
0: αυτό έχει σημασία.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ εσείς πηγαίνετε στα πανεπιστήμια Λονδίνου και οποιοδήποτε μεγάλων κρατών, κάποιοι άλλοι πάνε στη Χονολουλού. Εκεί πάνε ορισμένοι για να περάσουν διακοπές, για να πάρουν χαρτί, διπλώματα κτλ. Που δεν ισχύει.
1: Μεγάλο θέμα αυτό τώρα.
0: Γιατρέ μου, να λέμε και τις αλήθειες. Για πείτε μας κάτι για το Λονδίνο εκεί, τι ακριβώς έγινε.
1: Εκεί λοιπόν η εταιρεία η οποία παράγει αυτό το μηχάνημα, το πολύ
0: ευαίσθητο και εξελιγμένο,
1: ευαίσθητο στη χρήση, φροντίζει να εκπαιδεύει ένα μέρος των γιατρών που ασχολούνται με αυτό, προκειμένου να μπορεί να γίνεται ασφαλής και άριστη χρήση αυτού του εργαλείου.
0: Σε κατάλληλα χέρια, αυτό έχει σημασία, Ματίνα μου, κυρία Βλάχου.
1: Αυτό είναι αυτό. Ξέρετε, να ξέρετε, μια σοβαρή εταιρεία το φροντίζει καταρχήν η ίδια η εταιρεία που έχει το εργαλείο.
0: Έτσι.
1: Στη συνέχεια φροντίζει ο ίδιος ο γιατρός, γιατί ο ίδιος ο γιατρός πρέπει να έχει την αντίληψη του τι κάνει και του τι είναι αυτό που προσπαθεί να προσφέρει στον ασθενή και πάνω απ' όλα να επενδύει στην ασφάλεια. Στην ασφάλεια εφαρμογής, γιατί ξέρετε, ένα εργαλείο, όλα τα εργαλεία είναι ασφαλή στα χέρια των ειδικών, στα χέρια των αδαών. Μπορεί να γίνουν όπλα.
0: Δηλαδή και μάλιστα επικίνδυνα όπλα.
1: Ακόμα και ένα απλό κατσαβίδι, αν το χρησιμοποιήσει κάποιος που ξέρει για να βιδώσει μία βίδα, είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Αν το χρησιμοποιήσει όμως κάποιος και επιτεθεί και βγάλει το μάτι ενός συνανθρώπου του ή τον χτυπήσει κάπου κτλ., γίνεται ένα επικίνδυνο όπλο. Αυτό, γι' αυτό λοιπόν τα εργαλεία, όσο πιο επικίνδυνα, όσο πιο περίπλοκα, ειδικά τα ιατρικά εργαλεία, και όσο απευθύνονται, μάλλον χρησιμοποιούνται, επηρεάζοντας σημαντικές ανθρώπινες λειτουργίες, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από γνώστες, πιστοποιημένους πια, γιατί υπάρχουν πια αυτές οι διαδικασίες.
0: Σωστό.
1: Σε συνθήκες άρτιας λειτουργίας από πάσα άποψη, τόσο για την ασφάλεια του ασθενούς που είναι το πρώτο μας μέλημα, όσο και για την ασφάλεια και του χειρουργού ή του επεμβατικού ή του εφαρμοστή του όποιου θεραπευτικού πρωτοκόλλου, και κυρίως και για το ίδιο το εργαλείο. Και για την ασφάλεια του εργαλείου.
0: Έτσι. Τώρα, κυρία Βλάχου, να έρθουμε λίγο και να πάμε στην Οδό Καρνεάδου, έτσι καλά τη λέω, εκεί στο Κολωνάκι. Εκεί είχαμε ένα μηχάνημα το οποίο κόστησε 29.000, ενώ το αντίστοιχο που υπάρχει και υπάρχουν αρκετά σε νοσοκομεία κρατικά, κοστίζουν 350.000. Εδώ τι γίνεται? Άλλα είναι, άλλα λένε, άλλα κάνουν. Να το πάρουμε από εκεί το πράγμα.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα, εγώ λεπτομέρειες τέτοιου είδους δεν γνωρίζω, όμως αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να υπάρχει μια... ότι εντάξει, εκεί που υπάρχει καπνός ουσιαστικά υπάρχει και φωτιά. Προφανώς. Και έχουν βγει τέτοιου είδους πληροφορίες από την άλλη. Όμως, εγώ θα σταθώ σε κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε.
0: Μα το κουβεντιάζουμε και θέλω να κουβεντιάσουμε αρκετά πάνω στο θέμα. Είστε έμπειροι γιατρός.
1: Όπως σας είπα και πριν, το βασικότερο είναι να χρησιμοποιούμε, δηλαδή στην ιατρική πια, υπάρχουν πάρα πολλοί μηχανισμοί ελέγχου στην εφαρμογή της ιατρικής στο δυτικό κόσμο. Δεν μιλάμε τώρα σε άλλου είδους περιβάλλοντα, αλλά στο δυτικό κόσμο, στην Ευρώπη, στην Αμερική, ακόμα και στην Ασία, υπάρχουν λοιπόν ελεγκτικοί μηχανισμοί που έχουν να κάνουν πρώτον με την κατάλληλη επιλογή μεθόδου για την όποια εφαρμογή θέλουμε να κάνουμε. Ένα. Δεύτερον, όταν χρησιμοποιείται εξοπλισμός, απαιτείται πιστοποίηση για τον εξοπλισμό. Ένα απλό υπερηχογράφημα, ένα απλό μηχάνημα υπερήχων, απαιτείται πιστοποίηση, εγώ δηλαδή που εκτελώ ουρολογικούς υπερήχους, είναι αναρτημένη στο Διάβγεια η αδειοδότησή μου, που προέκυψε μετά από μετεκπαίδευση και εξέτασή μου ότι μπορώ να το κάνω, και είναι έτσι αδειοδοτήθηκα προκειμένου να εφαρμόζω ουρολογικούς υπερήχους.
0: Και όλα αυτά έχουν σταθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, έτσι δεν είναι?
1: Με τον ίδιο, πέραν από τον Ιατρικό Σύλλογο. Πέραν από το, θα φτάσουμε και στον Ιατρικό Σύλλογο. Πέραν λοιπόν από τον Ιατρικό Σύλλογο, εκτελώ ρομποτικές επεμβάσεις. Έχω εκπαιδευτεί, έχω αδειοδοτηθεί, έχω πιστοποιηθεί και συνεχίζω να το κάνω, γιατί δεν σταματάει η εξέλιξη όπως εξελίσσεται το εργαλείο.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί εξελίσσεται, γίνεται περισσότερο περίπλοκο, περισσότερο ευαίσθητο, αποκτά περισσότερες δυνατότητες. Ομοίως εκπαιδεύομαι και εγώ. Αυτό δεν έχει να κάνει με το πόσο καλή χειρουργός είμαι και αν ξέρω να κάνω μία επέμβαση.
0: Πάνω απ' όλα έχετε ειδικότητα, αυτό να τονίσετε από την αρχή. Έχετε ειδικότητα. Γιατί κάποια ή κάποιοι δεν έχουν.
1: Ακούστε με λίγο προς αυτό. Δεν έχει να κάνει με το αν εγώ ξέρω να χειρουργώ καλά. Έχει να κάνει με το αν εγώ ξέρω να χειρίζομαι αυτό το ευαίσθητο εργαλείο με ασφάλεια.
0: Σωστό.
1: Για τον ασθενή μου.
0: Έτσι.
1: Καταλάβατε. Τώρα, αν είμαι καλή χειρουργός, αν είμαι γρήγορη χειρουργός, αν κάνω ωραία χειρουργία ή αν τα κάνω. Το θέμα είναι να προσφέρω ασφάλεια. Καταλάβατε.
0: Είναι Έχετε απόλυτα δίκιο. Το θέμα, κυρία Βλάχο, είναι και αυτό που σας είπα, ότι εάν δεν έχει κάποιος ειδικότητα, συστήνεται γιατρός. Ωραία.
1: Εδώ είναι άλλο
0: όλοι, όταν, όταν όλοι τελειώνετε το πανεπιστήμιο, είστε γιατροί. Τέρμα.
1: Βεβαίως. Ειδικότητα... Είμαστε γιατροί με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, θα πρέπει να σας πω, κύριε
0: ναι.
1: Κοντονή. Γιατί υπάρχει μία σύγχυση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ο ειδικευόμενος γιατρός, για παράδειγμα, δεν είναι ένας ασκούμενος γιατρός όπως συμβαίνει στο πεδίο της νομικής. Είναι ένας γιατρός που έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Έχει αστική ευθύνη, έχει ιατρική ευθύνη, έχει όλα τα εχέγγυα, απλά έχει περιορισμό στο φάσμα της δράσης του. Ο οποίος λύνεται όταν θα επιλέξει και θα ολοκληρώσει ειδικότητα. Οι ειδικότητες στην ιατρική πλέον υπάρχουν γιατί η γνώση είναι χαοτική πια. Και έτσι πρέπει να επιλέξουμε ένα πεδίο δεδομένου του γεγονότος ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Δεν μπορεί δηλαδή εγώ να είμαι και ουρολόγος, να είμαι και ορθοπαιδικός, να είμαι και οφθαλμίατρος.
0: Βέβαια, δεν γίνεται.
1: Να είμαι και παθολόγος.
0: Δεν γίνεται.
1: Γιατί,
0: ναι, ναι.
1: Γιατί δεν χωράει ο ανθρώπινος εγκέφαλος όλη αυτή τη γνώση. Και η γνώση πια και η χρήση λοιπόν των εργαλείων είναι τόσο λεπτομερής και περίπλοκη, που πλέον αρχίζει και απαιτείται και υπερεξειδίκευση, όχι μόνο η ειδίκευση. Έχουμε περάσει στο φάσμα της εξειδίκευσης, πέραν της ειδίκευσης, και τώρα πάμε στην υπερεξειδίκευση.
0: Σωστό.
1: Για να καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι το φάσμα της γνώσης και με τι συνέπεια απαιτείται να στεκόμαστε εμείς απέναντι σε αυτή τη μεγαλειώδη επιστήμη, που να ξέρετε ότι όσο προχωράμε βρίσκουμε πράγματα που δεν γνωρίζουμε.
0: Ναι. Γιατρέ μου, λοιπόν, να ρωτήσω... παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Το πιο βασικό κομμάτι εδώ είναι ο σεβασμός. Ο σεβασμός απέναντι στον ασθενή, ο σεβασμός και η ασφάλεια. Και ο σεβασμός απέναντι στην επιστήμη. Η ιατρική είναι μια ανθρωποκεντρική επιστήμη, η οποία ουσιαστικά συμβαδίζει, προέρχεται και οργανώνεται ουσιαστικά από τους κανόνες της φύσης.
0: Ναι. Γιατρέ μου, να ρωτήσω κάτι σε αυτό το σημείο, κυρία Βλάχου. Είναι δυνατόν γιατρός να μην ξέρει να κάνει κάπα, πώς λέγεται, το είπα καλά?
1: Κάρπα.
0: Κάρπα, ναι.
1: Εντάξει, να δίνει πρώτες βοήθειες, αυτό είναι το βάλω. Κάρπα είναι πρώτες βοήθειες.
0: Πολύ ωραία. Είναι δυνατόν να μην ξέρει και να παίρνει το διαδίκτυο ή την νοημοσύνη, την, πώς το λένε τώρα, τεχνική νοημοσύνη, για να πει πώς θα το κάνει?
1: Διαπιστώσαμε δυστυχώς ότι είναι δυνατόν. Και το διαπιστώσαμε με το χειρότερο τρόπο.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν ξέρω, είναι ντροπή αυτό.
1: Θα πω λοιπόν, γιατί εδώ τώρα μιλάμε ότι κάνουμε αυτή τη συζήτηση με αφορμή το θάνατο ενός νέου ανθρώπου που έγινε σε ένα ιατρείο.
0: Ναι, ενός ανθρώπου που ήταν γνωστός, γιατί αν δεν ήταν γνωστός θα είχε πάει καλιά του, που λένε στο χωριό μου.
1: Είναι πολύ πιθανό και αυτό, η αλήθεια είναι. Άρα λοιπόν, αυτό που θέλουμε, που πρέπει να σταθούμε είναι πρώτον, γιατί σε αυτή τη χώρα, στη χώρα του Ιπποκράτη, στη χώρα που πάντα είχε ένα πάρα πολύ καλό όνομα στους γιατρούς. Ξέρετε, εμείς πηγαίνουμε στο εξωτερικό και μέχρι και τα τελευταία χρόνια χαίραμε με πολύ μεγάλο σεβασμό από τους συναδέλφους.
0: Μα και τώρα ακόμα είναι, μην κοιτάτε, ένα περιστατικό είναι αυτό, δεν είναι...
1: Ως Έλληνες γιατροί.
0: Ναι, το ξέρω. Έχουμε μιλήσει πάρα.
1: Τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε λοιπόν μια τεράστια, μια μεγάλη παθογένεια, την οποία θα σας την αναλύσω, γιατί τέτοια φαινόμενα όπως... τέτοια φαινόμενα, δεν είναι φαινόμενο όταν χάνεται ένας άνθρωπος, τέτοιες απώλειες μεγάλες που έγιναν από κακές συγκυρίες και από τέτοιες κακές εφαρμογές και πρακτικές, θα δούμε κι άλλες δυστυχώς.
0: Ίσως έχουν χαθεί κι άλλοι άνθρωποι, Ματίνα μου, κυρία Βλάχου.
1: Και πέραν, να ξέρετε, καμιά φορά, πέραν του θανάτου, μπορεί να υπάρξει και μια χρόνια, μια μόνιμη αναπηρία, που είναι ένας καθημερινός θάνατος, δηλαδή ένας άνθρωπος υγιής. Από μια λάθος πρακτική εφαρμογή οτιδήποτε, ναι, να καταστεί ανάπηρος και να βιώνει καθημερινά αυτή του την ανυμπόρια, είναι ένας καθημερινός θάνατος.
0: Βέβαια. Το θέμα είναι...
1: Λοιπόν,
0: το θέμα
1: εδώ
0: είναι...
1: λοιπόν στην Ελλάδα, αυτό το οποίο συνέβη τα τελευταία χρόνια, ήταν μια πλήρης αλλαγή του τρόπου που ουσιαστικά... των χώρων και του νομικού τρόπου που προσφέρεται η ιατρική στη χώρα. Και σας λέω συνοπτικά 2-3 πράγματα. Πρώτον, άνοιξε το επάγγελμα του γιατρού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εσείς μπορείτε να ανοίξετε ένα ιατρείο που δεν είστε γιατρός, να προσλάβετε ένα γιατρό, εμένα ας πούμε, και να μου λέτε τι να κάνω. Γιατί μπήκε ο επιχειρηματίας στο ιατρείο, όχι στο νοσοκομείο.
0: Κατάλαβα, δηλαδή. Και χαμογελώ έτσι με τον τρόπο που τα λέτε, γιατί είναι η αλήθεια, η πραγματικότητα.
1: Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, έγινε όμως κακό. Γιατί πρώτον, δεν υπήρχε κατάλληλο νομικό πλαίσιο να υποδεχθεί μια τέτοια μεταβολή. Δεν υπήρχε ελεγκτικός μηχανισμός για να μπορέσει να περιορίσει την ανεξέλεγκτη εξάπλωση του εμπορίου ουσιαστικά μέσα από την ιατρική. Και τρίτον, το πτυχίο του γιατρού έγινε ένα διαβατήριο ουσιαστικά στη λαιμογιά. Δηλαδή, όποιος ήθελε να πάρει κανένα μηχάνημα για να βγάλει λεφτά, που κάνει εκείνα, που κάνει τα άλλα, έπαιρνε εκεί πέρα ένα γιατρό που είχε ανάγκη, που ήταν χωρίς ειδικότητα κτλ. Του έδινε ένα μισθό. Ζούσε ο άνθρωπος, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να ζήσει. Και εφάρμοζε αυτές τέτοιες και πολλές άλλες τέτοιες πρακτικές, χωρίς να υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός ή να είναι θολό το νομικό τοπίο του ελεγκτικού μηχανισμού.
0: Σωστό.
1: Ένα αυτό. Δεύτερον, υπάρχει πάλι ένα θολό κομμάτι σε ό,τι αφορά τους γιατρούς χωρίς ειδικότητα.
0: Είναι τεράστιο αυτό. Είναι τεράστιο αυτό.
1: Οι γιατροί χωρίς ειδικότητα, και θα έρθω και στο εν λόγω ιατρείο, πώς είναι δυνατόν να έχουν χωρίς επίβλεψη να έχουν ιδιωτικό ιατρείο? Υπήρχαν περιορισμοί στον νόμο.
0: Λέει ότι ήταν ο άντρας της ο οποίος έγραφε εκεί παθολόγος.
1: Ναι, όχι, αυτό δεν είναι δικαιολογία, διότι ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου είπε ότι είναι συστεγαζόμενα ιατρία. Δεν είπε ότι είναι ιατρία.
0: Με ένα ιατρείο που να έχει, ναι, σωστό είναι.
1: Στα οποία να υπάρχει μια εσωτερική
0: ιεραρχία. Μάλιστα, η πινακίδα της έγραφε ιατρός σκέτο.
1: Δεν έχει να κάνει. Ο νόμος έλεγε παλιότερα, το οποίο θα το δω, έχω σκοπό να το δω λιγάκι και αυτό από ενδιαφέρον περισσότερο. Έλεγε ότι ένας γιατρός χωρίς ειδικότητα μπορεί να έχει ιατρείο όταν βρίσκεται σε πολύ μεγάλη απόσταση από κάποιον άλλον ειδικό γιατρό. Είχε σε ένα νησί, σε ένα απομακρυσμένο χωριό, προκειμένου να δίνει την πρώτη γραμμή βοήθεια στους ανθρώπους που είναι εκεί. Δηλαδή, έχει άλλος ένα πειρατό, να του δώσει κάτι, ένα αντιπηρετικό, να τον κατευθύνει ως ότου μπορέσει να μεταβεί στον γιατρό με ειδικότητα. Αυτός ήταν ο ρόλος του γιατρού χωρίς ειδικότητα.
0: Ναι. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Τα λέτε πάρα πολύ σωστά και μ' αρέσει αυτό και τα ακούω έτσι. Μορφώνομαι κι εγώ, γιατί κι εγώ δεν τα ξέρω. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση το εξής. Το μηχάνημα αυτό, έστω και με τα 30.000, δεν ξέρω πόσο κόστιζε, κάποια στιγμή έκανε 4 αλάρμ. Τη λέει, πού πας, δεν πάει καλά. Στο δε τελευταίο είχε πεθάνει ο άνθρωπος.
1: Μάλιστα. Εδώ λοιπόν πρέπει να ελεγχθούν 2-3 πράγματα. Πρώτον, αν αυτό το μηχάνημα λειτουργούσε σωστά. Ξέρετε, δεν μπορούμε να βάλουμε στα ιατρία μας ότι μηχάνημα μας. Πρέπει να ελεγχθούν 2-3 πράγματα. Πρώτον, αν αυτό το μηχάνημα λειτουργούσε σωστά. Ξέρετε, δεν μπορούμε να βάλουμε στα ιατρία μας ότι μηχάνημα μας αρέσει. Στα ιατρία μας βάζουμε μηχανήματα τα οποία πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφάλειας και πιστότητας, τα οποία αυτά μηχανήματα είναι εγκεκριμένα για τις εφαρμογές τις οποίες δηλώνουμε ότι θα τα έχουμε. Δηλαδή, εγώ χρειάζομαι, για παράδειγμα, ένα λέιζερ. Γιατί ναι. Το χρειάζομαι το λέιζερ? Για να κάνω λέιζερ στα μάτια? Για τη μυωπία? Όχι.
0: Ναι.
1: Εγώ λοιπόν χρειάζομαι ένα λέιζερ στο οποίο μπορώ να βγάζω, ξέρω εγώ, κάποιες σελίδες, κονδυλώματα, τέτοια πράγματα που έχουν να κάνουν με την περιγεννητική χώρα. Αυτό λοιπόν το λέιζερ θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές και προϋποθέσεις ασφάλειας και εγώ πρέπει να έχω πιστοποίηση από την εταιρεία ότι ξέρω ότι το χρησιμοποιώ και η εταιρεία πρέπει να έρχεται μία φορά το χρόνο τουλάχιστον να ελέγχεται ότι το μηχάνημα δουλεύει με ασφάλεια.
0: Ναι, η εταιρεία που έχει προμηθεύσει το μηχάνημα αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Η εταιρεία δηλαδή θα πρέπει να έρχεται. Πληρώνεται, δεν έρχεται δωρεάν.
0: Σωστό.
1: Εγώ όμως πρέπει να το φροντίσω.
0: Μάλλον τα μηχανήματα χρειάζονται μία συντήρηση, κυρία Βλάχου, ή κάνω λάθος?
1: Ορθής λειτουργίας. Μπορεί, το λέιζερ, ας πούμε, δεν χρειάζεται συντήρηση, χρειάζεται όμως πιστοποίηση ορθής λειτουργίας.
0: Ναι. Εντάξει, το λένε
1: δηλαδή χρειάζεται να έρχεται κάποιος και να λέει ότι να έρχεται ο υπεύθυνος της εταιρείας, δηλαδή να κάνει, ας πούμε, ένα
0: πρωτόκολλο.
1: Μικρό σέρβις.
0: Ένα πρωτόκολλο, ναι. Σέρβις, όπως το λέτε.
1: Ακριβώς, και να ελέγχει το μηχάνημα και να λέει ότι ναι, λειτουργεί με ασφάλεια και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
0: Σωστό,
1: φτάνουμε. Είναι πιστοποίηση ορθής λειτουργίας.
0: Έτσι.
1: Εγώ από την σε μερικά μηχανήματα, όπως τα λέιζερ, δεν μπορεί να τα χρησιμοποιεί ο οποιοσδήποτε. Πρέπει κάποιος να έχει πιστοποιηθεί ή να έχει εκπαιδευτεί πάνω στα λέιζερ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί οποιοδήποτε να λέει: Α, ήρθε ένας τεχνικός εδώ, μου έδειξε εκεί πέρα πώς να το κάνω και
0: σωστά.
1: Το κάνω.
0: Ο υπνοθεραπευτής.
1: Στην Αγγλία. Συγγνώμη που σας
0: διακόπτω. Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Δεν μπορείτε.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν μπορεί ένας ουρολόγος να μπει να κάνει μια πέτρα με λέιζερ, αν δεν έχει εκπαιδευτεί, να έχει πάρει πίσω.

0: πιστοποίηση για το λέιζερ.
1: Σωστό είναι αυτό, όπως το λέτε.
0: Καταλάβατε. Δηλαδή είναι πάρα πολύ... Αναλογικά λοιπόν με αυτή την ιστορία, σκεφτείτε, όσοι γιατροί χρησιμοποιούν λέιζερ χωρίς να έχουν πάρει καμία πιστοποίηση χρήση του λέιζερ. Πόσα ιατρία έχουν λέιζερ, το οποίο δεν έχει επισκεφτεί ποτέ κανείς να δουλεύει σωστά.
1: Ναι. Για πείτε μου κάτι. Ο υπνοθεραπευτής, γιατί του στείλε φωτογραφία, γιατί νόμιζε ότι κοιμάται. Δηλαδή έχουν βγει κάποια πράγματα στο φως δημοσιότητας που τα λες και λες, είναι δυνατόν να είναι γιατρός αυτό να πάρει τον υπνοθεραπευτή να ξυπνήσει τον ασθενή με τη φωτογραφία του.
0: Λοιπόν, καταρχήν ας συμφωνήσουμε ότι μιλάμε για κατεφημισμό γιατρό για την συγκεκριμένη συνάδελφο, διότι για τη συγκεκριμένη μάλλον επαγγελματία, δεν ξέρω τι, πώς να το πω, δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω.
1: Ναι, εντάξει, έχετε δίκιο, ναι.
0: Μιλάμε για κατεφημισμό, δηλαδή μιλάμε αυτό που σας είπα, ότι συμβαίνει αυτό που σας είπα νωρίτερα, δηλαδή παίρνουμε ένα πτυχίο ιατρικής, το οποίο το χρησιμοποιούμε σαν διαβατήριο για να βγάλουμε χρήματα με τον οποιονδήποτε τρόπο. Χωρίς ηθικές αναστολές, χωρίς να υπάρχει περιορισμός από την, ιατρική δεοντολογία, ούτε καν φυσικά να έχει πέσει την αντίληψή μας. Να θυμίσω ότι η ιατρική δεοντολογία τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πλέον νόμος του κράτους, άρα οτιδήποτε παραβαίνει την ιατρική δεοντολογία δεν είναι παράτυπο, είναι παράνομο. Επομένως, εδώ θα αρχίσουμε να συζητάμε για τους ελεγκτικούς λοιπόν μηχανισμούς μετά, αφού ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι της συζήτησής μας. Φυσικά, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει περάσει στο πετσί του ο ρόλος του, δεν ξέρει ποιος είναι, ενώ επαγγελματικά, δεν ξέρει τι σημαίνει ιατρική, δεν ξέρει τι σημαίνει γιατρός. Ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει
1: να γίνει
0: γιατρός.
1: Δεν ξέρει σε ποιο δρόμο είναι της ιατρικής, αυτό μου λέτε τώρα.
0: Ναι, φυσικά δεν ξέρει τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Σε ποιο δρόμο, ναι.
0: Δεν ξέρει τι σημαίνει
1: γιατρέβο. Ο υπνοθεραπευτής που παίζει ρόλο εδώ, τι παίζει.
0: Λοιπόν, επειδή λοιπόν δεν ξέρει τι σημαίνει, προφανώς είναι ένα μέρος του δικτύου, το οποίο έπαιρνε έναν άνθρωπο και τον παίρνει για τον ένα άνθρωπο και βγάζει λεφτά.
1: Τι γίνεται στον κόσμο.
0: Προφανώς κάτι τέτοιο.
1: Ναι, με το καλημέρα σας έμπαινες, λέει, στο ιατρείο μέσα, με το καλημέρα σας έλεγες, έχω έρθει γιατρέ μου γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Πριν φύγεις, έλεγες τυπικά, τι χρωστάω, 300 ευρώ.
0: Κύριε Κοντονή, εδώ υπάρχει. Γι' αυτό σας λέω ότι ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ο μη συντονισμός των ελεγκτικών μηχανισμών στη χώρα βάσει της τελευταίας περίεργης ανάπτυξης του ιατρικού επαγγέλματος στη χώρα και συνοψίζω. Πρώτον, όπως σας είπα, μπαίνουν πάρα πολλοί επιχειρηματίες στο χώρο. Δεύτερον, το πτυχίο της ιατρικής θεωρείται, ας πούμε, ένα διαβατήριο για να βγάλει κάποιος λεφτά που δεν μπορεί να τα βγάλει μέσω της ιατρικής και προσπαθεί να τα βγάλει με άλλους τρόπους. Γιατί πλέον η ιατρική δεν έχει. Εντάξει, έχει μια αξιοπρεπή διαβίωση. Μέχρι εκεί δεν μπορεί να κάνει.
1: Εγώ επιμένω ότι ο γιατρός πρέπει να πληρώνεται από το κράτος με χρηματικό ποσό μεγάλο για να μην κάνει αυτά που κάνουν ορισμένοι.
0: Πέραν αυτού, επειδή η ανθρώπινη ματαιοδοξία είναι μεγάλη και ο άνθρωπος συχνά γίνεται άπλιστος, πάντα είναι καλό να υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και έρχομαι τώρα σε αυτούς. Εδώ λοιπόν δεν υπήρξε ούτε... Δεν έγινε ένα ιατρείο βάση της νομοθεσίας που να ακολουθείται τους νόμους της σωστής αδειοδότησης ενός ιατρείου. Δηλαδή υπάρχει ένα θολό τοπίο σε ό,τι αφορά την ειδικότητα και αν μπορεί να έχει αυτοτελώς ιατρείο ένας άνθρωπος χωρίς ειδικότητα. Δεύτερον, υπήρχαν μηχανήματα τα οποία δεν ελέγχθηκαν ποτέ για την ορθότητα της λειτουργίας τους, δεν εκπαιδεύτηκε, δεν υπάρχει πρωτόκολλο εκπαίδευσης του εφαρμοστή του μηχανήματος και δεν υπάρχει φυσικά η καταλληλότητα να ελεγχθεί η καταλληλότητα του μηχανήματος ως προς το χώρο. Δηλαδή, αν ο χώρος πληρεί τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας του μηχανήματος, ασφαλούς για τον ασθενή, και αν αυτό το μηχάνημα είναι σε πιστότητα και μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Αυτό λοιπόν γίνεται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ποιοι είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί? Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ήταν μέχρι ένα σημείο ανήκανε στην νομαρχία, στην παλιά νομαρχία της Περιφέρειας.
1: Τα κάναμε εμείς αυτά, τα ξέρω. Εγώ ήμουν 16 χρόνια νομαρχιακός σύμβουλος, ξέρω τι γινόταν.
0: Και στην πορεία λοιπόν μετέβησαν στον Ιατρικό Σύλλογο. Εγώ, όταν άνοιξα το ιατρείο μου, έπεσα ακριβώς σε εκείνη τη μεταβατική περίοδο.
1: Α, στο μετέχμιο δηλαδή.
0: Ακριβώς την αλλαγή. Ναι. Και μάλιστα καθυστέρησαν και πάρα πολύ να έρθω από τον ιατρικό σύλλογο και να πάρω την άδειά μου, γιατί υπήρχε ένας φόρτος εργασιών. Και
1: έπεσαν πολύ,
0: τη μετάβαση.
1: Πολλοί φάκελοι και, μάλλον το πω, φακέλοι που λένε οι αγράμματοι.
0: Η μετάβαση ήταν βίαιη.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή ξαφνικά δεν έγινε μια σταδιακή μετάβαση από τον ένα φορέα στον άλλο. Γιατί τώρα εδώ που τα λέμε και ο ιατρικός σύλλογος, πώς μπορεί να αναλάβει ξαφνικά όλο αυτό το φόρτο εργασιών που μετέπειτα, δεν τον δικαιολογώ, θα σας πω την άποψή μου, που μετέπειτα, εργασίες τις οποίες μετέπειτα προσθέθηκαν και άλλες διευρύνσεις του επαγγέλματος. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή έγινε αυτό που σας είπα. Δηλαδή, άνοιξε το επάγγελμα, μπήκαν οι ελεύθεροι οι επιχειρηματίες στο ιατρείο, στο πρωτοβάθμιο. Δεν μιλάμε για το νοσοκομείο. Δεύτερον, οι γιατροί του δημοσίου, πλέον των δημοσίων νοσοκομείων, πλέον μπορούν να διατηρούν ιατρείο. Ιδιωτικό ιατρείο έξω.
1: Ναι.
0: Που ήταν τώρα ένα μεγάλο φάσμα. Σας το λέω γιατί. Γιατί αυτή ήταν ένας αριθμός γιατρών που δεν είχαν ιδιαίτερες απαιτήσεις αξιολόγησης και ελέγχου. Άρα λοιπόν ο ιατρικός σύλλογος είχε να κάνει μόνο με τους ιδιώτες σε ό,τι αφορά τον έλεγχο.
1: Σωστά.
0: Των ιατρείων. Τώρα λοιπόν όλα αυτά πολλαπλασιάστηκαν χωρίς παράλληλα να έχει αποκτήσει ο ιατρικός σύλλογος αυτόν τον αριθμό, τη γνώση ενδεχομένως και τον αριθμό και τον χρόνο να εκπαιδεύσει τις ομάδες του για να μπορεί να κάνει τους ελέγχους.
1: Ωραία, κυρία Βλάχου, να σας
0: διακόψω. Να κάνει και κάθε μέρα εδώ που τα λέμε έλεγχο.
1: Σωστά, να σας διακόψω εδώ λιγάκι, ναι, και να το συνεχίσουμε εδώ να έρθετε όμως την Κυριακή, προτιμάτε ή Σάββατο, πότε.
0: Θα το δούμε το Σάββατο, ξέρω εγώ, θα μπορούσαμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, να κλείσουμε ραντεβού για το Σάββατο. Θα σας πάρω εγώ τηλέφωνο, να έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας να πούμε πολλά πράγματα, γιατί ο Κοσμάκης δεν τα ξέρει και κάνατε πάρα πολύ σωστά και τα είπατε όλα αυτά για να ξέρει ο καθένας. Δεν μπορεί να πηγαίνει σε ένα γιατρό. Τέλος πάντων.
0: Βασικά, κοίταξε να δείτε, ο κόσμος. Δεν είναι κανείς μας εντελώς αθώος.
1: Όχι βέβαια. Και ο κόσμος που πάει και προτιμάει αυτά.
0: Αρέσκεται στο να ακούσει κάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, θυμάμαι μια φορά μου είχε τύχει, γιατί κάποιος ασθενής μου είχε μεταβεί σε μια τέτοια ομάδα. Βέβαια, γύρισα μετά και μου το είπε. Ο οποίος είχε μια πολύ, πολύ δύσκολη και απειλητική λυθίαση στον ένα νεφρό. Του πρότεινα λοιπόν εγώ πώς πρέπει να το χειριστούμε. Ναι, το συμφωνεί και την επόμενη μέρα με παίρνει και μου λέει: εγώ θα πάω, λέει, σε μια κλινική.
1: Μου το έχετε πει.
0: Θα πάω, λέει, σε μια κλινική και θα μου βάλουν, λέει, ένα ρεύμα.
1: Και θα διαλυθεί.
0: Τι ρεύμα. Εγώ δεν μπορούσα. Δηλαδή, το είπε στη γραμματέα μου και δεν μπορούσα, δεν κατάλαβε η γραμματέα. Και λέω: σε παρακαλώ, πάρε τους ανθρώπους να μιλήσουμε. Μιλάω με τους ανθρώπους, λέει, θα με πάει, λέει η κυρία Βλάχο, ο γιος μου, γιατί τώρα έχουν εξελιχθεί, μου λέει, τα πράγματα, δηλαδή δεν ήμουν εγώ η εξελιγμένη.
1: Ναι, εσείς που χειρίζετε το ρομποτικό σύστημα, ήταν οι άλλοι, σωστά.
0: Πήγανε οι άνθρωποι και για καλή τους τύχη κατάλαβαν ότι πρόκειται για σκιτζίδες.
1: Λοιπόν, εγώ σας περιμένω το Σάββατο, θα μιλήσουμε ενδιάμεσα για να πούμε πολλά και να απαντήσετε και σε όλες τις μέρες. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βλάχου. Καλή σας ημέρα.
0: Ξέρετε, είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα αυτό.
1: Είναι πολύ και πρέπει αυτό να το αναδείξουμε. Πρέπει αυτό να το αναδείξουμε. Και εσείς και εγώ δεν χαϊδεύουμε αυτή. Αυτό έχει σημασία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας. But I wasn't good
2: enough. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
9: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
10: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, μετά όλα όσα μας είπε η γιατρός, η κυρία Ματίνα Βλάχου, για τα γεγονότα που ζημιώθηκαν, έχω καλέσει, και είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα, τον πρώτο και καλύτερο φοροτεχνικό οικονομολόγο, θέλω να ξέρω, και τον λέω εγώ, τον Χρήστο τον Γκρίγα, όπως όλοι τον γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γκρίγας, και τον οποίο καλωσορίζω για άλλη μια φορά στην εκπομπή. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ, κύριε Γκρίγα.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή. Καλημέρα. Σας μιλάμε από την πρώτη μέρα, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτό. Έχω επιλέξει να κάνω συγκεκριμένες εμφανίσεις λόγω κάποιων θεμάτων τα οποία υπάρχουν, και αναφέρομαι βέβαια ότι προτεύει πάντα η οικογένεια και η δουλειά. Εγώ αυτό βάζω σαν πρώτο.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο.
1: Και θα σας το εξηγήσω τώρα λίγο παρακάτω με 2-3 πράγματα που αφορούν κυρίως την παραγωγή μας και τον τελικό καταναλωτή.
0: Πολύ ωραία. Θέλω να ξεκινήσουμε με την διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Τι λέει ο οικονομολόγος ο Χρήστος ο Γκρίγας? Σε σχέση με την ακρίβεια μιλώ, έτσι.
1: Είναι χρήσιμο, είναι χρήσιμο. Εγώ τώρα θα μιλήσουμε, αγαπητέ κύριε Κοντονή, θα μιλήσουμε 10 λεπτά πραγματικά. Αυτόν τον χρόνο έχω να σας πω 2-3 σοβαρά θέματα, 2-3 πράγματα τα οποία έχουν σχέση με
0: Μα
1: την
0: πάντα
1: οικονομία.
0: Μιλάτε και λέτε τις σοβαρές τις κουβέντες.
1: Γιατί μας ακούει ο κόσμος και πραγματικά
0: πρέπει να ξέρει.
1: Πρέπει να ξέρει και έχει ακούσει πάρα πολλά πράγματα αυτές τις μέρες. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, οποιαδήποτε αναβάθμιση μιας οικονομίας η οποία προέρχεται από μνημόνια, από λάθη, σοβαρά λάθη τα οποία έχουν γίνει μετά τη μεταπολίτευση, είναι χρήσιμο. Έχει άμεσο αντίκτυπο στην τσέπη του κόσμου? Όχι. Τι δημιουργεί? Δημιουργεί ένα επενδυτικό ενδιαφέρον για ανθρώπους οι οποίοι αύριο θα επενδύουν στην Ελλάδα. Είναι αυτό το ζητούμενο αύριο το πρωί? Όχι. Προέρχομαι από αγροτική περιοχή και θέλω να αναφέρω όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή έχουμε πραγματικά ένα τεράστιο ζήτημα και ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Έχουμε μπερδέψει πολύ σοβαρές έννοιες. Δεν τις έχει μπερδέψει ο κόσμος, τις έχει μπερδέψει αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις. Οι αποφάσεις παίρνονται τα τελευταία όλα με τα πολιτιστικά χρόνια. Τι θέλω να σας πω και το οποίο είναι σοβαρό. Έχουμε μπερδέψει τον πρωτογενή, τον δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα. Εμείς προσπαθούμε, παράδειγμα, να εξάγουμε ή να μεταποιήσουμε, ενώ έχουμε σταματήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να παράγουμε. Όταν λέμε πρωτογενής τομέας, δεν είναι μόνο ο αγροτικός τομέας. Ο αγροτικός τομέας, θα το δώσουμε πολύ απλό παράδειγμα, είστε από αγροτική περιοχή. Όταν ο παραγωγός παράγει την ελιά, πρέπει να πληρώνεται σωστά για την ελιά την οποία παράγει.
0: Σωστό είναι,
1: και τα κόστη του να είναι μειωμένα. Όταν ο μεταποιητής παίρνει την ελιά, θα πρέπει ο άνθρωπος να κάνει σωστή μεταποίηση και να δίνει το παραγόμενο προϊόν στον έμπορο, ο οποίος θα πρέπει να το διοχετεύσει σε μια σωστή τιμή στην ελληνική αγορά, και το βασικότερο, αν μπορείς να το εξάγει. Τι γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια? Ερχόταν κάποιοι εκ των Ευρωπαίων, μας έπαιρναν το λάδι. Ξέρετε πώς το παίρναν το λάδι, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ το παίρνουν το λάδι, μαζικά το λάδι.
0: Ναι, εμείς, όλο το λάδι, και μας το έστελναν πλέον ως δικό τους.
1: Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα χαμογελάω, γιατί τον κόσμο τον έχουμε βομβαρδίσει με πληροφορία που δεν υπάρχει. Άμεσα τι πρέπει να γίνει αύριο το πρωί? Πρώτα απ' όλα, σας το λέω ξεκάθαρα, στήριξη του πρωτογενείου τομέα. Αύριο το πρωί,
0: έτσι,
1: ορθά, όσοι κάνουν τη δουλειά τους σωστά, πραγματικά έχει μπει ένα φορολογικό πλαίσιο, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει φτηνή φορολογία του εγώ, αλλά χωρίς τη μεταφορά, χωρίς μέτρα τα οποία αφορούν κυρίως την καλλιέργεια της γης. Ρεύμα. Συγγνώμη. Λέμε να γίνουμε ενεργειακός κόμβος. Πολύ πολύ χρήσιμο. Αύριο το πρωί όμως πρέπει να στηρίξουμε τον αγρότη, πρέπει να στηρίξουμε τον πρωτογενή που θα φτάσει στον τριτογενή. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Θέλουμε να το καταλάβουμε καλώς. Δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Θα υπάρχουν θέματα, υπάρχουν προβλήματα. Και ο κόσμος έχει πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά πρέπει να δίνουμε πάντα, όταν μιλάμε, εγώ γι' αυτό θα βγαίνω περιορισμένα και κοντανή για τον εξής λόγο. Γιατί όταν μιλάω, θα πρέπει στον κόσμο να λέμε πραγματικά τι ισχύει και πώς πρέπει να βελτιωθεί η ζωή του. Άμεσο πρωθυπουργός, και νομίζω ότι έχει γίνει αντιληπτό, πρέπει να στηρίξει το κόστος ενέργειας. Το κόστος ενέργειας είναι η θέρμανσή μας. Δεν πρέπει να μείνει κανείς απροστάτευτος. Το κόστος ενέργειας είναι ότι πρέπει να στηριχτεί ο αγρότης, πρέπει να έχει το ρεύμα του και πρέπει να έχει τις τιμές που θα πρέπει να υπάρξει, και εκεί σιγά σιγά μείωση των τιμών για να μπορέσει να βοηθηθεί ο κόσμος. Και μετά θα φτάσουμε στο τριτογενή τομέα. Έχουμε γεμίσει όλη την επαρχία. Έχει γεμίσει όλη η επαρχία. Αυτό ήταν,

0: αυτό υπήρξε σαν μοντέλο, ας πούμε, ανάπτυξης, να φτιάξουμε τα φωτοβολταϊκά. Αντισταθμιστικά μέτρα στις περιοχές που γίνονται φωτοβολταϊκά και χρήση της ενέργειας για τον πρωτογενή τομέα, για το δευτερογενή, για τη βιομηχανία. Κύριε Κοντονιέ, σας παρακαλώ, επειδή μιλάει πάρα πολύς κόσμος αυτή την εποχή, θέλω να μείνουμε εδώ. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο, κύριε Κρήκα. Εγώ θέλω να παρακαλέσω τον καλό μου φίλο τον Χρήστο να είναι, εάν μπορεί, ένα πρωινό εδώ κοντά μου, οποιοδήποτε Σάββατο, Κυριακή θελήσει, να πούμε περισσότερα πράγματα για να δώσουμε απαντήσεις στον κόσμο. Απαντήσεις τέτοιες όπως εσείς πιστεύετε και τις κάνετε. Γιατί? Διότι ο Κοσμάκης άλλα του λένε στις τηλεοράσεις κάποιοι συνάδελφοί σας και άλλα είναι.
0: Όχι, όχι, κύριε Κοντονία, να σας παρακαλέσω κάτι. Να σας παρακαλέσω κάτι.
1: Δεν το είπατε εσείς, εγώ το είπα.
0: Όχι, το λέω να σας παρακαλέσω, να σας παρακαλέσω κάτι. Νομίζουμε ότι ο κόσμος δεν έχει αντίληψη.
1: Σωστό.
0: Έχει πλήρη αντίληψη ο κόσμος σε αυτά που ακούει και βλέπει.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Εγώ το είπα διαφορετικά.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και αν θέλουμε να βοηθήσουμε πραγματικά, θα πρέπει απλά στον κόσμο να λέμε όχι αυτό που ισχύει. Θα πρέπει να δίνουμε την πνοή μπροστά. Γιατί ο κόσμος πρέπει να ακούει το θετικό. Το θετικό είναι αυτή τη στιγμή, αύριο το πρωί, μέτρα στήριξης σε αυτούς τους οποίους παράγουν.
1: Και
0: σιγά σιγά να διαμορφώσουμε το πλαίσιο. Την ενέργεια η οποία παράγεται μέσω από τις ΑΠΕ ή οτιδήποτε άλλο τα φωτοβολταϊκά, πρέπει οι μικρές κοινωνίες να τις πάρουν σαν αντισταθμιστικά μέτρα. Τι σημαίνει σταθμιστικό μέτρο? Μου φτιάχνεις ένα φωτοβολταϊκό παράδειγμα, τεράστιο φωτοβολταϊκό πάρκο σε οποιοδήποτε μέρος. Να το δεχτώ. Θα μου φτιάξεις όμως και ένα εργοστάσιο δίπλα για να μην ερημώσει η επαρχία.
1: Σωστό, για να μπαίνει να μπορεί να δουλέψει ο Κοσμάκης. Έχετε απόλυτα δίκιο.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
1: Κοντονιέ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κρήκα. Θα τα πούμε μεθαύριο πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Φίλες και φίλοι, και μετά τον Χρήστο τον Γκρίγκα έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, γιατί ξέρω γύρισε αργά από ανηλυμένη υποχρέωση εκτός Αθηνών. Είναι ο Ναύαρχος ο κύριος Ιωάννης Εγκολφόπουλος. Καλή σας ημέρα, Ναύαρχε.
1: Καλημέρα σας κύριε Κοντανή, καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Δεν ξέρω, έμαθα λέει ότι ο Ερντογάν θα έχει επαφές με τον κύριο Τραμπ την εβδομάδα που μας έρχεται κάτω εκεί στον ΟΗΕ.
1: Τώρα με τσιγκλάτε, ακούτε τα παπαγαλάκια, ναι. Ακούτε τα
0: για φωτογράφηση είναι ή για τίποτα άλλο?
1: Μα ψέμα είναι, δεν έγινε κάτι τέτοιο.
0: Όχι, επίσης, για θα γίνει λέει, ότι θα γίνει.
1: Δεν θα γίνει.
0: Α, δεν θα γίνει.
1: Όχι, δεν θα γίνει, διότι το επίσημο πρόγραμμα του Προέδρου Τραμπ για τις συναντήσεις που έχει, γιατί αυτός θα μείνει μόνο 36 ώρες στη Νέα Υόρκη. Γιατί χθες το βράδυ είχαμε εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Επίκυνται στη σκούτη σε επίθεση. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν έχει ανακοινώθει από το Λευκό Οίκο ότι θα συναντήσει τον Ερντογάν. Αυτό δεν το είπε κανένας επίσημος. Ούτε ο Ερντογάν το είπε. Αυτό βγήκε, το είπε ο πρέσβης της Αμερικής στην
0: Τουρκία. Ναι, ναι, ναι. Τουρκία, αυτός τι ρόλο παίζει, Ναύαρχε μου? Τι ρόλο παίζει αυτός?
1: Τι να σας πω τώρα, τι ρόλο παίζει.
0: Ό,τι
1: έχει πει μέχρι τώρα είναι όλα ψέματα. Λοιπόν, δηλαδή δεν έχει πει κάτι σωστό. Έχει προκαλέσει, έχει παρασύρει με αυτά που λέει τους New York Times να γράψουν ότι η Αμερική θα δώσει στην Τουρκία τα F-35 και βεβαίως δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, και βέβαια βλέπετε και το άλλο τραγικό γεγονός, ότι διώχνει από το Λευκό Οίκο τους αντιπροσώπους του CNN, του Πολίτικου, του MSNBC και τα λοιπά. Δηλαδή γίνονται πράγματα ακριβώς διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν και λένε ό,τι τους κατέβει, ας πούμε. Εντάξει.
0: Ναι. Τώρα για να έρθουμε στα ελληνοτουρκικά.
1: Επομένως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το τι ακούμε, από ποιους το ακούμε και τι βαρύτητα έχουν αυτοί και πόσο έχουν αποδειχθεί αξιόπιστοι αυτοί που το ακούμε. Διότι και εδώ στην Ελλάδα βγήκανε ορισμένοι τα παπαγαλάκια εδώ, τα συνήθες παπαγαλάκια, τα οποία με αυτά φτάσανε μάλιστα και στο εσχρό σημείο, γιατί το λέω εσχρό, διότι και πρόκειται για συναδέλφους σας, οι οποίοι να ειρωνεύονται πώς τους λέγανε, παιδιά περιμένετε να δούμε. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Ή δεν τους αρέσει όταν τους λέμε ότι το λένε ψέματα. Αντιλαμβάνεστε κύριε Κοντονή το τι ακούει ο κόσμος?
0: Εγώ το αντιλαμβάνομαι, ο Κοσμάκης το αντιλαμβάνεται όμως. Πρέπει να το αντιλαμβάνεται.
1: Κοιτάξτε, ο Κοσμάκης το αντιλαμβάνεται αλλά δεν έχει άλλες επιλογές. Διότι ακούστε κάτι, ο κόσμος, ο απλός ο κόσμος, ο οποίος δεν μπορεί να ζήσει με τα χρήματα που έχει, κάθε αναγκαστικά στο σπίτι
0: και βλέπει τηλεόραση.
1: Και βλέπει τηλεόραση. Στην τηλεόραση αυτό είναι αντικείμενο εκμεταλλεύσεως και χαλιναγωγήσεως του κόσμου, της σκέψεως του κόσμου. Αυτό είναι το τραγικό. Διότι ο κόσμος δυστυχώς δεν έχει άλλες πηγές ενημέρωσης.
0: Αντί να παίζει, να βλέπουν τον Ολυμπιακό, να παίζει ο Ολυμπιακός διαρκώς, βλέπουν πολιτικά, λέω τώρα εγώ.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό τώρα το λέτε από προσωπική σας άποψη. Λοιπόν, ας φτιάξει πρώτα την ομάδα μας λίγο, εντάξει.
0: Την έφτιαξε, τη φτιάχνει.
1: Που χάσαμε και από τη Ρεάλ αδίκως χάσαμε. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε να τους είχαμε κερδίσει, ας πούμε, εντάξει.
0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα στα άλλα θέματα. Πώς είναι η κατάσταση στα ελληνοτουρκικά ύστερα από την εβδομάδα αυτή που πέρασε και μετά τα όσα έγιναν κάτω εκεί στο Καστελόριζο?
1: Κοιτάξτε, η επίσης στο Καστελόριζο ήταν πάρα πολύ καλή κίνηση.
0: Το μήνυμα βέβαια, στάλι το πήραν οι Τούρκοι.
1: Στάλι ότι ακούστε, δεν μας ενδιαφέρει τι λέτε, δεν μας ενδιαφέρει τι κάνετε, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Εμείς θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε. Και τι είναι αυτό που ξέρουμε? Ότι να εξοπλίσουμε τα νησιά μας, διότι ακριβώς εσείς τα απειλείτε. Και βεβαίως η παρουσία όλων των μεγάλων στελεχών θα είναι διαρκής, κυβερνητικών και των ενόπλων δυνάμεων, θα είναι διαρκής σε αυτές τις περιοχές. Ακριβώς για να σας πούμε ότι εδώ δεν διαπραγματευόμαστε ούτε περνάει κανένα μήνυμα.
0: Σήμερα ο τύπος γράφει, Ναυαρχέ, σήμερα ο τύπος γράφει, Γιάννη μου, ότι οι Patriot θα πάνε σε όλα τα νησιά, ε. Ορισμένες εφημερίδες το γράφουν αυτό.
1: Ακούστε. Ο τύπος γράφει. Ποιος τα γράφει?
0: Ναι, έχουν, δεν ξέρω αν έχουν υπογραφή. Δεν ξέρω αν έχουν υπογραφή.
1: Ποιος τα γράφει? Πάμε πάλι στο ίδιο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ακούστε. Ποιος από αυτούς που τα γράφει έχει σχεδιάσει ποτέ πού θα μπουν τα διάφορα συστήματα αεράμινας της Ελλάδος? Ποιος
0: μήπως ξέρει, μήπως ξέρει, δεν ξέρει.
1: Μπράβο. Άρα λοιπόν, δεν απαντώ σε αυτούς που δεν ξέρουν. Απλά θα τους πω ότι γίνεται η ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία έχει προγραμματιστεί να γίνει κατά τέτοιο τρόπο που όλοι αυτοί εδώ, αυτές τις μπλακίες που λένε. Αλλά γιατί το λένε τώρα, για να δείτε πώς γίνονται βασιλικότερο του βασιλέως και είναι άσχετοι. Άσχετοι. Και επειδή ξέρω ποιος το γράφει και γρήγορα και
0: εγώ ξέρω
1: που το γράφει. Λοιπόν, γιατί, ακούστε, διότι προχθές ήρθαν οι Αμερικάνοι εδώ, το οποίο ανακοινώθηκε, για να πάρουμε επιπλέον συστήματα Patriots. Από το να πάρουμε συστήματα Patriots μέχρι το να τα βάλουμε πάνω στα νησιά, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Και γυρνάω και λέω, με όλο το σεβασμό μου στους ακροατάς σας, ρε ηλίθιε, βάζεις ποτέ στην πρώτη γραμμή που σε φτάνουν με κανόνια από απέναντι τέτοια συστήματα?
0: Βέβαια όχι. Ασφαλώς.
1: Πόσο ηλίθιος πρέπει να είσαι για να τα γράφεις και να τα λες αυτά, και πόσο πουλημένος πρέπει να είσαι?
0: Και άμα δεν το ξέρεις, δεν το γράφεις. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Όχι, κύριε Κοντονή. Το γράφουνε επίτηδες, διότι είναι η τελευταία λέξη που είπα. Λοιπόν, αφήστε, ξέρω και άλλα πράγματα.
0: Έχετε δίκιο,
1: γι' αυτό με βλέπετε, έτσι έξαλλο. Ρε βλάκα, βάζεις ποτέ στην πρώτη απέναντι με τα πυροβόλα που έχουν, σου χτυπάνε το νησί. Και θα πάνε να βάλεις τα καλύτερα σου συστήματα. Πόσο ηλίθιος, όχι ηλίθιος, πόσο παλιάνθρωπος πρέπει να είσαι για να το λες αυτό, γιατί αυτό είναι πούλημα.
0: Σωστό. Το ζητούμενο είναι ότι μήπως ο Ερντογάν θέλει, όταν τελειώνει η θητεία του τώρα, να κάνει ένα επεισόδιο, δεν θα το έλεγα. Δηλαδή να κάνει μία...
1: Κύριε Κοντονή, ακούστε κάτι. Ο Ερντογάν θέλει να κατζωθεί στην εξουσία.
0: Ακριβώς, γι' αυτό λέω.
1: Όλα, η εξουσία δεν... Και αν δεν του βγει, πώς θα του βγει? Έχει αεροπλάνα. Ξέρετε τι προχθές καταρχήν αποφασίσει στο Κογκρέσο, την εβδομάδα που μας πέρασε.
0: Ναι.
1: Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει F-35 η Τουρκία, ούτε να πάρει τίποτα άλλο όσο έχει τους S-400. Προχθές ανακοινώσανε οι Τούρκοι ότι έχουν ενεργοποιήσει όλα τους τα συστήματα, ακόμα και τους S-400, γιατί απειλούνται από την Ελλάδα.
0: Ακριβώς, περί αυτού πρόκειται, γι' αυτό το λέω.
1: Παραμύθια της Καλλιμάς. Λοιπόν, μία χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, η οποία δεν έχει πάρει ούτε βίδα από τους Τούρκους, από την Αμερική εδώ και 6 χρόνια, η οποία δηλώνει μέσω των λομπιστών τους. Ξέρετε, η αριστερή πτέρυγα στο Κογκρέσο αυτή την εβδομάδα των Δημοκρατικών, οι οποίοι είναι συμπαθούντες προς την Τουρκία ή πληρώνονται από την Τουρκία μέσω των λομπιστών, δηλαδή γίνονται δωρεές, όσοι δεν πληρώνονται, ξέρετε, και υπάρχει ένα σύστημα το οποίο κάνει χορηγίες στους σένατορς, ας πούμε.

0: ότι τι φοβάμαι.
1: Πείτε μου.
0: Ξέρετε, τι παλιανθρωπιά φοβάμαι από τους Τούρκους. Τύπου 96, σε μια περίοδο αδυναμίας, τύπου 74, εντάξει, τύπου 2012, που είχαμε τις συνεχόμενες εκλογές και βγάλαν τη γαλάζια πατρίδα. Αυτό φοβάμαι, κύριε Κοντονή.
1: Ναι.
0: Αυτό φοβάμαι, φοβάμαι τη δική μας εσωτερική κατάσταση να μην είναι αδύναμη να αντιμετωπίσει μια
1: άρα χρειάζεται μια κυβέρνηση η οποία θα πρέπει να έχει το πάνω χέρι.
0: Χρειάζεται, κοιτάξτε, θα έχουμε εκλογές, έχουμε υπηρεσιακές κυβερνήσεις. Δεν στήσαν την άλλη φορά στην Πύλο με τους μετανάστες.
1: Ναι, σωστό είναι.
0: Εκείνο στημένο δεν ήτανε.
1: Ασφαλώς και ήταν στημένο.
0: Σαν να περάσανε μετανάστες από εκεί ποτέ. Όχι. Πότε περάσανε επί υπηρεσιακής κυβέρνησης. Και πότε, όταν είχαμε και ήρεμα νερά υποτίθεται, και όταν τους βοηθούσαμε στους σεισμούς που γίνανε κάτω στην Αλεξανδρέντα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, βλέπετε ότι αυτή η Τουρκία με αυτούς που διοικείται δεν πιάνεται φίλοι πουθενά.
1: Έχετε δίκιο απόλυτος.
0: Άρα εδώ πρέπει να φοβόμαστε και όχι τους Τούρκους.
1: Όταν λέτε εδώ εννοείται το εσωτερικά, αυτό μου λέτε τώρα.
0: Είπατε.
1: Όταν λέτε εδώ, εσωτερικά.
0: Ναι, εσωτερικά. Τη δική μας εσωτερική αδυναμία διοίκησης της χώρας.
1: Μάλιστα.
0: Λήψης αποφάσεων. Αυτό είναι το ενισχυτικό για την Ελλάδα. Οι Τούρκοι δεν τους υπολογίζουμε.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Ναύαρχε μου, πότε θα μου έρθετε εδώ?
0: Πρώτο Θεός, το άλλο Σαββατοκύριακο θα είμαι κοντά σας.
1: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαστε καλά, κύριε
1: Κοντονή. Ευχαριστώ, κύριε Γκολφόπουλε.
0: Γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
8: Έτσι.
4: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Για δράση είσαι έτοιμος?
11: Με Armyland, ναι!
10: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 200.

0: είσαι 37 Δάφνη.
1: Άρμιλαντ. Και για δράση είσαι έτοιμος.
0: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr, Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
2: Αγαπάμε Ελλάδα.
0: Στηρίζουμε Ελλάδα.
2: Για όλους τους προορισμούς μας.
0: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
2: lanisadv.gr.
0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, candy ή salty επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Φίλοι και φίλοι, είναι τιμή για μένα κάθε Κυριακή τέτοια ώρα να έχω στην εκπομπή τον πρώτο των πρώτων, ο πρώτος από τους εργατολόγους της χώρας, ο καθηγητής του εργατικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον καλό μου φίλο τον Αλέξη Μητρόπουλο. Τον καλωσορίζω για άλλη μια φορά και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μητρόπουλε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Κοντονή. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους. Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω, εδώ πριν από λίγες ώρες έχετε ανεβάσει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στην ΕΝΙΠΕΚ, στη σελίδα σας εκεί. Και λέτε μεταξύ των άλλων ότι 888 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξει η κυβέρνηση το 2026 από την επιβολή της ΕΑΣ σε 500.000 συνταξιούχους. Είναι ένα θέμα τεράστιο.
1: Αυτό το λέει ο προϋπολογισμός, ότι μόνο το 2026, παρά το ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, η κυβέρνηση θα πάρει από τους συνταξιούχους 888 εκατομμύρια. Και θα δώσει ακριβώς 888 εκατομμύρια, δηλαδή ούτε ένα ευρώ δεν θα βάλει από τον κρατικό προϋπολογισμό, θα δώσει σε 2.220.000 συνταξιούχους και ευάλωτους, θα δώσει 888 εκατομμύρια. Αν κάποιος πολλαπλασιάσει τον αριθμό 2.220.000 που είπε ο κύριος Περακάκης, ότι θα πάρουν το 400 φέτος, είναι ακριβώς 888 εκατομμύρια. Δηλαδή, το 400 για τους συνταξιούχους και τους ευάλωτους, τους ανασφάλιστους, υπερήγικες και ταμεία, θα τον πληρώσουν οι συνταξιούχοι. Και είναι μια ντροπή αυτό για το σύγχρονο κράτος.
0: Μα είναι, μας τα πήρε και μας τα δίνει, δηλαδή, χαροπός και χαροπός ότι να σας δίνω.
1: Εμείς έχουμε την σελίδα του προϋπολογισμού που λέει πόσα θα πάρει το κράτος από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, πολλαπλασιάσαμε τον αριθμό που είπε ο κύριος Περακάκης ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι του 400 και βρήκαμε ότι το 400 θα το πάρουν 2.220.000, εκ των οποίων 1.900.000 συνταξιούχοι και άλλοι 300.000 ευάλωτοι, ανασφάλιστοι, υπερήλικες, αμία. Κύριε Κοντονία και αγαπητοί ακροατές, ούτε ένα ευρώ δεν θα βάλει η κυβέρνηση από τον προϋπολογισμό. Και αυτό που λέει μέρισμα ανάπτυξης, επειδή αναπτυχθήκαμε, γι' αυτό δίνω το 400, είναι η απόλυτη απάτη. Είναι ντροπή να μην λένε...
0: Ασφαλώς και είναι ντροπή, κύριε καθηγητά.
1: Είναι ντροπή να μην λένε την αλήθεια ότι το 400 θα το χρηματοδοτήσει, θα το πληρώσει μια τάξη συνταξιούχων που πληρώνουν ΕΚΑΣ. Και είναι ντροπή. Μισό εκατομμύριο συνταξιούχοι θα χάσουν 888 εκατομμύρια με τα οποία η κυβέρνηση θα πληρώσει το 400. Και αυτό είναι ντροπή, επαναλαμβάνω. Είπαμε να το αποκαλύψουμε αυτό, διότι κανένα κόμμα, κανένας βουλευτής, κανένας από την κυβέρνηση δεν λέει την
0: και καλά κάνετε και έτσι πρέπει.
1: Έτσι πρέπει. Να πούνε, να παραδεχτούν ότι όντως σας παίρνουμε από τη μια τσέπη και σας τα δίνω από την άλλη.
0: Κατά τα άλλα, έχουμε διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, κύριε καθηγητά, έτσι.
1: Αυτό είναι σωστό, αλλά η χρηματοπιστωτική διεθνή οίκη, κύριε Κοντονή και αγαπητοί ακροατές, δεν λαμβάνουν υπόψη κοινωνικούς
0: διεθνείς.
1: Λαμβάνουν μόνο οικονομικούς και οικονομετρικούς. Άρα λοιπόν, δεν λαμβάνουν πόσοι είναι φτωχοί, πόσοι πληρώνουν και δεν αντέχουν τα κάψιμα, να πληρώσουν τις τιμές των καυσίμων των ενοικίων. Διότι οι διεθνείς, οι Φίτσιδες, οι Μούντιδες, όλοι αυτοί δεν μετράνε τις οικονομίες με κοινωνικούς δείχτες, αλλά με καθαρά, με αυστηρά οικονομετρικούς. Στους οικονομετρικούς πάμε καλά. Αφού δεν έχουμε περιουσία γιατί την έχουμε δώσει στους δανειστές, δεν έχουμε δημόσιες επιχειρήσεις δικές μας, τα αεροδρόμια είναι στους ξένους, τα νερά είναι στους ξένους, ο ΟΤΕ είναι στους ξένους, η ΔΕΗ είναι στους ξένους. Συνεπώς, με αυτά τα κριτήρια οι διεθνείς οίκοι μας βρίσκουν ότι πάμε καλά οικονομικά, αλλά δεν μετράνε τα κοινωνικά μέτρα.
0: Ακριβώς. Μπράβο, κύριε Μητρόπουλε. Μπράβο, Αλέξη μου. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Διάβασα ένα άλλο θέμα πάντως στην υπέξη σελίδα σας. Και λέτε εδώ, και είναι πολύ σοβαρό το θέμα, ότι μειώθηκαν οριακά σε σχέση με το 2025 η μισθή, ο μέσος μισθός συγκεκριμένα, πλήρους απασχόληση σε ιδιωτικό τομέα.
1: Αυτά είναι τα στοιχεία της κυρίας Σύραμες, τα οποία η κυβέρνηση αποφεύγει να τα χρησιμοποιήσει. Και πράγματι την τελευταία 7 ετία, τα 7-8 χρόνια τελευταία, από το 19 που υποτίθεται βγήκαμε από τα μνημόνια μέχρι σήμερα, το μόνο έτος που δεν αυξήθηκαν οι μέση μισθή του ιδιωτικού τομέα είναι το 2026. Και αυτά δεν είναι κάμε στοιχεία, κύριε Κοντονή. Είναι στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ. Εκεί δηλώνονται οι εργοδότες με τις περιοδικές δηλώσεις και δηλώνουν τους μισθούς. Για πρώτη φορά λοιπόν τα τελευταία χρόνια από το 19 που υποτίθεται βγήκαμε από τα μνημόνια, για πρώτη φορά οι μισθοί που λέει και η κυβέρνηση να αυξηθούν για να φτάσουμε στα 1500 μέσο μισθό, για πρώτη φορά το 26 σε σχέση με το 25 οι μισθοί δεν αυξήθηκαν, διότι το 25 σε σχέση με το 24 αυξήθηκαν. Το 24 σε σχέση με το 23 αυξήθηκαν. Για πρώτη φορά, κύριε Κοντονή, στα τελευταία 7 χρόνια δεν αυξήθηκαν οι μισθοί το 2026. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Κυρίως επειδή, κύριε Κοντονή, δεν λειτουργούν οι συλλογικές συμβάσεις. Και για να είμαστε δίκαιοι στην εξαιρετική σας εκπομπή, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε περίπου 50%. Αλλά αρχίζουμε και πάμε σε μια φάση που περισσότεροι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, αυτό που λέμε στην ανακοίνωσή μας κατωτατοποίηση των μισθών. Όλο και λιγότερο δεν αυξάνονται οι μέση μισθοί, αλλά αυξάνονται αυτοί οι οποίοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Και αυτό δεν είναι καλός δείκτης, κύριε Κοντονή.
0: Έχετε δίκιο. Και ένα ακόμα, πριν σας ευχαριστήσω, είναι σπουδαία αυτά που λέτε, κύριε καθηγητά. Ένα ακόμα, μου έκανε εντύπωση και αυτό. Είναι το εξής, ότι εδώ με τα επιδόματα ανεργίας, τι γίνεται?
1: Είναι χρήματα τα οποία... Είναι μια παράδεκτη δήλωση ενός πρώην φοιτητή μου και κυβερνητικού εκπροσώπου που είπε ότι ο ίδιος και οι άλλοι υπουργοί παίρνουν 20 επιδόματα ανεργίας ως μισθό κάθε μήνα. Βγήκαν λοιπόν άλλοι από αυτούς, δεν έχουν δουλέψει, άλλοι βεβαίως έχουν δουλέψει και είπαν ότι ενώ οι υπουργοί και οι βουλευτές παίρνουν 20 επιδόματα ανεργίας ως μισθό κάθε μήνα, είπαν αυτοί που απολύονται με 2 και 3 παιδιά να παίρνουν 2 πεντακοσάρικα, 2 μηνιάτικα και να ξεμπερδεύει το κράτος με τις υποχρεώσεις. Και είναι ντροπή. Είναι ντροπή για νέους πολιτικούς που εισπράττουν 20 επιδόματα ανεργίας και 6 και 10 χιλιάδες το μήνα να λένε ότι οι άνεργοι μπορούν να ζήσουν με 2 επιδόματα ανεργίας, με 2 μηνιάτικα, 2 πεντακοσάρικα. Ντρέπομαι, γιατί σε κάποιους από αυτούς δίδαξα στο Πανεπιστήμιο ότι το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό.
0: Σωστό.
1: Εσείς, κύριε Κοντονή, εγώ, όλοι οι εργαζόμενοι, πληρώνουμε εισφορά υπέρ ανεργίας για όλο το εργασιακό βίο, ακόμη και οι επιστήμονες και οι δημόσιοι υπάλληλοι, για να προστατευτούν αυτοί που απολύθηκαν και θα απολυθούν στο μέλλον. Όλοι πληρώνουμε. Δεν μπορούν να έρχονται νέοι πολιτικοί που σπούδασαν και που έχουν απίθανα μεγάλους μισθούς και ότι από αυτούς πολλοί δεν δούλεψαν και να λένε ότι ένας άνεργος με 3 και 4 παιδιά θα πρέπει να επιδοτείται μόνο 2 μήνες, 2 πεντακοσάρικα, και να ξεμπερδεύει το κράτος με τις υποχρεώσεις. Είναι η απόλυτη ντροπή του πολιτικού συστήματος.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Εκείνο που έχω να πω εγώ είναι μπράβο σας, γιατί το λέω αυτό, κύριε καθηγητά. Συμπαθάτε με, γιατί όχι επειδή είστε φίλος μου και σας αγαπάω πολύ και το ξέρετε, αλλά γιατί ο αγώνας σας δικαιώνεται πάντοτε.
1: Το μαχόμαστε μέσα από την εξαιρετική εκπομπή σας και με άλλους συναδελφούς σας. Προσπαθούμε να αναδεικνύουμε την αλήθεια με αγκυρότητα και με απλή εκλαήκευση των θεμάτων για τους απλούς ανθρώπους. Εδώ είμαστε, θα το συνεχίσουμε όσο μπορούμε με την κοινωνία, κύριε Κοντονή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μητρόπουλο. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ. Τιμή για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω πολύ όλους τους καλεσμένους. Ήταν πάρα πολύ σήμερα και ιδιαίτερα αυτά που είπαν ήταν εντυπωσιακά. Από τα ιατρικά μέχρι και τα πολιτικά και τα οικονομικά. Να ευχαριστήσω πολύ όλους εσάς για τη συμμετοχή σας. Και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του συμμετοχή δεν θα μας ακούγατε. Βασίλη, τι κάνουμε τώρα, να ενώνουμε το ραντεβού μας? Στις 6 Νταν το πρωί, το άλλο Σαββατοκύριακο θα είμαστε εδώ. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Γιατί μου έλεγε ο Βασίλης ο Γερασίμου, άμα δεν αγαπάτε τον εαυτό σας, δεν αγαπάς κανένα, και έχει απόλυτα δίκιο. Εμείς, όπως είπαμε, το άλλο Σαββατοκύριακο. Αλήθεια, να το κλείσουμε με διαφορετικό τρόπο. Είχαμε μπάλα χθες. Μέσα στον Περιστέρι.
2: Ναι.
0: Τι λες τώρα? Μ' αρέσει που η Καλαμάτα στο γήπεδο της γράφουν οι εφημερίδες, θα παίξουμε τον Παναθηναϊκό. Ποιο γήπεδο της?
2: Συνήκεια.
0: Συνήκεια. Ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πότε θα είναι έτοιμο το γήπεδο της Καλαμάτας? Το Νοέμβριο. Αφού έχουν δοθεί όλα τα παιχνίδια. Του πρώτου γύρου εννοώ. Μάλιστα, σήμερα έχουμε μάτς στον Βασίλη, για πέστα. Πώς, πώς? Τουλάχιστον τα δύο πρώτα παιχνίδια θα τα δω. Θα πω στην Γαλλία να κάνει να δει την άλλη τηλεόραση.
2: Όφη Αστέρας 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 7,5 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 9,5.
0: Ωραία παιχνίδια, πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς το άλλο Σαββατοκύριακο. Καλή σας ημέρα.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας, πολύ καλημέρα. Είναι εκπομπή Buzzer Beater στο 90, το πρώτο μέρος, και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 11, η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, δεν θα χρονοτριβήσουμε καθόλου σήμερα, έχουμε να συζητήσουμε πράγματα και για ποδόσφαιρο. Έχουμε να συζητήσουμε πράγματα εκεί για μπάσκετ. Είχαμε τον τελικό χθες. Θα δώσουμε προτεραιότητα λίγο στο μπάσκετ σήμερα, γιατί είναι η τελευταία εκπομπή που κάνουμε πριν την έναρξη της νέας EuroLeague. Οπότε είναι το EuroLeague πανόραμα της εκπομπής Buzzer Beater στο 90. Είναι η ανάλυση όλης της διοργάνωσης, κάθε ομάδας ξεχωριστά από τις 20 ομάδες, και φυσικά η πρόβλεψη που θα γίνει στο δεύτερο μισάωρο για την τελική βαθμολογία της regular season, ποιες ομάδες θα πάνε Final Four κλπ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά το πανόραμα, εννοείται. Δεν πρόκειται να χρονοτριβήσουμε καθόλου, γιατί προφανώς ο χρόνος είναι χρήμα που λέμε, και πρέπει να είμαστε γρήγοροι, πρέπει να είμαστε ταχύτατοι.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε φυσικά με την πρώτη ομάδα, την Ανατολού Εφές. Όπως τις βλέπω τουλάχιστον θα το πάμε. Η οποία έχει ένα πολύ με ένα σχετικά normal roster μάλλον. Normal το βρίσκω. Ξεκινάμε, Jordan Lloyd, Isaiah Cordinier, Darren Russell, Matthew Strazel από τη Μονακό. Ξέρετε, τώρα στο πλαίσιο της διάλυσης από τη Μονακό, μαζί του και ο Mike James, PJ Dozier και David Mutaf στα guard. Στους forward, Darius Karutasus, Andy Yusta, Darius Saric, Erkan Yilmaz, Ersan Osmani και Colin Malcolm από την Hapoel. Στα center αυτό που βλέπω και της λείπει σίγουρα ένα center θα αποκτηθεί εκεί, είναι Παπαγιάννης και Μπρούνο Φερνάντο. Προπονητής ο Παύλο Λάσο. Τριφούνοβιτς, Μιγιάτοβιτς και Τσέγκα Κιόλ είναι, είναι η βοηθή του. Λοιπόν, μια ομάδα η οποία έχει τον Mike James, έχει τον Strazel, έχει μερικούς παίκτες οι οποίοι είναι πολύ κρίσιμοι για το roster της, όπως ας πούμε ο Mike James, ο Strazel όπως είπα, ο Lloyd, ο Cordinier, ο Russell, ο Dozier, ο Mutaf δεν νομίζω να παίζει πάρα πολύ, ο Yusta, εντάξει. Τη βλέπω για περίπου μέση, στη μέση. Ο Μάλκον μου είναι καλή περίπτωση, ο Οσμάνι επίσης. Ο Σάριτς είναι έμπειρος. Γενικότερα είναι μια ομάδα η οποία είναι αρκετά έμπειρη, αλλά και πάλι με Παπαγιάννη και Μπρούνο Φερνάντο μόνο στο 5. Εκεί εξασθενεί η όλη κατάσταση.

Θα πάω γρήγορα γρήγορα σε ένα μήνυμα του φίλου μας του Δημήτρη, ο οποίος στέλνει καλησπέρα σας. Ο Μιλουτίνοφ, γιατί δεν έπαιξε από χθες, το έχει γράψει αυτό. Δημήτρη, ο Μιλουτίνοφ δεν έχει παίξει επειδή έχει τενοντίτιδα. Λόγω τενοντίτιδας έμεινε έξω και στον ημιτελικό και στον τελικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η πρόβλεψη για το ποια θέση θα τερματίσει κάθε ομάδα θα είναι στο τέλος προφανώς. Λοιπόν, Αρμάνι Μιλάνο και πιο μετά Μπεσίκτας βλέπω, οπότε συνεχίζουμε ακάθεκτη. Αρμάνι, πάμε. Η Αρμάνι, η οποία έχει και αυτή ένα καλό αριθμό παιχτών στο ρόστερ. Είχαμε την επιστροφή του Ντέβον Χολ μετά από τα χρόνια του στην ΕΦΕΣ. Ο Γκούντουριτς, ο Κόουλ, ο Τονού, ο Μπολμάρο, ο Φλακαντόρι, ο Ντάριους Τόμσον και ο Μάθιους είναι οι παίκτες στα γκάρντ. Πάμε στα forward. Τζέισον Μπέρνελ, Τζιανπάολο Ρίτσι, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Ακέλε. Πίτερς που έρχεται μετά την σεζόν που στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό. Ο Ράιτ, ο Ντιόπ και ο Μπούκερ τα σέντερ. Ένα ρόστερ που δεν είναι κακό. Αν το καλοσκεφτούμε, δεν είναι καθόλου κακό. Ο Ποέτα Κοουτσάρη. Ο Ντέβον Χόλ, ο οποίος έφυγε σαν τελειωμένος παίχτης από την Αρμάνι. Πήγε στη Φένερ και έκανε απίστευτη. Έκανε απίστευτα πράγματα με την τουρκική ομάδα. Πιθανότατα να αλλάξει και η εικόνα της Αρμάνι με τον Μεσίνα στον πάγκο. Όχι ότι είναι εύκολο αυτό, χωρίς τον Μεσίνα στον πάγκο. Μια Αρμάνι η οποία και αυτή προβλέπω να μην φτάνει τόσο εύκολα στα play-off. Ίσως να μπει στα play-in αυτή η ομάδα. Και το λέω γιατί, εντάξει, ο Moses Wright και ο Devin Booker βέβαια είναι δύο πολύ κοντινοί σε στυλ center και κάπως με προβληματίζει αυτό. Ο Μπέρνελ, εντάξει, ο Ακέλε με τον Peters, ποιοτική παίχτες, και ο Ρίτσι. Ο Ντέβον Χόλ, ο Μπολμάρο, το Νούτ, Φλαγαντόρι, Μάθιους, Γκούντουριτ και Τόμσον είναι επίσης πολύ ποιοτικοί παίχτες, και ο Κόουλ δεν είναι κακή ομάδα σε καμία περίπτωση, οπότε δεδομένα θα πρέπει να την υπολογίζουμε. Παρ' όλα αυτά, επειδή Αρμάνι είσαι, καταλαβαίνετε πως το λέω, εντάξει, δεν θα μπει νομίζω στα πλέον, θα παίξει πλέον. Πάμε στην Μπεσίκτας. Ντέβον Ντότσον, Ντέιβιντ Ντετζούλιους. Είχε κάνει απίστευτο παιχνίδι πέρσι με τον ΠΑΟΚ, ο Ντετζούλιους. Ουγκούρλου, Νόουελ, Βίλμπεκιν, Αξού, η γκάρντ της Μπεσίκτας. Ντακουάν Τζέφρις, Άντονι Μπράουν, Φουρκάν Κορκμάζ. Και μετά στους center, νομίζω εκεί θα πατάνε και στο 4 οι center, δεν γίνεται. Έχουνε Μόργαν, Μπίρσεν, ο Μωρούγι, Γουένιεν Γκέμπριελ, τον ξέρουμε από το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, και ο Ζίζιτς. Βλέπω μια ομάδα η οποία έχει δώσει μέγεθος στη θέση 4. Προφανώς με 5 center εκεί θα πατάνε. Στο 4 δεν γίνεται αλλιώς. Θα δούμε ψηλά σχήματα από τους Τούρκους με 2 πεντάρια μέσα,

Μια ομάδα η οποία πήρε ουσιαστικά το εισιτήριο κατά κάποιο τρόπο της Μπουργκ. Εντάξει. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τα καταφέρει να σταθεί. Αν και οι ομάδες που έρχονται από το EuroCup παραδόξως στέκονται πολύ καλά στην EuroLeague. Πάμε στον Ερυθρό Αστέρα. Ερυθρός Αστέρας, Τσερβένα Σβέζδα, Meridian Bet, Belegrad. Για πάμε. Βλέπω μόλις δύο πεντάρια, νομίζω θα πρέπει να αποκτηθεί ένας. Τέλος πάντων, Chris Jones, Miljenovic, Βάιλερ Μπαμπ, Butler, Tyson Carter, Τζούρισιτς, Μπιέλιτς και Κράμερ. Τέσσερα γκάρντ καλά. Και δύο, και μάλλον άλλοι τέσσερις οι οποίοι θα είναι πιο πίσω, υποθέτω. Πάμε στα forward. Davidovac, Dobrich, Patrick Baldwin, Jordan Wara, ο Τζελέι και Τσίμα Μονέκη. Ο Τζελέι ακούστηκε για τον Ολυμπιακό, παρόλα αυτά δεν προχώρησε. Ο αθλητής έμεινε στους Σέρβους. Motley και η Ζούντου τα center, νομίζω εκεί πρέπει να αποκτηθεί παίχτης οπωσδήποτε. Βλέπω μια ομάδα η οποία ναι μεν έχει ποιότητα, αλλά δεν αρκεί για το κάτι παραπάνω. Δεν αρκεί για να κάνει το βήμα παραπάνω. Δεν νομίζω να μπει play-in. Τον βλέπω να τερματίζει λίγο πριν τα play-in. Θα το πούμε στην τελική βαθμολογία και θα καταλάβετε. Ντουμπάι. Φύγαμε για Ντουμπάι. Φεύγω για Ντουμπάι. Μπάι μωρό μου μπάι, που λέει και ένα ελληνικό άσμα. Έλιο Κόμπο, Μίντς, Πρέπελιτς, Μούσα, Κόντιτς, Γουόκαπ, ο Τόμας Γουόκαπ μετά από αυτό το σύριαλ κατέληξε εν τέλει στον Ολυμπιακό, Ντέιβις Μπέρτανς και Μακίνλεϊ Ράιτ, τα γκάρντ. Τρία φόρουρντ μόνο. Μόνο τρία φόρουρντ. Τζάστιν Άντερσον, Ντουέιν Μπέικον, Γιάρον Μπλόσομ Γκέιμ. Και μετά Καμπενγκέλε, Διακητέ, Σενγγέλια Πετρούσεφ. Στο 5. Νομίζω βέβαια εδώ το έχει κάνει και λίγο λάθος η EuroLeague. Δεν ξέρω κατά πόσο η Αγγέλια είναι πεντάρι. Θα πρέπει να τον βάλουν στα forward. Δεν γίνεται να μπει στο 5 ως Αγγέλια. Οπότε, γιατί για πεντάρι είναι υπερβολικά soft παίχτης. Οπότε ναι. Βέβαια και από τους τρεις που έχει, Διαγκητέ, Καμπενγκέλε, Πετρούσεφ. Εντάξει, με τους αγώνες να πρέπει να παιχτούν, ο Πασκουάλ τη λύση του αντιβρεί. Επίσης βέβαια θα πρέπει να πω έτσι, αν υπήρχε κι άλλο πεντάρι σαν το Σενγγέλια, πεντάρι εμβέλειας τύπου το Σενγγέλια, θα ήμουν περίεργος να δω ποιος θα πρωτόπαιζε σε αυτή την ομάδα, γιατί είναι τρία πεντάρια πρώτης γραμμής κατά κάποιο τρόπο για τους. Αναλογικά για την Ντουμπάι, έτσι. Ενδιαφέρον ρόστερ πάντως στην Ντουμπάι. Τη βλέπω να παίζει play-off φέτος. Ή θα περάσει από τα play-in. Εντάξει, μπορεί να γίνει και αυτό. Πάμε στην Μπαρτσελώνα. Μπαρτσελώνα η οποία... Ναι. Δεν ξέρω αν το project που έχει η Μπαρτσελόνα είναι να αναδείξει νέους παίκτες. Ωστόσο η κατάσταση που βλέπω, αυτό το πράγμα που βλέπω, για κανένα λόγο δεν μπορεί να μπει στην εξάδα. Εντάξει, για όνομα του Θεού και της Παναγίας, Μπαρτσελόνα είσαι, πρέπει να είσαι ποιοτική. Και αυτό που βλέπω, μόνο ποιοτικό δεν το λες. Γιατί πέραν, πάμε να ξεκινήσουμε από τα γκάρντ. Γιατί εδώ θα γίνει πανηγύρι. Αν εξαιρέσουμε τον Πάντερ και τον Μπριθουέλα. Να και τον Ρόμπινσον. Ναι, έχει και τον Ρόμπινσον. Η αγαπητή Μπάρτσα. Ουμόγια Γκίμπσον, Ουμπάλ, Νούνιες και Μινάγια. Πολύ δύσκολο να σταθούν. Ρε.
Πάμε στα forward. Εγκαμουά, τον είδαμε στη Φιλανδία όταν έπαιξε μαζί της η Ελλάδα. Τζοέλ Πάρα, Ουμούντε και Μάρτιν και Ευμπόμουαν, τα forward. Και στο 5, Μπαλτσερόφσκι, πέρασε από τον Παναθηναϊκό, κατέκτησε και την Euroleague το 24 στο Βερολίνο. Τζος Νίμπο και Γιωάν Μακουντού. Μιλάμε για... εντάξει. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξει η Μπαρτσελόνα. Ο Μπαλτσερόφσκι δεν ξέρω αν θα σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Είναι το επίπεδο της Euroleague κάθε χρόνο και ανεβαίνει. Ο Σέκουλιτς θα πρέπει να βρει τρόπο να το κάνει αυτό το ρόστερ να δουλέψει και δεν είναι εύκολο. Play in η Μπαρτσελόνα. Και play in χαριστικά το δίνω λόγω ονόματος, έτσι.

0: Πάμε στην Bayern. Bayern Μονάχου. Με τον Anton Gavel, ο coach της Bayern Μονάχου, να έχει μια ντουζίνα σέντερ, μια ντουζίνα. Κοντά σε μια ντουζίνα. 10 μόνο. Λοιπόν, Washington, Dwayne Washington.
1: Καλός.
0: Δεν είναι κακή επιλογή. Χόλαντς, οκ. Όμπστ, Γιοκουμπάιτης. Και μετά αρχίζει το πάρτι. Κάμαρ Μπόλτουιν, Φόζεμπεργκ, Γέρκιτς, Σούσιτς, Γέσουπ και Γένσεν. Εντάξει. Τέσσερις που θα είναι μπροστά. Γιατί ο Χόλαντς, ο Όμπστ, εντάξει, ο Όμπστ είναι παιχτάρα, δεν το συζητάμε αυτό. Και ο Ουάσιγκτον, αυτή νομίζω μαζί με τον Γιοκουμπάιτη θα είναι η πρώτη. Αμέσως μετά θα είναι ο Χόλαντς και μετά οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι έξι. Περισσότερο νομίζω βέβαια θα είναι στο γερμανικό πρωτάθλημα. Πάμε τώρα γρήγορα στα forward. Miles Norris. Νομίζω ήταν στην Μπαρτσελόνα αυτός πέρυσι. Όσκαρ Ντα Σίλβα, που κανείς δεν κατάλαβε για ποιο λόγο έπεσε η απόδοσή του τόσο πολύ σε σχέση με πριν 4 χρόνια, 5. Μποσάμπ, Μαρίον Μποσάμπ, Γκιφάι και Λούσιτς. Εντάξει, εδώ είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. 5 forward και η κατάσταση normal και άλλους 4 center. Johan Φώτμαν, Κίλιαν Φίσερ, Johan Τίμαν και Όστιν Βάιλι. Δεν είναι ο Βάιλι του Παναθηναϊκού, είναι ο Όστιν Βάιλι. Του Παναθηναϊκού λεγόταν Τζέικουμπ Βάιλι. Ο Τίμαν και ο Φώτμαν θα είναι πρώτοι, σίγουρα. Ο Γκιφάι αναμένω να έχει πολύ μεγάλο ρόλο μαζί με τον Ντα Σίλβα, ίσως και τον Όρις. Βέβαια και ο Λούσιτς δεν μπορεί να αποκλειστεί έτσι εύκολα. Οπότε έχουμε σίγουρα πράγματα να δούμε. Μποσάμπ, οκ, και αυτός μπορεί να παίξει. Keep the gates and the dogs. Αν χάσει τα play-in θα είναι για λίγο πάντως αυτή η ομάδα. Πάμε στη Φενέρ. Θα δούμε, θα προλάβουμε να την κάνουμε τη Φενέρ. Νομίζω θα προλάβουμε. Λοιπόν, και εδώ βλέπω ένα ρόστερ το οποίο είναι ποιοτικότατο. Και όταν λέω ποιοτικότατο, πέρα από το ότι το είδαμε και στο Super Cup με τον Ολυμπιακό, όλοι οι παίκτες είναι καλοί. Πάμε τώρα να τους δούμε. Σέιν Λάρκιν, Γουέιντ Μπόλτουιν, Τάλεν Χόρτον Τάκερ, Μαχμούτογλου, Φόρεστ Σαριούνας. 6 γκάρντ πρώτης γραμμής. Ποιος θα πρωτοπαίξει, το δούμε. Νικολό Μέλι στα forward. Τζόνι Τζούζανγκ, Μπράξτον Κι, Σαβόν Σίλτς, Βιλ Κλάιμπερν, ο Νουράλπ Μπίτιμ. Μπράξτον Κι βλέπω. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για τον Μπράξτον Κι, για την περίπτωσή του. Έχουμε να μιλήσουμε για αρκετά πράγματα. Μόλις τελειώσει το σκηνικό στη θέση 3 με τον Ολυμπιακό, τότε έχω να αναφέρω ένα ωραίο παρασκήνιο. Πάμε τώρα στο center. Μπίνγκαμ, Σανλί, Σίλβα. Καθόλου κακές επιλογές. Ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιος προπονητής. Ομάδα τετράδας είναι η Φενέρμπαχτσε. Ομάδα τετράδας. Κανονικότατα.

πάμε στην Χάπουελ Τελαβίβ. Λοιπόν, στο μεταξύ από όλους τους παίχτες που βλέπω τώρα στο site της EuroLeague, μόνο ο Τούρο έχει φωτογραφία. Οι υπόλοιποι είναι αγνωστοσχοί. Προχωράμε. Χέρμαν, Μπλέικνι, Ελάιτζα Μπράιαντ, Τίμορ, Κόφι, Κάριγκτον, Σατοράνσκι, Βασίλια Μίσιτς στα γκάρντ. Στα φόργοντ, Τζέικοπ Τόπιν, Ζακ Λεντέι, Άις Γουέιν Ράιτ και Τόμερ Τζινάτ. Και στα 5, ο Ντιάσε, ο Τούρου, Καμπόκλο. Βλέπω να παίζει play-off αυτή η ομάδα. Δεν είναι κακή. Παρ' όλα αυτά, πόσους γκάρντ έχει καλούς. Μπλέικνι. Εντάξει, ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Και αν βάλουμε και τον Κόφι μόνο, ως 5. Δεν είναι εύκολο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο. Θα δούμε βέβαια. Μπορεί να προβλέψει, να ξέρετε, πέφτουν στον κουβά κατά πάσα πιθανότητα. Και θα πάμε κουβά, όχι επειδή δεν ξέρουμε τι λέμε, αλλά οι προβλέψεις είναι πολύ νωρίς για να γίνουνε. Μπορεί οι παίχτες αυτοί που βγάζω εξαιρετικούς να πιάσουν πάτο και οι παίχτες που είναι πίσω να βγουν αστέρια. Προχωράμε. Χάπουελ Τελαβίβ, εντάξει, προβλέπω να μπαίνει στα play-off, αλλά δεν θα έχει αντίθετη κατάληξη από την περσινή.

Σεντεκέρσκι, Κούρουξ, Φρίς, Διοξίμοβιτς. Και στο 5. Όπα. Στο 5 έχει και Νεθ Φαρίντ, Άλεξ Λεν, αλλά έχει και τον Τιενρί Ανρί Άλβες Ντε Σόουζα. Έτσι ονομάζεται ο παίχτης. Ο Πάολο Γκαλβιάτη, παθιασμένος πάρα πολύ, πανηγύριζε κιόλας στα περσινά καλάθια της ομάδας του. Το ζούσε πάρα πολύ το παιχνίδι. Δεν νομίζω να διαφέρει καθόλου από το φετινό. Λοιπόν, προβλέπω, εντάξει, αυτή η ομάδα να μην τερματίζει πολύ ψηλά. Δεν θα τερματίσει ψηλά αυτή η ομάδα. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο θα πάει στα play-in και θα παίξει εκεί. Δεν είναι εύκολο φυσικά να περάσει από την έδρα της, αλλά δεν το λες και εύκολο να μπορείς να σταθείς εκεί. Δεν είναι εύκολο να προχωρήσεις. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην Βιλερμπάν. Προλαβαίνουμε, δεν νομίζω να προλαβαίνουμε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Κάναμε τις μισές ομάδες. Πάμε για τις άλλες μισές. Μετά, να ξέρετε, η επόμενη είναι η Βιλερμπάν, όπου γίνεται πανηγυράκι, κανονικότατο. Θα τα πούμε λεπτομερώς. Break και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
5: Lanisa ATV, η ελληνική διαφημιστική.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές

0: κατασκευές. Galanis In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Galanis In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
1: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δεν αργούμε γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις ομάδες EuroLeague και πάμε στην ομάδα. Να πώς να τη χαρακτηρίσω. Δεν ξέρω αν χωράνε χαρακτηρισμοί για αυτή την ομάδα. Βιλερμπάν. Απλώς Βιλερμπάν. Η ομάδα που πήγε να βγάλει budget 59 εκατομμύρια και εν τέλει δεν έγανε ούτε τα μισά. Γιατί οι εγγυήσεις δεν δόθηκαν και το αποτέλεσμα ήταν μια τρύπα στο νερό. Ο Τόνι Πάρκερ θα πρέπει τώρα να κάνει θαύματα με ένα ρόστερ το οποίο δεν βλέπω να αντέχει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Φότζο Ντάντα, Ουάσιγκτον, Τίτι Ουάσιγκτον, Πάτι Μίλς, ίσως και ο πιο έμπειρος μέσα σε αυτήν την ομάδα, Ούγκο Μπέσον και Τρέμοντ Γότερς, Μάιλς Κέιλ στα forward. Πάμε, forward, Μάιλς Κέιλ, Μάσα, Τζάκσον, Έντουιν Τζάκσον. Αυτός θα κάνει πράγματα φέτος, να το θυμάστε. Μποθ Γκάχ, Γκάτς, συγγνώμη, David Lighty, Ives Pons, Nathan Σέστινα και Jay Crowder. Και στα center, Ντόσου Ιόβο και Τζόλ Μπολομπόι. Βλέπω τον Μπολομπόι να παίρνει αρκετό χρόνο από τον Τόνι Πάρκερ. Βλέπω από τα center να παίζουν περισσότερο ο Μάσα με τον Κέιλ και τον Τζάκσον και ο Λάιτι, εντάξει, μην τον αδικήσουμε. Ο Ουάσιγκτον με τον Μίλς θα τραβήξουν πάρα πολύ γεροκουπί φέτος. Βλέπω αυτή την ομάδα να τερματίζει όπου τερμάτιζε πάντα. Πολύ πολύ χαμηλά. Όχι γιατί έχει κακούς παίχτες απαραίτητα. Γιατί δεν αντέχει, δεν κατάφερε και η ψυχολογία σίγουρα είναι πεσμένη λόγω ότι δεν κατάφερε να φτιάξει το ρόστερ που θα ήθελε. Γιατί όταν ξαφνικά, και το λέω γιατί ίσως να παρασυρώμαστε κιόλας από την απότομη πτώση ποιότητας που υπήρξε. Γιατί όταν αρχικά στο ρόστερ βλέπεις, πέρα από τον Εντζάι, ο οποίος ήταν να είναι μέλος της ομάδας και εν τέλει κατέληξε στον Ολυμπιακό, βλέπεις ξαφνικά στο ρόστερ Φρανσίσκο, Τάις και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, συγγνώμη κιόλας, πέφτει πολύ ποιότητα σε σχέση με αυτό που περιμέναμε. Πολύ πολύ χαμηλά θα τερματίσει Βιλερμπάν, τη βλέπουμε και φέτος. Για να δούμε. Μακάμπι Τελαβίβ, η έτερη ομάδα του Ισραήλ και αυτή παίζει εκτός Ισραήλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λούντμπεργ, Τζίμι Κλάρκ, Αμί Τέμπο, εντάξει, Τζον Ντι Μπαρτολομέο, Κίτον Γουάλας, Γιάν Μαντάρ. Ο Μαντάρ πήγε από την Μακάμπι, από την Χάπελ στη Μακάμπι. Προχωράμε. Στα forward, Τζέιλεν Χόρντ, Λάβι, Σόρκιν, Μπρίσετ, Ρέιμαν, Λιφ, Μπονζι Κόλσον και μετά Αρμάντο Μπέικοτ και Ντάνιελ Τάις. Ο Τάις που αντί να πάει στη Βιλερμπάν κατέληξε Μακάμπι. Ο Ντετ Κάτας προπονητής, σταθερός. Δεν έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό το ρόστερ πάντως, αν κάτσει κάποιος και το δει. Δεν έχει αλλάξει σε σχέση με πέρσι. Ίσα-ίσα μπορεί και να έχει αποδυναμωθεί λόγω απουσίας του Λόνι Γόκερ και του Doubting, εννοείται. Let's start right now. Οπότε βλέπω να χάνει και πάλι τα play-off η Maccabi. Δεν θα είναι στα play-off. Αντιθέτως θα τερματίσει και πιο χαμηλά, θα τερματίσει, εντάξει, λίγο πριν. Θα είναι στις ομάδες που ναι, μεν θα χάσουν τα play-off, αλλά δεν θα τερματίσουν και στον πάτο.

Τις δύο ελληνικές θα τις αφήσω για το τέλος και θα πάω στην Παρί. Μετά θα έχουμε Παρτιζάν, συγγνώμη, θα έχουμε Παρτίζαν και μετά Ρεάλ. Πάμε λοιπόν στην Παρί. Ναντίρ Χίφι, Τέρι Τάρπεϊ από τη Μονακό κατέληξε στην Παρί, μέλος εκείνης ομάδας Μονακό που διαλύθηκε. Σεμπάστιαν Ερέρα, ήταν και πέρσι πρέπει να ήταν αυτός, ναι, ήταν και πέρσι. Τζάρεντ Ρόντεν, Τάισον Ετιέν και Ζοέλ Αγιαγί. Καβαλιέρ, Μόργαν, Τζόνσον, Χόμς και Μαοζίνια είναι στα forward και Ντοκόση και Φαγέ. Μουχάμετ Φαγέ ήταν στη Βιλερμπάν πέρσι. Τη βλέπω την Παρί να τερματίζει ίσως και λίγο πριν τα play-in και κάτω. Πώς να το πω. Θα είναι περίπου στο μέγεθος Μακάμπι. Αγωνιστικά κάπου εκεί θα καταλήξει. Πάμε στην Παρτιζάν, η οποία δεν έχει ίσως και καμία... Θα πρέπει να τη δούμε... έχει διαφορετικό ρόστερ από την πέρσι, που λόγω και των οικονομικών προβλημάτων κατέληξε να είναι σάκος του box για πολλές ομάδες. Λοιπόν, Κάιλ Όλμαν, ο Όλμαν, ο Τζόουνς, ο Βιλντόζα, ο Παγιόλα, και αυτοί οι τέσσερις μάλλον είναι στα guard. Μόνο τέσσερις όμως. Πάμε στα forward. Έθαν Τόμσον, Μάριο Νάκιτς, Βάνια Μαρίνκοβιτς, Στίβενς, Λάκιτς και Ντανίλοβιτς. Εντάξει. Ναι, προχωράμε. Νίκολα Τανάσκοβιτς και Βάριους Χέις, Τόνι Τζεκίρι, Ντέρεκ Γουίλις και Ζέφρι Λοβέρν. Βλέπουμε κάποιες προσθήκες, βλέπουμε κάποιους παίχτες, παράδειγμα Τζεκίρι και Λοβέρν, που είναι πολύ καλοί, αλλά ίσως να χάσει τα play-in για λίγο. Με τον Χωάν Πεναρόγια, έχει ξεχάσει ότι είναι ο Πεναρόγια προπονητής. Ίσως και να μην τα χάσει για λίγο τα play-off. Δεν τον έχω σε τρελή εκτίμηση τον Πεναρόγια, όπως καταλάβατε. Ήταν στην Μπαρτσελώνα, η αλήθεια είναι, και είχε χάσει αγώνες, ειδικά την τελευταία του σεζόν στην Μπαρτσελώνα, την πρώτη τελευταία του μάλλον, γιατί πέρσι έφυγε από την Μπάρτσα. Είχε χάσει αγώνες με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο από θέμα κακής διαχείρισης. Είχε δεχτεί buzzer beater από τον Καμπάσο μέσα στο Παλάο Μπλαουγκράνα, επειδή δεν έκανε φάουλ. Πάμε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Φακούντο Καμπάτσο, Τεόμα Λεντών, Σέρχιο Γιούλ και Αντρές Φελίς είναι στα γκάρντ. Μιλάμε τώρα για την ομάδα η οποία κατέκτησε το Super Cup για τους υπερπρωταθλητές Ευρώπης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μαξίμ Σούλγκα στα forward. Τιμότε Λουβαβού Καμπαρό. Λοιπόν, μετά. Πραντίγια, Αμπάλδε, Πρόσιντα, Ντεκ, Γιάντουνεν. Το Γιάντουνεν, σε αυτό το σημείο, λίγο άσχετο, αλλά να τον ευχαριστήσουμε για την υπηρεσία που έδωσε στην εθνική μας ομάδα τον Σεπτέμβριο του 25, αστοχώντας εξ επαφής λίγο πριν την κόρνα, λίγο πριν τη λήξη. Χαμένο follow που θα δίνε χάλκινο μετάλλιο στην ομάδα του, εν τέλει όμως το πήραν στη χώρα του, τη Φιλανδία, αλλά εν τέλει όμως το πήραμε εμείς. Οπότε τον ευχαριστούμε. Στα σέντερ, ο Κέκε, Γκαρούμπα, Ταβάρες, Τζόουνς, Ολίβιερ Σαρ. Προπονητής ο Πέδρο Μαρτίνες, ο άνθρωπος που στείλε τη Βαλένθια στο Final Four πέρσι, περνώντας τον Παναθηναϊκό με ανατροπή μάλιστα στη σειρά 3-2 από 2-0.
Ο Πέδρο Μαρτίνες, βέβαια, να το πούμε αυτό, έχει κάποιους παίχτες που τους είχε και στην... Έχει έναν παίχτη ο οποίος ήταν και στην Βαλένθια πέρσι. Τον είχε, τον Πραντίγια συγκεκριμένα. Έκανε δουλειά αυτός και ο Βελίζ χθες κάνανε. Γενικά υπήρξε ένα καλό παιχνίδι από τη Ρεάλ που ήταν πολύ εύστοχη. Και ο Ντέκα κάνει ζημιά στον Ολυμπιακό. Η Ρεάλ είναι ομάδα τετράδας επίσης. Είναι μάλλον ομάδα εξάδας. Σιγά σιγά θα πάμε στην τετράδα. Βαριά κουβέντα είπα μόνο για τη Φενέρ, γιατί, είναι μια, γιατί βλέπω μια ομάδα ποιοτικότατη. Και πάμε στις τελευταίες τρεις ομάδες πέρα από τις δύο ελληνικές φυσικά, τις οποίες δεν τις έχω αναφέρει, θα τις αναφέρω σε πολύ λίγο, οι οποίες είναι η Βαλένθια, η Μπολόνια και η Ζαλγκύρης. Δύο από τις τρεις είναι πολύ ενδιαφέρουσες, Βαλένθια και η Ζαλγκύρης. Καθεμία για τους λόγους της. Πάμε. Πάμε στην Βαλένθια. TJ Shorts, Josep Puerto. Ο Shorts από τον Παναθηναϊκό ήρθε, πήγε στη Βαλένθια. Ο Πουέρτο, εντάξει, ο Σεν Σουπερί, ο Καρντένας, Άλβαρο Καρντένας, παιχταράς που πήγε στο Περιστέρι και έκανε πράγματα πέρσι. Ο Μάρι Μουρ, Άρμονι Μπρούξ και Λούκας Μάρι. 7 γκάρντ. Δεν είναι καθόλου κακή ομάδα, πρέπει να πω. Να πω την αμαρτία μου. Κάμερον Τέιλορ, Νέιθαν Ρούβερς, Δίλανο Σετκόφσκι, Μουχαμαντού Γκέιε, Γκονζάλο Κορμπαλάν και Ζάσελ Ριβέρο, τα φόργορντ της Βαλένθια. Νίλ Σάκο και Γιανκούμπα Σίμα, τα πεντάρια. Λοιπόν, μια ομάδα η οποία με νέο προπονητή, τον Χάβιερ Αλμπέρτ, ο Χάβιερ Αλμπέρτ, ο οποίος δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξει το βάρος, δεν είναι εύκολο. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ποιότητα, παρόλα αυτά είναι ολοκένουρια. Διότι έκανε το λάθος πέρσι να βάλει ρήτρες σε όλους τους παίχτες της. Αποτέλεσμα, να μην της μείνει σχεδόν κανένας. Ελάχιστοι μείνανε. Είδαμε αρκετούς να πηγαίνουν είτε στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στη Φενέρ, στο NBA, στη Ρεάλ, παντού. Λοιπόν, Virtus. Πάμε γρήγορα γιατί δεν έχουμε το χρόνο με το μέρος μας. Ρασίντ Μπέλο. Στα γκάρτ ξεκινάμε. Μπέλο. Φρέιζιερ. Μάρκους Κάρ. Βέντελ Μουρ. Μπαλντάσο. Ντάνιελ Χάκετ. Και Νταβίντε Κάσαριν. Στα φόργορντ. Κέσλερ Έντουαρντς. Άλστον. Φεράρι. Και Κλίντμαν. Εντάξει. Θα μπορούσε και καλύτερα. Κέβιν Κόκκιλα, Αλιού Ντιαρά και Μουχάμεντ Διούφ. Βλέπω τον Διούφ να χρειάζεται να κάνει πράγματα. Εντάξει, θα δούμε βέβαια. Το θα κάνει ο Άλεξ Μουμπρού, είναι ο coach της Virtus. Περίπου στα ίδια κυβικά με πέρσι βλέπω να κινείται. Λοιπόν, Ζαλγκύρης Κάουνας, η ομάδα που κλείνει επί της ουσίας πριν τις δύο ελληνικές. Μπράουν, Williams Γκος, Edwards, Σέιμπεν Λί, Γκεντράιδης, Μαοντολό, Γκριγκόνης και Σερβίντης. Με ελληνικό χρώμα αυτά τα γκάρντ. Γιατί είναι Γκος, Σέιμπεν Λί που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό και ο Μάριος Γκριγκόνης που επιστρέφει στις Αλγκύρες μετά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, μετά, Τουμπέλης, Σλέβα, Μπουτκέβιτσιους, Ουλάνοβας. Ουλάνοβας, πάρα πολύ έμπειρος, τόσα χρόνια στις Αλγκύρες. Και τώρα αρχίζουν τα ωραία. Εδώ γίνεται πανηγύρι. Πάμε στα σκληρά. Ο Τόμας Μασιούλης είναι ο προπονητής. Αλλά πάμε λίγο στο σέντερ. Αγκομπούντου Εχιόγου. Γιώνας Βαλαντσιούνας.
το βαρύ πυροβολικό της Αλγύρης, και ο Μάρεκ Μπλάζεβιτς. Δυνατή ομάδα με ποιοτικούς παίκτες, τα forward είναι ποιοτικά, guard έχει ποιοτικά, ομάδα που μπορεί να παίξει play-in και να διεκδικήσει την εξάδα. Βλέπω μια ομάδα η οποία είναι ποιοτική. Η Ζαλγκίρις Κάουνας είναι μια ποιοτική ομάδα με παίκτες οι οποίοι όλοι μπορούν να κάνουν διαφορά.

Και πάμε στις δύο ελληνικές. Και θα ξεκινήσουμε με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Πάμε στις δύο ελληνικές, οι οποίες είναι οι ομάδες που νομίζω θα είναι οι δύο πρώτες στην κανονική περίοδο της EuroLeague. Η ποιότητά τους είναι αναμφισβήτητη. Πάμε στο ρόστερ του Ολυμπιακού, με έναν αστερίσκο βέβαια, και θα εξηγήσω σε λίγο γιατί. Λοιπόν, πάμε στα γκάρντ. Κόντι Μίλερ, Μακιντάιρ, Μπουρνελές, Μοντέρο, Πλότας, Νετζίπογλου, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ. Αρχικά βλέπουμε μια ομάδα η οποία δεν θα έχει αρκετούς γκάρντ. Εντάξει, βέβαια και ο Φουρνιέ γκάρντ θεωρείται, παρότι τον έχουν εδώ στα forward. Οπότε εντάξει, στα γκάρντ είναι σχετικά καλή η κατάσταση. Μπουρνελές, Νετζίπογλου, Πλότας δεν θα παίζουν πολύ. Ίσως βέβαια να τους δούμε να παίρνουν χρόνο. Είδομεν. Πάμε στα forward. Tyson Ward, Σάσα Βεζένκοφ, Κώστας Παπανικολάου, Εμπάι Εντζάι και Εβάν Φουρνιέ. Και στα center, Καραγιαννίδης Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς. Τους αναφέρω με τη σειρά περίπου που τους έχει η EuroLeague, έτσι. Λοιπόν, μια ομάδα ποιοτική που βέβαια βάζω έναν αστερίσκο, γιατί στα forward νομίζω δεν θα μείνει έτσι. Θέλω να πω ότι θα προσθεθεί παίχτης. Χτενίζουν την αγορά του NBA οι ερυθρόλευκοι προκειμένου να βρουν ένα τριάρι εκτελεστής, έναν σουτέρ ίσως ή έναν εκτελεστή. Αναμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από τα κοψίματα του NBA, γιατί από εκεί θα γίνει το όλο σκηνικό. Και πάμε στο έτερο φαβορί. Στην επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός έχει ένα ρόστερ επίσης πολύ πολύ ποιοτικό. Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Σλούκας, Βαρβαρίτης, Γκραντ και Κέντρικ Ναν είναι τα γκάρντ του τριφυλιού. Πάμε στα forward. Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Ερναγκόμεθ, Μίτογλου. Βέβαια ο Γιαμπουσέλε από ό,τι βλέπουμε μπορεί να πατάει και στο 5, οπότε σίγουρα θα τον δούμε και εκεί. Μετά στα center, Κουζέλογλου, Λεσόρ, Φαλ. Εντάξει. Νομίζω πρωτοκαθεδρία πρέπει να την έχει ο Λεσόρ, την πρωτοκαθεδρία, για τον Φαλ κρατώ αμφιβολίες για την υγεία του, γιατί προέβλεπα ότι δυστυχώς θα βγάλει τραυματισμό και μακάρι να μην έπεφτα μέσα, αλλά δυστυχώς έπεσα μέσα, έβγαλε τραυματισμό ενώ δεν έχει ξεκινήσει καν η σεζόν. Λοιπόν, αυτές είναι οι ομάδες. Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία επίσης θα τερματίσει πολύ ψηλά, θα τερματίσει ίσως και δεύτερη θέση, η πρώτη ή δεύτερη θέση. Max τρίτη. Και νομίζω έχει έρθει η ώρα για να ξεφτυλιστώ εντός εισαγωγικών, για να δούμε τη βαθμολογία που θα καταλήξει, με την οποία μάλλον θα καταλήξει η regular season. Έχουμε περίπου 7 λεπτά μέχρι το break. Παρόλα αυτά, ξέχωρα με αυτό, φυσικά θα δώσουμε ένα break μετά, αλλά θα έχουμε δελτίο και μετά θα έχουμε και τη συνέχεια μέχρι να πάμε στα ποδοσφαιρικά.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε βαθμολογία. Και να ξεκινήσουμε από την 20η θέση, στην οποία βλέπω να καταλήγει. Ποια ομάδα θα καταλήξει στην 20η? Δεν ξέρω αν παρασύρωμαι από την απότομη αλλαγή μπάτζετ, αλλά βλέπω τη Βιλερμπάν να καταλήγει στην 20η θέση. Μετά βλέπω την Μπασκόνια να τη συντροφεύει. Και η τρίτη της παρέας θα είναι η Virtus Bologna. 20-19-18. Αυτές οι τρεις ομάδες μαζί με την Παρή που θα χάσει, που θα είναι συγγνώμη, ποιες ανέφερα? Βιλερμπάν τελευταία. Ναι, ανέφερα τη Βίρτους σαν 18η και έχω βάλει και την Παρή ως 19η. Προχωράμε. Ποια θα είναι η 16η? Η τέταρτη της παρέας, για να γίνει σετάκι, θα είναι... Ξέρετε τι τώρα, αρχίζουν οι ποιοτικές ομάδες. Θα είναι η Παρτιζάν. Οι τελευταίες τέσσερις ομάδες θα είναι αυτές. 15η θέση. Μακάμπι Τελαβίβ. Και τώρα αρχίζουν τα ωραία. Πάμε στις τέσσερις ομάδες οι οποίες θα χάσουν την δεκάδα. Θα χάσουν τις πέντε ομάδες οι οποίες θα χάσουν τη δεκάδα. Λοιπόν, αυτές πιθανότητα να ξέρετε μπορεί να είναι και πολύ κοντά. Μπασκόνια, όχι, την έχουμε πει. Πω, και τώρα αρχίζουν τα ζόρια. Δεν είναι εύκολο να κάνουμε προβλέψεις, παιδιά, να ξέρετε. Η Ντουμπάι δεν θα είναι σε καμία περίπτωση τόσο χαμηλά. Θα είναι η Αρμάνη η επόμενη. Μάλλον όχι την Αρμάνη, θέλω να τη βάλω λίγο πιο ψηλά, ρε παιδιά. Αρχίζουν τα ζόρια τώρα. Λοιπόν, θυμίζω ότι θα είναι πολύ κοντά οι ομάδες, έτσι. Ο Ερυθρός Αστέρας βλέπω να τερματίζει χαμηλά και θα είναι η επόμενη ομάδα στη θέση νούμερο 15. Στο 14 θα μπει η Μπεσίκτας. Μάλλον κάνω μια τράμπα. Μπεσίκτας 15η, 14 ο Ερυθρός Αστέρας. Στο 14 ο Ερυθρός. Μάλιστα. Τη Βαλένθια δεν την έχω βάλει, γιατί προβλέπω να μπαίνει play-in, οπότε δεν τη βάζω ακόμα. Έχουμε πει μέχρι τώρα, 20η θέση, Βιλερμπάν, 19 Παρί, μισό λεπτό, η Μπασκόνια, πού την έβαλε, την ξέχασα την Μπασκόνια, την είχα πει την Μπασκόνια, λοιπόν, Μπασκόνια θα είναι προτελευταία, είπα, ναι, και θα είναι τρίτη της παρέας Παρί. Λοιπόν, ξανά η βαθμολογία, την έχασα λίγο. Λέω γρήγορα μέχρι τώρα ποιες έχουμε πει και προχωράμε. Και πάμε στο break γιατί έχουμε και δελτίο να εκφωνηθεί. Λοιπόν, Βιλερμπάν στην 20η θέση, 19 Μπασκόνια, 18 Παρί, 17 Βίρτους, 16 Παρτίζαν, 15 Μακάμπι, 14 Μπεσίκτας, 13 Ερυθρός Αστέρας. Λοιπόν, θα πούμε μία-δύο ομάδες ακόμα και θα πάμε στο break. Λοιπόν, είμαστε στη θέση 13 που ήταν ο Ερυθρός. Πάμε στη θέση 12. Την Bayern την έχουμε πει? Δεν την έχουμε πει την Bayern. Καιρός να την πούμε. Θέση νούμερο
12. Μπάγερ Μονάχου. Μπορεί να έχει πιο χαμηλά η Μπάγερ, αλλά προχωράμε. Λοιπόν, μετά την Αρμάνι θα τη βάλω πιο ψηλά, ναι. 12-11. Η τελευταία ομάδα που θα χάσει τα play-in. Νομίζω. Ναι, η τελευταία ομάδα που θα χάσει τα play-in θα είναι η Αρμάνι. Και τώρα πάμε στο break. Και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
9: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Ολυμπιακός στήθηκε από τη Real Madrid 93-89 στον τελικό του νεοσύστατου Super Cup της EuroLeague που διεξήχθη στο Abu Dhabi. Πρωταγωνιστής αναμέτρησης ο Σάσα Βεζένκοφ με 22 πόντους, 5 rebound και 2 assist. Ψηλά το κεφάλι η σεζόν μόλις ξεκίνησε το μήνυμα των Ερυθρολεύκων. Στο τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center Athens, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 87-81 του ΠΑΟΚ. Πρώτο σκόρ του αγώνα με 17 πόντους ο Σιλβέιν Φρανσίσκο. Μπορεί να ήταν φιλικό, αλλά μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε κάποια πράγματα. Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη την ποιότητα μιας ομάδας EuroLeague, δήλωσε στο τέλος της αναμέτρησης ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πρέπει να παρουσιαστούμε καλύτεροι στο Super Cup, τόνισε ο Αντρέα Τρινκέρι. Η ιστορία έγραψε η ομάδα του Παναθηναϊκού στο Πόλο, καθώς επικράτησε 9-7 της Ουγγρικής Χόνβεντ και πήρε την παρθενική του πρόκριση για τους ομίλους του Champions League έπειτα από το 2-2 στον τρίτο προκριματικό όμιλο. MVP της αναμέτρησης ο Άρης Χαλιβόπουλος που πέτυχε 3 γκολ. Το πρωί της Δευτέρας θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού επέστρεψε στο Τσιριβέγια για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα στη Νίκαια για την 5η αγωνιστική του Super League. Εκτός αυτής έμεινε ο Κάτρης. Επανέρχονται στο βασικό σχήμα του Τριφυλιού οι Κυριακόπουλος και Λιβάη Γκαρσία. Λουζά και Κάγκουα διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα των Πρασίνων. Ο Ζόελ Ρόκα επιστρέφει στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Φανέλα βασικό αναμένεται να πάρουν οι Πουέρτα και οι Γκοντζάλες. Έτοιμος για τον αγώνα και ο Σιπιόνι. Την πιθανότητα να παρατάξει την ένωση με ένα φόρο στο μάτς της ΑΕΚ με τον Βόλο λόγω της απουσίας του Μπαρνάμπας Βάργα εξετάζει ο Μάρκο Νίκολιτς. Να βγάλουμε και εκτός έδρας την ενέργεια που έχουμε στη Νέα Φιλαδέλφια το μήνυμα του βοηθού του Σέρβου τεχνικού Ηλία Κυριακίδη προς τους ποδοσφαιριστές. Στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ ενώπιση του αγώνα με τον Πανετολικό αναμένεται να επιστρέψουν οι Παυλένκα Μιχαηλίδης και Μπάμπα Ράχμαν. Δεν ανακοίνωσε αποστολή για την αναμέτρηση ο Αλέσιο Λύση. Η Κηφισιά του Ντίλς επικράτησε 2-1 το Ατρομήτου στο Περιστέρι και πήρε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Τα γκολ για την ομάδα των Βορείων Προαστίων πέτυχε ο Πόμπο στο 62 και με πέναλτι στο 85. Για τους γηπεδούχους σοφάρισε στο 74 ο Μουτσαμί. Στο ντέρμπι Θεσσαλονίκης της 5ης αγωνιστικής Super League ο Άρης και η Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0. Έπρεπε να μην είχε ακούσει η διοίκηση. Αποκτήθηκαν παίχτες που δεν ήθελα, δήλωσε ο προπονητής του Γυρεού Βάλτερ Ματσάρη. Αν μας έλειπε κάτι ήταν το γκολ, τόνισε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Για την τρίτη αγωνιστική του Super League 2, αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος 0-0 και Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-4. Στο FIBA Europe Cup θα συνεχίσει ο Προμηθέας Πατρών καθώς στήθηκε 103-73 από τη γερμανική Βέκτα και αποκλείστηκε από τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Διπλή πρόκριση στην Ευρώπη στο handball. Ο Ιωνικός επικράτησε για δεύτερη φορά της πρωταθλήτριας Κωσόβου 32-25 Μπέσα Φαμγκάς στο Γιώργος Κασιμάτη στο ΟΑΚΑ και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του European Cup. Για τον ίδιο γύρο της ίδιας διοργάνωσης προκρίθηκε και η Δράμα παρά την ήττα της 25-24 από την Μπουντβάνσκα στο Μαυροβούνιο. Με τον Μπάμπη Κοστούλα να πετυχαίνει ένα γκολ και μία ασίστ, η Μπράιτον επικράτησε 3-0 της Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλι στο Amex Stadium. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής της Premier League. Τότε να μας τον Βίλα 2-3, Everton Ipswich 1-0, Newcastle Hull 2-1 και Nottingham Forest Coventry 0-1. Η Μπαρτσελόνα πήρε την νίκη 3-1 επί της Σεβίλη στο Ramon Sánchez Pizjuán και πέτυχε το 7-7 στη La Liga. Στα άλλα μάτς της 7ης αγωνιστικής, ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο 1-1, Athletic Bilbao Alavés 0-0 και Θέλτα Σαντάντερ 5-0. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα επικράτησε 1-0 της Στουτγκάρδη στην MHP Arena για την τέταρτη αγωνιστική της Bundesliga. Στους υπόλοιπους αγώνες, Άιντραχτ Φράιμπουργκ 2-2, Augsburg Κολονία 2-1, Werder Bremen Augsburg 3-2 και Gladbach Mainz 3-4.
Ρώμα και Ίντερ αναδείχθηκαν ισόπαλες στο Ολύμπικο, στο ντέρμπι κορυφή τη πέμπτη στροφή στη Σέριε Α. Στα υπόλοιπα μάτς, Μπολόνια Τωρίνο 1-1, Ουντινέζε Κάλιαρη 0-1 και Βενέτσια Λάτσιο 0-2. Για την πέμπτη αγωνιστική της Λιγκάν, Παρί FC Στρασβούργο 2-1, Ανζέρ Τρουά 2-0, Λεμάν Λοριάν 2-1, Λιόν Ρεν 4-0 και Τουλούς Χαύρη 3-2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι.

Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο, θα συνεχίσουμε τώρα το πανόραμα. Πάμε να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι της EuroLeague. Λοιπόν, Βιλερμπάν στην 20η θέση, Μπασκόνια στην 19η, Παρί 18η, Βίρτους 17η, Παρτίζαν 16η, 15 Μακάμπι, 14 Μπεσίκτας, 13 Ερυθρός Αστέρας, 12 Μπάγερν, 11 Αρμάνι. Και πάμε στα play-in τώρα. Στα play-in θα μπει σίγουρα η Χάποελ, την οποία βάζω 10η. Αναμένω να δω και την Ανατολού Εφές. Εκεί μάλλον να κάνω μια τράμπα. Ναι, θα κάνω μια τράμπα. Θα βάλω την Bayern στα play-in και θα βγάλω την Ανατολή και θα βάλω στη θέση της Bayern, στη 12η θέση, βάζω την Ανατολού Εφές.

Μάλιστα. Λοιπόν. Ένατη θέση. Λοιπόν, η Bayern από ό,τι βλέπω, ναι. Μάλιστα. Κατά τα άλλα τα αφήνουμε όπως είναι. Η Bayern θα είναι στην 8η θέση, στην 9η θέση. 8η και 7η τώρα. Πάμε να δούμε ποιες θα είναι στο 8-7. Μπαρτσελόνα θα είναι στο 8-7. Και η επόμενη ομάδα που θα τερματίσει 7η. Τη Βαλένθια δεν έχω βάλει ακόμα. Νομίζω είναι η ώρα να τη βάλω. Θα μπει στα play-in η Βαλένθια, παιδιά. 7η. Πάμε στην 6η θέση. Πάμε στην 6η θέση. Αρχίζουν τα ωραία τώρα. Εξάδα. Ζαλγκίρις όπως και δίποτε εξάδα μαζί με την Ντουμπάι. Στο 5-6 θα είναι η Ντουμπάι με την Ζαλγκίρις. Στο 3-4 θα είναι η Φενέρμπαχτσε με τη Ρεάλ και στο 1-2 ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Συνεχίζουμε. Στο Final Four θα βρεθούν τώρα οι πρώτες τέσσερις ομάδες που έχω πει. Θα είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε. Αυτές θα είναι στο Final Four η πρόβλεψή μου. Και ίσως και να είναι η ώρα. Αν και πιστεύω ότι κάτι θα γίνει πάλι και θα καταφέρουμε να μην το δούμε τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε δύο ελληνικές ομάδες. Θα μιλήσω για ελληνικό τελικό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός που είναι αίτητος σε τελικούς. Νομίζω ότι αν μπορεί να τον κερδίσει αυτή τη στιγμή κάποια ομάδα σε έναν τελικό θα είναι Ολυμπιακός. Και κάπως έτσι κλείνουμε το πανόραμα της EuroLeague. Και σιγά σιγά θα πάμε στο ποδόσφαιρο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα γρήγορα στα ποδοσφαιρικά. Γιατί έχουμε Κώστα Σαμοθράκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γεωργάκη. Καλημέρα, την καλημέρα μου σε όλους.
0: Δεν ξέρω με τι να ξεκινήσω. Νομίζω...
1: Θα σου πω εγώ με τι να ξεκινήσουμε. Βεβαίως. Γιατί ετοιμάζω ένα θέμα τώρα, την προϊστορία των αγώνων Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Απλά να σου πω ότι η μοναδική φορά που έχει κερδίσει εύκολο ο Ολυμπιακός με 5-0 το Λεβαδιακό είναι το 2013. Δηλαδή πριν 13 χρόνια. Σου αναφέρω χαρακτηριστικά για να καταλάβεις ότι ανέκαθεν η Λιβαδιά ήταν μια πολύ δύσκολη έδρα για τον Ολυμπιακό. Πέρσι οι Ερυθρόλευκοι είχαν φέρει 0-0. Είχαν πετάξει 2 βαθμούς και σημαντικούς βαθμούς μάλιστα. Πρόπερσι είχαν κερδίσει με γκολ του Μουζακίτη στο τέλος, το 24ο λεπτό, ένα σούτ του Μουζακίτη έξω από την περιοχή, πήγε μπάλα στην γωνία. Από εκεί και πέρα το 22-0-1 με γκολ του Ανδρούτσου, πολύ δύσκολα. Ένα χρόνο νωρίτερα το 21 ήταν για τον Ολυμπιακό με 3-2. Το 19-2-0 κέρδισε ο Ολυμπιακός πολύ δύσκολα με γκολ του Φορτούνη και του Γκερέρο. Το 18-1-1 είχε ισοφαρίσει ο Αρσαριφάτης στο δεύτερο ημίχρονο, είχε προηγηθεί ο Λεβαδιακός, είχε ισοφαρίσει ο Αρσαριφάτης στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα χρόνο νωρίτερα το 17-1-1 είχε ισοφαρίσει ο Ολυμπιακός το 90 με τον Καρντόσο και η μοναδική, έτσι με μια πρόχειρη ματιά τώρα το 13 και πριν δεν τα έχω βρει ακόμα, είναι το Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-5, η μοναδική εύκολη. Βλέπουμε καταρχάς ότι στη Λιβαδιά σκοράρει ο Φορτούνης. Έχει πετύχει 3 φορές έχει σκοράρει εναντίον του Λεβαδιακού στην έδρα του. Αν λέει αυτό, και το αναφέρω γιατί πιθανότατα ο Φορτούνης σήμερα θα είναι ως αρχικό σχήμα. Όπως και ο Πουέρτα, όπως και ο Γιάρεμτσουκ. Ανέφερα λοιπόν την προϊστορία των αγώνων στη Λιβαδιά για να καταλάβει κανείς ότι μόνο εύκολα τα πράγματα δεν θα είναι για τον Ολυμπιακό και ας μην είναι ο Λεβαδιακός η περσινή πολύ καλή ομάδα. Γιατί πέρσι πραγματικά μας κατέπληξε σε όλη την πορεία στο πρωτάθλημα μέχρι και τις τελευταίες 3-4 αγωνιστικές όπου παρέδωσε το πνεύμα. Μετά και τον αποκλεισμό στον ημιτελικό από το κύπελο. Απογοητεύτηκε, έχασε από τα 4 τελευταία παιχνίδια τα 3 και έτσι έμεινε και εκτός Ευρώπης. Γιατί ήταν φαβορή να βγει στην Ευρώπη. Καμία σχέση ο Λεβαδιακός ο περσινός με τον Περσίχη τον Παπαδόπουλο, ο εξαιρετικός προπονητής. Φέτος φτιάχνει και μια καινούρια ομάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα πάει και θα περάσει εύκολα. Εκτός αν παρουσιαστεί σοβαρός, εκτός αν πετύχει ένα γρήγορο γκολ, γιατί νομίζω σε αυτά τα παιχνίδια αυτό που έχει μεγάλη σημασία, Γιώργο, με αυτές τις ομάδες είναι να πετύχει ένα γρήγορο γκολ. Γιατί εντάξει, ξέρουμε πολύ καλά πώς θα παίξει ο Λεβαδιακός. Δεν θα δούμε το Λεβαδιακό τον περσινό που ήταν μια ομάδα που έπαιζε επιθετικά. Έτσι. Mm-hmm. Προφανώς.
0: Νομίζω θα παίξει πιο αμυντικά σήμερα. Θα πάει με μια πιο ασφαλή προσέγγιση.
1: Το πιο αμυντικό είναι. Πολύ πιο αμυντικά θα παίξει. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω τέλος πάντων. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο προπονητής έχει πάρει και τους 5 επιθετικούς center for που έχει στη διάθεσή του. Βέβαια εντάξει τον Clayton τώρα μάλλον θα μείνει εκτός αποστολής, αλλά τέλος πάντων τους πήρε όλους τους φόρ. Και τον Μάριος Μουαντιλμαντζή που αποκτήθηκε, ήταν το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού. Είναι πιθανό να το δούμε. Για πρώτη φορά, όχι βασικό. Βασικό θα παίξει ο Γιάρεμτσουκ. Έχει και τον Μεξικανό. Υπάρχουν λύσεις, εν πάση περιπτώσει.
0: Γενικά έχει επιλογές επιθετικά ο Αλγουαθίλ. Το θέμα είναι τι θα διαλέξει εν τέλει. Θα ξεκινήσει, όπως μου λες, με τον Γιάρεμτσουκ.
1: Εκτίμησή μου είναι. Mm-hmm. Δηλαδή μετά από το παιχνίδι της Τετάρτης με τον Γιάρεμτσουκ να σου χαρίζει την νίκη με αυτόν τον γκολ, προφανώς θα ξεκινήσει με αυτόν. Ναι. Εκτός αν βάλει τον Γκονζάλες. Και ο Φορτούνης νομίζω θα είναι στο βασικό σχήμα και ο Πουέρτα. Το ερωτηματικό είναι ο Φρόιλερ. Το λέω αυτό γιατί ο Φρόιλερ, ας πούμε, έχει παίξει 2-90 λεπτά συνέχεια και είναι ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού. Μην ξεχνάμε ότι είναι 34 χρονών. Έχει παίξει 5 παιχνίδια στο Μουντιάλ, είναι ταλαιπωρημένος, δεν έχει ξεκουραστεί όπως πρέπει, δεν έχει κάνει προετοιμασία καλή και προφανώς θα χρειαστεί μια διαχείριση. Έτσι. Αν και ο προπονητής τον έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, το είδαμε αυτό στα προηγούμενα παιχνίδια. Τέλος πάντων, εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό ότι ο Πουέρτα πάντως θα ξεκινήσει από την αρχή, είναι δεδομένο. Σίγουρα δεν θα είναι στην ΟΣΑ, ο οποίος έχει αποκλειστεί. Έτσι. Και έμεινε έξω και ο Μπέιλι, ο Τζαμαϊκανός, δεν ξέρω γιατί. Επειδή ίσως έπαιξε και σαν αλλαγή στα δύο παιχνίδια, μήπως γι' αυτό, ας πούμε, δεν θέλει να τον πιέσει πολύ ο προπονητής. Τέλος πάντων, δεν έχω ενημέρωση αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα που έμεινε εκτός. Και δεν έχουμε και ενημέρωση αν θα φύγει και αυτός μαζί με τους άλλους διεθνείς για να πάει στην εθνική ομάδα της Τζαμαϊκά, που είναι διεθνής. Αυτά λίγο πολύ. Στην άμυνα νομίζω θα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Αν και εκεί υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Θα δούμε. Κοίταξε, τώρα είναι δύσκολο να προβλέψεις, Γιώργο, τι έχει στο μυαλό του ο νέος προπονητής.
0: Νομίζω μόνο ο Ορτέγκα έχει εγγυημένη θέση, έτσι.
1: Εντάξει, και ο Ρέτσος με τον Πυρόλα δεν νομίζω να αλλάξει. Κάτι ναι. Δεν αλλάζει το κέντρο της άμυνας, δεν το αλλάζει, δεν θέλει να το χαλάσει, γιατί υποτίθεται ότι παίζουν μαζί από πέρσι. Αυτός είναι ο λόγος που δεν βάζει, ας πούμε, τον Κάρμο, ξέρω εγώ. Πάντως δεν είναι διατεθειμένος να κάνει πολλές αλλαγές. Άλλωστε, από αύριο υπάρχει διακοπή πρωταθλήματος για 3 εβδομάδες. Οπότε υπάρχει ξεκούραση για κάποιους.
0: Υπάρχουν εθνικές για κάποιους άλλους. Εντάξει.
1: Υπάρχει μια είδηση από τη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν την έχετε πει. Φαίνεται ότι ο Ματσάρη θα αποτελέσει παρελθόν για τον Ηρακλή. Mm-hmm. Μετά από τις δηλώσεις που έκανε χθες.
0: Νομίζω το υπέγραψε.
1: Ναι, ότι μου πήρε, βλέπω τώρα, το είδα τώρα γι' αυτό. Λέω ότι υπάρχει μια συνάντηση με τη διοίκηση. Φαίνεται ότι ο Ιταλός δεν έχει μέλλον στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ήταν και χοντρές οι δηλώσεις. Τέλος πάντων, εγώ το λέω σαν είδηση, έτσι, παρένθεση άνοιξα, επειδή το είδα γι' αυτό. Τι λέγαμε άλλο. Θα δούμε, λοιπόν, δεν μπορείς να μπει στο μυαλό του προπονητή για να καταλάβεις, ας πούμε, τι θέλει να παρουσιάσει το απόψε. Θα παίξει 4-3-3 με 3 χαφ, με τον Φρόιλερ, τον Νέσε και τον Μπουέρτα. Θα παίξει 4-2-3-1. Δεν θα ρισκάρω πολύ. Το σίγουρο είναι πάντως, το σίγουρο τέλος πάντων, η εκτίμησή μου είναι ότι ο Γιάρεμτσουκ, ο Φορτούνης και ο Πουέρτα θα είναι στο αρχικό σχήμα. Θα είναι σίγουρα οι τρεις παίκτες, εκ των οποίων οι δύο έπαιξαν αλλαγή και ο Φορτούνης καθόλου την περασμένη Τετάρτη γιατί ήταν τιμωρημένος. Ύστερα ο Φορτούνης είναι ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξέρει από αυτά τα εκτός έδρας παιχνίδια τις δυσκολίες και θεωρώ ότι είναι απαραίτητος για ένα τέτοιο μάτς. Γιατί μην ξεχνάμε ότι θα πέσει και πολύ κλωτσά. Εγώ το περιμένω ότι οι παίκτες του γηπεδούχου θα παίξουν σκληρά. Είναι εκτίμηση τωρινή, ανέκαθεν γίνεται αυτό. Τέλος πάντων, όταν θέλεις να πάρεις το πρωτάθλημα, όταν θέλεις να είσαι ψηλά στην κορυφή, αυτά τα παιχνίδια στην επαρχία έχουν μεγάλη σημασία, το ξέρουμε. Έτσι, δεν πρέπει ο Ολυμπιακός να την πατήσει όπως την πάτησε στο Βόλο.
0: Στο μεταξύ έχουν βγει και οι κλήσεις της εθνικής ομάδας.
1: Είναι ο Σάλιακας μέσα.
0: Είναι ο Σάλιακας, είναι ο Ρέτσος.
1: Αλλά καλά έλεγα εγώ ότι θα είναι παραπάνω από τους 12 που γράφανε κάποιοι.
0: Είδα το, βλέπω Σάλιακα, βλέπω ο Ρέτσο.
1: Ναι. Είναι ο Φίλης με τον Μπακούλα στην Νέον.
0: Νομίζω δεν έχει άλλους. Εντάξει,
1: όχι, βλέπω δεν τον, έχει άλλους.
0: Εντάξει, έχει τον... Οι υπόλοιποι είναι παλιοί από τον Ολυμπιακό, αν το γράψω.
1: Να σου πω μια είδηση. Είναι από λίγο καιρό, το είχα ξεχάσει. Ο Γιωβάνοβιτς έκανε μία ακόμα προσπάθεια μήπως επιστρέψει ο Φορτούνης στην εθνική ομάδα. Με αφορμή και την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, έγινε μια προσέγγιση. Εγώ ήξερα ότι δεν πρόκειται να, ο Φορτούνης να δεχτεί. Το έχει πάρει απόφαση πλέον ότι θέλει να αφοσιωθεί μόνο στον Ολυμπιακό και ας έχει φτιάξει το κλίμα στην εθνική ομάδα τα τελευταία χρόνια, δεν είναι όπως ήταν παλιά. Γιατί θα πρέπει τώρα μην κρυβόμαστε, το ότι ο Φορτούνης ας πούμε δεν ήθελε να πάει στην εθνική ομάδα, έβλεπε κάποια πράγματα που δεν του άρεσαν, γι' αυτό και είπε δεν ξαναπάω. Ο Γιωβάνοβιτς είχε προσπαθήσει και άλλη μια φορά να τον πείσει, είχαν μια τηλεφωνική επικοινωνία και είχαν και μια επαφή πριν από λίγο καιρό, αλλά ο Φορτούνης απάντησε αρνητικά και πάλι ότι δεν θέλει, δεν έχει στο μυαλό του να επιστρέψει στην εθνική ομάδα. Άλλωστε είναι στα 33 προς 34, δεν θέλει να ταλαιπωρηθεί πολύ.
0: Δεν θέλει να ταλαιπωρηθεί περαιτέρω, εντάξει, θα έχει μια γεμάτη σεζόν με τον Ολυμπιακό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε, επειδή έχουμε κάνει πολλή συζήτηση αυτή, καταρχάς να σου πω ότι θα είναι περίπου 3.000 φίλοι του Ολυμπιακού στις εξέδρες, αν και ο Κομπότης έβαλε εισιτήρια 40 και 50 ευρώ, χαλάλι του, να βγάλει κανένα φράγκο γιατί τα έχει ανάγκη. Οπότε, στον Μπέτερσεν που θα πάει με την αρχή της Νορβηγίας, τον Κάρμο με την Ανκόλα, με τον Μπρούνο με την Ιγυρία, τον Σμαϊλόβιτς με την Βοσνία, προστίθεται εκτός από τον Ρέτσο και ο Σάλιακας, αφού του κλείθηκε, και ο Φίλης με τον Μπακούλα με την Εθνική Νέων, ο Πουέρτα με την Κολομβία, ο Φρόιλ με την Ελβετία, ο Γκονζάλης θα πάει στο Μεξικό, για τον Μπέιλι δεν ξέρουμε ακόμα αν θα πάει στην Εθνική Τζαμαϊκάς. Στη λίστα επίσης, για αυτούς που θα πουσιάσουν, θα δούμε αν είναι ο Μάριος Μουαντιλματζή με το Τσάντ, την εθνική ομάδα του Τσάντ. Ο Τικριζιάν θα είναι σίγουρα και αυτός με την εθνική ομάδα της Αρμενίας, ο Γιάρεμτζουκ με την Ουκρανία, ο Πόποβιτς με το Μαυροβούνιο. Και μάλλον θα την γλιτώσει ο Γουστάβο Σά με την Άντερ 21 της Πορτογαλίας, γιατί είναι τραυματίας και δικαιολογημένα δεν θα πάει. Όπως καταλαβαίνεις τώρα μιλάμε για πολλές απουσίες. Βέβαια εντάξει, εγώ λέω και τον Ολυμπιακό και άλλες ομάδες θα έχουν απουσίες. Δεν ξέρω αν θα έχουν τόσες πολλές όπως ο Ολυμπιακός. Αλλά μιλάμε για απουσίες οι οποίες θα λείπουν από το Ρέντι για 15 μέρες. Δεν μιλάμε τώρα για μια εβδομάδα, έτσι. Είναι δύο εβδομάδες σχεδόν. Το πρωτάθλημα θα ξαναρχίσει μετά από 21 μέρες. 10 Οκτωβρίου είναι, ναι. 10 δεν είναι.
0: Κοντά τρεις εβδομάδες είναι.
1: Ναι, 11 Οκτωβρίου είναι το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
0: Μέχρι, Κώστα, μέχρι να επιστρέψουν, μάλλον μέχρι να επιστρέψουν από το τελευταίο παιχνίδι της εθνικής τους ομάδας και μετά.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα πότε έτσι, είναι τα.
0: Ναι, δεν θα πούμε προφανώς. Προφανώς δεν θα πούμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Της Κολομβίας ή του Μεξικού, δεν ξέρω πότε.
0: Εντάξει, δεν θα πούμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία να τσεκάρουμε το πρόγραμμα. Περίπου παρόμοιες μέρες νομίζω πέφτουν με τα.
1: Απλά υπενθυμίζω ότι με το που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός έχει δύο μεγάλα παιχνίδια. Με τον Παναθηναϊκό στις 11 Οκτωβρίου και 4 μέρες αργότερα πάει στη Μασσαλία. Γιατί το παιχνίδι με την

0: και πιο πάνω. Και όταν έχει τον Παναθηναϊκό, ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, προφανώς δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Υπό οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Ευτυχώς ότι επισήμανε ο Γιουργάκη ότι δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο, γιατί είχα αγωνία.
0: Εντάξει.
1: Να πούμε ότι η Μαρσέη απόψε παίζει με την Παρίσι Σεζερμέν.
0: Όπα. Ένα παιχνίδι που βλέπω να βγαίνει και κόκκινη κάρτα σε αυτό το παιχνίδι.
1: Κόκκινη κάρτα γιατί?
0: Γιατί δεν το λες και ήρεμο τέρμπι αυτό.
1: Τέλος πάντων, πάντως στην έδρα της παίζει, υποδέχεται την Παρίσι Σεζερμέν. Καλό είναι να το βλέπαμε, να παίρνουμε μια εικόνα από τη Μαρσέη, η οποία εντάξει, δεν είναι η Μαρσέη του παρελθόντος, αλλά δεν πάει να είναι Μαρσέη, και μάλιστα μέσα στη Μασσαλία, στο αεροδρόμιο, είναι δύσκολος αντίπαλος. Προφανώς και ο Ολυμπιακός, αν καταφέρει και πάρει καλό αποτέλεσμα, θα είναι σε καλό δρόμο στο Ευρώπα. Mm-hmm. Αλλά το ότι θα προέρχεται και από ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχει και αυτό τη σημασία του. Έτσι. Είναι Κυριακή με τον Παναθηναϊκό, δεν είναι Σάββατο να πεις ότι θα έχεις και μια μέρα παραπάνω και κούραση. Κυριακή, Δευτέρα προπόνηση, Τετάρτη αναχώρηση για τη Μασσαλία. Mm-hmm. Είναι Πέμπτη νομίζω το μάτς, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πέμπτη πρέπει να είναι, γιατί εντάξει, η Europa League συνήθως Πέμπτες παίζει, άσχετα που τώρα έπαιξε Τετάρτη.
1: Ήταν Τετάρτη την περασμένη εβδομάδα. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω είναι Πέμπτη, 15 του μήνα είναι Πέμπτη. Αφού είναι 11 Κυριακή, είναι Πέμπτη. Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτά για την ώρα. Ούτως ή άλλως, νομίζω για οποιαδήποτε εξέλιξη εδώ θα είμαστε.
1: Δεν υπάρχει άλλη εξέλιξη. Στις 4 η ώρα θα βγούμε πρώτη και θα πούμε την δεκάδα, η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εκεί θα επικεντρωθούμε. Αν έχω καμία πληροφόρηση πιο γρήγορα, θα βγω για να δούμε ποιοι θα είναι οι 11 που θα επιλέξει ο προπονητής, και θα έχει σημασία, έχουν σημασία τα πρόσωπα, γιατί θα δείξει και τι πλάνο έχει. Έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό το λέω, με αυτή την έννοια.
0: Εννοείται,
1: δηλαδή,
0: εννοείται.
1: Το πώς έχεις το μυαλό να αντιμετωπίσει το Λεβαδιακό. Φαντάζομαι ότι ο Ζέλσον, ας πούμε, στα άκρα είναι απαραίτητος, γιατί τέτοια παιχνίδια θέλεις παίκτες από τα άκρα, θέλεις εξτρέμ. Mm-hmm. Οπότε θα τα δούμε όλα αυτά. Στις 4 ώρα θα μπορούμε να ξέρουμε περισσότερα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αυτά, Γιώργο.
0: Κώστα, καλημέρα. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως για οποιαδήποτε εξέλιξη θα είμαστε εδώ.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, πάμε σε break για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός, Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. 2-10-77-77-77-3. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 2-10-77-77-77-3 και ξενιάστε.

0: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
1: Υπερηφάνεια.
0: Ανθρωπιά.
1: Τόλμη.
0: Πολιτισμό.
1: Ιστορία.
0: Φιλοξενία.
1: Παράδοση.
0: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με τα ποδοσφαιρικά, να αναφέρουμε και πάλι μια γρήγορη τη βαθμολογία της EuroLeague. Γιατί μιλήσαμε για κάθε ομάδα, είπαμε τη βαθμολογία, αλλά πάμε να την αναφέρουμε λίγο πιο επιγραμματικά.

Λοιπόν, στη EuroLeague έχουμε προβλέψει πως στην 20η θέση θα τερματίσει η Βιλερμπάν, 19η θέση η Μπασκόνια, 18η η Παρί, 17η η Βίρτους Μπολόνια, 16η η Παρτιζάν, 15η η Μακάμπι, 14η Μπεσίκτας, 13η Ανατολού Εφές, 12η θέση Αρμάνι Μιλάνο, 11η Ερυθρός Αστέρας, που βέβαια θα μπορούσε να είναι άνετα στη θέση της Bayern που είναι ένατη, τέλος πάντων, 10η Χάποελ, 9η Bayern, είπα θα μπορούσε να γίνει και τράμπα εκεί και να πάει ο Ερυθρός Αστέρας στην ένατη θέση και αντί να πάει η Bayern ένατη και να πάει η Bayern 11η. Μπαρτσελώνα 8η, 7η Βαλένθια, στο 6-5 Ντουμπάι Ζαλγκίρις, στο 3-4 Ρεάλ Φενέρμπαχτσε και στο 1-2 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Βλέπετε έτσι. Η διαφορά, καλώς κακώς παιδιά, οι διαφορές των ελληνικών ομάδων με πάρα πολλές άλλες, εντάξει, η διαφορά των τεσσάρων, Ρεάλ, Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είναι πολύ μεγάλη. Γι' αυτό και τις βάζω και Final Four.

Αυτό το χαρτί, να ξέρετε, εγώ θα το κρατήσω. Το έχω γράψει και σε ένα χαρτί, λοιπόν. Επειδή έχω ένα χαρτί μπροστά μου. Θα το κρατήσω και θα βάλω. Θα το κρατήσω για να δούμε. Θα βάλω τα αποτελέσματα της regular season για να δούμε πόσο μέσα έχω πέσει. Για το θέμα είναι να μπορέσουμε να εκτεθούμε. Δεν φοβόμαστε ούτε να εκτεθούμε ούτε να ξεφτυλιστούμε. Πάμε να γυρίσουμε στο ποδόσφαιρο. Θα πάω λίγο στο διεθνή χώρο, γιατί τι γκολάρα ήταν αυτοί που βάλε ο Κοστούλας χθες. Έπαιξε και ο Τζόλης, έπαιξε και ο Καρέτσας. Κλήθηκαν στην εθνική ομάδα. Πάμε λίγο να δούμε την εθνική ομάδα, το τι έχουμε, το τι έχει καλέσει ο Γιοβάνοβιτς.

Λοιπόν, τερματοφύλακες. Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης. Αμυντική, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Σάλιακας, Βαγιανίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας. Πάμε στα χαφ. Ανδρούτσος, Τζαφίρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κιζηρίδης. Και επίθεση. Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέη, Κοστούλας. Τα παιχνίδια είναι 24 Σεπτέμβρη με τη Σερβία έξω. Μετά το μάτς έξω στη Σερβία θα παίξει η Ελλάδα 27 Σεπτεμβρίου με τους Γερμανούς εκτός έδρας πάλι. 1 Οκτωβρίου στην Ελλάδα θα έρθει η Ολλανδία και μετά στην Ελλάδα θα παίξει και η Γερμανία.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πούμε τα της ΑΕΚ. Γιατί έχουμε Μάριο Ματσάνκο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τι γίνεται, θα πω μόνος μου της ΑΕΚ. Δεν γίνεται. Μάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλή Κυριακή σε εσένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Δεν ξέρω με τι να σε ξεκινήσω σήμερα, γιατί εντάξει παίζει και η ΑΕΚ αγώνα απόψε. Το θέμα είναι ότι εντάξει, δεν ξέρω με τι να σε αρχίσω, με τις κλήσεις εθνικής, να δούμε ποιοι παίχτες μπήκανε.
1: Να σου πω το πιο σημαντικό. Είναι αυτό που λέμε όταν συζητάς για κάτι, πολύ γίνεται. Συζητούσαμε και εμείς και γενικότερα ο κόσμος της ΑΕΚ για το Ρώτα. Αν τραυματιστεί ο Ρώτα τι γίνεται, ποιον θα βάλει στο δεξιάκρο της άμυνας και τα σχετικά. Ο Λάζαρος Ρώτα τραυματίστηκε. Αποκόμισε ένα πρόβλημα τραυματισμού, θα απουσιάσει από το σημερινό παιχνίδι με αντίπαλο το Βόλο. Δεν βρίσκεται στις κλήσεις της εθνικής, έγινε ανάκληση της κλήσης του. Ευτυχώς για τον ίδιο και την ΑΕΚ, η διακοπή του πρωταθλήματος έρχεται ως φάρμακο για να είναι έτοιμος αμέσως μετά την επιστροφή της ομάδας ξανά στις επίσημες υποχρεώσεις και στο μάτς πρωταθλήματος με τον Όφη στις 10 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό αν μιλάμε για μακροπρόθεσμα. Και όπως είπα πριν, στη θέση του στην εθνική ομάδα θα είναι ο Σάλιακας. Άρα λοιπόν περιμένουμε να μάθουμε ακριβώς το πρόβλημα του Ρώτα και να μην είναι όντως κάτι σοβαρό, γιατί ναι, προκύπτει το ρεπορτάζ ότι δεν είναι κάτι σοβαρό για μακροπρόθεσμα και ότι θα είναι έτοιμος με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Απλά η ΑΕΚ κάνει τον βασικό δεξιό της ΜΠΑΚ για το σημερινό κρίσιμο παιχνίδι. Αυτά όσον αφορά το Λάζαρο Ρώτα. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα παιχνίδι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ, γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες απώλειες βαθμών. Απέναντι στο Βόλο σήμερα στις 6 στο Πανθεσσαλικό. Η ΑΕΚ θέλει να μεταφέρει την εικόνα που έχει στη Νέα Φιλαδέλφια και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Στο σπίτι της μετρά 5 νίκες σε εισάρτημα παιχνίδια με το εντυπωσιακό απολογισμό των 22-1 στα γκολ. Εκτός έδρας όμως η εικόνα είναι διαφορετική, ισοπαλία με Κηφισιά 1-1, με Αστέρα Τρίπολης 1-1. Μόνο τον Έστω Χρυσούπολης έχει κερδίσει και αυτό είναι για το κύπελο. Στα ευρωπαϊκά παιχνίδια πάλι ισοπαλία με την Λεύσκη Σόφιας. Και μένει λοιπόν να δούμε σήμερα αν δούμε την ΑΕΚ να κερδίζει. Γιατί πρέπει να κερδίσει, πρέπει να πάρει το πρώτο φετινό τρίποντο εκτός έδρας, για να πάει και με ηρεμία στη διακοπή του πρωταθλήματος. Μάρκο Νίκολιτς έχει στις σκέψεις του ποιοι θα ξεκινήσουν. Βέβαια αυτός ο τραυματισμός του Ρώτα του αλλάζει τα σχέδια όσον αφορά το δεξιό μπακ, να δούμε ποιος θα αγωνιστεί εκεί, γιατί καθαρό δεξί μπακ η ΑΕΚ έχει το Χριστακόπουλο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι λύσεις και οι ανάγκες των Βίντα, τον Γεωργίεφ, ακόμα και τον Κατσίνοβιτς, όσον αφορά το δεξιάκρο της άμυνας. Ο Πρινιόλι θα είναι κάτω από τα δοκάρια λόγω της απουσίας του Στρακώσα, θυμίζω, ράγισμα στον καρπό του δεξιού του χεριού, εδώ και αρκετό διάστημα. Μουκουντή, Ρέλβας, Ήλιος είναι οι τρεις στην άμυνα, άρα μένει να δούμε ποιος θα είναι ο τέταρτος πρωταγωνιστής στο δεξιάκρο της άμυνας. Μαρίν και Βιτάλης η διάδα στα χαφ, Μάγερ Κοϊτά στα φτερά, ο Γιώβιτς φανέλα βασικού και δίπλα του είναι ένα ωραίο ερώτημα ποιος θα αγωνιστεί, αν δηλαδή θα ξεκινήσει με τον Ζήνη δίπλα στον Γιώβιτς ή αν θα δούμε κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Μάνταλος, ο Ζωάο Μάριο, ο Ζήνη, ο Ζούμκοφ και φυσικά αν αυτό το 4-4-2 παραμείνει ή θα γίνει 4-2-3-1. Όλα αυτά δηλαδή είναι στο τραπέζι μέχρι τώρα. Θα μάθουμε λίγο πριν τη σέντρα.
0: Κατά τα άλλα να φανταστώ κάτι ρεπορταζιακό δεν υπάρχει, έτσι.
1: Κάτι άλλο ρεπορταζιακό, εντάξει, είναι αυτό το πρόβλημα που προέκυψε και είναι σημαντικό με τον Ρώτα. Οι αριθμοί λένε ότι η ΑΕΚ στο Βόλο έχει γενικότερα μάλλον στα παιχνίδια που έχει δώσει η ΑΕΚ με τον Βόλο εκτός έδρας σε 8 αγώνες μετρά 6 νίκες, μια ισοπαλία και μια νίκη έχει ο Βόλος με 9-20, 20 γκολ επιτυχία και 9 ο Βόλος. Το περσινό πάθημα θα πρέπει να γίνει μάθημα για την ΑΕΚ. Θυμίζω η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει την ισοπαλία πέρσι με το γκολ ο Βίδα του Ρέλβα στο 98. Βέβαια Η διαιτησία εκεί δεν ήταν καθόλου καλή, είχαν ακυρωθεί και δύο γκολ της ΑΕΚ. Βέβαια, κόντρα στις 22.000 φίλους της ΑΕΚ πέρσι, αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Ήταν σαν να έπαιζε η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Φέτος θα έχει κάτι περισσότερο από 10.000 φίλους της Ένωσης. Χθες υπήρξε υποδοχή στο ξενοδοχείο που μένει η ΑΕΚ στην Αγριά από τους φίλους της ομάδας. Το κλίμα είναι οικογενειακό, είναι πανηγυρικό όσον αφορά τον κόσμο, ο οποίος θα προσπαθήσει να σπρώξει αυτός με τη σειρά του την ΑΕΚ στο πρώτο διπλό της φετινής σεζόν. Μακάρι να το πετύχει, γιατί η ΑΕΚ ήδη έχει χάσει 4 βαθμούς, θέλει να πάει με ηρεμία στη διακοπή του πρωταθλήματος, δεν θέλει να χάσει την επαφή από την κορυφή, άρα περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί.
0: Και μέσα σε όλα αυτά η ΑΕΚ πρέπει να μάθει, νομίζω φέτος, να κερδίζει εκτός έδρας, έτσι, είναι το πιο σημαντικό.
1: Ναι, πρέπει να μάθει να κερδίζει εκτός έδρας, έχει λείψει αυτό, το ξέρουν άπαντες και μακάρι να τα καταφέρει σήμερα. Πρέπει να τα καταφέρει, γι' αυτό είπα στην αρχή ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια απώλειας βαθμών.
0: Ακριβώς, και νομίζω και επιθυμία του Μάρκο Νίκολιτς είναι να πάει με νίκη στη διακοπή των εθνικών ομάδων. Για να, ναι, να μείνει να δουλέψει απερίσπαστος μετά, χωρίς άγχος, χωρίς περιττό άγχος μάλλον.
1: Με όσους μείνουν να δουλέψει.
0: Με όσους μείνουν, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν οι κλήσεις στο διεθνό, θα φύγουν αρκετοί ποδοσφαιριστές.
0: Πόσοι θα φύγουν, αυτό είναι ένα ερώτημα. Γιατί στον Ολυμπιακό θα φύγουν κάτι, παίζει να είναι περισσότεροι από 12 παίχτες.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Ο Μαρίν είναι στις κλήσεις. Ο Αριάγκα έχει κληθεί. Ο Βιτάλης είναι με την Εθνική Ουγγαρίας. Ο Κοϊτά επίσης, ο Ζήνη κλήθηκε και αυτός. Υπάρχουν δηλαδή αρκετοί ποδοσφαιριστές. Ο Μάγερ είναι βέβαια στους αναπληρωματικούς της Εθνικής Κροατίας. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές αρκετοί που θα απουσιάσουν από τα σπάτα. Υπάρχει βέβαια και το ότι ο Βάργα που είχε κληθεί δεν θα πάει με την εθνική ομάδα της χώρας του. Ο Ρότα που είχε κληθεί δεν θα πάει με την εθνική ομάδα της χώρας του. Ο Αγκώσα αντιμετωπίζει το πρόβλημα γιατί ήταν και αυτός να κληθεί, αλλά δεν θα πάει και αυτός. Απ' τη μία είναι το θετικό ότι τρεις ποδοσφαιριστές θα μείνουν στα σπάτα, αλλά αντιμετωπίζουν βέβαια προβλήματα τραυματισμών, αυτό είναι το αρνητικό, και οι άλλοι θα αποχωρήσουν από το προπονητικό κέντρο.
0: Επί της ουσίας πάντως και οι τρεις αυτοί που ανέφερες.
1: Αρκετοί παίκτες πάντως είναι και από πλευρά ΣΑΕΚ.
0: Ναι, εν τω μεταξύ αυτοί οι τρεις που ανέφερες που μένουν εν τέλει στα σπάτα. Είναι
1: και κάποιον, το Γιώβιτς που παίζει και με την εθνική, κόντρα στην εθνική Ελλάδος.
0: Έχει και η ΑΕΚ αρκετούς. Ανέφερες εν τω μεταξύ Βάργκα, Στρακώσα και Ρότα, που είναι και οι τρεις παίκτες που θα είχαν κληθεί στις εθνικές ομάδες. Μάλλον που κλήθηκαν, απλά ακυρώθηκε η κλίση.
1: Ναι,
0: ακυρώθηκε η κλίση. Λόγω των τραυματισμών τους. Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, για την ώρα όχι. Στο γήπεδο θα βρεθεί και ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος γιόρτασε προχθές τα γενέθλιά του στην Κίμολο, με αρκετούς φίλους. Και σήμερα αναχωρεί από το νησί των Κυκλάδων και φεύγει με προορισμό το Βόλο και το Πανθεσσαλικό.
0: Τέλεια. Μάριε, καλημέρα. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς. Νομίζω θα είμαστε σε επαφή για οτιδήποτε νεότερο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα, Μάριε. Ήταν ο Μάριος Ματσάνκος με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Στο μεταξύ στο στούντιο δεν είμαι μόνος μου αυτή τη στιγμή, διότι έφτασε πριν από λίγη ωρίτσα ο μεγάλος, ο τεράστιος Νίκος Κατσάτσος.
2: Τι υποδοχή είναι αυτή τώρα ρε Γιώργο, ευχαριστώ, κοκκινίζω.
0: Εγώ κοκκινίζεις. Άμα έρθω εγώ απέναντι θα σου πω εγώ που θα κοκκινήσεις.
2: Κοίταξε να δεις. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η κατάλληλη ώρα.
0: Θα έρθω, εντάξει, νομίζω θα τον κάνω κόκκινο από τα γέλια μετά από, σε λίγο, νομίζω, με αυτά που συζητάμε.
2: Ναι, όντως.
0: Πώς είσαι, Νίκο?
2: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Χορτάτος να φανταστώ.
2: Καλά, από χθες περιπέτεια κανονική εχθές.
0: Τι ήταν αυτό, τι έγινε χθες? Υπήρξαν επεισόδια, γιατί τους άκουσα και στη μετάδοση που μίλαγε στο Φώτη τον Κατσούφη ότι δεν άρχισε το παιχνίδι την ώρα που ήταν προγραμματισμένο, άρχισε λίγο αργότερα.
2: Άρχισε περίπου 5-6 λεπτά αργότερα.
0: Εντάξει, όχι κάτι πολύ, κάτι τρελό.
2: Όχι κάτι τρελό, αλλά η ουσία όλου του πράγματος είναι ότι πριν τον αγώνα υπήρχε μια. Δεν μπορώ να το πω σύραξη, δεν έγινε και κάτι μεγάλο, αλλά υπήρχε μια ένταση ανάμεσα στους φίλους του Ατρομήτου και τους αστυνομικούς που ήταν απ' έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Και αυτή η ένταση μάλιστα συνεχίστηκε και στο ημίχρονο, συνεχίστηκε και στο τέλος του αγώνα. Σκέψου λίγο ότι κιόλας είχαν χρειαστεί πριν την έναρξη της αναμέτρησης να έρθουν ακόμα και τα ματ απ' έξω, να πάνε τα ματ απ' έξω από το γήπεδο. Δηλαδή, και δεν ξέρω για την αιτία, δεν ξέρουμε και το λόγο και την αιτία, έτσι, γιατί εμείς απλά το παρακολουθούσαμε χωρίς να έχουμε κάποια παραπάνω ενημέρωση.
0: Και τέλος. Εντάξει, είναι λογικό να μην τα έχεις δει όλα αυτά. Ναι. Πώς να το πω. Είναι λογικό να μην έχεις δει από πού ξεκίνησε όλο αυτό, γιατί εσύ ήσουν στα booth.
2: Ακριβώς, γιατί ακούγαμε φωνές, ξέρω εγώ, εκεί με τους άλλους συνάδελφους. Και σε κάποια φάση απλά ακούμε, βγαίνουμε όλοι έξω από τα δημοσιογραφικά, αφήνουμε κάσκες, λάπτοπ.
0: Γιατί ψιθυρίζεις.
2: Αφήνουμε κάσκες, λάπτοπ. Δεν έχω πιει καφέ, αδερφέ. Αφήνουμε κάσκες, λάπτοπ, βγαίνουμε έξω. Βλέπουμε αστυνομικούς να τσακώνονται με τους φίλους του Ατρομήτου και μετά να πηγαίνουν και τα μάτια εκεί στο σημείο, να σκάνε μύτη. Και λέμε, όπα, κάτι έχει γίνει. Πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο πριν το δεύτερο ημίχρονο, με το που τελειώσει δηλαδή το πρώτο, συνεχίστηκαν οι εντάσεις σε κάποια φάση. Και στο τέλος έγινε το έλα να δεις. Όχι μόνο το γεγονός. Εντάξει, δεν συζητάω για το σκορ ότι ο Ατρόμητος ιτήθηκε. Αυτό το αφήνουμε 1-2. 2-1 βασικά ιτήθηκε ο Ατρόμητος, να το πω πιο σωστά. Αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Η ουσία είναι ότι μέσα στο γήπεδο, όχι στον αγωνιστικό χώρο, στα κάγκελα απ' έξω από το στίβο, δηλαδή πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο, σε απόσταση αναπνοής. Υπήρχε ένα επεισόδιο μεταξύ, από όσο είδα καλά, μεταξύ φίλων του Ατρομήτου, μεταξύ τους, και σε κάποια φάση.
0: Όλα αυτά πίσω από τα κάγκελα.
2: Πίσω από τα κάγκελα, ναι, που
0: χωρίζουν το γήπεδο και το στίβο από τις εξέδρες. Ναι. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, αν πέρναγαν αυτά τα κάγκελα, είχαν όλο τον αγωνιστικό χώρο στο ελαιός τους.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Και τέλος πάντων, φάνηκε σαν να ήταν τώρα να τσακώνεται μεταξύ τους οι φίλοι του Ατρομήτου. Πήγαν αστυνομικοί στη μέση. Μπήκανε και ματ μέσα στο χώρο που είχε γίνει το συμβάν. Και πραγματικά. Χθες ήταν πολύ γεμάτος ο αγώνας. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο από ευκαιρίες. Νομίζω όλα αυτά τα οποία έγιναν στο δεύτερο, γιατί είχαμε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη, γκολ, ένταση, αγωνίες, διαμαρτυρίες εντός αγωνιστικού χώρου και εκτός αγωνιστικού χώρου, τα παρεδώσε.
0: Τα παρεδώσε, ναι, παρεδώσε, ναι, προχωράμε.
2: Με τον φίλο του Ατρομήτου, με την αστυνομία, πραγματικά. Έχουμε πράγμα να συζητήσουμε μπόλικο.
0: Και εσένα βέβαια δεν σε χάλεσε, γιατί εν τέλει βγήκες και χορτάτος.
2: ναι όντως. Να είναι καλά οι άνθρωποι εκεί στην Κηφισιά που έτυχε ένας φροντιστής να αφήσει.
0: Να είναι καλά τα παιδιά.
2: Να αφήσει κάποιες πίτσες.
0: Εννοείται, γιατί πίτσες. Πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι η Κηφισιά είναι μια από τις πιο συνεργάσιμες ομάδες.
2: Συνεργάσιμες και πιο συμπαθητικές.
0: Σε ό,τι αφορά. Ναι, εννοείται. Και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δουλειά μας, έτσι.
2: Όντως.
0: Το λέμε στον κόσμο, γιατί εντάξει, αλλιώς το βλέπει προφανώς ο κόσμος, ναι, και αλλιώς εμείς. Εμείς την Κηφισιά τη βλέπουμε με μεγάλη συμπάθεια, λόγω ότι είναι η πιο συνεργάσιμη ομάδα. Αν όχι η πιο συνεργάσιμη, μία από τις πιο συνεργάσιμες.
2: Σε όποιο γήπεδο και αν παίζει.
0: Ακριβώς.
2: Είναι η πιο συνεργάσιμη.
0: Ακριβώς. Ωραία. Στο μεταξύ, φτάνουμε και στο τέλος της εκπομπής σιγά-σιγά.
2: Κοίτα να δεις ότι με λίγη εμπειρία μπορείς να γεμίσεις κάτι. Μπορείς να γεμίσεις.
0: Με λίγη παρέα.
2: Με λίγη παρέα, λίγη εμπειρία.
0: Στην προηγουμένη περίπτωση, με λίγη παρέα. Λοιπόν, φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής. Ο Νίκος θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τη μία, στο 11 με 1.
2: Είχαμε χθες, ήμασταν χθες γεμάτοι προκρίσεις οι ελληνικές ομάδες στα
0: οπότε
2: άλλα
0: σπορ, θα τα πεις όλα αναλυτικά, μην τα πεις τώρα, καταλαβαίνεις τους λόγους. Θα τα πεις στο 11-1. Γραμμή εκκίνησης, φίλοι ακροατές. Μένετε συντονισμένοι εννοείται.
2: Λάβετε θέσεις.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχει φτάσει στο τέλος η εκπομπή μας για σήμερα. Ήμασταν παρέα από τις 9, η ώρα τώρα είναι 11 παρά 4. Όχι, παρά 5. Όχι, παρά 4. Μόλις
2: παρά
0: τώρα
2: 4, μόλις πήγε παρά 4.
0: Γι' αυτό περίμενα.
2: Ταμείο λοιπόν, στο 90.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Τα πάμε όλα. Βγάλαμε την κατάταξη της EuroLeague που προβλέπουμε να γίνει. Θα τη δεις off the record εσύ.
2: Okay.
0: Εκτός με κλειστά μικρόφωνα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, να γελάτε και να χαμογελάτε. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία από όλα. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Labotte. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την Εθνική Ελλάδα συμπεριλήφθηκαν η Μανώλη Τσάλιακας του Ολυμπιακού και ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Λάζαρος Ρώτα. Ο Ολυμπιακός στήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης 93-89 στο τελικό του νεοσύστατου Super Cup της Euroleague που διεξήχθη στο Αμπουντάμπι. Ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 22 πόντους, 5 rebound και 2 assist. Ψηλά το κεφάλι η σεζόν μόλις ξεκίνησε, το μήνυμα των Ερυθρολεύκων. Στο τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center Athens ο Παναθηναϊκός νίκησε 87-81 τον ΠΑΟΚ. Πρώτο σκόρ του αγώνα με 17 πόντους ο Σιλβέιν Φρανσίσκο. Μπορεί να ήταν φιλικό, αλλά μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε κάποια πράγματα. Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη την ποιότητα μιας ομάδας EuroLeague, δήλωσε μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Ζελικό Μπράντοβιτς. Πρέπει να παρουσιαστούμε καλύτεροι στο Super Cup, τόνισε ο Ανδρέα Τρινκέρι. Ιστορία έγραψε η ομάδα του Παναθηναϊκού στο Πόλο Ανδρών, καθώς επικράτησε 9-7 της Ουγγρικής Χόνβεντ και πήρε την παρθενική του πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Έπειτα από το 2-2 στον τρίτο προκριματικό όμιλο. MVP της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Άρης Χαλιβόπουλος με 3 γκολ. Το πρωί της Δευτέρας πραγματοποιείται η κλήρωση. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού επέστρεψε ο Τσιριβέγια για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα στη Νίκαια για την 5η αγωνιστική του Super League. Εκτός αυτής έμεινε ο Κάτρης. Επανέρχονται στο βασικό σχήμα του Τριφυλιού Κυριακόπουλος και Λιβάη Γκαρσία. Λούζα και Κάγκουα διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα των Πρασίνων. Ο Ζόελ Ρόκα επιστρέφει στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρουν οι Πουέρτα και οι Γκοντζάλες. Έτοιμος για τον αγώνα και ο Σιπιόνι. Την πιθανότητα να παρατάξει την ένωση με ένα φορ στο μάτς με τον Βόλο λόγω της απουσίας του Μπαρνάμπα Σβάρ και εξετάζει ο Μάρκο Νίκολιτς. Να βγάλουμε και εκτός έδρας την ενέργεια που έχουμε στη Φιλαδέλφια το μήνυμα του βοηθού του Σέρβου τεχνικού Ηλία Κυριακίδη προς τους ποδοσφαιριστές. Στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα με τον Πανετολικό αναμένεται να επιστρέψουν οι Παυλένκα Μιχαηλίδης και Μπαμπαράχμαν. Δεν ανακοίνωσε αποστολή για την αναμέτρηση ο Αλέσιο Λύση. Η Κηφισιά του Ντουντήλης επικράτησε 2-1 το ατρομήτου στο Περιστέρι και πήρε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Τα γκολ για την ομάδα των Βορείων Προαστίων πέτυχε ο Πόμπο στο 62 και με πέναλτι στο 85. Για τους γηπεδούχους, ισοφάρισε στο 74 ο Μουτσαμί. Στον ντέρμπι Θεσσαλονίκης της 5ης αγωνιστικής Super League, Άρης και Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0. Έπρεπε να με είχε ακούσει η διοίκηση, αποκτήθηκαν παίχτες που δεν ήθελα, δήλωσε ο προπονητής του Γυραιού, Βάλτερ Ματσάρη. Αν μας έλειπε κάτι ήταν το γκολ, τόνισε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Για την τρίτη αγωνιστική του Super League 2, αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0 και Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-4. Στο FIBA Europe Cup θα συνεχίσει ο Προμηθέας Πατρών, καθώς στήθηκε 103-73 από τη γερμανική Βέκτα και αποκλείστηκε από τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Διπλή πρόκληση στην Ευρώπη στο handball. Ο Ιωνικός επικράτησε για δεύτερη φορά της πρωταθλήτριας Κωσόβου Μπέσα Φαμγκάς 32-25 στο Γιώργος Κασιμάτης στο ΟΑΚΑ και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του European Cup. Για τον ίδιο γύρο της ίδιας διοργάνωσης προκρίθηκε και η Δράμα παρά την ήττα της 25-24 από τη Μπουντβάνσκα στο Μαυροβούνιο. Με τον Μπάμπη Κοστούλα να πετυχαίνει ένα γκολ και μία assist, η Brighton επικράτησε 3-0 της Arsenal του Χρήστου Τζόλη στο Emirates Stadium. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής της Premier League, τότε να μας τον Villa 2-3, Everton Ipswich 1-0, Newcastle Hull 2-1 και Nottingham Forest Coventry 0-1. Η Μπαρτσελώνα πήρε τη νίκη 3-1 επί της Σεβίλη στο Ramon Sánchez Pizjuán και πέτυχε το 7-7 στη La Liga. Στα άλλα μάτς της 7ης αγωνιστικής, ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο 1-1, Athletic Bilbao Alavés 0-0 και Θέλτα Σαντάντερ 5-0. Ρώμα και Ίντερ αναδείχθηκαν ισόπαλοι στο Ολύμπικο στον ντέρμπι κορυφής της 5ης τροφής της Serie A. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Μπολόνια Τωρίνο 1-1, Ουντινέζε Κάλιαρη 0-1 και Βενέτσια Λάτσιο 0-2.
Η Μπορούσια Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα επικράτησε 1-0 της Στουτγκάρδης στην MHP Arena για την τέταρτη αγωνιστική της Bundesliga. Στους υπόλοιπους αγώνες, Άιντραχτ Φράιμπουργκ 2-2, Αμβούργο Κολονία 2-1, Βέρντερ Βρέμις Άουγσμπουργκ 3-2 και Γκλάντμπαχ Μάιντς 3-4. Για την πέμπτη αγωνιστική της Λιγκάν, Παρί FC Στρασβούργο 2-1, Αντζέρ Τρουά 2-0, Λεμάν Λοριάν 2-1, Λιόν Ρεν 4-0 και Τουλούς Χαύρη 3-2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτα εν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Γραμμή Εκκίνησης» με τον Νίκο Κατσάτσο.

Πάλι τα συνηθισμένα. Κυριακή, ώρα 11 το πρωί, 20 Σεπτεμβρίου απόψε. Καλημέρα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και ακούτε την εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης. Όπως και κάθε Σαββατοκύριακο από τις 11 έως και τη 1. Για 2 ώρες θα είμαστε κοντά σας με όλα τα νέα για τα άλλα σπορ. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής Γιώργος Ιωάννου, ο οποίος τώρα θα πάει να πάρει κάτι να φάει. Καλή όρεξη εύχομαι, γιατί πριν είχε εκπομπή, ακούγατε πριν τον buzzer beater στο 90 με όλα τα ποδοσφαιρικά και μπασκετικά νέα. Αξίζει και ο Γιώργος Ανάσες. Και τώρα εμείς, σήμερα έχω να σας πω ότι έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, γιατί πολύ απλά είχαμε τη μία πρόκριση μετά την άλλη χθες. Θέλετε να πούμε για το Champions League στο Πόλο Ανδρών, εκεί όπου επιτέλους μετά από 4 σεζόν θα έχουμε πάλι 2 ελληνικές ομάδες. Θέλετε να μιλήσουμε για το European Cup στο handball ανδρών, όπου είχαμε πρόκριση του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας και της Δράμας. Ή μήπως θέλετε να τα κρατήσουμε όλα αυτά, γιατί σήμερα έχουμε και δυνατό μάτς στο βόλεϊ για τον γύρο των 16, καθώς στις 5 η ώρα η εθνική μας αγωνίζεται με τη Φιλανδία, που μπορεί την τελευταία φορά να μην πήγε τόσο καλά και να ιτήθηκε η εθνική μας σε 3-0 στο European Golden League. Βέβαια αυτή η πορεία στο Golden League μας έδωσε την πρόκριση για το Euro Volley του 2026. Αλλά φέτος είναι μια διαφορετική χρονιά. Είναι μια άλλη διοργάνωση και είναι και άλλοι παίκτες. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, πάρα πολλά. Και μιας που θα δοθεί ευκαιρία και μιας που μου δίνεται μια ευκαιρία, θα κάνουμε και λίγο μια μικρή αναδρομή στην σεζόν 2022-23 στο Πόλο Ανδρών. Τελευταία φορά που είχαμε 2 ελληνικές ομάδες στο Champions League, θα μιλήσουμε για την πορεία της Βουλιαγμένης, μια μικρή αναδρομή έτσι, μιας που θα ξεκινήσουμε τώρα με το Πόλο του Παναθηναϊκού. Και θα πάει λέγοντας. Θα μείνουμε στις προκρίσεις, θα δώσουμε σημασία στις προκρίσεις, αλλά εννοείται πως έχουμε και το... εννοείται όμως πως έχουμε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, δεν το ξεχνάμε αυτό. Και εννοείται πως το πρώτο πράγμα που θέλω να ξεκινήσω δεν είναι με κάτι συγκεκριμένο, απλά θέλω να πω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την παρθενική του πρόκριση στους ομίλους του Champions League στο Πόλο Ανδρών.

Όπως και χθες έτσι και σήμερα θα το πάμε σχετικά χαλαρά. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός που επικράτησε 9-7 της Χόνβεντ, όπως και ο Ολυμπιακός που έχει προκριθεί από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Ελλάδα και όχι μόνο και από την πρόκριση στο Final Four της προηγούμενης χρονιάς, θα μάθουν τους αντιπάλους τους αύριο στις 11 το πρωί. Στην κλήρωση την οποία θα γίνει για τους ομίλους του Champions League τη σεζόν 2026-2027.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποκριματικά τελειώνουν σήμερα, απλά επειδή ο Παναθηναϊκός είχε την τύχη να ακληρωθεί στον τρίτο όμιλο, που αυτός ο τρίτος όμιλος των προκριματικών είναι τριών ομάδων. Είχε την τύχη να παίξει πρώτος τους δύο αγώνες και να πάρει την και ουσιαστικά να πάρει την πρόκριση χωρίς να χρειάζεται κάποιο άλλο αποτέλεσμα, με 2-2 νίκες. Και νομίζω πρέπει να πάμε στο μάτς. Πρέπει να πάμε στο μάτς. Ένα μάτς το οποίο ό,τι μπόρεσα να δω ήταν λίγα στιγμιότυπα, δυστυχώς, γιατί όπως είχαμε πει δεν μεταδίδεται στην Ελλάδα το παιχνίδι, μεταδίδεται μόνο μέσω της European Aquatics, η οποία θέλει συνδρομή, και μεταδίδονται μέσω και κροατικών μέσων. Οπότε, γιατί εκεί γίνεται, γιατί εκεί γίνεται ο προκριματικός όμιλος, έγινε στο Split της Κροατίας. Οπότε καταλαβαίνουμε δυστυχώς ότι ήταν αδύνατο να γίνει κάτι, να μπορέσω να το δω και να μπορέσουμε να το δούμε, δυστυχώς. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να φτιάξει σύντομα, γιατί το πόλο έχει τις περισσότερες επιτυχίες από κάθε άλλο άθλημα όσον αφορά τα μετάλλια, και με ακόμα 1-2 χρυσά μπορεί να γίνει και το εθνικό μας σπορ. Και μιας που μιλάμε για πόλο, να πούμε αυτή τη στιγμή Σπαντάου Στρασμπούρη, πρωταθλήτρια Γερμανίας με την πρωταθλήτρια Γαλλίας, ή με τη δευτεραθλήτρια Γαλλίας, γιατί η πρωταθλήτρια Γαλλίας είναι η Μαρσέιγ. Η Σπαντάου προηγείται 16 σε έναν αγώνα ο οποίος δεν έχει καμία βαθμολογική σημασία, καθώς σε περίπτωση καθαρής νίκης της Σπαντάου, όπου θα πάρει 3 βαθμούς, απλά θα τερματίσει στην τρίτη θέση του πρώτου προκριματικού ομίλου. Νόβι Μπέογκραντ και Οραντέα έχουν προκριθεί στο Champions League με μεγάλη άνεση. 2 νίκες η κάθε ομάδα, με την Οραντέα κιόλας να παίρνει νίκη στα πέναλτι εναντίον της Σπάνταου στο 19, συνολικό σκορ 19-17, ενώ στο Στρασβούργο βασικά Οραντέα, η Οραντέα επικράτησε 18. Η Νόβι Βελιγράδιο είχε πολύ πιο εύκολο έργο, καθώς επικράτησε του Στρασβούργου 15-12 και τη Σπαντάου 21-14 και πήρε την πρόκριση από τον πρώτο όμιλο. Μόνο σε 2 ομίλους έχουμε μάχη για την πρόκριση, και αυτή είναι ο δεύτερος όμιλος πλην της Μπρέσια, η οποία Μπρέσια με 2-2 νίκες κατάφερε να περάσει στους ομίλους του Champions League στο πόλο ανδρών, όπου ήταν νομίζω η ομάδα με την μεγαλύτερη ποιότητα από όλες τις υπόλοιπες. Τα λέμε αυτά πριν πάμε στον αγώνα του Παναθηναϊκού να συζητήσουμε. Με την Σαμπαντέλ να είναι στην δεύτερη θέση και την Απόλλο, την πρωταθλήτρια Γεωργίας, στην τρίτη θέση.

όπου η Μπρέσια είχε καταφέρει να πάρει δύο νίκες με την Σαμπαντέλ 16-15 και με την Απόλο, την πρωταθλήτρια Γεωργίας 21-17, ενώ η Μπουντβά η τρίτη θέση στην κατάταξη στο πρωτάθλημα της, στο πρωτάθλημα του Μαυροβουνίου, αντιμετώπισε την Σαμπαντέλ και την Απόλο, που ιτήθηκε από την Απόλο 19-16 και από τη Σαμπαντέλ 20-12. Οπότε την τελευταία αγωνιστική κρίνονται στον αγώνα Απόλο Σαμπαντέλ το 15ο εισιτήριο για την φάση των ομίλων. Ενώ το 16ο και τελευταίο εισιτήριο κρίνεται στον όμιλο του Παναθηναϊκού, καθώς ο Παναθηναϊκός έκανε 2 στις 2 νίκες, προκρίθηκε στους ομίλους του Champions League, και επειδή είναι 3 οι ομάδες όπου συμμετέχουν στον όμιλο του Παναθηναϊκού, η Χόνβεντ με την Γιαντράνο, που αμφότερες έχασαν και οι δύο από τον Παναθηναϊκό, ανεξάρτητα από το αν έχασαν με μικρές διαφορές, ο νικητής στον μεταξύ τους αγώνα θα πάρει την πρόκριση για τους ομίλους του Champions League.

Και έχουμε μήνυμα από την Αποστολή στο Viber που δίνει πολύ ωραία πάσα. Γιατί δίνει πολύ ωραία πάσα? Γιατί δεν σας είπα τα μηνύματα στο Viber για όποιον θέλει να στείλει. 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Το Viber του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας και να συμμετέχετε στη γραμμή εκκίνησης. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, Γαβρίνα μέχρι τέλους. Θέλω να πω σήμερα καλή επιτυχία στην Καλαμάτα να κερδίσει, λέει η Αποστολία. Yeah!

Άξιζε να σημειωθεί για όσους θέλουν να μάθουν για το τι θα απογίνουν οι ομάδες οι οποίες έχουν αποκλειστεί, θα συνεχίσουν στους ομίλους του EuroCup. 11 ομάδες θα είναι, 11 ομάδες είναι στα προκριματικά και οι 5 θα συνεχίσουν στο EuroCup, ενώ οι 6 θα συνεχίσουν στο Champions League. Δηλαδή, για να καταλάβουμε λίγο, έχουμε 10 ομάδες όπου έχουν προκριθεί από τα πρωταθλήματά τους απευθείας στους ομίλους και οι άλλες 6 θέσεις στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, οι άλλες 6 θέσεις είναι από τα προκριματικά. Λοιπόν, η ώρα είναι 11:25, θα κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με την ανάλυση του αγώνα

μιλήσουμε και για την εθνική μας ομάδα που αγωνίζεται σήμερα εναντίον της Φινλανδίας και θα κάνουμε και εκεί μια ανάλυση. Μείνετε εδώ, στο Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ακούτε τη γραμμή εκκίνησης και επιστρέφουμε γρήγορα.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
3: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
2: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε γρήγορα για το δεύτερο μισάωρο της γραμμής εκκίνησης. Πήραμε μια πεντάλεπτη ανάσα, τα πάμε λίγο με τον Τζόρτζι γιατί έχουμε σήμερα δράση αρκετή στον χώρο του αθλητισμού. Εννοείται όμως πως δεν αλλάζει τίποτα. Εμείς θα μιλήσουμε για άλλα σπορ σήμερα, εντάξει. Αλλά εγώ το ξεκαθαρίζω πάντα αυτό σε περίπτωση που, γιατί αυτή η εκπομπή εννοείται πως είναι μόνο για τα άλλα σπορ. Αλλά σε περίπτωση που χρειαστεί να παρέμβει κάποιος για να μεταφέρει μία είδηση από τους, συνάδελφους του σταθμού, εννοείται πως η παρέμβαση θα γίνει. Γιατί, okay, η εκπομπή είναι για τα άλλα σπορ, δεν θα αλλάξει αυτό, θα είναι για τα άλλα σπορ αυτή η εκπομπή, αλλά δεν γίνεται να μην ενημερώνουμε τον κόσμο.

Πριν πάμε όμως να πούμε για τον Παναθηναϊκό, που πρέπει να πούμε για τον Παναθηναϊκό και αυτό το μεγάλο επίτευγμα που πέτυχε, γιατί δεν το έχει ξαναπετύχει αυτό στην ιστορία του. Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα από τον Νίκο τον Λικουρίνο, ο οποίος στέλνει. Συγγνώμη, δεν ήξερα αν έπρεπε να πω επίθετο. Τον φίλο τον Νίκο. Καλημέρα, φίλε μου Νίκο. Σε ακούω για πρώτη φορά για φέτος που είσαι και σου εύχομαι φέτος να είσαι ανανεωμένος και άριστος στη δουλειά σου. Καλή εκπομπή, να έχεις καλό υπόλοιπο ημέρας. Και σου εύχομαι καλή εβδομάδα για αύριο, φίλε μου. Νίκο, πραγματικά σε ευχαριστώ. Πραγματικά ευχαριστώ από καρδιάς. Εύχομαι και εσύ να είσαι καλά, να έχεις ένα χαμόγελο κάθε μέρα και να ξέρεις ότι κάθε μέρα ζούμε και διαφορετικές εμπειρίες. Εμπειρίες που μας δίνουν πολλά μαθήματα. Φίλε μου, να είσαι καλά. Αγάπη, υγεία και δύναμη πάντα. Πάντα.

Παναθηναϊκός Χόνβεντ λοιπόν, 9-7. Δεν μπορούσε ούτε η Χόνβεντ ούτε η Γιάντραν Σπλίτ να σταματήσει τον Παναθηναϊκό από το να γράψει ιστορία. Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη, όπου τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει μια ανωδική πορεία στο χώρο της υδατοσφαίρισης, έχει δώσει ένα άλλο μέγεθος στον Παναθηναϊκό.

Και αυτό το μέγεθος νομίζω έπειτα και από την χθεσινή πρόκριση αναπτύχθηκε όλο και περισσότερο. Όχι αναπτύχθηκε. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω αναπτύχθηκε. Νομίζω όμως ότι αυτό που μπορώ να χρησιμοποιήσω είναι ότι αυτό το μέγεθος μεγάλωσε ακόμα περισσότερο. Και μάλιστα χθες, από ό,τι είδα και λίγο από τα στιγμιότυπα, ήταν από τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, όπου ο Παναθηναϊκός δεν έχασε κανένα προβάδισμα. Δεύτερον, η μόνη φορά που απειλήθηκε ο Παναθηναϊκός ήταν με ισοφάριση στο 2-2, γιατί έπειτα η ομάδα του Δημήτρη Μάζη δεν κοίταξε πίσω. Και έχω την εντύπωση ότι θα δούμε μια διαφορετική σεζόν φέτος με την δύναμη του Παναθηναϊκού. Ο Κώστας στέλνει μήνυμα. Καλημέρα, Κώστας από Σέφιλντ. 20 Σεπτέμβρη και συνεχίζει η κυβέρνηση να αγνοεί επιδεικτικά το θέμα του νέου Καραϊσκάκη. Μια απλή τροπολογία και επίτηδες δεν το προωθούν για ψήφιση, κάνοντας πόλεμο προς τον Ολυμπιακό. Θα σου απαντήσω διαφορετικά, φίλε Κώστα, και θα σου πω ότι δεν είναι το μόνο θέμα το οποίο αγνοεί η κυβέρνηση. Αγνοεί πολλά άλλα θέματα και εντός και εκτός αθλητισμού. Μακάρι να μου δίνονταν ευκαιρία να μιλήσω παραπάνω, αλλά αν μπορούσα να μιλήσω παραπάνω θα το έκανα. Δυστυχώς όμως, άμα το κάνω, θα μου ξεφύγουν λέξεις οι οποίες δεν πρέπει να λέγονται, χαρακτηρισμούς και διάφορα. Οπότε ας το αφήσουμε και ας πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε λοιπόν με την ανάλυση του αγώνα. Όπως λέγαμε, είναι από τα παιχνίδια τα οποία δεν έχει απειληθεί η μόνη φορά που απειλήθηκε ο Παναθηναϊκός ήταν μόνο σε μια ισοφάριση. Γενικά η ομάδα του Δημήτρη Μάζη ήταν κυρίαρχη. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Χόνβεντ. Κανένα. Και ενώ μπορεί ναι μεν, επειδή ο Παναθηναϊκός ήταν πρωτάρης και στα προκριματικά, να μην είχε την εμπειρία, ωστόσο έδειξε ότι έχει μια πολύ καλή ομάδα, ένα καλό σύνολο, και αυτό το σύνολο τους έστειλε στο Champions League. Πάμε να δούμε λίγο με τον... Και μάλιστα αυτό το παιχνίδι, εντάξει, το πρώτο γκολ το σημείωσε ο Παναθηναϊκός με τον Άρη τον Χαλιβόπουλο, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που σκόραρε το πρώτο και το τελευταίο γκολ της ομάδας. Μόλις στο δεύτερο λεπτό, στο πρώτο οκτάλεπτο, στην πρώτη περίοδο, μόλις στο δεύτερο λεπτό σκοράρει ο Άρης Χαλιβόπουλος. Το 2-0 το κάνει ο Στάθης Καλογερόπουλος. Ένα λεπτό μετά στην επόμενη επίθεση του Παναθηναϊκού. Και έχουμε τον Πέτερ Σούγκαρ, ο οποίος μείωσε σε 2-1 για την Χόνβεντ Βουδαπέστης. Και ουσιαστικά στο πρώτο μισό της πρώτης περίοδου είχαμε γκολ και επιθέσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε πολλές άμυνες. Γι' αυτό και το σκορ της πρώτης περίοδου τελείωσε στο 2-1. Ωστόσο, στην δεύτερη περίοδο η άμυνα συνεχίστηκε. Οι συνεχόμενες άμυνες, αυτή η αμυντική ροή συνεχίστηκε μέχρι και το έκτο λεπτό, μέχρι δηλαδή τα τελευταία δύο λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, εκεί όπου είχαμε τον Βάντοβιτς Βίκτορ να σκοράρει την ισοφάριση 2-2. Ωστόσο, αυτό το μικρό καμπανάκι που χτύπησε στον Παναθηναϊκό, μπορούμε να πούμε ότι ήταν αρκετό για να τους ξυπνήσει. Καθώς στις δύο επόμενες επιθέσεις, back-to-back επιθέσεις του Παναθηναϊκού, ο Νίκος Κοπελιάδης και ο Δημήτρης Κουμπάκης σκόραραν για να διαμορφώσουν το 4-2 που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Και μετά στην τρίτη περίοδο η κατάσταση ήταν μία σου και μία μου. Γιατί ξεκίνησε
η τρίτη περίοδο, το 8λεπτό, με γκολ του Λάζαρ Βίτσκοβιτς για να κάνει το 4-3. Στην επόμενη φάση, στην επόμενη ακριβώς επίθεση, ο Παπασιφάκης για τον Παναθηναϊκό σκοράρει το 5-3 και ανεβάζει το προβάδισμα της ομάδας στα 2 γκολ. Ο Βίκτορ με το δεύτερο του τέρμα στην αναμέτρηση μειώνει σε 5-4 μετά, ένα λεπτό μετά τον γκολ Παπασιφάκη. Στην αμέσως επόμενη επίθεση, Δημήτρης Νικολαίδης διαμορφώνει το 6-4. 6-5 ο Μπέντεγκουζ Εκλέρ. Και έπειτα από ένα διάστημα 4 λεπτών όπου είχαμε πολλές χαμένες ευκαιρίες, και όχι μόνο χαμένες ευκαιρίες, είχαμε και πολλές άμυνες κατά τη διάρκεια των επιθέσεων των ομάδων. Γενικά είχαμε πολύ αμυντική συμπεριφορά, γιατί και οι δύο θέλανε να κάνουν διαχείριση ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα στο τέλος του αγώνα. Καλημέρα, κύριε Δήμο. Όλα εντάξει με τα ακουστικά? Τέλεια, κομπλέ. Κομπλέ, εφόσον είμαστε όλα πένα, όλα μια χαρά, συνεχίζουμε και εμείς δυναμικά. Με τον Χαλιβόπουλο, 4 λεπτά με τον γκολ του Εκλέρ, να σκοράρει στην τελευταία φάση του τρίτου οκταλέπτου και να διαμορφώνει το 7-5. Και από εκεί και έπειτα, μόνο πράσινη κυριαρχία υπήρχε. Υπήρχε πράσινη κυριαρχία, καθώς ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την τελευταία περίοδο με γκολ του Παπασιφάκη και το συνέχισε από εκεί που το άφησε στην τρίτη περίοδο και έκανε το 8-5 και το 9-5, το τελευταίο γκολ για τον Παναθηναϊκό, το πέτυχε στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης ο Άρης ο Χαλιβόπουλος, δηλαδή στο δεύτερο λεπτό της περίοδου. Από εκεί και έπειτα ο Παναθηναϊκός, η ομάδα του Δημήτρη Μάζη, πήγε πολύ στην διαχείριση, ενώ πραγματοποίησε κάποιες επιθέσεις, δεν τις αξιοποίησε όσο καλά μπορούσε. Και έχουμε τον Λάζαρ Βίτσκοβιτς και τον Λουίς Κάρλος Αράγια, όπου απείλησαν τον Παναθηναϊκό στο τέλος, καθώς πέτυχαν το 9-6 ο Βίτσκοβιτς και το 9-7, μείωσαν την διαφορά στα 2 γκολ, αλλά υπήρχαν χαμένες ευκαιρίες από την πλευρά της Budapest Honved, μέχρι να σκοράρει το 9-7 ο Λουίς Κάρλος Αράγια. Ωστόσο, το γκολ του Αράγια μπήκε αρκετά αργά στην αναμέτρηση, μπήκε στο 31ο λεπτό, και ενώ όπως γνωρίζετε στο πόλο η διάρκεια είναι 32 λεπτά κάθε αναμέτρησης, ο Αράγια μπορεί να μείωσε, αλλά δεν ήταν αρκετό για να μπορέσει να σταματήσει τον Παναθηναϊκό από μια ιστορική νίκη για τον σύλλογο, όχι μόνο στο πόλο, γενικά για τον αθλητικό σύλλογο του Παναθηναϊκού, καθώς το τελικό σκορ έγραφε Παναθηναϊκός Honved 9-7 και με 6 πόντους στον τρίτο προκριματικό όμιλο, ο οποίος διεξήχθη στο σπλίτ της Κροατίας. Διεξάγεται μάλλον σπλίτ της Κροατίας, καθώς σήμερα έχουμε το τελευταίο παιχνίδι ανάμεσα σε Honved και Γιαντράν για την πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Ο Παναθηναϊκός με 2 νίκες, με 2 καθαρές νίκες, όχι στα πέναλτι, δηλαδή με 6 βαθμούς, κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση και την πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Για τους φίλους του Παναθηναϊκού όπου ασχολούνται με το πόλο και τους δημιουργείται αγωνία, όχι αγωνία, βασικά ανυπομονησία, γιατί είναι η παρθενική του συμμετοχή, ανυπομονησία για το ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι του, αύριο θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στους ομίλους του Champions League, όπως και οι Ολυμπιακοί θα μάθουν τους αντιπάλους του Ολυμπιακού, οι φίλοι του Ολυμπιακού. Γιατί αύριο στις 11 θα διεξαχθεί η κλήρωση για τους ομίλους του Champions League. Έχουμε 14 ομάδες που έχουν προκριθεί και σήμερα κρίνονται τα 2 εισιτήρια ανάμεσα στην Alpha Polo και την Sabadell στον δεύτερο όμιλο, το οποίο διεξάγεται στην Τυφλίδα, στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, και στον τρίτο όμιλο έχουμε τον αγώνα της Honved Media Drum Split
ο οποίος θα κρίνει το τελευταίο εισιτήριο. Να δούμε αν θα μπορέσει να γίνει κάποια έκπληξη, γιατί, εντάξει, Σαμπαντέλ, η ποιότητα της Σαμπαντέλ δεν είναι για να παίζει στα προκριματικά, απλά οι κανόνες την βάζουν στα προκριματικά, έτσι είναι οι κανόνες του Champions League. Η Μπρέσια, εντάξει, δεν θα μιλήσω για την Μπρέσια, γιατί η Μπρέσια δεν είναι ομάδα για να παίζει στα προκριματικά, είναι ομάδα για να παίζει απευθείας ομίλους. Γι' αυτό πήρε και δύο άνετες νίκες, 21-17 της Αλφα Πόλο η δεύτερη. Η βασικά όχι δύο άνετες νίκες, η δεύτερη νίκη ήταν άνετη με την Αλφα Πόλο που κλείδωσε την πρόκριση της Μπρέσια στους ομίλους του Champions League. Γιατί η νίκη με την Σαμπαντέλ, που Μπρέσια Σαμπαντέλ είναι ένας αγώνας ομίλων, είναι ένας αγώνας ομίλων Champions League. Είναι αδιανόητο που παίξανε μαζί τα προκριματικά. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι κι εμείς. Σε ένα ωραίο παιχνίδι που η Μπρέσια επικράτησε 16-15 και έτσι έχουμε αυτή την, και έχουμε αυτή την πρόκριση για την Μπρέσια, όπως έχουμε πρόκριση και για την Novi Beograd, η οποία πέρυσι έφτασε μέχρι το top 8 του Champions League, δηλαδή στη φάση των ομίλων, στην προημιτελική φάση ομίλων, που και αυτή η ομάδα συμμετείχε στα προκριματικά.

Επιστρέφουμε για λίγο ακόμα στο Παναθηναϊκός Χόνβετ και πάμε να δούμε λίγο τα στατιστικά. Καθώς είχαμε 3 γκολ τα οποία σημείωσε ο Άρης Χαλιβόπουλος που ήταν και ο MVP της αναμέτρησης. 2 γκολ σημείωσε ο Νίκος Παπαφιτσιφάκης και από 1 γκολ είχε ο Νίκος Κοπελιάδης, ο Δημήτρης Νικολαίδης, ο Στάθης Καλογερόπουλος και ο Δημήτρης Σκουμπάκης.

Τα θερμά μου συγχαρητήρια στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Μακάρι να την δούμε να κάνει και μια καλή πορεία. Το να πω δύσκολο, γιατί είναι άλλο επίπεδο το Champions League και είναι και προτάρης ο Παναθηναϊκός και δεν ξέρω, θα σας γελάσω για το αν μπορεί να σταθεί καλά. Δεν θέλω να υποτιμώ όμως κανένα, γιατί ούτε προπονητής είμαι ούτε πολίστας. Άμα θεωρώ ότι μπορώ να κάνω κάτι καλύτερα από αυτούς και από τον προπονητή και από τον Παναθηναϊκό, να μιλήσω με το γραφείο τύπου της, του Ερασιτέχνη, να τους πω βάλτε με μέσα στο πόλο, ό,τι μπορώ να κάνω. Αλλά δεν είμαι τέτοιος. Δεν θέλω να υποτιμώ κανέναν, απλά λέω εντάξει, ότι να είμαστε ρεαλιστές, μια δυσκολία υπάρχει. Υπάρχει δυσκολία σε αυτό το επίπεδο. Αλλά είναι πως ευχόμαστε στον Παναθηναϊκό τα καλύτερα. Και θα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε, είναι πολύ σημαντικό που έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στο Champions League. Είναι η πρώτη φορά έπειτα από την σεζόν 2023-24 που η Ελλάδα έχει δύο ομάδες στους ομίλους. Τότε είχαν προκριθεί ο Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη. Η Βουλιαγμένη, η οποία το 2022-23 προερχότανε από μια εκπληκτική πορεία που έφτασε μέχρι το Final 8 του Champions League, και όχι μόνο απλά μέχρι το Final 8, τέταρτη θέση στην Ευρώπη βγήκε η Βουλιαγμένη με πιτσιρίκια την σεζόν 2022-23, ενώ ο Ολυμπιακός κατέλαβε την πέμπτη θέση στο Final 8. Σε μια σεζόν όπου η Βουλιαγμένη τη σεζόν 2022-23 έχει αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, τερμάτισε την τέταρτη θέση του ομίλου της, όπου στους αγώνες με τον Ολυμπιακό δεν μπορούμε να πούμε ότι κατάφερε να πάρει κάτι, γιατί ιτήθηκε και στις δύο αναμετρήσεις 14-6 στο Παπαστράτιο, στο Τάσος Καπαγέροφ, και 14-6 στην Βουλιαγμένη στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης 2022-23. Τερμάτισε εν τέλει στην τέταρτη θέση, με την Βουλιαγμένη να παίρνει την πρόκριση την επόμενη, και για την επόμενη σεζόν στο Champions League, πάλι στα προκριματικά, εκεί όπου απέκλεισε την Ορτίτζια, την Ριέκα και την Οραντέα. Και κληρώθηκε σε έναν όμιλο που είχε την Μπαρτσελονέτα, την Μαρσίγ και την Σπαντάου. Εντάξει, Μπαρτσελονέτα που είναι και η πρωταθλήτρια Ευρώπης φέτος. Ήταν δύσκολο να τη χτυπήσει. Ήταν πολύ δύσκολο να τη χτυπήσει. Μαρσίγ και Σπαντάου, κάτι μπορούσε να γίνει. Ειδικά με την Σπαντάου, την πρωταθλήτρια Γερμανίας. Ωστόσο, δεν είχε και την καλύτερη απόδοση στους ομίλους η Βουλιαγμένη, καθώς πέτυχε μόνο μία νίκη, 16 επί της Σπάνταου, ενώ είχε 5 ήττες μέσα έξω από την Μπαρτσελονέτα. Από την Μπαρτσελονέτα ήταν κοντά και σε αποτέλεσμα, γιατί είχε ιτηθεί 12-11 από την ισπανική ομάδα, από την ομάδα της Καταλωνίας, και 12-11 στην Ελλάδα, 16-10 είχε ιτηθεί στην Ισπανία. Ενώ με την Μαρσέγγ ιτήθηκε δύο φορές, 15-13 στην Γαλλία και 12-9 στην Ελλάδα. Ενώ με την Σπάντα, όπου έκανε και την μοναδική της νίκη, καθώς επικράτησε 16 της πρωταθλητρίας Γερμανίας στο κολυμβητήριο Βουλιαγμένης, δεν υπήρχε το ανάλογο αποτέλεσμα στην Γερμανία, καθώς η πρωταθλήτρια Γερμανίας επικράτησε 14-13. Και έτσι η Βουλιαγμένη τερμάτισε με 3 βαθμούς στον όμιλό της στην τελευταία θέση. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός εκείνη τη σεζόν που είχε κληρωθεί σε έναν όμιλο με προ-ρέκο, που είχε 2 στις 2 ήττες, αλλά οριακές ήττες, Γιούγκ Ντουμπρόβνικ και Δυναμό Τυφλίδας, προκρίθηκε στο top 8 του Champions League, όπου στο top 8 κληρώθηκε σε έναν δυνατό όμιλο με Μπαρτσελονέτα, Μπρέσια και Φερεντσφάρος, με τον Ολυμπιακό, ο οποίος κατάφερε να προκριθεί στο Final Four του Champions League εκείνης της περίοδου. Ένα Final Four το οποίο είχε διεξαχθεί στο Βελιγράδι. Όχι, το Βελιγράδι είχε διεξαχθεί η προηγούμενη έκδοση, το Final 8 της προηγούμενης σεζόν. Στη Βαλέτα είχε διεξαχθεί το Final 4 και τότε,
Γιατί ήταν μέχρι φέτος ήταν, νομίζω, μέχρι την σεζόν 2026 που θα διεξαγόταν κάθε Final Four στην Βαλέτα. Εκεί ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στα πέναλτι από την Προ-Ρέκο. 9-9 στην κανονική διάρκεια, 4-2 στα πέναλτι τη σεζόν 2023-24. Με τον Γιάννη Δουνιά να σκοράρει 3 παιχνίδια. Ήταν το πρώτο σκορέ τη αναμέτρηση με 3 γκολ. Αλλά ο Γιάνγκερ και ο Ντιφούλβιο είχαν σκοράρει 2 φορές και ήταν οι 2 πρώτοι σκόρερ για την Προ-Ρέκο. Ενώ ο Ολυμπιακός κατέλαβε την τρίτη θέση εναντίον της Νόβι Μπέογκραντ, με πρωταγωνιστές εκείνο το παιχνίδι Γιάννης Φουντούλης 3 γκολ και ο Ολυμπιακός επικράτησε 9-6 της Νόβι Μπέογκραντ. Αυτή είναι η τελευταία φορά που είχαμε δύο ελληνικές ομάδες στους ομίλους του Champions League στο πόλο ανδρών. Φέτος μια νέα σεζόν κρύβει νέες εκπλήξεις. 11:56 θα κάνουμε διάλειμμα για διαφημίσεις, ημίχρονο στην γραμμή εκκίνησης, δελτίο ειδήσεων σε απαγγελία Γιώργου Ιωάννου και την επόμενη ώρα συνεχίζουμε με handball και volley. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
11: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
10: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
12: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την Εθνική Ελλάδα συμπεριλήφθηκαν ο Μανώλη Τσάλιακας του Ολυμπιακού και ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Λάζαρος Ρωτά. Ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Λάμπρος Κατσόνη στο παιχνίδι που ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Super League. Εκτός για τους βιωτούς, η Σούτ και Σιμελίδης. Φανέλα βασκού για τους Ερυθρόλευκους αναμένεται να πάρουν Φορτούνης και Γιάρεμτσουκ. Σέντρα στις 5, ραδιοφωνική κάλυψη από Interveten Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Η φιλόδοξη Καλαμάτα υποδέχεται στις 7.30 τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Νίκαιας. Χωρίς τους Βάργκα, Σίγκουρτσον και Καρεάσο θα παραταχθεί η Μαύρη Θύελλα. Φανέλα βασκού για τους Πράσινους αναμένεται να πάρουν οι Κυριακόπουλος και Λιβάη Γκαρσία. Μία ώρα αργότερα, ο Βόλος φιλοξενεί την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Εκτός ο Βάργκα για την ένωση με τον Μάρκο Νίκολιτς να εξετάζει την περίπτωση να παρατάξει την ομάδα του με ένα φορ. Χωρίς Σιαμπάνι, Ουρτάδο, Καμπελάκη, Τσοκάνη και Μπαρέ, θα αγωνιστεί η ομάδα του Κώστα Μπράτσου. Περιγράφει για τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Γεωργούλας. Δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Στην ενδεκάδα του Δικεφάλου του Βορρά επιστρέφουν οι Παυλένκα, Μιχαηλίδης και Μπαμπαράχμαν. Ξανά στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου, η Μαυρίας και Γαλιάτσος. Σέντρα στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Λίγες μέρες μετά το θρίαμβο στην πρεμιέρα του Europa League, ο Όφη υποδέχεται στις 7 τον Αστέρα Άκτορ στο Παγκρίτιο για την 5η αγωνιστική της Super League. Επιτελείο της Ευρωλίγκας αναμένεται να επισκεφτεί το Τελαβίβ προκειμένου να εξετάσει το σενάριο επιστροφής των ομάδων του Ισραήλ στη χώρα τους. Με τον Μπάμπη Κοστούλα να πετυχαίνει ένα γκολ και μια ασίστ, η Brighton επικράτησε 3-0 της Arsenal του Χρήστου Τζόλη στο Amex Stadium. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής, Tottenham Aston Villa 2-3, Everton Ipswich 1-0, Newcastle Hull 2-1 και Nottingham Forest Coventry 0-1. Η Μπαρτσελόνα ανοίξε 3-1 τη Σεβίλη στο Ραμόν Σάντσεθ Πιθουάν και παίχτηκε το 7-7 στη Λα Λίγκα. Στα άλλα μάτς της 7ης στροφής, ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο 1-1, Αθλέτικ Μπιλμπάο Αλαβές 0-0 και Θέλτα Σαντάντερ 5-0. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα επικράτησε 1-0 της Στουτγκάρδη στην MHP Arena για την 4η αγωνιστική της Bundesliga. Στους υπόλοιπους αγώνες, Άιντραχτ Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ 2-2, Αμβούργο Κολονία 2-1, Βέρντερ Βρέμις Άουγσμπουργκ 3-2 και Gladbach Mainz 3-4. Ρώμα και Ίντερ αναδείχθηκαν ισόπαλες στο Ολύμπικο για τον ντέρμπι της 5ης, το ντέρμπι κορυφής της 5ης τροφής της Serie A. Μπολόνια Τωρίνο 1-1 στα υπόλοιπα παιχνίδια, το Ουντινέζε Κάλιαρη 0-1 και Βενέτσια Λάτσιο 0-2. Για την 5η αγωνιστική της Λιγκάν, Παρί FC Στρασβούργο 2-1, Ανζέρ Τρουά 2-0, Λεμάν Λοριάν 2-1, Λιόν Ρεν 4-0 και Τουλούς Χαύρη 3-2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης με τον Νίκο Γατσάτσο.

Εδώ είμαστε, ήρθε η ώρα για το δεύτερο ημίχρονο της γραμμής εκκίνησης της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου 2026. Βρισκόμαστε στον απόϊχο των ελληνικών προκρίσεων, γιατί πάμε τώρα στο handball. Συνήθως δεν συνηθίζουμε να τελειώνουμε με βόλεϊ, αλλά σήμερα τελειώσουμε μιας που είναι και το πιο πρόσφατο το βόλεϊ. Θα πάμε handball, γιατί είχαμε διπλή πρόκριση στο European Cup στον δεύτερο γύρο, καθώς ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας επικράτησε της πρωταθλήτριας Κωσόβου, ενώ η Δράμα, ο Γυμναστικός Σύλλογος Δράμας, προκρίθηκε μέσα στην, πώς το λένε, μέσα στο Μαυροβούνιο.

Θα ξεκινήσουμε με την ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας που είναι και η πολυνίκης του πρωταθλήματος με 10 τίτλους. Ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας, ο οποίος επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έπειτα από αρκετά χρόνια και συνεχίζει στον δεύτερο γύρο του European Cup της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, το EHF European Cup, όπου απέκλεισε την Μπέσα Φάμγκα στην πρωταθλήτρια Κωσόβου, επικρατώντας και στο δεύτερο παιχνίδι. Στο προηγούμενο παιχνίδι είχε επικρατήσει μέσα στο Κόσοβο 29-22, στο δεύτερο επικράτησε 32-25 για 7 γκολ διαφορά και στις δύο αναμετρήσεις. Ένας αγώνας ο οποίος διεξήχθη στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης του Ολυμπιακού Σταδίου λόγω των εργασιών των οποίων γίνονται στο Ζαχαρίας Αλεξάνδρου, το κλειστό το οποίο αγωνίζεται κανονικά ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας, και έτσι είχαμε την πρώτη πρόκριση στην επόμενη φάση του European Cup. Έχουμε πολύ καλή εμφάνιση από αρκετούς παίκτες. Όχι αρκετούς παίκτες, είχαμε πολλούς παίκτες βασικά πολύ καλή εμφάνιση στην σημερινή αναμέτρηση, στην χθεσινή αναμέτρηση. Λέω σημερινή, χθες το μεσημέρι έγινε στις 4 η ώρα. Έπειτα από το 29-22 στο Κόσοβο, ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας επικράτησε 32-25 πανηγυρικά στο ΆΚΑ, στο Γιώργος Κασιμάτης, στον επαναληπτικό, και συνεχίζει το ευρωπαϊκό της ταξίδι στο EHF European Cup. Μια μεγάλη στιγμή για το σύλλογο, μια επιτυχία της ομάδας και όλους όσους βρίσκονται δίπλα της. Το ευρωπαϊκό όνειρο συνεχίζεται για τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας, όπου πρώτος σκόρερ ήταν ο Ραράκος, ο οποίος σκόραρε 6 γκολ. Ωστόσο, είχαμε πολύ καλή εμφάνιση και από τον Καραμπουνιώτη, ο οποίος πέτυχε 5 γκολ. Ο Αθανασιάδης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα 4 φορές. Αϊβαγιώτης, Βασιλείου, Μπιλέρης από 3 φορές. Λαδάκης, Γιώγιος από 2. Και από ένα γκολ σημείωσαν Ηλιόπουλος, Ρούσος, Ζάρδας και Σιγκάρης. Αυτή ήταν η σκόρερ της ομάδας, όπου η επιστροφή της στην Ευρώπη είναι πάρα πάρα πολύ θετική.

Δεν έχει βγει ακόμα ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας. Αυτό θα βγει και με την ολοκλήρωση των σημερινών αγώνων, καθώς σήμερα τελειώνει ο πρώτος γύρος του EHF European Cup, που για τον Ιωνικό και τη Δράμα είναι οι πρώτοι επίσημοι αγώνες της σεζόν. Δεν έχουν αγωνιστεί ακόμα στο πρωτάθλημα, όπου χθες είχαμε και την έναρξη του πρωταθλήματος. Walked outside, lit a cigarette. Δράμα Χάντμπολ. Was still summer, but colder than hell. Να τη γράψω λίγο. Δράμα Χάντμπολ.

Και έχουμε μπροστά μας και την Δράμα, την ομάδα του Σάκη Βαλαβάνη, όπου προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του European Cup, του EHF European Cup. Η Δράμα, θυμίζουμε, τερμάτισε στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος και πήρε το εισιτήριο για την Ευρώπη με την Budvan Sky, την πρωταθλήτρια του Μαυροβουνίου, η οποία στον πρώτο αγώνα στο γήπεδο Κραχτίδη Δράμα κέρδισε 32-24 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χόρβα, το οποίο είχε σκοράρει 11 φορές σε εκείνο το παιχνίδι. Όπως καταλαβαίνετε, 32-24 με διαφορά 8 γκολ είναι μια διαφορά που μπορεί να καλυφθεί σε πολλές περιπτώσεις, αλλά συγκεκριμένη δεν γινόταν. Είναι 50-50 αυτή η διαφορά, γιατί άμα κερδίσει, ξέρω εγώ, με 5 γκολ είναι μια διαφορά που καλύπτεται, με 8 είναι κάπως πιο δύσκολο. Κάτι το οποίο φάνηκε στην Μπουτβάνσκα, εκεί όπου η Δράμα μπορεί να ιτήθηκε για ένα γκολ 25-24 από την πρωταθλήτρια Μαυροβουνίου. Ωστόσο, με συνολικό σκορ 56-49 προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο. Και πάμε να δούμε λίγο και τα στατιστικά σε ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να πει κάποιος ήταν και δεν ήταν και τόσο διαδικαστικού χαρακτήρα. Ήταν έτσι και έτσι, καθώς υπάρχει διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις ομάδες του Μαυροβουνίου και τις ομάδες της Ελλάδας στο handball. Με τον Ταπαντζίνα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, μαζί με τον Χόρβατ, οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές που σκόραραν 7 τέρματα. Ο Χαϊτίδης μαζί με τον Μανολούδη πέτυχαν 3 τέρματα. Έκαστος 2 γκολ πέτυχε ο Σαράφης. Παπαδόπουλος και Κουτουλογέννης πέτυχαν από ένα γκολ οι δύο παίκτες.

Ό,τι ισχύει για τον Ιωνικό ισχύει και για την Δράμα, όπως και για τον ΠΑΟΚ που είχε προκριθεί την Κυριακή που μας πέρασε, καθώς έπαιξε δύο αγώνες στο Λουξεμβούργο. Δηλαδή τι ισχύει, ότι σήμερα που τελειώνει ο πρώτος γύρος θα μάθουν οι ομάδες τους αντιπάλους τους. Προς το παρόν δεν έχει μάθει κανείς κανέναν αντίπαλο από αυτές που προκρίθηκαν. Ούτε ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας, ούτε η Δράμα. Το καλό είναι ότι έχουμε και τις τρεις ελληνικές ομάδες οι οποίες συνεχίζουν στο EHF European Cup. Και πάμε να δούμε λίγο και την ενημέρωση της Δράμας, του Γυμναστικού Συλλόγου Δράμας για την πρόκριση, και το έχουν γράψει σε ένα πολύ μεγάλο post, σε ένα κατεβατό post όπου αναφέρει το εξής το post της Δραμηνής ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Δραμηνή, σοβαρότατη, ποιοτική και παθιασμένη, κατέκτησαν άλλη μία ευρωπαϊκή πρόκριση. Ξεκίνησαν ένα ταξίδι 14 ωρών μέσα σε όλα τα προβλήματα, όπως η απουσία του φορμαρισμένου Αθανασιάδη, ενώ στην τελευταία προπόνηση προέκυψε και ο τραυματισμός του Χόρβατ. Ο αθλητής, παρά το σοβαρό διάστρεμα με άμεση παρέμβαση του φυσικοθεραπευτή Αγγελίδη, κατάφερε να παίξει έστω ένα διστακτικό αλλά πολύτιμο παιχνίδι. Στο πρώτο 15 λεπτό το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο. Στη συνέχεια η Μπούντβα ανέβασε την αποδοσή της, προηγήθηκε με 3 γκολ. Να λήξει το πρώτο ημίχρονο με 16-14. Στο β' μέρος η ομάδα με τη μεγαλύτερη βοήθεια και τον φιλάθλων της προηγούταν συνεχώς μέχρι και 6 γκολ. Εκεί προπονητές και παίκτες έκαναν ο καθένας ό,τι χρειαζόταν, δίνοντας μεγάλη όθηση στο παιχνίδι μας, και προηγήθηκαν με 21-22 και 22-23. Οι Μαυροβούνοι άρχισαν να λυγίζουν ψυχολογικά και παρόλο που είχαν τον τερματοφύλακά τους σε μεγάλη μέρα, δεν μπόρεσαν να λυγίσουν τους Δραμηνούς, οι οποίοι πλέον πάλευαν για την νίκη προκειμένου να δώσουν βαθμούς στο ελληνικό handball. Μεγάλο το κέρδος για τον Δραμηνό Σύλλογο. Η συμμετοχή των μικρών Δραμηνών Μεσίνη, Λογοθέτη, Μπουρδάνο και Χριστίδη Μπροσκούψου, οι οποίοι είχαν σημαντική παρουσία παίρνοντας πολύτιμες διεθνείς εμπειρίες. Ο Σάκης Βαλαβάνης και ο Έκτορας Πολύδωρος έμειναν ψύχρεμοι και με σημαντικές παρεμβάσεις οδήγησαν από τον πάγκο την ομάδα στην πρόκριση. Τίποτα απ' όλα όμως δεν θα γινότανε αν οι παίκτες μας δεν έβγαζαν ποιότητα, πάθος και πίστη στην πρόκριση επί ενός αντιπάλου με τριπλάσιο τουλάχιστον μπάτζετ παικτών. Με τη λήξη του παιχνιδιού, παίκτες, προπονητές, φύλαφλοι έγιναν ένα κουβάρι και κέρδισαν το χειροκρότημα των γηπεδούχων. Με ένα στόμα όλοι, όλη η αποστολή αφιερώνει την πρόκριση στον τεράστιο Νίκο Κρητικό, τον οποίο ο Σύλλογος θα τιμήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα. Είναι η δημοσίευση του Γυμναστικού Συλλόγου Δράμας στα social media. Δύο μεγάλες προκρίσεις, συγχαρητήρια, όπως και στον Παναθηναϊκό στο Πόλο Ανδρών, έτσι συγχαρητήρια και στις ομάδες μας στο handball και στην Δράμα και στον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας. Μπορεί να είχαμε δράσει στην Ευρώπη και εννοείται πως αναλύσαμε αυτά τα παιχνίδια, γιατί αυτά τα παιχνίδια είχαν και την μεγαλύτερη ζήτηση. Είχαμε την έναρξη στο ελληνικό πρωτάθλημα με τρεις αγώνες. Πάμε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα πριν κάνουμε διακοπή για διαφημίσεις. Όπου αξίζει να σημειωθεί, σήμερα δεν έχουμε κάποιο παιχνίδι. Αύριο έχουμε αγώνα για το ελληνικό πρωτάθλημα, για την πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος ανάμεσα στον Δούκα και τον Άρη Νίκαιας. Ενώ μετά έχουμε ξανά την Τετάρτη δύο αγώνες, ΠΑΟΚ και Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας, από τα ωραία παιχνίδια της πρεμιέρας. Ενώ έχουμε και Δράμα 1986, ο Γυμναστικός Σύλλογος Δράμας φιλοξενεί την ΑΕΚ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Πάμε να δούμε λοιπόν λίγο τα αποτελέσματα της χθεσινής ημέρας των πρώτων τριών αγώνων, όπου είχαμε νίκη του 2-0 Άργους εναντίον του Κιλκής μέσα στο Άργος 36-29, Αθηναϊκός Ολυμπιακός 23-36 στον Βύρονα και Ζαφυράκης Νάουσας Χάνθ, ένα ντέρμπι Βορείου Ελλάδος, και μάλιστα δεν ήταν μόνο ντέρμπι Βορείου Ελλάδος, ήταν ντέρμπι και στην πράξη, καθώς ο Ζαφυράκης Νάουσας επικράτησε 39-38 με τα γκολ να πέφτουν ευρωχή. Οι τρεις αγώνες που μένουν για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική είναι Δούκας Άρης Νικαίας
την Δευτέρα και την Τετάρτη. ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας στις 3, στις 6.00 το παίζει ο Λούκας την Δευτέρα. ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας στις 3 και στις 6 δράμα, γυμναστικός συλλόγος δράμας ΑΕΚ στις 6. Πάμε να δούμε λίγο και τους αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής, καθώς την άλλη εβδομάδα, επειδή το είχα πει χθες και ξέρασα να το πω σήμερα, την άλλη εβδομάδα δεν θα βρίσκομαι. Εδώ θα λείπω άδεια για να πάω 5 μέρες να δω έναν φίλο μου στα Ψαχνά Ευβίας, όπου μάλιστα δίνει και το πρώτο του επίσημο παιχνίδι αυτήν την εβδομάδα και δεν θέλω να το χάσω. Είχα δώσει και αλλιώς την υπόσχεση ότι θα βρεθώ στο πρώτο παιχνίδι της φετινής σεζόν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα λείψω 5 μέρες. Αλλά θα επιστρέψουμε δυναμικά από την 3η 29 Σεπτεμβρίου.

0: Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας 2-0 Σάργους, ακόμα ένα ενδιαφέρον παιχνίδι σε αυτή την αγωνιστική. Κιλκής Αθηναϊκός και Άρης Νίκαιας Ολυμπιακός. Ένας μικρός πυρεώτικος εμφύλιος. Αυτή είναι η αγωνιστική της δεύτερης αγωνιστικής. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του τρίτου μισάωρου της εκπομπής. Θα κάνουμε διακοπή για διαφημίσεις, ένα απαραίτητο break για διαφημίσεις. Και συνεχίζουμε με το τελευταίο μισάωρο της γραμμής εκκίνησης, όπου θα μιλήσουμε για βόλεϊ και τον σημερινό μεγάλο αγώνα της Εθνικής Ελλάδος εναντίον της Φινλανδίας. Μείνετε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
12: Να πάω για νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
13: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300. Στην Ηλιάδης Auto Group. Η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
15: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της γραμμής εκκίνησης της Κυριακής, της τελευταίας γραμμής εκκίνησης για τον Σεπτέμβρη. Επιστρέφουμε το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου.

Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα επιστρέψουμε. Οπότε ήρθε η ώρα να πάμε να μιλήσουμε για λίγο βόλεϊ, όπου έχουμε να πούμε διάφορα. Έχουμε να πούμε διάφορα. Χθες αναλύσαμε την πορεία της εθνικής μας για το πώς έφτασε μέχρι τους 16. Σήμερα θα αναλύσουμε την πορεία της Φινλανδίας, το παιχνίδι, και να δούμε και το ρόστερ και ποια πράγματα πρέπει να προσέξει η Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως είχε γίνει στο πανευρωπαϊκό βόλεϊ, γυναικών, το ίδιο ισχύει και στον ανδρών. Δηλαδή, τα νοκάουτ θα γίνουν σε δύο χώρες. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως είχε γίνει στην Τσεχία και την Τουρκία, η νοκάουτ φάση του Eurovolley γυναικών. Έτσι λοιπόν, στο Eurovolley ανδρών θα έχουμε την Ιταλία και την Βουλγαρία να φιλοξενούν τις αναμετρήσεις της νοκάουτ φάσης, με τους 16 και τα προημιτελικά να γίνονται σε Τωρίνο και Σόφια, ενώ η ημιτελική, ο αγώνας τρίτης θέσης και ο μεγάλος τελικός θα γίνουν στο Μιλάνο.

Και ήρθε η ώρα να πάμε να δούμε. Λοιπόν, Ελλάδα-Φιλανδία σήμερα στις 5 η ώρα Ελλάδος. Θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε αυτό το παιχνίδι από την ΕΡΤ 2 Sport. Η εθνική ομάδα η οποία έχει φτάσει μέχρι τα νοκάουτ του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για πρώτη φορά έπειτα από το 2019, καθώς το 2021 και το 2023 είχε αποκλειστεί από τους ομίλους.

Και μάλιστα σήμερα έχει μια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία να πετύχει το καλύτερο αποτέλεσμα της, να πετύχει το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα της ιστορίας της, έπειτα από το χάλκινο μετάλλιο το 1987 στο Βέλγιο, το οποίο κατέκτησε η εθνική μας ομάδα, αλλά και το 2009 όταν η Ελλάδα έχει προκριθεί στα play-off, δηλαδή είχε προκριθεί στους 8. Απλά υπήρχε διαφορά ότι δεν υπήρχαν τότε 8, δεν ήταν δηλαδή η προμητελική φάση 8, ήταν top 12. Στο top 12 είχε φτάσει η εθνική μας ομάδα, τερμάτισε στην 8η θέση. Αν η Ελλάδα καταφέρει και προκριθεί σήμερα, θα κάνει την δεύτερη καλύτερη πορεία στην ιστορία της σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Και πάμε τώρα στην ομάδα του Όλι Κούναρη. Του προπονητή της εθνικής ομάδας της Φινλανδίας. Ενός αθλητή ο οποίος έχει φορέσει 6 χρόνια το εθνόσημο και είχε μια καριέρα από το 2000 έως και το 2009 που μάλιστα έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό. Ένας γνωριμός μας, ο Όλι Κούναρη, που έχει περάσει με την φανέλα του Ολυμπιακού το 2009. Σκάνδω στο μισό λεπτό.

Και είναι όλοι κούναροι, όλοι κούναροι. Αυτός είναι ο προπονητής. Ήθελα απλά μια επιβεβαίωση, γιατί κάπου διάβασα ότι αγωνίζεται ακόμα, αλλά δεν αγωνίζεται. Προπονητής Εθνικής Φιλανδίας. Είναι μια Εθνική Φιλανδίας η οποία στην ιστορία της έχει συμμετέχει σε 9 φορές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, όπου είχε κατακτήσει και την ένατη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2014 στην Πολωνία. Μια διοργάνωση στην οποία η Φινλανδία είχε μαζέψει 5 νίκες και 7 ήττες. Το 2018 επίσης πέρασε στον δεύτερο γύρο, στο top 16, αλλά τερμάτισε στην 16η θέση. Και το 2025 στις Φιλιππίνες, επίσης πάλι στον γύρο των 16 του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, με την Φινλανδία να κατετάγεται στην 15η θέση. Σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην προηγούμενη διοργάνωση είχε αποκλειστεί από τους ομίλους, όπως είχε αποκλειστεί και η Ελλάδα. Στην φετινή, την οποία διοργάνωσε κιόλας και τον ομιλό της, προκρίθηκε στον γύρο των 16. Έχει πάρει την πρόκριση και για το Eurovolley του 2028, το οποίο θα δεξαχθεί αποκλειστικά και μόνο στο Μαυροβούνιο. Που αυτό νομίζω γίνεται που είναι όχι αποκλειστικά και μόνο στο Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο είναι μόλις η πρώτη χώρα η οποία ανακοινώθηκε ότι θα είναι ως, πώς το λένε, ως οικοδέσποινα ενός από τους ομίλους. Ενώ η ιστορία της Φινλανδίας, όπως λέγαμε, στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα έχει δύο συμμετοχές στα πρώιμη τελικά, το 2011 και το 2013, στις οργανώσεις που είχαν γίνει σε Αυστρία και Τσεχία και Πολωνία και Δανία αντίστοιχα. Το 2015 και το 2017 προκρίθηκε στο top 12, ενώ στον γύρο των 16 προκρίθηκε 2019, 2021 και φέτος. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το 2007 έκανε την καλύτερη πορεία της ιστορίας της στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο έλαβε χώρα στην Ρωσία, κατέλαβε την τέταρτη θέση σε ένα ευρωπαϊκό το οποίο κατέκτησε η Ισπανία, που επικράτησε 3-2 της οικοδέσποινας Ρωσίας στον μεγάλο τελικό, που μάλιστα αυτό μπορούμε να πούμε ότι θύμιζε λίγο στο Euro του 2004 που είχε κατακτήσει η Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, για τον απλούστατο λόγο ότι η Ισπανία δεν ήταν από τα φαβορί για να κατακτήσει τον τίτλο.

Φινλανδία, η οποία υπερτερεί αρκετά στο ψηλό παιχνίδι, από ό,τι βλέπω και εγώ άθρα και τα στιγμιότυπα, με τους μεγάλους πρωταγωνιστές να είναι ο Λούκα και ο Νόα Μαρτίγια, όπου αποτελούν δύο από τα ανερχόμενα πρόσωπα του φιλανδικού βόλεϊ, όπου εντάξει, μαζί με την εθνική ομάδα της χώρας πραγματοποιούν εξαιρετική πορεία στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο αδέρφια είναι 23 και 21 ετών αντίστοιχα. Αγωνίζονται και οι δύο στη θέση του ακραίου, είναι δύο ακραίοι. Και αυτοί είναι οι κύριοι αστέρες, όπου θα απειλήσουν την εθνική μας ομάδα, όπου μάλιστα έχουν και έναν μικρότερο αδερφό, 17 χρονών, ο οποίος επίσης αποτελεί ένα από τα ταλέντα του φιλανδικού βόλεϊ, χωρίς όμως να αναφέρονται στο όνομα.

Αυτά είναι τα δύο ονόματα τα οποία, από ό,τι βλέπω λίγο και εγώ που έχω ψάξει, κάνουν δυνατό ήχο στη Φιλανδία για αυτά τα δύο ταλέντα, για αυτά τα δύο αδέρφια από τα Μαρτίγια.

Και γενικά μπορούμε να δούμε ότι άμα ψάξουμε Φινλανδία στα στατιστικά, δεν θα τους βρούμε τόσο πολύ στο scoring, δεν θα τους βρούμε τόσο πολύ στους scorers. Όπου στην λίστα με τους scorers θα δούμε Αλέξανδρο Ράπτη να είναι στην... Ο Αλέξανδρος Ράπτης είναι, ο Βουλκίδης είναι στην 56η θέση, οπότε ο Ράπτης παίζει να είναι πιο πάνω. Θα το δούμε τώρα, γιατί έχω μπει τώρα στατιστικά και κοιτάζω λίγο. Γιατί αν πάμε να δούμε λίγο στους scorers, θα δούμε ότι, ότι στους πρώτους scorers δεν είναι κάποιος από την Φινλανδία. Στους πρώτους 10 είναι Δανία, Σουηδία, ο Ένλουντ που κάνει ένα τρομερό τουρνουά, ο Ταμεάρου από την Εστονία, ο Νικολόφ από την Βουλγαρία, από τους καλύτερους παίκτες που παίρνουν αυτή τη στιγμή. Ο Ράπτης είναι 24ος στο σκοράρισμα. Και στη Φιλανδία βλέπουμε στην τριαντάδα τον Γιώνας Γιοκέλα, ο οποίος έχει σκοράρει 85 πόντους. Να πούμε ότι ο πρώτος σκόρερ της φετινής διοργάνωσης, οι δύο πρώτοι σκόρερ είναι από το Ισραήλ, με τον Μάγιο Λίμπερμαν, ο οποίος έχει σκοράρει 180 πόντους στην διοργάνωση, ενώ ο Μάρκ Ρούρα έχει σκοράρει 151 πόντους. Από 150 πόντους έχουν σκοράρει στην φετινή διοργάνωση οι Φέρε Ρέγκερς από το Βέλγιο και Κρίσταψ Σμίτς από την Λετωνία. Οπότε έχουμε και λέμε, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας είναι ο Γιώνας Γιοκέλα, ο οποίος έχει σκοράρει 85 πόντους.

Και ο μέσος όρος του είναι ουσιαστικά 4,72 πόντους ανά σετ. Θα σκοράρει τότε, γιατί παράλληλα σερβίρουν και αυτοί οι παίκτες. Και μάλιστα έχουμε και κάποιον που είναι και πάνω από τον Ράπτη, καθώς είναι και ο Λούκα Ομάρτη, για το ένα από τα δύο ταλέντα που λέγαμε, 21 ετών. Ο Λούκα, που αυτός είναι το μεγάλο όνομα. Μετά δεν βλέπουμε όμως κάποιον από τη Φιλανδία πλην του Λούκα και του Γιοκέλα. Αλλά ο Μαρτίγια θέλει μεγάλη προσοχή. Ο οποίος έχει σκοράρει 93 πόντους. Ο Ράπτης έχει σκοράρει 92. 92 έχει σκοράρει και ο Σάρεμα από την Εστονία.

Και τώρα όλα αυτά που λέγαμε ήταν μαζί με τα αποκριματικά. Αν βάλουμε τώρα μόνο την κανονική περίοδο, δηλαδή μόνο το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα χωρίς προκριματικά, ο Λούκα Μαρτίγια είναι στην έκτη θέση. 93 πόντους έχει σκοράρει ο Μαρτίγια, θυμίζουμε προηγουμένως. Καθώς τον ντεμπούτο το έχει κάνει με την Φινλανδία φέτος στο πανευρωπαϊκό, δεν είχε παίξει στα προκριματικά. Με τον Αλεξάνδρ Νίκολοφ να είναι ο πρώτος σκόρερ του από την Βουλγαρία με 140 πόντους. Ο μοναδικός που έχει περάσει τους 100 μέχρι στιγμής. Ενώ αν πάμε να δούμε πού βρίσκεται ο Ράπτης βρίσκεται στην 25η θέση, καθώς έχει σκοράρει 69 πόντους μόνο στην τελική φάση. Ενώ ο Γιοκέλα έχει σκοράρει, ο οποίος Γιοκέλα και αυτός, από ό,τι βλέπω, που έχει σκοράρει 85 πόντους, δεν είχε αγωνιστεί στα προκριματικά. Βλέπουμε δηλαδή ότι έχουν... ότι υπάρχει πολύ πολύ έμφαση στην επίθεση από τους Φιλανδούς. Έχει δηλαδή, δεν στηρίζεται σε ένα παίκτη, στηρίζεται σε δύο, κυρίως, μπορεί και τρεις.

0: ενώ έχουν και αρκετά δυνατούς blockers, καθώς ο Σάβων Σάλμι και ο Χάπεν Τιέμι είναι στην καλύτερη κοσάδα με τους καλύτερους blockers της διοργάνωσης, καθώς έχουν σκοράρει 11 πόντους από block. Οπότε δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση, ότι δίνουν έμφαση στους σκοράρες, αλλά δίνουν και πολύ μεγάλη έμφαση στο block. Δηλαδή, παίρνουν και από την άμυνα. Που αξίζει να σημειωθεί ότι αυτοί οι δύο είναι, ο ένας είναι 19 και ο άλλος είναι 20 χρονών. Παρακαλώ. Από την άλλη, για την Ελλάδα, ο καλύτερος μπλόκερ με 9 πόντους από μπλοκ είναι ο Θοδωρής Βουλκίδης στην 23η θέση. Οπότε αυτό που πρέπει να προσέξει πάρα πολύ η Ελλάδα είναι στο πώς θα επιτεθεί και πώς θα σπάσει το μπλοκ των Φιλανδών. Το κύριος είναι, όπως πρέπει να προσέξει και τον Μαρτίγια, ο οποίος είναι και πέμπτος σκόρερ στην διοργάνωση. Ενώ μπορούμε να δούμε ότι στις επαναφορές ο Άρης ο Χανδρινός, ο λίμπερο της εθνικής μας, είναι στην 13η θέση, με τις υποδοχές να μην είναι και τόσο, να μην είναι και καλύτερες για τους Φινλανδούς. Δεν υπάρχει κάποιο όνομα στην δεκάδα, ούτε στην τριαντάδα μπορούμε να δούμε κάποιο όνομα από τη Φιλανδία, καθώς έχουμε και τον Αλέξανδρο Ράπτη, ο οποίος έχει τις περισσότερες υποδοχές. Οπότε εμείς πρέπει να προσέξουμε την υποδοχή μας αρκετά και πώς θα σπάσουμε τον μπλοκ των Φινλανδών. Λοιπόν, ήταν λίγο μια μικρή ανάλυση της Φινλανδίας, όπου αγωνίζεται σήμερα η εθνική μας εναντίον της Φινλανδίας για τους 16 του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Κάπου εδώ η εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική μιλία παραγωγή, υποστήριξη της εκπομπής ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα και εννοείται τα συγχαρητήριά μας στις ομάδες μας οι οποίες προκρίθηκαν στις επόμενες φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Για όποιον θέλει να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Φινλανδία, στις 5 η ώρα τον αγώνα θα τον μεταδώσει η ΕΡΤ 2 Sport. Μην τον χάσετε, γιατί πιστέψτε με, πραγματικά μπαίνουμε σε μια νέα εποχή στο βόλεϊ και στους άντρες και στις γυναίκες, και μάλιστα αυτή είναι μόνο η αρχή, αυτή η πορεία. Θα ακολουθήσουν και ωραίες πορείες στην Ευρώπη και ελπίζουμε να είναι πραγματικά η αρχή μιας νέας εποχής για το βόλεϊ της χώρας μας, για την ελληνική ποδοσφαίριση στα επόμενα χρόνια. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη Κυριακή και εμείς με τη Γραμμή Εκκίνησης θα τα ξαναπούμε σε 2 εβδομάδες, καθώς την άλλη εβδομάδα δεν θα έχουμε εκπομπές λόγω της απουσίας μου στα Ψαχνά Ευβίας. Να είστε καλά, να προσέχετε. Υγεία, αγάπη και δύναμη πάντα, πάντοτε. Και πιστέψτε με, κάθε νέα εβδομάδα που ξημερώνει αύριο, νέα εβδομάδα, δίνει και νέες προκλήσεις. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές όνειρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
4: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλιβο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-86-57-677.
3: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την Εθνική Ελλάδος συμπεριλήφθηκαν ο Μανώλης Άλιαγας του Ολυμπιακού και ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη. Εκτός έμεινε ο τραυματίας ποδοσφαιριστής ΣΑΕΚ Λάζαρος Ρώτα. Ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Λάμπρος Κατσόνης στο παιχνίδι που ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Super League. Εκτός για τους βιωτούς Ισούτ και Σιμελίδης, φανέλα βασικού για τους Ερυθρόλευκους αναμένεται να πάρουν οι Φορτούνης και Γιάρεμτσουκ. Σέντρα στις 5, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Μία ώρα αργότερα ο Βόλος φιλοξενεί την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Εκτός ο Βάργκα για την ένωση με τον Μάρκο Νίκολιτς να εξετάζει την περίπτωση να παρατάξει την ομάδα του με ένα φορ. Χωρίς τους Σιαμπάνι, Ουρτάδο, Καμπελάτσο, Κάνι και Μπαρέ θα αγωνιστεί η ομάδα του Κώστα Μπράτσου. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Γεωργούλας. Η φιλόδοξη Καλαμάτα υποδέχεται στις 7.30 τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Νίκαιας. Χωρίς τους Βάργκα, Σίγκουρτσον και Καρεάσο θα παραταχθεί η μαύρη θύελα. Φανέλα βασκού για τους πράσινους θα πάρουν οι Κυριακόπουλος και Λιβάη Γκαρσία. Δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Στην ενδεκάδα του Δικεφάλου του Βορρά επιστρέφουν οι Παυλένκα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα Ράχμαν. Ξανά στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου, η Μαυρίας και Γαλιάτσος. Σέντρα σε 9, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λίγες ημέρες μετά το θρίαμβο στην πρεμιέρα του Europa League, ο Όφη υποδέχεται στις 7 τον Αστέρα Άκτορ στο Παγκρίτιο για την 5η αγωνιστική της Super League.

0: για την τρίτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Super League 2. Στις 3 παρατέταρτο Athens Καλυθέα Πανσεραϊκός. Στις 5 Αστέρας Άκτορ Β Απόλλων Καλαμαριάς 1926 και Ολυμπιακός Β Μαρκό. Επιτελείο της EuroLeague αναμένεται να επισκεφτεί το Τελαβίβ εντός των επόμενων ημερών προκειμένου να εξετάσει το σενάριο επιστροφής των ομάδων του Ισραήλ στη χώρα τους. Η Manchester City υποδέχεται στις 4 της Sunderland για την 5η αγωνιστική της Premier League. Στα υπόλοιπα μάτς στις 4 Leeds Crystal Palace και Bournemouth Liverpool και στις 6.30 Fulham Manchester United. Στο derby Το ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα σε Ρεάλ και Ατλέτικο κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της 7ης τροφής της Λα Λίγκα. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 3 Χετάφε Μάλαγα, στις 7.30 Βιγιαρεάλ Λεβάντε και Ντεπορτίβο Λα Κορούνια Μπέτις και στις 10 Βαλένθια Ρεάλ Σοσιεδάδ. Μπάγερ Λεβερκούζεν και Λειψία διασταυρώνουν ταξίδι τους στις 4.30 στην Μπαγιαρίνα για την 4η αγωνιστική της Bundesliga. Στα άλλα παιχνίδια, στις 6.30 Σάλκε Έλβερσμπεργκ και στις 8.30 Πάντερμπον Χόφενχάιμ. Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα αντιμετωπίζει στις 4 εκτός έδρας στη Φροζινόνε για την 5η στροφή της Serie A. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, στις 1.30 Φιωρεντίνα Νάπολη, στις 4 Πάρμα Τζένοα, στις 7.30 Γιουβέντους Αταλάντα και στις 10 παρατέταρτο Μίλαν Λέτσε. Μαρσέγη και Παρίσι Σεντζερμέν κοντράρονται στις 10 παρατέταρτο στο Stade Vélodrome, στο μάτς που κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Ligue 1. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4 ο Σερ Μπρέστ και στις 6 και 4 Νις Λίλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα Παιδικά, Εφηβικά,

0: στο Ήλιον 210-2622-210.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Goal!
6: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
11: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
12: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
13: Τι είναι βρε.
12: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
13: Τι είναι βρε.
12: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
13: Τι έφτιαξα.
12: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ντρεβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την Εθνική Ελλάδα συμπεριλήφθηκαν ο Μανώλης Άλιακας του Ολυμπιακού και ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη. Εκτός έμεινε ο τραυματίας ποδοσφαιριστής ΣΑΕΚ Λάζαρος Ρώτα. Ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Λάμπρος Κατσόνης στο παιχνίδι που ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής Super League. Εκτός για τους βιωτούς, οι Σούτκες Μελίδης. Φανέλα βασικού για τους Ερυθρόλευκους αναμένεται να πάρουν Φορτούνης και Γιάρεμτσουκ. Σέντρα στις 5, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Μία ώρα αργότερα, ο Βόλος φιλοξενεί την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Εκτός ο Βάργκα για την ένωση με τον Μάρκο Νίκολιτς να εξετάσει την περίπτωση να παρατάξει την ομάδα του με ένα φορ. Χωρίς τους Σιαμπάνι, Ουρτάδο, Καμπελά, Τσοκάνι και Μπαρέ θα αγωνιστεί η ομάδα του Κώστα Μπράτσου. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Γεωργούλας. Η φιλόδοξη Καλαμάτα υποδέχεται στις 7.30 τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Νίκιας. Χωρίς τους Βάργκα, Σίγκουρτσον και Καρεάσο θα παραδεχτεί η μαύρη θύελα. Φανέλα βασικού για τους πράσινους θα πάρουν οι Κυριακόπουλος και η Λιβάη Γκαρσία. Δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Στην ενδεκάδα του Δικεφάλου του Βορρά επιστρέφουν οι Παυλένκα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα Ράχμαν. Ξανά στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου, η Μαυρίας και Γαλιάτσος. Σέντρα στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λίγες ημέρες μετά το θρίαμβο στην πρεμιέρα του Europa League, ο Όφη υποδέχεται στις 7 τον Αστέρα Άκτορ στο Παγκρίτιο για την 5η αγωνιστική του Super League. Για την 3η αγωνιστική του Super League 2, Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός 0-0, στις 5 Αστέρας Άκτορ Β, Απόλλων Καλαμαριάς και Ολυμπιακός Β Μαρκό. Επιτελείο της EuroLeague αναμένεται να επισκεφτεί το Τελαβίβ προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο επιστροφής των ομάδων του Ισραήλ στη χώρα τους. Η Manchester City υποδέχεται στις 4 στη Sunderland για την 5η αγωνιστική της Premier League. Στα υπόλοιπα μάτς στις 4 Leeds Crystal Palace και Bournemouth Liverpool και στις 6.30 Fulham Manchester United. Το Derby της Μαδρίτης ανάμεσα σε Real Madrid και Ατλέτικο στις 5 και 4 κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής της La Liga. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 3 Χετάφε Μάλαγα, στις 7.30 Villarreal Levante και Deportivo La Coruña Betis και στις 10 Valencia Real Sociedad. Μπάγερ Λεβερκούζιν και Λειψία διασταυρώνουν ταξίφι τους στις 4.30 στην Παγιαρίνα για την 4η αγωνιστική του Bundesliga. Στα άλλα παιχνίδια στις 6.30 Σάλκε Έλβερμπεργκ και στις 8.30 Πάντερμπορν Χόφενχάιμ. Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα αντιμετωπίζει στις 4 εκτός έδρας στη Φροζινόνε για την 5η αγωνιστική της Serie A. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα στις 4 Πάρμα Τζένοα, στις 7.30 Γιουβέντους Αταλάντα και στις 10 παρατέταρτο Μίλαν Λέτσε. Μαρσέικ και Παρίσι Σεν Ζερμέν κοντράρονται στις 10 παρατέταρτο στο Στάντ Βελοντρόμ στο μάτς που κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της 5ης τροφής της Λιγκάν. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 4 Σοσέρ Μπρέστ και στις 6 και 4 Νις Λίλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δήμος Τσαπαλιάρης.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Σήμερα ξεκινάμε με κάτι όχι πολύ ευχάριστο. Σήμερα ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 θα προβεί σε μια ανακοίνωση με όλο το σεβασμό προς την ομάδα του Παναθηναϊκού, χωρίς καθόλου σεβασμό για το επικοινωνιακό κομμάτι της Καλαμάτας. Από σήμερα λοιπόν μέχρι νεοτέρας, πιστεύω να διαρκέσει πολύ λίγο, ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 διακόπτει κάθε επικοινωνία και κάθε μετάδοση αγώνος με γηπεδούχο την ομάδα της Καλαμάτας. Αυτό γίνεται γιατί το γραφείο τύπου της Καλαμάτας δεν έδωσε την πρέπουσα, τον πρέπον σεβασμό προς τον ραδιοφωνικό σταθμό και συνέκρινε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, τον έναν από τους τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αττικής, με κάποια site τα οποία ουσιαστικά δεν χρήζουν ανάγκης να παρευρίσκονται μέσα στα booth. Άνετα μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και έξω από τα booth. Αν δεν γνωρίζετε, ένας ραδιοφωνικός σταθμός για να μπορέσει να καλύψει ραδιοφωνικά τη μετάδοση του αγώνα, υπάρχουν κάποια καμαράκια που τα λέμε booth, στα οποία παρέχεται η δυνατότητα στον sportcaster να χρησιμοποιήσει όλο τον ηλεκτρονικό του εξοπλισμό και τα ηχητικά του για να μπορέσει να έρθει σε εσάς η μετάδοση του αγώνα με τον καλύτερο ήχο και τον καλύτερο τρόπο. Η υπεύθυνη τύπου δυστυχώς απέδειξε ότι οι εργαζομένοι σε έναν άλλον ανταγωνιστικό ραδιοφωνικό σταθμό ιδιωτικό της Αθήνας, προφανώς, και δεν το ξέρω αυτό, θα το ερευνήσουμε, ενεργώντας κατ' εντολήν, κατέταξε τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στην ίδια μοίρα με κάποιους τυχάρπαστους δήθεν δημοσιογράφους που έχουν κάποιες σελίδες στο TikTok, στο Facebook και σε όλα αυτά τα social media. Γι' αυτό λοιπόν το ξαναλέω, από σήμερα ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sport δεν παρακολουθεί ρεπορταζιακά την Καλαμάτα και δεν θα μεταδίδει κανέναν αγώνα της Καλαμάτας, ούτε πληροφορίες, για όσο διάστημα διαρκεί αυτή η υποβάθμιση που υπέστη ο σταθμός από το γραφείο τύπου και τη συγκεκριμένη δεσποινίδα η κυρία, δεν γνωρίζω, την υπεύθυνο τύπου. Εν πάση περιπτώσει, δικαίωμά τους είναι. Αυτοί έχουν τα αυγά, αυτοί έχουν και τα καλάθια. Εμείς έχουμε το δικό μας αυγό, το δικό μας καλάθι και από το δικό μας καλάθι αποκλείουμε την Καλαμάτα. Πάμε λοιπόν. Εχθές είχαμε δύο τελικούς. Έναν τελικό για το Super Cup της Euroliga και έναν τελικό για το Παύλος Γιαννακόπουλος, το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Στο μεν ένα της Ευρωλίγκας ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 4 πόντους διαφορά από την Ρεάλ, μια καινούρια Ρεάλ. Έδειξε κάποιες αδυναμίες ο Ολυμπιακός, σοβαρές, ειδικότερα στη θέση 5. Λείπει βέβαια, βλέπετε, και ο Μιλουτίνοφ από εκεί. Ακόμα η ομάδα δεν έχει δέσει. Όχι ότι είναι κάτι το σπουδαίο μια τέτοια κούπα σε μια πρωτογενή για πρώτη φορά διοργάνωση. Ξέρετε, αυτές οι διοργανώσεις γίνονται για καθαρά για χρηματικούς λόγους και όπως καταλαβαίνετε και μόνο από το Αμπουντάμπι που γίνεται οι ομάδες να
βγάλουν κάποια χρήματα. Στον άλλο αγώνα ο Παναθηναϊκός κέρδισε έναν πολύ αξιόμαχο ΠΑΟΚ, που αν ήταν λιγότερο, αν ήταν πιο πολύ προσεκτικός, θα μπορούσε να έχει κερδίσει και ο ΠΑΟΚ. Βέβαια η ομάδα του Παναθηναϊκού είναι πιο δεμένη, πιο ισχυρή και πιο καλή ομάδα, τουλάχιστον προς το παρόν. Αλλά από ό,τι φαίνεται, οι δύο μεγάλοι, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, θα έχουν δυνατό αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στην καινούρια σεζόν, και δεν ξέρω πώς θα παρουσιαστεί και η ΑΕΚ και ο Άρης. Άρα συζητάμε για 5 αγώνες, για 5 ομάδες που στους μεταξύ τους αγώνες θα κριθούν πολλά πράγματα. Δεν θα είναι πέρσι, όπως πέρσι, πρόπερσι ή τα προηγούμενα χρόνια, που μονοπολούσαν το πρωτάθλημα ή το κύπελο ή το Super Cup οι δύο ομάδες της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Έχουμε σήμερα έναν αγώνα του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό. Λεβαδιακός Ολυμπιακός σε περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου. Ο αγώνας ξεκινάει στις 7, 7 ή 9, στις 5, ναι, συγγνώμη, στις 5. Ο αγώνας ξεκινάει στις 5. Θα έχετε τη δυνατότητα να τον παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από το γήπεδο του Λεβαδιακού. Είναι ένας αγώνας που τον χρειάζεται και ο καινούργιος προπονητής του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός, για να ξεφύγουν λίγο από τη μιζέρια αυτή που το τελευταίο καιρό που έχει πιάσει την ομάδα και τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, και να έχει την ευχέρεια στις 3 εβδομάδες ημερολογιακά, τις 20 μέρες ημερολογικά, ουσιαστικά 2 εβδομάδες, και η τρίτη είναι, έχει παιχνίδι, να μπορέσει να συμμαζέψει ο καινούριος προπονητής τον Ολυμπιακό. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και μου έκανε η μεγάλη διαφορά από αγώνα σε αγώνα ορισμένων παικτών. Δεν ξέρω αν έφταιγε ο Μεντιλίμπαρ, αλλά το να μεταμορφώνονται οι παίκτες από μια εβδομάδα στην άλλη, αυτό κάτι δείχνει. Κάτι άσχημο πρέπει να συνέβαινε στις σχέσεις μεταξύ προπονητών προπονητή και παιχτών, διότι δεν εξηγείται αλλιώς κάτι τέτοιες μεταμορφώσεις. Δεν εξηγούνται κάτι τέτοιες μεταμορφώσεις. Η ιστορία με τον Ολυμπιακό είναι πολυσύνθετη. Ο Μεντιλίμπαρ, κατά τη γνώμη μου, είχε τουλάχιστον 6 μήνες, είχε τελειώσει για την ομάδα του Ολυμπιακού ως προπονητής. Όμως η επιμονή και η υπομονή του μεγαλομετόχου και ιδιοκτήτου, του Βαγγέλη του Μαρινάκη, να τον κρατήσει, τελικά από ό,τι φαίνεται έκανε περισσότερο κακό παρά καλό. Η ομάδα του Ολυμπιακού αποτελείται από αρκετά καλούς έως πολύ καλούς παίκτες, όπως και η ομάδα φέτος του Παναθηναϊκού, αλλά και της ΑΕΚ. Έχω πει και το επαναλαμβάνω ότι για μένα πρώτο φαβορί μέχρι σήμερα που μιλώ είναι η ΑΕΚ. Το πρώτο φαβορί για να επαναλάβει να κάνει back-to-back στο πρωτάθλημα. Επίσης έχω πει ότι εμένα δεν με πείθει ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο Παναθηναϊκός ότι μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα. Ο μεν Ολυμπιακός, γιατί θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο για να δέσουν αυτοί οι παίκτες, και
ο Παναθηναϊκός, γιατί ο υπέρμετρος ενθουσιασμός πολλές φορές στο πρώτο στραβοπάτημα οδηγεί σε ολέθρια αποτελέσματα. Μου γράφει σε ένα μήνυμα του Κωνσταντίνος: «Κύριε Δήμο, εμείς οι Παναθηναϊκοί να μην κομπάζουμε μετά από 3 προκρίσεις και 4 καθαρές νίκες και 2-3 γκολάκια, αλλά μόλις ο Ολυμπιακούλης έκανε μια νίκη, είπατε ότι ο Ολυμπιακός έστρωσε». Κύριε Κωνσταντίνε, εγώ δεν είπα να μην κομπάζετε. Εγώ είπα να κρατάμε όλοι μικρό καλάθι. Και αν είπα ότι ο Ολυμπιακός έστρωσε, δεν είπα ότι έγινε ομάδα. Είπα ότι έγινε μια κανονική ομάδα. Με κέντρο, εξτρέμ και σεντερφόρ. Γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα Ολυμπιακού ήταν μια ομάδα που δεν ήξερες ποιος είναι το κέντρο, ποιος είναι το αμυντικό χαφ, ποιος είναι το εξτρέμ, ακόμα και πολλές φορές ποιος είναι το μπακ. Είχε αναδειχθεί ο Ροντινέη σε εξτρέμ και μάλιστα σε πολύ καλό εξτρέμ. Βέβαια αυτό το πληρώσαμε σαν Ολυμπιακός, σαν ομάδα ελληνική, διότι ο αποκλεισμός που υπέστη ο Ολυμπιακός και δεν πέρασε δεν στοιχίζει μόνο στον Ολυμπιακό, στοιχίζει και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξέρετε τι θα ήταν να είχαμε 2 ομάδες στη Face League του Champions League αντί να έχουμε 1? Ξέρετε τι θα ήταν αν είχαμε 2 ομάδες, 2 ομάδες κάτω, να παίρναγε και ο ΠΑΟΚ, να είχαμε στο Europa? Ξέρετε πόσους βαθμούς θα μπορούσαμε να μαζέψουμε ώστε την πολυπόθητη να είχαμε, γιατί θα είχαμε σβηστά τη 10η θέση, όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιώργος ο Ιωάννου, και θα πηγαίναμε για την 9η. Την 9η που αυτή τη στιγμή κατέχει η Τουρκία και είναι το όνειρό μας η 9η, όχι η 10η, γιατί η 9η περνάει ο πρωταθλητής απευθείας στους 36 του της Face League του Champions League και ο δεύτερος πηγαίνει στον τρίτο προκριματικό, εκεί που ήταν ο Ολυμπιακός φέτος. Αυτά τα λέω γιατί εγώ δεν είμαι υπέρμαχος της ομάδας μου ή ομάδων ευκαιριακά. Εγώ είμαι υπέρμαχος των ελληνικών ομάδων. Θέλω το ποδόσφαιρο το ελληνικό να ανέβει, γιατί ανεβαίνοντας στο ελληνικό ποδόσφαιρο θα έχουμε και καλύτερους ξένους παίκτες. Θα γίνει πιο θελκτικό να έρθει ένας παίκτης του εξωτερικού πρωτοράφη παρά να έρθει παρακλητικά. Είδατε τι έγινε με εκείνον τον Σαλάχ Σεντίμ. Ήρθε τελικά στον Παναθηναϊκό ενώ τα ίδια χρήματα σχεδόν προσέφερε ο Ολυμπιακός, αλλά τότε που του τα προσέφερε προσπαθούσε να πάει σε μια μεγαλύτερη και καλύτερη ομάδα, και όταν έκλεισαν οι πόρτες από τις πιο μεγάλες ομάδες, τότε του έμεινε μονάχα η πρόταση του Παναθηναϊκού, ήταν ισάξια με την τότε πρόταση του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είχε αποσυρθεί και έτσι ήρθε. Το ίδιο έγινε και με τον Αντίνο. Αυτές οι μεταγραφές υψηλού κόστους θα ήταν πολύ λιγότερο το κόστος αν οι ελληνικές ομάδες ή το ελληνικό ποδόσφαιρο κατήχε μια θέση 9η ή 8η και ήταν σίγουρο ότι ερχόμενοι μεγάλοι παίχτες σε ελληνικές ομάδες κατακτώντας το πρωτάθλημα θα έπαιζαν στο Champions League. Οι παίχτες έχουν καψούρα με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και αυτό το εκμεταλλεύονται ομάδες που είναι όπως είναι η Τουρκία. Στην Τουρκία, πέρα από τα λεπτά, ο Σαλάχ, αν είδατε και χτες κατατρόπωσε την Γαλατά Σαράι, πήγαν γιατί
έχουν την προοπτική του Champions League. Έχουν δηλαδή την ευχέρεια, κατακτώντας το πρωτάθλημα, να βγουν απευθείας στο Champions League, στους 36. Αυτό, όσο και να έχει ο παίκτης μπουχτίσει που λέμε τους αγώνες ευρωπαϊκούς, πάντα θέλει να είναι στις μεγαλύτερες διοργανώσεις. Είτε λέγεται Champions League, είτε λέγεται Παγκόσμιο Κύπελο, είτε λέγεται Πανευρωπαϊκό, είτε λέγεται όπως λέγεται, εκεί που βλέπουν οι πολλοί, όχι ψωροκόστενα. Εν πάση περιπτώσει, θα ανοίξουμε τα τηλέφωνα 210-220-5943, 215-215-5943. Επαναλαμβάνω και πάλι, δεν θα έχουμε σήμερα μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα Παναθηναϊκός, διότι ο σταθμός βάζει απέναντι την ομάδα της Καλαμάτας και ειδικότερα το γραφείο τύπου της Καλαμάτας, το οποίο εκπροσωπείται από κάποια κοριτσόπουλα ή κάποια παιδιά τα οποία δεν μπορούν να καταλάβουν. Δεν γίνεται να εξομοιώνεται ο ένας από τους τρεις ραδιοφωνικούς αθλητικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αττικής με τα site των πιτσιρικάδων που κάνουν την πλάκα τους. Εμείς εδώ, αγαπητή Δεσποινίδα η κυρία, θρασίτατη κυρία, δεν κάνουμε την πλάκα μας. Εδώ κάνουμε επάγγελμα. Και αν εσείς δεν μπορείτε να κατανοήσετε ότι άλλο είναι το επάγγελμα και άλλο είναι η πλάκα, δεν κάνετε για αυτή τη θέση. Καλά κάνει και σας εμπιστεύεται ο κύριος Πρασάς, καλά σας κάνει. Όταν θα έρθει η ώρα και θα καταλάβει, θα το καταλάβετε κι εσείς. Μέχρι τότε, όσο είστε εσείς στο γραφείο τύπου, όσο είστε εσείς σε αυτή τη θέση, ο Intervention Ελλάδα Sports 94,3 δεν θα μεταδίδει ρεπορτάζ ή ειδήσεις ή αγώνες που έχουν σχέση με την Καλαμάτα. Το λέμε ξεκάθαρα, εδώ δεν παίζουμε ούτε κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τιμούμε τους Καλαματιανούς, τιμούμε την ομάδα της Καλαμάτας, αλλά δεν τιμούμε καθόλου το γραφείο τύπου και τους ανθρώπους που απαρτίζουν το γραφείο τύπου. Ο Παναθηναϊκός σήμερα πιστεύω εύκολα ή δύσκολα, μάλλον πολύ εύκολα, θα περάσει από το γήπεδο του Ιωνικού και με μεγάλο σκορ, νομίζω. Αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι θα δυσκολευτεί εκεί στην Λιβαδιά, διότι όπως γνωρίζετε η Λιβαδιά είναι μια από τις ομάδες που είναι φιλικά προσκύμενες προς τον Παναθηναϊκό και το έχουν αποδείξει και με τους παίκτες και με τις απευθείας σχέσεις των δύο προέδρων που καλά κάνουν, συνεργάζονται και πάντοτε, ξέρετε, η Λιβαδιά θα προσπαθεί να κόψει βαθμούς από τους αντιπάλους για το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού. Βέβαια δεν ζητάει κανείς να ανοίξουν τα πόδια οι παίχτες και να πούν περάστε, αλλά η υπέρμετρη πολλές φορές προσπάθεια αποδεικνύει ότι οι ομάδες δεν ξεκινάνε στα ίσα. Εγώ είμαι υπέρμαχος και της διαιτησίας να είναι στα ίσα 50-50, αλλά και οι παίχτες να, όπως παίζουν με τις μη φιλικά προσκύμενες προς την ιδιοκτησία ομάδες, να παίζουν και με τις φιλικά. Έχουμε πολλά παραδείγματα και τώρα και στο παρελθόν, αλλά πιστεύω και στο μέλλον, γιατί μυαλό δεν βάζουμε, που αποδεικνύουν ότι
ξεκινάνε κάποιες ομάδες με συν 3 ή με συν 6 δεδομένους βαθμούς. Είτε λέγεται αυτός Παναθηναϊκός, είτε λέγεται Ολυμπιακός, είτε λέγεται ΑΕΚ, είτε λέγεται ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ είχε φιλικά και έχει φιλικά προσκύμενες ομάδες και η ΑΕΚ έχει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Και μιλάμε μετά για πρωταθλήματα, καθαρά πρωταθλήματα που παίζονται στα ίσα, πρωταθλήματα που ο πρωταθλητής βγαίνει με την αξία του. Πέρσι, αν δεν είχε την κατρακύλα αυτή που είχε στους τελευταίους αγώνες ο Λεβαδιακός, ο Παναθηναϊκός δεν θα ήταν Ευρώπη. Το γνωρίζετε αυτό. Λέγοντας αυτό δεν υπονοώ τίποτα, αλλά λέω, εάν ο Λεβαδιακός είχε την ίδια δυναμική που είχε στο πρώτο γύρο, ο Παναθηναϊκός δεν θα πέρναγε Ευρώπη. Αυτά είμαστε. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε μαζί σας με ανοιχτά μικρόφωνα, με ανοιχτά τηλέφωνα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex

0: θάλασσα Αρή. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρήμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: επανήλθαμε λοιπόν. Ευχαριστούμε την φίλη την Αποστολή από Θεσσαλονίκη που μας δηλώνει την στήριξή της στην ανακοίνωση αυτή που κάναμε ουσιαστικά.
1: Επαναλαμβάνω, ευχαριστώ την φίλη την Αποστολία από την Θεσσαλονίκη για τη στήριξή της σε αυτή την μικρή διένεξη που έχουμε με την ομάδα της Καλαμάτας, ουσιαστικά όχι με την ομάδα της Καλαμάτας, με το γραφείο τύπου της Καλαμάτας, για την πολύ κακή και κάκιστη συμπεριφορά ενός κοριτσόπουλου, μιας κυρίας ή μια δεσποινίδος, η οποία παρότι μου δήλωσε ότι είναι 2 χρόνια γραφείο τύπου και έχει την αμέριστη εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας, απαντώ στον κύριο Πρασά, κύριε Πρασά, να τη χαίρεστε. Να τη χαίρεστε, μπράβο, συγχαρητήρια. Διαλέξατε ό,τι καλύτερο υπάρχει. Ό,τι καλύτερο υπάρχει. Πάλι λέω ότι η άποψή μου είναι τη συγκεκριμένη κυρία, εργαζομένη σε ανταγωνιστικό ραδιοφωνικό σταθμό στην Αθήνα, εκτελεί εντολές. Αυτή είναι η άποψή μου. Η συγκεκριμένη κυρία, για μένα, ένας δημοσιογράφος που είναι σε αυτή τη θέση, πρέπει να είναι αμερόληπτος. Πρέπει να είναι κύριος ή κυρία στο κομμάτι της συμπεριφοράς του απέναντι στους συναδέλφους ή στα μέσα ενημέρωσης. Είναι ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί

10 χρόνια τώρα του αθλητικού ραδιοφώνου. Γι' αυτό αποφάσισα η Καλαμάτα δεν θα ενημερώνεται, για την Καλαμάτα δεν θα υπάρχει ενημέρωση σε αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό. Όσο είναι κηπεδούχος δεν θα υπάρχει μετάδοση και δεν θα ακούτε νέα της Καλαμάτας. Απαιτούμε από τη διοίκηση της Καλαμάτας την έμπρακτη συγγνώμη. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Να εξισώνονται ραδιοφωνικοί σταθμοί που κάνουν τη δουλειά τους, τη μετάδοση των αγώνων, με ιστοσελίδες ή site, ή τη χάρπα στους νεαρούς που πηγαίνουν στο γήπεδο πολλές φορές για την πλάκα τους, για να κάνουν την πλάκα τους και να γράψουν σε ένα site. Και απαιτούμε να έχουμε τον ίδιο σεβασμό. Η συγκεκριμένη δεσποινίδα η κυρία είναι ανίκανη να διαχειριστεί το γραφείο τύπου της Καλαμάτας, κατά τη γνώμη μου. Είναι ανίκανη να δει τους συναδέλφους της με το ίδιο μάτι. Εργάζεται και εκτελεί εντολές όχι του συγκεκριμένου εργοδότης, αλλά του εργοδότης του άλλου ανταγωνιστικού ραδιοφώνου. Αυτή είναι η άποψή μου. Αν κάνω λάθος, να μου το αποδείξει. Δεν μας κάνετε χάρη, αγαπητή μου κυρία. Χάρη σας κάνουμε που μεταδίδουμε. Χάρη σας κάνουμε που μαθαίνει ο κόσμος τα νέα σας. Δεν μας κάνετε χάρη. Κύριε Πρασά, δεν αιτούμε, θα απαιτούμε. Έχουμε πάρα πολλούς φιλάθλους της Καλαμάτας ακροατάς και δυστυχώς εξαιτίας ενός κοριτσόπουλου θα υποστούν τα αποτελέσματα της απόφασής μας. Γιατί πολλοί από αυτούς δεν θέλουν να πάνε σε ένα άλλο από τα άλλα δύο, ένα το κρατικό και ένα ιδιωτικό ραδιόφωνο αθλητικό. Εν πάση περιπτώσει, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Ο Διονύσης μου λέει καλησπέρα, θέλουμε και Έλληνες παίκτες στο πρωτάθλημα, όχι μόνο ξένους. Να μην μείνουμε μόνο στο κύπελο με τους δύο Έλληνες παίκτες. Η πλειονότητα των ξένων παίκτων που έρχονται δεν είναι καλύτερη από τους Έλληνες. Η αναβάθμιση του ελληνικού πρωταθλήματος έγκυται στις 4-5 πλούσιες ελληνικές ομάδες. Χρήματα σε όλες τις ομάδες αναλογικά και όχι οικονομικές ή άλλες εξαρτήσεις. Καθαρή διαιτησία για όλους, μόνο έτσι θα ανέβει το επίπεδο του πρωταθλήματος και του προϊόντος που προσφέρουν. Συμφωνούμε κύριε Διονύση, αλλά όσον αφορά όμως η χρηματοδότηση, συμφωνούμε. Η χρηματοδότηση όμως, όταν μια ομάδα έχει 2 εκατομμύρια φιλάθλους και η άλλη δεν μπορεί να μαζέψει ούτε 100 μέσα στο γήπεδό της, δεν μπορεί να είναι η ίδια η χρηματοδότηση. Να είναι καλύτερη η χρηματοδότηση από ό,τι είναι τώρα, ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι στα ίσα οι χρηματοδοτήσεις. Οι επιχειρήσεις ανεβαίνουν και μεγαλώνουν με αυτόν τον τρόπο. Εξασφαλίζουν συμβόλαια καλύτερα εξαιτίας του προϊόντος που προσφέρουν και τους φιλάθλους που προσφέρουν, που απευθύνονται. Όταν πηγαίνεις σε ένα ΟΑΚΑ και έχει 60.000 φιλάθλους, άρα 60.000 μάτια μπορούν να δουν τη διαφήμιση που βάζει ο χορηγός, ή σε έναν αγώνα που μεταδίδει η τηλεόραση τον παρακολουθούν 2 εκατομμύρια αντί για 10, 20, 30, 50 χιλιάδες. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να είναι η ίδια χρηματοδότηση. Έχω πει και άλλη φορά ότι για μένα έπρεπε το ελάχιστο των παικτών των Ελλήνων σε κάθε ομάδα και σε κάθε αγώνα να είναι 5. Το ελάχιστο. Για να μην πω 6, να είναι παραπάνω από τους ξένους. Αλλά η υπόθεση Μπόσμαν, όπως γνωρίζετε, έχει αλλάξει τα πράγματα. Ζούμε σε μια εποχή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που
όποιος είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ξένος. Και έτσι βλέπουμε ομάδες με 10 ξένους και έναν Έλληνα. Και ας είναι από τους 10 ή 8 κοινοτικοί, ας πούμε, είναι ξένοι, δεν είναι Έλληνες. Και έρχεται η ώρα της εθνικής ομάδος και η εθνική ομάδα ψάχνεις να βρεις παίχτες. Γιατί? Γιατί εδώ δεν παίζουν στις ομάδες τους, θα παίζουν στην εθνική. Και γι' αυτό καλούνται από το εξωτερικό παίχτες Έλληνες που παίζουν. Και πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στις δυνατότητες που ζητιούνται και η ομάδα καταραίει. Η κατάσταση με το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει φτάσει, νομίζω, σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Όταν βλέπετε ότι οι πρωτοκλασσάδες ομάδες χρειάζονται 78 και 80 και 60 και 70 εκατομμύρια να κάνουν μεταγραφές σε μια μεταγραφική περίοδο για να μπορέσουν να πάρουν το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, γελία πράγματα. Για να πάρεις το ελληνικό πρωτάθλημα, για να παίξεις δηλαδή με την Κηφισιά, με την Καλαμάτα, με το Λεβαδιακό και να πάρεις το πρωτάθλημα, να χρειάζεσαι budget 80 εκατομμύρια. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Αντί τα 80 εκατομμύρια αυτά να τα ρίξουμε στις υποδομές, να τα ρίξουμε στην ανάπτυξη των ομάδων από παιδάκια μέχρι έφηβους, μέχρι ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδος, τα ρίχνουμε για να φέρνουμε πολλές φορές ξένους οι οποίοι είναι αμφιβόλου αξίας ποδοσφαιρικής. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να πάμε να συνεχίσουμε.

0: Επανερχόμαστε λοιπόν. Μετά τις 3 θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε το, και pre-game και κατά τη διάρκεια και τους αγώνες σε συντονισμό του Φώτη Κατσούφη, του διαφωτιστή. Από το γήπεδο της Λιβαδιάς θα παρακολουθήσετε τον αγώνα Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Στη συνέχεια είναι ο αγώνας του Παναθηναϊκού. Εκεί δεν θα έχετε μετάδοση του Παναθηναϊκού με την Καλαμάτα. Και μετά τις 8 κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Ολίγκρης να συνοψίσει όλους τους αγώνες της ημέρας, να σας δώσει τα αποτελέσματα των αγώνων των ευρωπαϊκών ομάδων, να μιλήσει για τις κλήσεις των Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην Εθνική. Βλέπω ότι υπάρχουν και νέες κλήσεις. Ο Καρέτσας νομίζω θα είναι μέσα στην ομάδα την Ελληνική. Προφανώς ξεπέρασε το μικρό επεισόδιο το οποίο είχε. Δυστυχώς δεν θα είναι ο Κωνσταντέλιας που έχει τραυματιστεί και θα επιστρέψει σε 5-6 μήνες. Είναι μια μεγάλη απώλεια και για την ελληνική ομάδα. Έτσι λοιπόν θα παρακολουθήσετε όλα τα νέα και των ελληνικών και των ξένων, των ευρωπαϊκών και των εκτός Ευρώπης ομάδων. Και μετά τα μεσάνυχτα κοντά σας ο Βασίλης Γερασίμου, ο άνθρωπος του Προέδρου, μέχρι τις 2. Τον Βασίλη τον παρακολουθείτε κάθε βράδυ από Δευτέρα, από Κυριακή δηλαδή βράδυ προς Δευτέρα και Τετάρτη ως Πέμπτη και Πέμπτη ως Παρασκευή από τις 9 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα. Σε λίγες μέρες θα παρακολουθείτε και σε επανάληψη το μαγκαζίνο της ημέρας στις 2 και 3 με 5 σε επανάληψη την εκπομπή του Θέμη του Παλιούρα που ακούγεται καθημερινά 3 με 5 το μεσημέρι, θα την ακούτε και 3 με 5 τα ξημερώματα. Έχουμε λοιπόν στην Ιταλία αυτή τη στιγμή Ιταλία αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Φιωρεντίνα Νάμπολη. Η Νάπολη προηγείται της Φιωρεντίνα με 1-0 και η Φέγενορτ στην Ολλανδία της Ουτρέχτης με 5-0. Έχουμε αποτελέσματα. Μου έκανε εντύπωση το χτεσινό το αποτέλεσμα της Φενέρ με τη Γαλατά. Εκεί που είναι ο Σαλάχ. Τράζουνσπορ. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Πώς τη διέλυσε την τη Γαλατά. Χατρίκο ο Σαλάχ, έτσι. Βλέπετε ότι όταν ένας παίκτης είναι γνωσμένης αξίας και σε κατώτερο πρωτάθλημα να πάει και σε ομάδα που είναι κατώτερη, διακρίνεται αμέσως. Είδατε ότι ο Κωνσταντέλιας πήγε σε ανώτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό και διακρίθηκε αμέσως. Ο Τζόλης τα ίδια. Όταν είναι ένας παίκτης, είναι παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά, διακρίνεται αμέσως. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες και στην Ελλάδα να διακριθούν. Έχουμε τηλέφωνο. Να σας ακούσουμε. Ακούω.
1: Έλα, γεια σας.
0: Γεια σας. Σας ακούω.
1: Αναστάσης.
0: Γεια σου, Αναστάση.
1: Τι γίνεται, κύριε Δημοσθένη μου?
0: Καλά, πολύ καλά. Εσείς πάνω στην ώρα να μας αναλύσετε λίγο τους αγώνες Ρεάλ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟ.
1: Ναι.
0: Να μας πείτε πώς τους είδατε.
1: Θα τους αναλύσω.
0: Πώς τα είδατε.
1: Πριν από αυτό, ήθελα να πω. Δεν α ασχολείστε με αυτό που πρέπει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν ασχολείστε. Δεν ασχολείστε. Σου το έχω πει, αλλά δεν με ακούσετε εσύ.
0: Ποιο είναι?
1: Γιατί σας θεωρώ σοβαρό άνθρωπο.
0: Ναι, ποιο λέτε?
1: Που έχετε κάποια γνώση του ποδοσφαίρου, γιατί οι πιο πολλοί από εκεί που βγαίνουν στους διάφορους σταθμούς, λυπάμαι που το λέω, για τους προέδρους δουλεύουν. Για τους προέδρους.
0: Ναι, εμείς δεν
1: ενδιαφέρονται για το άθλημα, ούτε βέβαια για τον κόσμο. Για τους προέδρους.
0: Εγώ έχω αποδείξει ότι δεν με ενδιαφέρει ούτε ο πρόεδρος ο κόκκινος, ούτε ο πράσινος, ούτε ο κίτρινος. Το γνωρίζετε αυτό το πράγμα.
1: Μα αυτό είναι το πρέπον.
0: Δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει. Γραφείο τύπου καμία ομάδος δεν πρέπει να γίνεται ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης.
1: Ναι. Εγώ ξέρω, σου το είπα και το ξαναλέω. Δεν μπορεί αυτό το ποδόσφαιρο να προσελκύσει κόσμο πολύ στην Ελλάδα. Είναι στρατιά μισθοφόρων. Ομάδες μισθοφόρων. Το περνάτε αυτό αφρόξεις ποσί.
0: Όχι. Σε αυτό έχετε...
1: Μην βρέξετε τα πόδια σας.
0: Όχι, έχετε άδικο. Ποσί. Εγώ έχω ξεκινήσει ένα αγώνα και λέω να διαλυθούν εδώ και τώρα οι θύρες. Να διαλυθούν αυτές οι οργανωμένοι. Δεν μπορούν να διαφεντεύουν το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Εγώ, άλλο θέμα αυτό. Άλλο μεγάλο θέμα αυτό. Ναι. Άλλο λέω εγώ. Οι παίκτες που παίζουν στο πρωτάθλημα εδώ.
0: Ναι.
1: Στρατιά μισθοφόρων.
0: Βέβαια, ασφαλώς.
1: Όλες οι ομάδες. Όχι μόνο ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Οι ομάδες βγαίνουν στην Ευρώπη. Που πρέπει να έχουν αναγκαστικά περισσότερους μισθοφόρους. Αναγκαστικά.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω για τις άλλες ομάδες.
0: Μα και άλλες ομάδες.
1: Ναι. Τι γυρεύουν εκεί πέρα 20 ξένοι στις άλλες ομάδες. Β' ή και πολλές φορές γάμα διαλογής.
0: Μα είναι ένα απόστημα αυτό. Αυτό είναι απόστημα.
1: Τι γυρεύουν εκεί. Τι ποδόσφαιρο είναι αυτό. Ποιον μπορεί να προσελκύσει. Με ποιον θα ταυτιστεί το μικρό παιδί. Που πάει να δει ποδόσφαιρο.
0: Το ίδιο συμβαίνει και στο μπάσκετ. Το ίδιο συμβαίνει και στο μπάσκετ. Και στο μπάσκετ.
1: Το
0: ίδιο συμβαίνει και στο βόλεϊ. Τώρα έβλεπα στο βόλεϊ, από τους 5 παίκτες που έπαιζαν στο βόλεϊ μέσα, οι 3 ήταν ξένοι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή το παιδάκι αυτό...
1: Αναγκαστικά και αυτό ακολουθάει. Μόνο το πόλο κάνει καλή δουλειά.
0: Ναι, αυτό λέμε.
1: Μόνο το πόλο. Λίγους ξένους και πολλούς Έλληνες. Εκολαπτήριο Ελλήνων παικτών. Έπρεπε να απαγορεύεται δια νόμου. Εγώ αν ήμουν υπουργός αθλητισμού, στο είπα.
0: Δεν υπάρχει υπουργός αθλητισμού. Ο υπουργός αθλητισμού με άλλα ασχολείται.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Δεν υπάρχει υπουργός αθλητισμού.
1: Άνθρωπος των προέδρων είναι και αυτός.
0: Βέβαια.
1: Τι κάνουνε. Δεν δίνουν λεφτά στα κόμματα. Δεν έχουν βουλευτές δικούς τους μέσα στα κόμματα. Τώρα πλάκα κάνουμε.
0: Εγώ θέλω
1: τη βλούμε. Τι να συζητάμε.
0: Μα διαφεντεύουν τα κόμματα.
1: Εγώ θα απαγόρευα στο Λεβαδιακό, στην Καλαμάτα, στο Βόλο, σε όλες αυτές τις ομάδες της μικρομεσαίας να έχουν πάνω από 10 ξένους. Το πολύ 10. Οι υπόλοιποι όλοι Έλληνες. Το πολύ 10.
0: Και το κυριότερο, στη Β' Εθνική γιατί χρειάζεται να έχουμε ξένους. Στη Γ' Εθνική είστε...
1: Ακόμα αυτό, και
0: δηλαδή,
1: καλά,
0: δηλαδή η Γ' Εθνική να έχει ξένους.
1: Ναι,
0: τι ανταγωνίζεται.
1: Μιλάω για την πρώτη κατηγορία.
0: Μα και για τη δεύτερη είναι το χειρότερο.
1: Ναι,
0: γιατί από τη δεύτερη...
1: Την πρώτη κατηγορία, δεν με αφήνεις να μιλήσω, είναι πιο υψηλό το επίπεδο του ποδοσφαίρου. Άρα έχει μεγαλύτερη ένταση. Άρα ένας νέος παίκτης, άμα του δώσεις ευκαιρίες και σταθεί σε αυτό το επίπεδο, μετά θα είναι έτοιμος να κάνει μεταγραφή στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟ. Αυτό λέω, θέλω να πω. Άρα λοιπόν αν ήμουν εγώ, κάτω από 10 ξένους με νόμο όλες οι ομάδες, οι μικρομεσαίες, αυτές οι οποίες δεν έχουν τους τίτλους στην ιστορία, τα λεφτά, τη βάση φυλάδων και όλα τα σχετικά που έχουν οι μεγάλες ομάδες. Εμείς αναγκαστικά πρέπει να έχουν παραπάνω ξένους, όχι όμως τόσους όσους έχουν. Πες μου έναν Έλληνα παίκτη που έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός που από τον οποίο να περιμένουμε πράγματα.
0: Έχει ό,τι πήρε, πήρε τον Γκάτρι, τον τέτοιο, αυτούς που πήρε, όχι οι αυτόχθονες που τους έβγαλε η ομάδα. Έχει ό,τι έβγαλε. Πήρε τον Παντελίδη και τον Τετέι από την Κηφισιά και η Κηφισιά αντικατέστησε αυτούς τους δύο παίκτες με ξένους.
1: Με ξένους, το είδα.
0: Δηλαδή
1: το είδα.
0: Πήρε από τον Πανετολικό παίχτη Έλληνα και ο Πανετολικός τον αντικατέστησε με ξένο.
1: Ναι. Δηλαδή... Πες μου η ΑΕΚ, έναν Έλληνα παίχτη πες του ΠΕΠ που έχει από το βίο να περιμένουμε. Ποιον τον Πήλιο, πλάκα κάνουμε τώρα.
0: Μα ο Πήλιος δεν είναι Έλληνας. Δεν είναι Έλληνας ο Πήλιος.
1: Ο Άρης, το Big Five, πες μου έναν Έλληνα παίχτη της προκοπής που έχει. Ποιο είναι το Γιαννιώτα 35-36 χρονών. Πλάκα κάνουμε τώρα. Και ο Ολυμπιακός, αυτούς που είχε, ξεπούλησε. Τους έδωσε στο εξωτερικό. Ούτε αυτός έχει τώρα έναν αξιόπιστο Έλληνα παίχτη. Ο ΠΑΟΚ έχει κανένα δύο ακόμα, αλλά και αυτός τους καλούς, τελευταίος ο Κωνσταντέλιας.
0: Θα φύγουν και αυτοί, θα φύγουν και αυτοί, κύριε Αναστάση. Και ο Μύθου και...
1: Το ποδόσφαιρο των μισθοφόρων, Β' και Γ' διαλογής. Β' διαλογής για τις μεγάλες ομάδες, Γ' διαλογής για τις υπόλοιπες τις μικρομεσαίες. Τώρα πλάκα κάνουμε...
0: Θέλετε να σας πω ένα... Θέλετε να σας πω ένα χειρότερο, ένα χειρότερο. Να σας πω ένα χειρότερο, το χειρότερο. Εγώ δεν πιστεύω στις ομάδες ότι δίνουν τα 10 και τα 12 εκατομμύρια. Εγώ, επειδή είμαι άπιστος στο μας γι' αυτό, εγώ λέω ότι αυτά είναι χρήματα που δίνονται και να φαίνονται για να καλύπτονται άλλα πράγματα.
1: Σίγουρα, τα λεφτά...
0: Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν αυτά, για αυτούς τους παίκτες αυτά τα χρήματα.
1: Συμφωνώ. Τα λεφτά των μεταγραφών που λένε τα φουσκώνουν εξεπίτηδες.
0: Βέβαια, ασφαλώς.
1: Για να καλύπτουν άλλα πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Είναι γνωστό αυτό από παλιά. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι γνωστό. Τι να λέμε τώρα. Άρα, τι ποτάσμα είναι αυτό.
0: Ακούω 10 και 12 εκατομμύρια με παίχτη που δεν θα άξιζε ούτε 2 εκατομμύρια, ούτε 3. Πού τι πάνε τα άλλα, πού είναι τα άλλα 10.
1: Δεν το πήρανε 10-12.
0: Α, μπράβο.
1: Και οι δημοσιογράφοι των προέδρων γράφουν 12. Είναι πολύ απλό. Είναι πολύ απλό.
0: Έτσι γίνεται πάντα, κύριε Αναστάση.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται ποδόσφαιρο έτσι.
0: Έχω ένα παράδειγμα.
1: Έτσι, με στατιά μισθοφόρων. Δεν γίνεται.
0: Έχω ένα παράδειγμα.
1: Ούτε μπορεί ο ποφύλαδος να ταυτιστεί με αυτούς.
0: Έχω ένα
1: γι' αυτό και τα γήπεδα είναι άδεια. Τα πιο πολλά γήπεδα είναι άδεια.
0: Όσο αυτοί οι δημοσιογράφοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά, αυτούς τους προέδρους θα έχουν.
1: Α, καλά.
0: Όχι και όσο αυτοί οι πρόεδροι θα κάνουν τη δουλειά, θα έχουν αυτούς τους δημοσιογράφους.
1: Από το φίλο σου.
0: Έτσι ακριβώς. Έχω προσωπικό παράδειγμα δημοσιογράφου που δούλευε εδώ.
1: Ναι.
0: Ήταν λάβρος εναντίον του Ολυμπιακού και όταν πήγε σε μαγαζί του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Άρχισε να είναι λάβρος εναντίον της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Και ο δημοσιογράφος αυτός θεωρητικά, από ό,τι εμείς ξέραμε, ήταν ΑΕΚτζής.
1: Βέβαια.
0: Καταλάβατε.
1: Ζήτω το χρήμα, ζήτω το χρήμα.
0: Εμείς εδώ, επειδή δεν...
1: Ο μόνος Θεός είναι το χρήμα, πέρα του δεν τίποτα.
0: Μπράβο.
1: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Λοιπόν, επειδή...
1: Τίποτα πάει στο κήπεδο.
0: Επειδή έχουμε...
1: Ο ένας μέσος άνθρωπος, για να δει τι.
0: Ναι, έτσι.
1: Τι να δει. Πέρα από τα υπόλοιπα, την τοξικότητα, τα επεισόδια, πέρα τα υπόλοιπα.
0: Έχετε 3 λεπτά να μας σχολιάσετε τους αγώνες του μπάσκετ, γιατί το χρειαζόμαστε.
1: Δεν έχω να πω κάτι για τους αγώνες του μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός καλά θα δει. Καλώς ήταν. Δεν είναι ακόμα έτοιμος. Θέλει δουλειά.
0: Λείπει το πεντάρι.
1: Στην πορεία, αλλά θέλει δουλειά ακόμα.
0: Το πεντάρι, το πεντάρι του.
1: Δεν είναι έτοιμες.
0: Το πεντάρι του είχε πρόβλημα στο 5. Ο Ολυμπιακός.
1: Έλειπε και ο Μιλουτίνοφ, δεν έλειπε.
0: Έλειπε, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν έχει πρόβλημα. Ένα τριάρι παραπάρουνε. Στην πορεία, αν βρουν κάτι καλό από εκεί και πέρα, έτοιμη ομάδα είναι. Έχει κάποιους νέους παίκτες, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν ρολάρι. Θα βελτιωθεί στη συνέχεια, δεν έχει θέμα.
0: Έχω την πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός πηγαίνει για το Χεζόνια. Είναι
1: το
0: πολύ
1: ξέρω,
0: κοντά.
1: Εγώ αυτό, το ξέρω.
0: Είναι πολύ κοντά στο Χεζόνια.
1: Το ξέρω.
0: Και περιμένουν από
1: το
0: μέρα σε μέρα την ανακοίνωση. Για τον
1: Παναθηναϊκό. Έχει τραυματισμούς ο Παναθηναϊκός.
0: Για τον Παναθηναϊκό τι λέτε.
1: Για το Βαλ του τα έλεγα. Για άλλη μια φορά, κύριε Δημοσθένη μου, να βλογήσω και τα γένια μου, τα προείπα. Τα προείπα. Προφήτης για άλλη μια φορά.
0: Και εσείς τι λέτε ότι έκανε τον Δημήτρο Γιαννακόπουλο.
1: Αυτός που τα λέει πριν, λέει τα γεγονότα πριν συμβούν. Λοιπόν, τους είπα μην το παίρνετε. Είναι σακάτης. Δεν είναι βλάκας ο Μπαρτζόκας. Θα ψάχνετε για σέντερ μετά από λίγο καιρό. Τώρα τρέχουνε και ψάχνουνε για σέντερ. Ο Παπαγιάννης δεν τους αρέσει. Δεν τους αρέσει. Φέρουν εδώ διάφορα σκούργελα. Άλλη στρατιά μισθοφόρων.
0: Άλλη, ναι.
1: πώς θα πάρω το πρωτάθλημα. Τη στιγμή το πρωτάθλημα θα είναι δύσκολο φέτος. Έχω δύο χρόνια να πάρω πρωτάθλημα, το παίρνει ο Ολυμπιακός. Πάω για τρίτη απώλεια στη σειρά. Θα είναι δύσκολο φέτος το πρωτάθλημα. Είδες ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Κερδίζουν ομάδες της Ευρωλίγκας. Και μάλιστα εκτός έδρας. Μέσα στην έδρα των αντιπάλων ομάδων. Τι ψάχνεις να βρεις. Με τι Έλληνες θα πάρω το πρωτάθλημα. Yes. Όταν επιτρέπονται μόνο έξι ξένοι και πάνε τώρα εκβιάζουν το λιόλιο να τους κάνει 7. Και εγώ λέω στο λιόλιο, του το ξανάπα, μη τους ακούς.
0: 5 να τους κάνει, όχι 7, 5 να τους κάνει. 5 ή 4.
1: Και εγώ και το Παναθηναϊκό. 6 θα παραμείνουν. Με προοπτική να γίνουν 5. Να τσακιστούν να πάνε να πάρουν Έλληνες παίκτες. Ή να βγάλουν Έλληνες παίκτες.
0: Και να πάνε όπου πάνε με τους Έλληνες. Να ξεκινήσει μια, να πάνε όπου πάει με τους Έλληνες.
1: Έχω ξαναπεί, αλλά δεν με ακούς. Αν ήμουν πάλι υπουργός, δεν θα άφηνα παίκτη Έλληνα κάτω από 25 χρονών να πάει στον Ολυμπιακό στο Παναθηναϊκό.
0: Τέλος.
1: Τους έχουν καταστρέψει όλους. Τους παίρνουν 18, 19, 20 χρονών, τους καταστρέφουν. Θα το απαγόρευα δια νόμου. Στον Ολυμπιακό ή στο Παναθηναϊκό θα πας από τα 25 και πάνω. Μέχρι τα 25 θα παίζεις σε άλλες ομάδες. Μικρομεσαίες. Για να δουλέψεις, να εξελιχθείς, να ανέβεις επίπεδο. Πώς θα παίξεις στον Ολυμπιακό ή στο Παναθηναϊκό. Ας το καταστρέφεις εκεί πέρα. Δεν είναι μόνο τα λεφτά στη ζωή. Έχουμε κακή νοοτροπία σαν λαός. Βέβαια. Γενικότερα. Δεν φταίνε μόνο αυτοί που κυβερνάνε. Φταίει και ο λαός.
0: Και ο λαός, βέβαια. Μα ο λαός δεν είναι άμυρος.
1: Είμαστε λαός της αρπαχτής.
0: Λοιπόν, κύριε Αναστάση, ολοκληρώσαμε γιατί θα ήταν δελτίο ειδήσεων και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να ανταμώνουμε. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της μονόρης σημερινής εκπομπής. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης. Από μένα να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλή όρεξη για όσους δεν φάγατε, καλή χώνεψη για όσους φάγατε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Goal!
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κωμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
7: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδου Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
6: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου.
9: Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την Εθνική Ελλάδος συμπεριλήφθηκαν ο Μανώλη Σάλιαγας του Ολυμπιακού και ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη. Εκτός έμεινε ο τραυματίας ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Λάζαρος Ρώτα. Ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Λάμπρος Κατσόνης στο παιχνίδι που ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Super League. Εκτός για τους Βιωτούς, η Σουτ και Σιμελίδης. Φανέλα βασικού για τους Ερυθρόλευκους αναμένεται να πάρουν Φορτούνης και Γιάρεμτσουκ. Σέντερα στις 5, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Μία ώρα αργότερα ο Βόλος φιλοξενεί την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Εκτός ο Βάργκα για την ένωση με τον Μάρκο Νίκολιτς να εξετάζει την περίπτωση να παρατάξει την ομάδα του με ένα φορ. Χωρίς τους Σιαμπάνι, Ουρτάδο, Καμπελά, Τσοκάνι και Μπαρέ θα αγωνιστεί η ομάδα του Κώστα Μπράτσου. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Γεωργούλας. Δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Στην ενδεκάδα του δικεφάλου του Βορρά επιστρέφουν οι Παυλένκα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα Ράχμαν. Ξανά στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου, η Μαυρίας, Γαλιάτσος, Σέντρα. Στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Για την τρίτη αγωνιστική του Super League, λίγες μέρες μετά το θρίαμβο στην πρεμιέρα του Europa League, ο Όφη υποδέχεται στις 7 τον Αστέρα Άκτορ στο Παγκρίτιο για την πέμπτη αγωνιστική του Super League. Για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2 στις 5, Αστέρας Άκτορ Β, Απόλλων Καλαμαριάς 1926 και την ίδια ώρα Ολυμπιακός Β, Μαρκό. Επιτελείο της EuroLeague αναμένεται να επισκεφθεί το Tel Aviv προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο επιστροφής των ομάδων του Ισραήλ στη χώρα τους. Η Manchester City υποδέχεται στις 4 στη Sunderland για την πέμπτη αγωνιστική της Premier League. Στα υπόλοιπα μάτς στις 4 Leeds Crystal Palace και Bournemouth Liverpool και στις 6.30 Fulham Manchester United. Το ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα σε Real και Ατλέτικο στις 5 και 4 κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της 7ης στροφής της La Liga. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις αυτή την ώρα Χετάφε Μάλαγα. Στις 7.30 Villarreal Levante και Deportivo La Coruña Betis. Και στις 10 Βαλένθια Ρεάλ Σοσιεδάδ. Η Bayer Leverkusen και η Λειψία διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 4.30 στην Παγιαρίνα για την τέταρτη αγωνιστική της Bundesliga. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 6.30 Σάλκε Έλβερσμπεργκ και στις 8.30 Πάντερμπον Χόφενχάιμ. Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα αντιμετωπίζει στις 4 εκτός έδρας στη Φροζινόνε για την 5η στροφή της Serie A. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1 στο 70. Στις 4 Πάρμα Τζένοα, στις 7.30 Γιουβέντους Αταλάντα και στις 10 παρατέταρτο Μίλαν Λέτσε. Μαρσέι και Παρί Σεν Ζερμέν κοντράρονται στις 10 παρατέταρτο στο Στατ Βελοντρόμ, στο μάτς που κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Λιγκάν. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4 ο Σερ Μπρέστ και στις 6 και 4 Νις Λίλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sport.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή «Ο Διαφωτιστής». Όπως είπα λοιπόν, είναι εκπομπή «Ο Διαφωτιστής» στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί της, στο μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε, ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου του 2026. Με το που ξεκίνησε η εκπομπή μπήκε και γκολ στο μάτς η Super League 2 Athens Καλυθέα Πανσεραϊκός. 1-0 τον γκολ πέτυχε στο 21 ο Μανιάς με σουτ. Για την Athens Καλυθέα ο τεχνικός ο Βαγγέλης ο Μόρας έχει κατεβάσει τους Καστράτης, Σταματούλας, Χουχούμης, Ματίγεβης, Προβιδάκης, Αναστασίου, Τζανθάρης, ο Μπαουτίστα Λόπες, ο Φαϊτάκης και ο Μανιάς ο σκόρερ. Και για τον Πανσεραϊκό ο τεχνικός ο Αλέκος Βοσνιάδης έχει κατεβάσει την εξής ενδεκάδα: την Αλίνη, Παντελάκη, Σιλιάδης, Αρμουγκόμ, Οικονόμου, Μορέιρα, Αβάμ, Τσέλιος, Ζαρζίνιο, Τεϊσέρα και Πασάς. Διετής είναι ο Κουκούλας Λέσβου και βοηθή είναι ο Μαυλουδής Ηρακλείου και ο Ρώσος Αθηνών. Κίτρινη κάρτα έχει δει μέχρι στιγμής ο Τζανδάρης. Στις 5 για την τρίτη αγωνιστική Super League 2 ξεκινά το μάτς Ολυμπιακός Β' Μαρκό, Ολυμπιακός Β' τεχνικός Ρούμπιο Μαρκό Παπαδόπουλος. Ο Σούλης, διαιτητής θα είναι ο Μπουρουτζίκας Λάρισας. Βοηθή η Δέτσι, Δωδεκανήσου και ο Παύλος Δυτικής Αττικής. Την ίδια ώρα θα ξεκινήσει το μάτς Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Καλαμαριάς. Αστέρας Τρίπολης Β' τεχνικός Κοντοές. Απόλλων Καλαμαριάς Τάτσης. Διαιτητής θα είναι ο Τουλούμης Εύβοιας. Βοηθή Καραλής και Ντάβαρης Ηλίας.

Υπήρχε και μια μικροένταση προηγουμένως στο μάτς αυτό. Το Athens Καλυθέα Παναθηναϊκός που είναι στο 1-0 με γκολ που πέτυχε όπως είπαμε στο 21 ο Μανιάς. Υπήρχε μια μικροένταση μεταξύ Τεσέιρα και Προβιδάκη. Προβιδάκη και Τεσέιρα. Το μάτς ωστόσο συνεχίζεται κανονικά.

Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Στην Αττική, σε Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια, Προάστια Αττικής από 94,3. Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα, Πολλά Διόνυσης σε 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη από 104,6. Στην Ηλία, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάγκηθο από 98,6. Την καλησπέρα στον Κώστα στην Ηλία. Στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησος από 104,6. Στην Ετωλοκαρνανία, στο Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα το Ρεντίφη, σε Μεσολόγγι και Ιόνιο από 100,9. Την Θεσπρωτεία, όπως είπαμε, στο Αγρίνιο, καλησπέρα στον Κώστα το Ρεντίφη. Στη Θεσπρωτεία, σε Οικουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά, 98,6. Στα Δωδεκάνησα, Ρόδος από Prime 103,7, στην Κύπρο από Super Sport 104, στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα, στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη από Ελλάς Σάρτη. Υπάρχει και το site του σταθμού, το sports943.gr, που εκεί ανεβάζουμε τα σημαντικότερα θέματα. Σήμερα έχουμε φούλα αγωνιστική κίνηση, οπότε δεν θα βγάλουμε σήμερα τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά, έτσι. Και ωστόσο μεταφέρουμε τηλεφωνικά τα μηνύματά σας που θα μας λέτε, τα σημειώνουμε και τα γράφουμε και τα διαβάζουμε στο 210-220-5943 και 215-215-5943 και στο Viber 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία τα διαβάζουμε όλα, παιδιά, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και σε όλη τη διάρκεια των εκπομπών. Μάλλον θα το διαμορφώσω, θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Έχουμε το χρόνο από 3.30 μέχρι 4.30. Θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Να μην σας το στερήσω αυτό. Έτσι λοιπόν, από 3.30 μέχρι 4.30 θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα.

Πάλι τα ίδια με συγκοινωνίες, παιδιά. Υπολειτουργούν οι εφαρμογές, έτσι. Δεν γράφουν τίποτα. Ξαφνικά έρχονται χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα. Τρόλεϊ και λεωφορεία. Το πρωί σήμερα, στην Πατησίων που ήμουν από νωρίς, 6 ώρα το πρωί, πέρασαν το 11, το 5, το 14. Οι εφαρμογές δεν έγραφαν τίποτα απολύτως. Υπολειτουργούν όλο αυτό το διάστημα. Γιατί εκεί, εσείς εκεί, κύριοι στις συγκοινωνίες, δεν ξέρετε να φτιάξετε τις εφαρμογές, δεν ξέρετε να τις λειτουργήσετε, δεν ξέρετε τι ακριβώς. Ποιο είναι το πρόβλημα που υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό? Για ένα τετραήμερο δεν λειτουργούσαν καθόλου. Κάποιες ημέρες υπολειτουργούν. Και σήμερα πάλι το ίδιο. Δεν έγραφαν τίποτα και ενώ εμφανίζονταν ως εκ θαύματος και τα τρόλια και τα λεωφορεία χωρίς να γράφουν οι εφαρμογές τίποτα. Να, προηγουμένως εδώ που ερχόμουν στο Ήλιον που είναι ο σταθμός, πέναγε το γάμα 12, κατέβαινε. Για Αθήνα δεν έγραφε τίποτα. Η εφαρμογή, Γιατί ρε παιδιά τόση ανοργανωσιά, τόση αδιαφορία, τόση ασκετοσύνη? Γιατί ταλαιπωρείτε τον κόσμο? Τις προάλλες είχαν μπει κάποιοι ελεκτές μέσα και του ρώτησα, δεν ήξεραν. Εσείς πώς μας ελέγχετε, κύριε, του λέω, όταν δεν ξέρεις εσύ ο ελεκτής τι ακριβώς σου συμβαίνει? Μήπως δεν είσαι ελεκτής? Και κάτι άλλο, εγώ δεν μπορώ να δείχνω στον οποιοδήποτε την τραπεζική μου κάρτα, παιδιά, έτσι. Ελεκτής, τι είναι αυτό, τι πάει να πει? Πού ξέρω εγώ τι είναι ο άλλος, αν δεν μου δείξει ταυτότητα? Μια και λέμε για ταυτότητα, μου είχε έρθει στο μυαλό μου μια εικόνα που είχαμε δει πριν από καιρό. Είχε συμβεί, το είχατε δει και στην τηλεόραση. Εμφανίστηκαν κάποιοι ως υπάλληλοι του ΔΔΕ να κάνουν κάποιες εργασίες στην νέα πολυκατοικία. Ζήτησαν από μια γιαγιά 60.000 ευρώ να πληρώσει, γιατί θα έτρωγε πρόστιμο. Η γιαγιά δυστυχώς τσίμπησε, ο παππούς που ήταν στο σπίτι δεν την άφηνε. Η γιαγιά όμως έβγαλε τα λεφτά, τα 60.000, και τα έδωσε, ενώ την τράβαγε να μην τα δώσει ο παππούς. Κατάλαβε ότι ήταν απάτη. Τα έδωσε και οι άνθρωποι εκεί που τα πήραν αυτοί, απατεώνες, έγιναν καπνός.

Και την κάρτα προηγουμένως είδε και ο Ζορζίνιο του Πανσεραϊκού στο μάτς με την Άθενς Καλυθέα. Προηγείται η Άθενς Καλυθέα με ένα 0, όπως είπα. Κίτρινες κάρτες έχουν δει ακόμα και ο, έχει δει και ο Τζανδάρης. Και πώς να μην τρομάζει όμως ο κόσμος όταν το ίδιο το κράτος, όταν η ίδια πολιτική, όταν η ίδια κυβέρνηση απειλεί τον κόσμο όταν δεν πληρώσει αυτό θα έχει πρόστιμο. Αν δεν το πληρώσει έγκαιρα θα έχει πρόστιμο. Αν δεν συμβεί θα έχει αυτό πρόστιμο. Αν δεν κάνουν εμβόλιο ηλικιωμένοι θα έχουν πρόστιμο. Και κατά τα άλλα μας λένε δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός, αλλά απειλούν με πρόστιμα. Γι' αυτό και ο κόσμος τσιμπάει στον κάθε απατεώνα δυστυχώς. Και όλα ξεκινάνε με το φόβο που στον οποίο υποβάλλει η πολιτεία τους απλούς πολίτες για τα πρόστιμα, για το παραμικρό. Από εκεί ξεκινάει.

Ο Βέλος Αδιανής έχει στείλει το μήνυμά του μακρός και λες, λέει Φώτη καλησπέρα. Μετά τη διαμάχη μια θέση, για μια θέση πάρκινγκ, λέει, έχουμε και διαμάχη μέχρι θανάτου για μια ξαπλώστρα που έχουμε φτάσει, λέει. Πραγματικά ρε παιδιά, πόσο χαμηλά θα πέσουμε ακόμα. Πνευματικό επίπεδο πολύ χαμηλό. Τι λαός είμαστε. Για εκεί πατάνε παιδιά πολιτικοί, γιατί ασχολούμαστε με πράγματα που δεν πρέπει, με πράγματα που δεν νοεί το ανθρώπινος νους να ασχολείται. Και συνεχίζει λοιπόν, αυτά βλέπουν κάποιοι και τρίβουν τα χέρια τους. Ναι, το επίδομα λέει το επίδομα λέει στους συνταξιούχους των 400 ευρώ το δίνουν από τους άλλους συνταξιούχους που πληρώνουν την ειδική εισφορά για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις. Έτσι είναι, το παίρνουν από τον έναν και το δίνουν στον άλλο και κατά τα άλλα λένε ότι μας δίνουν στον κόσμο. Εντάξει, εγώ δεν παίρνω συντάξεις, δεν έχω φτάσει ακόμα στο επίπεδο αυτό, αλλά έτσι είναι, όπως λες φίλε Διονύση. Το επίδομα λοιπόν συνταξιούχους των 400 ευρώ, όσα πολλά λεφτά το δίνουν από τους άλλους συνταξιούχους που πληρώνουν την ειδική εισφορά για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις. Και συνεχίζει, η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού για το 2026 το αναφέρει ακριβώς και λέει επίσης το ΕΝΙΠΕΚ του Μητρόπουλου τους έβγαλε σήμερα στη σέντρα με την ακριβή σελίδα και τον πίνακα. Το είδα πριν από λίγο, δίκιο έχεις, και εγώ το είδα. We didn't break. We didn't bend, but something stopped us from hitting send. Και μια και λες για τις εφημερίδες, διάβαζα σήμερα μια εφημερίδα που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία και λένε για τον Τσίπρα ότι είχε επαφές με τη Βενεζουέλα. Γιατί κακό είναι να έχει επαφές με τη Βενεζουέλα, και η μαγκιά του ήταν που είχε επαφές με Βενεζουέλα, δεν κατάλαβα.

Και διάβαζα σήμερα και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Χερακάτικη Δημοκρατία και λέει σύζυγος Τουρνάρα στο ίδιο κλαμπ, το κλαμπ σε εισαγωγικά με την Γάκα. Και λέει από πάνω Καπέλο ο τίτλος, ετοίμαζαν ρυθμίσεις που θα βάφτιζε και, το, και τα παραϊατρία. Κλινικές σε εισαγωγικά. Όλοι εσείς κύριοι παρετηθείτε, ανύπαρκτη κυβέρνηση. Ανοργανωσιά, σκάνδαλα. Τα ονόματα ανθρώπων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Μέσα σε όλα. Κατά τα άλλα θέλει να πάρει από τους κεντρώους ψήφους ο Μητσοτάκης. Καλά δεξιός είναι, πώς θα πάρει από τους κεντρώους? Αν και πριν από λίγο καιρό είχε πει ότι είναι κεντρώος, ούτε και ο ίδιος ακριβώς ξέρει τι μπορεί να είναι, έτσι. Και ενώ έλεγε αν πέσει κάτω από το 28% η Νέα Δημοκρατία θα παραιτηθεί, τώρα διάβαζα ότι αν πέσει ακόμα και από το 25% κάτω δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Η καρέκλα είναι γλυκιά, παιδιά.

πέναλτι έχει κερδίσει ο Πανσεραϊκός. Είναι το Athens Καλυθέα Πανσεραϊκός το 1-0. Κίτρινη κάρτα ο Χουχούμης της Athens Καλυθέα πριν από λίγο. Δεν έχει εκτελεστεί ακόμα το πέναλτι. Στο 37ο λεπτό είμαστε. Τώρα πρόκειται να εκτελεστεί.

Να επαναλάβω και το μεγάλο μπαμ με μεταγραφικό κόλπο γκλώσσο του Ατρομήτου. Το μπαμ με τον Ντάνι Γκαρθία. Ο Ατρόμητος, λοιπόν, επαναλάβω, ο Ατρόμητος ήρθε σε συμφωνία με τον 36χρονο Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Αναμενόταν, παιδιά, να συμβεί. Τα λέγαμε εμείς όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Απομένουν, λοιπόν, μόνο τα τυπικά για τη μεταγραφή. Να παραλάβουμε αυτό το κόλπο γκρόσο του Ατρομήτου με την απόκτηση του 36χρονου Ντάνι Γκαρθία, που πριν από λίγες ώρες ανήκε στον Ολυμπιακό. Ο 36χρονος αμυντικός χαφ έχει βρει όλα με τους Περιστεριώτες και έτσι απομένουν πλέον τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του με την ομάδα του Περιστεριού, να προσθέτει μια σημαντική εμπειρία και ποιότητα στη μεσαία γραμμή της. Άλλος ένας παίκτης, λοιπόν, που δεν ανήκει στο ρόστερ πλέον του Ολυμπιακού, ο οποίος Ολυμπιακός έχει αλλάξει ριζικά. Ελάχιστοι παίκτες έχουν απομείνει από το περσινό ρόστερ.

Ο φίλος ο Γιάννης Μίκαπα λέει: Φώτη, ο Πρωθυπουργός κάνει τα δύνατα δυνατά για να βγει άλλη μια τετραετία. Τάζει σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, από τάξη μου άλλο τίποτα, παιδιά, έτσι. Μου μυρίζεται καινούριο πεκέπι το οποίο κόστησε 21 δις, παιδιά. Και ξέρετε ποιοι θα πληρώσουν αυτό το λογαριασμό? Εμείς. Αυτοί που ήταν στο σκάνδαλο πεκέπε, στην ουσία δεν τιμωρήθηκαν, έτσι. Είχαν ποινή φυλάκιση με αναστολή, έμειναν ελεύθεροι, δηλαδή έδωσαν κάποια χρήματα και μια τρύπα στο νερό. Πάλι ένταση, αρκετή ένταση με κόσμο στο γήπεδο ανάμεσα στο παιχνίδι Άθες Καλυθέα Πανσεραϊκός, με παίκτες και παράγοντες, αρκετή ένταση στο παιχνίδι.

Και από Θεσσαλονίκη, αποστολία Γαβρίνα Φώτη μου λέει για το θέμα που είπα για τον Γκαρθία που έμεινε ελεύθερο στο Ολυμπιακό και πήγε στην Ατρόμητο. Ο Απόστολος έχει στείλει μήνυμα και λέει: Απόστολος Φώτη, καλή εκπομπή. Και λέει και Άκης Πατήσια, αέρα, αέρα να φύγει χολέρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCF Krav Maga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Επιστρέψαμε στο δεύτερο μισάωρο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Ο Διαποτηθής» στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για ένα πεντάωρο ο Φώτης Κατσούφης, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη χρονική διαδρομή που ήδη διανύουμε. Έχουμε τα μάτια στη Super League σήμερα στις 5 το Λεβαδιακός Ολυμπιακός, σε περιγραφή ο Νίκος ο Κατσάτσος. Στις 6 το Βόλος ΑΕΚ, σε περιγραφή Γιώργος Γιωργούλας. Στις 7 έχουμε το Όφι Αστέρας Τρίπολης Άκτορς, ενημέρωση από τους ανταποκριτές μας. Και στις 9 το Πανετολικός ΠΑΟΚ, περιγραφή Στέλιος Τεριάδης, σε συνεργασία με Λίμπερο. Με Λίμπερο 107,4. Το θέμα της ημέρας λοιπόν, ο Ντάνι Γκαρθία που πήρε παίρνει ο Ατρόμητος, έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.

συμφωνώ και εγώ με το μήνυμα που έχει στείλει ο Διονύσης σε ένα ακόμα μήνυμα και λέει ο Ατρόμητος, αν δεν φτιάξει λίγο, θα είναι στην επικίνδυνη ζώνη. Τώρα ο Γκαρθία. Ο Γκαρθία λέει τι θα προσφέρει. Θα δείξει, λέει, τον. Τον Γάλλο τώρα στον Βόλο, λέει, τώρα τον Ισπανό στον Ατρόμητο. Να δούμε τα σχόλια για τον Ολυμπιακό. Πράγματι ο Ατρόμητος δεν έχει ξεκινήσει καλά και αν συνεχίσει έτσι θα κινδυνεύσει. Καλησπέρα στους Βαγγέλιδες, δύο στη Λαμπρινή, ένα στην Ηρακλείου στα Ανοπατήσια, στη Χαρά στα Ανοπατήσια, στον Παντελή στα Ανοπατήσια, στη Δέσποινα και την Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά, Δέσποινα Παναγιώτα και Χριστίνα στο Ήλιον, στον Βασίλη τον Καψάλη και τον Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο, στον Κώστα στο Βασιλικό της Εύβοιας, στις δύο Άνες στη Λαμπρινή, η μία και άλλη στην Λεωφόρο Συγκρού εκεί, στην περιοχή Μακρυγιάννη, στο ξεκίνημα, στον Τάσο τον Κουτσούκο, στον Πάπη τον Κατσάνο, τα παιδιά στα ΕΠΑΛ, στην Κράβα και σε όλα τα παιδιά στα ΕΠΑΛ που με ακούνε και μας ακούνε.

Έχουμε καλησπέρα από τον Σπύρο από την Αφιάλη. Ο Γιάννης ο Σκορδαλός λέει: μόνο και μόνο αγαπητέ Φώτη, που αυτός ο προπονητής αποδέσμευε αυτή τη μαρμαροκολόνα, είναι ένας ικανός λόγος να ελπίζεις. Τρεις τελίτσες πέρα από αυτό όμως. Μεν τι άπαξ διαπαντός τεράστιος, αλλά τον έφαγε το ξερό του το κεφάλι. Έτσι λέει ο Ιάννη, ο Σκορδαλός Ιάννης. Κοίτα, για μένα από τη στιγμή ένας προπονητής που φτάνει ταβάνι, παίρνει ευρωπαϊκό κύπελο. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, για το Ολυμπιακό, στο ποδοσφαιρικά μιλάμε τώρα. Για λογαριασμό του Ολυμπιακού και μετά παίρνει και πρωτάθλημα. Όταν φτάνει ταβάνι, για μένα, κατά την ταπεινή μου άποψη, στη συνέχεια πρέπει να αποχωρεί. Γιατί? Όταν έχει φτάσει δύο φορές ταβάνι, μετά δεν μπορεί να το ξεπεράσει το ταβάνι. Εκτός και να πάρει το Europa League μετά. Αυτό σημαίνει λοιπόν οι απαιτήσεις μεγαλώνουν και θα πρέπει να ανταποκριθείς. Όταν λοιπόν έχεις φτάσει δύο φορές ταβάνι, φεύγεις επιτυχημένος έχοντας ξεπεράσει το ταβάνι. Yes.

Μία ακόμα κίνδυνη κάρτα με τη λήξη του ημιχρόνου σε αυτό το μάτς έχει δίκιο Τεϊσέρα αλλά και ο Σταματούλας. Άρα έχουμε 5 κίτρινες κάρτες στο μάτς. Αν θες καλυφθεί ο Πανσεραϊκός με αρκετή ένταση. 1-1 το πρώτο ημιχρόνο.

Όπως είπα, μέχρι 4.30 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά. Έτσι, μετά ξεκινάνε τα μάτς, οπότε δεν θα υπάρχει χρόνος να πούμε κάτι περισσότερο. Οπότε και σε αυτή την εκπομπή, αλλά και σε όλες τις εκπομπές γενικότερα, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να βγείτε στον αέρα, να πείτε την άποψή σας ή να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6939-943-943 σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όλων των εκπομπών γενικότερα. Στην Αγγλία, στην Championship, έχουμε στο 83ο λεπτό Wolves με την West Bromwich 1-0 και στο 13 Norwich με την Bolton 1-1.

Στην Ισπανία έχουμε στο 61ο λεπτό Χετάφε με τη Μάλαγα στο 0-0. Συχνά πυκνά παιδιά λέμε αποτελέσματα, οπότε να παρακολουθείτε για όλες τις κατηγορίες, ακόμα και για μικρότερα πρωταθλήματα, γιατί αρκετός κόσμος παίζει στοίχημα και για μικρότερα πρωταθλήματα, αλλά και ενδιαφέρεται και για μικρότερα πρωταθλήματα, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ και σε κάποιες περιπτώσεις για όλα τα αθλήματα. Στην Αυστρία έχουμε στο 14ο λεπτό η Ριντ με την Βολφμπεργκερ 2-0 και στο 14ο λεπτό ο Χάντρμπεκ με την Λάσκ Λίντς 0-1. Στο ίδιο λεπτό δηλαδή.

στο Αζερμπαϊτζάν 14ο λεπτό και εδώ Σάμακι με την Αράζ το 0-0. Στην Αρμενία 42ο λεπτό Αραράτ Σιούνικ και εδώ 0-0. Άσφερες αρκετές ομάδες μέχρι τώρα. Βλέπω εδώ και τις ειδήσεις κάποια και τα κανάλια σε κάποια ασθενής λέει για αναμονή πάνω από 15 ώρες για μια εισαγωγή στο Αττικόν. Πάλι καλά που δεν περίμενες 2 χρόνια κυρία μου. Βλέπω παρετηθείτε να ησυχάσουμε να δούμε την υγεία μας.

Δανία στο 43ο λεπτό, έχουμε στον Τερίστι Ράντερς 2-1 και εδώ τώρα μόλις μπήκε γκολ. Και Μπρόντμπι με την Κοπεχάγη στο 0-0, εδώ δεν μπήκε γκολ. Όπως είπα λοιπόν, Μπρόντμπι, Κοπεχάγη 0-0 και στον Τερίστι με Ράντερς 2-1 στο 45ο λεπτό. Στην Ελβετία 45-1 έχουμε στο Βαντούς με την Τούν είναι στο 0-1. Για το πρωτάθλημα γενικό στο ποδόσφαιρο στην πρώτη κατηγορία, τη Μεγάλη Βόλο Σόφη τελικό αποτέλεσμα 3-0. Πιο μετά αρχίζουν ακόμα 3 παιχνίδια το Αγία Παρασκευή στις 4 με ΑΟΡΕΑ, Αστέρας Τρίπολης με Κηφισιά και Σιρήνες Γρεβενών με Οδυσσέα Μοσχάτου.

Τώρα που σκέφτηκα να πω, να θυμηθώ αρκετά φιλόξενοι στους δημοσιογράφους η ομάδα του Ατρομήτου, η ΠΑΕ Ατρόμητος, αλλά και η Κηφισιά, μπράβο τους, όχι σαν κάτι άλλους.

Η άρεστη φιλοξενία και το φιλότιμο αποτελεί χαρακτηριστικό των Ελλήνων. Όταν κάποιοι το αρνούνται, είναι ανέδεια και αχαριστία.

στην Ολλανδία έχουν τελικό αποτέλεσμα Φέγγενορντ με την Ουτρέχτη 5-0 και στο 18ο λεπτό Αλκμάρ με Τέλσταρ 0-0 και τη Τβέντε με Πέσεβε Ατιχόβεν 1-0.

Μέχρι 4.30 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα, οπότε εκμεταλλευτείτε αν θέλετε, έτσι δεν είναι υποχρεωτικό αυτό το χρόνο, αυτό το βήμα. Προσπαθούμε να παίξουμε μπάλα σε όλα τα γήπεδα, να ικανοποιήσουμε και αυτούς που θέλουν να ακούνε μόνο ειδήσεις και ρεπορτάζ, και αυτούς που θέλουν να βγαίνουν στα τηλέφωνα, και όσους και όσες θέλουν να στέλνουν μόνο μηνύματα στο Viber 6939-943-943 σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών. Αλλά και τηλεφωνικά μεταφέρουμε τα μηνύματά σας, τα σημειώνουμε, τα καταγράφουμε και τα διαβάζουμε στα δύο τηλέφωνα, έτσι, από αυτά στα οποία βγαίνετε στον αέρα, στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Έλεγα λοιπόν και η Παρέα Ατρόμητος και η Κηφισιά άψογη φιλοξενία σε όλους τους δημοσιογράφους. Κάποιοι άλλοι δεν το κάνουν όμως. Και θα πρέπει να μάθουν να συμπεριφέρονται στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία τουλάχιστον. Πώς λειτουργούν τα πράγματα, αν δεν ξέρουν θα τους το διδάξουμε εμείς, εδώ ευχαρίστως. Η φιλοξενία και το φιλότιμο είναι τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων. Μπορεί να έχουμε 1002 άλλα άσχημα, αλλά σε αυτά τα πράγματα δίνουμε και την ψυχή μας.

στη Σουηδία στο ημίχρονο Kalmar Häcken 0-2, Djurgården Elfsborg 0-1 και Halmstad AIK Stockholm 0-0.

Να πάμε και σε μπασκετικά αποτελέσματα. Στην Ασία έχουμε ασιατικούς αγώνες play-off. Κίνα, Ιράν 70-79 και Ιαπωνία, Νότια Κορέα 57-67. Σε ασιατικούς αγώνες γυναικών, Χονγκ Κονγκ, Φιλιππίνες 73-90 και Καζακστάν, Ιαπωνία 23-88.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
9: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και Robotics Labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
11: Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής των Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι το 8 το απόγευμα. Έχουμε πει αρκετά ήδη πολλά πράγματα στο πρώτο μέρος. Σε αυτή την πρώτη ώρα, σημαντικό γεγονός η μετακόμιση ως ελεύθερος από τον Ολυμπιακό του Γκαρθία στον Ατρόμητο. Δεν είχε προσφέρει πολλά πράγματα το τελευταίο διάστημα στον Ολυμπιακό Γκαρθία.

Επίσης, σημαντικό γεγονός σήμερα αθλητικό είναι το ραντεβού με την ιστορία της και τη νέα χρυσή σελίδα του ελληνικού βόλεϊ. Έχει σήμερα εθνική αδρών στο βόλεϊ. Μετά τις 3 διαδοχικές νίκες στον πρώτο όμιλο του Τωρίνου και την πρόκριση στους 16 του Eurovolley, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κοντράρεται σήμερα στις 5 με τη Φιλανδία. Τώρα ξεκινάει. Σε μία ώρα ξεκινάει δηλαδή, με στόχο μία θέση στα προμετελικά του θεσμού. Σε μία ώρα από τώρα στις 5, όπως είπαμε, Ελλάδα-Φιλανδία.

0: Πάμε στο συνάδελφο και φίλο του ρεπόρτερ Ολυμπιακού, τον Κώστα Σαμοθράκη, για την 11η του Ολυμπιακού με τον Λεβαδιακό. Ακούμε, Κώστα.
1: Γεια σου, Φωτή, και την καλησπέρα μου σε όλους. Λοιπόν, με αρκετές αλλαγές, όπως αναμενόταν, με Φορτούνη, με Γιάρεμτσουκ σεντερφόρ, με Πουέρτα στα χαφ και με Κάρμο αντί του Πιρόλα, είναι οι αλλαγές με τις οποίες ξεκινάει το παιχνίδι ο Ιμανόλ στη Λιβαδιά. Ορτέγκα λοιπόν θα είναι κάτω από τα γκολπός, δεξιά ο Πέτερσεν, αριστερά ο Τικριζιάν. Ο Ρέτσος μαζί με τον Κάρμο θα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Φρόιλερ παραμένει στον άξονα, παρά το γεγονός ότι έχει παίξει δύο συνεχόμενα 90 λεπτά, δίπλα του θα έχει τον Πουέρτα. Ο Τσικίνιο πιθανότατα, τώρα πιθανό λόγο δεν ξέρω, θα τα δούμε αυτό στο γήπεδο μέσα, θα είναι πίσω από τον Γιάρεμτσουκ και ο Ζώτα Σίλβα μαζί με τον Φορτούνι στα άκρα. Δεν ξέρω αν είναι 4-2-3-1 ή 4-3-3, δηλαδή αν ο Τσικίνιο είναι στην τριάδα στα χαφ μαζί με τον Φρόιλερ και τον Πουέρτα, ή ο Πουέρτα μπορεί να είναι πίσω από τον Γιάρεμτσουκ. Είναι σχεδιασμοί τους οποίους έχει στο μυαλό τον προπονητή του Ολυμπιακού και θα τους δούμε μέσα στο γήπεδο. Υπάρχουν πολλές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης και οι δύο μπακ και ο Σάλιακας, δηλαδή και ο Μπρούνο είναι εκτός. Είναι ο Πέτερσεν δεξιά και ο Τικνιζιάν αριστερά. Ο Πουέρτα στη θέση του Έσε. Ο Φορτούνης αντί του Ζέλσον, ο οποίος είναι στον μπάγκο. Και ο Γιάρεμτσουκ αντί του Μεξικανού, του Γκονζάλης, που έμεινε στον πάγκο. Αρκετές αλλαγές, πιο επιθετικό σχήμα προφανώς, γιατί περιμένει ο προπονητής του Ολυμπιακού μια κλειστή άμυνα και γι' αυτό έκανε αυτές τις επιλογές.
0: Ωραία, λοιπόν, Κώστα Μαδάκη, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι για το έγκαιρο ρεπορτάζ. Την 11η του Ολυμπιακού για το μάτι με Λεβαδιακό. Αρκετές αλλαγές. Θα τα πούμε στον πορεία. Αν προκύψει κάτι άλλο, μας ενημερώνεις ενδιάμεσα.
1: Έγινε.
0: Καλή συνέχεια. Μας έδωσε λοιπόν ο Κώστας Σαμοθράκης έγκυρα την 11η Ολυμπιακού με αρκετές αλλαγές απέναντι στο Λεβαδιακό. Μια 11η που αναμένεται να αντιμετωπίσει μια κλειστή άμυνα. Αυτό περιμένει ο τεχνικός Ολυμπιακού σε αυτό το ματς στη Βιωτία. Λέγαμε προηγουμένως για το ραντεβού με την ιστορία που έχει και πάλι η Εθνική Βόλη Ανδρών. Το σύνολο του Κώστα Χρυστοφιδέλη ετοιμάζεται να γράψει μια νέα χρυσή σελίδα στο ελληνικό βόλεϊ. Κοντράρεται στις 5 με την Φιλανδία για μια θέση στα προημιτελικά του θεσμού του Euro Volley.

Στο 57ο λεπτό για την Super League 2, το Athens Καλυθέα Πανσεραϊκός παραμένει 1-1 με τα γκολ που μπήκαν στο πρώτο ημίχρονο στο 21 Μανιά Μεσούτ για την Athens Καλυθέα 38 με πέναλτι Πασά. Ήρεμο το πρώτο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο είχαμε αρκετές διακοπές ένταση, μικροεντάσεις. Έχουμε και σήμερα και 4 αγώνες για τη δεύτερη φάση του κυπέλου Ερασιτεχνών. Έχουμε ΑΕΠΟΛΗ Κάστρου 4.30 ξεκινάνε σε λίγη ώρα από τώρα. ΑΕΠΟΛΗ Κάστρου λοιπόν Θρακικός Μητρούσιου. Ρήγας Φεραίος ΑΟ Ανθούπολη. Θύελλα Κατσικά ΑΟ Φαγίου Ματθαίου. Και ΑΕΜ Εικόνου Αστέρας Βάρης. Δεν υπάρχει παράταση αν ομάδες, οι δύο ομάδες στην κανονική διάρκεια λήξουν ισόπαλες. Πάμε αυτομάτως στη διαδικασία των πέναλτι. Δεύτερο γκολ πέτυχε η Καλυθέα, Άθενς Καλυθέα στο 58 λεπτό, προηγείται με σκορ 2-1 του Πανσεραϊκού. Σκόραρε και πάλι ο Μανιάς, ψινόταν τον γκολ, ήταν στην επίθεση συνέχεια το τελευταίο διάστημα, η Καλυθέα πίεζε και να που ήρθε όταν έχεις παθητικό ρόλο, ξέρεις τελικά κάποιες φορές δεν αντέχεις.

Ο Μανιάς λοιπόν και το δεύτερο γκολ της Καλυθέας, 2-2 σήμερα στο παιχνίδι αυτό με τον Πανσεραϊκό. Κατάφερε από πλάγια να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντίπαλου τερματοφύλακα, από πολύ πλάγια. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο να δώσει προβάδισμα στην Άθεση Καλυθέα, 2-1, 2 γκολ ο Μανιάς.

έχουμε να μας πει εντύπωση στην 11 του Ολυμπιακού ο Κώστας Αμοθράκη, ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Με αρκετές αλλαγές κατεβάζει την ομάδα πέρα στο Λεβαδιακό η Μανόλ Αλγουαθίλ. Ο Ιμανόλ, από ό,τι βλέπω, φρεσκάρει και από ό,τι μας είπε και ο Κώστας Αμοθράκης στα 3/4 της άμυνας, επιλέγοντας να διατηρήσει μόνο το Ρέτσο σε σχέση με το μάτς κόντρα στην Γιαγκελόνια. Δεξί μπακ είναι ο Μπέντερσεν, αριστερά ο Τικνιζιάν και παρτενέρ του Έλληνα στόπερ ο Κάρμο. Φρόιλερ Πουέρτα και Τσικίνιο στον άξονα, στα φτερά Φορτούνη και Ζώτα Σίλβα. Ενώ στην κορυφή της επίθεσης με επανέρχεται μετά το νικητήριο γκολ της Τετάρτης και με ανεβασμένη φυσικά ψυχολογία Γιάρεμτσουκ. Άρα λοιπόν η 11 του Ολυμπιακού, Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσο, Σκάρμο, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Φορτούνη, Τικίνιο, Ζώτα, Γιάρεμτσουκ. Στον πάγκο είναι Πόποβιτς, Σμαϊλόβιτς, Πιρόλα, Σάλιακα, Σιπιόνι, Ζέλσον, Έσε, Γκονζάλες, Μπρούνο, Ρόκα, Κλέιτον και Μουαλτιματζή.

Φυσικά απουσιάζει ο Γκαρθία που όπως είπαμε πήγε στον Ατρόμητο Περιστερίου, στον Ατρόμητο Αθηνών αν θέλετε. Έμεινε ελεύθερο στο Ολυμπιακό, αναμενόμενο να συμβεί αυτό πάντως, να μην παραμείνει στο ρόστερ του Ολυμπιακού Γκαρθία.

Όπως είπαμε, είχε εντάσει το πρώτο ημίχρονο το μάτς σε Άθες Καλυθέα Πανσεραϊκός. Είναι στο 63ο λεπτό προηγείται η Άθες Καλυθέα με 2-1. Είχαμε και μια ένταση προς το τέλος του ημίχρονου ανάμεσα στον Βαγγέλη Μόρα, τον τεχνικό της Άθες Καλυθέα, και τον Τεϊσέιρα. Όχι όμως, σε καμία περίπτωση δεν είχαμε επεισόδια, ένταση υπήρχε. Εντάξει παιδιά, κάποια στιγμή συμβαίνει, γι' αυτό βγαίνουν και τα νεύρα, έτσι. Άνθρωποι είμαστε. Να πούμε στο βασικό σχήμα της ΣΕΚΟΜΟ βρίσκεται ο Τάσος Λουβίκας για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Φρόζινόνε στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής προτάσμα της Ιταλίας.

Και άλλες αλλαγές στο μάτς Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός, παραμένει το 2-1. Για την Άθενς Καλυθέα έχουν βγει ο Τζανδάρης στο 60 και μπήκε ο Κοντονίκος. Στο ίδιο λεπτό βγήκε ο Φαϊτάκης και μπήκε ο Τσιριγότης. Και στο ίδιο λεπτό βγήκε και ο Μανιάς και μπήκε ο Γαρουφαλιάς. Μία αλλαγή είχαμε και για τον Πανσεραϊκό πριν από λίγο.

Άλλα 14 λεπτά έχει στη διάθεση του, όποιο φίλο ή φίλη θέλει να βγει στον αέρα τηλεφωνικά. Αν και βγήκε και αρκετό κόσμο εδώ στο Δήμο Τσαπαλιάρη. Αλλά και εγώ από την πλευρά μου πάντα δίνω βήμα στον κόσμο. Δίνω χρόνο. Έστω και αν έχουμε full αγωνιστική κίνηση. Πάντα υπάρχει η αναφορά μας στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο και γενικότερα σε όλα τα ρεπορτάζ, σε όλα τα αθλήματα και σε όλες τις ελληνικές επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο. Είτε είναι για ομαδικά αθλήματα, είτε για ατομικά αθλήματα. Είμαστε παντού και από ό,τι βλέπω στα μηνύματά σας, τα δεκάδες κάθε φορά, όχι μόνο σε μένα, αλλά σε όλες τις εκπομπές είμαστε στην καρδιά σας. Αυτό είναι το σημαντικότερο κέρδος για εμάς. Η ηθική ανταμοιβή.

στις 5 για τη Super League 2 θα παίξουν Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Καλαμαριάς. Να δώσω τις συνθέσεις από αυτό το match. Αστέρας Τρίπολης Β' Κοντοές Τεχνικός θα παίξουν Νικοπολίδης, Πυράκος, Τριανταφυλόπουλος, Χατζικυριάκος, Πομόνης, Μεταξάς, Καλόγυρος, Κύρκος, ο Κολυμάτσης, Φρίμπονγκ και Γραμμένος. Απόλλων Καλαμαριάς, Τάτσης, Τεχνικός, Κυρίτσης, Πιαστόπουλος, Διαλώση, Τσιμπούκας, ο Τσαπακίδης, Άτσκα, Μανολάκης, Προύντζος, Αθανασίου, Βοριαζίδης και Κυριακίδης. Όπως επίσης την ίδια ώρα 5 θα παίξουν Ολυμπιακός Β με Ρούμπιο Τεχνικό και Μαρκό Παπαδόπουλος 5 ώρα. Για τον Ολυμπιακό Β ο Ρούμπιο κατεβάζει τους Τσομπανίδης, Μπάκουλας, Μπιλάλ, Γκοντζαμανίδης, Τανούλης, Κολοκοτρώνης, ο Κουτσογούλας, Σιόζος, Φίλης, Ζουγλής και Τουφάκης. Και για τη Μαρκό ο Σούλης Παπαδόπουλος κατεβάζει τους Έξαρχος, Μπουσάη, Τσάκνης, Καστάνιος, Μάλης, Κυριακίδης, Φατιόν, Μιούλερ, Μεντόσα, Σεμπάκιο, Ελ Αραμπί. Ο τεράστιος Ελ Αραμπί. Cooling break στο μάτς Άθρας Καλυθέα Πασαραϊκός. Αρκετή ζέστη και κουφόβραση παιδιά γενικότερα. Ένας καιρός που ζαλίζει.

0: Ο Παναθηναϊκός επίπεδο K19 συνέτρεψε με 8-0 την Καλαμάτα, με τον Φώτη να σκοράρει 5 γκολ, 5 τέρματα και έκανε το 4-4 και παρέμεινε μόνη πρώτη ομάδα K19. Ο Παναγιώτης Φώτης λοιπόν πέτυχε 4 γκολ στο 8-0 έπιση Καλαμάτας, του Παναθηναϊκού έπιση Καλαμάτας σε επίπεδο K19. Τα άλλα γκολ των Πρασίνων σε αυτή τη σαρωτική νίκη σημείωσε η Αγιοβλασή της Κόκκινος και Γιωργούσης. Ο Παναγιώτης Φώτης λοιπόν πέτυχε 5 τέρματα, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής αναμέτρησης. Πάμε στον Νίκο Κατσάτσο να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία του μάτς Βόλος, του μάτς του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό. Σ' ακούμε, Νίκο Κατσάτσο.
1: Καλησπέρα Φώτη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Έχω την εντεκάδα, έχω και τις δύο εντεκάδες και του Λεβαδιακού και του Ολυμπιακού.
0: Ωραία, μας την έχει πει την εντεκάδα του Ολυμπιακού ο Σαμοθράκης, μας την επαναλάβει βέβαια και εσύ και την εντεκάδα του Ολυμπιακού, έτσι λοιπόν, σ' ακούμε.
1: Okay, ωραία.
0: Μιας και εσύ είσαι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, γιατί είσαι αυτός που θα περιγράψει το μάτς, έτσι λοιπόν.
1: Ναι, θα ξεκινήσουμε με τον Λεβαδιακό, θα το πάμε γηπεδούχος και μετά ο φιλοξενούμενος. Ελιάς στο τέρμα, δεξί μπακ Παντέα, αριστερό μπακ ο Βίχος, δύο στόπερ Κορνέζο Τσιβελικίδης, αμυντικά χαφ Νίκα Σεντιαγέ, δεξί εξτρέμο Μπαλντέα, αριστερό εξτρέμο Ούρθι. Στο δεκάρι φαίνεται να είναι ο Κωστή και στην κορυφή της επίθεσης ο Κομπνάν. Βέβαια εννοείται πως αυτά τα έχουμε δει πολλές φορές, πότε είναι στα χαρτιά και εν συνεχεία θα αλλάζει για το σύστημα. Το έχουμε δει από πολλούς προπονητές.
0: Εντάξει, ναι, στην πορεία του αγώνα πάντα αλλάζει το σύστημα, έτσι ποτέ δεν μένει κάτι σταθερό. Αυτό είναι γεγονός.
1: Και του Ολυμπιακού 4-2-3-1. Ο Αλγουαστήλ παρατάσσει του Σορτέγκα στο τέρμα, δεξί μπακ Πέντερσεν, αριστερό μπακ Τικνιζιάν. Πιρόλα Ρέτσο στα δύο στόπερ, δύο αμυντικά Χαφουέρτα Φρόιλερ, δεξί εξτρέμ Ζώτα Σίλβα, αριστερό εξτρέμ Κώστας Φορτούνης, στο δεκάριο Τσικίνιο και στην κορυφή της επίθεσης ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.
0: Μάλιστα. Αυτά. Ωραία. Έγινε, Νίκο Κατάτσο. Θα επανέλθουμε σε λίγο σε σένα για το ξεκίνημα της περιγραφής του αγώνα. Καλή συνέχεια προς το παρόν. Ο Νίκος Κατσάτσος λοιπόν θα περιγράψει το μάτς του Λεβαδιακού του Ολυμπιακού, του Ολυμπιακού στην Βιωτία με το Λεβαδιακό. Μας επανέλαβε την εντεκάδα του Ολυμπιακού, το σύστημα που θα παίξει, αλλά και την εντεκάδα του Λεβαδιακού. Βέβαια αυτά όλα τα συστήματα είναι θεωρητικά παιδιά, έτσι στην πορεία του αγώνα διαμορφώνονται ακόμα και από το δεύτερο λεπτό. Λέγαμε λοιπόν ο Παναγιώτης ο Φώτης ήταν απόλυτος πρωταγωνιστής στο νίκη με τις K19 του Παναθηναϊκού με 8-0 έπιση Καλαμάτας. Πέτυχε 5 τέρματα, τα άλλα γκόλα Γιοβλασίτης, Κόκκινος και Γιωργούσης. Το 4-4 έχει κάνει ο Παναθηναϊκός αυτό το φετινό πρωτάθλημα σε επίπεδο K19. Με τον Παναθηναϊκό σε αυτή τη συντριπτική νίκη έπαιξαν οι Τζατζάκης, ο Πασβάντης Νίκας 72, Μπαλάκας Ξιδιάς 46, Πλατανίτης Αθανασάκης Κασίμος Δούκας 58, Κίμωνος ο Λαπούση Φώτης στα 5 γκολ 54, Γιώργος θα συνέχισε μέχρι το τέλος, μπορεί να βάζει και άλλα γκολ, Κόκκινος Αγιοβλασίτης και στο 46 Μπελιμέζης.

Ναι, παραλάβω μια ακόμα φορά την 11η του Ολυμπιακού που έγκαιρα μας την έδωσε ο Κώστας Αμοθράκης με αρκετές αλλαγές. Φρεσκάρισμα στα 3 τέταρτα της άμυνας. Ορτέγκα λοιπόν 5 σε Ρέτσο, Σκάρμο, Τικνιζιάν, Φρόιλερ. Που έρθα Φορτούνη στην Κίνη, Ζώτα και Γιάρεμτσουκ. Στον πάγκο είναι η Πόποβιτς, Μαΐλοβιτς, Πιρόλα, Σάλια, Κασιπιόνι, Ζέλσον, Έσε, Γκονζάλες, Μπρούνο, Ρόκα, Κλέιτον και Μουαλτιματζή.

επαναλάβω και την 11η του Λεβαδιακού από τον τεχνικό τον Ηλία Χαραλάμπους. Ελιάση, Πάντεα, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης, Βίχος, Νίκας, Κωστή, Βρακάς, Μπαλτέ, Ούρση και Κόμπναν. Και στον πάγκο είναι η Ανάγερ, Μαρθάτης, Οζέκοβιτς, Μπόουζα, Εμμανουηλίδης, Γκούμας, Ολιάγκας, Ροντρίγκες, Ποπέσκου, Ενδιαγέ, Παπαδόπουλος και...

Όλα στο 0-0 θα μάθει στην Αγγλία στο 24ο λεπτό. Leeds, Crystal Palace, City, Sunderland και Bournemouth, Liverpool. Στην Αγγλία, Champions League, τελικό αποτέλεσμα Wolves, West Bromwich 1-0 και στο 45-10 Norwich, Bolton 2-1. Στη Γαλλία, στο 25ο λεπτό, ο Σέρ με την Brest είναι στο 0-0.

Στο Αζερμπαϊτζάν 45 στην 10, Σάμα και Αράς 2-1. Αρκετοί αγώνες με αρκετή καθυστέρηση. 10 λεπτά επιπλέον ο χρόνος στο πρώτο ημίχρονο σε 2 αγώνες μέχρι τώρα. No truth to track. I'm just a soul that's lost in crack. Στην Αρμενία ημίχρονο Αραράτ με τις Σιούνικ στο 0-0. Στην Αυστρία 45 στην 11 και στους δύο αγώνες Ρίντε Βολτμπεργκερ 2-0 και Χάρτμπερκ με τη Λάσκ Λίτς 0-2. Life's a highway, but it's always cracked. No home to claim. Στο Βέλγιο στο 90 στην 8 Αντβέρπ κόκκινη κάρτα Ουνιόν Ζεζιλουάς 0-2.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε και πάλι μετά το break και τα διαμεσικά μηνύματα και με λίγη μουσική να ακούμε και αυτό έτσι. Χαλαρώνουμε, παιδιά, χρειάζεται και αυτό. Σε συνεχή ροή στην εκπομπή ο διαφωτιστής στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτή τη χρονική διαδρομή που διανύουμε.

Παραμένει το Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1. Μερικές αλλαγές ακόμα. Για την Άθενς Καλυθέα βγήκε ο Μπαουτίστα στο 73 και μπήκε ο Βηγιαφάνες. Και βγήκε και ο Προβιδάκης στο 82 και μπήκε ο Πανάγου. Οι αλλαγές μέχρι τώρα για τον Πανσεραϊκό: βγήκε ο Αρμουγκόμ στο 65 και μπήκε ο Κοτσόπουλος. Βγήκε ο Αδάμ στο 59 και μπήκε ο Τάχατος. Βγήκε ο Τσέλιος στο 75. Και μπήκε ο Λουμιάντζεφ και βγήκε και ο Ζορζίνιο στο 59 και μπήκε ο Μωυσίδης.

Στα της Αγγλίας τώρα, στην Premier League έχουμε στο 37ο λεπτό Leeds Crystal Palace 0-0. Το Manchester City Sunderland είναι στο 2-2, ενδιαφέρον. Και Bournemouth Liverpool είναι στο 0-0 και τα τρία μάτς πάντως είναι ισόπαλα. Στο ένα έχουν μπει γκολ και μάλιστα 4 στο Manchester City Sunderland. Όπως λέμε, μαζεμένα τα γκολ σε αυτό το μάτσο, όσα δεν έχουν μπει στα άλλα. Στη Γαλλία στο 31ο λεπτό παραμένει το Οσέρ Μπρέστ 0-0 και στο 1ο λεπτό στην Γερμανία Μπάγκερ Λεβερκούζεν Λειψία είναι και αυτό στο 0-0. Έξι λεπτά ο επιπλέον χρόνος. Στο μάτς Athens Καλυθέα Πανσεραϊκός παραμένει το 2-1 για την ομάδα της Καλυθέας. Στην Αγγλία στις Championship στο 45-24 24 λεπτά καθυστέρηση στο πρώτο ημίχρονο Norwich Bolton είναι στο 2-3.

Με 4-2-3-1 λοιπόν σχήμα θα παίξει ο Λεβαδιακός απέναντι στον Ολυμπιακό. Αυτό το σχηματισμό επέλεξε και το ξεκίνημα ο τεχνικός Ηλίας Χαραλάμπους.

να διαβάσω κάποια άλλα μηνύματα που δεν έχω διαβάσει ακόμα. Λοιπόν, λέει ο Σκορδαλός Ιωάννης, μόνο και μόνο αγαπητέ Φώτη, λέει πως αυτός ο προπονητής αποδέσμευε αυτή τη Μαρμαροκολόνα είναι ένας ικανός λόγος να ελπίζεις. Το διάβασα αυτό. Για το προηγούμενο λέει όχι, Φώτη κάνει λάθος. Το 80% φταίει και ο Ευτραφής που τον έφερε, που το έφερε παλτά και μαθητευόμενους μάγους, λέει. Έπρεπε στην αρχή της χρονιάς να παραιτηθεί και να βγάλει τον Ευτραφή κύριο στη σέντρα, όπως έκανε και πριν ο Μάρκο Σίλβα. Για το Μετιλίμπαρ, λέει, γιατί είπα και εγώ ότι όταν φτάνεις στα Βάνη, έχεις πάρει ευρωπαϊκό κύπελο και στη συνέχεια παίρνεις πρωτάθλημα, πρέπει να αποχωρείς κατά την άποψή σου, γιατί μετά κλείνεσαι, γιατί μετά πρέπει να πάρεις κάτι παραπάνω, δεν γίνεται. Οπότε αν η ομάδα στη συνέχεια έχει μέτριες εμφανίσεις, θεωρείς ότι δεν είσαι το ίδιο όπως πριν, αλλά διαφωνεί, όπως είπε ο φίλος ο Σκορδαλός Ιωάννης, και έχει το δικαίωμα βέβαια, και λέει, επαναλαμβάνω, όχι Φώτη κάνεις λάθος, λέει, το 80% φταίει και ο Ευτραφής που τον έφερε, που το έφερε παλτά και μαθητευόμενος μάγους, λέει, έπρεπε στην αρχή της χρονιάς να παραιτηθεί και να βγάλει τον Ευτραφή κύριο στη σέντρα, όπως έκανε πριν ο Μάρκο Σίλβα, ο οποίος, λέει, παραιτήθηκε από τη Σεβίλη όταν του έκοψαν τον μπάτζετ και του πούλησαν δύο από τους καλύτερους παίκτες μετά την κατάκτηση του Europa από τη Σεβίλη. Αυτά για να συνονοούμαστε, λέει, τίμια, έτσι, Ιάν ο Σκορδαλός Ιωάννης. Ο Δημήτρης Μπυρλής λέει, καλό σας απόγευμα. Με τη Λίμπαρ, λέει, Μάιο έπρεπε να φύγει. Η ζωή κάνει κύκλους και ουδής αναντικατάστατος, από παίκτης μέχρι προπονητή και γενικά σε όλες τις δουλειές.

νομίζω δεν έχω διαφέσει κάποιο μήνυμα που δεν έχω διαβάσει μέχρι τώρα, τα έχω διαβάσει όλα. Ωστόσο μπορεί να συνεχίσετε να στέλνετε, έτσι δεν σταματάει εδώ η ζωή των μηνυμάτων. Στο 6939-943-943 μέχρι το τέλος εκπομπής, αλλά και μέχρι το τέλος όλων των εκπομπών. Έδωσα τη δυνατότητα στο διάστημα 3,5 με 4,5 να βγείτε και στον αέρα να μιλήσετε.

τελειώνει όπου να είναι το μάτσο Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός, παραμένει το 2-1. Παίζουμε το τελευταίο λεπτό του επιπλέον χρόνου. Κίτρινες κάρτες έχουν δει εδώ οι Τζανδάρης, Χουχούμης, ο Σταματούλας, Λόπες, Μανιάς, Ζορζίνιο και Τεϊσέιρα.

Τώρα ολοκληρώθηκε λοιπόν το μάτς. Τελικό αποτέλεσμα 2-1. Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός. Δεύτερη απανοτή ήταν για τον Πανσεραϊκό μετά το 8-1 που δέχτηκε από την ΑΕΚ στο κύπελλο. Στις 5 σε αυτό το επίπεδο θα παίξουν Ολυμπιακός Β' Μαρκό. Και Αστέρας Τρίπολη Β' Απόλλων Καλαμαριάς. Έχουμε δώσει εδώ τις συνθέσεις των δύο ομάδων και των τεσσάρων ομάδων μάλλον και τους διαιτητές. Όπως και στο μάτς που έληξε, δώσαμε όλα τα στοιχεία.

0: Ο φίλος ο Διονύσης έχει στείλει και ένα άλλο μήνυμα, έτσι χαριτολογώντας το λέει. Όχι ευτραφής λέει, το πιο ωραίο ηχεί λέει το σωματικά ευκατάστατος αυτό σε εισαγωγικά. Αυτό βέβαια παιδιά μας ενδιαφέρει είναι η ουσία του θέματος σε κάθε περίπτωση για όλες τις ομάδες. Να παρουσιάζεται δηλαδή ένα καλό σύνολο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το προσπαθεί ο νέος τεχνικός Ολυμπιακού, παρότι δεν είχε πολύ χρόνο μπροστά του να δουλέψει. Κατάφερε όμως, πήρε τη νίκη η ομάδα του απέναντι στη Αγγελόνια. Να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μόρα, τον τεχνικό ομάδα της Άνθρας Καλυθέα, για τη νίκη επί του Πασαρικού με 2-1 σε σύνδεση ΜΕΡΤ 2 Sports.
1: Το οποίο το χτίζουμε. Η αλήθεια είναι ότι όσο πιο γρήγορα το χτίσουμε, τόσο καλύτερα θα είναι για μας, για να πιστέψουν τα παιδιά ότι μπορούν, ότι μπορούν να παίξουν καλά, ότι μπορούν να διεκδικήσουν, μπορούν να ανταγωνιστούν οποιονδήποτε. Όπως είπα και στην πρώτη μου συνέντευξη, είναι καινούργια ομάδα, χρειάζεται χρόνο. Απλά εγώ δεν τους δίνω τόσο πολύ χρόνο, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Θεωρώ ότι είναι ικανοί να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτά που ζητάμε. Σήμερα το αποδείξανε. Ο στόχος είναι να μην υπάρχουν σκαμπανεβάσματα και να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τώρα και να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω στην επόμενη αγωνιστική. Το πρωτάθλημα είναι υπερβολικά μεγάλο. Είναι τελείως διαφορετικό όλο το φορμάτ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Άρα εγώ νιώθω καλά, γιατί ξέρω ότι έχω από πίσω 28 ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι διαθέσιμοι να δώσουν τα πάντα για τους συμπαίκτες. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από αυτό.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Πολύ ωραία. Αυτές ήταν οι δηλώσεις.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Βαγγέλη Μόρα σε σύνδεση με το 2 Sports, τη δηλώση που έκανε για τη νίκη της ομάδας του της Άνθρας Καλυθέα από τον Πανσεραϊκού. Το σημαντικότερο στοιχείο που κρατάει ότι έχει πίσω 28 παίκτες. Να ακούσουμε και τον Αλέκο Βοσνιάδη, τον τεχνικό της ομάδας του Πανσεραϊκού.
4: Το σημερινό αποτέλεσμα.
5: Κοιτάξτε, ένα παιχνίδι που ήρθαμε να το διεκδικήσουμε. Και μπήκαμε έχοντας και την κατοχή, έχοντας και την ηρεμία να δημιουργήσουμε καλές συνεργασίες, να πάμε προς την αιστεία του αντιπάλου. Στην πρώτη φάση. Λάθος πίσω στο στατικό, τρώμε γκολ. Ισοφαρίσαμε, φέραμε το παιχνίδι στα μέτρα μας. Δείχναμε πιο ήρεμοι. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο σε σημείο που έχουμε την κατοχή εμείς και δεν απειλούμαστε. Σε μια φάση με όλη την άμυνα πίσω. 10 φορές μέχρι να διώξουμε την μπάλα βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Από εκεί και μετά είναι φυσιολογικό να έρθει πίεση. Προσπαθήσαμε άμεσα να βάλουμε και δεύτερο φόρο για να δημιουργηθεί μεγαλύτερη πίεση επάνω. Έπρεπε να ρισκάρουμε. Βρήκε ο αντίπαλος δύο φάσεις στο ανοιχτό παιχνίδι να είναι επικίνδυνες. Πρέπει να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε να χάνουμε παιχνίδια εκεί που είμαστε σε καλή κατάσταση. Ξαφνικά να γίνεται ένα τεράστιο λάθος και από εκεί και μετά να πέφτει η ψυχολογία μας. Λες και είμαστε μια άπειρη ομάδα. Είμαστε μια έμπειρη ομάδα που απαγορεύεται και στραβά να πάει το παιχνίδι, να μας δημιουργείται πρόβλημα. Πρέπει να έχουμε την ψυχραιμία για να ξανακάνουμε αυτά που μπορούμε. Ξεκινήσαμε άσχημα δύο εκτός έδρας παιχνίδια με ήττες, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα γίνουν πολλές ήττες για τις ομάδες. Είναι πολλές ομάδες να διεκδικούν. Πιστεύω ότι όταν ηρεμήσει η ομάδα και βρει αυτό που μπορεί να βγάλει στο γήπεδο, πιστεύω ότι και τις διαφορές θα καλύψει και πράγματα θα μπορεί να κάνει. Είναι πολύ νωρίς για να βάλουμε το κεφάλι κάτω. Το σίγουρο είναι ότι θα δώσουμε τη μάχη μας, θα προσπαθήσουμε για να ξανάρθουμε στο επίπεδο που πρέπει, να βρούμε τα αποτελέσματα και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, ακούσατε και τον Αλέκο Βοσνιάδη σε σύνδεση με το 2 Sports, τον τεχνικό της ομάδας του Πανσεραϊκού. Πιστεύω ότι η ομάδα θα βρει τον δρόμο. Είναι ένα δύσκολο προτάσμα, αυτό το γνωρίζουμε βέβαια από την αρχή όλοι. Ο Πίτρος ο Διονύσης έχει στείλει ένα ακόμα μήνυμα και λέει στο πρώτο μήχρονο η City 3-2 της Άντερλαντ, δεν βάλει και τρίτο γκολ η City. Προηγουμένως έχει στείλει και άλλο μήνυμα για τη Λίντς. Και λέει ότι η Λίντς δεν είναι καλή στο πρώτο μήχρονο. Καλύτερη η Κρίσταλ Πάλας, τυχερή που δεν έχει φάει γκολ.

Να πω ότι διευθύντης στον αγώνα στο μάτς του Λεβαδιακός Ολυμπιακός θα είναι ο Σταύρος Τσιμεντερίδης. Να επαναλάβω, βοηθεί Ανδρέας Φωτόπουλος και Αθανάσος Κλεπετσάνης. Τέταρτος Ελευθέρος Κατόπης, στο ΒΑΡ Ιωάννης Παπαδόπουλος και Ελένη Αντωνίου.

Ξεκινάει σε λίγο και αγώνας βόλεϊ της εθνικής μας με τη Φιλανδία. Η εθνική μας αναμένεται να γράψει ιστορία σε αυτό το μάτς. Και αυτό ελπίζουμε να συμβεί.

Ο στόχος είναι ένας και μοναδικός, η πρόκληση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θα ενημερώνουμε για ό,τι συμβαίνει σε αυτό το μάτς, αφού θα έχουμε και την περιγραφή του αγώνα του ποδοσφαίρου ανάμεσα στο Λεβαδιακό και τον Ολυμπιακό. Από τον Νίκο Κατσάτσο είπαμε αρκετές φορές τις εντεκάδες των δύο ομάδων και τους παίκτες που βρίσκονται στον πάγκο. Αναφέραμε και τους διαιτητές. Για ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη αθλητικά θα ενημερώνουμε και στη διάρκεια των αγώνων. Ο Διονύσης έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα και λέει Bournemouth περίεργη ομάδα. Όταν παίζει με τη Liverpool. Τα τελευταία δύο παιχνίδια τους είχαν πολλά γκολ, λέει. Χ το ημίχρονο. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στο δεύτερο ημίχρονο.

Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε για την περιγραφή του αγώνα Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Σε περιγραφή ο Νίκος ο Κατσάτσος. Θα σχολιάζω μαζί του και κάποια πράγματα. Ενδιάμεσα θα λέω και αποτελέσματα και για την πορεία του αγώνα βόλης εθνικής μας ανδρών απέναντι στη Φιλανδία με στόχο

την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο Βίλος Διονύσης λέει Ισπανία. Η άλλη ομάδα της Μαδρίτης και Χετάφε 1-0. Την τελευταία Μάλαγα με γκολ στο 85.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής των Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες, 3 μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 ξεκινάει το μάτς του Ολυμπιακού με το Λεβαδιακό. Εκτός έδρας, στην έδρα της ομάδας της Βιωτίας. Ξεκινάει και το μάτς της Εθνικής Βόλεϊ με την Φιλανδία. Κρατήθηκε και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του σπουδαίου Ιταλού ποδοσφαιριστή του Σάντρο Ματσόλα, τεράστια μορφή. Ο αθλητισμός λοιπόν ενώνει, το σημαντικότερο μήνυμα που περνάει. Και μέσα αναφέραμε για το με τη Λίμπερ που λέω όταν κάποιος φτάνει ταβάνι πρέπει να φεύγει μετά. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ο Χρήστος Κόντης έφυγε επιτυχημένος στον Παναθηναϊκό. Άφησε αποτύπωμα. Είχε καλύτερη πορεία από τον Μπενίτεθ. Βέβαια δεν τον κράτησε ο Παναθηναϊκός, έτσι και κάνει θαύματα στον Όφι. Οπότε συνεχίζει να ανεβαίνει το ταβάνι. Πάμε στον Νίκο Κατσάτσο για το ξεκίνημα της περιγραφής του αγώνα Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Ακούμε Νίκο Κατσάτσο.
1: Καλησπέρα Φώτη και πάλι. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Λεβαδιακός Ολυμπιακός για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Το τελευταίο παιχνίδι πριν την διακοπή των εθνικών ομάδων. Με το διακύβευμα ένα είναι μεγάλο και από τις δύο ομάδες. Καθώς ο Λεβαδιακός θέλει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει τις νίκες έπειτα από την ισοπαλία με τον Βόλο και την ήττα από τον Όφι, ώστε να πλησιάσει και αυτός στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, καθώς έχει μαζέψει 7 βαθμούς στις πρώτες 4 αγωνιστικές. Να θυμίσουμε λίγο στον κόσμο τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Ο Λεβαδιακός κατεβάζει 4-2-3-1 με τον Ελιάση στο τέρμα, Παντέα στο δεξί μπακ και στο αριστερό μπακ είναι ο Βίχος, ο οποίος είναι και αρχηγός της ομάδας. Δύο στόπερ, ο Τσιβελεκίδης και ο Κορνέζος. Δύο αμυντικά χαφ, ο Νίκας και ο Κωστή. Ο Βρακάς στη θέση 10, δεξί εξτρέμο ο Ούρτσι, αριστερό εξτρέμο Μπάλντε και στην κορυφή της επίθεσης ο Κοπνάν. Ενώ για τον Ολυμπιακό έχουμε επίσης ένα 4-2-3-1 με τον Ορτέγκα στο τέρμα, Πέτερσεν δεξιμπάκ, αριστερό μπάκο Τικνιζιάν, Κάρμο και Ρέτσος στα δύο στόπερ, δύο αμυντικά χαφ Πουέρτα και Ρόιλερ, δεξί εξτρέμο Σίλβα, αριστερό εξτρέμο ο Φορτούνης, στη θέση 10 ο Τσικίνιο και στην κορφή της επίθεσης ο Ρόμαν Γιάρεμσουκ. Είναι οι δύο εντεκάδες. Έχει και πολύ ωραίο καιρό στη Λιβαδιά σήμερα. Την ώρα που βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό, χωρίς να έχει γίνει κάτι το σπουδαίο. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ είναι το δεύτερο παιχνίδι του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο του Ολυμπιακού, έπειτα από την απομάκρυνση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προέρχεται από νίκη με την Γιαγκελόνια 2-1 στο Γιώργος Καραϊσκάκης την Τετάρτη, και με ανατροπή κιόλας, αξίζει να σημειωθεί αυτό.
0: Και μιας αναφέρεις Νίκο Κατσάτσο τα διαδικαστικά, να πω ότι ξεκίνησε ο αγώνας Εθνικής Βόλεϊ με τη Φιλανδία, να πούμε και τη σύνθεση Εθνικής Βόλεϊ με τον Γαλλιώτο στην Πάσα, τον Μάρκου Διαγώνιο, τους Βουλκίδη και Πιτακούδη κεντρικούς, Πρωτοψάλτη και Ράπτη ακραίος και Λίμπερο τον Χάνδρινο για την υποδοχή και τον Τζιάβρα στην άμυνα. Συνεχίζεις Νίκο Κατσάτσο, θα ενημερώνουμε και για τον Βόλεϊ τι ακριβώς θα συμβαίνει και συμβαίνει. Συνεχίζει λοιπόν 0-0 στο ξεκίνημα του αγώνα Λεβαδιακός Ολυμπιακός με λαοθάλασσα από τον κόσμο του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Έχει μαζευτεί κόσμος στη Λιβαδιά, άσχετα αν οι τιμές των εισιτηρίων ήταν στα 50 ευρώ από την ΠΑΕ Λεβαδιακός, η οποία όρισε την τιμή. Αλλά έχει μαζευτεί και μάλιστα ακούγεται κιόλας στο γήπεδο της Λιβαδιάς. Την ώρα που αναφύγει από τα αριστερά ο Ολυμπιακός στην επίθεση, εκεί όμως είναι ο Κομπνάν και τώρα έχουμε ξανά τον Κομπνάν να δέχει την πάσα από τον Νίκα. Και τώρα θα δείξαμε τον Παντέα βγάζει μπροστά στον Ούρτσι. Ούρτσι κρατάει πολύ ωραία, έχει απέναντι τον Κάρμο, Ούρτσι πατάει περιοχή, θα βγάλει απ' έξω, κάνει τη λάθος πάσα. Και πάει να φύγει τώρα ο Ολυμπιακός με τον Πουέρτα και δίνει την μπάλα τώρα από τα δεξιά. Εκεί όπου είναι ο Ζώτα Σίλβα, κάνει το πρώτο σουτ. Πατάει περιοχή από τα δεξιά, κάνει το πρώτο σουτ. Η μπάλα όμως θα την αποκρούσει ο Ελιάση και με την δεύτερη, και με τη δεύτερη επαφή θα πιάσει την μπάλα στην αγκαλιά του ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού. Να πούμε ότι τις τελευταίες δύο σεζόν ο Λεβαδιακός είναι από τις ομάδες που έχουν δυσκολέψει τον Ολυμπιακό από τότε που επέστρεψαν στην Αλφα Εθνική τη σεζόν 2024-25, με τον αγώνα του Καραϊσκάκη σε εκείνη τη σεζόν να λήγει 2-2, ενώ στην Λιβαδιά ο Ολυμπιακός κέρδισε με γκολ στα τελευταία λεπτά από τον Χρήστο Μουζακίτη 1-0, ενώ την προηγούμενη σεζόν ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-2 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, αλλά στη Λιβαδιά έφερε ισοπαλία 0-0.
0: Να πω, Νίκο Κατσάτσο, έχει δοθεί και σύνθεση Τσάι και το μάτς με το Βόλο 4-4-2 το Μάρκο Νίκολης, στην εστία ο Πλινιόλη με δίδυμο κεντρικών αμυντικών του Μουκουντή και Ρέλβας, με τον Κατσίνοβιτς στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Πίλιος αριστερό, στα χαφ η Βιτάλης και Μαρίν, με τον Κοϊτά αριστερά και τον Μάγερ δεξιά να κινούνται τόσο στα άκρα όσο και εσωτερικά στον άξονα, ενώ στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Γιώβιτς και πίσω του ο Μάνταλος. Αυτά, στον πάγκο είναι Μπαλαμώτης, Γεωργίεφ, Βίντα, Λικογιάννης, Χρυστακόπουλος, Κάιρινεν, Κουτέσα, Ριάγκα, Καλοσκάμης, Ζωάο Μάριο, Ζούπκοφ και Ζήνη. Συνεχίζεις, Νίκο Κατσάτσο.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 6ο λεπτό. Λεβαδιακός Ολυμπιακός στο 0-0. Τον Ρέτσο να δίνει την μπάλα εκεί όπου είναι ο Πουέρτα. Πουέρτα που κάνει την μπάσα μπροστά. Και τώρα έχουμε τον Πέτερσεν να δέχεται την μπάσα από τον Ζώτα Σίλβα. Ο Πέτερσεν κάνει μια από την σέντρα από τα δεξιά. Απομακρύνεται όμως από τους παίκτες του Λεβαδιακού, από τον Κορνέζο, απομακρύνεται. Η μπάλα προσωρινά όμως, γιατί τώρα την έχει, ο Πουέρτα θα την δώσει από τα αριστερά, εκεί όπου είναι ο Τικνιδιάν, και τώρα με τον Τσικίνιο. Τσικίνιο θα χάσει την μπάλα. Ο Κορνέζος θα απομακρύνει και θέλει να βγάλει μπροστά στον Κομπράν. Και έχουμε, δεν υπάρχει τίποτα. Στην αρχή υπήρξε μια διαμαρτυρία, να πει κάποιος, από τον...
0: Διαφράγμα, έτσι, διαφράγμα υπήρχε μια διαμαρτυρία, αλλά δεν δόθηκε κάτι.
1: Εφόσον δεν δόθηκε κάτι, συνεχίζουμε κανονικά με τον Ολυμπιακό να κερδίζει πλάγιο από τα αριστερά. Γίνεται μια σέντρα, απομακρύνεται από τον Κορνέζο. Η σέντρα έγινε από τον Τικνιζιάν. Την ώρα που εσείς μπορείτε να ακούσετε τους φίλους του Ολυμπιακού, όπου δίνουν δυναμικό παρόν στη Λιβαδιά. Παντέα από τα δεξιά διώχνει και έχουμε πλάγιο τώρα για τον Ολυμπιακό με τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν ο οποίος θα το κάνει, θα δώσει την μπάλα στον Ρέτσο στο Πουέρτα. Πουέρτα θα κερδίσει το φάουλ από τον Ούρτσι. Και έχουμε τώρα από τα δεξιά. Εκείνο ο Ρέτσος θα δώσει την μπάλα τώρα στον Πουέρτα, στον Τσικίνιο. Τσικίνιο Τικνιζιάν. Τικνιζιάν τώρα από τα αριστερά. Κάνει το overlap για να μπορέσει να προλάβει την πάσα από τον Φορτούνη. Ωστόσο δεν προλάβει εκεί πέρα την μπαλιά. Η μπάλα καταλήγει out στο 8ο λεπτό. Το Λιβαδιακός Ολυμπιακός παραμένει στο 0-0. Με τον Ζώτα Σίλβα να κάνει την πρώτη ευκαιρία της αναμέτρησης, το πρώτο σουτ της αναμέτρησης. Την ώρα που δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία για το ποιοι είναι αυτοί που ακούγονται στην κερκίδα. Έχουν κάνει μια ωραία εκδρομή, ημέρα Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026. Με τους φίλους του Ολυμπιακού να βρίσκουν την ευκαιρία να ξεφύγουν λίγο από την Αθήνα, από την καθημερινότητα της πρωτεύουσας, για να πάνε να δουν την αγαπημένη τους ομάδα. Και η Λιβαδιά είναι και πολύ ωραίο μέρος. Την ώρα που αναφύγει από τα δεξιά ο Πέντερσεν. Πέντερσεν, ο οποίος παίρνει κεφαλιά, πατάει στη μεγάλη περιοχή. Θέλει να κάνει μια σέντρα, κόβεται όμως από τον τοίχο, κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ του Ολυμπιακού. Από τα δεξιά προσεκτήσεται η ομάδα. Με τον Βίχο να είναι σε ετοιμότητα και να βάζει εγκαίρως το πόδι του για να προλάβει την πάσα του Πέτερσεν. Το κόρνερ το οποίο το κάνει ο Φορτούνης. Στο ένα το λεπτό θέλει να βρει κάποιον συμπέκτη του. Εκτελεί το κόρνερ, περνάει από όλους. Κομπνάν, ο οποίος κατέβηκε στην μεγάλη περιοχή, απομακρύνει. Και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο Ούρτσι από τον Πουέρτα, όπου πιάνει το κεφάλι του χωρίς όμως να έχει γίνει κάτι στο κεφάλι του. Έχει γίνει χαμηλά. Δεν έχει γίνει δηλαδή κάτι στο κεφάλι του, χαμηλό ήταν το χτύπημα. Βρισκόμαστε στο 10ο λεπτό, οι δύο ομάδες προσπαθούν να βρουν ρυθμό, με τον Κορνέζο να κάνει την παγιά προς τα δεξιά. Ήθελε να βρει εκεί τον Ούρτσι, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Πικνιδιάν κάνει το πλάγιο, δίνει στον Ντάνικα. Ο Ντάρι Κάρμο από τα αριστερά προς τα δεξιά, εκεί όπου βρίσκεται ο Παναγιώτης Ρέτσος. Ρέτσος τώρα δίνει στον Πέντερσεν και τώρα ξανά ο Ρέτσος. Ρέτσος ο οποίος κατεβάζει σιγά σιγά, είναι μεταξύ, είναι πριν τη σέντρα την μπάλα, θα δώσει τώρα από τα αριστερά. Αριστερά ο Κάρμο κάνει μια πάσα γλιστρώντας και η κόντρα από τον Κωστή δίνει την κατοχή στο Λεβαδιακό. Αλλά τη χάνει ξανά την μπάλα ο Κωστή. Οπότε τώρα έχουμε τον Ολυμπιακό στην επίθεση να κάνει ένα σωτό τσικίνιο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δεν ήταν καλή εκτίμηση, θα μπορούσε να δώσει και από τα δεξιά, που ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού ανέβαινε την ώρα της επίθεσης. Δεν το σκέφτηκε εκεί πέρα ο Τσικίνιο. Έκανε ένα σωτό το οποίο δεν απειλήσε τον Ελιάση. Και τώρα έχουμε το ελεύθερο που θέλετε από τον Κορνέζο. Ο Κορνέζος στέλνει την μπάλα πλάγιο, αν μπορείς να δω καλά, αλλά κάτι λέει τώρα ο διαιτητής σε ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, στον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Και όχι, έχουμε επανάληψη. Τώρα έχουν παίξει υπέρ του Λεβαδιακού με τον Ελιάση να κάνει βαθιά μπαγιά. Θέλει να βρει τον Ούρτσι. Δεν τον βρίσκει όμως, εκεί ήταν μόνο ο Κάρμο και τώρα ο Ρέτσος. Ρέτσος ο οποίος θα δώσει την μπάλα στον Πέντερσεν. Πέντερσεν δεν κάνει καλό κοντρόλ όμως. Δεν κάνει το κοντρόλ που το επιθυμητό. Και έχουμε πλάγιο από τα αριστερά για τον Λεβαδιακό. Ένας Λεβαδιακός φέτος που δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα. Με μόλις σε 2 βαθμούς και δεν έχει σκοράρει ούτε ένα γκολ. Είναι στην πρώτη τελευταία θέση της βαθμολογίας. Είναι μία εκ των 4 ομάδων που δεν έχουν βρει ακόμα ανοίξει το πρωτάθλημα. Είναι μαζί με τον Ατρόμητο και τον Βόλο στους 2 βαθμούς. Ενώ ο Αστέρας Τρίπολης είναι στην τελευταία θέση με έναν βαθμό. Αυτή είναι την ισοπαλία την οποία πέσπασε από την ΑΕΚ την προηγούμενη εβδομάδα. Ελιάση τώρα. Μπάλα είναι στον τερματοφύλακα του Λεβαδιακού, κάνει μια βαθιά παγιά προς τα αριστερά, θέλει να βρει τον Μπάλντε. Ωστόσο ο Κομπεράν πηγαίνει μπροστά, εκεί όμως προλαβαίνει ο Ρέτσος. Ρέτσος που δίνει την μπάλα στον Πέτερσεν. Και έχουμε φάουλ από τα αριστερά. Όχι, πλάγιο. Έχουμε πλάγιο, συγγνώμη.
0: Να πούμε ότι η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών έχει ξεκινήσει δυνατά. Προηγείται 12-6 στο πρώτο σετ της Φιλανδίας. Συνεχίζει Νίκο Κατσάτσο.
1: Αυτά θέλω να ακούω. Βίχος κάνει το πλάγιο και ρέχει ξανά την μπάλα. Τώρα δίνει την μπάλα στον Κωστή. Κωστή πίσω στον Τσιβελεκίδη. Τσιβελεκίδης τώρα στον Κορνέζο. Κορνέζο στον Παντέα. Παντέα κάνει την παγιά. Δεν υπάρχει κανένας όμως. Η μπάλα πηγαίνει σιγά σιγά προς την περιοχή του Ορτέγκα. Ορτέγκα ο οποίος μαζεύει, θα δώσει τον Κάρμο. Κάρμο από τα αριστερά δίνει προς τα δεξιά και που είναι ο Ρέτσος. Ρέτσος τώρα θα δώσει τον Πέντερσεν. Πέντερσεν θα δώσει πίσω στον Ορτέγκα, καθώς βλέπει ότι δεν υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχουν εφικτές λύσεις. Ο Ισπανογερμανός θανατοφύλακας θα δώσει την μπάλα τώρα ξανά στον Κάρμο. Κάρμο θα δώσει από τα αριστερά στον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν κάνει την βαθιά μπαγιά. Θέλει να βρει τον. Όχι, τώρα είναι ο Τικνιζιάν. Ο οποίος παίρνει, κάνει μια σέντρα. Είναι ο Βίχος εκεί, απομακρύνει σε αυτό το βαθμό τώρα. Απομακρύνει την μπάλα τελείως από την παρέμβαση του Νίκα. Ξανά την Κνιζιάν από τα αριστερά, θέλει να κάνει μια σέντρα. Η μπάλα όμως κοντράρει σε σώμα ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού, ότι η μπάλα ξανά καταλήγει σε πόδια παικτών Ολυμπιακού, με τον Ρέτσο να δίνει στο Φορτούνι. Φορτούνι, ο οποίος κατέβει πάρα πολύ, και δίνει στο Πέντερσεν. Πέντερσεν, ο ψερόλο wing back, κάνει πολύ ωραία ενέργεια, κρατάει, δίνει στον Ζώτα Σίλβα. Ο Ζώτα Σίλβα με την κεφαλιά ήθελε να δώσει στον Τσικίνιο, ο οποίος βρέθηκε κοντά του, Τσπουέρτα και Τσικίνιο, σε κάποιον από τους δύο όποιος προλάβαινε. Ωστόσο, απομακρύνθηκε γρήγορα από τον Κωστή που αντιλήφθηκε, τον Κύπριο μέσο του Λεβαδιακού. Και τώρα από τα αριστερά, Φρόιλερ, Τικνιζιάν. Τικνιζιάν θα δώσει τώρα στον Τσικίνιο. Τσικίνιο στον Κάρμο, Κάρμο ξανά Τικνιζιάν. Τικνιζιάν που, από ό,τι βλέπω και από το σύστημα που παίζει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, δίνει ο Φορτούνι στον Τσικίνιο. Τσικίνιο κάνει ένα σιρτό σουτ από τα αριστερά. Η μπάλα στην αγκαλιά του Ελιάχτη, ο οποίος δεν απειλήθηκε. Και τώρα που βλέπω το replay, λιτράει σε κάποια φάση το Τσικίνιο, οπότε δεν μπόρεσε να το εκτελέσει όπως ήθελε το σουτ. Την ώρα που συμπληρώνουμε 15 λεπτά στην αναμέτρηση, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0, με τον Ολυμπιακό να έχει 4 τελικές προσπάθειες με 2 στην εστία, από τους δύο Πορτογάλους οι δύο στην εστία, με τον Ζώτα Σίλβα και τον Τσικίνιο, και τον Λεβαδιακό να μην έχει κάνει φάση στον αγώνα. Θυμίζουμε, ο Λεβαδιακός δεν έχει σκοράρει τέρμα την φετινή σεζόν.
0: Να πούμε στην Αγγλία, Νίκο, καθά τον Bournemouth Liverpool είναι στο 0-1 τώρα, συνεχίζεις.
1: Ο κύριος Τσιμεντερίδης έδειξε πλάγιο υπέρ του Λεβαδιακού, με τον Βίχο να το κάνει, τον αρχηγό της ομάδας, Κομπρεράν. Κομπρεράν, ο οποίος θα κρατήσει, θα κερδίσει και φάουλ από τον Πουέρτα. Πήγε να γίνει εκεί πέρα μια ψυμαχία ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές. Και όχι, δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει κάτι. Φάουλ, είναι χέρι το οποίο έκανε ο Κομπρεράν. Δεν υπάρχει κάτι. Φάνηκε απλά σαν να δώσε. Αλλά εν τέλει, εντάξει, αψημαχία ολοκληρώθηκε και δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι, ο αγώνας συνεχίζεται κανονικά. Και τώρα με τον Ορτέγκα. Ορτέγκα τα αριστερά στον Κάρμο. Κάρμο, ο οποίος ανεβαίνει μέχρι λίγο πριν τη σέντρα, αλλά θα δώσει ξανά πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα τώρα κρατάει, έχει απέναντι τον έχει απέναντι τον Κόμπαν. Από τα αριστερά η μπάλα τώρα, με τον Τικνιζιάν να φεύγει, να δέχεται την πάση από τον Φορτούνι. Τικνιζιάν κόβεται από τους παιδιούς του Λεβαδιακού, και συγκεκριμένα κόπηκε από τον Πάνδεα, ο οποίος θα κερδίσει το πλάγιο στο 17ο λεπτό. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να βρει φάση, την ώρα που έχουμε και ένα offside από τους παίκτες του Ολυμπιακού, οπότε η φάση είναι σμιγενόμενη, και βλέπω να σκόνται σημαία. Έχουμε και offside και για τον Λεβαδιακό. Την ώρα που φεύγει ο Μπάλτε, κόβεται όμως από τον Ρέτσο, φάουλ τώρα στον αρχηγό του Ολυμπιακού. Και αν είδα καλά, έχουμε και κάρτα από τον Κωστή, ο Γιάννης Κωστή, ο οποίος ανέβηκε. Όπως είναι η live βαθμολογία, ο Λεβαδιακός έχει 2 βαθμούς, όπως είναι αυτή τη στιγμή, καθώς έχει ξεκινήσει με 3 ήττες και μια ισοπαλία την προηγούμενη αγωνιστική στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας εναντίον της Κηφισιάς. Δεν έχει ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα. Όπως είναι η live βαθμολογία, έχει 2 βαθμούς, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μείνει αυτή η ισοπαλία και για πόσο θα μείνει αυτή η ισοπαλία. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το διακύβευμα είναι μεγάλο για την ομάδα της Λιβαδιάς, με τον Ρέτσο Ρέτσος ο οποίος θα δώσει στον Φρόλερ, Φρόλερ από τα δεξιά στον Πέντερσεν, Πέντερσεν θα κερδίσει το πλάγιο. Και έχουμε, όχι, δεν θα έχουμε πλάγιο για τον Ολυμπιακό, θα έχουμε πλάγιο για τον Λεβαδιακό με τον Βίλκο. Καθώς ήταν νικητής στην κόντρα ο αριστερός μπακ του Λεβαδιακού, κόντρα ρε πάνω στον Πέντερσεν. Την ώρα που έχει την μπάλα ο Ζώτα Σίλβα, Ζώτα Σίλβα στον Τσικίνιο. Τσικίνιο τώρα στον Κόμπμαν, ο οποίος έχει κατέβει και πήρε το φάουλο επιθετικός της Λιβαδιάς. Όπου δέχτηκε την μπάλα μάλιστα από τον Γκάρτε. Το φάουλ το οποίο έγινε από τον Παναγιώτη Ρέτσο, που εκτελείται γρήγορα με τον Κορνέζο να κάνει παγιά. Ήθελα να βρει κάποιον συμπέκτη, δεν βρίσκει κανέναν. Η μπάλα πηγαίνει στο κέντρο, εκεί όπου είναι ο Φρόιλερ. Την ώρα που ο Τσικίνιο θα κάνει παγιά προς τον Πέντερσεν, Πέντερσεν πατάει, περιοχή κόβεται από τον Βίχο και φάνηκε σαν να παίρνει κόντρα.
0: Ο Βίχος, ο οποίος είναι πανταχού παρόν νοικοκατάστατος σε όλες τις φάσεις στην άμυνα του Λεβαδιακού, έτσι.
1: Ισχύει. Ο αριστερός μπακ από την Ιταία, της Φωκίδος, όπου δεν παίρνει κάποια, δεν έχει κάποια κόντρα, διώχνει σε κόρνερ για τον Ολυμπιακό, το δεύτερο κόρνερ στην αναμέτρηση για τους Ερυθρόλευκους. Εκτελείται κεφαλιά από τον Ρέτσο. Μπάλα out. Ακόμα μια προσπάθεια από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Και δεν ήταν ο Ρέτσος ο οποίος έκανε την κεφαλιά. Ο Ρέτσος ήταν από δίπλα του. Ο Ζώτα Σίλβα έκανε την κεφαλιά. Ενώ έχουμε περάσει ήδη έχουμε περάσει το 20 λεπτό. Είμαστε 21ο. Λεβαδιακός Ολυμπιακός πάντα στο 0-0. Με την μπάλα να καταλήγει στο κεφάλι του Κάρμο. Ο Τικνιζιάν δίνει τώρα πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα βλέπει τον Κάρμο με τον Τικνιζιάν να ανεβαίνει. Ξαναπαίρνει την μπάλα όμως Ορτέγκα. Όπου θα την δώσει τον Ρέτσο. Ρέτσο ξανά στην Ορτέγκα. Τριγωνάκι γίνεται στην περιοχή. Πρέπει να φύγει η μπάλα άμα θέλουν να κάνουν επίθεση. Και θα φύγει η μπάλα από τον Ρέτσο. Θα καταλήξει ξανά σε παίκτες Λεβαδιακού. Την ώρα που έχουμε τον Κόμπμαν. Κόμπμαν ο οποίος θα δώσει από τα αριστερά στον Βίχο. Γίνεται μια σέντρα στην περιοχή. Κόμπμαν την πρώτη ευκαιρία. Και μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδιακό, έπειτα από τις κόντρες, πάρτισε στα αριστερά στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Γίνεται μια σέντρα από τον Ούρτσι, η μπάλα κοντράρει πάνω στον Φρόιλερ και η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του Λεβαδιακού από τον Κόμπμαν, με τον Ορτέγκρα να αποβρούει.
0: Απέξε με το πόδι, σωστά, πως και αυτά τα τριγωνάκια δεν βγήκανε σε καλό για τον Ολυμπιακό, όπως έλεγες.
1: Είναι ρίσκο, Φώτη, είναι ρίσκο. Και δεν πρέπει να γίνονται τέτοια τριγωνάκια σε οποιαδήποτε μεγάλη περιοχή άμα θέλουν να βγουν μπροστά στην επίθεση. Τώρα που έχει την μπάλα ο Κωστή, δοκίμασε ένα σουτ, δοκίμασε την τύχη του, η μπάλα κοντράει πάνω στον Κέρμο, Φορτούνης, πήγε τώρα από τα αριστερά ο Ζώτα Σίλβα, ο Ζώτα Σίλβα που πάει πολύ ωραία, πατάει στην μεγάλη περιοχή. Ωστόσο φαίνεται να κερδίζει φάουλ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, καθώς δεν πάτησε τη μεγάλη περιοχή. Η μονομαχία ανάμεσα στον Νίκα και τον Ζώτα Σίλβα. Ζώτα Σίλβα που είναι από τις αρκετά καλές μεταγραφές. Από τις αρκετά καλές μεταγραφές του Ολυμπιακού. Θυμίζουμε ότι είχε κάνει και χάτρικ στο ντεμπούτο του στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Ενώ είχε σκοράρει και το τελευταίο γκολ του Ολυμπιακού στο ελληνικό πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Ένα γκολ το οποίο ήταν το πέναλτι το οποίο σκόραρε στο Πανθεσσαλικό στάδιο την ημέρα που τραυματίστηκε ο Αγίου Μπελκάμπη και το αφιέρωσε μάλιστα το γκολ στον Μαροκινό επιθετικό, καθώς έδειξε στην κάμερα με τα δάχτυλά του τον αριθμό 9 για τον Αγίου την ώρα που ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλο.
0: Είχαμε και την κίτρινη κάρτα στον Νίκα για το τράβημα στο Ζώτα, δεύτερη για παίκτη του Λεβαδιακού, έτσι, μετά τον Κωστή.
1: Είναι δύο κίτρινες κάρτες, ο Κωστή και ο Νίκα έχουν πάρει τις δύο κίτρινες. Την ώρα που έχουμε τον Φορτούνη, Κωνσταντίνος Φορτούνης, το πάει για απευθείας, θα το δοκιμάσει απευθείας, μπάλα πάνω στο τείχος. Τι για να κάνει ένα σούτ ο Τικνιζιάν να κάνει κάτι, ωστόσο δεν τα καταφέρει με την πρώτη, οπότε με τη δεύτερη θα δώσει την μπάλα πίσω στον Ρέτσο. Ρέτσος δίνει στον Πέτερσεν, ο οποίος αφήνει για να την πάρει ο Πέρτα. Ωστόσο δεν προλαβαίνει κανένας παρά μόνο ο Τσιβελεκίδης. Οπότε έχουμε πλάγιο από τα δεξιά με τον Πέτερσεν. Ο Πέρτα δραστήριος αρκετά. Δεν πάει για την μπάλα μέχρι τέλους. Ο Κολομπιάνος μέσος, ο οποίος αποκτήθηκε από την Racing σε τα 16 εκατομμύρια την φετινή σεζόν. Βασικός στην Εθνική Κολομβία στο Μουντιάλ του 2026, το φετινό Μουντιάλ στις χώρες της Βόρειο Αμερικής, όπως και ο Πέτερσεν ήταν βασικός στην Εθνική Νορβηγίας. Εκτελείται ένα κόρνερ τώρα από τα δεξιά. Απομακρύνεται η μπάλα εκεί όπου βρίσκεται μόνο ο Τσικίνιο και από δίπλα το Πέτερσεν. Πέτερσεν τώρα ξανά ο Τσικίνιο από τα δεξιά. Ξαναπαίρνει ο Νορβηγός τώρα. Θα στείλει την μπάλα από την άλλη πλευρά. Δεν είναι κανένας. Κανένας δεν είναι. Μόνο ο Κορνέζο από το κεφάλι θα απομακρύνει. Την Κνιζιά δοκίμασαν με το κεφάλι να πάρει την μπάλα και κάνει να... Όχι, πήρε την μπάλα με το κεφάλι, ωστόσο δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα. Τώρα η μπάλα παραμένει σε πόδια από τον Λεβαδιακό που πάει να πούμε σε επίθεση τώρα με τον Ουγκάρτε. Ουγκάρτε τώρα. Όχι Ουγκάρτε, Μπάλτε. Από τα δεξιά τώρα γίνεται μια προσπάθεια από τον Ούρτσι, ο οποίος θα στείλει την μπάλα πάνω στον Μπορτέγκα. Βλέπουμε σιγά σιγά και τον Λεβαδιακό να παίρνει τις ευκαιρίες. Ο Ούρτσι έκανε ωραίο σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή με το αριστερό πόδι. Ο Ορτέγκα, ο οποίος δυσκολεύτηκε να τη βιάσει, καθώς είχε σουτάρει με δύναμη ο Ούρτσι και την έπιασε με δεύτερη την μπάλα. Την ώρα που έχουμε τον Φρόιλερ, ο οποίος κατέβει στα στόπερ για να βοηθήσει, ανέβασε την μπάλα, την πέρασε από την πέρασε τη γραμμή της έντρας με την μπάλα, την έδωσε στον Κάρμο. Κάρμο τώρα από τα αριστερά, η μπάλα πήγε να δώσει από μακρινό Κωστή. Ρέτσος πάλι, παίρνει την κεφαλιά. Και έχουμε τον Μπάλτερ που πήγε να φύγει μπροστά από την πάσα που έκανε ο Νίκας. Ωστόσο η μπάλα δεν κατέληξε πουθενά. Πήγαινε πλάγιο σιγά σιγά, την προλαβαίνει ο Ρέτσος, θα δώσει τον Ορτέγκα. Ορτέγκα που παίρνει την μπάλα βγαίνει από την περιοχή του και θα τη δώσει στον Πουέρτα. Πουέρτα δίνει από τα αριστερά στον Τσικίνιο που κατέβηκε και αυτός. Τικνιζιάν, Κάρμο και Πουέρτα τώρα έχουν την μπάλα. Να δούμε, θα επιλέξει τριγωνά και θα επιλέξει τρίγωνο. Ο Πουέρτα με τον Κάρμο να κάνει μια βαθιά παγιά. Ήθελε να βρει τον Τικνιζιάν, αλλά δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Καθώς έχουμε υπόδειξη σε δύο σάιτ, Τικνιζιάν ήταν στα αριστερά. Θα μπορούσε να δώσει βάση στον Τικνιζιάν. Ενώ Τσικίνιο την ώρα που έφυγε ήταν σε θέση offside. Αν και όποιος δει την κάμερα του γηπέδου, όποιος βλέπει δηλαδή τον αγώνα, θα μπορούσε να δώσει στον Τικνιζιάν. Ήταν μια πιθανή επιλογή. Επέλεξε να πάει για τον Τσικίνιο. Όλα η φάση είναι... καθορίζεται μάλλον ως offside. Δεύτερο offside ολυμπιακός αναμέτρησε και ένα ο Λεβαδιακός. Βρισκόμαστε στο 28ο λεπτό, Λεβαδιακός Ολυμπιακός πάντα στο 0-0 με τον Πουέρτα να κάνει μπαγιά προς τον Τσικίνιο. Τσικίνιο πολύ ωραία για τον Πέτερσεν. Μάρκος Πέτερσεν πατάει περιοχή, κάνει μια σέντρα εκεί όπου θέλει να βρει το Γιάννεμψουκ, δεν βρίσκει κανέναν. Είναι μόνο ο Πάντεα, ο Ρουμάνος δεξιός μπακ της Λιβαδιάς και θα απομακρύνει σε πλάγια από τα αριστερά.

0: ο Κύπριος Μέσος. Την ώρα που επιστρέφουν στις θέσεις τους οι παίκτες του Ολυμπιακού, με τον Κόπμαν να φεύγει, του Λεβαδιακού μπροστά. Τσιβελεκίδης, αυτός θα το κάνει και θα επιλέξει την ασφαλή λύση, δηλαδή να δώσει πίσω στον Ελιάση. Και χάνει την μπάλα ο Κορνέζος. Και τώρα πάει να φύγει ο Ολυμπιακός στην επίθεση ξανά από τα αριστερά. Ωστόσο απομακρύνει ο Τσιβελεκίδης που διορθώνει το λάθος του παρτενέρ του στα στόπερ. Κόμπμαν τώρα από τα αριστερά σε ρόλο εξτρέμ. Θέλει να βγάλει μια σέντρα, κάνει μια σέντρα σουτ και ο Ορτέγκα αποκρούει σε κόρνερ. Έκανε μια σέντρα η οποία πήγε για σέντρα σουτ. Αν και από ό,τι είδα και την φάση δεν νομίζω ότι είχε πρόθεση να κάνει σέντρα σουτ, καθώς είχε γλιστρήσει κιόλα.
1: Ναι, γλίστησε και του βγήκε σέντρα σουτ, έτσι.
0: Του βγήκε σέντρα σουτ, αποκρούει ο Ορτέγκα και έχουμε κόρνερ. Σιγά σιγά πάντως φώθηκε φίλες και φίλοι ακροατές. Παρατηρούμε ότι ο Λεβαδιακός αρχίζει σιγά σιγά να έχει τις επιθέσεις του και τις στιγμές του.
1: Παρά το, παρά το γλίστριμα πάντως ήταν μια δύσκολη φάση για τερματοφύλακες, έτσι.
0: Ισχύει. Εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα από τον Ούρτσι. Και έχουμε out, το οποίο γίνεται γρήγορα με τον Πέτερσεν, τον νορβηγό δεξιό μπακ, να φεύγει, να περνάει τη γραμμή της σέντρας, να φτάνει ξανά μεγάλη περιοχή, να δίνει στον Ζώτα Σίλβα. Ζώτα Σίλβα κάνει μια σέντρα από τα δεξιά. Απομακρύνει την μπάλα από τους παίκτες του Λεβαδιακού, που βρίσκεται όμως ξανά ο Ζώτα Σίλβα. Ζώτα Σίλβα, οι κόντρες, Πέτερσεν, Ζώτα Σίλβα, στο Πουέρτα. Πουέρτα τώρα στον Φρόιλερ η μπάλα πάει, από τον Τζικίνιο. Φρόιλερ δίνει στον Ρέτσο, Ρέτσο τώρα στο Κάρμο. Οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν περάσει τη σέντρα, έχουν περάσει το κέντρο του γηπέδου. Με τον Κάρμο να δεις τον Τικνιζιάν, Τικνιζιάν κρατάει. Να περάσει πάρα πολύ ωραία. Κοντράρει πλάγιο στον Τσιβελεκίδη. Η μπάλα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Έχουμε περάσει την μισή ώρα αγώνα, το 0 παραμένει. Με τον Γιάρεμτσουκ να μην μπορεί να ξεφεύγει. Τον έχουν κλείσει καλά οι αμυντικοί του Λεβαδιακού. Δεν βλέπουμε τον Ουκρανό επιθετικό να παίρνει πολλές επαφές. Την ώρα που ο Πέρτα κατεβάζει, δίνει αριστερά στον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν ξανά στο Πουέρτα. Πουέρτα ζητάει ο Φρόιλερ. Ο Πουέρτα κρατήσει και τώρα θα δώσει τον Φρόιλερ. Ο οποίος είναι λίγο πιο πίσω του. Τώρα η μπάλα πάει στη δεξιά πλευρά και πίνει ο Φορτούνη. Και δώσει ακόμα τη δεξιά στο Πέντερσεν. Πέντερσεν. Δίνει στο Φορτούνη. Φορτούνη. Ωραίο 1-2. Ξανά ο Φορτούνη. Πήγε να πατήσει περιοχή.
1: Μια και ανέφερε στο Γιάρεμτσουκ, δεν έχει φτάσει μπάλα καθόλου μέχρι στιγμής. Δεν έχει ακουμπήσει μπάλα μέχρι στιγμής ο Γιάρεμτσουκ, έτσι δεν έχει φτάσει μπάλα στα πόδια του.
0: Τον έχει κλείσει πάρα πολύ καλά η άμυνα του Λεβαδιακού. Δεν αφήνουν χώρους, δεν αφήνουν χώρους οι παίκτες της Λιβαδιάς. Και μάλιστα, ό,τι σούτ έγινε, το οποίο να ήταν απειλή για την αιστεία τους, είχε γίνει από τον Ζώτα Σίλβα και τον Τζικίνο, δηλαδή δύο μεσοεπιθετικούς παρακαλώ. Δεν έγινε από τον Ρωμαν Γιάρεμτσουκ. Αξίζει να σημειωθεί αυτό. Με την ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους να τον μελετάει πολύ καλά τον Γιάρεμτσουκ. Την ώρα που έχουμε κλέψιμο από τον Μπάλτε. Κόπμαν, ξανά Μπάλτε. Και έχουμε τον Πουέρτα που κάνει πολύ ωραία ενέργεια να περάσει τον Ούρτς και δίνει στο Φορτούνη. Φορτούνης θα κρατήσει την εκδήλωση. Επίσης θα δώσει από τα αριστερά και όπου είναι ο Τικνιζιάν. Τικνιζιάν δίνει στον Κάρμο. Κάρμο στο Πουέρτα. Πουέρτα κάνει τη βαθιά μπαλιά εκεί όπου βρίσκεται το Γιάρεμτσουκ που παίρνει την μπάλα. Τη δώσει από τα αριστερά, δώσει τον Τικνιζιάν. Γίνεται μια σέντρα, η μπάλα στο δοκάρι. Ακόμα μια σέντρα σουτ παρακαλώ, αυτή τη φορά από τον Τζικίνιο, την ώρα που την Κνιζιάν έκανε το overlap από πίσω του και υπήρχε επιλογή. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε ακόμα μια σέντρα σουτ στην αναμέτρηση να καταλήξει κάπου. Βασικά κατέληξε στο ριζόντιο δοκάρι του Ολυμπιακού.
1: Έχω την αίσθηση ότι ο Τζικίνιο σημάδεψε το γάμα εκεί πέρα και πήγε να περάσει την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα, δεν του βγήκε πάντως. Έξυπνη ενέργεια, έξυπνη σκέψη και μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, σωστά το λες.
0: Ναι. Και δηλαδή το βλέπουμε αμέσως μετά τη σέντρα του Λεβαδιακού. Δηλαδή βλέπουμε πολύ παρόμοιες φάσεις. Αρκετά παρόμοιες φάσεις και από τις δύο ομάδες.

0: Με τον Κάρμο τώρα να δεις τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν, ο οποίος δίνει τώρα στον Φορτούνη. Φορτούνης κρατάει πολύ ωραία. Θα δώσω τον Τικνιζιάν. Όχι, δεν προλάβω τον Τικνιζιάν. Θα κερδίσω όμως τη μονομαχία του Τικνιζιάν από τον Πάντεα, τον Ρουμάνο δεξιό μπακ του Λεβαδιακού. Φορτούνης στο Φρόιλερ. Φρόιλερ τώρα πίσω στον Κάρμο. Κάρμο σε ρόλο αριστερού μπακ βγάζει μια σέντρα. Δεν προλαβαίνει όμως κανένας παίκτης του Ολυμπιακού. Δεν... Η μπάλα καταλήγει πάνω στον Ελιάση. Την ώρα που έχουμε φτάσει στο 34ο λεπτό, Λεβαδιακός Ολυμπιακός πάντα στο 0-0. Γίνεται μια σέντρα από τα δεξιά τώρα. Με τον,
1: και επειδή ξέρω ότι το γουστάρι στο βόλι, αρέσει το βόλι, να πούμε εθνική μας πήρε το πρώτο σετ με 25-22, έκανε το 1-0 απέναντι στην Φιλανδία. Ο Μάρκου είναι αυτός που τελείωσε το πρώτο σετ, 25-22 το πρώτο σετ εθνική μας, 1-0 το πρώτο βήμα για την πρόκριση. Λοιπόν, συνεχίζει Νίκο Κατάτσο.
0: Μακάρι να έρθει αυτή η πρόκριση, γιατί την έχουμε ανάγκη εμείς, όχι μόνο το ελληνικό βόλι αλλά και ο ελληνικός αθλητισμός.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε τώρα πλάγιο για τον Λεβαδιακό, το οποίο εκτελείται γρήγορα από τον Βίχο από τα αριστερά. Δίνει στον Πάντε, κάνει μια σέντρα που περνάει από όλους. Και ο Ορτέγκα αποκλεί ξανά. Ακόμα μια σέντρα σουτ, κυρίες και κύριοι. Ακόμα μια σέντρα σουτ. Με την πρόθεση του Γκάρντε να είναι να κάνει μια σέντρα, ό,τι το βλέπεις, ότι κάνει μια σέντρα, πήγε να βρει τον Ούρτσι, ο οποίος μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα πέρασε από όλους, πλην του Ορτέγκα, ο οποίος έβαλε το αριστερό χέρι για απομάκρυνε. Και τώρα έχουμε τα αριστερά με τον Ούρτσι. Από τα δεξιά βασικά, το κόρνερ. Από τα αριστερά, όπως θα μείνει ο Ολυμπιακός. Ο Ούρτσι κάνει μια σέντρα, περνάει από όλους, απομακρύνει την μπάλα από τον Ορτέγκα. Έχουμε επιθετικό φάουλ, το οποίο κερδίζει από τον Τσιβελεκίδη που ανέβηκε, ο ένας εκ των δύο στόπερ του Λεβαδιακού. Αξίζει να σημειωθεί εντωμεταξύ για τον Λεβαδιακό ότι κατεβάζει ένα διαφορετικό σύστημα ο Ηλίας Χαραλάμπους, καθώς θυμόμαστε ότι είχε κατεβάσει ένα 3-4-3 στις πρώτες αγωνιστικές, στους πρώτους αγώνες. Ενώ σήμερα κατεβάζει ένα 4-2-3-1 με τον Κωστή. Κωστή, όπως κρατάει, περνάει πολύ ωραία από ανάμεσα από τον Φορτούνη και τον Πουέρτα. Κόβεται όμως από τον Κάρμο και τώρα φεύγει ο Φορτούνης και ένα από τα δεξιά του Ζωτά Σίλβα. Δίνει στον Πουέρτα. Δίνει στον Φορτούνη. Όχι, ο Φορτούνης έχει πάει μέσα. Φορτούνης τώρα παίρνει την μπάλα στην μεγάλη περιοχή. Κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ από τα αριστερά. Από τα δεξιά, από τα αριστερά και την μπάλα από τα δεξιά. Και έχουμε τον Φορτούνη να κάνει νόημα ότι. Να δούμε λίγο, ο Γιάρεμς που έκανε την τέντρα από τα αριστερά, ο Φορτούνης κάνει κοντρόλ με το στήθος και ωραίο κοντρόλ.
1: Ο διαιτητής όμως έδειξε ότι έκανε κοντρόλ με το χέρι ο Φορτούνης.
0: Όπως βλέπω το replay, δεν βλέπω ότι είναι τόσο με το χέρι, βλέπω ότι είναι σαν να λέμε κάτι ανάμεσα σε στήθος και ώμο.
1: Ο διαιτητής ήταν πιο κοντά, ξέρει καλύτερα από εμάς.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Ενώ ο Φορτούνης έκανε νόημα ότι δεν βρήκαμε το χέρι, αλλά δεν μπορούσε να αλλάξει τη γνώμη του διαιτητή αυτό, γιατί είχε δώσει ήδη την απόφαση. Ελιάση τώρα δέχεται την μπάλα από τον Κωστή, τον φύλακα του Λεβαδιακού, απομακρύνει και στέλνει την μπάλα πλάγιο out. Για τον Ολυμπιακό από τα αριστερά. Γίνεται από τον Τικνιζιάν στον Κάρμα, από τον Κάρμα στο Ρέτσο τώρα, από τα δεξιά τώρα. Ρέτσος θα δώσει τον Πέντερσεν. Έχει απέναντι του τον Μπάλτε, Πέντερσεν. Κάνει σκαφτή, Βίχος είναι εκεί με το κεφάλι να στείλει την μπάλα στον Κωστή και ο Κωστή να απομακρύνει και να απομακρύνει το κίνδυνο στην πλευρά του, από, στην εστία του, από την εστία του Λεβαδιακού. Με τον Λεβαδιακό, ο οποίος έχει βρει τις ευκαιρίες, έχει βρει δηλαδή κάποιες στιγμές και ας μην είναι πολλές, ούτε για καμία από τις δύο ομάδες βασικά δεν είναι πολλές, αλλά έχει βρει τις στιγμές του, ενώ θυμόμαστε ότι στο πρώτο τέταρτο περίπου της αναμέτρησης ο Λεβαδιακός δεν είχε βγάλει επίθεση, δεν είχε βγάλει φάση. Και βλέπουμε και πολύ παρόμοιες φάσεις από τις δύο ομάδες, σε παρόμοια συστήματα. Απλά βλέπουμε ότι από πλευράς Ολυμπιακού ανεβαίνουν πάρα πολύ τα μπακ, δηλαδή ανεβαίνει και ο Τικνιζιάν πάρα πολύ, ανεβαίνει και ο Πέντερσεν, δηλαδή είναι κάτι σαν wing backs, δηλαδή παίζουν σαν wing backs, όλη την πλευρά δηλαδή. το βλέπουμε, το παρατηρούμε αυτό. Ενώ από την πλευρά της ομάδας του Ηλία Χαραλάμπους δεν βλέπουμε τόσο επίθεση από τα back όσο βλέπουμε από τα extreme. Την ώρα που έχει ο Πάντεα, ο Ρουμάνος κάνει το πλάγιο, το οποίο εκτελέστηκε στο κέντρο του γηπέδου, από το κέντρο του γηπέδου, και κλέβουν την παλέπα του Ολυμπιακού και πάει να φύγει από τα δεξιά με τον Ζώτα Σίλβα. Ζώτα Σίλβα δίνει πολύ ωραία πάσα στο Γιάρεμτσουκ. Γιάρεμτσουκ κάνει το πρώτο του σουτ, ωστόσο θα κόψει ο Κορνέζος. Ακόμα μια φορά που ο Κορνέζος παρεμβαίνει, καθώς είχαμε παρεμβάσει του Κορνέζου και αρκετές φορές σε σέντρες και σε προσπάθειες του Ολυμπιακού την αναμέτρηση. Και ο Κορνέζος για ακόμα μια φορά είναι παρόν σήμερα. Δηλαδή που γίνει το κόρνερ, περνάει από όλους και ο Κόπμαν απομακρύνει το κεφάλι σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Τικνιζιάν και έχει μπροστά τον Μπάλτε. Μπάλτε, Πέντερσεν, Πέντερσεν ο οποίος κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ, ρίχνει τον Μπάλτε κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Πέντερσεν πάει στην πλευρά του και δίνει στον Φορτούνη. Φορτούνης πολύ ωραίο με τον Πέντερσεν. Πέντερσεν όπου παίζει την μπάλα του Δασίλβα. Δασίλβα κάνει ένα σουτ. Η μπάλα κοντράρει στον Τσιβελεκίδη. Και ο Τσιβελεκίδης απομακρύνει. Σε κόρνερ. Έπειτα από την κόντρα έπαιξαν πάρα πολύ ωραία ο Φορτούνης με τον Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν που πήρε την μπάλα από το κέντρο του γηπέδου κατέβηκε, έδωσε το Φορτούνη που λειτουργήσε σε ρόλο δεξιού εξτρέμ. Ο Πέντερσεν πάτησε στην περιοχή, βρήκε τον Ζώτα Σίλβα που ήταν σε ρόλο προωθημένου, έκανε το σούτο Πορτογάλο, τόσο κόντρα ριμπάρα στον Τσιβελεκίδη. Γίνεται η σέντρα τώρα το κόρνερ από τα δεξιά με τον Φορτούνη. Απομακρύνουν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Γιάννης Κωστή και ο Κύπριος θα βγάλει την μπάλα μέσα. Θα στείλει την μπάλα βασικά, να το πει σωστά, την άλλη πλευρά του γηπέδου. Εκεί όπου είναι μόνο ο Πέντερσεν που με το κεφάλι θα στείλει την μπάλα στα χέρια του Ορτέγκα. Ορτέγκα που δίνει στον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν δίνει στον Τζικίνιο τώρα. Τζικίνιο που βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου, βρίσκεται στη σέντρα. Δίνει στον Ρέτσο, Ρέτσο στον Πέντερσεν. Πέντερσεν στο Φορτούνι. Φορτούνις βλέπει ότι έχει κοντά του τον Πουέρτα. Πουέρτα ο οποίος κρατάει. Θα κάνει μια σέντρα για την κεφαλιά του Ζωτά Σίλβα. Γιάρεμτσουκ δεν θα καταφέρει να πάρει, να κερδίσει για ακόμα μια φορά την άμυνα του Λεβαδιακού Ουκρανός εξαιρετικός. Μια πολύ καλή άμυνα και από τον Τσιβελεκίδη και από τον Κορνέζο, που είναι οι δύο καλύτεροι παίκτες του Λεβαδιακού αυτή τη στιγμή. Αν πρέπει να ξεχωρίσουμε κάποιους δύο, είναι το στόπερ, είναι τα δύο στόπερ. Στο 41ο λεπτό Λεβαδιακός Ολυμπιακός παραμένει στο 0-0 με χαμένες ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες και πολύ παρόμοιες ευκαιρίες. Πολύ παρόμοιες ευκαιρίες.
1: Να πω λίγο κατάσταση στο μάτς που είναι στη Super League 2, έχουμε Ολυμπιακός Β Μαρκό 0-1. Μόλις τώρα τον γκολ στο 33 ο Έλα Ραμπί απέναντι στην προηγούμενη ομάδα σε επίπεδο Β, βέβαια Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Β λοιπόν Μαρκό 0-1 τον γκολ στο 33 ο Έλα Ραμπί, που συνεχίζει να αποδεικνύει ότι είναι δεινός σκόρερ, έτσι. Και Αστέρας Τρίπολης Β έχουμε μέχρι εμείς από όλο Καλαμαριά στο ίδιο λεπτό στο 0-0. Συνεχίζει Νίκο Καλτάτσο.
0: Είχαμε τώρα μια φάση καθώς ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει πλάγιο από τα αριστερά, έπειτα από πολύ ωραίο passing game ανάμεσα σε Φορτούνι, Πέντερσεν, Φρόιλερ για να μπορέσουν να βρουν τον Πουέρτα που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στη μεγάλη περιοχή. Ωστόσο, η άμυνα του Λεβαδιακού έβγαλε πλάγιο, όπου τώρα έχουμε νέα κατοχή για τον Ολυμπιακό. Από το πλάγιο δεν είχαμε δηλαδή κάποια ευκαιρία, δεν είχαμε δηλαδή κάποιο αποτέλεσμα, με την μπάλα να βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου με τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ είναι αυτός που θα πάρει την πρωτοβουλία να κάνει το φάουλ. Αλλά ναι, για ακόμα μια φορά η άμυνα του Λεβαδιακού, και τώρα δηλαδή που παρεμβαίνει ο Βίχος και παραχωρεί το πλάγιο την ώρα που πήγε να πάρει την μπάλα ο Πέντερσεν. Πέντερσεν ο οποίος βρίσκεται σαν εξτρέμ μπροστά και δίνει στο Ρέτσο. Ρέτσος δίνει στον Φρόιλερ. Φρόιλερ δίνει στον Κάρμο. Έχουν ανέβει πολλοί παίκτες του Ολυμπιακού. Κάρμο στον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν στο Ζώτα και τώρα ο Τικνιζιάν πάλι. Πολύ ωραία 1-2. Γίνεται η σέντρα. Δεν θα βρει όμως κανένα συμπαίκτη του ο Τικνιζιάν. Out για τον Λεβαδιακό στο 43ο λεπτό. με τον Ελιάση. Ο Ελιάς ετοιμάζεται να εκτελέσει το ελεύθερο. Αυτή τη στιγμή θυμίζουμε η Λεβαδιά έχει 2 βαθμούς και ο Ολυμπιακός 8, πως είναι η live βαθμολογία. Πάει να φύγει τώρα στην επίθεση με τον Γιάρεμτσουκ, ωστόσο δεν προλαβαίνει την μπάλα ο Γιάρεμτσουκ από την παλιά την οποία έχει κάνει από πιο πίσω. Ο Κάρμο, Τσιβελεκίδης, δίνει από τα δεξιά στον Πάντεα. Ο Πάντεα, ο οποίος χάνει την μπάλα από τον Ζώτα Σίλβα. Ζώτα Σίλβα που περνάει πάρα πολύ ωραία, τον Ούρτσι. Και εδώ στερά στον Πόρτα, πρώτα που βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου, δίνει από τα αριστερά. Γίνεται μια σέντρα, περνάει από όλους. Η σέντρα την οποία προσπάθησε να κάνει ο Φρόιλερ. Περνάει από όλους, ωστόσο και δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Ακόμη μια φορά η άμυνα της Λιβαδιάς απομακρύνει. Τώρα η μπάλα πηγαίνει στο Φορτούνι, προς τα δεξιά. Φορτούνις δίνει στον Τσικίνιο, Τσικίνιο κάνει μια σιρφή. Εκεί είναι μόνο ο Κωστή. Μόνο ο Κύπριος φάς του Λεβαδιακού είναι και θα διώξει πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Πουέρτα δέχεται την μπάλα από το πλάγιο που κάνει ο Φορτούνις. Και ο Πέτερσεν αυτή τη στιγμή, άμα δείτε στους συλλογικούς σας δέκτες, είναι μπροστά από τον Φορτούνι στις τελευταίες φάσεις. Δηλαδή βλέπουμε πολύ έναν ρόλο wing back και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά του Τικνιζιάν και από την πλευρά του Πέτερσεν. Και τώρα έχουμε corner. Έχουμε ακόμα μια φάση για τον Ολυμπιακό από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Γενικά πολλές φάσεις δημιουργεί από τα δεξιά ο Ολυμπιακός. Παίζει πολύ με τον Πέντερσεν και όχι μόνο με τον Πέντερσεν, όποιος βρίσκεται στην δεξιά πλευρά. Έκτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό, το οποίο εκτελείται από το Φορτούνι. Πάει για την κεφαλιά. Αποκλούει ο Κόπμαν, ο οποίος έχει κατέβει ο επιθετικός του Λεβαδιακού. Και τώρα η μπάλα βρίσκεται στην κατοχή του Ορτέγκα, καθώς απομακρύνθηκε σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα, ο οποίος έχει βγει από την μεγάλη περιοχή του, την ώρα που δεν θα υπάρξει όμως κάποια πάσα από τον Ορτέγκα, γιατί πολύ απλά ο κύριος Τσιμεντερίδης σφυρίζει την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Λεβαδιακός Ολυμπιακός στο 0-0, με την πολύ καλή άμυνα του Λεβαδιακού να μην επιτρέπει στον Ολυμπιακό να τελειώσει με το επιθυμητό αποτέλεσμα τις επιθετικές του απόπειρες. Και αν πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο παίκτες μέχρι στιγμής, είναι τα δύο στόπερ του Λεβαδιακού. Ο Κορνέζος και ο Τσιβελεκίδης. Αυτοί οι δύο είναι μέχρι στιγμής οι καλύτεροι παίκτες της αναμέτρησης. Βρίσκονται σε κάθε άμυνα, σε κάθε φάση και εκεί όπου όλα μπορεί να, και σε φάσεις όπου όλα μπορεί να φαίνονται χαμένα, είναι εκεί και δίνουν το δικό τους παρόν και κρατάνε την
1: Λιβαδιά. Και ο Βίχος έχει κάνει αναμέτρηση. Και ο Βίχος νομίζω έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, έτσι. Έχει καθαρίσει όλες τις φάσεις εκεί.
0: Και ο Βίχος έχει κάνει καλή δουλειά, έχει καθαρίσει πολλές φάσεις από τα αριστερά, αλλά νομίζω ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι ένα κλικ πιο πάνω, πρέπει να πάρουν ένα κλικ πιο πάνω βρίσκονται τα δύο στόπερ.
1: Ωραία.
0: Που αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε, ότι έχουμε και στο Λεβαδιακό ελληνική άμυνα εκτός του, του δεξιού μπακ.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Έγινε λίγο κατάσταση.
0: Είναι αξιοσημείωτο. Έχει εγώ τα περισσότερα, τίποτα λιγότερο. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0, φώτε επιστρέφουμε.
1: Αυτά στο πρώτο μήχρονο, θα πούμε στη συνέχεια στο δεύτερο μήχρονο.

0: Τώρα πάμε αμέσως στον Παθεσσαλικό, στον Γιώργο Γιωργούλα. Θα μας δώσει τις ιδέες, τα πρώτα στοιχεία του αγώνα Βόλος ΑΕΚ. Σε ακούμε και ότι κλίμα υπάρχει εκεί. Γιώργο Γιωργούλα, καλησπέρα.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα, Φώτη, κυρίες σα, δεσπίνες και κύριοι, Τεβέδρια Ελλάδα Σπορς 94,3 από το Παθεσσαλικό. Περίπου 10 λεπτά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, κυτρίνησε το Παθεσσαλικό. Κυτρίνησε ο Βόλος, πραγματικά δώσανε μια οδούτα, μια άλλη έγκλη εδώ στην πόλη του Βόλου. Όλη η εστίαση θα έρθει ότι δούλεψε πάρα πολύ καλά. Αλλά και σήμερα το Παθεσσαλικό έχει φορέσει τα κίτρινα. Περίπου 15.000 φίλοι της ΑΕΚ έχουν έρθει για να στηρίξει την ομάδα στο παιχνίδι με την ομάδα του Νούκου Σοβόλου.
0: Αυτό θέλουμε, Γιώργο. Χρώμα θέλουμε στα γήπεδα. Έτσι, χρώμα. Αυτή είναι η ζωή του ποδοσφαίρου.
1: Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, όπως ήταν και πέρσι, οι φίλοι της ΑΕΚ είναι και φέτος. Που πραγματικά ακολουθούν την ομάδα από κοντά. Από την περσίνη περίοδο, παρακαλώ, το Παθεσσαλικό έχει κυβερνήσει με 20.000 κόσμο, 22 που είχαν έρθει και φέτος περίπου, δηλαδή 15.000 κόσμος που έχει έρθει εδώ στο Παθεσσαλικό για να στηρίξει την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Μάρκο Νίκολος, έχει κάνει τα δοκάρια τον Πρινιόλι, ο Μουγκουτίο, ο Πύρες, ο Ρέλβας, ο Μαρίνο, ο Μάνταλος, ο Βιτάλης, ο Κατζίνεβης, ο Γιώβης, ο Βιτάκη Μάγερ. Από την άλλη την πλευρά, ο Βάρκας και Ρώτα θα είναι εκτός για την ομάδα της ΑΕΚ. Από την άλλη πλευρά, ο Κώστας ο Μπράτσος, Λουτίνι κάτω τα δοκάρια, ο Μίγας ο Κάργας, ο Αντιαούκα, ο Κάτσικας ο Μετίν, ο Μπούρνης, ο Κόμπα, ο Τσόκα, Κορζάρης και Φορτάδο. Τον πάγκο για την ομάδα της ΑΕΚ, ο Μπαλαμώτης, Γεωργή, Πίντα, Λικογιάννης, Χρυστακόπουλος, Κάιρινεν, Αριάνκα, Καλοσκάμες, Τέστα, Ζωο Μάριο και Ζήνη. Από την άλλη πλευρά, ο Γεροφοκάς, Έρσα, ο Πι, Λάπρου, εδώ να προσθέσουμε αυτοί οι δύο. Είναι τραυματίες, αλλά τους πήρε ο Κώστας ο Μπράτσος στην αποστολή. Ο Γρότζης, ο Ρέγκης, ο Τασκύρας, ο Καραμέλης, Καραλαμπόγλου, Φάμπιο και Νεγιού. Απόντης είναι ο Καμπελά, ο Τσοκάνης και ο Μπαρέ από το συνομιλημένο παιχνίδι. Ο Πολυχρόνης είναι στο αγώνα από την Πιερία. Ο Δημητριάδης από τη Μακεδονία, Στεφανής από την Καρδίτσα, τέταρτος ο Ζαμπαλάς από την Ήπειρο. Σοβάρι είναι ο Σίλος, βοηθός του είναι από τη Λάρισα, ο Μόσκου από το Λασίθι. Θα έλεγα ότι μια ατμόσφαιρα εκπληκτική από τους φιλάθλους της ΑΕΚ που πραγματικά έχουν εκθεστικώσει, θα έλεγα, αλλά μέσα σε κόσμο δεν ακούστηκε κάτι παρατράγωτο στην πόλη του Πόλου όσο ήταν οι φιλάθλοι έτσι κάτω και στα Σιμπουράδικα που πήγαν, δηλαδή τα γυρίσανε και στο Βόλο και στην Νέα Ιωνία, αλλά και εδώ στο Παθεσσαλικό έτσι σιγά σιγά ήρθαν για να πάρουν τις θέσεις τους εδώ στο Παθεσσαλικό κάνοντας μια εκπληκτική, πραγματικά εκπληκτική ατμόσφαιρα από τους φιλάθλους του ΣΑΚ και όπως είπα πριν έχει κυβερνήσει έτσι το Παθεσσαλικό. Περίπου 7 λεπτά πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες και αν δεν κάνω λάθος κάπου πήρε και το μάτι μου έτσι τον Ηλιόπουλο αυτός και αν έκανα λάθος πριν από 10 λεπτά να πήγε στα αποδυτήρια εκτός και αν έχω κάνει λάθος. Το δούμε αυτό την ώρα που θα βγουν δηλαδή ομάδες από τα αποδυτήρια αν θα βγει. Και ο κύριος Ιλιόπουλος.
0: Ωραία, λοιπόν. Αυτά. Στα πρώτα στοιχεία τα πούμε συνέχεια για το ξεκίνημα της περιγραφής του αγώνα Γιώργου Γιωργούλα του Βόλου με την ΑΕΚ. Έγινε. Κοκκίνησε λοιπόν η λιβαδιά από τον κόσμο του Ολυμπιακού και κυτρίνησε ο Βόλος από τον κόσμο της ΑΕΚ. Αυτό θέλουμε, χρώμα στη ζωή μας, την αθλητική, την ποδοσφαιρική. Ο Διονύσης έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα και λέει: Ιταλία προμηνύεται έκπληξη, λέει, στην Ιταλία. Η Φεροζινιόνε λέει 2-0 την Κόμο στο ημίχρονο. Στην Αγγλία πάντως, φίλε Διονύση, η ομάδα σου συνέχισε τα σερί με τις οπαλίες. Λίντς Κρίστα Πάλας τελικό αποτέλεσμα 0-0. Μάντσεστερ Σίτι Σάτερλαντ στο 90 συν 3 5-3 και Μπόρμουθ Λίβερπουλ 0-1. Στη Championship τελικό αποτέλεσμα μετά από ένα μαραθώνιο πρώτο ημίχρονο Νόριτς με την Μπόλτον 3-4. Στη Γαλλία τελικό Σερ Μπρέστ 2-1. Στη Γερμανία στο 65 Μπάγκερ Λεβερκούζεν Λειψία 2-0. Στην

0: Το γκολ του Αστέρα Τρίπολης Β' με την Απόλλωνα Καλαμαριάς έχει πετύχει στο 45-1 ο Κολυμάτσης με σουτ. Λίγο πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο δηλαδή.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
2: Γκολ! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
8: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
9: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next level you. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
0: Λοιπόν, περάσαμε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής στο διαβοτιστή στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Ελτία Δίσον ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Είπα στο εμίχρονο Ολυμπιακός Β' Μαρκό 0-1 με γκολ που πέτυχε στο 33 ο Έλα Ραμπή. Στο 40 ο ίδιος ο Έλα Ραμπή σε διαγώνη σου την μπάλα βρήκε το αριστερό δοκάρι του Τσομπανίδη. Στο μίχρονο Αστέρα Τρίπολης Β' Καλαμαριά, Απόλλωνα Καλαμαριάς 1-0 με γκολ στο 45-1 ο Καλυμάτσης. Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού Β' με Μαρκό έχει δει κίτρινη κάρτα ο Κοντζαμανίδης. Και αφού πήγε ένα μήνυμα ακόμα του φίλου μας στο Διονύση που λέει χάλια η Λίντς, καλύτερη πάλα σε δύο ευκαιρίες που δεν χάνονται, τυχερή που δεν χάσαμε για τη Λίντς λέει. Πάμε στον Γιώργο Γεργούλα για το ξεκίνημα του αγώνα του Βόλος ΑΕΚ στο 0-0. Στο ξεκίνημα σας ακούμε, Γιώργο Γεργούλα, για μία ακόμα φορά. Δεύτερη, καλησπέρα.
10: Πολύ μεγάλη καλησπέρα, Φώτη. Πριν ξεκινήσω το παιχνίδι, θα έλεγα στα 40 δευτερόλεπτα γυμνοτούχοι οι οποίοι δημιουργούν διπλή πολύ μεγάλη ευκαιρία. Στο 40 δευτερόλεπτα ήταν ο Κοζάλη μέσα στην μεγάλη περιοχή από την αριστερή πλευρά. Καθιστούν την μπαλαχτή στο δοκάρι. Απομάκρυναν προσωρινά η αμυντική τη ΑΕΚ. Η μπάλα πήγε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Μεντήλ απέναντι από τον Πρινιόλη. Έκανε τον πλασέ, πετάχτηκε ο Λετίγκιν, ο Πρινιόλη συγγνώμη και έβγαλε την μπάλα στα κόνερ. Η ΑΕΚ τώρα μπροστά με τον Μάδαλο, Ποητά που είναι από την αριστερή πλευρά. Ποητά θέλει να βγάλει την παλιά έξω από τη μεγάλη περιοχή στον Μάδαλο, δεν περνάει η μπάλα. Ο Ποητά επιμένει, η σέντρα που θα βγει από τον Απίλιο, την μπάλα είναι κόνερ για την ομάδα του ΑΕΚ. Ένα γρήγορο παιχνιδί, πραγματικά σε αυτά τα δύο λεπτά. Η διπλή ευκαιρία που είπα προηγουμένως, πολύ πολύ μεγάλη πάση για τους γηπεδούχους, πρώτα με τον Κονσάλη την μπάλα στο δοκάρι και μετά με τον Μεντήλ, ο Πριγιόλη έδωσε την μπάλα στα κόνερ. Κόνερ για την ομάδα της ΑΕΚ, πειράδρυ της ΑΕΚ, που πραγματικά ήταν έτσι σε μια μεγάλη αμηχανία σε αυτή τη διπλή φάση που έκαναν οι γηπεδούχοι τώρα με τον...
0: Με άγριες διαθέσεις μπήκε ο Βόλος, έτσι.
10: Ναι, Φώτη μου, πραγματικά πειδεραστήκαμε και εμείς, έτσι. Μάγκερ, εκδηλεί το κόνερ, η μπάλα στο πρώτο δοκάρι. Θα διώξουν εκεί με τον Απορτάδο, η μπάλα είναι κόνερ για την ομάδα ΑΕΚ. Επιδεδιαστήκαμε και εμείς γιατί περιμένουμε την παλιά, αλλά ήταν μια πολύ ωραία παλιά, κοπή παλιά, θα έλεγα από τον Κόμπα εκεί προς τον Κορζάλες, που πραγματικά δημιούργησε πολύ μεγάλη ευκαιρία. Σέντρα και την ομάδα ΑΕΚ με στην μεγάλη περιοχή των Αγιοπηδούχων θα βγάλουν από την αμυνά τους νέο γέμισμα που θα γίνει εκεί από τον Πύλιο. Πύλιος ο οποίος θα γεμίσει μέσα στην μεγάλη περιοχή των Αγιοπηδούχων. Θα βγάλουν όμως προσωρινά, η ΑΕΚ επιμένει να είναι πάρα πολύ ψηλά με τον Ρέλβα. Ρέλβα στο οποίο θα βγάλει την μπάλα προς την δεξιά πλευρά με τον Εγκαστίνη. Τώρα είναι με τον Κοϊτά. Κοϊτά, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα έξω στον Μάγκερ. Μάγκερ, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Θέλει να βγάλει προς τον Βιτάλη. Βιτάλη, ο οποίος είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αριστερά για τον Πύλιο. Πύλιος, ο οποίος εκεί πιέζεται από τον αντιπαλό του. Θέλει να βγάλει την μπάλα πίσω προς τον Ρέλβα. Ρέλβα, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα με κουτίζει μπροστά. Στην προηγούμενη φάση για μία σέντρα που θα έβγαινε, γυρνάει πίσω στα αμυντικά του ο καθήκοντα η μπάλα στην μεσαία γραμμή με τον Μαρίνο. Μαρίνο, ο οποίος να θέλει να βγάλει την μπάλα στον Αγκαζίνο, σε αυτός θα βγάλει την μπάλα όπου κινούνται οι παίκτες της ΑΕΚ με τον Ρουμάνο τον Μαρίνο. Μαρίνο, ο οποίος θέλει να βγάλει την μπάλα για τον Βιτάλης. Βιτάλης που κινείται από την δεξιά πλευρά, πιέζεται εκεί από τους παίκτες του Νούπης Βόλος, θα βγει μπάλα στον Μοκποθή. Βιτάλης, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα εκεί που ήταν η παίκτης της ΑΕΚ με τον Μάνδαλο. Να δέχτηκε πίεση και αυτός από τον Μπουρνίτς να βγάλει την μπάλα πίσω προς τον Μουκουτί. Μουκουτί θα βγάλει στον Μάνδαλο. Ο Μάνδαλος, ο οποίος προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από δύο. Τελικώς θα πάρει το φάουλ κάτω από την μισή γραμμή. Ένα φάουλ που έγινε από τον Γκορζάλες, λέει ο Πριχρόνης, για την ομάδα της ΑΕΚ. Παρίν, Μουκουτί, Ρέλβας. Ρέλβας, ο οποίος είναι τώρα την μισή γραμμή, θέλει να βγάλει την μπάλα στον Μάδαλο. Ο Μάδαλος, ο οποίος θα ρίξει την μπάλα αριστερά για τον Πύλιο. Ο Πύλιος, ο οποίος θέλει να βγάλει την μπάλα κάτω από τη μισή γραμμή. Κοϊτά απλώνει το παιχνίδι της ΑΕΚ εκεί που πάει πάρα προς τον Κατσίνοβιτς. Κατσίνοβιτς, ο οποίος πήγε να βγάλει την μπάλα στον Μπουρνίτς, τελικώς δεν πέρασε η μπάλα. Πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ. Γρήγορα το πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ με τον Μάγκερ να βγάζει την μπάλα όπου κινείται ο Βιτάλης. Βιτάλης, ο οποίος θέλει να βγάλει την μπάλα προς την μισή γραμμή προς τον Μαρίν. Μαρίν, ο οποίος έχει την μπάλα για την ομάδα της ΑΕΚ. Θα να βγάλει προς τον Μάνταλο, ο Μάνταλος, ο οποίος θα να βγάλει την προς την παλιά. Δεν περνάει όμως εκείνο ο Κάργας, ο οποίος θα κόψει να βγάλει την μπάλα μπροστά για τον Κορτζάλη. Ο Κορτζάλη κινείται από την δεξιά πλευρά. Δεν μπορεί να περάσει τον Μαρίν. Επιμένει ο Κορτζάλη να κρατάει την μπάλα. Θα περάσει και τον Μάνταλο, δεν θα έχουμε κάρτα. Η πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα στον Μάνταλο, δεν κλείνουμε. Ένα κακό και να ρεζίρεται ο αρχηγός για την ομάδα ΣΑΕΚ. Ο Μάνταλος, ο οποίος τράβηξε την φανέλα του αντιπάλου στο έκτο λεπτό. Αυτή και την κάρτα για τον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος έκανε το φάουλ, τράβηξε από τη φανέλα τον Κορτζάλη. Ένα φάουλ που είναι για την ομάδα του Νούπης Βόλος, έλαβε κάτω πάνω από την μεσαία γραμμή. Αυτό το φάουλ, Κάργας, ο οποίος θέλει να βγάλει την μπάλα προς την αριστερή πλευρά, όπου εκεί κινείται ο Μπούρνις, είναι από την αριστερή πλευρά, την να βγάλει στον Τσόκα. Τσόκα, ο οποίος θέλει να βγάλει την μπάλα όπου κινούνται. Εκεί πηγαίνει και τώρα προς την μεσαία γραμμή. Θα πάρει την μπάλα ο Μίγας. Μίγας που κινείται από την δεξιά πλευρά. Πιο δεξιά εκεί που έχει μπει και ο Κάτσικας. Κάτσικας που κρατάει την μπάλα. Θα τη βγάλει πίσω προς τον Μίγα. Θέλει να πιέσει η ΑΕΚ αναγκάζοντας έτσι τους γηπεδούχους που χάνουν την μπάλα πάνω από την μεσαία γραμμή. Να τη βγάλουν προς τα πίσω αυτή την φορά με τον Τιαούκα. Να βγάζει την μπάλα στον Μπουρνίτς αυτός πίσω στον Λοντίκιν. Λοντίκιν, ο οποίος κάνει την πρώτη του ερπάρση με τα χρώματα των Αγιοπηδούχων, έμεινε ελεύθερος από τον Λιπαδιακό και η ομάδα του Ρουμπισεβόλος.
0: Λοιπόν, παραμένει στον αέρα Γιώργο Γεωργούλα. Πάμε στην άλλη γραμμή πάλι και στον Νίκο Κατσάτσο. 0-0 το Βόλος ΑΕΚ. Να ακούσουμε τα πρώτα στοιχεία και από το δεύτερο ημίχρονο από τον Νίκο Κατσάτσο. Νίκο Κατσάτσο. Ναι, λοιπόν.
10: Το σουτ πέφτει το Βρυγιόλου σε κόρνερ. Άλλη μεγάλη πάση για την Γιουμπουδούκος ακριβώς το 7ο λεπτό. Με τον Γκονζάλες κανά να κάνει το σουτ να φεύγει από την παίκτη της ΑΕΚ. Να κάνει το σουτ έπισε ο Βρυγιόλου, να της φεύγει να πάρει σε κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ για τον Γιουμπουδούκος. Αν μπορούμε να κρατήσουμε το μικρόφωνο έτσι εδώ στο
0: Παναγιώτικο. Ναι, το κρατάμε, βέβαια.
10: Είναι μια φάση που κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Πήρε την μπάλα ο Γκονζάλες και λύθηκε έξω από την μεγάλη περιοχή. Ζήτησε καλά το πόδι του με το δεξί. Έκανε το σουτ, έπεισε ο Μπριγιόλι, έδωκαν την μπάλα στα κόρνερ. Κόρνερ για τους Γιουμπουδούκους, δεύτερο από την αριστερή πλευρά με τον Γκονζάλες. Πολύ κόσμο η περιοχή του Μπριγιόλι στο 8ο λεπτό. Γκονζάλες εκτελεί. Η μπάλα τελικώς δεν απομακρύνεται. Επιβαίνουν οι Γιουμπουδούκοι να είναι έξω από την μεγάλη περιοχή. Η μπάλα πηγαίνει στον Μίγα Μίγα, στο οποίο πιέζεται από τον Κοϊτάζ να πάρει και το πάλι να φάρει που είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Που έγινε από τον Κοϊτά επάνω στον Μίγα. Ένα φάουλ που είναι έξω από την μεγάλη περιοχή και από την δεξιά πλευρά. Αυτό το φάουλ για τους Γιουμπουδούκους που δείχνουν να έχουν μπει πάρα πάρα πολύ.
0: Πάντως, ο σούτ που έγινε προηγουμένως πραγματικά απογειώθηκε ο Μπλινιόλι. Πολύ δύσκολη απόξη και εντυπωσιακή.
10: Ναι, πότε ήταν δηλαδή στη δεξιά την πλευρά. Εκεί την προσοδοκάρη πραγματικά δηλαδή πετάχτηκε ο Μπλινιόλι και έβγαλε την μπάλα σε κόνερ. Και να δούμε και αυτό το φάουλ για τους Γιουμπουδούκους. Με τον Τσόκα. Τσόκα, ο οποίος τώρα είναι από δεξιά. Θα κάνει το φάουλ. Η μπάλα θέλει να περάσει τελικώς επάνω στον Μπρινιόλι. Ένα το λεπτό εδώ στο Παφεσσαλικό. Παραμένει το 0-0 με τρεις μεγάλες χαμένες ευκαιρίες για τους Γιουμπουδούκους. Πότε η μικρόφωνο σε σένα.
0: Λοιπόν, παραμένει και εσύ στον αέρα. Είσαστε και δύο στον αέρα. Πάμε στον Νίκο Κατσάτσο λίγο. Αφού πούμε ότι η εθνική μας βόλη Νίκο Κατσάτσο έχασε το δεύτερο σετ. 25-16, 1-1 το σετ. Άρα λοιπόν όλα από την αρχή και πάλι. Νίκο Κατσάτσο, ακούμε.
11: Βρισκόμαστε στο 50 λεπτό. Λεβαδιακός Ολυμπιακός πάντα στο 0-0.
0: Χωρίς αλλαγή από ό,τι είδα και εγώ οι δύο ομάδες, έτσι.
11: Χωρίς κάποια ευκαιρία μέχρι στιγμής, χωρίς αλλαγή καμία. Με μόνο δύο κίτρινες κάρτες των δύο αμυντικών μέσων του Λεβαδιακού, του Κωστή και του Νίκα. Οι ενδεκάδες παραμένουν ίδιες και από τις δύο ομάδες. Ίδιο σύστημα, χωρίς καμία αλλαγή. Δηλαδή το 4-2-3-1 παραμένει. Από την πλευρά της ομάδας του κυρίου Χαραλάμπους έχουμε την ενδεκάδα Ελίας Ιπάντεα, Κορνέζος, Τσιβεκελίδης, Βίχος, Κωστή, Νίκας, Ούρτζη, Μπάλντε, Βράκας και Κόμπμαν. Ενώ από την πλευρά της ομάδας του Ιμανουέλ Αλγουαθίλ, τώρα που αναφύγει μπροστά ο Πέντερσεν. Πέντερσεν που κάνει πολύ ωραία ατομική ενέργεια, δεν θα καταφέρει όμως να κερδίσει τον Βίχο. Ο Βίχος που βάζει το σώμα κανονικότατα και η μπάλα θα καταλήξει out. Και ο Ολυμπιακός δεν έχει αλλαγές στην εντεκάδα του. Με τον Ορτέγκα στο τέρμα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Κάρμο, Τικνιζιάν στην άμυνα, Φρόιλερ που έρθα τα δύο αμυντικά χαφ. Στο κέντρο Φορτούνη, Τσικίνιο, Ζώτα Σίλβα και στην κορφή της επίθεσης ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, την ώρα που έχουμε και κίτρινη από τον Ζώτα Σίλβα, για τον Ζώτα Σίλβα μάλλον. Έχουμε και φάουλ και για τον... αν μπορείς να το καλά, όχι, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Ζώτα Σίλβα είναι αυτός ο οποίος παίρνει την πρώτη κίτρινη κάρτα για τον Ολυμπιακό, δεν είχαμε άλλη... Δεν είχαμε κάποια κίτρινη κάρτα για τους παίκτες των Ερυθρόλευκων. Αυτή είναι η πρώτη με τον Ζώτα Σίλβα. Θυμίζουμε, όπως έχει τώρα η live βαθμολογία και ενώ είναι σε εξέλιξη και το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Βόλο, το οποίο είναι σε μεταδίδεται από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπορτς και τον Γιώργο Γιωργούλα, όπως ανέφερε ο Φώτης Κατσούφης, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 8 βαθμούς και βρίσκεται στην 6η θέση με την ζωντανή βαθμολογία, ενώ ο Λεβαδιακός είναι πρώτο-τελευταίος με 2 βαθμούς. Αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λεβαδιακός δεν έχει βρει φέτος τον δρόμο προς τα δίχτυα, παρά μόνο σε έναν αγώνα κυπέλου με τον Αστέρα Τρίπολης που κράτησε 2-0 στον προκριματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδος. Ωστόσο, λόγω αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή της ομάδας της Λιβαδιάς, ο Αστέρας Άκτορ Τρίπολης άσκησε έφεση, την οποία κέρδισε και έτσι πήρε την θέση του Λεβαδιακού στο κύπελλο Ελλάδος και πήρε το παιχνίδι και στα χαρτιά 3-0. Οπότε στα χαρτιά δεν έχουμε ακόμα δει γκολ από ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού. Δεν έχει κάνει και την καλύτερη άξιση στο φετινό πρωτάθλημα. Και μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λεβαδιακός έχει να κερδίσει τον Ολυμπιακό 5 χρόνια σε έναν αγώνα ο οποίος είχε γίνει για το κύπελο Ελλάδος το 2021, όπου ο Λεβαδιακός επικράτησε 3-2 στην Λιβαδιά με ανατροπή κιόλας. Ήταν η τελευταία νίκη του Λεβαδιακού εναντίον των Ερυθρόλευκων.
0: Πάμε λίγο, κάτσε λίγο γρήγορα σε κόλλο Γεωργούλα. Έχουμε αλλαγή για το Βόλο, έτσι Γιώργο, τραυματισμός.
10: Αναγκαστική αλλαγή πριν από 4 λεπτά. Ο Τζέκο, ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος εκεί σε μια προσπάθεια που πήγε να κάνει δεξιά, δεξιά και ένα μαρκάρισμα. Δόθηκε το χόρτο, πήγε να συνεχίσει, δεν μπορούσε τελικά. Για να δούμε. Μάδαλος πέσει μεγάλη περιοχή. Ο μακρινή κέντρο, ο Μάδαλος πέσει και τον αμυντικό από τους γηπεδούχους. Δεν μπορούσε να συνεχίσει τη θέση του στο 10ο λεπτό. Πήρε ο Λάμπρου πρώτη αλλαγή αναγκαστική για τους γηπεδούχους. Ρέλμας. Ωραία προς ένα φίλο. Φίλο τέσσερα μεγάλη περιοχή. Συρτάμε στη μεγάλη περιοχή. Το σουτ που θα γίνει εκεί που έγινε από τον Κοϊτά. Ένα σουτ τα απελπισία θα έλεγα στο 13 αυτή η φάση για την ομάδα της ΑΕΚ. Το σουτ που έκανε ο Κοϊτά. Η μπάλα πέρασε πολύ μακριά από την αιστεία του Λοντίτη. Μπάλα στην μεσαία γραμμή. Ωραία εκεί θα πάρει την μπάλα ο Πιτάλης. Πιτάλης ο οποίος θα γυρίσει την μπάλα πίσω προς τον Περιγιώνη. Περιγιώνη ο οποίος πιέστηκε εκεί από τον Φορτάτο, θα φύγει μπάλα από την περιοχή του. Μίγας θα πάρει την κεφαλιά. Θέλει να προβλήσει την μπάλα μπροστά. Παίκτη τη ΣΑΚ με τον Απίλιο. Μεταφέρουν μέσα, αλλά σε λάθος όμως κίνηση επάνω στους παίκτες του Νίκου Σοβόλος με τον Μπουρνίτ να βγάζει την μπάλα. Την μπάλα πίσω προς τον. Με τη μπάλα πίσω στον Αντιαόκα. Θα βγάλει την μπάλα στον Μετήλ. Μετήλ ο οποίος κινείται από την αριστερή πλευρά. Είναι πλάγιο όμως για την ομάδα του Νούπου Σοβόλος από την αριστερή πλευρά. Έξω από την μεγάλη περιοχή του Λουτίκεν. 14 λεπτό.
0: Μένει στον αέρα. Πάμε για λίγο στον Νίκο Κατσά. Στον Νίκο Κατσά έχουμε δύο αλλαγές στο Λεβαδιακό και ένα φάουλ λάθος παραλίγο του Ορτέγκα.
11: Έχουμε δύο αλλαγές για τον Λεβαδιακό. Όπως είπες, μπήκε στη θέση του Μπαλντέ ο Εμμανουηλίδης και στη θέση του Βράκα μπήκε ο Ποπέσκου, ενώ έγινε και μία λάθος πάσα από τον Ορτέγκα. Η μπάλα κατέληξε πάνω στον Κομπράν, ο οποίος πάτησε στη μεγάλη περιοχή. Βέβαια το σούτ του δεν ήταν τόσο καλό για να στείλει την μπάλα στα δίκτυα, καθώς η μπάλα κατέληξε πάνω στα χέρια του Ορτέγκα. Είχαμε ευκαιρία για τον Λεβαδιακό και σε λίγο θα έχουμε αλλαγές και για τον Ολυμπιακό. Στο 55ο λεπτό βρισκόμαστε.
0: Να ακούσουμε και τις αλλαγές στον Ολυμπιακό όταν γίνουν και να πάμε και πάλι στον Γιώργο Γεωργούλα. Οπότε παραμένετε στον αέρα και.
11: Να έχουμε τεμπούτο του Μάριους, του επιθετικού από το Τσάντ, ο οποίος αποκτήθηκε από την Σάμσουνσπορ Τσάντ, την χώρα της Αφρικανικής Υπήρου, η οποία έχει την ίδια σημαία με την Ρουμανία, άμα κάποιος τις βάλει μεταξύ τους. Για τον απλούστατο λόγο ότι όταν είχε ανεξαρτοποιηθεί η δημοκρατία του Τσάντ από την Γαλλική Αυτοκρατορία, βάλαν το κίτρινο στη σημαία τους ως ένα σύμβολο απελευθέρωσης. Από αυτή τη χώρα λοιπόν κατάγεται το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, όπου σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, μάλλον στις επόμενες φάσεις, η μπάλα πλάι πάει πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Να δούμε αν θα γίνει τώρα η αλλαγή. Με τον Ελιάση να βγάζει πλάγιο, δεν γίνεται τώρα η αλλαγή, αλλά φαίνεται με το νούμερο 99 ο Μάριους. Τον βλέπω και σηκωμένο κιόλας, ο οποίος ετοιμάζεται. Μάλλον θα έχουμε ντεμπούτο, κυρίες και κύριοι, του νέου αποκτήματος του Ολυμπιακού. Και έχουμε και άλλη μια αλλαγή η οποία ετοιμάζεται να γίνει. Και να δούμε ποιος θα μπει πού. Τώρα έχουμε πλάγιο για τον Ολυμπιακό με τον Πέντερσεν να το κάνει από παρέμβαση του Τσιβελεγκίδη. Στο 57ο λεπτό έχουμε τον Μάριους και έχουμε και άλλον έναν ο οποίος έχει σηκωθεί. Αν μπορώ να δω καλά, νομίζω είναι ο Ζέλσον Μάρτινς. Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω είναι ο Ζέλσον Μάρτινς αυτός που φαίνεται. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές. Την ώρα που έχουμε το Φρόιλερ, όπου κάνει μια πάσα προς τον Τσικίνιο, κόντρες, πήγε να κάνει μια Πας, πήγε να κάνει μια σέντρα προς την περιοχή ο Φρόιλερ, κατέληξε η μπάλα όμως πάνω στα χέρια του Ελιάση. Τώρα είναι ο Κωστή, ο οποίος πήγε να δώσει προς τον Βίχο, κλέβει όμως ο Πέρτα. Πέρτα που κρατάει πολύ ωραία και δίνει στο Φρόιλερ. Φρόιλερ, Φορτούνης, πηγαίνει μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν υπάρχει όμως κανένας παίκτης του Ολυμπιακού εκεί. Και η μπάλα τώρα πηγαίνει στον Εμμανουηλίδη. Εμμανουηλίδης, από τα δεξιά, πήγε να δώσει την μπάλα στον Κομπνάν, ωστόσο εκεί παρεμβαίνει ο Κάρμο και απομακρύνει. Την ώρα που για ακόμα μια φορά μπορείτε να ακούσετε τους φίλους του Ολυμπιακού στην σημερινή παρουσία τους στην Λιβαδιά.
0: Αφού δεν έχουν γίνει ακόμα αλλαγές, πάμε στον Γιώργο Γεργούλα και πάλι έχουμε μια κίτρινη κάρτα σε επέκτησα μια ακόμα Γιώργο Γεργούλα, έτσι.
10: Ακριβώς, ήταν ο Βιτάλης αυτός που δέχτηκε την δεύτερη κίτρινη κάρτα για την ομάδα της ΑΕΚ. Ένα φάουλ που έκανε πάνω από την μεσαία γραμμή. Έχουν γίνει δύο κίτρινες κάρτες στη ΑΕΚ, η οποία πραγματικά έχει μηδιαστεί, θα λέγα, στις τρεις μεγάλες φάσεις που έκαναν οι Γεμιτούκοι, η οποία η ΑΕΚ ψάχνει έτσι την πρώτη νίκη εκτός έδρας, γιατί όντως έχει δύο στάρτινες ισοβαλίες, Μίκη Βυσικά 1-1 και με Αστέρα Τρίπολης στο 1-1. Εδώ σήμερα ήρθε έτσι για να πάρει την πρώτη νίκη, αλλά αυτό που είδε έτσι το πάλμα, θα έλεγα, το γκολ, τα πρώτα 7 λεπτά από τους γεμπεδούχους, που πραγματικά η ΑΕΚ στάθηκε πάρα πάρα πολύ την καιρή στις τρεις φάσεις. Γιάννα τον Κοντζάλης, ο οποίος εκεί πάει στο μερικές στην μισά γραμμή, αλλά το φάουλ όπως είναι για την ομάδα της ΑΕΚ και ο Πεδεφρόνης, ένα φάουλ που έκανε ο Κοντζάλης εκεί στην μεσαία γραμμή. Πήγε ο Κοντζάλης να πάρει την μπάλα για να εκτελέσει, να δώσει συνέχεια με το φάουλ, αλλά τελικώς το φάουλ είναι για την ομάδα της ΑΕΚ, με τον Μαρίν να βγάζει την μπάλα.
0: Να ακούσουμε τον Νίκο Κατσάτσο λίγο για τις δύο αλλαγές και θα συνεχίσει η Γκολογκολού, παραμένεις έτσι αλλιώς. Ενάρα, Νίκο Κατσάτσο, έχουμε αυτές τις δύο αλλαγές που έλεγες.
11: Έχουμε τις δύο αλλαγές, Φώτη, που έλεγα, και αυτό που του έλεγα ότι φάνηκε σαν τον Ζέλσον Μάρτιν να είναι δίπλα στον Μάριος για να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Πράγματι, μπήκε ο Ζέλσον Μάρτιν στον αγωνιστικό χώρο αντί του Τσικίνιο. Και βγήκε ο Γιάρεμτσουκ και μπήκε ο Μάριος. Αυτές ήταν οι δύο αλλαγές.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε πάλι στον Γιώργο Γεργούλα, γιατί έχει πιο μεγαλύτερο ρυθμό το παιχνίδι εκείνη. Παραμένει και οι δύο στη γραμμή, στον αέρα. Γιώργο Γεργούλα, σ' ακούμε.
10: Είμαστε στο 19ο λεπτό στο Σαλικό. Παραμένει πάντα αυτό το 0-0. Ο Μάδαλος, ο οποίος εδώ μια χαμένη παλιά, την έβγαλε καλά την παλιά, πήγε να τη βγάλει προς τον Αγιώβης. Τελικώς την παλιά πέρασε εκτός τελικής γραμμής για την ιστορία του Λοντζίκιν. Ο Λοντζίκιν, ο οποίος καθυστήρι έτσι για να κάνει το ελεύθερο. Ο Πρεχρόνης, ο οποίος του έκανε έτσι κάποια παρατήρηση. Την παλιά πάει δεξιά προς τον Μίκα. Μίκας, ο οποίος θέλει να βγάλει την παλιά προς τον Κοντζάλε. Κοντζάλε θέλει να περάσει την παλιά στον Κάτσικα. Κάτσικα, ο οποίος θα χάσει την παλιά. Αρκεί όμως γρήγορα ο Μάγκερ θα βγάλει προς τον Μάνταλο. Μάνταλο σκυλείται από την αριστερή πλευρά. Άλλη μια λάθος παλιά από τον Μάνταλο. Πήγε να βγάλει την παλιά. Και πήγε να φύγει από την αριστερή πλευρά. Ο Πύλος τελικώς η παλιά που έγινε από τον Μάνταλο δεν ήταν και ότι καλύτερη. Ήταν πάρα πολύ δυνατή. Ο Πέτρος Μάνταλος σε δύο περιπτώσεις που βρέθηκε εκεί στην μεγάλη περιοχή και τις δύο παλιές που πήγε να βγάλει τελικώς τις έκανε λάθος. Πέταξε την μπάλα έξω. Λοντζίκιν τώρα είναι έτοιμος να κάνει το ελεύθερο για την ομάδα του Νούπου Σοβόλος Αλαμπέτ με τον Λοντζίκιν να βγάλει την μπάλα πάνω από την μεσά γραμμή. Θα έρθουν εκεί παίκτες της ΑΕΚ, θα πάρουν την κεφαλιά με τον Βιτάλης. Βιτάλης όμως δεν μπορεί και θα πει πως άλλη φάση. Θα πάρει όμως και το πλάγιο από την δεξιά πλευρά. Αυτό το πλάγιο για την ομάδα του Νούπου Σοβόλος με τον Κατσίκας, ο οποίος θέλει να πει την μπάλα για τον Μίγα. Ο Πολυχρόνητος, ο οποίος γι' αυτό φωνάζει προς τον Μίγα. Μίγας, ο οποίος θέλει να βγάλει την μπάλα προς την δεξιά πλευρά, εκεί που κινήθηκε ο Λάβρου, θέλει να βγάλει κόρνερ. Είναι κόρνερ για τους Γεμπιδούχους, είναι το τρίτο κόρνερ που κερδίζουν από την δεξιά πλευρά. Με τη συμπλήρωση 20 λεπτό παιχνιδιού εδώ στο Πανσταλικό, παραμένει πάντα αυτό το 0-0 για τις δύο ομάδες, με τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες για την ομάδα των Επισοβόλων. Στα 40 δευτερόλεπτα με τον Κοζάλη και πάλι στο δοκάρι, τα 52 δευτερόλεπτα με τη Λίγο πίσω έκανε το σουτ, πετάξει τον Πρινιόλη έτσι στην παλακόρνερ στο Κατζίνεβιτ. Στο 7 λεπτό να κάνει το σουτ, πετάξει τον Πρινιόλη και ξέχασε την παλακόρνερ. Κόρνερ τώρα με τον Λάμπριο από την δεξιά πλευρά. Λάμπριο, ο οποίος εκτελεί το κόρνερ, πάλι στο δεύτερο δοκάρι, θα διώξει ο Μουκουδί. Και πάλι από έξι μεγάλη περιοχή εκεί που βρέθηκε ο Μπρουνίτ. Το σουτ που έκανε είναι όμως πάρα πολύ άστοχο, μακριά από την ιστορία του Μπρινιόλη. Το σουτ που έγινε από τον Μπρουνίτ. Τώρα με τον Μουκουδί. Μουκουδί, ο οποίος να βγάλει την μπάλα προς την αριστερή πλευρά. Φίλιος. Είναι εμφανές το κενό του Ρότα από την δεξιά πλευρά. Θα λέγω ότι είναι πολύ μεγάλο κενό που πέσει ο Γκαζίνοβιτ, ο οποίος έχει χάσει πάρα πολλές μάχες από την δεξιά πλευρά για την ομάδα της ΑΕΚ. Με τον Ελβα, που κουδί από πίσω η ομάδα της ΑΕΚ προσπίει αυτή έτσι να βγάλει την μπάλα προς την μισή γραμμή, αλλά πιέζουν πάρα πολύ καλά. Παίκτες του Νούπις Βόλου, σε μπάλα παρά δεξιά και τον Καζίνουμες. Καζίνουμες όπως έχει χώρο μπροστά του. Εκεί έχει τον Κόπα τώρα μπροστά του. Καζίνουμες όπως να βγάλει την μπάλα αριστερά για τον Ρέλβα. Ρέλβα στη μεσαία γραμμή θα βγάλει για τον Πίλιο. Πίλιος ο οποίος τώρα έχει μπροστά του τον Γκοντζάλες. Δεν μπορεί να τον αποφύγει. Τελικώς θα υπάρχει φάουλ. Αυτό λέει ο προχρόνη στην ενέργεια του Γκοντζάλες.
0: Ωραία, πάμε και πάλι λίγο στον Νίκο Κατσάτσο. Νίκο Κατσάτσο, είχαμε μια ακόμα αλλαγή για το Λεβαδιακό που ζήτησε και ένα πέναλτι και δείχνει να έχει περάσει την επίθεση, έτσι.
12: Ισχύει, έχει περάσει την επίθεση ο Λεβαδιακός. Το πέναλτι το ζήτησαν σε μαρκάρισμα του Κάρμο στον Κωστή, αλλά ο κύριος Τσιμεντερίδης έδειξε ότι υπάρχει offside στην εν λόγω φάση, οπότε δεν έδωσε κανένα πέναλτι. Και αξίζει να σημειωθεί ότι η αλλαγή που έγινε στον αγωνιστικό χώρο για τον Λεβαδιακό μπήκε στη θέση του Ούρθη ο Μανθάτης. Ενώ την ώρα που μπαίνει η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, ωστόσο απομακρύνεται γρήγορα. Έγινε αντιληφθό από τους παίκτες του Ολυμπιακού και απομακρύνουν την μπάλα.
0: Ο Μαρθάλης, ο οποίος έχει περάσει και από την Άθενς Καλυθέα, έτσι από ό,τι θυμάμαι.
12: Έχει ξεκινήσει και την σεζόν 2016-17 την επαγγελματική του σταδιοδρομία από τον Ολυμπιακό, οπότε αγωνίζεται κόντρα σε μια πρώην του ομάδα. Αλλά γενικά ο Μαρθάλης έχει παρουσίες με την πρώτη κατηγορία. Με την Άθενς Καλυθέα έχει περάσει. Τώρα είναι στον Λεβαδιακό. Τώρα πάει να φύγει μπροστά με τον Πουέρτα να δίνει στον Φορτούνη. Φορτούνης, όπου έχει κατέβει. Θέση του 10 δίνει στο Ζώτα Σίλβα, ωστόσο δεν θα τα καταφέρει. Και η μπάλα απομακρύνεται εκεί που βρίσκεται μόνο Πέρτα. Πουέρτα θα δώσει Φορτούνη. Φορτούνης παίρνει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Περνάει από όλους την μπάλα. Πάει με στη μεγάλη περιοχή. Κόντρες, η μπάλα θα απομακρυνθεί. Και έχουμε τον Τσιβελεκίδη, ο οποίος. Ο Ποπέσκου είναι τώρα, αυτός που έχει την μπάλα. Γίνεται μια βαθιά μπαγιά, δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Να πούμε ότι από τον Λεβαδιακό όλες οι αλλαγές έχουν γίνει στις θέσεις του κέντρου, δηλαδή τα δύο εξτρέμ αλλά και το δεκάρι έχουν αλλάξει. Και τώρα έχουμε το Φορτούνι στην επίθεση, αυτή τη μεγάλη περιοχή. Πάει να δώσει πολύ ωραία στον Πουέρτα. Πουέρτα προλαβαίνει την μπάλα πάνω στην γραμμή, κόντρες, Ζώτα Σίλβα. Και... Παντέα, αλλά βγαίνει νικητής ο Λεβαδιακός. Την ώρα που έχουμε και τον Κομπνάνο, ο οποίος προσπάθησε, ο Κομπνάνο, να κρατήσει την μπάλα, κερδίσει και το φάουλ από τον Κάρμο. Και έχουμε δεύτερη κίτρινη για τον Ολυμπιακό. 2-2 είναι οι κίτρινες για τις δύο ομάδες. Με τον Κάρμο και τον Ζώτα Σίλβα να έχουν για τον Ολυμπιακό, ενώ από την πλευρά του Λεβαδιακού έχουμε τα δύο αμυντικά χαφ.
0: Άρα όλα ισόπαλα μέχρι στιγμής, ακόμα και οι κάρτες. Έτσι πάμε στον Γιώργο Γιωργούλα. Σας ακούμε, Γιώργο Γιωργούλα.
10: Εδώ είμαστε, Αλεξάνδρου, έχουμε φτάσει στο 25 λεπτό. Το 0-0 παραμένει. Και πριν από 3 λεπτά, βλέπατε την κίνηση από τον Μάρκο Νίκολη. Το πόσο εκνευρισμό είχε. Τα έβαλε έτσι με τους παίκτες του. Με αυτά που βλέπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να μην μπορούν να σαφρώσουν μια παλιά, να μπορούν να λατωθούν, να μπορούν να παίξουν ένα-δύο. Και ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένο. Ο Νίκολος
0: δεν του βγαίνουν τα χαρτιά στον αγωνιστικό χώρο, έτσι.
10: Όχι, δεν του βγαίνουν, γιατί έχει πρόβλημα στη μισή γραμμή. Διότι ο Πέτρος ο Μάνος στις μπαλές είχε πάρει για να βγάλει, δηλαδή να μεράσει το παιχνίδι δεξιά-αριστερά. Όλες οι μπαλές του δηλαδή ήταν λάθος και πριν απλώς είχα μια παλιά από τον Μάγκερ προς τον Γιωβάν, στον Γιώτης να φεύγει. Πίσω από την πλάτη τελικώς ήταν offside, όπως είπε ο υπόπτης, αλλά βγήκε ο Λοντίκιν, έδειξε την μπάλα, πάση θα ήταν σπηγενόμενη, διότι ο Γιώβης ήταν σε θέση offside. Έχει πρόβλημα η ΑΕΚ στην μισά γραμμή και αυτό φαίνεται και γι' αυτό φωνάζει και ο Μάρκο Νίκορης εκεί να ξυπνήσει, έτσι να αποκλείσει τους ποδοσφαιριστές του για να μπορούν να διορθώσουν τα κακό σκήμινα, θα έλεγα, προς την μισά γραμμή για την ομάδα της ΑΕΚ. Θέλω να πλάγει για την ΑΕΚ. Θα γίνω όμως το λάθος και από τους αγιοπηδούχους με την ομάδα της ΑΕΚ. Δεν μπορεί ο Πέτρος ο Μάδελος. Θα δει ο Κάργας. Θα κάνει όμως το λάθος. Θα πάρει παίκτη της ΑΕΚ. Θα αρχίσει όμως ο Μέγας εκεί. Θα πάρει την μπάλα. Θα βγάλει την μπάλα από την ΑΕΚ και τον Φουρτάδο. Η μπάλα θα πάει προς τον Κορζάλης. Ο Κορζάλης ο οποίος κινείται από την δεξιά πλευρά. Κρατάει την μπάλα. Ο Κορζάλης ο οποίος έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολλές φορές τους παίκτες της ΑΕΚ. Είτε δεξιά είτε αριστερά. Είναι αυτός που έχει δημιουργήσει τα πιο πολλά ρήματα, θα έλεγα, για την ομάδα της ΑΚ. Η ΑΚ τώρα η παλιά δεν θα γίνει καλή από τον Πύλο προς τον Μάγκερ, δεν μπορεί να κοντρολάρει. Αρχείο με Τίλο, πίσω να βγάλει την μπάλα για τον Κόμπα. Κόμπα, ο οποίος κινείται πάνω από την μεσαία γραμμή. Δατάει την μπάλα, σηκώνει την κεφάλαια, ψάχνει να βρει σύρμα. Ο Κόμπα, ο οποίος να βρει την μπάλα δεξιά προς τον Γκονζάλη. Γκονζάλη δεν μπορεί και που πήγε μπάλα. Ήταν πάρα πολύ ψηλή η παλιά που έγινε από τον Κόμπα προς τον Γκονζάλη. Αν την έβγαζε έτσι πιο κάτω την μπάλα, ο Γκονζάλη είχε χώρο μπροστά του να φύγει από την δεξιά πλευρά. Πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ. Από την αριστερή πλευρά, Φίλης, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα για τον Βιτάλη. Με μία στον Βιτάλη. Βιτάλη, ο οποίος τώρα πιέζεται εκεί από τον Λάμπρο, κρατάει την μπάλα του να βγάλει την μπάλα πίσω προς τον Μαρίν. Μαρίν, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα προς τον Καζίνο. Με την Καζίνο, που έχει χώρο μπροστά του. Τον κυβερνάει την μεσαία γραμμή. Καζίνο, ο οποίος τώρα θα βγάλει την προσινή παλιά προς τον ομάδα. Ο Μάδρο, θα μεγάλη περιοχή του. Ο Ντίγκη, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα. Σε δεύτερη προσπάθεια θα διώξει το προσπαρόν να μπλοκάρει και την μπάλα. Ο Ψάιτ όμως, λόγω του σημειάκι του πόρτη, θα είναι σηκωμένο. Την ώρα που πήρε ο Βάνδαλος την μπάλα, τον άφησε ο επόπτης, τελικώς ήταν offside ο Πέτρος Μάνδαλος στην προηγούμενη φάση. Βγαίνουν πολύ γρήγορα η αμυντική διάταξη από τους γεωπηδούχους, το σκοπό έτσι να βγάζουν, θα έλεγα πολύ εύκολα τους παίκτες της ΑΕΚ, σαν offside πίσω από την πλάτη τους. Με τον Λουτζίκιν. Λουτζίκιν να θέλει να κάνει τώρα το ελεύθερο συνέκα στο παιχνίδι. Η μπάλα πάει προς την δεξιά πλευρά. Θα δει όμως ο Λάμπρο. Λάμπρο, ο οποίος θα γίνει κάτοχος της μπάλας, δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Θα περάσει έξω πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά. Πύλιος ψάχνει να βρει στήριγμα. Πύλιος ψάχνει εκεί. Κανείς δεν είναι ξεμαχάριστος από τους παίκτες της ΑΕΚ. Ο Πύλιος, ο οποίος πάει να δώσει μπάλα προς τον Γιώβη. Τελικώς θα αυτή εκεί ο Κάτσικας θα βγάλει την μπάλα πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά με τον Πύλιο. Πύλιος, ο οποίος τώρα ψάχνει και αυτός δεύτερη φορά να μπορεί να βρει ένα συμπαίκτη του, είναι δύσκολο. Δεν υπάρχει μαρκάρισμα παίκτη για την ομάδα της ΑΕΚ. Είναι όλοι πισμένοι, θα λέγα, πολύ στενά μαρκαρισμένοι από τους παίκτες του Νούπις Βόλος. Ένα σκληρό φάουλ που έγινε από τον Μεντίν τώρα ζητάνε κάρτα κάρτα. Κάρτα προς τον Μεντίν στο 28 λεπτό. Η πρώτη κίτρινη κάρτα έτσι για τους γεμπιδούχους στο Μεντίν έκανε ένα σκληρό φάουλ. Ήταν κάρτα αυτή για τον Μεντίν. Πήγε με πάρα πολύ δύναμη επάνω στον αντίπαλό του και πήρε έτσι και την κίτρινη κάρτα. Πάλι για την ομάδα της ΑΕΚ πίσω. Ρέλβας, Μουκουδί, Γκατζίνοβιτς. Γκατζίνοβιτς από την δεξιά πλευρά κρατάει την μπάλα. Αργεί ο Γκατζίνοβιτς. Παρακολουθεί την μπάλα αριστερά για τον Πύλιο. Πύλιος. Ρέλβας, Μουκουδί. Πιέζει ο Πουρτάδο ψηλά. Μουκουδί θα να κατεβάσει την μπάλα για την ομάδα της ΑΕΚ. Κοιτάει να δει και αυτός θα βγάλει στον Μαρίν. Μαρίν που είναι πάνω από την μεσαία γραμμή. Θα βγάλει την μπάλα προς τον Πύλιο. Πύλιος που είναι κάτω από την μεσαία γραμμή τώρα από την αριστερή πλευρά. Θα να βγάλει στον Μάνδαλο. Η μπάλα όμως δεν φτάνει, είναι πλάγιο για τους γεμπιδούχους. Είναι αυτά άλλη μια φορά. Έξαλλος ο Μάρκο Νίκολη στον πάγκο. Με αυτά που βλέπει στο ένα μέτρο να μην μπορούν οι παίκτες της ΑΕΚ να κάνουν ένα σωστό συνδυασμό. Οι μπάλες όλες πραγματικά. Όχι δεν φτάνουν, αλλά τουλάχιστον και εκεί που πάνε δεν είναι σωστές. Γι' αυτό υπάρχει και ο εκνευρισμός από τον Μάρκο Νίκολη με αυτά που βλέπει έτσι από τους παίκτες του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά. Έχουμε φτάσει στο ημίωρο του παιχνιδιού εδώ στο Πανσταλικό. Κυρίες σας, συνήθως και κύριοι, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3. Νούπις ο Βόλος Ελαπέτ, ΑΕΚ πάντα στο 0-0 με τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Για τους γηπεδούχους που η ΑΕΚ στάθηκε πάρα πολύ τυχερή, θα έλεγα στα 40 δευτερόλεπτα, στα 52 δευτερόλεπτα και στο 7 λεπτό, τις πολύ μεγάλες πάσεις. Βγάζουμε τώρα. Ο Τάδο με τον Γκονζάλες, όχι, δεν μπορεί.
0: Λοιπόν, παραμένει στον αέρα.

0: αλλαγές. Βγήκε ο Πέτερσεν και μπήκε στη θέση του ο Σάγιακας, ενώ αποχώρησε και ο Φορτούνης και μπήκε ο Ρόκα. Οι δύο ποδοσφαιριστές που έχουν βγει αλλαγή για τον Ολυμπιακό, την ώρα που κρατάει ο Μανθάτης, θα κοπεί όμως από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Τώρα φεύγει ο Ρόκα από τα αριστερά, ο οποίος έχει κατέβει, περνάει τώρα τη σέντρα του γηπέδου. Ρόκα, πολύ ατομική ενέργεια, κόβεται από τον Παντέα. Θα κοπεί με φάουλ και κίτρινη κάρτα από τον, για τον στον Ρουμάνο δεξιό μπακ. Με φάουλ θα κοπεί ο Ισπανός. Έβαλε το σώμα του ο Ρουμάνος, αλλά έδειξε φάουλ ο κύριος Τσιμεντερίδης. Τικνιζιάν, Πουέρτα και Ρόκα είναι οι τρεις που βρίσκονται κοντά στην μπάλα. Ο Τικνιζιάν παίζει την μπάλα, δεν στο Ρόκα. Ρόκα κάνει μια σέντρα, κόντρες, η μπάλα στον Κόπναν. Κόπναν θέλει να δώσει από τα αριστερά προς τον Εμμανουηλίδη. Εκεί είναι μόνο ο Σάγιακας, ο οποίος θα δώσει κιόλας και την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα δίνει από τα αριστερά στον Κάρμο. Ο Κάρμο κρατάει και θα δώσει στον Πουέρτα. Πουέρτα δίνει στον Σάγιακα. Σάγιακα τώρα από τα δεξιά. Ο Ζέλσον Μάρτινς. Ζέλσον Μάρτινς κρατάει. Κρατάει ο Μάρτινς από τα δεξιά. Είχε τρεις παίκτες του Λεβαδιακού μπροστά του. Θα κοπεί από τον Ποπέσκου πλάγιο για τον Ολυμπιακό στο 73ο λεπτό. Γενικά υπάρχει ροή στον αγώνα, αλλά ναι, είναι αυτό που πιέστηκε προηγουμένως. Η μεγάλη φάση δεν έχει έρθει ακόμα για τους ούτε για τους ερυθρόλευκους βασικά, ούτε για τους λιβαδιώτες. Γίνει το κόρνερ, εκτελείται κεφαλιά από το Κόμπναν, απομακρύνεται η μπάλα. Πάει να φύγει τώρα στην επίθεση ο Λεβαδιακός. Κόμπναν κλέβει πολύ ωραία και πάει να στείλει την μπάλα από τα δεξιά. Ήθελε να δει αν μπορεί να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Ωστόσο η μπάλα πήγε εκεί που ήταν ο Ορτέγκα, που βγήκε από τη μεγάλη περιοχή. Πήρε την μπάλα, την έδωσε στον Πουέρτα.
1: Πάμε λίγο σε Γεωργούλα. Είχαμε μια μεγάλη φάση για την ΑΕΚ, έτσι.
2: Είχαμε μια πολύ μεγάλη φάση για την ΑΕΚ. Φωνοκτάστηκε για να πάρω μικρόφωνο στην φάση τη ΑΕΚ. Το 31 ήταν ο Φίλιπ από την αριστερή πλευρά. Έφτανε παράλληλα την μπάλα προ την ιστορία του Λουκί. Κινητή, κανεί δεν μπόρεσε. Και ούτε ο Μάγκερ μπόρεσε να πάρει την μπάλα να τη δώσει την ιστορία. Η μπάλα πήγε προ την ιστορία πλευρά. Ο Μάδελο, ο οποίο έκανε την κίνηση, έκανε το σουτ από καλή θέση. Φυσικά στο Μάδελο δεν πρέπει να κατευθυνθεί. Και όπω ο Μάδελο, έτσι όπω σούδαρε πάρα πολύ άστοχα, πολύ ψηλά από την ιστορία του Λουκί. Στο 31ο λεπτό η ΑΕΚ κάνει και αυτή από την πλευρά την ιατρική τη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ απέναντι.
1: Νίκο Καλτάτσο, είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό όμως. Πάνω στη γραμμή αποκλούστηκε η μπάλα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, όχι πάνω στη γραμμή. Ήταν λίγο πριν τη γραμμή, όπου έκανε μια σέντρα από τα αριστερά ο Τσικίνιο. Μια πολύ ωραία σέντρα που συρτεί, όπου ήθελε να βρει τον Ζέλσον Μάρτιν στη μεγάλη περιοχή όπου πάτησε. Αλλά για ακόμα μια φορά καθάρισε ο Τσιβελεκίδης για τον Λεβαδιακό.
1: Να πάμε και πάλι στον Γιώργο Γεωργούλα. Γιώργο Γεωργούλα, έχουμε σκληρές μονομαχίες στον χώρο του κέντρου, έτσι.
2: Έτσι, πραγματικά. Βλέπουμε ένα παιχνίδι το οποίο θα περιμέναμε, δηλαδή την ΑΕΚ, αλλά όπως και στην περσινή περίοδο. Αν δεν βάζει πότε η ομάδα του που σε βόλε είχε προηγηθεί. Για να το προσφύγουμε, αλλά και το Μάδελο. Ο Μάδελο θέλει σε μεγάλη περιοχή το. Αν είναι δυνατόν. Απίστευτο. Δεν μπορεί να το πιστέψει ο Μάρκο Νίκολη στον πάγκο. Φεύγει ο Μάδαλος, ο οποίος είναι μόνος μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα μπορούσε να προχωρήσει κι άλλο για να πλασάρει, να κάνει οτιδήποτε καλύτερο μπορούσε, αλλά εκεί που ήταν έκανε με μία του σουτ, η μπάλα πέρασε για άλλη μια φορά ψηλά, άνω από την ιστορία του Λουτζίγκιν. Πραγματικά δηλαδή τώρα...
1: Μέχρι στιγμής αποδεικνύεται μοιραίος ο Μάνταλος για την ΑΕΚ, έτσι.
2: Ναι, πραγματικά δηλαδή, Φώτη, τώρα δεν χάνεται από τις ευκαιρίες και στη φάση του 31ου λεπτό. Αλλά και τώρα δηλαδή φυσικά στο Μάνταλος, θα λέγαμε τώρα όταν είναι μόνος μέσα στη μεγάλη περιοχή. Και δεν μπορεί να κάνει αυτή την φάση κόλλη για την αγκράτη με η Άκη τώρα με την καζίνη μέσα από την ψιά. Θα να βγει πάρα και τον Μάνταλο, ο Μάνταλος που κινείται από την ψιά πλευρά. Θα έρθει όμως εκεί ο Αντιαόκουα, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα πλάγιο για την ομάδα της Άκη και έλεγε τις κλάσεις του Μάνταλο τουλάχιστον. Και από την άλλη θα πω και Φώτη και το άλλο ότι λείπει ο Μάρκας. Είναι μεγάλο το κοινό του Μάρκας στην επίθεση για την ομάδα της Αγκράτη. Μάγκερ στην σέντρα. Θα βγάλει την μπάλα και ο Καργάς θα πάει μπάλα στην παίκτη Τσάκ με τον Απίλιο να βγάλει την μπάλα πίσω. Ο Ρέλβας, ο οποίος τώρα δεν βγάλει την μπάλα στον Κοϊτά. Κοϊτά που κινείται κάτω από την ψηλά γραμμή, θα βγάλει μπάλα για τον Μαρίν. Ο Μαρίν που έχει την μπάλα, ψάχνει να βρει σύνδεγμα, θα βρει τον Κασίρμιτς προς την δεξιά πλευρά. Είναι και ο Μάδρος στο δεξιά. Εκεί θα πάει μπάλα στον Μάδρο. Ο Μάδρος ο οποίος τώρα κάνει την κίνηση. Θα βγάλει την μπάλα προς τον Μάγκερ. Μάγκερ που κινείται από την αριστερή πλευρά. Έχει την μπάλα στο αριστερό. κρατάει την μπαλά, θα

0: βγάλει προς τον Μανδάλο, ο Μανδάλος ο οποίος θα κάνει την σέντρα επάνω στον Λοντέγγιν. Αυτή η φάση για την ομάδα της ΑΕΚ, τη σέντρα, η δελεσιρτή σέντρα που βγήκε από τον Πέτρο Μανδάλο επάνω στον Λοντέγγιν.
1: Ωραία, πάμε πάλι στον Νίκο Κατσάτσο. Παραμένει Γιώργο Γεργούλα στον αέρα. Συμβεί κάτι, θα σε ακούσω κιόλα. Έτσι, λοιπόν, Νίκο Κατσάτσο, είχαμε μια ακόμα αλλαγή για τον Ολυμπιακό που πιέζει, αλλά δεν βρίσκει η δίχτυα, έτσι.
2: Δεν μπορεί να βρει δίχτυα ο Ολυμπιακό στο 77ο λεπτό που έχουμε φτάσει. Και μάλιστα, αντί να σημειωθεί ότι τώρα έχασε και ευκαιρία ο Ρέτσο για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ένα καλό σουτ, αλλά η μπάλα κατέληξε λίγο έξω από το, από το αριστερό δοκάρι του Ελιάση. Και να πούμε ότι ο Ολυμπιακός εξάντλησε τις αλλαγές του, καθώς έβαλε τον Γκονζάλες αντί του Ζώτα Σίλβα. Οπότε έχουμε μια αλλαγή στη διάταξη και έχουμε Μάριος και Γκονζάλες μπροστά. Και από ό,τι βλέπω λίγο πάει σε 4-4-2. Και έχουμε και αλλαγή και για τον Λεβαδιακό, όπου θα βγει ο Κοπνάν και θα μπει ο Γιάνγκας για να δώσει λύσεις, ακόμα περισσότερες λύσεις στην άμυνα.
1: Αλλαγές τακτικής γενικότερα.
2: Αυτό είναι που παρατηρούμε, αλλαγές τακτικής. Με τον Γιάνγκα να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, την ώρα που ο Λεβαδιακός έχει άλλη μία αλλαγή. Γίνονται μονομαχίες τώρα κοντά στο μικύκλο της, από εκεί που βρίσκονται οι παίκτες του Ολυμπιακού.
1: Πάμε λίγο στο Γιώργο Γιούργο και πάλι. Νίκο Κατσάτσο παραμένει το 0-0 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, χωρίς τη μεγάλη φάση στο δεύτερο ημίχρονο, παρά μόνο αλλαγές έχουμε. Πάμε στον Γιώργο Γιούργο που έχει περισσότερο ρυθμό το μάτς μέχρι στιγμής εκεί, το Βόλος ΑΕΚ 0-0.
0: Ένα ακούμε. Πάλι έχουμε για την ομάδα της ΑΕΚ σε μεσά γραμμή. Γρήγορα ο Μάνδρος έπρεπε να βγάλει την μπάλα εκεί που κινούνται μέχρι της ΑΕΚ με τον Μουγκουτί. Μουγκουτί να βγάζει την μπάλα προς τον Βιτάλης. Βιτάλης να βγάλει την μπάλα προς τον Μουγκουτί. Έχει αριστερά του τον Ρέλβας. Δεν το βλέπω, Μουγκουτί κρατάει την μπάλα. Ήταν μόνο ο Ρέλβας από την αριστερή πλευρά. Τώρα θα πάει η μπάλα στον Ρέλβας, ο οποίος είναι από αριστερά. Κρατάει την μπάλα. Θα βγάλει προς τον Αμοκουδία που πιέστηκε από τον Φουρτάδο στο 38 λεπτό. Εδώ στο Πανθυσσαλικό παραμένει πάντα αυτό το 0-0 με μία στα τελευταία λεπτά στο 31 και στο 34. Θα κάνει δύο πολύ σημαντικές ευκαιρίες με τον Πέντρο Μάδαλο. Ένα πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ. Άτο από την μεσά γραμμή, η μπάλα στον Μαρίν. Θα βγει μπάλα για τον Καζίνοβιτς. Αυτό θα βγάλει μπάλα προς τον Μαρίν. Μαρίν που κινείται από την δεξιά πλευρά. Θα βγάλει προς τον Καζίνοβιτς. Δεν μπορεί να βρει τη στρόπη η ομάδα της ΑΕΚ να πετάξει την μπάλα προς τη μεσαία γραμμή και να την μπάλα πίσω προς τον Μοκουντή. Ο Καζίνοβιτς, ο Μοκουντή, ο οποίος έχει την μπάλα, θα την βγάλει προς τον Ρέλβας. Ρέλβας που κινείται από την αριστερή πλευρά. Εκεί η μπάλα έτσι κοροπεδάει, θα λιγάσει τον αγωνιστικό χώρο. Προς την μπάλα και τον Γιώβιτς, ο οποίος θα κεντρολάρει, είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα να βγάλει την μπάλα στον Μάγκερ, το σούτ από τον Μάγκερ. Η μπάλα κοντράρει πάνω στους ομιλητικούς. Και συγκεκριμένα τελικώς η φάση ως πιγενόμενη για ακόμη μια φορά. Σε αυτές τα σάιτ και παίκτες της ΑΕΚ την ώρα που πήγε μπάλα προς τον Μάγκερ από τον Γιώβιτς και τον Γιώβιτς στήριξε και τον Μάγκερ σηκώθηκε σημαία για αυτό το σάιτ για τους γηπεδούχους. Το Λοντίκιν ο οποίος αργά αργά τώρα θέλει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, η μπάλα πίσω στον Τουρνίτς θα βγάλει στον Μεντίλ. Μεντίλ, ακούω, ο οποίος κινείται από αριστερά μία ακόμα και να βγάλει παλιά προς τον Φουρτάδο. Φουρτάδο που είναι από αριστερά, έχει μπροστά του τον Ρέλβας. Θα να βγάλει την σέντρα, η μπάλα περνάει παράλληλα, φέγγει από την απέναντι πλευρά. Εκεί πέρα είναι ο Κάτσικας, Κάτσικας που θέλει να βγάλει προς τον Κοζάλο. Ο Κοζάλος που θέλει να βγάλει στο Λάμπρου, Λάμπρου. Θα κάνει το σούτ, η μπάλα δεν περάσει όμως έξω. Δεν ήταν καλή κίνηση από τον Λάμπρου, πήρε την μπάλα στα πόδια του, έκανε με μία το σούτ. Έτσι όπως έβαλε το σώμα του και όπως έκανε το σούτ, ήταν επόμενο η μπάλα να περάσει πολύ μακριά από την ιστορία του Πυρινιόλη στο 40 λεπτό.
1: Να πούμε, Γιώργο Γεργούλη, έχουμε ένα τρομερό μάτς στη Super League 2. Έχουμε Ολυμπιακός Β' Μαρκό. 2-3 έχει γίνει. Προηγήθηκε τα γκολ για την Μαρκό. Έχουν πετύχει για τον Ολυμπιακό στο 61 ο Ζουγλής με κεφαλιά και στο 63 ο Λεγκίση με σούτ. Ενώ για τα γκολ για την ομάδα τη Μαρκό έχουν πετύχει στο 33 ο Έλα Ραμπί με σούτ και στο 46 και 53 ο Σεμπά με σούτ. Είχε και ένα δοκάρι αριστερό κάθετο δοκάρι ο Έλα Ραμπί στο αριστερό κάθετο δοκάρι του Τζομπανίδη. Τρομερό ματ και όπω και στο Βόλο βέβαια που έχει πάρα πολύ ρυθμό, δεν έχει γκολ βέβαια μέχρι στιγμή. Το Βόλο ΑΕΚ παραμένουν στο 0-0. Συνεχίζει Γιώργο Γεργούλα.
0: Πάντω, ότι αυτό που λε, βλέπει ότι και τα φαβορίδια δεν δυσκολεύεται πάρα πολύ. Ο Παναγιακό, ο οποίο έχασε την νίκη, η οποία είναι στη τελευταία θέση, ο Πανιόνιο έκανε εκεί με την καρτίσα. Αλλά και από την άλλη πλευρά υπάρχει μια μικρή έκπληξη. Δεν ξέρω αν την έχει εντοπίσει ποια είναι αυτή. Ελάσπυρου στους 7 βαθμούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μισό λεπτό λίγο φόρτι με τον Μάγκερ. Μάγκερ, πίστε εκεί την μπάλα. Είναι 3-3. Μάγκερ, το σουτ γκολ. Μπάλα έξω, κάπου κοντράρι, περνάει κόρνερ. Ήταν καλό το σουτ από τον Μάγκερ έξω από την μεγάλη περιοχή. Έκανε τον κεραυνό, η μπάλα κάπου κοντράρι. Την μπάλα πέρασε κόρνερ όμως για την ομάδα του Τσάικ. Τρίτο για την ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά. Ωραία κίνηση από τον Κροάτι, ο οποίος σήκησε με το αριστερό. Έκανε το σούτι παρακοντράρ, σε κάπου πέρασε κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα Τσάικ είναι το τρίτο από την αριστερή πλευρά. Αυτό το κόρνερ για την ομάδα Τσάικ θα φέρει πάρα πάρα πολύ κόσμο μπροστά στην ιστορία του Λουτίνγκιν. Στο 41ο λεπτό, ο Μαρίν εκτελεί, ο Λουτίνγκιν θα διώξει τον κροπιές. Μπάλα πάει έξω στο Καζίνουμι. Την Καζίνουμι θα πιστεύει να βγάλει την σέντρα. Ο Λοντίκη θα πει τα μπλοκάρει σε αδερά την μπάλα και θα πάρει και το φάουλ από τον Μουκουτί, ο οποίο προωθήθηκε στην προηγούμενη φάση. Έτσι έχουμε επιθετικό φάουλ. Ο Μουκουτί όπω πηγαίνει πάνω στον Λοντίκη εκεί.
1: Να πούμε στον αγώνα βόλη τη εθνική μα βόλη με την Φιλανδία. Προηγείται με 2-1 σετ. Πήρε το τρίτο σετ η εθνική μα. Προηγείται 2-1, 25-22 και απέχει ένα σετ μόλι από την νίκη και την πρόκληση στα πρώιμη τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Συνεχίζεις, Γιώργο Γεωργούλα.
0: Πάρτα, βλέπουμε μια εθνική δηλαδή στο Βόλιο να πηγαίνει πάρα πάρα πολύ καλά. Φωτί, γι' αυτό έχουμε και διακοπή εδώ.
1: Ναι.
0: Κόψαμε λίγο το κομμάτι προηγουμένως που λέγαμε έτσι. Για αυτή την ομάδα που μέχρι στιγμής δηλαδή θα έλεγα ότι πηγαίνει πάρα πολύ περίφημα στην βαθμολογία. 7 βαθμούς για την Ελλάδα που αν δεν κάνω λάθος, δεν πιστεύω και εσύ, είναι η πρώτη φορά που αγωνίζεται έτσι σε επαγγελματική κατηγορία. Δεν ξέρω, μου φαίνεται δηλαδή και πρώτη φορά. Και αυτή η ομάδα όμως θα πηγαίνει πάρα πάρα πολύ καλά.
1: Οργανωμένη ομάδα και οργανωμένοι άνθρωποι στο νησί, μια γλωθιά, έτσι προχωράνε οι ομάδες. Έτσι, 1-4 νίκη χθες στην Τζάκυνθο, τρομερή νίκη, όπως το λες.
0: Αυτό είναι ότι ξέρεις κάποια στιγμή τα μεγάλα ονόματα δεν κάνουν τις ομάδες. Τα μεγάλα ονόματα πρέπει να έχει και ένα προπονητή δηλαδή.
1: Okay. Και πέρσι έπαιξε στη Super League 2 και έμεινε στην κατηγορία. Φέτος πάει τρένο προς το παρόν.
0: Οκ, συγγνώμη, λάθο δικό μου. Ναι. Α, ήταν στον άλλο νόμο, συγγνώμη. Ναι. Έχει απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι. Και γι' αυτό δηλαδή υπάρχουν και αυτές οι κρατιές. Τώρα πήραμε κομμάτια γιατί έχουμε διακοπή εδώ. Και λέγαμε δηλαδή για την ομάδα τη Νίκη Βόλου που έχει πάρει ω την αφρόχρωμα τη Super League 2 και πραγματικά είναι στον πάτο τη βαθμολογία.
1: Να πάμε για λίγο στον Νίκο Κατσάτσο και επανερχόμαστε σε ένα λίγο πριν λήξει το πρώτο μήχρο. Νίκο Κατσάτσο, ακούμε.
2: Ο 24ο λεπτό Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0. Είχαμε χαμένη ευκαιρία του Ρέτσου από κόρνερ του Σάγιακα. Ο Έλληνας στόπερ πήρε την κεφαλιά από κόρνερ που τελέστηκε από τα δεξιά. Η μπάλα όμως κατέληξε out από την, έξω από το δεξίο χάρι του τερματοφύλακα του Λεβαδιακού, του Ελιάση. Ενώ τώρα προλίγου είχαμε και μια ατομική προσπάθεια του Ζέλσον Μάρτινς. Πήγε να δώσει στην μεγάλη περιοχή assist σε κάποιον συμπαίκτη, ωστόσο δεν μπορεί να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Για ακόμα μια φορά η άμυνα του Λεβαδιακού είναι, δεν ξέρω πώς θα τη χαρακτηρίσω σήμερα την άμυνα του Λεβαδιακού, είναι πολύ σοβαρή.
1: Αρκετά διαβασμένη, απόλυτα διαβασμένη είναι, έτσι.
2: Αυτό είναι ακριβώς το επόμενο που θα έλεγα, διαβασμένη πάρα πολύ, δηλαδή και τον Γιάρεντσου και τον Λουάριους και τον Γκοντζάλες τους έχουν. Τους έχουν κλείσει μια χαρά, έχουν φάνε, φαίνεται κιόλα στον αγωνιστικό χώρο, το έχουν μελετήσει. Ο Πες που κάνει ένα φάουλ που κερδίσει από τον Ερυθρό Λεβαδιακός, η κεφαλιά πάνε για γκολ! Μεγάλη ευκαιρία χαμένη για τον Λεβαδιακό από τον Κορνέζο, τον έναν, τον παρτινέ του Τσιβελεκίδη, περνάει από όλους η μπάλα, πάει στο κεφάλι του Κορνέζου. Εκεί όμως είναι ο Ορτέγκα, ο οποίος βάζει το αριστερό του χέρι και στέλνει την μπάλα κόρνερ. Φοβερή ευκαιρία για τον Λεβαδιακό.
1: Αλλιώς η μπάλα θα πήγαινε μέσα. Αλλιώς η μπάλα θα πήγαινε μέσα, Νίκο, έτσι.
2: Και φτάσαμε τον. Φτάσαμε προβάδισμα.
1: Πάμε στον Νίκο, πάμε στον Γιώργο Γεργούλα. Έχουμε γκολ για τον Βόλο. Σα ακούμε, Γιώργο Γεργούλα.
0: Έτσι ακριβώς τώρα θα πω ότι ήταν μια παλιά που έγινε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Συνεργάστηκε ο Κορζάλης μαζί με τον Ακατσικά. Ακατσικά δύο φορές συνδυασμό στον Κορζάλης. Έκανε προς το λάτρο, που έφυγε από την δεξιά πλευρά. Έκανε την σέντρα και αδράνησαν η ομάδα Τζακ. Ήρθε ο Φορτάδο από πίσω. Εκεί έκανε το πλασέ απέναντι στον Μπρινιόλι το 1-0 για την ομάδα του Νούπου Σεβόλου Στέλαμπετ. Είναι γεγονός με τον Φουρτάδο να ανοίγει το σκορ, αλλά υπάρχει διακοπή. Περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει κάποιο offside, αν έχει γίνει κάτι στην προηγούμενη φάση, αν έγινε κάποιο επιθετικό φάουλ. Θα δούμε, δεν ξέρω τι. Τώρα περιμένουμε έτσι από το VAR να βγει η απόφαση και βλέπω ότι αλλαγή, τι είναι αυτό. Α, 3 λεπτά, μάλιστα. 3 λεπτά δηλαδή είναι καθυστερήσει, θα έλεγα στο πρώτο μέρος. 3 λεπτά μόνο δεν είναι λίγα. Θα έλεγα για το παιχνίδι. αλλά περιμένουμε να εξεταστεί η φάση. Οπότε δεν ξέρω αν έχει δει κάτι, αν έχει τσεκάρει κάτι. Προφανώς δηλαδή αν έγινε κάποιο φάουλ, γιατί πριν όμως ο Λάμπρο βγάλει την ομπάλα προς την αριστερή πλευρά, βρέθηκε πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω αν υπήρχε παράβαση, και αν έπρεπε να δώσει παράβαση από την χρόνια, αν δεν υπήρχε κάτι και η μπάλα έφυγε, πήγε αριστερά. Ο Φουρτάδο, ο οποίος έκανε την πλασέ και έκανε τον γκολ για την ομάδα της ΑΕΚ. Δεν υπάρχει γκολ. Δεν υπάρχει γκολ, τα ακυρώνουν από το ΒΑΡ, δεν είναι σε offside ο Φουρτάδο. Αυτό λένε, αυτό μπορώ να διακρίνω κι εγώ. Τώρα ακυρώθηκε έτσι το γκολ για την ομάδα του Νούπη στο Βόλος. Δεν ξέρω πότε τουλάχιστον έτσι όπως κινήθηκε η φάση. Ναι, μεν ο Φουρτάδο ήταν δηλαδή στην απέναντι πλευρά την ώρα που βγήκε η σέντρα από τον Λάμπρο. Γι' αυτό φώναξαν και οι παίκτες της ΑΕΚ στην συγκεκριμένη φάση ότι ήταν σε θέση offside ο Φουρτάδο. Τώρα το λάθος θα γίνει. Θα πάρει ο Κόπα μέσα σε μεγάλη περιοχή. Κόπα θέλει να βγάλει τη σέντρα, επάνω θα κοντράρει. Επάνω στο ένα μου κουδί δεν περάσει πλάγιο. Εδώ άλλο ένα λάθος από τους παίκτες της ΑΕΚ πίσω στην άμυνά τους. Ευτυχώς δεν το πλήρωσαν ο Κόμπο, ο οποίος έκανε το σούτι μπάλα κοντράρι και πέρασε πλάγιο από την απέναντι πλευρά. Δείχνουν οι παίκτες της ΑΕΚ στην άμυνά τους τουλάχιστον σε πολλές περιπτώσεις να τα έχουν χαμένα, να μην μπορούν δηλαδή να συνδυαστούν, να μην μπορούν να διώξουν την μπάλα. Η μπάλα είναι πλάγιο, πήγε να εκτελεστεί κόρνερ εκεί, αλλά τελικώς η μπάλα ήταν πλάγιο και δεν ήταν δηλαδή κόρνερ για την ομάδα του Νοπισκοπόλος. Έτσι ο Πολυχρόνης παίρνει την απόφαση του πίσω, αφού δεν εκτέλεσαν το πλάγιο και πήγαινε να εκτελέσουν κόντερ. Η Μπουδούκη είναι πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά. Τρία τα λεφτά του καθυστερήσεων. Παραμένει αυτό το 0-0. Ακόμα ένα λάθος από τους παίκτες της ΑΕΚ. Λάθος και από τους ΑΕΚ και τους Κουσιά. Να δούμε τώρα. Με τον Απίνο να είναι από αριστερά. Ο Πίλος επίσης να βγάλει την μπάλα για τον Κοϊτά. Αυτή δεν είναι η μπαλιά που βγήκε προς τον Κοϊτά. Απευθείας πλάγιο για την ομάδα του Νούπη Σουβόλος από την δεξιά πλευρά. Περίληπος, τι θα έχει να πει ο Μάρκο Νίκολης μέσα από την τύρια φώτη μου. Θα είναι πάρα πολλά αυτά που θα πιέζει προς τους παίκτες, βλέποντας τους παίκτες της ΑΕΚ να έχουν αυτή την εμφάνιση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να μην μπορούν να δώσουν παλιά προς την μισή γραμμή μπροστά. Να μην μπορούν να κάνουν μια μεταβίβαση. Να κάνουν το λάδι πίσω στην άμυνά τους. Καταλαβαίνεις τι θα έχει να πει. Ακόμη τώρα ένα λάθος εκεί από τους παίκτες της ΑΕΚ, ο Μητήρι δεν μπορεί εκεί ο Καζίνεβιτς. Θα πάρει ο Μητήρι την μπάλα. Ο Μητήρι κρατάει και θα την βγάλει στον Γκοντζάλης. Ο Γκοντζάλης πίνει έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα κάνει το σουτ, η μπάλα όμως έξω απελπιστικά, πολύ μακριά.
1: Πάντως είδα και το replay για ελάχιστα χιλιοστά. Ήταν offside πράγματι ο Φουρτάδο. Το τακουνάκι ήταν που έκανε όλη, χάλασε τη δουλειά για τον Βόλο.
0: Μάλιστα, γι' αυτό δηλαδή φώναξαν οι παίκτες ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν σηκώθηκε το σημειάκι όμως από την Εφώτη. Σε καμία περίπτωση Εφώτη έδειξε δηλαδή σέντρα ο Εφώτης.
1: Δεν το κατάλαβε ο βοηθός Εφώτης.
0: Δεν το κατάλαβε και αυτός. Εντάξει, εμείς με γυμνό μάτι δεν μπορούσαμε τουλάχιστον από εδώ που ήμασταν. Ήταν πάρα πολλοί παίκτες μπροστά μας. Το τι έγινε στην φάση, το πόσο δηλαδή λίγο μπροστά ήταν. Για να δούμε τώρα. Ξανά οι παίκτες του Νομπισβόλο με τον Γκονζάλη να θέλει να περάσει, αλλά τελικώς υπάρχει ένα πλάγιο για τους γυμνιδούκους από την δεξιά πλευρά που στέκονται πάρα πολύ καλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα έλεγα ότι και αφού φτάνουμε έτσι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στα 40 δευτερόλεπτα ο Κοντζάρης, ο οποίος κινήθηκε από αριστερά και έντονος την μπάλα χτύπησε στο δοκάρι, στη συνέχεια της φάσης μεταβίβαση μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα πήγε στον Μεντήλο, ο οποίος έκανε το σουτ μέσα από την μικρή περιοχή. Πετάχτηκε ο Πρινιόλ, έδειξε την μπάλα σε κόρνερ. Στο 7ο λεπτό ο Κοντζάρης έξω από τη μεγάλη περιοχή έκανε το δυνατό δεξί σου, την μπάλα πήγαινε προς την δεξιά αγωνία στο βάθο τη θητεία του Μπρινιόλη, ο οποίο έπεσε την ψακά, έβαλε την μπάλα σε κόρνερ. Στο 13 κοϊτά το σουτ έξω, στο 31 ο Μάδαλο μέσα από την περιοχή έκανε το σουτ. Χαμένη καλή ευκαιρία και την ομάδα Τσάκ. Και ο ίδιο παίξε στο 34 μέσα από την μεγάλη περιοχή έκανε το σουτ. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία για την ομάδα τη Τσάκ. Τέλο από το 5 χρόνο.
1: Λοιπόν, γρήγορα Γεωργούλα, θα πάω στον Νίκο Κατσάτσο γιατί δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Τελειώνει το μάτσο εκεί και στη Λιβαδία. Λιβαδιακό Ολυμπιακό παραμένει στο 0-0. Είχαμε λοιπόν τη λήξη του πρώτου μηχρόνου Βόλο ΑΕΚ 0-0. Ακυρωθέν γκολ ο Φουρτάδο σε θέση offside. Λοιπόν, σα ακούμε Νίκο Κατσάτσο. Δραματικά τα τελευταία λεπτά του αγώνα. Λιβαδιακό Ολυμπιακό παραμένει το 0-0.
3: 0-0, είμαστε στο πρώτο λεπτό καθυστερήσεων. 4 έχει δώσει ο κύριο Τσιμεντερίδη, ο διαιτητή τη αναμέτρηση. Με τον Ρόκα να κάνει μια σέντρα, περνάει από όλους η μπάλα, δεν μπόρεσε να βρει τον Γκονζάλες, απομακρύνεται τον Τζιβελεκίδη προσωρινά, γιατί έχουμε τώρα ξανά την μπάλα στην κατοχή του Ολυμπιακού με τον Κάρμο, να δίνει στον Πουέρτα, ο οποίος ψάχνει τον Μαρτίνς, κάνει τον κοντρόλ, θέλει να βγει από τον ελεύθερο Φρόιλερ, κάνει μια σέντρα, παίρνει κεφαλιά ο Μάριος και δίνει λύση στα 90 ο Σάγιαρτα, 0 ο Ολυμπιακός στις καθυστερήσεις. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων σε μια πραγματικά φάση η οποία δεν μπόρεσε να πιάσει την κεφαλιά εκεί. Ο Μάριος, ο Σόλς έρχεται σαν από μηχανής θεός, ο Μανώλης, ο Σάλιακας, σκοράρει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των Ερυθρόλευκων και μάλιστα μπήκε και ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο, μπήκε στην θέση του Πέντερσεν. Γκόλα τον Μανώλη Σάγιακα από την σέντρα του Φρόιλερ, η κεφαλιά του Έλληνα δεξιού μπακ δίνει προβάδισμα στον Ολυμπιακό στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Ο Ζέλσον Μάρτινς στην πάση του Φρόιλερ, που ο Φρόιλερ από το replay βλέπω ότι καλύπτεται, δεν υπάρχει καμία περίπτωση offside, ειδικά και στην επόμενη φάση εκεί που ο Σάγιακας παίρνει την κεφαλιά. Κανονικότατα στέλνει την μπάλα στα δίκτυα ο Σάγιακας σε ρόλο εξτρέμ, ανέβηκε πιο ψηλά από όλους. Ο Μάριος δεν μπορούσε να πάρει την κεφαλιά, ήταν όμως ο Σάγιακας ευθνηδίας στον Ελιάση και κάνει το Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1. Και ενώ απομένουν άλλα δύο λεπτά,
1: τρύπωσε έξυπνα εκεί ο Σάλιακας, έτσι, τρύπωσε έξυπνα.
3: Δεν έτυχε ως ποδοσφαιριστής ο Σάλιακας, Φώτη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής όπου έπαιζε και στην Bundesliga και μάλιστα ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες που ανέβηκε η Ζάνκτ Πάολ στην Bundesliga.
1: Και στα φιλικά του Ολυμπιακού εντυπωσίασε, έτσι, και πολλοί κόσμοι του Ολυμπιακού λέγανε γιατί δεν χρησιμοποιείται βασικός. Να λοιπόν που δίνει τη λύση ο Σάλιακας, ανεβαίνει συνέχεια σκαλοπάτια, εντυπωσιακή πορεία και μπράβο του, κάθε φορά ανεβαίνει και περισσότερο.
3: Ισχύει. Και είναι και πολύ σημαντικό γιατί ο Σάλιακας μπορεί αύριο μεθαύριο να είναι στην Εθνική Ελλάδος.
1: Ναι, δεν αποκλείται, γιατί όχι, βέβαια. Το αξίζει, πιστεύω.
3: Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, επειδή έχει τραυματιστεί ο Ρότα, έχει κληθεί στην Εθνική Ελλάδος. Λόγω τραυματισμού του Ρότα.
1: Ο φίλος μας ο Διονύσης έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει 14 Δευτέρου του 26. Λιβαδιά Ολυμπιακός, λέει κουλουράκια, νόμιζα θα λήξει και ισοπαλία και το σημερινό μάτς, να πω σκόρα Ολυμπιακός πάντως.
3: Ισχύει και μάλιστα με τον με χρυσή αλλαγή και από ό,τι μπορώ να δω, ναι, ο Σάλιακας έχει κληθεί στην Εθνική Ελλάδος.
1: Ναι, έχει κληθεί στην Εθνική, έχει κληθεί, βέβαια.
3: Το αξίζει και νομίζω είναι και ο καλύτερος τρόπος για να μπει στην διακοπή των εθνικών ομάδων ο Σάγιακας και να ενταχθεί στην Εθνική Ελλάδος έπειτα από μια πολύ καλή εμφάνιση. Και ένας αμυντικός λοιπόν, ένας αμυντικός κυρίες και κύριοι, σπάει την άμυνα του Λεβαδιακού. Την ώρα που έχουμε ένα φάουλ το οποίο κερδίσει ο Ολυμπιακός από τα δεξιά, ένα φάουλ το οποίο δεν θα εκτελεστεί ποτέ καθώς ο κύριος Τσιμεντερίδης σφυρίζει την λήξη. Ο Αλγουαφίλ ανακουφισμένος, αλλά ταυτόχρονα προβληματισμένος, όπως μπορώ να δω από την έκφραση του προσώπου του. Προβληματισμένος ο Αλγουαφίλ, ο Ολυμπιακός επικρατεί του Λεβαδιακού 1-0 με τον γκολ του Σάλιακα στο 90-2. Ο Μανώλης ο Σάλιακας, ο οποίος δίνει μια πολύτιμη νίκη στον Ολυμπιακό, την ώρα που έδειξε μια τρομερή εικόνα και ο Λεβαδιακός στην αναμέτρηση. Στο αμυντικό κομμάτι ο Λεβαδιακός ήταν πραγματικά αδιάταστος και δηλαδή δεν είχε κάποιο λάθος στο γκολ που δέχτηκε από τον Σάγιακα. Απλά ο Σάγιακας ήταν αυτός που ξεγέλασε τους αμυντικούς και ενώ είχαν στον νου τους τον Μάριους την ώρα που πήγε να πάρει την κεφαλιά, δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά ο επιθετικός από το Τσάντ. Ήρθε ο απομηχανής θεός Μανώλης Σάγιακας, σκοράρει και δίνει την νίκη στον Ολυμπιακό. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1. Ο Λεβαδιακός παραμένει στον έναν βαθμό. Και τώρα, όπως είναι και η live βαθμολογία που ολοκληρώθηκε το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός πηγαίνει στους 10 βαθμούς. Αυτά τα λίγα φώτια από το Δημοτικό Στάδιο Λεβαδιάς. Είμαι Λάμπρος Κατσόνης.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Νίκο τον Κατσάτσο. Ο Ολυμπιακός συνήθισε στο τέλος 1-0 το Λεβαδιακό με την ωραία καρφωτή κεφαλιά του Σάλιακα που τρύπωσε έξυπνα στην άμυνα των Βιωτών και με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός και ο Ακουαθήλ το πανηγύρισε έξαλλα αυτό το γκολ που πέτυχε η ομάδα του, δικαιώθηκε και με τις αλλαγές που έκανε προφανώς και με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει με τον κόσμο του αυτή την επιτυχία, το μεγάλο διπλό επί του αποφασισμένου σήμερα Λεβαδιακού, 1-0 Ολυμπιακός με γκολ του Σάλιακα, ο οποίος έφερε τη λύτρωση για τους Ερυθρόλευκους. Σε λίγο προφανώς θα ακούσουμε και τις δηλώσεις των προπονητών των δύο ομάδων για τη μεγάλη αυτή επιτυχία του Ολυμπιακού απέναντι στον Λεβαδιακό με το γκολ του Σάλιακα, ο οποίος έφερε τη λύτρωση. Σάλιακας που ανεβαίνει όλο ένα και κάθε φορά ανεβάζει την απόδοσή του, κερδίζει πόντους στην εκτίμηση όχι μόνο των φίλων του Ολυμπιακού αλλά και όλων των φιλάθλων γενικότερα. Να ακούσουμε λίγο διαφημίσεις και εφόσον υπάρχουν και οι δηλώσεις, θα ακούσουμε και τις δηλώσεις.
4: Μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες.
1: Να ακούσουμε τον Ακουανθήλ, τον τεχνικό του Ολυμπιακού.
5: Hombre, está claro, éramos, somos Olympiacos. Además, jugando, aunque juguemos fuera de casa, con la afición que ha llenado prácticamente el estadio de ellos, teníamos que insistir. Y bueno, y creo que al final, además, proponiendo bien y jugando bien por bandas, que era donde estaba el partido, hemos conseguido hacer el gol y la victoria.
6: Είμαστε Ολυμπιακός, είναι υποχρεωσή μας να προσπαθούμε πάντα μέχρι το τελευταίο λεπτό. Παίζαμε εκτός έδρας, αλλά σήμερα πραγματικά δεν φαίνονταν ότι είμαστε μακριά από την έδρα μας, με όλους αυτούς τους φιλαθλούς δίπλα μας. Έπρεπε λοιπόν να επιμείνουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό και τελικά τα καταφέραμε, παίζοντας και από τα άκρα, παίζοντας, προσπαθώντας μέχρι το τελευταίο λεπτό και ήρθε το γκολ.
7: Αισθάνεται τυχερός που έρχεται αυτή τη στιγμή η διακοπή του πρωταθλήματος?
6: Σε συντεσουέρτε δε και στη μομέντο βγαίνε λα πάουσα δε λα λίγα.
5: Bueno, me gustaría que todos los jugadores los pudiéramos tener para poder trabajar. No puede ser porque se van prácticamente 14-15 jugadores con la selección. Pero bueno, evidentemente que nos viene muy bien, sobre todo tras los dos triunfos en Europa League, este de hoy fuera de casa, para poder trabajar y preparar de la mejor manera el derbi.
6: Ναι, θα μας άρεσε βέβαια να είχαμε όλους τους παίκτες στη διάθεσή μας, γιατί θα φύγουν τουλάχιστον 14-15 παίκτες με τις εθνικές τους. Όμως έχουμε την αυτοπεποίθηση που έχουμε κερδίσει από τα τελευταία δύο παιχνίδια, από την νίκη μας στο Europa League αλλά και το σημερινό παιχνίδι εκτός έδρας, για να μας δώσουν ενέργεια για να μπορούμε να δουλέψουμε όσο θα παραμείνουμε στο Ρέντι.
7: Ευχαριστώ πολύ.
6: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τις δηλώσεις του Ακουανθήλ, του τεχνικού της ομάδας του Ολυμπιακού. Εξήλικε ένα μήνυμα ο φίλος μας ο Διονύσης που λέει: Φώτη, αν περιμένουμε από τους αμυντικούς μας, από αμυντικό μας να βάλει γκολ, τότε θα πρέπει να αλλάξουμε όλη την επίθεση. Κάθε μας θα είναι ντέρμπι με οποιαδήποτε ομάδα. Εκεί μας έχουν οδηγήσει, λέει, οι επιλογές του σωματικά, λέει, ευκατάστατου. Ευτυχώς που έχουμε, λέει, τη διακοπή για να δουλέψει με αυτούς που θα μείνουν. Αυτά λέει στο μήνυμά του ο φίλος μας ο Διονύσης.
8: Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη.
1: Να ακούσουμε και την Ηλία Χαραλάμπου στον τεχνικό ομάδας του Λεβαδιακού.
9: Νιώθω ότι όταν φτιάχνεις τόσες ευκαιρίες με τον Ολυμπιακό και δεν κάνεις ένα γκολ, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα παίζοντας τον Ολυμπιακό να δεχθείς κάποιο γκολ. Αμυνθήκαμε πάρα πολύ καλά. Δημιουργήσαμε πολλά προβλήματα στο Ολυμπιακό. Και στην κόντρα ιδιαίτερα βρήκαμε αρκετές φάσεις για να βάλουμε το πρώτο γκολ. Επαναλαμβάνω, όταν δεν σκοράρεις αυτά τα παιχνίδια, αυτές τις ευκαιρίες. Δυστυχώς για μας δεχθήκαμε τον γκολ εκεί που δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε, δεν είχαμε χρόνο να αντιδράσουμε. Κρατάμε την προσπάθεια. Σίγουρα η ομάδα δείχνει βελτίωση παιχνίδι με παιχνίδι. Είχαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα μέχρι τώρα. Αλλά τώρα είναι καιρό να αρχίσουμε να παίρνουμε βαθμούς. Γνωρίζουμε ότι έχουμε λίγους βαθμούς και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι για να παίρνεις βαθμούς πρέπει να σκοράρεις πιο εύκολα. Είναι κάτι που δουλεύουμε, προσπαθούμε, φτιάχνουμε τις ευκαιρίες, αλλά εκεί στο τελευταίο τρίτο δεν κάνουμε τον γκολ δυστυχώς.
10: Πάντως ακούσαμε και τον κόσμο πίσω μας. Ικανοποιημένοι έμειναν από την εμφάνισή σας. Ήταν ίσως η καλύτερη η εμφάνιση φέτος. Έρχεται και μια διακοπή πρωταθλήματος. Τι μπορούμε να περιμένουμε από το άμεσο μέλλον?
9: Εντάξει, επαναλαμβάνω, ας πάρουμε το δεδομένο ότι με ποια ομάδα παίζαμε σήμερα, σίγουρα ήταν μια μεγάλη προσπάθεια από τους ποδοσφαιριστές. Δεν έχω κανένα παράπονο. Πραγματικά από τα παιδιά δώσανε ό,τι είχαν και δεν είχαν για να πάρουμε κάποιο βαθμό ή βαθμούς. Πραγματικά είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια, όχι από το αποτέλεσμα σίγουρα. Θα χτίσουμε σε αυτή την εμφάνιση και ελπίζω να η διακοπή τώρα, τα παιδιά που χρειάζονται ξεκούραση να ξεκουραστούν και μερικά άλλα παιδιά τα οποία χρειάζονται, που ήρθαν πιο αργά στην ομάδα, χρειάζονται να δουλέψουν, θα δουλέψουν.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Άστε καλά.
7: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο.
1: Ακούσαμε λοιπόν και τον τεχνικό του Ηλία Χαραλάμπου της ομάδας του Λεβαδιακού. Στην ουσία είπε ότι μίλησε ο νόμος στο ποδοσφαίρο αφού η ομάδα του έχασε ευκαιρίες. Δέχτηκε τον γκολ τελικά από τον Ολυμπιακό. Έμεινε ικανοποιημένο όμως την απόδοση των παιχτών του. Το Ολυμπιακό Β' Μαρκό 2-3 παραμένει το σκορ μέχρι στιγμής. Τα γκολ για την ομάδα του Ολυμπιακού Β' έχουν πετύχει. Στο 61 ο Ζουλής με κεφαλιά, στο 65 ο Λεγκής με σούτ για τον Μαρκό, Έρα Λαμπή στο 33 με σούτ, 46 και 53 ο Σεμπά με σούτ, στο 40 είχε διαγώνιο σούτ στο δοκάρι στο αριστερό ο Έρα Λαμπή, στις εστίες του Μπανίδη, αλλαγές που έχουν γίνει από τις δύο ομάδες. Για τον Ολυμπιακό Β' ο Ρούμπιο Γκοντζαμανίδης βγήκε στο 83, μπήκε ο Αγγελάκης, βγήκε ο Τανούλης στο 63 και μπήκε ο Αβραμούλης, βγήκε ο Κολοκοτρώνης στο 63 και μπήκε ο Λεγκίση, βγήκε και ο Σιόζιος στο 74 και μπήκε ο Ρολάκης, βγήκε ο Τουφάκης στο 63 και μπήκε ο Σάντης. Για την Μαρκό, τεχνικός Παπαδόπουλος έκανε εξής αλλαγές. Βγήκε ο Σμάλης στο 86, μπήκε ο Στάμου, βγήκε ο Φατιόν στο 65 και μπήκε ο Κωνσταντακόπουλος, βγήκε ο Μιούλερ στο 72 και μπήκε ο Οικονομίδης. Όπως είπαμε, Μιούλερ 72, Οικονομίδης, Μεντόσα 54, Νεκούλ και Έλα Ραμπή βγήκε στο 72, Γιώχανσον. Κίτρινες κάρτες ήταν Γκοντζαμανίδης, Μπιλάλ και Φατιόν. Τελικό Αστέρας Τρίπολης Β' από όλο Καλαμαριά 4-0, τον γκολ στο 45-1 ο Κολυμάτσης με σουτ. Είχαμε δοκάρι στο 50 για τον Αστέρα από προσπάθεια του Γραμμένου. Αλλαγές για τον Αστέρα Τρίπολης Β' από τον Κοντοές τεχνικός. Βγήκε ο Κήρυκος στο 63 και μπήκε ο Καλάδαλης. Βγήκε ο Κολυμάτσης στο 72 και μπήκε ο Γκιτέρσος. Βγήκε ο Φρίμποξ στο 72 και μπήκε ο Κόλα. Και βγήκε και ο Γραμμένος στο 65 και μπήκε ο Μπουλούλης. Οι αλλαγές για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς από τον τεχνικό Τάτσης. Βγήκε ο Τσαπακίδης στο 63 και μπήκε ο Καπρόφ. Βγήκε ο Άτσκα στο 78 και μπήκε ο Κένεντι. Βγήκε ο Προύντζος στο 84 και μπήκε ο Κουλούρης. Βγήκε ο Αθανασίου στο 78 και μπήκε ο Γαλανόπουλος. Και βγήκε και ο Βόριαζίδης στο 46 και μπήκε ο Διόπ. Κίτρινες κάρτες είχαν με Τσαπακίδης και Μανολάκης. Και κόκκινη ο Σπυράκος στο 59. Για την ομάδα του Αστέρας Τρίπολης Β, ο οποίος από το 59 αγωνίστηκε με 10 παίκτες, αλλά πήρε το παιχνίδι.

Τελικά αποτελέσματα στη δεύτερη φάση του κυπέλου Ερασιτεχνών. Έχουμε ΑΕΠ Πολυκάστρου Θρακικός Μητρούσιου 5-1. Ρήγας Φεραίος ΑΟ Ανθούπολη 1-1. Κανονικός αγώνας 5-6 στα πέναλτι. Θύελλα Κατσικά επίσης. Θύελλα Κατσικά λοιπόν ΟΦ Αγίου Μαθαίου 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Και ΑΕΜ Εικόνα Αστέρας Βάρης 0-0. Κανονικός αγώνας. Και 4-3 στα πέναλτι.

0: Πάμε και πάλι στο Παθεσσαλικό, στον Γιώργο Γιωργούλα, για το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Βγαίνουν εκεί δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. 0-0 στο πρώτο ημίχρονο, Γιώργο Γιωργούλα με αρκετές φάσεις. Ένα κυλοθέν γκολ. Δεν ξέρω, κάτι λέει εκεί ο Νίκολιτς στους παίκτες του. Να δούμε πώς θα είναι το σκηνικό σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, έτσι.
1: Με μία αλλαγή ξεκινάει η ομάδα. Καλησπέρα και πάλι από τον Παθεσσαλικό. Στην υπερθέση του Βιτάλη, αυτή είναι η πρώτη αλλαγή για την ομάδα τη ΑΕΚ. Έχουμε Πρινιόλη, Πουκουτή, Ρέλεπα, Πύλο, Καζίρ, Μεσπαρίν, Ζήνη, Μάνδαλο, Κοϊτάο, Μάγερ και Γιώβιτ. Από την άλλη την πλευρά, εκτό από την αλλαγή που είχαμε του Τσόκα, στο 10 λεπτό πέρασε ο Λαύρο. Δεν υπάρχει αλλαγή για του γηπεδούχου με τον Λουτίγκιν, Κάργα, Κάτσικα, Μίγα, Μεντήρ, Μπούρνιτ, Πόμπα, Λαύρο, όπω είπα, Γκονζάλε και Πουρτάδο. Ένα πρώτο ημίχρονο που πραγματικά οι φίλοι τη ΑΕΚ που έχουν έρθει 15.000 περίπου για να δουν την ομάδα τη ΑΕΚ. Αυτό που βλέπουν όχι μόνο δεν είναι ικανοποιημένοι, που πραγματικά απορούν και αυτοί έτσι με την εμφάνιση τη ομάδα τη ΑΕΚ. Αυτή η εμφάνιση που ήταν έτσι στο πρώτο μέρο για την ομάδα τη ΑΕΚ με μια άμυνα αναπηλαδρομή, με μια μισά γραμμή να μπορούν να βγουν μπαλέ. Είχε δύο τελικέ με τον Μάνδαλο, ευκαιρίε θα έλεγα που δεν χάνεται. Από την άλλη πλευρά όμω η ΑΕΚ στάθηκε πάρα πολύ τυχερή στα πρώτα 40 δευτερόλεπτα, το Σούδη Κορζάλη πάρα στο δοκάρι. Στα 52 δευτερόλεπτα, ο Μιντήρη στη συνέχεια τη φάση που πήγε πάρα με στην μικρή περιοχή, έκαναν το σουτ πετάκι και ο Μπρινιόλη. Και στο 7ο λεπτό, ο Κορζάλη οφείλει και το σουτ. Την πάρα πήγαινε στο πάθο, στη δεξιά πλευρά πετάκι και ο Μπρινιόλη έπαιρνε την μπάλα κολονικά. Να δούμε να πάρει και την ομάδα Σάκ πάνω από την μεσαία γραμμή αυτό το φάουλ για την ομάδα τη ΑΕΚ. Όλο ο κόσμο στην γραμμή τη μεγάλη περιοχή. Ο Μάγκερ εκτελεί. Θα διώξει ο Μίγας, η μπάλα θα πάει προς την δεξιά πλευρά. Αφήνει εκεί ο Κοϊτά, είναι πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ με τον Κατσίνεβετς έξω από την μεγάλη περιοχή του Λοντίγκιν. Αυτό το πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ θα να βγάλει την μπάλα στον Ζήνη, Ζήνη που κινείται από την δεξιά πλευρά. Θα βγάλει στον Κατσίνεβετς, την Κατσίνεβετς μάλιστα. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή στο ένα μέτρο ο Κατσίνεβετς να προσπαθεί να βγάλει παλιά προς τον Ζήνη. Εδώ δεν έκανε παλιά, εδώ πέταξε την μπάλα μόνο στο έξω, εκτός τελικής γραμμής. Πραγματικά δεν ξέρω, είναι να φορεί κανείς με αυτά που βλέπει έτσι από τους παίκτες της ΑΕΚ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω αν θα έχουν και αυτή την εικόνα που έκανε και στο πρώτο μέρος, αλλά τουλάχιστον έτσι
0: όπως... Να πω, Γιώργο Γιωργούλα, έχουμε και τελικό αποτέλεσμα, ένα ακόμα τελικό αποτέλεσμα και στο δεύτερο μάτς στην Super League 2. Ολυμπιακός Β' Μαρκό 2-4 τελικό αποτέλεσμα. Το τέταρτο γκολ πέτυχε στο 90-4 ο Νεκούλ με σουτ. Λοιπόν, συνεχίζεις.
1: Παρέλβασα μια παλιά πίσω που πήγε να βγάλει στον Μπρινιόλη. Αυτός θα δώσει την μπάλα στον Μουκουτί. Μουκουτί θέλει να βγάλει την μπάλα στο Μαρίν που ήρθε από πίσω για να οργανώσει την ομάδα της ΑΕΚ. Θα βγάλει την μπάλα αριστερά για τον Απίλιο. Ο Πύλος κινείται από την αριστερή πλευρά. Περνάει την μεσαία γραμμή. Θα να βγάλει την μπάλα στον Κοϊτά. Κοϊτά, ο οποίος είναι από αριστερά. Εκεί πήγε ο Πύλος από την αριστερή πλευρά. Θα να βγάλει την παλιά. Ακόμα μια άλλη παλιά. Θα δει ο Κατζίνης θα διορθώσει. Μάγε, ο οποίος είναι από την αριστερή πλευρά, τον αφγάρισε τον Φίλιο, ο οποίος είναι αφγάρισε τον τραμμένο σε μεγάλη περιοχή. Το σουτ από τον Μάνταλο, μάλιστα. Ζητάει πέναλτι ο Μάνταλος. Το σουτ που έγινε, ζητάει την μπάλα χτύπησε πάνω στον Μεντίν. Αυτό λέει ο Μάνταλος, στον Πολυχρόνη. Ο Πολυχρόνης εκεί βρέθηκε ο Μάνταλος μέσα στην μεγάλη περιοχή. Έκανε απευθείας με μία το σουτ. Ο Μάνταλος λέει ότι η μπάλα χτύπησε πάνω στο χέρι του Μεντίν. Αυτό είπε προς τον Πολυχρόνη που έτρεψε γρήγορα. Τι λέει ο Πολυχρόνης, περιμένετε, για να δούμε τι θα συγχαριστεί η φάση. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο, βλέπω ότι τον Πολυχρόνη να έχει σταματήσει το παιχνίδι. Και να περιμένει σε αυτή την κίνηση που είπε ο Μάνδαλος ότι πάρα χτύπησε το χέρι. Περιμένουμε να δούμε, δεν ξέρω ότι αν εντόπισες κάτι. Εντόπισες κάτι.
0: Και εγώ δεν έχω εντοπίσει κάτι ακόμα, περιμένω και εγώ να δω το σουτ, για να δούμε. Είναι δύσκολη φάση, δυνατό το σουτ. Τώρα βλέπω πολύ κοντινή τη φάση. Δύσκολη φάση, δύσκολη φάση. Έτσι, να... δεν νομίζω να κούμπησε πάνω στην μπάλα. Για να δούμε το χέρι.
1: Ωραία. Για να δούμε, θα περιμένουμε έτσι την τιμωρία του ΒΑΡ. Αν θα είναι πέναλτι ή αν θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Περιμένει πάντως ο Πολυχρόνης. Εξετάζουν την φάση, όπως είπες και εσύ, ήταν μια δύσκολη φάση. Την εξετάζουν έτσι από όλους τους παραμέτρους να δουν αν τελικώς η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Μεντίν.
0: Δεν νομίζω πάντως να χτύπησε στο χέρι του. Από ό,τι είδα, τουλάχιστον πολύ κοντά, έτσι δεν είμαι και εγώ στο γήπεδο, αλλά από ό,τι είδα πάρα πολύ κοντά.
1: Άπλωσε το χέρι του,
0: αλλά δεν βρήκε καθόλου. Δεν βρήκε καθόλου, εντάξει.
1: Μάλιστα, έχει και ο Φώτης, αυτό που έλεγες και εσύ. Ο Πελεχρόνης περίμενε από το ΒΑΡ, πήρε το OK, δεν υπάρχει κάτι το με αυτό. Έτσι θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με τον Λοντίκη να βγάζει την μπάλα στον Καργά, να θέλει να πιέσει ο Γιώβης. Η μπάλα θα φτάσει στον Γκορζάλο, τον Γκορζάλο στο οποίο θα θέλει να βγάλει, πήρε μπάλα στον Πλούρη. Θα γίνει το λάθος όμως, Μάγερ, μάχη, αν είναι δυνατόν. Ο Μάγερ πέταξε παλιά στο Μάντρο, ο Μάντρο ο οποίο πήγε να βγάλει παλιά με μία στον Γιώβης. Εντάξει, πραγματικά ορισμένες φορές και ο φίλος του, ο οποίος στο τέλος θα γαλακτήσει με αυτά που βλέπει από τους απέκτες ΑΕΚ. Ο Μάνδελος θα δει να σταματήσει την μπάλα και να βγάλει στον Γιώβης με μία που ήταν από την αριστερή πλευρά. Αυτό που έκανε πραγματικά δεν ήταν και το καλύτερο για την ομάδα της ΑΕΚ. Ένα πάλι που κρύβεται ο Μάγκερ πάνω από την μεσαία γραμμή. Τρέχει ο Μοκουδί. Μοκουδί αφήνει για το Μαρίν Ατζίνοβιτ. Δεξιά του είναι ο Ζήνη. Ο Γατζίνοβιτ. Δεν βγάλει την μπάλα στον Μάδαλο. Ανοίγει την μπάλα μπροστά του, βγαίνει ο Λοτίκη, μπλοκάρει στα τέλα την μπάλα. Για να μαζέψει την μπάλα ο Μάδαλος δεξιά για να κάνει απευθείας το σουτ. Αλλά άνοιξε λίγο την μπάλα, βγήκε ο Λοτίκη, τώρα την μπάλα. Τόμπα, Λάμπρου, στη μεσαία γραμμή. Θα πάρουν παίκτη ΣΑΕΚ με τον Πύλο και μετά με τον Μαρίν. Ρόλβα, θα βγάλει την προ την παλιά. Θα διώξουν οι γηπηδουχοί εκεί στη μεσαία γραμμή. Κονζάλε, την μπάλα. Θα φτάσει στον Ζήνη, ο Ζήνη ο οποίος θα βγάλει την μπάλα πίσω στον Γκατζίνοβιτ. Γκατζίνοβιτ. Στον Ρέλβα. Ρέλβα είναι από αριστερά, πιο αριστερά στον Πύλιο. Πύλιος δέχτηκε πίσω από τον Γκονζάλες πίσω στον Ρέλβα. Ρέλβα ξαναβγάλει την μπάλα στον Μουκουδί. Μουκουδί ο οποίος θέλει να κατεβάσει αυτό την μπάλα θα τη βγάλει προς τον Ζήνη που πέρασε την μεσιά γραμμή από την δεξιά πλευρά. Ο Ζήνη. Να βγάλει την μπάλα, κοντράρεται στο γεμπιδούκι στο λαπάρο Ζήνη, θα βγάλει στον Κοϊτά, αρχεί ο Κοϊτά, θα χαθεί η μπάλα. Θα πάρουν οι γεμπιδούκι, θα βγάλουν την μπάλα από την αριστερή πλευρά, ένα φάουλ που έγινε από τον Κοϊτά, επάνω στον Φορτάδο, ένα φάουλ που έγινε πάνω από την μεσαία γραμμή. 52 λεπτό εδώ σε Παλαιστανικό παραμένει πάντα αυτό το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Με τον Καργά να θέλει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Καργά καθυστερεί. Να δει που θα πάει πάρα για αυτός. Κοιτάει, κερδίζει κάποια κρυσμένα της πυρόλυτα. Θα πετάξει μπάλα αριστερά για τον Κόμπα. Αντιβάζει ο Κόμπα. Θα να βγάλει μπροστά την μπάλα για τον Φουρτάδο. Φουρτάδο θα να μαζέψει την μπάλα. Την προστατεύει πολύ ωραία. Ο Μπούρνης θα να βγάλει την μπάλα προς την δεξιά πλευρά. Κάτσικας. Κάτσικας ο οποίος θα έχει μπροστά του τον Πύλιο. Θα κάνει την σέντρα, η μπάλα θα περάσει απευθείας έξω. Ο Πρινιόλης τρέχει να μαζέψει την μπάλα. Βλέπω τον Μάρκο Λίκουρους να έχει καθίσει στον πάγκο. Δεν έχει σηκωθεί ακόμα όρθιος για να δώσει κάποιες οδηγίες. Δεν είναι πιστεύω αυτός, πραγματικά δεν μπορεί να πιστεύει την εικόνα της ομάδας του. Θα περίμενε μια που να είναι πάρα πολύ καλύτερη, πια καλύτερη δηλαδή λέμε ομαδικά, να παίζει ένα στρατό ποδόσφαιρο, να υπάρχουν συνδυασμοί, να υπάρχουν αυτοματισμοί. Δυστυχώς δεν υπάρχουν τίποτα από την ομάδα της.
0: Να πούμε Εθνική Βόλη Ανδρών και Λογογρούλα. Έχασε το τέταρτο σετ, αλλά έχουμε 2-2 τα σετ ισοπαλία και όλα θα κριθούν στο τελευταίο σετ. Έχασε το τέταρτο σετ με 25-23. Όλα θα κριθούν στο τελευταίο σετ απέναντι στη Φιλανδία. Συνεχίζεις.
1: Η ΑΕΚΑ προσπάθησε με τον Μάγκερ μέσα από την μεγάλη περιοχή, αλλά τελικώ χάθηκε μπάλα. Θέλει να πάρει ο Κορζάρη που κινείται από την δεξιά πλευρά. Κορζάρη μισό να κάνει την προσπάθεια από την αριστερή πλευρά. Είναι δύο παίκτε τη ΑΕΚ. Τελικώ κέρδο για τον Κορζάρη. Ένα πλάγιο για την ομάδα του, για την ομάδα του Ψηφόλο από την δεξιά πλευρά. Αυτό το πλάγιο με τον Κάτσι Κατορό να θέλει να δώσει συνέχεια. Αφήνει την πάρα για τον Μίγα. Μίγα, ο οποίο ο αρχηγό για του γυμπητούχου του Μίγα, ο οποίο θα κάνει ένα δυνατό πλάγιο μπροστά για να βρει τον Λάμπρο τελικώ. Θα έρθει εκεί ο Ρέλβα, θα παραχωρήσει νέο πλάγιο πιο μπροστά. Θα κερδίσει είναι μέτρα για επιδείξει αυτό το ελευθερό που είναι από την δεξιά πλευρά το πλάγιο με τον Μίγα. Μίγα, ο οποίο τώρα ψάχνει να βρει συμπαίκτη του, θέλει να βρει τον Κορζάλη. Κορζάλη κινείται από την δεξιά πλευρά. Κρατάει την μπάλα ανάμεσα στου τρει παίκτε τη ΣΑΚ. Θα χαθεί προ το Ρινάμο. Θέλει να πάρει ο Μίγα, θέλει να βγάλει την σέντρα. Εκεί ο Μεντίλ θέλει να βγάλει την μπάλα για τον Κόμπα. Θα διώξει ο Μουκουδί. Εκεί που πάει μπάλα στην μεσαία γραμμή. Θα έρθει όμως ο Ζήνη, θα πάρει την μπάλα, καθυστέρησε στο Ατιακό. Θα πάρει ο Ζήνη, ο Ζήνη ο οποίος κρατάει την μπάλα από τη δεξιά πλευρά. Για να βγάλει την μπάλα προς την δεξιά πλευρά, δεν μπορεί όμως εκεί που πήγε να γεννηθεί ο Μάγκερ, θα έρθει εκεί ο Μπούλης, θα του πάρει την μπάλα και έχουμε ένα πλάγιο για τους γηπεδούχους από την αριστερή πλευρά.
0: Να τότε πούμε ότι έχει στείλει ένα μήνυμα ένας φίλος μας εδώ ο ακροατής, ο φίλος ο Δημήτρης Μπυρλής, και λέει: καλησπέρα σας. Το λεωφορείο του Λιβαδιακού ήταν για 90 λεπτά, λέει, χωρίς καθυστέρηση. Συνεχίζει η Γεωργούλα. Διαβάζουμε και τα μηνύματα των φίλων μας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, ο Μετήλς θα το συνεχιστώ το παιχνίδι. Ο Μουκουτή θα πάρει την και παλιά. Ο Μάγερ, ο Κοϊτά. Δεν μπορεί όμως. Γκονζάλες, φεύγει ο Μίγας από την δεξιά πλευρά. Θα κοιτάξει την μπάλα. Εκεί ο Μίγας, όπως έχει την μπάλα, ωραία κρίση πάνω στον Απίλιο. Και να βγάλει την μπάλα αριστερά. Θα έρθει όμως ο Μάγερ, θα τρέξει γρήγορα. Κράτη μεσιά γραμμή, θα πάρει την μπάλα. Μάγερ, θα να βγάλει την μπάλα αριστερά για τον Απίλιο. Είναι πιο αριστερά εκεί και ο Κοϊτά. Θα πάει μπάλα στον Κοϊτά. Κοϊτά, όπως κινείται από την αριστερή πλευρά. Κατάει την μπάλα, θα να κάνει την σύζηση. Κάνει και τις τρίπλες. Τις τρίπλες θα ξεπήγει να κάνει, θα χαθεί η μπάλα, θα να πάρουν τώρα οι επιτουχοί. Με τον Λάμπρου, Λάμπρου ο οποίος εκεί, ωραία κίνηση πάνω στον Μουκουτί, θα γλιστρήσει όμως. Εδώ στάθηκε τυχερό στον Μουκουτί, διότι προσποίησε και τρίπλα που έκανε ο Λάμπρου, ήταν καλή, γλίστρησε όμως. Θα έφυγε από τη δεξιά πλευρά, μόνο στο Λάμπρου μπροστά, μάνταλος τώρα για την ομάδα Τσάκ. Είναι πολύ μακριά, έξω από την μεγάλη περιοχή, η ομάδα Τσάκ απέναντι στον Νούπι Σεβόλος με τον Μάγερ. Θα κρατάει την μπάλα. Μάγερ, η μπάλα πίσω στον Ρέλβα. Ρέλβα, ο οποίος λέει στην παίκτη να έρθουν πιο κοντά. Θα βγάλει την μπάλα στον Μάγερ. Μάγερ από την αριστερή πλευρά. Θα να βγάλει στον Μαρίν. Ο Μαρίν έχει δεξιά του τον Κατσίνοβιτς. Έχει χώρο ο Κατσίνοβιτς από την δεξιά πλευρά. Κατσίνοβιτς κρατάει την μπάλα. Θα να βγάλει την μπάλα στον Μάγκερ που έρχεται πραγματικά δεξιά-αριστερά. Ο Κροάτης για να κάνει παιχνίδι να μοιράσει δεξιά-αριστερά την μπάλα. Διάξει τώρα με τον Φίλιο. Φίλος, θα να βγάλει την μπάλα μπροστά. Μάνταλος, θα να βγάλει την μπάλα στον Κατζίνοβιτ. Δεν μπορεί όμως ο Κατζίνοβιτ. Θα χαθεί η μπάλα από τους παίκτες της ΑΕΚ. Θα γίνει το λάθος από τον Μεντίλ. Θα να πάρει ο Κατζίνοβιτ για την ομάδα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ επιμένει να βρίσκεται ψηλά έξω από την μεγάλη περιοχή των κυπεδοφών. Θα να βγάλει παλιά και τον Μάνταλο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Μάγκερ. Μάνταλος, θα βγάλει την σέντρα, θα διώξει ο Λοντίκιν. Εκεί υπάρχουν μάγκε τελικώ είναι επιδοτικό φάουλ. Επιδοτικό φάουλ που έγινε από τον Κοϊτά. Αυτό λέει ο Πολυχρόνης. Ένα φάουλ που έγινε μέσα στην μεγάλη περιοχή. Το φάουλ του κέρδισε ο Καστικάς από τον Κοϊτά μέσα στην μεγάλη περιοχή. Στο 57ο λεπτό, εδώ στην Πανσαλικό, κυρίε Δεσπίνες και κύριοι, Δερβέτεν, Ελλάδα Σπορ 94,3, Νούμπου Σοβόλο, Ελλάδα Μπέτ. Με την ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Δεν έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία. Εκατερωθούν μπροστά στις διευθύνσεις. Αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ένα μερασμένο παιχνίδι θα έλεγα που κινείται κυρίως έτσι στην γραμμή για τις ομάδες. Με την ομάδα της ΑΕΚ να έχει έτσι πιο πολύ την μπάλα στην κατοχή της. Αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Μια κατοχή ανούσια όμως που δεν μπορεί έτσι. Είναι παλιά τώρα που ήταν εκεί για τον Φουρτάδο. Ο Ζάλες ο οποίος θα να βγάλει την μπάλα για τον Μεντίλ.
0: Δεν ακούγεσαι καλά τώρα, Γιώργο Γιωργούλα, δεν ακούγεσαι καλά. Αν θέλεις έτσι μετακινήσεις λίγο. Δεν σε ακούω καλά τώρα αυτή τη στιγμή, κάπου ψιλοχάνεται η φωνή σου και σε ακούω με προβλήμα, με παρεμβολές.
1: Μάλιστα, δεν ξέρω.
0: Τώρα εντάξει.
1: Μάλιστα, κάτι έκανε το κινητό μου, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα πιστεύω να διορθώθηκε ο Μετήλιο, ο οποίος θα βγάλει προς τον Κόμπα. Θα έρθει όμως ο Μάγκερ, θα κάνει φάουλ επάνω στον Κόμπα. Αλλαγές με το νούμερο 23 για την ομάδα του ΤΣΑΕΚ. Ο Ζωάο Μάριο θα βγει, ο Μάνταλος θα περάσει, ο Ζωάο Μάριο στο παιχνίδι, στο 59. Αυτή είναι η δεύτερη αλλαγή και θα έχουμε και μία αλλαγή. Ο Νέγιν αυτός για την ομάδα του Νόπιστο Βόλος θα βγει ο Μπούρνης θα βγει και θα μπει ο Νέγιν στο παιχνίδι σε ένα δεύτερη αλλαγή ακριβώς στο 59 για την ομάδα του Κώστα Μπράτσο για την ομάδα του Νόπιστο Βόλος. Έτσι δύο αλλαγές θυμίζω ο Ζωά Μάιρος στη θέση του Μάδαλο και ο Νέγιν στην θέση του Μπούρνη. Αυτές είναι οι αλλαγές για τις δύο ομάδες.
0: Ο φίλος μας ο Διονύσης έχει στείλει ένα μήνυμα και αυτός. Ο Διονύσης λέει Αθλέτικο Ρεάλ 2-1 τελικό γκολ γκολ και over. Συνεχίζεις Γιώργο Γεργούλα.
1: Αυτό περίμενα να μου πεις. Άσε και γκολ γκολ το έχουμε. Πολύ ωραία. Άρα και μέχρι τώρα με θάρρος.
0: Άρα ήταν γούρικος ο φίλος μας ο Διονύσης.
1: Ναι, ναι, ήταν γούρικος. Μα περίμενα και ένα συνάδελφο που ήταν δίπλα μου όταν μου είπε δηλαδή στο Δήμο. Δεν λέω εντάξει τώρα, λέω να έχουμε και ένα κόλλο από εκεί να γίνει. Για να δούμε τώρα τον Κοϊτά. Απέτυχε ο Κοϊτά την αφέλη πάρα πολύ μεγάλη περιοχή. Εκεί απροσπάθησε ο Γιώργη να βρει το έδο. Φαίνεται. Πέναλτι για την ομάδα Τσάκ. Ένα πέναλτι. Να δω ποιο έχει κάνει το πέναλτι. Ο Γιώργη ο οποίο έκανε ωραία προσπάθεια. Ο Ακιακούα ήταν αυτό ο οποίο έκανε το πέναλτι. Ακριβώ στο 60. Ο Γιώργη ο οποίο έφυγε τον αντίπαλό του, τον Ακιακούα, εκεί με στη μεγάλη περιοχή. Έκανε την τρίπλα ανατροπή. Είχαμε μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Πολυχρόνη ο οποίο δίνει πέναλτι για την ομάδα τη ΑΕΚ με την συμπλήρωση μια ώρα παιχνιδιού. Εδώ στο Παντεσσαλικό, ο Γιώβιτς ο οποίος έκανε πολύ ωραία κίνηση επάνω στον αντίπαλό του. Αυτός άπλωσε τα πόδια του, τον έριξε στο έδαφος. Ο Πολυχρόνης ο οποίος ήταν πάρα πολύ κοντά στην πάση, έδωσε το σημείο του πέναλτι. Διαμαρτύρεται εκεί ο Μιγάς, ο αρχηγός των Αγιεμπλούκων προς τον Πολυχρόνη. Τελικώς δεν αλλάζει κάτι. Ο Μπράτζος περίληπος κι αυτός, απλά λέει τι ήταν αυτό που έδωσε. Ας περαιτώσει τουλάχιστον έτσι όπως ήταν τη φάση με γυμνό μάτι. Ο Γιώβης ο οποίος έχει την πλάρη στον αντιπαλό του που απλώνει το πόδι, τον ρίχνει στο έδαφος. Ο Γιώβης τώρα απέναντι από τον Λοντίκιν. Η ΑΚ εδώ και την κλειστή ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ απέναντι στον Ανούπης ο Βόλος. Ελαμπές, για να δούμε. Γιώβης απέναντι στον Λοντίκιν. Ο Πολυχρόνης περιμένει τώρα.
0: Πάντως okay. Από ό,τι είδα εγώ, δεν βρήκε πόδια ο παίκτης της του Βόλου. Για μένα είναι άδικη απόφαση.
1: Ωραία, για να δούμε πόδια και θα τη σχολιάσουμε λίγο μετά. Ο Γιώβης παίρνει λίγα μέτρα φόρη, εκτελεί γκολ! 1-0 για την ΑΕΚ. Το 61 η ομάδα της ΑΕΚ με τον Γιώβη πετυχαίνει το γκολ, εκτελεί το πέναλτι, πολύ καλό στην άλλη γωνία. 0-1, 1-0 αν θέλετε καλύτερα και τις ομάδες της ΑΕΚ στο 61. Έτσι τουλάχιστον εγώ με γυμνό μάτι έτσι όπως είδα τη φάση από τόσο μακριά δηλαδή που είμαστε εδώ και βλέπω τι, και βλέπω όπα, βλέπετε τον Αχιλέα Πέο. Ο Αχιλέας Μπρος κατέβηκε κάτω, έχει πάει στη γραμμή και τα λέει εκεί με τον Πολυχρόνη. Καταλαβαίνετε τώρα ο Αχιλέας ο Μπρος όπως κατέβηκε, πήγε στη γραμμή. Εκεί φωνάζει από τον Πολυχρόνη, διαμαρτύρεται ο Αχιλλέας ο οποίος πραγματικά όπως είπες και εσύ Φώτη, εγώ τουλάχιστον είμαι γυμνό μάτι από εδώ σαν να είδω το πόδι, εσύ έχεις καλύτερο replay, είδες καλύτερα, δεν υπάρχει παράβαση, ο Πολυχρόνης και το VAR μπορώ να πω ότι δεν πήρε θέση, καμία δηλαδή, δεν είπε ο Πολυχρόνης περιμένετε να εξεταστεί η φάση, έδωσε το πέναντι και το VAR έχω την εντύπωση ότι δεν ασχολήθηκε καθόλου με την συγκεκριμένη φάση. Γι' αυτό είδα και τον Αχιλλέα Μπέο, ο οποίος να κατηβαίνει από πάνω, εκεί να πηγαίνει προς την γραμμή, καταλέει με τον Πολυχρόνη σε αυτό το πέναλτι που έδωσε για την ομάδα της όπως είπες και εσύ, άδικη απόφαση από τον Πολυχρόνη για αυτό το πέναλτι που έδωσε υπέρ της ΑΕΚ.
0: Και εγώ μπορώ να στεναχωρώ τους φίλους ΑΕΚ, από ό,τι είδα δεν είμαι στο γήπεδο, έτσι, από ό,τι είδα πάντως δεν ακούμπησε πόδια ο Κάργας, περισσότερο μπερδέθηκε στα πόδια του Γιώβιτς, αλλά η απόφαση του διαιτητή αυτή μετράει και γι' αυτό προφανώς ήταν οργισμένος και ο κύριος Μπέος. Έτσι εκτιμώ κι εγώ, έτσι δεν είμαι θεός κι εγώ, ούτε προς τα όλα. Από ό,τι είδα το replay, πολύ κοντά πάντως, αυτό είδα, τι να σου πω.
1: Το θέμα δηλαδή είναι το εξή, ότι το VAR δεν ασχολήθηκε καθόλου με συγκεκριμένη φάση.
0: Ναι, αυτό
1: δεν
0: είναι
1: είπε δηλαδή στον Πολυχρόνη, περίμενε να την εξετάσουμε, να την δούμε.
0: Και αυτό είναι το εντυπωσιακό της υπόθεσης. Δεν ασχολήθηκε το VAR καθόλου, μου κάνει εντύπωση. Τέλος πάντων, τι να πεις.
1: Μάλιστα, εκεί δηλαδή είναι και δικιά μου η απορία. Είναι και αυτό που είπε ότι δεν είπε ο Πολυχρόνης σταματήστε. Απλά είπε ότι δεν είπε σε κανένα τίποτα. Το πέναλτι, έδωσε το πέναλτι, δεν ασχολήθηκε το VAR. Τίποτα για να εξετάσουν τη φάση. Τελικώς ο Γιώβιτς έκανε το 1-0 για την ομάδα της ΑΕΚ. Για να δούμε τώρα. Η μπάλα από την αριστερή πλευρά δεν προλαβαίνει ο Ζαο Μάριο. Είναι πλάγιο με τον Μίγα. Μίγα, σου πείτε να δω συνέχεια στο παιχνίδι. Θα πάρει και ο Πηλιός με κεφαλιά. Θέλει να βγάλει την μπάλα μπροστά. Ο Ζαο Μάριο, ο οποίος θα αλλάζει την μπάλα. Πολύ ωραία η ΑΕΚ πάνω από τη μεσαία γραμμή. Αλλά τελικώς θα χαθεί η μπάλα. Πάνω πήγαν από ότι πήγαν να κάνουν καλό συνδυασμό. Τελικώ θα χάσουν την μπάλα για Μπιτούκη και να πάρει ο Μοκουδί. Ωραία κίνηση και η προσποίηση από τον Μοκουδί. Θα βγάλει την μπάλα στον Απίλιο, θα πει ο Μάγκερ κάτω από την πίσω γραμμή. Θα να βγάλει παλιά προς τον Ζήνη Άλεξαν Τέριγε. Ο Ζήνη πέρασε αριστερά, κοριτέρθη από την δεξιά πλευρά τη επίθεση για την ομάδα τη ΑΕΚ. Ένα πλάγιο τώρα για τους γυμπηδούχους, πάω τελικώς και όχι, offside, είδα τους μια και την επόμενη τώρα δεν τηλήθηκα, να ήταν σηκωμένο το offside γρήγορα να πάει πάρα προς τον Μετήλ. Μετήλ πηγαίνει η μπάλα με την βοήθεια του Καζίνου Μισταρτή, όμως εκεί ο Κοϊτά θα πάρει την μπάλα ο Μετήλ, ο οποίος εκεί δεν υπάρχει παράβαση, λέει ο Πολυχρόνης επάνω στον Κοϊτά, υπάρχει πλάγιο όμως για την ομάδα της ΑΕΚ από την δεξιά πλευρά. Στο κέντρο του γηπέδου, από δεξιά, αυτό το πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ. 65 λεπτά εδώ στο Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ από το 61ο λεπτό έχει ανοίξει το σκορ με το πέναλτι από τον Γιώβιτς. Πήγε να γίνει μια επιμαχία εκεί του Καζίνου μας μαζί με τον Μετήλ. Ήρθε ο τέταρτος πραγματικά εκεί σαν πυροσβέστη να πάει να μπει στη μέση για να τους χωρίσει για να λήξει το συμβάν. Για να δούμε Γιώβιτς τώρα. Κατάει την μπάλα, φεύγει πίσω από αριστερά, θα κοιτάξει την μπάλα. Πήλος, θέλει να βγάλει συρτά την μπάλα με στη μεγάλη περιοχή. Αρχίζει όμως ο Μετήλ, θα βγάλει την μπάλα από την περιοχή του Λοντζίκιν. Η μπάλα είναι πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ. Η οποία μετά τον γκολ έχει πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχει κατοχή μπάλα, κρατάει μπάλα στα πόδια της. Είναι αυτή που προσπαθεί να αναπτυχθεί. Αυτό το γκολ της έδωσε φτερά, της έδωσε άλλη ψυχολογία, άλλον αέρα μέσα στο παιχνίδι, αφού ξεκλείδωσαν έτσι την άμυνα. Τον Γεμπιδεχνικά, να δούμε τώρα Κονζάλες. Να δούμε αν θα έχει απάντηση.
0: Να πω και λόγω Γεργούλα, το άλλο μάτς που είναι σε εξέλιξη, Όφη Αστέρας Τρίπολης Άκτον, είναι στο 1-1. Προηγήθηκε Όφη στο 18 με τον Αποστολάκη. Ο ένας παίκτης εκτέλεσε δυνατά από καλή θέση μέσα έξω από την περιοχή με τον Παπαδόπουλο να μην μπορεί να αποκρούσει σωστά. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Στο 24 πριν από λίγο, ο Αστέρας Τρίπολης Άκτον ισοφάρισε σε 1-1 με τον Μακέντα. Να πω ότι διαιτητής του αγώνα, έτσι, γιατί δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου σε αυτό το μάτς, είναι να πω τις δεκάδες των δύο ομάδων. Για τον Όφη, ο Χρήστος Κόντος ξεκίνησε με τους Χριστιαγιώργος, Κοστούλας, Πούγκουρας, Κρίσμανης, Γκονθάλεθ, επίσης ο Κανελόπουλος, Μπουχαλάκης, Αποστολάκης που έβαλε και τον κόλλο, Νους, Χατζηγιοβάνης, Σέκα, και για τον Αστέρα Άκτορ, ο Γιώργος Αντωνόπουλος, τους Παπαδόπουλους, Λάσκαρης, Μπρόσον, Σίλιβα, Γκονζάλεθ, ο Έντερ, Κουρμπέλης, Μέντες, Μπαρτόλο, Κιετού και Μακέντα. Για τον Όφη στον πάγκο κάθεται η Λίλο, Κάτσικας, Στέλης, Σιέλης, Νικολάου, Ντίκμαν, Αθανασίου, Αδρούτσος, Καραχάλιος, Φούντας, Αετόρ, Θοδουσουλάκης και Κόντρο. Και για τον Αστέρα η Κακαδιάρης, Κρυαράς, Χρυσόπουλος, Τερεζίου, επίσης ο Καλτσάς, Μπουζούκης, ο Τσίκο, Παπακανέλος, ο Μπούνκα, ο Ρόθκο, Ντομίνκες και ο Βιώνα. Λοιπόν, το μάτς είναι όπως είπαμε στο 1-1, ισοφάρισε πριν από λίγο με το Μακέντα ο Αστέρας Τρίπολης, τον Όφη που είχε προηγηθεί στο 18 με τον Αποστολάκη. Συνεχίζεις Γιώργο Γιωργούλα.
1: Ζωά Μάριο, πριν είχαμε μια πάση από την αρχή πλευρά, κυνήγησε την μπάλα ο Ζήνη. Εκεί πήγε να περάσει τον αντιπαλό με μια περίπτωση ενέργεια. Τελικώ ήταν πλάγιο. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα. Έχουμε στο 68 να φάρουμε την ομάδα του ΣΑΕΚ πάνω από την μισά γραμμή, ανάμεσα με στάδε γραμμή και μεγάλη περιοχή. Από την αριστερή πλευρά αυτό το φάουλ. Για την ένωση όλος ο κόσμος τώρα στην γραμμή της μεγάλης περιοχής. Σε αυτό το φάουλ που έχει γυρίσει η ομάδα της ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά, επαναλαμβάνω, αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ είναι ο Μαϊρίν και ο Μάγκερ επάνω στην μπάλα. Φεύγει ο Μάγκερ. Μαϊρίν εκτελεί μες στη μεγάλη περιοχή. Εκεί υπάρχουν τροξίματα. Τελικώς ο Πολυχρόνης θα δώσει εξωτικό φάουλ αφού βλέπει έχει τον κυπηδούχο πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι θεώρησε ότι κάποιος εκεί τον έριξε, κάποιος τον έσβοξε και έχουμε και επιθετικό φάουλ για την ομάδα του Νούπουσου Βόλου. Υπάρχει κίνηση στον πάγκο των κυπηδούχων, κάτι συζητάνε, κάτι λέει ο Κάργας εκεί. Κάτι είπε στον Κώστα τον Μπράτσο, προφανώς για κάποια αλλαγή. Κάτι ζήτησαν εκεί από τον Πάγκο, δεν ξέρω ακριβώς τι υπόθηκε. Συνέχισε το παιχνίδι με τον Λοντίκιν. Ο Λάπρου θα πάρει την κεφαλιά. Εκεί θα διώξει ο Μουκουτί. Θα έρθει ο Καζίνοβι για να βγάλει την προσινή παλιά προς τον Ζήνη. Ζήνη απλώνει πολύ ωραία το παιχνίδι της ΑΕΚ αριστερά για τον Φίλιο. Φίλιος ο οποίος φέγει από την αριστερή πλευρά. θα βγάλει την μπάλα στον Γιώβιτς. Γιώβιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή πήγε να κάνει την τρίπλα, τελικώς θα πάρει το κόρνερ. Είναι το πρώτο κόρνερ στην επανάληψη για την ομάδα της ΑΕΚ. Τέταρτο συνολικά από τρία είχαν και δύο ομάδες μέχρι τώρα. Τέταρτο κόρνερ για την ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά όπως κατεβαίνει. Είναι ζώα Μάριο, αλλά πηγαίνει και ο Μάγκερ εκεί στο σημειάκι του κόρνερ. Φεύγει ο ζώα Μάριο, μένει λίγο δίπλα του εκεί. Τον Μάγκερ, όχι, τελικώς θα πάει και από μέσα ο Κράτης, ο οποίος θα εκτελέσει το τέταρτο κόρνερ για την ομάδα του ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά. Όπως κατεβαίνει η Ένωση, όλος ο κόσμος τώρα στην περιοχή του Λωτίκιν για αυτό το κόρνερ για την ομάδα της ΑΕΚ. Μάγκερ εκτελεί μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα διώξει ο Κάργας, αλλά βγαίνει έξω. Η ΑΕΚ μένει ψηλά με τον Κατζίνοβιτ να βγάζει την μπάλα αριστερά για τον Πίλιο. Φίλος ο οποίος θέλει να βγάλει την μπάλα στον Μάγκερ. Μάγκερ ο οποίος πολλά χιλιόμετρα, πολλά τρεξίματα, είναι αυτός που προσπαθεί έτσι να...

για την ομάδα της ΑΕΚ από την δεξιά πλευρά. Είμαστε στο 71ο λεπτό, εδώ στο Πανθεσσαλικό παραμένει αυτό το 1-0 για την ομάδα της ΑΕΚ με χτύπημα, με εύστοχο χτύπημα απέναντι από τον Γιώβιτς. Κόμπα για να βγάλει την μπάλα μπροστά για τον Φορτάδο, φάουλ από τον Μουκουτί. Αυτό λέει ο Πελοχρόνης. Φάουλ που έγινε πάνω στον Φορτάδο, ένα φάουλ που είναι κάτω από την μεσαία γραμμή. Αυτό το φάουλ για τους Κυπριδούχους τώρα είναι πάνω στην μπάλα ο Λαβρού. Βλέπω και τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος να έχει βγει, ίσως να είναι και κάποια πιο πολλά λεπτά έξω από τον Παγκό, έχει στην γραμμή όσο το επιτρέπει ο κανονισμός, να διαμαρτύρεται προς τον επόπτη, μάλιστα. Για να δούμε με τον Γκονζάλες αυτό το φάουλ. Όλοι είναι στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, στην εστία του Μπρινιόλη. Γκονζάλες πλασαριστά στον Μεντίλ. Ο Μεντίλ ανοίγει την μπάλα αριστερά, θέλει να φύγει από την αριστερή πλευρά. Διαβάζουν τη φάση. Ο Μεντίλ, όπως είναι πεισματάρες, κυνηγάει τη φάση. Θέλει να πάρει, θα βρεθεί στο έδαφος. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Πελεφρόνης. Συνέχιζε το παιχνίδι προς την παλιά. Θα κόψουν και με τον Ομίγα. Μίγα σου πει να βγάλει την μπάλα προς τον Ακόμπα. Ακόμπα πει να βγάλει την μπάλα προς τον Κοζάρη. Ο Κοζάρη πει να βγάλει την μπάλα προς τον Λάμπρο. Λάμπρο που κινείται από την αριστερή πλευρά. Είναι μια τετράδα παιχτών της ομάδας Τάκη μπροστά του. Ο Ζάο Μάριο θα πάρει την μπάλα. Θα τη βγάλει πολύ ωραία προς τον Κοϊτά. Κοϊτά θα βγάλει με μία στον Τζίνι μπροστά. Θα έρθει όμως εκεί ο Κάτσικας, ο οποίος θα κάνει πολύ ωραία τον μπλοκ. Η μπάλα θα περάσει πλάγιο και την ομάδα Τάκη από την δεξιά πλευρά. Έξω από την μεγάλη περιοχή του Λουτίκιν. Γκαζίνοβι, Ζωάο Μάριο. Γκαζίνοβι. Μάγκερ. Ζωάο Μάριο. Μάγκερ έξω από την μεγάλη περιοχή. Με το αριστερό η μπάλα κοντράρει. Τα βγει όμως ο Λουτίκιν. Δεν θα επιτρέψει να βγει η μπάλα κόρνερ. Αφού η μπάλα κοντράρει σε πάνω στο παίκτη των Αιγυπτιούχων. Λουτίκιν θα μπλοκάρει. Γρήγορα ο Λουτίκιν πίσω να βγάλει την μπάλα στον Κάργα. Κάργα σου πίσω από την δεξιά πλευρά. Κάργα. Για να κατηβάσει την μπάλα για τους γηπεδούχους. Κρατάει ο Κάργας. Θα να βγάλει την μπάλα δεξιά για τον Μιγά. Μιγάς ο οποίος θα να βγάλει την μπάλα για τον Φουρτάδος. Δεν περνάει η μπάλα. Ο Μουκουτίν εκεί θα πάρει την μπάλα Κατζίνοβιτς. Η ΑΕΚ δείχνει να διαχειρίζεται καλά αυτό το 1-0 που έχει δύο αλλαγές για τους γηπεδούχους. Ο Χαραλαμπόγλου με το νούμερο 49 είναι ο ένας για να δούμε προς την μπάλα τώρα. Για τον Πηλαιό, ο Πηλαιός ο οποίος κινείται από την αριστερή πλευρά είναι ο Ρέγγις, είναι και ο Χαραλαμπόγλου και βλέπω και τον Γρόστη σαν αναλογές να πούνε σε λίγο. Η ΑΕΚ με στη μεγάλη περιοχή περάζει τη σέντρα, περάει παράλληλα από την εστία του Λουτίκιν, δεν υπάρχει κανείς εκεί, υπάρχει offside. Θα σηκωθεί το σημειάκι από τον επόπτη. Θα είναι μια καλή κίνηση που πήγε να βγει η ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά με τον Πηλαιό να προσπαθεί να κάνει την παράλληλη παλιά. Για να δούμε τις κάρτες, τις αλλαγές. Με το νούμερο 28, ο Κάστικας θα βγει έξω και θα περάσει ο Ρεγγής μέσα στο παιχνίδι. Στο 74 αυτή η τρίτη αλλαγή για την ομάδα του Νούπης ο Βόλος. Με το νούμερο θα βγει ο Κορζάλες, θα περάσει ο Γρόσδης μέσα στο παιχνίδι. Και θα βγει, αν δεν ξέρω να παίξω άλλος που βγήκε από το παιχνίδι, έχουμε δηλαδή τον ο Χαραλαμπόγλου, ο Ρεγγής και ο Γκρόσδης έχουν περάσει έτσι στο παιχνίδι για τους γηπεδούχους. Οι αλλαγές που έκανε έτσι ο Κώστας ο Μπράτσος, εδώ έχουμε και πρόβλημα με τους προβολείς, οι μισθοί σβήνουνε, οι μισθοί ανάβουνε. Δεν ξέρω δηλαδή, μάλιστα. Αν έχουμε και αυτές τις διακοπές, αυτό το πρόβλημα με τους πυλώνες εδώ στο Πανθεσσαλικό, καταλαβαίνετε, δεν ξέρω. Έχει πέσει μια αστεία. Έχουν τα μισά φώτα. Ανάβουν από τους προβολείς. Για να δούμε, ας υποθούμε τουλάχιστον, βάστε κρασπίσει έτσι καυτό το φως. Διότι αν έχουμε κάποιο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, θα μας πάρει. Επάνω στο αυτό, για να δούμε στην έκαση το παιχνίδι. Μέχρι τώρα πάντως βλέπω να κρατάνε στον αγωνιστικό χώρο. Μεντίλ, Ακιακό απίσω, Λοντίκιν, κυνηγάει ο Γκριβίτς. Λοντίκιν, με να βγάλει την παλά στον Ρεγγίς, θα πάει στον Εμίγα.
Αυτό στο να βγάλει την μπάλα εκεί που πήγε να κινηθεί ο Φουρτάδο.

0: Θα πάρουν όμως οι παίκτες της ΑΕΚ με τον Μάγκερ. Μάγκερ, σε να βγάλει την παλά στον Ζωάο Μάρι, κινείται από τη μεγάλη επιθετική για να βγάλει παλιά εκεί προς τον Γιώβης. Δεν πέρασε. Θα να βγάλουν οι γυμπιδούχοι, αλλά θα κλέψουν οι παίκτες της ΑΕΚ με τον Μαρίν. Θα πάρει όμως και το φάουλο Μαρίν. Ένα φάουλ που είναι πάνω από την μισή γραμμή. Αυτό το φάουλ που έγινε πάνω στον Μαρίν. Ένα φάουλ που έγινε από τον Καργά, ζητήθηκε συγγνώμη, από τον Μαρίν. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ζωάο Μάριο να βγάζει στον Μάγκερ, αυτό στον Πίλιο. Πίλιος, να βγάλει την σέντρα, η μπάλα, κόρνερ. Πέμπτο κόρνερ για την ομάδα της ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά και αυτό το κόρνερ για την ομάδα της ΑΕΚ. Βλέπω το Μαρίν να πηγαίνει αυτή τη φορά για να εκτελεί το κόρνερ, να εκτελέσει μάλλον, συγγνώμη, το κόρνερ για την ομάδα της ΑΕΚ. Από την αριστερή πλευρά, όλος ο κόσμος στην περιοχή του Λουδίκιν. Πλασαριστά στον Μάγκερ. Μάγκερ, θα βγάλει τη σέντρα, δεν είναι και καλή του. Το σούτ από τον Καζίνοβιτς, είπε, αλλά κοντράρει, θα πάει προς την δεξιά πλευρά. Εκεί όμως τρέχουν δύο παίκτες. Υπάρχει φάουλ όμως που έγινε από τον Ρέλβα, ο οποίος προωθήθηκε στην προηγούμενη φάση. Ένα φάουλ για τους Ιουπιδούκους. Τελικώς φάουλ ήταν έξω στη μεγάλη περιοχή. Σηκώθηκε τη μία και από την επόπτη. Η μπάλα πήγε στον Λωτίκη. Πάση περιπτώσει κάπου μου φαίνεται ότι εδώ η μπάλα έπρεπε να γίνει το φάουλ από εκεί. Περνάτε σε κάποιο offside πριν. Ίσως να ήταν και offside από τον επόπτη. Και γι' αυτό η μπάλα να πήγε προς τον Λωτίκη. Ένα φάουλ τώρα για τους Αγιοπηδούχους πάνω από την μεσαία γραμμή. Παραμένει αυτό το 1-0 για την ομάδα της ΑΕΚ. Από την δεξιά πλευρά, Ρεγκής Μίγας. Ρόζης. Θα να βγάλει την μπαλά όπου κινείται ο Ρεγκής. Κρατάει την μπαλά. Μπάλα πίσω στον Κάργας. Κάργας τώρα ωραία κίνηση. Αλλά θα χαθεί η μπάλα με φάουλ όμως από τον Ζήνη όπως λέει ο Πολυφρόνης. Ο Γιώβης ο οποίος κρατάει την μπάλα εκεί πάνω το πάρουνε. Γυμπηδού και την μπάλα με τον Κόμπα. Ο Γιώβης ο οποίος δεν δίνει την μπάλα. Τώρα ο Πολυφρόνης τι κάνει. Καλή κοντά του τον Γιώβη. Καλή κοντά του τον Γιώβη. Και καλή και τον όχι ήταν Ορτάδο τελικώς στην φάση. Μάλιστα. Τον Ορτάδο καλή. Ορτάδο κάνει πως δεν βλέπει. Ότι λύνει τα κορδόνια του. Δεν είναι τα κορδόνια του. Ορτάδο το φωνάζει ο Πολυχρόνης. Έχει σκύψει κάτω. Του λέει ο Πολυχρόνης να πάει εκεί. Έδωσε κίτρινη κάρτα στον Γιώτη. Και δίνει και στον Ορτάδο. Το 79 αυτές οι κάρτες και για τους δύο παίκτες. Η οσία είναι αυτή η Γιουμπλούκη που είναι σε ένα φάουλ κάτω από την μεσαία γραμμή. Αυτό το φάουλ, όλος ο κόσμος τώρα στην μεγάλη περιοχή. Και παλιά που θα γίνει εκεί από τον Αλκακούα, η μπάλα θα περάσει έξω. 80 λεπτά εδώ στο Πανεσσαλικό, κυρίες και κυρίες και κύριοι, εντερβέδουν η Ελλάδα Σπορτ 94,3, Νουπουσού, Βόλος, Ελαπέτ, ΑΕΚ, πάντα στο 0-1 ή 1-0 αυτά 14 για την ομάδα της ΑΕΚ. Εδώ στο Πανεσσαλικό, ο κόσμος ο οποίος θα έλεγα ότι μετά τη σιωπή που είχε στο πρώτο μέρος, την εικόνα που έβλεπα από την ομάδα της ΑΕΚ, την παρουσία που είχε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, την κακή παρουσία που είχε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, καθώς δεν περίμενα τώρα, θα έλεγα ότι μετά τον γκολ φωνάζει ρυθμικά, έτσι εμψυχώνουν τους παίκτες της ΑΕΚ, η οποία δείχνει έτσι να έχει μέχρι τώρα στην εκατοχή της αυτό το 1-0. Γύρω προτήματα τώρα για μια προσπάθεια πολύ ωραία που έγινε από τον Πυλίο. Η μπάλα μπροστά για τον Γιώβης. Ο Γιώβης ο οποίος αφήνει τις μάχες εκεί με τον Μίγα, θα πάρει την μπάλα. Θα έρθει όμως πολύ γρήγορα ο Γρόζης. Ο Γρόζης ο οποίος θα του πάρει την μπάλα. Γρόζης ο οποίος θα βγάλει και την μπάλα μπροστά προς τον Λάμπρου. Λάμπρου θα πάρει την κεφαλιά. Εκεί που πάει μπάλα όμως είναι ο Μουκουδί. Θα πάρουν οι παίκτες του Νουκουσού. Βόλος Λάμπρου δεν μπορεί να βγάλει την μπάλα μπροστά. Ο Καζίνοβιτς ο οποίος θα την κρατήσει μέσα. Θα βγάλει την μπάλα πίσω προς τον Πρινιόλι. Πρινιόλι θα βγάλει την μπάλα στον Ρέλβας. Ρέλβας ο οποίος θα βγάλει την μπάλα προς τον Μάγερ. Μάγερ ο οποίος κρατάει την μπάλα. Μαρίν.
1: Να πούμε και εδώ, Γεργούλα, η εθνική μας έχασε το 5ο σετ. 3-2 σετ λοιπόν νίκησε η Φιλανδία, η ομάδα που προκρίθηκε. Το πάλεψε η εθνική μας, έγινε μάχη σε αυτό το τελευταίο σετ. Δυστυχώς χάσαμε με 15-13 και τη νίκη με 3-2 σετ πήρε η ομάδα της Φιλανδίας, η οποία προκρίνεται στα προημιτελικά. Λοιπόν, είχαμε δυστυχώς άτυχη κατάληξη, το παλέψαμε, αλλά η Φιλανδία ήταν αυτή που επικράτησε. Συνεχίζει, Γεργούλα, παραμένει το 1-0 για την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα, παραμένει με τον Ζωάο Μάριο. Θα λέγονται από την ώρα που πήγε ο Ζωάο Μάριο στο παιχνίδι στην θέση του Μάνταλου. Του Μάνταλου έχει συμμαζέψει τα λίγα τα πράγματα. Είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να μοιράσει, να κλείσει δεξιά-αριστερά, να τρέξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να μοιράσει το παιχνίδι για την ομάδα της Μάγερ. Εκεί θα χάσει την μπάλα. Πήγε να βγάλει μπάλα μπροστά. Τώρα εκεί θα έρθει ο Ρέλβας. Προσωρινά όμως θα διώξει μπάλα πλάγιο. Για την ομάδα του Ρουμπισοβόλος με τον Μετήλ. Ο Μετήλ ο οποίος θα βγάλει στον Γρόζη. Ο Μετήλ ο οποίος θα βγάλει την μπάλα πίσω στον Ασιαχώ. Θα πάρει την μπάλα εκεί που κινήθηκε τώρα που ήταν ο Νέγιο. Ο Νέγιο θα βγάλει την μπάλα προς την αριστερή πλευρά. Δεν περνάει αυτή για τον Λάμπρου. Γκατσίνοβιτς ο οποίος θα κάνει καλό στο παιχνί. Κρατάει και την μπάλα. Κατσίνοβιτς ο οποίος στο πρώτο μέρος ταλαιπωρήθηκε, αλήθεια είναι πάρα πολύ από την δεξιά πλευρά που ήταν η άξιο στο πρώτο μήχρονο από εκείνη την πλευρά, αλλά τώρα στο δεύτερο μήχρονο θα λέγω ότι και αυτός έχει σταθερότητα στο παιχνίδι προς την δεξιά πλευρά. Μπρινιόλι, Κατσίνοβιτς θα να βγάλει στην μπάλα όπου εκεί κινείται ο Ιθά, η μπάλα είναι πλάγιο. Αλλαγή για την ομάδα της ΑΕΚ με το νούμερο 16 ο Αριάγκα. Αριάγκα είναι αυτός ο οποίος θα μπει σαν τρίτη αλλαγή από την ομάδα της ΑΕΚ στο παιχνίδι. Θα τη δούμε σε λίγο ποιος είναι ο προσωπής θα βγει. Τώρα θα δεκοθεί, είναι με το νούμερο 11 Κοϊτά. Θα βγει από το παιχνίδι και θα μπει ο Αριάγκα στο παιχνίδι το 83 αυτή η αλλαγή. Ο παίκτης από την Ουζούρα, ο Αριάγκα, είναι αυτός ο οποίος θα περάσει στο παιχνίδι για την ομάδα της ΑΕΚ. Καζίνοβιτς πίσω στον Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι ο οποίος θα να βγάλει στην προς την παλιά, με μία προς τον Ζινί. Θα βγάλουν οι Κυπριακοί, θα γίνουν στο λάθος. Θα πάρει ο Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο, ωραία κίνηση. Θα να βγάλει παλιά εκεί προς τον Γιώβιτς. Θα άψει ο Γιώβιτς για να πάει πάνω στον Μάγερ. Λείπει όμως, θέλει να πάρουν και πηδούκι με τον Αγρόζι. Θέλει να βγάλει στον Λάμπρο προς την αριστερή πλευρά. Θα αρχίσει όμως ο Κατσίνοβιτς να πετάξει την μπάλα πλάγιο για τους γηπεδούχους. Μετήλ, Γρόζι. Γρόζι, να πάρει ο Μετήλ. Μετήλ από αριστερά. Νέγιου. Να βγει μπάλα μπροστά. Λάμπρου. Κρατάει την μπάλα. Εκεί υπάρχει ο συνδυασμός που πήγε να γίνει με τον Καραλαμπόγλου. Τελικώς υπάρχει ένα φάουλ για την ομάδα του Ρουμπισβόλος. Είναι αρκετά μακριά έξω από την μεγάλη περιοχή αυτό το φάουλ για την ομάδα του Ρουμπισβόλος Αλαμπέτ με τον Λάμπρου να είναι επάνω στην μπάλα σε αυτό το φάουλ. Έτσι για τους Γιουμπιδούς είναι πιο ρίχνης δίπλα του. Για να δούμε. Λάμπρου θα πάει απευθείας στο φάουλ. Φεύγει ο Ρεγγίς, ο Λάμπρος θα κάνει τη σέντρα, το γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εκείνο ο Μίγας θα βγάλει την σέντρα, το ζούτρο θα γίνει. Ω, ένα-ένα! Σε χρωστία για την ΑΕΚ, με τον Καραλαμπόγλου. Το ζούτρο έγινε, έδειξαν οι αμυντικοί, τύψε πάνω στο πρόσωπο. Κινήθηκε εκεί ο Καραλαμπόγλου, ο οποίος κάνει το 1-1 στο 85. Σε χρωστία. Εδώ για την ομάδα της ΑΕΚ. Απόπλου είναι αυτός ο οποίος με σούτ κάνει το 1-1 εδώ στο Πανθεσσαλικό. Καραλαμπόγλου ο οποίος πετυχαίνει τον γκολ για την ομάδα του Νούκου Σοβόλος. Δώσε μια φάση, έγινε το προσούτ, την παρακτήψε κάτι αμυντικό στο πρόσωπο, πρέπει και κάτι, η μπάλα πήγε στον Χαραλαμπόκλο, πήγε και το σούτ, η μπάλα πήγε στην αριστερή πλευρά, ψηλά στην ουρανό των δικτύων του Πρινιόλι. Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα των Μπουσοβόλος κάνει το 1-1. Αλλαγή δεδομένων στο 85 εδώ στο Πανθεσσαλικό. Και στην περσίνη στη παλιά η ομάδα της ΑΕΚ και τώρα το παιχνίδι είναι στο 1-1 με μια ομάδα εδώ από την ομάδα των Μπουσοβόλων που έχει κάνει πολλές αλλαγές στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ ήταν αυτή η οποία διαχειρίζονταν στο παιχνίδι, η ΑΕΚ ήταν αυτή η οποία είχε την πρωτοβουλία του κινήσεων. Η ΑΕΚ πιο πολύ ώρα την μπάλα στην κατοχή της. Ήταν αυτή που διαχειρίζονταν αυτό το 1-0. Δεν επέτρεψε τους επιτούχους για να κάνουν κάτι και είναι η πρώτη φορά που βγήκε έτσι μέσα στη μεγάλη περιοχή και η πρώτη φορά που δημιουργήθηκε έτσι ρήγμα μέσα στην μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Και παραλαμβάνω το πρόβλημα που έγινε σκύψε σε κάποιον να μην κοιτώ σε πρόσωπο. Πήγε εκεί ο Καραλαμπόγλου, ο οποίος έκανε το σούτι πάρα πήγε στον ρολόδο του Σύνου Μπρινιόλι. Αυτόν τον τρόπο και οι οποίοι σοβαρίζουν έτσι σε 1-1. Για να δούμε τώρα αν υπάρχει απάντηση από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ψάχνει, όπως είπα και στην αρχή των παιχνιδιών, την πρώτη της εκτός έδρας στη νίκη, αλλά τελικώς το 85 σοβαρίστηκε με τον Αριάνγκα. Να θέλει να βγάλει στον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο που θέλει να βγάλει την μπάλα πίσω στον Ρέλβα. Αυτός θα βγάλει στον Πίλιο. Ρέλβα είναι από αριστερά, θέλει να βγάλει την έδρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν περνάει η μπάλα, θα διώξουν εκεί, θα βγάλουν από την αμυνά τους. Η ΑΕΚ η οποία επιμένει με τον ένα πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ. Ρέλβας είναι κάτω από την μεσαία γραμμή. Ριάνγκα πίσω στον Ρέλβας. Η ΑΕΚ πέσει την μπάλα πίσω, αργύρω να μεταφέρει μπροστά. Στο 88 Ατζίνοβιτς. Βλέπω με το νούμερο 10 ο Ζουκποπ και με το νούμερο 7 ο Κοτέσα. Τελικό να περάσει στο παιχνίδι. Ζωάο Μάριο από αριστερά θα τάξει την μπάλα και να κάνει την κίνηση με τα κουνάκια, θα να βγάλει την μπάλα στον Αριάνγκα. Αυτός ξερά στον Ζωάο Μάριο, σηκώνει το κεφάλι, θα να βγάλει την σέντρα. Διόπι την κεφαλιά, γκολ! 2-1 για την ομάδα της ΑΕΚ! Η ΑΕΚ βρίσκει άμεσα την απάντηση. Το 85 έγινε το 1-1, στο 88 το 2-1 για την ομάδα της ΑΕΚ. Έρευος του βιώσου πραγματικά, εκεί όταν πάει η μπάλα είναι πάρα πολύ δύσκολα να χάσει την επαφή με τα αντίπαλα δίκτυα. Με κεφαλιά δίνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Λουτσίκιν, 2-1 για την ΑΕΚ. Στο 88 ο Γιώμης με κεφαλιά κάνει το 1-2 για την ομάδα της ΑΕΚ, 2-1 για την ομάδα της ΑΕΚ. Βρήκε άμεση απάντηση η ΑΕΚ σε αυτή την προσπάθεια που έγινε από τον Ζωάο Μάριο, ο οποίος έβγαλε τη σέντρα, του είπε πάλε να τελειώνουμε. Αυτό έκανε ο συνδυασμός, ο Πορτογάλος με τον Σέρβο, ακριβώς αυτό έκαναν και οι δύο. Το Γιώβης δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και με καμπαλιά η μπάλα στην αντίπαλη, στην αντίθετη πλευρά, προς τη δεξιά πλευρά του Λοζίκιν και πήγε προς τα αριστερά η μπάλα στα δίκτυα, το 2-1 για την ΑΕΚ. Για να δούμε, υπάρχει, θα έχουμε δηλαδή καλό κόντα από όσο είναι γεμπιτουκί να κάνουν κάτι. Η ΑΕΚ αντέδρασε πολύ γρήγορα, επαναλαμβάνω, μέσα στα 3 λεπτά το 1-1 το έκανε 2-1. Όπως έλεγα η ΑΕΚ ψάχνει την πρώτη εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα. Οι αλλαγές ακόμα δεν γίνει, έχουν γίνει Σνούκο μαζί με τον Κουτεσά. Για να δούμε τώρα, το μάθος είναι ψηφόρος από την δεξιά πλευρά. Η προσινή παλιά που πάει να βγει εκεί που ήταν δεν βγήκε, όμως θα πάρουν οι παίκτες της ΑΕΚ προσωρινά, όμως υπάρχει ένα φάουλ όμως που έγινε προς την αριστερή πλευρά. Αυτό το φάουλ για την ομάδα της ΑΕΚ, ο Πολυχρόνης, ο οποίος εδώ αλλαγές με το νούμερο 14, ο Μάγκερ θα περάσει έξω και θα μπει ο Σουπκοπ στο παιχνίδι για την ομάδα της ΑΕΚ, το 90 αυτή η αλλαγή. και με το νούμερο 9 θα βγει ο Γιώβιτς και θα περάσει ο Κουτέσα μέσα στο παιχνίδι. Ο Γιώβιτς ο οποίος θα κυριοκροτήσει έτσι από όλο το γήπεδο εδώ από τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει επιτύχει και τα δύο τέρματα 4 λεπτά του καθυστερήσεων. Ακόμη για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει επιτύχει και τα δύο γκολ της ΑΕΚ στα 61. Κέρδισε το πέραν το ίδιο σε εκτέλεση. Έκανε το 1-0 και την ομάδα της ΑΕΚ. Και τώρα στο 80 αυτό επιχείλει το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ. Κάνε το 2-1. Αριάγκα, ο οποίος θέλει να βγάλει την μπάλα προς τον Ζουκούπ, ο οποίος κινείται από την δικιά πλευρά. Θέλει να κάνει την κίνηση. Ωραία κίνηση με τον Μαρίν. Μαρίν θα βγάλει την μπάλα στον Ζούμπκο. Θα να βγάλει την μπάλα στη σέντρα. Συνήθω όμω θα βγει ο Ροτίνκι θα μπλοκάρει την μπάλα. Έχουμε μπει πλέον στι καθυστερήσει του παιχνιδιού εδώ στο Πανθυσσαλικό. Το 2-1 για την ομάδα του Τσάκ παραμένει. Την μπάλα αριστερά προ τον Μετήλ. Μετήλ θα να βγάλει την μπάλα στον Φουρτάδο. Ο Γρότη κάτω από την ψηλά γραμμή θα πάρει το φάλο από τον Ζωά Μάριο. Ένα φάουλ που έγινε κάτω από την μισή γραμμή για τους γηπεδούχους αυτό το φάουλ. Κίτρινη κάρτα στον Νίκολη Μάρσα για διαμαρτυρία, διότι διαμαρτυρήθηκε στο φάουλ που έδωσε ο Πολεχρόνης κατά της ομάδας του. Έπαιξε και την κίτρινη κάρτα. Εξευρισμένος ο Νίκολης. Για να δούμε Λάμπρου. Εφελή, βλέπω πεσμένο παίκτη της ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί ήταν ο Μίγας. Κάνα ο δικός παίκτης, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, είναι και άλλο παίκτης πάνω. Εκεί από τον παίκτη της ΑΕΚ πρέπει να είναι ο φίλος αυτός. Και φύγετε μια κάρτα προς τον Μίγα στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Το φάουλ τώρα θα εκτελεστεί, ερήμηνε το λέει ο Πολεχρόνης. Δεν είχε εκτελεστεί το φάουλ από τον Λάδο. Για να δούμε, αυτό το φάουλ είναι μία από τις τελευταίες φάσεις. Εδώ έχουμε πει στα λεφτά του καθυστερήσεων με τον Λάμπρου να είναι το φάουλ ο Πολυχρόνης. Δεν ξέρω, περιμένει κάτι από το βάρι. Δεν ξέρω τι περιμένει. Πότε δεν ξέρω τι περιμένει. Βοήθησέ με λίγο. Δεν ξέρω τι έγινε. Στην εκείνη τη φάση είχαμε τον Μίγα να ρίχνει κάτω τον Απίλιο να το δίνει και την κάρτα. Ο Α, πάει για κόκκινη.
1: Μάλιστα. Ναι, προφανώς γι' αυτό. Για την κόκκινη κάρτα προφανώς. Ναι.
0: Πάει για κόκκινη, ναι. Τον ενδοποίησαν δηλαδή από το ΒΑΡ. Περίμενε γιατί αυτή έχει το δικαίωμα το ΒΑΡ. Σε ένα φάουλ δηλαδή που θα γίνει. Αναλόγως θα εξετάσει την φάση. Εξετάσανε την φάση όμως αυτή. Δεν εξετάσανε την φάση του πέναλτι. Εγώ ακόμη δηλαδή το λέω, διότι την φάση με το πέναλτι που κέρδισε ο Βάτσουτσάκ έπρεπε να εξεταστεί, έπρεπε να την ελέγξουν στο ΒΑΡ. Πράγμα που δεν έγινε. Κόκκινη! Κόκκινη ο Μίγας! Κόκκινη ο Μίγας. Έτσι λοιπόν στις καθυστερήσεις με 10 παίκτες. Μίγας έξω με κόκκινη κάρτα για τους για την ομάδα του Ρυμψοβολός. Ο Μίγας όπως καταλαβαίνει την είχε αρχηγός και οι αγωνιστικές ήταν περισσότερες από ό,τι θα ήταν το να μην ήταν δηλαδή αρχηγός.
1: Να πούμε και ο Γκρουγούλα έλεξε το πρώτο μήχρο στο άλλο μάτς Όφη Αστέρας Τρίπολης Άκτορ 1-1. Τα γκολ από Σολάκης και Μακέντα, μια κίτρινη κάρτα ο Λάσκαρης. Είχαμε και ένα τραυματισμό του Κοστούλα, ο οποίος πέρασε και πάλι όμως στον αγωνιστικό χώρο. Συνεχίζει σε αυτά τα τελευταία δραματικά λεφτά, ναι.
0: Ναι, έγινε το φάουλ κεφαλιά που έγινε εκεί από τον Κάργα, αν είδα καλά, η μπάλα όμως πέρασε λίγο έξω από την ρυθία του Πρινιόλη. Ο Πρινιόλη, ο οποίος την μπάλα ήταν εκεί, πήγε πίσω για να πάρει την μπάλα από τον χρόνο που έκανε παρατήρηση. Σηκώνει και το χέρι εκεί, θα δείξει τα λεφτά των καθυστερήσεων. Εκεί πόσα θα δείξει ο Πρινιόλη που θα δει εκεί να κρατήσει την μπάλα. Το παιχνίδι συνεχίζεται, η ομάδα της ΑΕΚ η οποία προηγείται έτσι με 2-1 εδώ στο Πανθυσσαλικό με τον Κατσίνοβιτς. Κατσίνοβιτς ο οποίος θα βγάλει την μπάλα μπροστά για τον Ζήνη. Θα έχουμε όμως το πλάγιο, ο Ζωάο Μάριο από την δεξιά πλευρά θα αφήσει την μπάλα για τον Κατσίνοβιτς. Ο κόσμος της ΑΕΚ πανηγυρίζει θα πρέπει να νίκη που έχει μέχρι τώρα η ομάδα Σάκη. Είναι πάρα πολύ κοντά στην νίκη στο να πάρει έτσι τους τρεις βαθμούς. Και το πρώτο εκτός έδρας θα παιχνίδι για την ομάδα της Άκτιμιζο Δυσπανίας με κυπτικά 1-1 και με αστέρα Τρίπολη στο 1-1. Σήμερα εδώ προηγείται με 2-1 της ομάδας του Νούπου Σοβόλου στο Ελαβέτ. Το Παντζαρακό με 2 γκολ από τον Σέρβο, ένα με απέναντι στο 61 από τον Κέρδη Τζατός και ένα στο 88 με την υπέροχη σέντρα από τον Ζωάο Μάριο. Με κεφαλιά ο Γιώβης έκανε το 2-1 για την ομάδα της ΑΕΣ. Κρατάει Μπερχρόνης το παιχνίδι. Η μπροστινή παλιά θα κόψει την παίξη της ΑΕΣ. Εκεί που πάει πάλι είναι με τι. Ω, τα δύο γίνει θα πάρει την ο Μεντήλ, ο οποίος έχει κάρτα στο 28, τώρα θα δει την δεύτερη με 9. Σε 9 παίκτες του Νούπου Σοβόλος, ο Κόκκινη και στον Μεντήλ, θυμίζω, δεν ήταν απευθείας Κόκκινη, ο Μεντήλ ο οποίος έχει κάρτα από το 28 λεπτό. Ήταν η πρώτη κίτρινη κάρτα, τώρα δέχτηκε και η κίτρινη κάρτα, πάει να γίνουν από τη Μαρκής, εκεί ο Μεντήλ πηγαίνει πάνω στο Καγίρεμις, πάει να γίνει μια σύραξη το παιχνίδι, εκεί μάλιστα. Τώρα τους αδύνουν και κρυμότεροι, ο Μεντήλ πήγε με δύναμη πάνω στον Καζίνο με εκεί πραγματικά πάει να χαλάσει ένα παιχνίδι το οποίο ο Μεντήλ εκνευρισμένος θα έλεγα πρέπει να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Μεντήλ του λέει έλα έξω σε περιμένω, καταλαβαίνεις τώρα αφού εντάξει αυτές δεν είναι στιγμές, πραγματικά τώρα κρίμα της Καζίνης θέλω να χαλάσει ένα παιχνίδι. Εντάξει εκεί ο Μεντήλ θεωρώ ότι εδώ αδίκως τώρα πηγαίνει, έκανε το φάουλ, το έδειξε ο Περεχρόνης στην κίτρινη κάρτα και δεν ήταν απευθείας κόκκινη. Ο Μετρίπη Φαλούς έχει ξεχάσει και δεν δέχτηκε κάρτα στο 28 λεπτό. Γιατί το έδειξε την κίτρινη κάρτα και μετά απευθείας το έδειξε την κόκκινη. Είχε κάρτα από το 28 Μετρίπη και τώρα ήταν η δεύτερη κίτρινη κάρτα με σκοπό να γίνει κόκκινη και να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο. Πήγε έτσι μετά και πάνω στον Καζίνο με πήγε να γίνει μια σύραξη και γκρεμότεροι πήγαν στην μέση. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Τελείωσαν όλα ομαλά, συνέχεια στο παιχνίδι. Να δούμε πάντα στην Τσουμπερχρόνη. Διότι δεν ξέρω από 4 λεπτά των καθυστερήσεων, αν δεν είχαμε και ένα λεπτό εκεί στην αποβολή, δεν ξέρω από πόσα λεπτά έχουν περάσει. Τουλάχιστον μέχρι τώρα, γιατί δεν μπορώ να κρατήσω εδώ.
1: Έχουν περάσει 2,5 λεπτά από τον επιπλέον χρόνο, δηλαδή πάμε 6 κάτι.
0: Ο οποίος είναι καινή αιστεία εδώ, πήγε να κάνει τρίπλα. Ο Λάμπρο επάνω στα Καζίνο με σπουκί το Πρινιόλι, όσο μακριά την αιστεία του. Αν ο Λάμπρο είχε κάνει τρίπλα πάνω στα Καζίνο με έξω από τη μεγάλη περιοχή, ήταν η καινή αιστεία, θα μπορούσε από τόσο μακριά να πλασάρει και να μην και το κόλ. Δεν είναι λάθο που έγινε από το Πρινιόλι, του βγήκε πάρα πολύ μακριά από την αιστεία του. Μάλιστα, το παιχνίδι πάει να σκληρίνει. Πάει να σκληρίνει τώρα ένα φάουλ που έγινε εκεί στον παίκτη τη ΑΕΚ. Είναι κρίμα να χαλάσει το παιχνίδι. Τον Νέγιο, ο οποίος θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα και αυτός που πέρασε έτσι στο παιχνίδι της καθυστερήσεις του παιχνιδιού ήταν ένα φάουλ που έκανε επάνω στον Ζήνη. Έχει πάρει φωτιά εδώ με το παραδοχό. Υπάρχει έτσι ο κίνδυνος της σύραξης από τους περιστές. Όπως καταλαβαίνετε, όταν η αντίπαλη ομάδα έχει το σκορ, τέλος παιχνιδιού. Ο Πολυχρόνης αποφασίζει να τελειώσει το παιχνίδι, να στρίξει τη λήξη του αγώνα η ομάδα της ΑΕΚ. Σε ένα πρώτο ημίχρονο θα έλεγα, το δεν πλήρωσε, στάθηκε πάρα πολύ τυχερή. Στα 40 δευτερόλεπτα το σουτ έγινε από τον Κοζάνη σε πάνω στο δοκάρι, στα 52 δευτερόλεπτα η μπάλα πήγε μέσα στη μικρή περιοχή στη συνάγκη της φάσης, ο Μεντήλ έκανε τον σουτ. Εντάξει ο Πρινόλ έδειξε πάρα στο κόνερ, στο 7ο λεπτό ο Κοζάνης έξω από την μεγάλη περιοχή έκανε τον σουτ. Έπεσε στην δεξιά του γωνία ο Πρινόλ στην κυριολεκτία εκεί δεν τόπηκε. Πέταξε την μπάλα στο κόνερ και οι ευκαιρίες που είχε στο 31 και στο 34 και δύο φάσεις έτσι με τον Μάνδαλο που δεν μπόρεσε να σκοράρει ο Μάνδαλος. Απέναντι στο Λωτίκι σπαθάνε σαν δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Βλέπω τώρα τι. Άλλο επεισόδιο. Ο Αχιλλέας μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί τα έχει με τους παίκτες της ΑΕΚ. Το κρατάνε. Εκεί ποιος είναι και ένας άλλος παράγοντος από την ομάδα του Νούπου Σοβόλος. Ο οποίος τον κρατάει τώρα να φύγει μακριά. Πραγματικά δεν είναι καλές εικόνες. Δεν είναι καλές σκηνές.
1: Λοιπόν, Γιώργο Γεωργούλα, δώσα το σκητάλι με το μικρόφωνο στον Γιώργο τον Λίγκρι. Από μένα, καλό βράδυ. Συνεχίζει βέβαια γιατί υπάρχουν αυτά τα ένταση στον αγωνιστικό χώρο, έτσι.
0: Και έλεγα για το παιχνίδι, Φώτη μου, καλό σου βράδυ και σε σένα. Καλό βράδυ, Φώτη. Σε ευχαριστώ έτσι για αυτή την συνεργασία που είχαμε αυτές τις ώρες. Και έλεγα έτσι σε ένα πρώτο παιχνίδι που πήγανε δύο ομάδες από εισιτήρια. Αυτό το 0-0. Αν είχε μια ομάδα δικαιούται έναν γκολ, θα έλεγα αυτή ήταν η ομάδα του Νούπου Σβόλος. Αλλά και από την άλλη, και αυτή δεν μπορούσε να έχει έναν γκολ. Στον δεύτερο ημίχρονο φτάσαμε έτσι στο 60. Εκεί στο 60. Όταν ο Γιώβης μέσα από την μεγάλη περιοχή, εκεί απέφυγε τον αντίπαλό του. Το έβαλε το πόδι, αυτό είπε ο Πολυθρόνης. Έδειξε το ψηφί στο πέναντι. Ο Γιώβης έκανε το 1-0. Μάλιστα. Τα επεισόδια συνεχίζονται εδώ. Κρίμα γιατί πραγματικά η εικόνα. Γιατί ο Βέος όμως σαν πυροσβέστης εκεί προσπαθεί να μην αφήσει τους ανθρώπους δικούς σου από την ομάδα για να πάνε εκεί να δημιουργήσουν επεισόδια. Παίρνει έτσι τον άνθρωπο που είναι στην ομάδα και να τον πάει παραπέρα και να μην έχουμε δηλαδή επεισόδια μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έλεγα έτσι για την εικόνα του παιχνιδιού και ο Γιώβης στο 61 με πέναλτι. Ήταν από τους Λουμπικέρδες και έκανε τον ευθέν. Στο 85 όμως σε μια φάση διαρκές μέσα σε μεγάλη περιοχή έγινε το πρώτο σούτ, την παραχτύψε σε κάποιο αναμενόμενο βρέθηκε και κάτι μπάλα πήγε στον Χαραλαμπόγλου ο οποίος έκανε το σούτ. Με αυτόν τον τρόπο έκανε το 1-1, αλλά φτάσαμε όμως το 88. Ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος είχε πάρει τη θέση του Μάντολ, ο οποίος πραγματικά έκανε πολλά πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, από την αριστερή πλευρά, έξω από την μεγάλη περιοχή, έβγαλε τη σέντρα, εκεί στο κεφάλι του Γιώβης ακριβώς, πάρε βάλε, του είπε, ο Γιώβης ο οποίος είναι καπαλιά, έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Λουτζίκη, λίγο πια αριστερά, μετακινήθηκε ο Λουτζίκη, ενή αισθιά προς αρχή. Με αυτόν τον τρόπο ο Γιώβης έκανε το 2-1 για την ομάδα της ΑΚ, η οποία πετυχαίνει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα σε εκτός έδρας παιχνίδι. Θυμίζω το περσινό παιχνίδι και λήξη Σόπαλο. Εδώ η ΑΚ, η οποία πραγματικά καρδιοκτήμησε στο 85 με το 1-1, αλλά βρήκε το ψυχικό στένος, βρήκε την φάση που χρειάζονταν από τον Πορτογάλο, τον Ζωάο Μάριο, να δίνει προς τον Σέρβο. Ο Σέρβος δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Στο 88 έκανε το 2-1. Με αυτό το σκορ η ομάδα πήρε τη νίκη και τους τρεις υπερπολίτιμους βαθμούς για εδώ στο Βαντιζαλικό. Παρουσία, όπως είπα, 15.000 φιλάθλων που ήρθαν έτσι για να στηρίξουν την ομάδα της ΑΕΚ. Τι τρύνησε, έλεγα, το Βαντιζαλικό σήμερα στο παιχνίδι. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν έχεις μπει στο στούντιο και αν με άκουσες. Δεν ξέρω αν θες να με ρωτήσεις κάτι και εσύ. Καλησπέρα και σας.
2: Καλησπέρα.
3: Κάτι, εντάξει, μας τα πες όλα. Φίλε, τα πάντα μας περιέγραψες τώρα.
2: Γιώργος Γιωργούλας ήταν παραστατικότατος. Λοιπόν, το παιχνίδι τελείωσε με 2-1 υπέρ της ΑΕΚ. Ένα μάτς το οποίο η ΑΕΚ. Να ακούσουμε Κώστα Μπράτσο. Να ακούσουμε λίγο.
4: Κόντρα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το βαθμό ή τους βαθμούς. Ένα πάντα πληθυντικό πρώτο ημίχρονο για σας, με κλεψίματα, κοψίματα, με φάσεις, με γκολ το οποίο δεν μέτρησε, με ισοφάρι στο φινάλε, αλλά τελικά η ποιότητα του Λούκα Γιώβιτς είναι αυτή που έκανε το παιχνίδι. Το σχολείο σας.
5: Και με γκολ που ακυρώθηκε και με ένα πέναλτι που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε φάση. Δεν έχω να πω κάτι για το παιχνίδι. Θεωρώ ότι όλος ο κόσμος είδε. Μόνο να πω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές του Βόλου για την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ.
3: Λοιπόν, Γιώργο, είσαι εδώ.
0: Εδώ είμαι, ναι. Δεν ξέρω.
3: Δεν ξέρω αν άκουσες τη δηλώση του κύριου Μπράτσου.
0: Δεν άκουσα, Γιώργο, τι είπες.
3: Αν άκουσες τη δηλώση του κύριου Μπράτσου.
0: Όχι, τα άκουσα γιατί δεν μπορούσα να ακούσω δηλαδή από το μικρόφωνο και εδώ δεν απασχολεί πάρα πολύ.
2: Εκεί έχει εκτονωθεί η κατάσταση, δηλαδή έχουν ηρεμήσει τα πράγματα.
0: Ναι, έχουν ηρεμήσει. Ήταν μια νίκη που τουλάχιστον έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, θα λέγω ότι θα μπορούσε η ΑΚ να του χάσει κάπου το πρώτο μέρος. Αλλά τελικώς ήταν αυτή που πέτυχε το πρώτο γκολ. Και παραλαμβάνω και λέω ότι την φάση της κόκκινης κάρτας του Μίγα.
2: Παναθηναϊκός μόλις έβαλε γκολ με τετέιτ, προηγείται 1-0 της Καλαμάτας.
3: Ωραίο γκολ.
0: Ναι. Μάλιστα. Και έλεγα πριν, παιδιά, ότι για την φάση της κόκκινης κάρτας του Μίγα το φώναξαν από το ΒΑΡ. Ήταν λαφάλ που είχε κυρίσει η λιμπητική ομάδα. Αν δεν είχε εκτελεστεί, είχαμε ένα χτύπημα το μίγα.
3: Είναι, ήταν πεντακάθαρη.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Πεντακάθαρο
2: ναι.
3: Χτύπημα.
0: Αλλά από την άλλη πλευρά, και αυτό που θέλω να πω δηλαδή ότι στη φάση του πέραντο, όπως μου είπε και ο Φώτης, δηλαδή από το στούντιο, ότι δεν υπήρχε καμία παράβαση, δεν υπήρχε δηλαδή κάποιο να βάλε το φόβι του παίκτη στον όπου σε βάλω σε πάνω στον Γιώβης. Και θεωρούσαν άδικη σε εκείνο το χρονικό σημείο, είδα και τον Αχιλιάβεο να κατεβαίνει κάτω, να πηγαίνει στη γραμμή δηλαδή εκεί του Παπαδοσιανικού και να τα λέει με τον Πολυχρόνη, κάτι να λέει στον Πολυχρόνη. Δεν ξέρω το κατά πόσο ήταν απέναντι, σύμφωνα σου είπα ότι με αυτά που τουλάχιστον έτσι και ο Φώτης και την πολυτέλεια του replay να τα δει 2-3 φορές, κατά τη γνώμη τη δική του και όπως το βλέπω δηλαδή ο καθένας δεν υπήρχε παράβαση, αλλά το θέμα είναι ότι δεν το φώναξε το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ δεν αξέδωσε καθόλου τη φάση.
3: Ή την εξέταση του που είναι πέναλτι.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση το ΒΑΡ να μην έχει εξετάσει πέναλτι.
3: Απλά του είπε ότι είναι πέναλτι.
0: Δεν το φώναξα.
3: Ναι, δεν το φώναξα γιατί θεώρησαν.
2: Γιατί συμφωνήσαν ότι είναι πέναλτι.
3: Ναι, θεώρησαν ότι είναι πέναλτι. Γι' αυτό δεν τον φώναξα.
0: Ναι, okay.
2: Δεν διαφώνησε δηλαδή το ΒΑΡ με αυτό που έδωσε ο διαιτητής.
3: Στη διαφωνία το φωνάζει συνήθως. Ναι, από κάτι τέτοιο
2: τον φωνάζει συνήθως όταν του λέει μεγάλε αυτό που σφύριξες δεν είναι σωστό, αλλά να το ξαναδεί.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, δεν ήταν δηλαδή και τον Πολυχρόνη να λέει όπα περιμένετε γιατί κάτι μου λένε, κάτι εξετάζουν.
2: Μα δεν το είπαν. Τι να του πούνε.
3: Δεν το είπαν. Το άφησαν κατευθείαν, την απόφαση πήρε από την αρχή, τότε έδωσαν πέναλτι. Αυτό okay, αυτό μάλλον έγινε.
2: Εντάξει. Αυτό έγινε. Τώρα αν είναι πέναλτι ή όχι, αυτοί έχουν πειθαρχικά όργανα. Να ακούσουμε λίγο Νικολίτς.
3: Γιώργο, σε καληνυχτίζουμε.
2: Πάμε να ακούσουμε λίγο Νικολίτς.
6: Yeah, very important. Very happy about this win because the guys bring finally in away games this energy that we speak about. Except first 10-15 minutes where we didn't adapt for the pitch and the Volos came very strong. We give them some passes again, some unbelievable, unacceptable things. After I think we took control of the game and practically after 10-15 minutes and until this goal after free kick, which they score, full control to our side. A lot of chances, a lot of situation, even very difficult pitch, very difficult, really pitch, ball bouncing as you can see all the time. But we adapted in one moment, start to play, and I'm very happy for the guys. Very important, valuable 3 points away here for us. Nothing, congratulations, thanks for the fans who come here now, 3 weeks, very long break, which will be, I think, new experience for all of us in football, including me. And unfortunately, or to be proud of it, I don't know how to feel about this. We have so many national team players that will stay with a total amount of 10 people in spot. Everybody else is national team. So it's going to be very challenging to train this group. We'll have two friendly games against Kalitea and Panetolikos. Kalitea on 29 and Panetolikos on 4 of October. And I hope, I wish all the best to all national team players and I hope they come back healthy because we will need them all.
7: Λοιπόν, όντως πήραμε μια νίκη και οι παίκτες πολύ σημαντικοί, πολύ σημαντικοί οι τρεις βαθμοί. Οι παίκτες κατάφεραν να βγάλουν αυτή την ενέργεια που λέγαμε στα εντός έδρας, τη βγάλανε στα εκτός έδρας. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή η εμφάνισή τους με την εξαίρεση των πρώτων 10-15 λεπτών, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν μπήκαμε ίσως αρκετά καλά, δεν προσαρμοστήκαμε και στον αγωνιστικό χώρο και στη δύναμη που έβγαλε ο Βόλος. Αμέσως μετά ισορροπήσαμε. Νομίζω ότι κυριαρχήσαμε και σε ένα πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Είδα ότι την μπάλα συνέχεια αναπηδούσε. Παρ' όλα αυτά βγάλαμε ευκαιρίες ακόμα και όταν δεχτήκαμε τον γκολ είχαμε τον έλεγχο, προσπαθήσαμε, πιέσαμε. Ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η νίκη. Αξίζουν συγχαρητήρια βεβαίως στους παίκτες, σε όλους τους φιλάθλους που ήρθαν εδώ και μας στήριξαν. Και τώρα ακολουθεί αυτό το μεγάλο διάλειμμα των 3 εβδομάδων, το οποίο είναι κάτι νέο ακόμα και για εμάς τους ιδίους και για μένα προσωπικά, λέει ο coach, διότι πρόκειται για 3 εβδομάδες, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ ή όχι. Έχουμε πάρα πολλούς παίκτες που θα είναι στις εθνικές ομάδες. Οπότε θα πρέπει να προπονηθούμε με όχι παραπάνω από 10 παίκτες περίπου. Θα δώσουμε κάποια φιλικά με τον Πανετολικό και με την Καλλιθέα αντίστοιχα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι πρωτόγνωρο για άλλους. Πολύ μεγάλη νίκη, συγχαρητήρια στους παίκτες, συγχαρητήρια στους φιλάθλους που μας στήριξαν σήμερα.
8: Ευχαριστούμε πολύ, thank you.
3: Αυτά. Ναι. Εγώ μου και από τον Νικολίτς.
2: Ναι, ο Νικολίτς, ο οποίος βρίσκεται σε ένα αντίθετο, γιατί λέει ότι ήταν ικανοποιημένος.
3: Όχι, όχι. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι δύο παιχνίδια είδα σήμερα, Ολυμπιακό και ΑΕΚ, και οι δύο ομάδες ήταν πολύ κακές. Και οι δύο ομάδες πολύ κακές. Το μόνο που κρατάς, Γιώργο μου, είναι αυτή την εποχή όμως, έτσι πως πάει το πράγμα, φαντάζομαι να μην είχες κερδίσει. Ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ.
2: Ναι, καλά, εντάξει.
3: Κατάς το τρίποντο και προχωράς.
2: Διαμαρτύρεσαι μετά που δεν κέρδισες, γιατί το άλλο μάτς δεν θα σου στραβώσει.
3: Αυτό λέω.
2: Μαθηματικά βέβαια ότι αν παίζεις έτσι.
3: Αυτό λέω. Όπως στράβωσαν δύο. Με την Τρίπολη και με την Κυφυσιά.
2: Μπορεί να στραβώσει άμα παίζεις έτσι.
3: Πήγα να στραβώσει και σήμερα, όπως πήγα να στραβώσει του Ολυμπιακού.
2: Για να το πω αυτό με αριθμούς, να πω ότι ο Βόλος είχε 12 τελικές, 4 στην εστία, η ΑΕΚ 11 τελικές, 2 στην εστία. Το πέναλτι Και την κεφαλιά του Γιώβιτς, στα γκολ δηλαδή.
3: Ναι, μα σου.
2: Για λέει ο κόσμος.
3: Εντάξει, δεν είχε. Εντάξει, αυτό που λες.
2: Δύο στην εστία.
3: Στην εστία αυτό είναι λίγο παραμυθάκι. Τι? Γιατί ο Μάνταλο σουτάρει και από καλή θέση και πάει μπαλάουτ.
2: Εντάξει, έχει μια εστία ευκαιρία. Είναι. Ο γκολ έχει κάνει 12 σουτ.
3: Απλά δεν το πιάνουν όταν αν δεν πάει στον τερματοφύλακα, καταλαβες. Το σουτ πάει πάνω από το καρέ, το πιάνουν στην εστία.
2: Ναι, όχι, λέω. Στατιστική. Ναι, είναι απάνω. Ναι, ναι, είναι εκτός εστίας.
3: Αυτό.
2: Είναι εκτός εστίας. Λέω, ο Βόλος έχει 12 και το σουτ.
3: Μα ο Μπρινιόλε βγάλε δύο καλά και ναι. Σήμερα.
2: Μπράβο, ο Μπρινιόλε πρέπει να είναι κορυφαίος. Ναι. Δηλαδή, ο 300 δεν το βλέπω σίγουρο όταν επιστρέφει.
3: Θέλω να πω ότι αν συνεχίσουν έτσι και οι δύο μας, Ολυμπιακός και ΑΕΚ, αν δεν βελτιωθούν στη διακοπή, εντάξει, θα έχουν πολλά θέματα.
2: Βεβαίως. Τον άλλον τον έσωσε ο Σέλιακας.
3: Ναι, στο 93. Θέλω να πω ότι αν δεν παίξει. Όλες οι ομάδες καλές φίλε είναι. Αν δεν παίξεις καλά, εσύ δεν μπορείς να κερδίσεις καμία ομάδα.
2: Όχι.
3: Έτσι έγινε.
2: Τελείως. Έτσι πώς έγινε το ποδόσφαιρο σήμερα, παίζεις μπάλα. Αλλιώς.
3: Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός κάνουν χαβαλέ.
2: Δεν παίρνεις νίκη, ναι. Μέχρι στιγμής δεν
3: έχουμε δει. Κάνει καλά παιχνίδια στη Λαδέλφεια και κάνει χαβαλέ εκτός αν λες και πάει να κερδίσει με τη φανέλα.
2: ΑΕΚ δεν έχουμε δει φέτος. Έτσι πιστεύω.
3: Εκτός έδρας όχι.
2: Μόνο με τον Άρη.
3: Εκτός έδρας έχεις και με τη Λίντσα έχεις δει καλό παιχνίδι. Και με τους Βούλγαρους δεν έχεις δει καλό παιχνίδι εκτός έδρας με την ΑΕΚ. Γι' αυτό έχει φέρει και δύο γκέλες.
2: Λοιπόν. Πάμε γρήγορα στο ένα δελτίο τύπου που έβγαλε ο σταθμός. Ο Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3 καταγγέλει το γραφείο τύπου της ΠΑΕ Καλαμάτας που εκπροσωπείται από δημοσιογράφο εργαζόμενη σε ανταγωνιστικό ραδιοφωνικό σταθμό για τη δημοσιογραφική συμπεριφορά και ανικανότητα να εξασφαλίσει τους απαραίτητους όρους για τη σωστή περιγραφή του αγώνα Καλαμάτα Παναθηναϊκός και γι' αυτό το λόγο εμείς δεν ακούτε αυτή τη στιγμή. Περιγραφή
3: μα,
2: από το.
3: Μα δεν ακούμε, Γιώργο.
2: Γιατί είναι πρωτεύουσα
3: και
2: δεν
3: ακούμε. Πού να πάει ο άνθρωπος. Ναι. Πού λοιπόν. Να πάει, να πάει να κάτσει στην κερκίδα να μεταδώσει παιχνίδι.
2: Λοιπόν, στον διαπιστευμένο δημοσιογράφο του σταθμού μας στο γήπεδο της Νίκαιας που χρησιμοποιεί ως έδρα. Μετά από αυτό, ο Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 αποφάσισε μέχρι νεωτέρας να μεταδίδει ειδήσεις και ρεπορτάζ της ομάδας Καλαμάτας καθώς και να διακόψει τις περιγραφές των αγώνων της στους οποίους η ομάδα της Καλαμάτας αγωνίζεται ως γηπεδούχος. Η διοίκηση και το γραφείο τύπου της ΠΑΕ Καλαμάτα καλείται να αποκαταστήσει την ισονομία που απαιτούμε και μας πρέπει ως ένα από τα τρία μεγάλα αθλητικά ραδιόφωνα της Αττικής και όχι μόνο. Τέτοιες συμπεριφορές είναι απαράδεκτες και αντισυναδελφικές και υποκρύπτουν ταπεινά. Δεν το καταλαβαίνω το τελευταίο. Ελαττήρια. Ταπεινά ελαττήρια λέει.
3: Ελαττώματα.
2: Ελαττώματα. Μάλλον. Προφανώς. Θέλει να γράψει την ανακοίνωση η οποία έχει εκδοθεί από εδώ, Αθήνα, 29/2026, πριν από λίγο. Για ποιο το λόγο, για ποιο λόγο. Δεν έχουν.
3: Εντάξει, Γιώργο, είναι θεματάκι αυτό τώρα που κάνουν οι ομάδες. Γιατί δεν έχει γίνει πρώτη φορά σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Το έχω ξαναζήσει εγώ και σε άλλους σταθμούς. Να σε απαγορεύουν να κάνεις μια μετάδοση. Δηλαδή, σου λέει,
2: πρέπει να καταλάβει όμως ότι ο εργαζόμενος.
3: Ναι, πάει να κάνει τη δουλειά του. Τι το βάζει στην κερκίδα. Μα να κάνει τι στην κερκίδα.
2: Ο εργαζόμενος είναι για να γράψει, είναι για να περιγράψει.
3: Βέβαια, να,
2: είναι για να μεταδώσει κλπ. Δεν είναι το ίδιο όλοι.
3: Βέβαια.
2: Δηλαδή, άλλο πρέπει να είναι 90 λεπτά με ένα μικρόφωνο στο χέρι και να περιγράφει. Και άλλο να το κοιτάει.
3: Ναι, ναι, μπράβο.
2: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
3: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, πρέπει και η ομάδα.
2: Εγώ δουλεύω σε τηλεοπτικό σταθμό και έχω πάει σε γήπεδο. Άλλοτε θα περιγράψω την εθνική και θα δουλεύω 90 λεπτά
3: έτσι,
2: από πάνω.
3: Έτσι.
2: Και άλλοτε θα περιμένω να τελειώσει
3: μπράβο,
2: για να ξεκινήσει
3: μπράβο.
2: Εκείνη την ώρα δουλειά.
3: Ναι,
2: μα κάνω
3: συνέντευξη. Θέλω να πω.
2: Είναι το ίδιο πράγμα.
3: Πρέπει και οι ΠΑΕ να καταλάβουν τώρα οι ΠΑΕ Καλαμάτα. Είναι μεγάλο φάουλ το αυτό που κάνανε τώρα. Να βγάλουν τον άνθρωπο. Του δώσανε διαπίστευση. Να πω δεν πήρε διαπίστευση. Να πω δεν πήρε. Διαπίστευση και να πάει πού, να κάτσει στην κερκίδα σαν φιλάθλο και να ακούγονται τα πινελίκια γύρω-γύρω. Για αυτά πράγματα γίνονται. Δεν γίνονται, ρε φίλε. Γι' αυτό σα αποφάσισε λοιπόν την Καλαμάτα μέχρι νεωτέρα.
2: Είδαμε Τετέι να βάζει γκολ.
3: Γκολάρα, πολύ ωραίο γκολ.
2: Πήγε το πανηγύρισε με Γρηγόρη Παπαβασιλείου.
3: Φίλο μου, καλό.
2: Ναι, αυτό ήταν. Γιατί εκεί πήγε. Νομίζω πω πρέπει να είχε παίξει ρόλο όταν ήταν στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω τώρα τι.
3: Ή του είχε τάξει γκολ. Του είπε ο Παπαβασιλείου θα βάζει γκολ σήμερα το πρώτο.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Ναι, μπορεί κάτι τέτοιο θα
2: πήγε και τον αγκάλιασε.
3: Κάτι τέτοιο θα έγινε.
2: Θα είχαν βάλει και κανένα στοίχημα λε.
3: Ναι, μπορεί να είχαν βάλει κανένα τραπέζι.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε γκολάκια.
3: Πόσο είναι.
2: 1-1 τον είχα αφήσει με Αποστολάκη και Μασέδα τα γκολ.
3: Ναι, το 1 ήταν στο ημίχρονο.
2: Στο ημίχρονο. Τώρα δεν ξέρω, νομίζω πως τόσο είναι.
3: Να το δούμε, θα το δω τώρα και θα σου πω.
2: Το βλέπω τώρα εγώ. Είναι στο 1-2 Αστέρας. 1-2 Αστέρας με δεύτερο γκολ του Κετού στο 50.
3: Βλέπεις τι κάνει.
2: Το μάτς είναι στο 52, έβαλε γκολ ο Κετού.
3: Βλέπεις πώς ανεβαίνει ο Μάρς παίρνει σε πανία με την ΑΕΚ.
2: Ο Ραυτόπουλος το δώσε χθες διπλό. Τον παρακάλαγα να μην το δώσει διπλό. Άντε μου λέει έχει δύο. Κοίτα τώρα τι γίνεται.
3: Όφη, ο οποίος κατέβασε πάρα πολλές αλλαγές ο κ. Κόντης. Πολλές αλλαγές. 8 παίχτες δηλαδή, εκτός βασικής ενδεκάδας.
8: Τι παθαίνει.
3: Εντάξει, γιατί η Τρίπολη έχει πάρει και ψυχολογία τώρα. Μετά το 1-1 με την Καλαμάτα πήρε ψυχολογία.
8: Εντάξει, και ο Αστέρας.
3: Με την ΑΕΚ, μάλλον.
8: Κετού, Καμερουνέζος ο Κετού. Λοιπόν, Μασέδα και Κετού είχε μια κίτρινη παίζει στο μάτς από τον Λάσκαρη του Αστέρα. Ποστολάκης έχει δώσει μπουχαλάκι σε. Έχει κάνει την assist.
3: Να πούμε και λίγο το ότι μου ρώτησε ένας φίλος πριν, Μπιλάρα, πέστε την Super League 2.
8: Ναι, θα τα πούμε όλα, θα τα πούμε όλα τώρα.
3: Λοιπόν,
8: εδώ.
3: Έκανε μεγάλη νίκη το Μαρκόε που προλαμβάνει. Πάει πολύ καλά με τον Ελκαμπή, μέσα με πεθαράδες.
8: Ναι, έχει βάλει ο Ελκαμπή. Έχει βάλει γκολ και με τη μία ομάδα και έχει βάλει γκολ και με την του Ολυμπιακού Β. Είχε παίξει ένα περίοδο που.
3: Ολυμπιακό Β, Μαρκό έγινε 2-4 φίλε.
8: 2-4 τελικό. Με Λαραμπή να ανοίγει το σκορ. Είχε γίνει 0-3, έγινε 2-3 στο 66.
3: Και από ό,τι βλέπω, φίλε, οι ομάδες που πάνε για θεωρητικά επικίνδυνα για πρωτάθλημα να ανέβουν είναι ο Πανιώνιος, ο οποίος έκανε γκέλα. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος έκανε και άλλη γκέλα, έχασα την Καλυθέα 2-1. Ναι. Το Μαρκό πάει αίτητο. 3-3, φίλε.
8: Πανσεραϊκός με τον καθάρισε ο Μανιάς, να ξέρεις.
3: Ναι, ναι.
8: Ισοφάρισε με πέναλτι του Πασά.
3: Η ΑΕΛ παίζει σήμερα με τον Πας Πύργου, αύριο μάλλον. 4 ώρα, αλλά πάνε το Μαρκό του και να γίνει, θα είναι πρώτο στη βαθμολογία.
8: Στη βαθμολογία, βέβαια, αφού ήταν πρώτο.
3: Ναι, γιατί και η Λάρισα να κερδίσει είχε κάνει και η Λάρισα. Έχει φέρει μια σοπαλιά η Λάρισα, έτσι έγινε.
8: Ήταν, έκανε η Ελλάδα Σύρου, κέρδισε. Η Ελλάδα Σύρου κέρδισε την Ζάκυνθο χθες, νομίζω, με 2-1.
3: Το έχω μπροστά μου, 9 βαθμού έχει το Μαρκό.
8: Η Ελλάδα Σύρου 7 και 7 ο Πανιούνιο.
3: Ναι, και να κερδίσει η Ελλάδα 7.
8: Ναι.
3: Μαρκό, φίλε.
8: Έχει κάνει γκέλα με την αναγέννηση καρδίτσα η ΑΕΛ.
3: Δεν παίζουν στο Μαρκόπουλο στο γήπεδο και στη γωνία. Πώς ανεβαίνεις. Παίζουν καπαλού, παίζουν σε άλλο γήπεδο.
8: Δεν ξέρω. Θα σου πω τώρα σε λίγο. Λοιπόν, ναι. Πάμε να τα δούμε όλα μαζί.
3: Πάμε.
8: Λοιπόν, Λίντς Κρίσταλ Πάλας 0-0. Μάντσεστερ Σίτι Σάντερλαντ 5-3.
3: Ματσάρα έγινε.
8: Ματσάρα. Η Σάντερλαντ έχει τόσο καλή ομάδα.
3: Το βλέπα, φίλε.
8: Πώς πήγε το ματς. 1-2-2.
3: 1-2-2. 3-2. 3-3. 4-3. 5-3.
8: 4-2.
3: 4-2. 4-3. 5-3. Ναι.
8: Λοιπόν, και είχαν οι άλλοι Χάλαντ και τέτοια.
3: Έβαλε κανένα γκολ ο Χάλαντ, για να δούμε.
8: Δεν πιστεύω. Είχαν Χάλαντ, ρε φίλε.
3: Για να δω.
8: Έβαλε γκολ το 5-3.
3: Αλλά είχαν.
8: Είχαν Χάλαντ. Και ούτε αλλαγή μπήκε. Με μία αλλαγή παίζει ο άλλος. Εντάξει, και λέει ο κόσμος. Αυτός ο. Τέλος πάντων.
3: Φίλε, έκανε και όμως είναι σχεδόν Κοστούλας.
8: Ισοφάρισε, ναι, θα τα πούμε. Θα τα πούμε αυτά. 1-1 ισοφάρισε με η ομάδα της Manchester United, τη Fulham, στο 89. Το μάτς δεν έχει τελειώσει ακόμα. Είναι 1-1, έχανε. Μπόρνμουθ Λίβερπουλ
3: 0-1. Κούνια, Ματέος Κούνια.
8: Ναι. Ο Σερ Μπρέστ 2-1, Νις Λιλ 2-1 και έχουμε ματσάρα Μαρσέι Παρί Σεν Ζερμέν το βράδυ.
3: Και να πούμε στο ντέρμπι της Μαδρίτης ο Σιμεώνε καθάρισε 2-1.
8: Ναι,
3: σε πελάδες ο Μουρίνιο. Μουρμούρα.
8: Δεύτερη ήττα, έχει χάσει και την πέτρα.
3: Μουρμούρα, βλέπω μαντήλια στο Περναμπέου. Mm. Άσπρα.
8: Λεβερκούζεν Λειψία 2-0 τελικό αποτέλεσμα. Σάλκε Έλσβεμπερκ 0-0 στο 91. Αυτή η Έλσβεμπερκ, φίλε. Θα δω τη βαθμολογία. Είναι μια ομάδα η οποία έχει, βασικά έχει βάλει την Bayern στη δεύτερη θέση.
3: Ναι.
8: Έτσι, αυτή είναι η αιτία. Ναι. Όχι, η Σάλκε είναι η αιτία, αλλά έχει
3: η Σάλκε, κάνει, ναι.
8: Η Σάλκε έχει φέρει 0-0. Η Elfsberg, φίλε, έχει κάνει δύο νίκες, έχει κερδίσει την Gladbach εκτός έδρας 4-3 και έχει κερδίσει και εντός έδρας 3-2 τη Leverkusen. Έχει χάσει από την Bayern του Μονάχου με 2-1.
3: Έχασε, ναι.
8: Με 2-1, όπως τον έχασε. Και τώρα παίρνει από ό,τι φαίνεται ισοπαλία, δηλαδή θα τη δει να βγαίνει η Ευρώπη.
3: Ναι.
8: Αυτό ποιο είναι ο Ζωά Μάριο, είναι αυτό, φίλε.
3: Πάμε να τον ακούσουμε.
8: Πάμε να ακούσουμε Ζωά Μάριο.
9: Και ιδιαίτερα με τον τρόπο που κύλησε το παιχνίδι, έχω την αίσθηση. Πώς το αντιληφθεί και ο ίδιος.
10: So, a really important victory for us. A really important, some really, really important points for the Greek League. How was your experience during the match?
11: Yeah, true. Tonight was really important to win. First away match this season. We know and we have experience from last season that every away game is difficult. So we are really happy because also today many things that we couldn't control, the pitch, everything. But no matter, we need to win these games if we want to be champions again.
10: Ναι, σίγουρα το σημερινό παιχνίδι ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να το κερδίσουμε. Δεν είχαμε καλές εμφανίσεις, πολύ καλές εμφανίσεις στα εκτός έδρας παιχνίδια. Οποιοδήποτε παράγοντες και θα μπορούσαν να επηρεάσουν, για παράδειγμα το γήπεδο, δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε καμία δικαιολογία, αλλά έπρεπε να φύγουμε με την νίκη.
9: Έχουν υπάρξει σκαμπανεβάσματα φέτος, ups and downs στο παιχνίδι της ΑΕΚ, από μάτς σε μάτς ή ακόμη και σήμερα στο ίδιο το παιχνίδι, από πρώτο σε δεύτερο ημίχρονο. Πού εστιάζει ο ίδιος για το λόγο?
10: There have been some ups and downs during the season, during the some matches. Today, the difference between first and second half, how could you explain that?
11: Yeah, sometimes, especially away games, the game can change really, really quick. We need to adapt. We are an experienced team. This year is also some news for the team, playing Champions League, change the ship for the league, especially the away games. So, yeah, we need to always try to find a way to win these kind of games, because we have been really strong home, and what we need now is to grow up this season, especially away games.
10: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι κυρίως στα εκτός έδρας παιχνίδια, ναι, έχουμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα όπως είπατε και εσείς. Είναι αλήθεια ότι στη φετινή σεζόν έχουν γίνει διάφορα νέα πράγματα. Για παράδειγμα, η ομάδα συμμετέχει στο Champions League, συμμετέχει στο ελληνικό πρωτάθλημα και κυρίως αυτά τα σκαμπανεβάσματα υπάρχουν στα εκτός έδρας παιχνίδια. Ίσως θα πρέπει να είμαστε το ίδιο δυνατοί, να προσπαθήσουμε να είμαστε το ίδιο δυνατοί όπως είμαστε και στα εντός, δηλαδή να οριμάσουμε λίγο σαν ομάδα.
9: Σέρβιρε και τον γκολ στον Γιώβιτς. Είναι η χημεία από πέρσι, είναι ότι ξέρει ότι αν του τη στείλει την μπάλα σωστά, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να μπει γκολ. Τι ακριβώς?
10: Ένα assist with your cross to Luca. Is this chemistry from last year? You know that if you cross to him, that the goal is that he's going to score. What happens exactly?
11: We made a bet together that I need to give him 3 assists for the assist that he gave me last year against Panathinaikos. So I start today with the first one. I need to give him 2 more to reach our bet.
10: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε βάλει ένα στοίχημα μεταξύ μας. Πρέπει να του κάνω 3 assists για να μπορέσω να ισοφαρίσω, θα λέγαμε, την assist που μου έκανε πέρυσι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Οπότε σήμερα έγινε η πρώτη, απομένουν άλλες 2.
9: Ευχαριστώ πολύ. Thank you.
3: Λοιπόν, να πούμε, Γιώργο,
8: για να υπενθυμίσουμε πάντως για το τελευταίο, ότι ήταν ο άνθρωπος που εκείνη την ώρα έδινε μαθηματικά το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ.
3: Ναι, πέρυσι.
8: Για αυτή την assist μιλάει. Ναι, ναι.
3: Και έδωσε και ωραία assist σήμερα στο γκολ του Γιώβιτς. Πολύ ωραία σέντρα. Να πούμε, χτες έγινε χαμός με το. Ματσάρα στο Ρώμα.
8: 2-0 ημίχρονο, Ντιμπάλα. Όχι Ντιμπάλα, Λαουτάρο Μαρτίνεθ.
3: Ναι, ναι, 2-2 ναι. Μετά. Και σήμερα και η Κόμο δεν ήταν σε κακή βραδιά η Κόμο σήμερα.
8: Ναι, Δουβίκα κλήθηκε να πάμε λίγο τις κλήσεις, φίλε της.
3: Ναι, ναι, έχασε 2-0 να πούμε από την Φροσινόν. Ναι, ήταν
8: και έχασε την ευκαιρία να πάει να πιάσει κορυφή.
3: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η Λάτσιο είναι κορυφή τώρα. Μαζί με την Ρώμα και την Ίντερ. Ναι, τρεις μαζί. Για πάμε να πει τι
8: συνθέσει. Οι κλήσει εθνική. Μιλάμε για την. Κάτσε, γιατί τις έχω εδώ φωτογραφία.
3: Πάμε. Εδώ.
8: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάλεσε ο Γιωβάνοβιτς στην εθνική ομάδα για 4 παιχνίδια. Επαναλαμβάνω, η εθνική θα παίξει 24, 27, 1η και 4 του μηνός. Το πρώτο παιχνίδι Σερβία στο Βελιγράδι. Το δεύτερο παιχνίδι θα είναι στο Augsburg, στην Γερμανία με τη Γερμανία. Το πρώτο με τη Σερβία. Το τρίτο παιχνίδι θα είναι με την Ολλανδία στην Τούμπα. Και το τέταρτο με τη Γερμανία. Πάλι στη Τούμπα. Λοιπόν, Βλαχοδήμος Μανδάς Τσολάκης. Καμιά αντίρρηση έχεις? Ήθελες και κάποιον άλλον? Όχι.
3: Όχι. Μανδάς, θεωρώ ότι είναι και ο Τσολάκης, αλλά νομίζω και ο Μανδάς είναι στην φοβερή κατάσταση. Πιάσε πέναλτι χθες.
8: Λοιπόν, ναι. Καλά, καλά. Ο Τσολάκης μπορεί να ξεκινήσει κιόλας.
3: Ναι, ναι, όχι, λέω
8: ότι. Ο Βλαχοδήμος με τη Σεβίλη κάνει πολύ
3: ναι,
8: καλή.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
8: Παρότι έχασε χθες.
3: Εντάξει, η Σεβίλη δεν γίνεται.
8: Με την Παρσελόνα έπαιζε. Μαυροπάνος Μιχαηλίδης, Ρέτσος Κουλιεράκης, Ντόι, Σάλιακας, Βαγιανίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας. Να πω εδώ ότι έχει πάρει στη θέση του. Έχουμε 2 τραυματισμούς εδώ, δεν έχουμε Ρώτα και εκτιμώ ότι κλήθηκε ο Σάλιακας για αυτό το λόγο, με Βαγιανίδη από τα δεξιά. Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, γιατί δεν έχουμε Γιαννούλη. Κλήθηκε ο Κυριακόπουλος για τα μπακ, μιλάω τώρα. Και στη θέση του Χατζηδιάκου που είναι τραυματίας, πιστεύω πως έχει κληθεί ο Ντόι. Ντόι Κουλιεράκης, Ρέτσος, Μιχαηλίδης, Μαυροπάνος, στα στόπερ. Πάμε τώρα στους μέσους. Ανδρούτσος, δικαιωματικά.
3: Ναι, βέβαια. Τι συζητάς?
8: Ζαφύρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κιζηρίδης. Ο ναι. Κιζηρίδης, ξέρεις ότι.
3: Ο οποίος έβαλε χθες ασίστ, έχασε η ομάδα του, βέβαια, αλλά έδωσε μια ασίστ στο πρώτο γκολ.
8: Ναι, και πέρυσι έπαιζε Σκωτία, τώρα παίζει Τουρκία.
3: Ναι,
8: έτσι.
3: Ναι, στην ομάδα που ανέβηκε τώρα.
8: Ναι, και παίζει στην πρώτη κατηγορία.
3: Ναι, πρώτη κατηγορία, ναι, Super
8: League. Αλέξανδρος Κιζηρίδης. Αγωνιζόταν πέρυσι και έπαιξε ένα τελικό. Όχι, έπαιζε στην Κυμπέρνια, νομίζω. Όχι, στην Αμπερντίν. Πού έπαιζε, έπαιξε την τελευταία αγωνιστική για να πάρει το πρωτάθλημα.
3: Έπαιξε με την Celtic, έπαιξε. Που δώσανε εδώ, έβαλαν goal offside τη Σέλκη και πήρε πρωτάθλημα.
8: Ναι, φίλε, δεν έπαιζε. Στη Χάρτς κάπου έπαιζε.
3: Στη Χάρτς έπαιζε. Στη Χάρτς πήγε να πάρει πρωτάθλημα.
8: Λοιπόν, τώρα παίζει στην Τουρκία. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ποιους έχει καλέσει στους επιθετικούς. Επιθετικοί είναι ο Ιωαννίδης, ο Παυλίδης, ο Δουβίκας, ο Τετέι και ο Κοστούλας.
3: Σωστός. Κοστούλας, ο οποίος κάνει παπάδες, ε.
8: Και ο Γιακουμάκης πήγαινε καλά, νομίζω. Έβαλε, διασύρανε την άλλη. Ρονάλντο, την ομάδα.
3: Αλλά όπως το λένε, ο Κοστούλας έκανε φοβερή εμφάνιση. Άλλη μια φοβερή, το παιδί, μπράβο του.
8: 3-0 την Άρσεναλ.
3: Ρε φίλε, έβαλε κολάρα. Και εδώ σκιασίστε.
8: Ναι. Λοιπόν.
3: Είπε κάτι κουβέντες. Εντάξει, λάθος τέλος πάντων. Ελπίζω να το κατάλαβε μετά.
8: Στα ελληνικά του τα
3: λέγανε. Στα ελληνικά. Για να μην τιμωρήσουν. Εγώ σας.
8: Ναι, εγώ σας. Και δύο φορές.
3: Δύο φορές, ναι.
8: Ναι, δύο φορές. Τον είδε.
3: Εντάξει, αυτά σημαίνουν καμιά φορά. Οκ. Εντάξει.
8: Εντάξει, θα τον τιμωρήσουν, λες.
3: Αν το πάρουν οι Άγγλοι βάσει γράμμα του νόμου, θα το πάρουν τη μετάφραση και θα το τιμωρήσουν λογικά.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, τελείωσε η Φούλα με τη Manchester United 1-1, ο Σέρμπρες 2-1, Νίς Λίλ 2-1, Λεβερκούζεν Λειψία 2-0, Σάλκε Έλσμπεργκ 0-0, να άλλο ένα βαθμό για την νεοφώτιστη. 1-2 παραμένει ο Αστέρας, δηλαδή προηγείται μέσα στο Ηράκλειο.
3: Πάνε μεγάλη νίκη για τον Αστέρα, ε.
8: Βέβαια. Και η αλήθεια είναι ότι ο Αστέρας, φίλε, μην το γελάς, για είναι μεγάλη νίκη, δεν είχε νίκη στο πρωτάθλημα.
3: Ναι, δύο σοπαλίες είχε, νομίζω. Ή μια ισοπαλία με την ΑΕΚ.
8: Μια ισοπαλία με την ΑΕΚ.
3: Έκανε διπλό. Σε φερεγούρι η ΑΕΚ.
8: Κάτσε να δούμε. Δεν τελείωσε ακόμα. Στο 65 είναι. Καλαμάτα ναι. Παναθηναϊκός με τον κόλ του Τετέ.
3: Έχουμε ημίχρονο να πούμε.
8: Είναι ημίχρονο, ναι. Και το βράδυ θα έχουμε 9 η ώρα τη ματσάρα.
3: 9.30.
8: 9.30 ή 9.
3: Παναθηναϊκός. 9 είναι. 9. Έχουμε Στεργιάδη, Λίμπερο.
8: Έτσι. Λοιπόν, Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1, τελικό Αστέρας Τρίπολης Καλαμαριά 1-0 και Αστέρας Τρίπολης Β και Ολυμπιακός Β Μαρκό 2-4. Στην Ισπανία Χετάφε Μάλαγα 1-0, Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ Μαδρίτης 2-1, η Ρεάλ τελείωσε το μάτς με 10. Το μάτς ήταν 0-0 όταν έμεινε με 10 η Ρεάλ. Ναι, ο Γκριμάλντο το 1-0. Ο Νταβίτ το 2-0 και ο Ρούντιγκερ το 2-1-89. Δηλαδή το μάτς ήταν για να το χάνει η Ρεάλ. Από νωρίς μπήκε στο μάτι.
3: Άρεσε πολύ, ρε φίλε, αυτός ο σκόρ που έβαλε το πρώτο γκολ του.
8: Ο Γκριμάλντο.
3: Ναι, ρε φίλε, πολύ
8: με πέναλτι το βάλε.
3: Εντάξει, όχι, είναι καλός παίκτης.
8: Είναι καλός, ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε στην Ιταλία. Α, να πούμε ότι η Λακορούνια Μπέτις είναι 0-1. Ματσάρα είναι αυτό. Γιατί η Λακορούνια είναι καλή ομάδα. Η Μπέτις προηγείται. Και υπάρχει άλλο ένα μεδεμάτι που γίνεται. Το Βιγιαρεάλ Λεβάντι. Η Βιγιαρεάλ δεν έχει ξεκινήσει καλά φέτος. Και είναι στο 1-1 με τη Λεβάντε.
3: Ημίχρονο δεν είναι αυτό.
8: Ναι, και είναι και ντέρμπι του Λεβάντε αυτό, έτσι. Γιατί ναι, δεν είναι μόνο το Villarreal Valencia ντέρμπι, και η Λεβάντε από το Λεβάντε είναι.
3: Ναι.
8: Λοιπόν, τώρα, Βαλένθια Σοσιεδάδ είναι βραδινό. Φιωρεντίνα, ημίχρονα είναι αυτά τα δύο. Φιωρεντίνα Νάπολη στο 1-1. Πάρμα Τζένοα στο 2-1, τελικά αυτά. Φροζινόνε Κόμο 2-0. Έχασε. Είδε, έπαιξε ο Βουδουβίκα, ε.
3: Έπαιξε, ναι. Νομίζω έπαιξε.
8: Έπαιξε ο βασικός, βγήκε αλλαγή. Α, στο ημίχρονο. Ξεκούραστο να έρθει ο παλικάρι μας, μην έχει παίξει. Με νοιάζει περισσότερο η εθνική, να ξέρεις. Λοιπόν, και Μίλαν Λέτς είναι το βράδυ. Αυτά είναι τα μάτς τα οποία είχαμε στα μεγάλα πρωταθλήματα. Τώρα στα live τα είπαμε στα μεγάλα πρωταθλήματα. Υπάρχουν στο Βέλγιο το Brugge Genk στο 1-0 και η Kortrijk με την Beveren στο 0-0. Υπάρχει το παιχνίδι της Union Βερολίνου. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι της. Της Ισπανίας 2 είναι η Αλμερία με τη Θέλτα Βίγκο, δεύτερη ομάδα 2-0, και η Λασπάλμας με την Μπούργκο στο 1-0. Και από εκεί και πέρα, σε παιχνίδια που γίνονται στην Κύπρο, Άρης Λεμεσού με την Καρμιώτισσα 0-0, Ομόνια είναι 2-1 με την Freedom 24. Τα ξέρεις αυτά τα μάτια.
3: Πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά.
8: Και ο Ομόνια Ραδίπου, Ολυμπιακός Λευκοσίας, είναι στο 0-0. Πάμε σε διάλειμμα, άμα έχουμε διάλειμμα, και επιστρέφουμε.
3: Πάμε.
12: Χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nonu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
13: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
15: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
13: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα.

0: τόση ώρα.
1: Παιδιά, είναι πέναλτι.
0: Θεωρώ ότι ναι, έχει βρεθεί.
1: Τον βρίσκει στο μυρό. Δεν είναι πάτημα που λένε κάποιοι. Δεν υπάρχει θέμα πατήματος.
0: Δεν υπάρχει. Ανάμεσα στα πόδια
1: του
0: είναι.
1: Απλά βάζει το πόδι του ανάμεσα στα πόδια του Γιώβιτς και το ανατρέπει.
0: Ναι, έτσι το βλέπω
1: έτσι
0: και
1: φαίνεται
0: εγώ.
1: Τώρα στο, αυτό που βλέπουμε εμείς.
0: Μιλάμε για το μαρκάρισμα του Κάργα. Έτσι.
1: Ναι, του Κάργα.
0: Λοιπόν,
1: ο οποίος αποβλήθηκε αργότερα. Ο Μίγας αποβλήθηκε με χτύπημα εκτός φάσης. Τώρα αυτός λογικά πάει για 4-5 αγωνιστικές. Είναι χτύπημα αθλητικό.
0: Είναι μπουνιά είναι αυτό.
1: Είναι μπουνιά, πεντακάτω.
0: Θα το δούμε. Εντάξει, αυτά θα βγουν αργότερα.
1: Ναι, ναι, okay, okay.
0: Εξαρτάται. Άλλο απόθυση, άλλο ξύβηση.
1: Ναι, άλλο, ναι, άλλο ξύβηση και άλλο χτύπημα.
0: Τώρα αυτό είναι ναι, χοντρό.
1: Είναι χοντρό χτύπημα, μπουνιά.
0: Αυτό κοστίζει, είναι πολλά τα κανονάκια.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, Πάντερμπρουκ Χόβενχάιμ είναι στο 0-0. Στο βόλι δεν τα πήγαμε καλά, είδε τι έγινε.
1: Χάσαμε τελικά.
0: Χάσαμε τελικά στο tie break με 15-13 από τη Φιλανδία.
1: Και αποκλειστήκαμε, νοχτά. Ναι.
0: Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Το match πήγε στο tie break, ρε φίλε.
1: Εντάξει. Ναι, εντάξει, καλή πάλεψαμε. Ομάδα.
0: Εντάξει, η εθνική βόλη είχε να μεγαλουργήσει πολύ καιρό. Πάρα πολλά χρόνια. Εγώ τη θυμάμαι στα νιάτα μου. Καλή ομάδα. Τώρα γέρασα και δεν ξέρω.
1: Με το σχολωμένο το Σαμαρά, ε.
0: Θα θυμάσαι με.
1: Παθαράστα.
0: Με Ντράγκοβιτς
1: και τον Τριανταφυλλίδη.
0: Τριανταφυλλίδη.
1: Φοβερό παίκτη.
0: Καζάζιδε.
1: Είχε Ολυμπιακό την ομάδα που είχε πάει τελικό. Είχαν παίξει ο Σέρβ με 15.000 κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχαν παίξει με ποιον είχαν παίξει. Πέπαθε Λουμπάγκο ένα παίκτη του Ολυμπιακού και δεν έπαιξε ο Γκούσταφσον.
0: Ναι, θυμάσαι τον Γκούσταφσον. Ναι, τον Γκούσταφσον το θυμάμαι αντίπαλο το 87 στη Γάνδη. Το 87 στη Γάνδη σε. Σε τρίτο μετάλλιο είχαμε πάρει ευρωπαϊκό,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και τους είχαμε κερδίσει 3-2. Ο Γκούσταφσον έπαιζε με τη Σουηδία.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω έπασε τον τελικό πριν τον τελικό. Έπαθε Λουμπάκο και δεν έπαιξε τον τελικό με τον Ολυμπιακό που έπαιξαν εδώ στο Σεφ που έβαλε 15.000 κόσμο σε βόλεϊ.
0: Ναι.
1: Το Σεφ καινούριο.
0: Τώρα μιλάμε για πριν 30 χρόνια.
1: Ναι, ναι, πριν 30 χρόνια. Και το είχε ομάδα και η Ορεστιάδα, ρε φίλε. Νίκος Αλεξανδρούπολης. Είχαν ομάδες καλές τότε.
0: Τότε βγαίνε το βράδυ και έκανε τρεις ώρες να γυρίσει στο σπίτι.
1: Μπράβο, ναι, από την πολλή κίνηση.
0: Λοιπόν, όπου όλοι έξω ήτανε.
1: Ναι, όλοι. Βαθύ Πασόκ, φίλε.
0: Έτσι, λαμαμούνια.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε και με το. Όχι σε λίγο, σε μισή ώρα περίπου. Με το Αγρίνιο σπουδαίο μάτσα γίνηκε.
0: Εντάξει, 13 συνεχόμενες νίκες είχε ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, να σου πω.
1: Ναι, όχι, λέω. Είναι το Πανατολικό φέτος είναι μια καλή ομάδα. Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Ο Λεβαδιακός ο περσινός, έτσι έχει ξεκινήσει.
1: Ο Λεβαδιακός δεν βλέπω φέτος φως, φίλε.
0: Λεβαδιακό, ναι.
1: Το πάλεψε σήμερα, εντάξει, το πήγαμε στο 90, αλλά. Δεν βλέπω την ομάδα που είχε πέρυσι που έκανε και πράγματα. Αν και σήμερα ήταν και από τους καλούς παίκτες ο Θεμαφυλάκος Ολυμπιακού. Έπιασε 2-3 καλά.
0: Ναι.
1: Όπως ο Μπρινιόλι.
0: Όπως ο Μπρινιόλι. Αλλά αυτός ακούει μερικά σχολιά. Ορτέγκα δεν είναι.
1: Ορτέγκα έπιασε 2-3 σήμερα καλά. Ναι. Και ο Μπρινιόλι έπιασε 2 καλά σήμερα.
0: Να πούμε για τους φίλους που δεν έχουν δει το μάτς του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό, αλλά και το μάτς του Βόλου με την ΑΕΚ. Και οι δύο ομάδες, οι καλές ομάδες φιλοξενούμενες. Η απόδοση τους ήταν
1: κάτω του μετρίου.
0: Και για μένα, έλεγα, ναι,
1: χάλια.
0: Ήταν και οι δύο.
1: Ειδικά τα πρώτα ημίχρονα, φίλε.
0: Ήταν ο ένας να βαράει τον άλλον. Λοιπόν, και κερδίσανε συγκυριακά και οι δύο. Ένας έβαλε τον κόλπο στο
1: 93
0: και άλλο στο 90. Στο 88.
1: Και στο 88 μετά από 3 λεπτά που έφαγε γκολ από τον Βόλο.
0: Να πω ότι αναφορικά με το Λεβαδιακό έχει 4 τελικές στην εστία ο Λεβαδιακός τελειώνοντας το παιχνίδι και ο Ολυμπιακός έχει 3 τελικές στην εστία συμπεριλαμβανομένες και του Σάλιακα
1: ναι,
0: της κεφαλιάς που βαίνει τον κολ. Το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Μα σου λέω όταν βγήκανε από τους καλύτερους παίκτες του αγώνα ο Μπρινιόλι και ο Ορτέγκα. Λέει κάτι αυτό, ρε φίλε. Λέει κάτι αυτό, έτσι έγινε.
0: Έχουν κάνει υπερβάσει τερματοφυλακή.
1: Λέει κάτι.
0: Παίρνει βαθμολογία 7,6 ο Ορτέγκα για τον Ολυμπιακό. Και 7,6 δεν έχει πάρει. Ο Κάρμο 7,7.
1: Ωραία.
0: Οι κορυφαίοι παίκτες. Οι κορυφαίοι παίκτες είναι ο Κάρμο και ο Ορτέγκα.
1: Θέλουν δουλειά. Και ο Ολυμπιακός θέλει πολλή δουλειά. Και η ΑΕΚ θέλει πολλή δουλειά. Με τη διακοπή πρέπει οι προπονητές και η ΑΕΚ που έχει προπονητή εδώ και ένα μισό χρόνο. Ο Νικολίτς, ο άλλος είναι καινούριος, θέλει να δουλέψουν πολύ. Αν και θα λείπουν πολλοί παίκτες, Γιώργο. Τώρα πώς θα δουλέψουν με τις τόσες απουσίες, οκ, με αυτούς που έχουν.
0: Μπρινιόλι κορυφαίος μετά το Γιώβιτς.
1: Ναι, σου λέω. Ο Γιώβιτς κορυφαίος ήταν βαλιά δύο γκολ.
0: Ναι.
1: Ειδικά από την κεφαλιά. Ναι. Εντάξει. Αλλά.
0: Κορυφαίος θέλουν... μετά το Γιώβιτς είναι ο Μπρινιόλι.
1: Ναι, ναι. Θέλουν πολύ δουλειά, φίλε. Θέλουν πολύ δουλειά ομάδες. Και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Δηλαδή παίζουν κακό ποδόσφαιρο. Δεν είναι ότι παίζει καλά και δεν μπορεί να βάλει γκολ, δεν μπαίνει μπάλα μέσα. Δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο ούτε μία ομάδα ούτε η άλλη ομάδα.
0: Λοιπόν, και τον Παναθηναϊκό δεν τον βλέπω καλά με 0-1.
1: Εντάξει, είναι όμως 0-1 προγεία το πρώτο ημίχρονο. Ελέγχει το παιχνίδι.
0: Να εντάξει. Δούμε αν το ελέγχει μια στιγμή, γιατί δεν είμαι πολύ σίγουρος, δεν το έχω
1: όχι,
0: δει όλο.
1: Δεν έχω και φάσεις πολλές, γιατί τώρα το βάλαμε ναι. Και το βλέπουμε.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι στο 0-1 στο 48, τρίτο λεπτό δεύτερο ημίχρονο. Από η στατιστική λέει ότι. Φίλε, έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά έχει κάνει 7 σούτ

0: Καλαμάτα. Ένα στο στόχο.
1: Ναι,
0: ο Παναθηναϊκός έχει 5 στο στόχο βέβαια. Έχει 71% κατοχή. Έχει τα αναμενόμενα γκολ. Είναι περισσότερα της Καλαμάτας. 48-0, ναι. 48 η Καλαμάτα, 0-41.
1: Εντάξει, όσο έχω ξαναπεί, φιλάνε παίξει καλά, δεν υπάρχει καμιά ομάδα.
0: Δεν νομίζω πως ο Παναθηναϊκός κάνει καλή εμφάνιση.
1: Ο φίλος ο Θανάσης μας λέει: παιδιά, ο Γιώβιτς κόνει το ποδαράκι του ανάμεσα στα πόδια του αμυντικού. Ναι, στρίβει όμως για να γυρίσει, τον περνάει. Στρίβει, τον ξεμαρκάρεται.
0: Νομίζω πως υπάρχει επαφή ψηλά,
1: ναι,
0: ό,τι είδα
1: και
0: εγώ
1: τον
0: τώρα.
1: Βρίσκει ο Κάρακας ψηλά στο μυρό.
0: Επίσης, επειδή λένε.
1: Πιο κάτω τον πούτη, εκεί στο γόνατο.
0: Επειδή άκουσα να λένε μερικοί ότι δεν τον κάλεσε το διαιτητή, τον πολυχρόνη, το βαρ κλπ. Το βαρ, παιδιά.
1: Όταν συμφωνεί.
0: Καλεί τον διαιτητή όταν έχει αντίθετη άποψη.
1: Ναι, όταν δεν είναι...
0: Του λέει, έλα να το δεις γιατί
1: έχει
0: δεν το
1: λάθος.
0: Βλέπω.
1: Ναι, έχει κάνει λάθος.
0: Έλα
1: ναι.
0: να διορθώσει το λάθος σου. Αυτό είναι. Και ο διαιτητής εξαρτάται αν ναι, θέλει ναι, ναι. να το διορθώσει ή όχι. Μπορεί
1: αν
0: να
1: συμφωνούν στη φάση, δεν το φωνάζει.
0: Αν συμφωνούν στη φάση, γιατί να πάει να το δει.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει λόγος. Παιδιά, είναι πέναλτι. Ναι, είναι πέναλτι.
1: Ναι, αυτό, αυτό.
0: Το έδωσε, παίζουμε. Αυτό είναι το βάρ.
1: Το βάρ, δεν το φωνάζει, ναι. Άμα συμφωνούν, δεν το φωνάξει να την πάει.
0: Μπορεί να παρέμβει σε κόκκινη που δεν είδε, μπορεί να παρέμβει χωρίς να το θέλει ο διαιτητής σε κίτρινη πλέον.
1: Τώρα παρεμβαίνει και στα κόρνερ.
0: Στη δεύτερη κίτρινη, αν είναι όντως.
1: Ναι.
0: Τώρα παρεμβαίνει και στα κόρνερ μόνο του, παίρνει πρωτοβουλίες τέτοιες. Αλλά όταν υπάρχει πέναλτι, τι να κάνει το βάρ. Τσεκάρει ναι. και βλέπει. Δεν
1: να
0: υπάρχει.
1: Του πει, έλα, συμφωνούμε να το δούμε μαζί. Αφού
0: συμφωνούμε, τι να κάνουμε. Να παίξουμε πρέφα.
1: Και στο κόρνερ, Γιώργο, είναι. Αν βγει μπάλα, είναι corner και δώσει out. Αν βγει μπάλα, πώς το λένε, έχει δύο εκδοχές.
0: Τι εκδοχές?
1: Αν είναι.
0: Αν κάνει λάθος και είναι out και δώσει corner.
1: Ναι, το δεν αλλάζει. Το διορθώνει. Αν όμως ανάποδα, δεν το διορθώνει.
0: Γιατί, άμα είναι corner και δεν είναι out, δεν το διορθώνει.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Όχι. Άμα έχει δώσει corner και είναι out, δεν το διορθώνει. Το ανάποδο διορθώνει μόνο. Το βάρα.
0: Δεν κατάλαβα. Για ξαναπέστε με αυτό γιατί δεν το κατάλαβα εγώ.
1: Όταν είναι corner,
0: ναι.
1: το δίνει ότι είναι corner mm-hmm. και είναι λάθος.
0: Του λέει μεγάλη διόρθωσε το είναι out.
1: Ναι.
0: Παίρνει την μπάλα τερματοφύλακα ναι. και σε εκτελεί βολέ.
1: Ναι. Στην ανάποδη περίπτωση.
0: Ποια είναι η ανάποδη? Όταν.
1: Όταν δεν το δίνει, ρε φίλε, δεν το δίνει.
0: Όταν είναι corner
1: ναι.
0: και ο διαιτητής δεν το δίνει ναι. corner και ναι. δίνει out.
1: Ναι.
0: Δεν το διορθώνει.
1: Όχι. Όχι, και τώρα θέλω να το ξαναλλάξουν πάλι αυτό.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Ναι, τα άκουσα προχθές.
0: Στο Μουντιάλ το είδα να το δίνουν corner. Να παίρνει
1: ναι, εγώ το άκουσα προχθές. Τώρα δεν ξέρω. Τώρα το άκουσα προχθές. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι υψηλά γράμματα.
0: Μπορεί και να μην έχουμε την τεχνολογία. Πρέπει να, για όλα αυτά πρέπει να πούμε εδώ, ακόμα και για τα γκολ, πρέπει να υπάρχει
1: το ρολόι,
0: online technology ναι. για τη γραμμή.
1: Και να το ρολόι. Να ασφυράει αν παίρνει μπαλά γκολ.
0: Ναι, είναι αυτά.
1: Δεν ξέρω πόσο
0: ακριβώς. Δεν ξέρω αν τα έχουμε αυτά. Νομίζω πως μετά την τέταρτη αγωνιστική θα το είχαμε.
1: Κάτσε να σου πω, ρε φίλε, να ρωτήσω κάτι. Τώρα δηλαδή παίζει η ΑΕΚ με τη Ρεάλ στην Φιλαδέλφια. Υπάρχει αυτό. Champions League είναι.
0: Δεν μπορεί να μην υπάρχει.
1: Πώς υπάρχει δηλαδή. Πώς...
0: Θα υπάρχει.
1: Και το παίρνουν πάλι πίσω.
0: Βεβαίως.
1: Το βάζω και το παίρνουν. Το Champions League το παίρνει δηλαδή η UEFA. Το δεν φέρνει μπορεί. Και το ξαναπέρνει.
0: Δεν μπορεί να το κάνει διαφορετικά. Το κανάλι που δίνει τους αγώνες. Δεν μπορεί να μην το έχει αυτό.
1: Άρα το βάζουν και το ξαναπαίρνουν.
0: Το VAR πρέπει να έχει. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι κανόνες όταν γίνεται ένα παιχνίδι στην Ελλάδα, Champions League, ναι. Conference League κλπ. Αυτοί οι κανόνες πρέπει να τηρούνται.
1: Ναι.
0: Δεν με ενδιαφέρει το γήπεδο, φίλε. Το γήπεδο πρέπει να τους τηρεί τους αγώνες πριν ναι. ξεκινήσει.
1: Όταν όμως λέει το γήπεδο, δεν έχω εγώ line technology.
0: Θα πάμε σε ένα γήπεδο που θα έχει.
1: Η ΑΕΚ δεν έχει line technology.
0: Θα έχει όμως το VAR του Champions League.
1: Α, εντάξει, αυτό λέω. Αυτό λέω, αυτό λέω.
0: Δεν γίνεται
1: αυτό λέω.
0: Να μην υπάρχει.
1: Αυτό λέω. Μου κάνει εντύπωση να μην υπάρχει.
0: Πώς θα γίνει τότε.
1: Αυτό λέω, Γιώργο. Αυτό λέω.
0: Αλλά δεν ξέρω πώς επανδρώνεται, με τι ανθρώπους και με τι τεχνολογία
1: ναι,
0: το δωμάτιο του VAR.
1: Λογικά φέρνουν δικούς τους ανθρώπους. Έτσι έγινε.
0: Γι' αυτό έρχονται
1: και κάποιοι Έλληνες. Ναι, έχω κάποιοι νωρί, κάνουν δοκιμές, τα πάντα όλα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Έχουμε καμία αλλαγή.
1: Για κοιτά.
0: Λοιπόν, αλλαγές δεν βλέπω ιδιαίτερες. Βασικά να πάμε περισσότερο στα μάτς που γίνονται εδώ στην Ελλάδα.
1: 2-0 τελικό. Το είπε στην Bayern Leverkusen με τη Λειψία, το είπαμε.
0: Ναι. Λοιπόν, η Paderborn ότι η Hoffenheim είναι στο 0-0 στις καθυστερήσεις. Όχι, στο 11ο λεπτό είναι αυτό. Ο Όφη με τον Αστέρα είναι στο 79. Είναι στο 1-2. Προηγείται. Ο Αστέρας μέσα στο Ηράκλειο.
1: Η Club Brugge κάνει το 2-0 στο 54 με την Genk.
0: Ωραία. Η Κορούνια με την Πέτης είναι στο 0-1.

0: Γιουβέντους Αταλάντα 2-0 τώρα.
1: Καθαρίζει το μάτς.
0: Το καθαρίζει το μάτς. Είμαστε στο 81. Στο 77 το δεύτερο με Μπρέμερ η Γιουβέντους κάνει το 2-0.
1: Φίλε, και χάνει και η Μπεσίτας που έκανε μεγάλη εμφάνιση μεσοβδόμαδα. 4-1 τη Μαρσέη. Χάνει 2-0 από τη Σπορτίφ. Ομάδα που ανέβηκε τώρα. Στο 42.
0: Μάλιστα, έχασε και η Γαλατά χθες.
1: Και η Φενέρμπαξε έκανε περίπατο.
0: Εντάξει, οπότε κέρδισε και η Τραμπζονσπόρ.
1: 3 γκολ ο Σαλάχ.
0: 3 και ασίστ. Πήρε βαθμολογία 9,7.
1: Ναι, ναι, φίλε, με 3 γκολ και ασίστ, τι βαθμολογία.
0: Στο 4-0 3 γκολ και ασίστ.
1: Ναι,
0: και απέναντί
1: ναι.
0: του είχε την Γαλατά.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, αλλά τέλος πάντων, τώρα θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή γενικότερα για την Τουρκία και το πού βρίσκουν λεφτά οι Τούρκοι και.
1: Εντάξει, κάπου βρίσκονται.
0: Βρίσκουν, όχι, δεν θα σου
1: πω.
0: Έχουν φτιάξει μια τρύπα. Δεν ξέρω τώρα τι θα φτιάξει, τι θα έρθει τώρα η UEFA και θα τους κάνει. Θα το δεις και θα διαμαρτύρονται.
1: Τεράστια.
0: Λοιπόν, υπάρχουν παιχνίδια. Α, να πω ότι υπάρχει ένα μάτς που γίνεται για τη Δανία τώρα. Η Βίμπορκ με την Όρτζελαντ είναι στο 4-1. Υπάρχουν παιχνίδια για την Ελβετία. Τελειώσανε. Λοζάνι Λουγκάνο 0-4. Βασιλεία Σενγκάλεν 1-3. Και Βαντούστουν 1-2 και τα 3 διπλά. Κάποιος εχθές μου είπε ότι θα έρθουν όλα διπλά τα μάτς.
1: Ο Ραπτόπουλος.
0: Όχι, τη Super League. Ο Ραπτόπουλος.
1: Μέχρι στιγμής είχαμε 3-3 μέχρι στιγμής. Αν πάνε 20 ακόμα δεν έχει τελειώσει, βέβαια. Λοιπόν, να πούμε η
0: Μπράγκα. Ο Αστέρας είναι 1-2.
1: 1-2, ναι.
0: Και αν το κάνει και ο ΠΑΟΚ.
1: Είναι 5-5. η Μπράγκα 0-0 με τη Σάντα Κλάρα, 43, λίγο πριν το ημίχρονο. Πορτογαλικό πρωτάθλημα. Κάτι άλλο έχουμε. Λας Πάλμας Μπούργος 1-0 στο 53. Αυτά για εγώ.
0: Όχι, φοβερά και τρομερά δεν έχω.
1: Βιερά Λεβάντε 2-1 γίνεται μόλις τώρα.
0: Α.
1: Με τον Μολέιρο Αλμπέρτο στο 54.
0: Προηγείται δηλαδή η Βιερεάλ.
1: 1-2-1.
0: Εντάξει, είναι ανάσα για τη Βιερεάλ γιατί δεν έχει ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα.
1: Το γκολ τη Κλάμπ Ρίζο παίρνει πίσω το Βαρ. Παραμένει το 1-0. Γκολ για τη Βικτόρια Πλιζένφιλε μέσα στη Σλάβια Πράγα. 0-1-2 το κάνει. Με έκπληξη αυτό, 5-25 το διπλό.
0: Εντάξει, καλή η Βικτόρια Πλιζέν, αλλά η Σλάβια είχε φτιάξει.
1: Ναι.
0: Είναι κάπως.
1: Κάτι άλλο δεν έχουμε, Γιώργο, έτσι έγινε.
0: Δεν ξέρω, τώρα θα ρίξω μια ματιά.
1: Παναγός παραμένει το 0-1 στο 55.
0: Μπραν Μποντογκλίμ 1-1. Μπραν Μποντογκλίμ 1-1 αυτή τη στιγμή. Είναι το μάτι στο 28 για την Νορβηγία. Υπάρχει ένα παιχνίδι που γίνεται στην Σερβία, Ερυθρός Αστέρας με την Νίς. Είναι στο 2-0 στο 42. Και από εκεί και πέρα, όπως είπε ο Βασίλης, η Άμεντ Σπορ νικά 2-0 ναι, την Μπεσίκτας και η Γκέσδεπε 1-0 τη Ρίζα Σπορ.
1: Και ανοίγει το σκορ την Αμού Βουκουρεστίου με τη Φαρούλα 1-0 στο 12.
0: Είπε Σλάβια Πράγα, Βικτόρια Πίλσεν 1-2.
1: 1-2, ναι. Το πήρε
0: εγώ
1: πίσω.
0: Το βλέπω 1-1.
1: Πώς το πήρε το γκολ πίσω.
0: Δεν ξέρω. Πώς το βλέπει. Γιατί μπορεί να το βλέπουμε από την ίδια μεριά και αν το βλέπει εσύ σωστά.
1: 1-2 το βλέπω εγώ.
0: Το βλέπει
1: σωστά. 87 με γκολ. Όμω δεν μου βγάλει το σκορ βέβαια, μήπω έχει βάρα.
0: Ναι, μήπω να το τσεκάρουμε.
1: Δεν μου έχει βγάλει το σκορ, ναι. Θα δούμε τώρα σε λίγο. Στο 86 πήγε το γκολ.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε τώρα. Σε λίγο ναι. Να μα βγάλει το σκορ. Να μα βγάλει σκορ, ναι. Πάνω από την
0: εγώ γκολ. Το έχω 1-1, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Μόλις το, άμα το τσεκάρει ένα λεπτό,
1: ωραία.
0: Ακόμα και είναι 1-1.
1: Ναι, ναι.
0: Για να μην κάνουμε κανένα πλούσιο κατά λάθος.
1: Μην πετάξει ένα δεύτερο κανένα.
0: Γκολ Ολυμπιακός Λευκοσίας στην Ομόνια Ραδίπου προηγείται 1-0. 0-1 δηλαδή, αλλά το γκολ είναι για τον Ολυμπιακό Λευκοσίας στην έδρα τη Ομόνια Ραδίπου. 0-0 ο Άρης Λεμεσού με την Καρμιώτησα και η Ομόνια με τη Freedom 24. Αυτό φοβερό έτσι. 3-1. Freedom 24.
1: Freedom 24.
0: Ναι. Είναι καινούριες ομάδες αυτές στην Κύπρο, να ξέρεις. Ξεκινά το στην Αργεντινή το San Lorenzo Boca Juniors αυτή τη στιγμή. Εξακολουθεί να προηγείται στο 84 όφι με τον Αστέρα. 1-2. Θα κοιτάξω λίγο τα στατιστικά. Έχουμε αλλαγές εδώ τώρα για την Καλαμάτα.
1: Μπαίνει ο Κατάλτη και βγαίνει ο Μπακαγιώκο.
0: Α, για την Καλαμάτα.
1: Ναι. Ο Κατάλτη λοιπόν, μπήκε, ο Μπακαγιώκο βγήκε.
0: Να πω εγώ εδώ ότι η Καλαμάτα ξεκίνησε.
1: Τα κύριο στον κόλλο να σου πω ότι η Βικτόρια Πλιζέν είχε δίκιο.
0: 1-1.
1: Ναι, παραμένει το 1-1. 2-0 η Μπρίζ μόλις τώρα.
0: 2-1 ή.
1: 2-0 η Μπρίζ.
0: Α, 2-0 η Μπρίζ. Που παίζει με την Γκένκ.
1: Με την Γκένκ, ναι.
0: Λοιπόν, 48-52 κατοχή μπάλα ο Παναθηναϊκός. Ανέβηκε στο δεύτερο ημίχρονο η Καλαμάτα. Και γενικότερα το δεύτερο ημίχρονο που παίζουμε σχεδόν 10 λεπτά δείχνει την Καλαμάτα σε.
1: Ναι, βγαίνει μπροστά.
0: Family,
1: ναι, βγαίνει μπροστά.
0: Η Καλαμάτα η οποία και την προηγούμενη Κυριακή που ήμασταν εδώ είχε κάνει ένα διπλό που είχε κάνει στον Ανατρόμητο.
1: Ναι.
0: Το είχε κάνει. Ποιος είχε, κάτι είχε κάνει η Καλαμάτα την προηγούμενη.
1: Είχε κάνει νίκη με ανατροπή. 3-1 με τον Βόλο.
0: Ναι. Μπράβο. Που έπαιζε με 10 παίκτες στο τέλος.
1: Ναι. Ο Λι Χαν Μπεόμ τον κόλλη για την Μπριζ. Πρέπει να είναι Ιάπωνα.
0: Πρέπει να είναι αντικαταστάτη του Τζόλι.
1: Λι Χαν Μπεόμ, ναι, πρέπει να είναι.
0: Ο αντικαταστάτη του Τζόλι. Ναι, ναι. Λοιπόν, η Καλαμάτα την προηγούμενη αγωνιστική έπαιζε. Ποιον έπαιζε,
1: 1-3 ο Αστέρας. Φίλε Γιώργο.
0: Ναι, Καλαμάτα. 3-1 το Βόλο τον κέρδισε, ρε.
1: Καλαμάτα, ναι. Αυτό λέω. Ανατροπή. Πέχανε ένα 0.
0: Ναι, λοιπόν.
1: 1-3 ο Όφι.
0: Άρα δηλαδή κλειδώνει και το άλλο διπλό. Αυτό ο Ραπτόπουλος θα βγει το βράδυ και θα μας τσουρουφλήσει. Λοιπόν, Όφι Αστέρας, εγώ το έχω 1-2.
1: Και εγώ 1-2 το έχω.
0: Ακυρωθέν γκολ με χέρι του Μπαρτόλο.
1: Α, γι' αυτό το, γι' αυτό το έχουμε 1-2.
0: Ακυρωθέν γκολ του στο 70. Αυτό ήταν νωρίτερα. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να γίνει 1-3, δεν ξέρω. Εγώ το έχω 1-2.
1: Και εγώ 1-2 το έχω, Γιώργο μου.
0: Ωραία.
1: Στο 84.
0: Στο 84. Λοιπόν, είχε ακυρωθεί ένα γκολ του Μπαρτόλο. Λοιπόν, να πω επίσης ότι στο μπάσκετ πήρε το γαλλικό Super Cup για πρώτη φορά η Παρί. Κατακτώντας το από την Ροάν, αυτήν κέρδισε.
1: Παύλος Γιαννακόπουλος το πήρε ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός. Το...
0: Δύσκολα ο ΠΑΟΚ έδειξε. Α, Ευρωλίγκα Super... ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι. Ευρωλίγκα, τι εννοείς Ευρωλίγκα.
0: Θα παίζει Ευρωλίγκα ο ΠΑΟΚ.
1: Βγήκε από αποφασίστηκε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Δεν το ξέρα, φίλε, πότε βγήκε αυτό.
0: Χθες.
1: Ναι.
0: Ευρωλίγκα ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα παίζει.
1: Κάτσε, ρε, φίλε, περίμενε. Πρέπει να δούμε τώρα τις ομάδες. Έχει γίνει κλήρωση. Πέμπτη ξεκινάει η Ευρωλίγκα. Μήπως θα μπει.
0: Τέσσερις ομάδες θα μπει.
1: Γιατί έχει πέμπτη, έχει ξεκινάει την πέμπτη. Πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ, αφού δεν έχει το πρόγραμμα, έχει βγει.
0: Όχι, δεν μιλάω γι' αυτό, ρε. Ο ΠΑΟΚ θα είναι στην Ευρωλίγκα, ο ιδιοκτήτης.
1: Όχι του φέτος, ρε. Του χρόνου.
0: Ναι.
1: Του όχι αυτή τη φετινή χρονιά που ξεκινάει την πέμπτη.
0: Όχι, ρε, αυτά το πρόγραμμα έχει βγει.
1: Ούτως ή άλλως ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει το Euro Cup. Αν πάρει το Euro Cup, βγαίνει η Ευρωλίγκα ούτως ή άλλως.
0: 27-28 ο ΠΑΟΚ θα παίζει στην
1: Ευρωλίγκα. Α, εντάξει, ναι, λέγω,
0: για και το... μάλιστα πήρε και την καλύτερη θέση, την πρώτη από τις τέσσερις ομάδες της Γενωρίας. Ο ΠΑΟΚ θα παίζει στην Ευρωλίγκα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και έδειξε φέτος ότι είναι ομάδα για Ευρωλίγκα.
1: Καλή ομάδα. Στο Ολυμπιακό στο Super Cup στο Abu Dhabi που έπαιξε με τη Real για το. Εντάξει,
0: το έχασε στο τέλος.
1: Στο τέλος το έχασε. Αγώνας για να γίνει ήταν αυτός, εντάξει, δεν γίνεται τώρα.
0: Φιλικά παιχνίδια τα λέω αυτά.
1: Την Πέμπτη ξεκινάνε επίσημα πια και Ευρωλίγκα θα έχουμε, Γιώργο. Και θα είναι και ωραία Ευρωλίγκα φέτος. Να ξέρεις.
0: Το πιστεύεις, ε?
1: Ναι, ναι, ναι. Και πέρυσι παρακολούθησα πολύ εγώ την Ευρωλίγκα. Μ' άρεσε πολύ.
0: Γιατί?
1: Είναι ωραία, ρε φίλε. Είναι ωραία παιχνίδια.
0: Ανταγωνιστικά
1: εννοώ. Ναι, ναι, ωραία παιχνίδια. Δηλαδή από τα 20 παιχνίδια, μάλλον 10 παιχνίδια, 12 που βλέπεις κάθε εβδομάδα, τα 9 είναι καλά. Είναι καλές ομάδες.
0: Μπρίζει τρίτο γκολ. Στην Γκένκ.
1: Καθαρίζει το μάτς εύκολα.
0: Τρίτο γκολ. Ο Μέχελε. Το τρίτο γκολ στο 63. Οπότε κλειδώσαμε
1: η
0: εδώ.
1: Η Ντουίσμπουργκ ανοίγει το σκορ με τη Βέχεν. Όποιον ενδιαφέρει. 0-1 στο 19. Γιατί παίζουν και αυτά ο κόσμος. Μην νομίζεις, φίλε μου.
0: Παίζουν, λες.
1: Παίζουν γιατί αυτά είναι τα μόνο που δεν έχουν και. Δεν πέφτουν πολύ πάνω οι μπουκ. Ξέρεις, δεν πέφτουν και πολλά λεφτά πάνω εκεί για να κάνουν τα δικά τους.
0: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι. Μιλάμε πάνε πολύ για το πέναλτι του Γιώβιτς, γιατί βλέπω και τα μηνύματα που λένε κλπ.
1: Ναι,
0: και
1: εγώ τα βλέπω.
0: Δεν λέμε τίποτα για το πείμα.
1: Ποιο πείμα?
0: Το γκολ που έβαλε.
1: Είναι ο Γιώβιτς, ναι, πείμα είναι. Τα λέγαμε έξω. Τα λέγαμε έξω.
0: Φίλε, πού την έστειλε την μπάλα?
1: Ναι,
0: όλοι όρθιοι.
1: Ναι, ναι, όλοι όρθιοι. Και γίνει το σώμα προς τα πίσω. Δεν είναι εύκολη κεφαλιά. Δεν είναι όπως ο Σάλιακα που τον εκτελεί.
0: Φίλε, έχει στείλει την μπάλα εκεί που.
1: Ναι, γιατί ο Σάλιακα είναι ωραίο γκολ του Σάλιακα, τον εκτελεί όμως. Του πάει η μπάλα στη μένη
0: αυτό είναι στην αντίθετη μεριά.
1: Ο Φρόριερ ήταν ο κάνει τσέντα, ναι. Και του δένει του Σάλιακα, του λέει πάρε βάλε, μην το χάσει. Και ο Σάλιακα σε εκτελεί, δηλαδή σαν να κάνει σούτ είναι. Του Γιώβιτς είναι ρε φίλε το σώμα του πίσω. Και πάει η μπάλα στο απέναντι παραθυράκι.
0: Δεν μπαίνει σε διαδικασία να τη δράσει ο τερματοφύλακας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το βλέπει όπω το βλέπουμε ναι, όλοι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το βλέπει όπω το βλέπουμε όλοι
1: δηλαδή, δεν είναι κεφαλιά δυνατή. Είναι όμω τόσο πολύ τεχνική, ρε φίλε, που πάει εκεί που πάει η μπάλα και δεν πιάνεται.
0: Όχι.
1: Γιατί μα φίλε να κάνει κίνηση, εκεί δεν πιάνεται φίλε. Οπ, Καλαμάτα τι έγινε τώρα εκεί. Τεράστια ευκαιρία για την Καλαμάτα. Σώζει ο Πένια, ε. Τεράστια ευκαιρία. Η πρώτη ειδικά.
0: Ναι,
1: το δεύτερο εντάξει πήγε πάνω του. Η πρώτη όμως είναι τεράστια ευκαιρία. Να το ξαναδεί στο replay, Γιώργο. Θα το δει και εσύ. Και είναι ο συνδυασμό, κοιτά.
0: Α, μπορεί να είναι offside.
1: Δεν είναι offside.
0: Δεν είναι.
1: Πάει να γυρίσει την μπάλα και την πιάνει ο Πένια.
0: Ο Πένια πολύ έξυπνα. Αντί να κοιτάξει πώς θα προστατεύσει την εστία,
1: ναι,
0: πιάνει,
1: ναι, ναι,
0: πιάνει
1: ναι, ναι.
0: την πάσα.
1: Ναι, ναι. Τον ψάρεψε ότι θα κάνει πάσα.
0: Ναι. Φοβερό.
1: Λοιπόν, είμαστε 9 λεπτά
0: πριν. Εκεί βλέπεις τρεις τελικές, λέει, Καλαμάτα στην εστία.
1: Έτσι. Ναι, ναι. Και
0: δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν παίζει μπάλα.
1: Παναθηναϊκός 5 στην εστία.
0: Εντάξει. Και...
1: Όχι, λέω ναι, εντάξει.
0: Πάει να πάρεις πρωτάθλημα, από εκεί πρέπει να περνάς. Τώρα εδώ είσαι ένα αμφιβόλο έχει βάλει το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Και θέλω να πω εδώ ότι Παναθηναϊκός Καλαμάτα, ο Παναθηναϊκός παίζει, να πούμε τη σύνθεση της ομάδας του Παναθηναϊκού, με Πένια, Καλάμπρια αριστερά, Κυριακόπουλο δεξιά, κλείφθηκε και αυτό στην Εθνική, Μαμφαντρόγγελε, Ντεβράη, Καμαρά αμυντικό χάφ με τον Κάνγκα, ο Λιβάη Γκαρσία δεξιά, ο Αντίνο αριστερά, ο Ναή πίσω από τον Τετέι.
1: Ό,τι καλύτερο έχει.
0: Δηλαδή και με την Ρεάλ να παίξει ο Παναθηναϊκός, με αυτούς να παίξει.
1: Ναι, ναι, ό,τι καλύτερο. Όταν μπορεί να είναι τραυματίας, δεν μπορεί να παίξει, οκ. Okay.
0: Δηλαδή...
1: Ό,τι καλύτερο έχει. Φίλε, σου είπα και νωρίτερα, αν δεν παίξεις, δεν είναι καμιά ομάδα εύκολη, φίλε.
0: Να, ο Παναθηναϊκός τώρα με στην περιοχή, ο Ναή, κάνει και τρίπλες, προσπαθεί να ξανακερδίσει την μπάλα. Δεν τα καταφέρει. Δηλαδή, κατεβαίνει παίξει... ο Καμαρά, κλέβει. Δεν υπάρχει φάουλ.
1: Αλλά αν δεν παίξει, αυτό που λέγαμε και εγώ πριν, αν δεν παίξει, δεν υπάρχει καμιά ομάδα εύκολη να κερδίσει μόνο με το όνομα. Το είδε σε παθιά, εκτό από Ολυμπιακό με τον Όφη.
0: Θέλω να πω γι' αυτό όμως για τον Παναθηναϊκό, το λέω αυτό γιατί αν δείτε στατιστικά που η Καλαμάτα έχει κάνει 9 τελικές 3 στην Εστία, ο Παναθηναϊκός έχει 70% κατοχή και η Καλαμάτα έχει 30%.
1: Ναι,
0: και το έχει κάνει 9 φάσεις.
1: Παίζει στην κόντρα.
0: Ναι.
1: Ναι, άρα, φίλε, αλλά να σου, κάτι, δε... να σου πω κάτι όμως. Στο τέλος σήμερα, σαν να έρθει έτσι, ο Παναθηναϊκός έχει 5-5. Το κυνηγάνε. Καταλαβες.
0: Το κυνηγάς.
1: Το κυνηγάνε οι άλλοι που λένε ότι περιμένουν διακοπή και ο Παναθηναϊκός διακοπή περιμένει κι αυτός. Και αυτός θα βελτιωθεί. Όλοι οι ομάδες περιμένουν διακοπή να βελτιώσουν πράγματα αν μπορούν. Και ο Παναθηναϊκός πάει καβάλα στο άλογο. Με 5-5. Έτσι δεν είναι. Λέω μέχρι τώρα.
0: Καλά, η χρονιά που πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα
1: ναι,
0: το πρώτο Παλμέδα, 9-9
1: ναι, ρε φίλε, όμως είχε ο Παναθηναϊκός τότε τις επιλογές που έχει τώρα ο Νίστρου.
0: Όχι, τίποτα δεν έχει. Μια δεκάδα να παίζει μπάλα.
1: Προχθές σου έβγαλε τον Νταμπόρδα και σου έβγαλε τον Γκαρσία. Δηλαδή ναι. Είναι ένας πάγκος που είναι σοβαρός. Καταλαβαίνεις.
0: Τώρα βγάζει τον. Ποιον βγάζει?
1: Τον Ναή.
0: Και βάζει τον Τέσσερς.
1: Τον Τέσσερς. Δηλαδή έχει υλικό να βάλει, να διαχειριστεί ο Νίστρουπ. Τώρα δεν είναι αγωνιστική, είναι, δεν λέμε τίποτα. Αλλά ο Παναθηναϊκός φέτος δεν είναι το χάλι το περσινό που έχει βγει το πρωτάθλημα. Ήταν εκτός πέντε αγωνιστική και είχε τη Λιβαδιά. Έτσι δεν είναι, εγώ. Τη Λιβαδιά κυνηγάει πέρσι ο Παναθηναϊκός, δεν θυμάσαι. Για να βγει τέταρτο, να μην πλέει.
0: Δεν την κυνήγα στην αρχή, την κυνήγα στο φλεβάρι.
1: Και αν δεν κάνει το διπλό στη Λιβαδιά, θα έχει μία απ' έξω.
0: Τέλος πάντων, ναι, έχει όμως άλλες προοπτικές.
1: Ναι, ναι, σωστό. Σωστό.
0: Άλλες απαιτήσεις. Και στο κάτω-κάτω τη γραφή ο Παναθηναϊκός είναι 17 χρόνια. Θα είναι 17
1: ναι,
0: χρόνια
1: ναι,
0: χωρίς
1: ναι.
0: Πρωτάθλημα, ρε φίλε.
1: Ναι, αυτό.
0: Άμα το χάσει και φέτος.
1: Πάμε στο διαλυματάκι μας, για να συνδεθούμε μετά
0: πάμε,
1: με το Αγρίνιο.
0: Πάμε.
1: Πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο, παιδιά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
10: Λοιπόν, Γιώργο, εδώ είμαστε. Να πούμε ότι η Σλάβια Πράγα με τη Βικτόρα γίνεται 2-1 στο 112, παρακαλώ. 12 λεπτά καθυστερήσει κάτισε.
11: Του Αθανασίου τον κόλλητο, πες.
10: Όχι, θα το πω τώρα.
11: 2-2.
10: 2-2. Αθανασίου ισοφάρισε για τον. Έληξε.
11: Τελικό.
10: Έληξε, τελικό, ε. Πάμε κατευθείαν τώρα Λίμπερο 107,4. Με Στεριάδη να ακούσουμε το Πανετολικό ΣΠΑΟΚ.
11: Πάμε.
10: Σε λίγο γίνεται σέντρα ή έχει γίνει, θα δούμε.
12: Για το Πανετολικό ΣΠΑΟΚ. Έλα, Στέλιο.
13: Λοιπόν, καλησπέρα για τρίτη φορά εδώ από το Αγρίνιο, από το κήπο του Πανετολικού. Οι δύο ομάδες έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο. Όλα έτοιμα για τη σέντρα. Πανετολικό ΣΠΑΟΚ, πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ και ο Πανετολικός που μέχρι τώρα ξεκίνησαν έχοντας από τρεις νίκες και μία ήττα μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Ο Πανετολικός έχει μία ακόμα ήττα στο κύπελλο, έχει αποκλειστεί νωρίς από την Καλαμάτα. Έχασε με 4-2 και έχει μείνει εκτός από τα προκριματικά ακόμα της διοργάνωσης του κυπέλου. Πάμε γρήγορα στις συνθέσεις των δύο ομάδων σε ένα κύπελλο το οποίο δεν είναι γεμάτο, δεν είναι και άδειο βέβαια. Είναι κάπου στη μέση η πραγματικότητα. Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει το παιχνίδι με τον Παυλέγκα κατά τα δοκάρια. Κέννη, Ελουστόν, τον Μιχαηλίδης και Μπάμπα στην άμυνα από δεξιά προς αριστερά. Στα χάφο Γιάκητς με τον Ζαφίρι. Ο Πέλκας μπροστά τους, στα φτερά Ζίβκοβιτς και τα Γαλάλη και στην κορυφή της επίθεσης ο Σερίφιν Διαγέ για τον δικέφαλο. Πανετολικός με Κουτσερέγκο τραματοφύλακα. Μαυρία στο δεξιά άκρο της άμυνας. Στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Αποστολόπουλος. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο Θημιάνης με Γκράναθ για τον Γιάννη Αναστασίου. Κόγιτς, Νακάμπα, Εράκοβιτς. Οι τρεις χαφ για τον Πανετολικό. Ο Πόκου δεξιά, Τζενέπο αριστερά και Μπάτζι στην κορυφή της επίθεσης για τον Πανετολικό. Ο οποίος έχει εκμεταλλευτεί μέχρι στιγμής άψογα το γήπεδό του, έχοντας 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης και την Καλαμάτα. Πήρε και το αίμα του πίσω για τον αποκλεισμό στο κύπελο, κερδίζοντας την Καλαμάτα εδώ. Όλα έτοιμα για τη σέντρα. Πάει ο κύριος Κατοίκος τώρα να αφήσει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Με τον Πανετολικό να είναι στη σέντρα και τον Μούσα Μπάντζι. Με τον Ιουσούφ Μπάντζι να είναι στο εναρκτήριο λάκτισμα. Με τρεις Αφρικανούς μπροστά ο Πανετολικός. Θα ποντάρει προφανώς και στην έκρηξή τους. Τους βλέπω και τους τρεις αρκετά καλά κορμιά. Ρυθμίζει το ρολόι του ο κύριος Κατοίκος και είμαστε έτοιμοι τώρα μόλις, νομίζω πέρασα και το μικρόφωνο. Έναρξη του αγώνα στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-0. Πέμπτη αγωνιστική του προαλήματος, ζωντανή μετάδοση για το Λίμπερο 107,4 με τον Ελουστόν τον απομακρύνει. Σε ένα σημείο όπου ο Ζήφκοβιτς θέλει να βγάλει την πλάτη σαν μέρα στον Ενδιαγέ. Ο Ενδιαγέ θα βγει από πίσω. Ενδιαγέ πατάει περιοχή, κρατάει ο Σενεγαλέζος. Ενδιαγέ πλασάρει, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, προλαβαίνει ο Κουτσερένκο. Πρώτη μεγάλη φάση στο μάτς στα 23 δευτερόλεπτα. Ο Κουτσερένκο προλαβαίνει τον Πέλκα πριν στείλει την μπάλα στην καινή εστία και ανοίξει το σκορ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο 23ο δευτερόλεπτο. Τσιμιάκη έμεινε κάτω, δεν σηκώθηκε ποτέ. Μπήκε ανάμεσα σε Θημιάνη και Γκράναθ. Ο Ενδιαγέ κράτησε την ισορροπία του. Προσπάθησε να γυρίσει τώρα κάτι μεταξύ πλασέ και πάσα. Έκανε ο Κουτσερένκο. Πήρε την μπουκιά από το στόμα του Πέλκα λίγο πριν σκοράρει. Πρώτη φάση στα 23 δευτερόλεπτα. Με τον Ενδιαγέ, ο οποίος έμεινε όρθιος στα σμπροξήματα. Δεν υπάρχει offside. Εδώ έχω και το tablet. Δεν μου φάνηκε και offside. Αλλά νομίζω πιο πολύ πάσα κάνει ο Ενδιαγέ. Πέφτει και στο έδαφος την ώρα που κάνει την πάσα. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Συνέχασε το παιχνίδι με το πλάγιο υπέρ του Πανετολικού από τα δεξιά. Γρήγορα ο Μαυρίας εκτελεί. Σε ένα σημείο που ο Μπάμπα θα διώξει. Παίρνει ο Νακάμπα. Έχει δώσει φάουλ ο Κατοίκος. Φάουλ του Οπόκου στο Μιχαηλίδη. Θα ήταν ιδανικά εδώ ο ΠΑΟΚ να έβρισκε ένα γκολ τόσο γρήγορα. Ο Κουτσερένκο τη γράπωσε την μπάλα πριν την στείλει ο Πέλκα στα δίχτυα. Ελουστόντο για τον Κένι. Κένι μπροστά είναι η πάσα για τον Ενδιαγέ. Και πάλι θα παίξει ένα μέρα με το Θημιάνη. Κρατάει ο Ενδιαγέ με το Θημιάνη. Χάνει την μπάλα. Θα πάρει ο Πανετολικός. Θα κάνει φάουλ ο Ενδιαγέ. Όχι, φάουλ υπέρ του Ενδιαγέ δίνει ο Κατοίκος. Φάουλ του Αποστολόπουλου πάνω στον Σενεγαλέζο. Ο Ενδιαγέ ζητάει φάουλ νωρίτερα από το Θημιάνη, από τον υπόπτη που ήταν μπροστά στη φάση. Στο δεύτερο λεπτό ένα φάουλ και τον ΠΑΟΚ σε θέση έξω δεξιά και βλέπω ξεκάθαρη πρόθεση να ανέβει ο ΠΑΟΚ ψηλά και αυτή τη στιμένη μπάλα με τον Ζήφκοβιτς και τον Κένι πάνω, και τον Πέλκα πάνω στην μπάλα. Η μπάλα είναι στημένη στα 35 μέτρα από την εστία του Κουτσερένκο. Ο Πέλκας υψώνει το δεξί χέρι. Και ο Μιχαηλίδης και ο Ελουστόντο μπροστά. Ο Πανετολικός πίσω για να αμυνθεί σε αυτή την πρώτη στατική φάση, στο τρίτο λεπτό στο Αγρίνιο. Πέλκας και Ζήφκοβιτς πάνω στην μπάλα για αυτή την εκτέλεση από τα δεξιά. Φεύγει από την μπάλα ο Ζήφκοβιτς. Ο Πέλκας κάνει πάσα στον άξονα. Ο Κένι έχει μείνει εκεί. Ο Κένι και πάλι για τον Πέλκα. Ο Πέλκας στη γωνία της περιοχής προσποιείται. Παραλίγο να χάσει την μπάλα. Κρατάει ο Πέλκας. Έρχεται στον άξονα. Ο Πέλκας κάθε την πάσα. Απομακρύνει ο Κόγιτς. Η μπάλα απομακρύνεται. Ο Ζήφκοβιτς την προλαβαίνει. Δεν την αφήνει να βγει πλάγιο. Την καλύπτει με το κορμί. Τον πιέζει ο Τζενέπο και τον αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα πίσω από το κέντρο στον Γύρι Παυλένκα. Ψιλοακαταλαβίστηκε αυτή η εκτέλεση. Έως χοντρό ακαταλαβίστηκε αυτή η εκτέλεση φάουλ. Κένι. Και πάλι μπαλιά στο χώρο για τον Ενδιαγέ. Και πάλι με το Θημιάνη στην πλάτη. Από δεξιά ο Ενδιαγέ με το Θημιάνη. Θα πάρει την εσωτερική. Ο Ενδιαγέ κρατάει την μπάλα ο Σενεγαλέζος. Γυρίζει για τον Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς για τον Ζαφίρη. Στον άξονα ο Χρήστος Ζαφίρης. Αφήνει για τον Ελουστόντο. Και ο Ελουστόντο πιεζόμενος παράλληλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης πάρα πολύ ωραία. Θα βγάλει την μπάλα με το δεξί για τον Ζαφίρη ανάμεσα στις γραμμές του Πανετολικού. Ζαφίρης. Για τον Κένι που έχει μείνει ψηλά. Ο Κένι έχει τον Ζήφκοβιτς δεξιά. Δεν τον βλέπει. Τώρα θα πάει η μπάλα εκεί με λίγη καθυστέρηση. Ζήφκοβιτς στο αριστερό. Για τον Κένι στη γωνία της περιοχής. Και πάλι Ζήφκοβιτς. Συγκλίνει προς τα μέσα. Η πάσα για τον Ζαφίρη στην περιοχή. Η ανατροπή και έχουμε corner out. Είναι corner. Πρέπει να υπάρχει. Είναι μακριά εδώ. Δεν μπορεί να έχω εικόνα. Κοντοστάθηκε ο υπότης. Κοντοστάθηκε ο Κατοίκος. Corner για τον ΠΑΟΚ. Το πρώτο στο ματς.
14: Αν δεν είναι corner, έχει και VAR.
13: Ναι, εννοείται. Όχι, συμφωνεί και ο Βαρίστας με το κόρνερ. Πάει στη δεξιά άκρη στη γωνία ο Πέλκας. Τώρα πάει ο Κένι για να εκτελέσει το κόρνερ. Είναι και ο Ζίφκοβιτς κοντά και ο Πέλκας λίγο πιο έξω. Με πάσα για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς και τον Πέλκα στη γωνία της περιοχής. Πέλκα στον άξονα για τον Ζαφίρι. Ο Ζαφίρης πιο αριστερά τώρα για τον Γιάκιτς. Ο Γιάκιτς πιο αριστερά για τον Μπάμπα. Από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Ο Μπάμπα θα κάνει τη σέντρα, η κόντρα και πάλι ο Μπάμπα δεν αφήνει την μπάλα να βγει πλάγιο. Γιάκιτς. Προσποιεί το Γιάκιτς, αλλάζει κατεύθυνση στην περιοχή ο Γιάκιτς. Ευκαιρία για τον Μπάμπα με τον Μπάμπα. Περνάει μπάλα από όλους. Διώχνει ο Αποστολόπουλος στο δεύτερο δοκάρι. Το έψαξε ο Πάουκ λίγο παραπάνω όπως θα έπρεπε. Και ο Μπάμπα νομίζω ότι θα μπορούσε να σουτάρει. Εδώ και πάλι ο Πάουκ κοντά στην περιοχή με τον Μπάμπα. Το σουτ του Μπάμπα, η μπάλα out. Στο πέμπτο λεπτό. Σαν εξτρέμο ο Μπάμπα κινήθηκε δεύτερη φορά. Το σουτ από τον Κανέζο, η μπάλα πέρασε αρκετά ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κουτσερέγκο. Ο Πάουκ μπαίνει δυνατά στο πρώτο πεντάλεπτο. Συνέχεια στο παιχνίδι με αυτή την εκτέλεση του ελεύθερου από τον Γευγένη Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο θα σημαδέψει στην απέναντι πλευρά. Τον Οπόκου, η κεφαλιά του Οπόκου κόβει ο Γιάκιτς. Παίρνει ο Ταχαάλι. Και ο Γιάκιτς προλαβαίνει το πλάγιο. Προλαβαίνει και παίζει για τον Ταχαάλι με τον Μαυρία. Καλύπτει ο Μαυρίας. Θα περάσει μπάλα από τα κάτω πόδια του Γιάκιτς από δεξιά ο Πανετολικός με τον Νακάμπα τώρα. Για τον Γκράναθ και τώρα Θημιάνης. Δεμπούτο για τον Κωνσταντίνο Θημιάνη. Μια εβδομάδα πριν παίξει του Πάουκ ο Θημιάνης. Σήμερα στον Πανετολικό ως ελεύθερος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο ο Κωνσταντίνος Θημιάνης. Θημιάνης στα όρια της περιοχής του Πανετολικού, αφήνει για τον Ακάμπα. Θα πάρει την κόντρα από τον Ενδιαγέ, εδώ παραλίγο να γίνει Ντέλε Μπασίρου ο Ανακάμπα. Να την πατήσει όπως την πάτησε ο Χαφτουάρη στην Τουμπά του Παοκάρης. Μαυρίας, ο αρχηγός του Πανετολικού στον άξονα. Ο Κόγιτς αφήνει πίσω και ακούει και την Μπινελή για την Εξάνδρα γιατί δεν έπαιξε την μπάλα προς τα μπρος και έπαιξε προς τα πίσω. Θημιάνης για τον Αποστολόπουλο. Αποστολόπουλος αριστερά για τον Τζενέπο. Τελικά θα πάρει εκεί με το κεφάλι ο Κόγιτς. Το πλάγιο είναι για τον Πάοκ, νομίζω. Όχι. Το πλάγιο είναι για τον Πανετολικό. Ο Ζαφίρης διαμαρτύρεται για να πάρει την κατοχή. Ένα πλάγιο στον πάγκο του Αλέσιο Λίστη μπροστά με τον Αποστολόπουλο. Για τον Κόγιτς. Και ο Κόγιτς πίσω για τον Θημιάνη. Και από εκεί ο Θημιάνης θα γυρίσει την μπάλα στον Κουτσερέγκο. Εδώ ο Πάοκ ανεβάζει ψηλά τις γραμμές του. Ξαφνικά η αμυντική τετράδα στη γραμμή του κέντρου. Με την μπάλα να είναι στις παρυφές της περιοχής του Πανετολικού ο Θημιάνης. Αλλαγή παιχνιδιού του Θημιάνη για τον Μαυρία. Όχι καλή αλλαγή, θα την προλάβει ο Μαυρίας. Θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Γκράναθ, τον Σουηδό. Κουτσερέγκο. Μέσα στην περιοχή του Πανετολικού η μπάλα. Είμαστε στο 7ο λεπτό στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-0. Κουτσερέγκο αριστεροπόδαρος θέλει να βρει στην κίνηση τον Οπόκου και η μπάλα από τον έναν goalkeeper στον άλλον. Μπλοκάρει ο Γύρι Παυλέγκα. Ελουστόντο. Ζαφίρης. Χαμηλά στο γήπεδο και ο Ζαφίρης. Η πρώτη γραμμή πίεσης εμποδίζει τον Πάουκ να βγάλει την μπάλα σωστά. Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα από τα αριστερά. Μπάμπα για τον Μιχαηλίδη και από εκεί πίσω ξανά η μπάλα πίσω στον Παυλέγκα. Παυλέγκα υποτυπώδη πίεση εκεί του Τζενέπο. Με το κεφάλι ο Γκράναθ προς τα πίσω για τον Κουτσερέγκο. Οριακά βγαίνει και μπλοκάρει ο Κουτσερέγκο.
14: Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στο στούντιο για να πούμε ότι το Καλαμάτα Παναθηναϊκός βρίσκεται στο 0-1. Το παιχνίδι πορεύει με αρκετές αλλαγές. Τώρα βγήκε και ο Τετέι, μπήκε ο Τσάπρας. Μάλιστα. Έχει βγει ο Ουναΐ, μπήκε ο Ντέσσερς, ο Κουάγκα, μπήκε ο Λούζα και ο Τετέι μπήκε ο Τσάπρας. Μάλιστα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος το 81 προηγείται χάρη στο γκολ του Τετέι από το 33. Να πω εγώ εδώ ότι ο Παναθηναϊκός
10: δεν έχει κλειδώσει το μάτς.
14: Δεν έχει κλειδώσει το μάτς και το γεγονός είναι ότι η Καλαμάτα στο δεύτερο ημίχρονο είναι πιο απειλητική από τον Παναθηναϊκό.
10: Ναι.
14: Έχει 5 τελικές, 2 στην εστία. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει τελική στην εστία. Κερδίζει κόρνερ, έχει κατοχή μπάλας. Έχει περιοριστεί κατοχή μπάλας. 57-43 στο δεύτερο ημίχρονο, που το 70-30 στο πρώτο.
10: Σωστό.
14: Και ο Παναθηναϊκός παίζει με τη φωτιά. Αυτό μόνο. Δίνουμε πάλι μικρόφωνο στο Αγρινίο.
13: Το έδαφος. Ο οποίος Ζαφίρης πρέπει να έχει χτυπήσει στην εξέλιξη της φάσης από μια κόντρα με τον Ακάμπα. Σηκώνει το Ζαφίρης. Σηκώθηκε ο Ζαφίρης, εντάξει, μην θέλουμε τώρα τέτοια πράγματα. Είμαστε στο 9 εδώ στο Αγρίνιο. Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-0. Ο ΠΑΟΚ είχε μια πολύ καλή στιγμή μόλις στα 23 δευτερόλεπτα. Πιο μεγάλη ευκαιρία από όσο φάνηκε και από τη ζωντανή ροή. Βλέποντας το replay. Τον Μπάτσο Νακάμπα αυτό πόνεσε. Τώρα βλέπω το replay. Θα εκτελέσει το φάουλο Κουτσερέγκο. Εδώ περιμένει κάτι ο κατοίκος, δεν ξέρω τι περιμένει. Αφού σηκώθηκε ο Ζαφύρης. Συνεχίζει το παιχνίδι. Μάλλον το πάτημα του Νακάμπα στο Ζαφύρη. Αλλά δεν πέσονταν η μπάλα, οπότε δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποια ποινή. Δεν πέσονταν το παιχνίδι. Κουτσερέγκο. Κεφαλιά από το Γιάκιτς. Ο Ζαφύρης πρώτος στην μπάλα. Ανοίγει δεξιά για τον Κένι. Πιέζει ο Τζενεπό. Κένι στο χώρο για τον Ενδιαγέ. Θα τη φέρει την μπάλα ο Ενδιαγέ μπροστά του. Κλείνεται από δύο. Κρατάει την μπάλα και την ισορροπία του Σενεγαλέζος. Θα χάσει. Θα πάρει ο Τζενεπό. Επιμένει ο Ενδιαγέ. Φάουλ που κάνει ο Ενδιαγέ. Κοινό σημείο των δύο ομάδων, Γιώργο και Κωνσταντίνε, ότι και οι δύο ομάδες έχουν Σενεγαλέζο επιθετικό. Ο ΠΑΟΚ έχει τον Ενδιαγέ και ο Πανετολικός έχει τον Μπάτζι. Ο Θημιάνης εκτελέσει τον φάουλ κοντά στον πάγκο του Γιάννη Αναστασίου. Στο δικό του μισό ο Πανετολικός. Πίσω η μπάλα στον Κουτσερέγκο. Εκτός περιοχής ο goalkeeper του Πανετολικού. Δεν πάει ο Ενδιαγέ. Του δίνει τον χρόνο του Κουτσερέγκο να παίξει για τον Γκράναθ. Πάει ο Πέλκα στον Γκράναθ. Ο Γκράναθ σε ένα γέμισμα. Ο Μπάμπα με τον. Ο Πόκου θα πάρει την κεφαλιά. Ο Μπάτζη θα χάσει. Παίρνει ο Μιχαηλίδης. Ξανά ο Πανετολικός θα κερδίσει από δεξιά με τον Πόκου. Βρίσκει λίγο χώρο. Κλείνεται από τρεις τώρα και ο Πόκου. Θέλει να περάσει τον Μπάμπα. Έχει βγει με την μπάλα πλάγιο. Ο Πόκου. Ένα ακόμα μεταγραφικό απόκτημα του καλοκαιριού. Από τα 16 συνολικά του Πανετολικού. 16 έφυγαν, 16 ήρθαν. Ναι, ομάδα και ο Πανετολικός. Πλάγιο με τον Μπάμπα Ράχμαν. Κεφαλιά από τον Μαυρία, η μπάλα παίρνει ύψος και πάλι κεφαλιά ο Ζαφύρης, κατεβάζει ο Μπάμπα. Ο Τάχα Άλλη θέλει να βρει συμπαίκτη, κόβει ο Κόγιτς. Ο Νακάμπα θα μαζέψει, θα ανοίξει για τον Τζενεπό, κακή πάσα του Νακάμπα. Ο Κένι σε καλύτερη θέση θα διώξει την μπάλα και γίνεται διεκδικήσιμη με Ζήφκοβιτς και Αποστολόπουλο. Ο Αποστολόπουλος θα πάρει την κεφαλιά, θα τη βγάλει την μπάλα πλάγιο. Πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, ο Τόλης Αποστολόπουλος. Πλάγιο στον πάγκο του Αναστασίου μπροστά με τον Μάγκο να κερδίσει μέτρα στο γήπεδο. Με τη συμπλήρωση 11 λεπτών στο παιχνίδι. Με τον Κένι στο πλάγιο. Τζόντζο Κένι στο πλάγιο. Μετράει τα 5 δευτερόλεπτα και την εκτέλεση ο κατοίκος. Θέλει να βρει τον Ενδιαγέ. Κόβει ο Αποστολόπουλος. Ο Τζενεπό θα πάρει υπό την πίεση του Κένι. Πέφτει ο Τζενεπό στο έδαφος. Το πέμπτο φάουλ. Εδώ ο Κένι έδωσε την επαφή στον Τζενεπό. Και έδωσε την ευκαιρία και στον κατοίκο να δώσει το φάουλ. Ενώ ήταν σε δύσκολη θέση, εύκολα έδωσε το φάουλ και ο Κένι θα μπορούσε να αποφύγει την επαφή. Κάπως έτσι θα βγει και από μια δύσκολη γωνία του γηπέδου Πανετολικός με τον Κουτσερέγκο.
12: Τώρα που σ' άκουσα να λες 16 μεταγραφές έκανε ο Πανετολικός. Άρα ο Ολυμπιακός, Ηρακλής, ΠΑΟΚ και Πανετολικός σύνολο είναι καμιά 70. Είναι ωραίο θέμα να δούμε πόσες μεταγραφές έκαναν όλες.
13: Βάλε και Παναθηναϊκό με 13-14.
14: Ω, παραπάνω Παναθηναϊκός νομίζω.
12: Είναι ωραίο θέμα 15. Αυτό, να το δούμε λίγο. 16 μεταγραφές Πανετολικός, Μπράβο.
13: Ο Εράκοβιτς θα κερδίσει, ενώ αρχικά έχασε, ξανακέρδισε, Μπάτζι. Θα χάσει ο Μπάτζι, αλλά από τις κόντρες θα πάρει ο Κόγιτς. Για τον Πανετολικό στη μεσαία γραμμή. Ο Κόγιτς ζητάει την μπάλα, ο Θημιάνης του τη δίνει ο Κόγιτς. Και ο Θημιάνης για τον Γκράναθ. Μαυρίας και πάλι για τον Γκράναθ. Και ο Σιδός για το Θημιάνη, όλα αυτά γύρω από την περιοχή του Πανετολικού. Θημιάνης σε μια διαγώνια πάσα για τον Μαυρία, ωραία πάσα του Θημιάνη, κατεβάζει ο Μαυρίας και κάνει και πάσα για τον Οπόκου. Και πάλι ο Μαυρίας για τον Κόγιτς, αλλαγή παιχνιδιού του Στάγιτς. Ο Κένι προς τα πίσω, δίνει κόρνερ ο Κένι, χωρίς λόγο ο Κένι. Αν θυμάμαι καλά πρέπει να είναι τρίτο μάτς συνεχόμενο που το κάνει αυτό ο Κένι. Να δώσει έτσι ένα πολύ εύκολο κόρνερ στον αντίπαλο. Ενώ θα μπορούσε να την κοντρολάρει την μπάλα, να τη διώξει. Ο Κένι και με τον Άρη είχε κάνει κάτι ανάλογο και στο Περιστέρι έκανε κάτι ανάλογο. Κόρνερ για τον Πανετολικό το πρώτο στο μάτς το 14. Δεν είναι εποχή και γενικά στον ποδοσφαίρο δεν πρέπει να δίνεις στατικές μπάλες στον αντίπαλο για να γεμίσει την περιοχή σου. Ο Εράκοβιτς θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ, το πρώτο για τον Πανετολικό στο μάτς. Η εκτέλεση του Εράκοβιτς θα διώξει ο Ενδιαγέ στο πρωτοδοκάρι. Μπάλα από την απομάκρυνση στο κέντρο έφτασε. Ο Αποστολόπουλος με το κεφάλι την απομακρύνει και τρέχει ο Ζήφκοβιτς να την προλάβει. Όχι, είναι πλάγιο. Εδώ λίγο ήθελε να την πει ο Ζήφκοβιτς για να γίνει φάτσα με τον Κουτσερένκο από το κέντρο. Ο Ζήφκοβιτς, ο οποίος ήρθε τώρα από τα αριστερά, εκτέλεσε και γρήγορα το πλάγιο. Γιάκιτς για το Ζαφύρι. Μιχαηλίδης. Στον χώρο που κινείται η σέντρα του αγώνα, ο Μιχαηλίδης για τον Ελουστόντο. Κένι. Για τον Ελουστόντο και πάλι, και ο Βάσκος για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης σε μια παλιά στην πλάτη της άμυνας. Δεν υπάρχει offside. Από κανονική θέση ο Ταχάλη, αλλά δεν κάνει καλό κοντρόλ. Ο Γκράναθ καταφέρνει την τσιμπάει την μπάλα από πάνω του και τη στέλνει στον Κουτσερένκο. Εδώ πάρα πολύ καλή πάσα του Μιχαηλίδη.
14: Πάντως στο ερώτημα που θέσαν οι φίλοι στο Λίμπερο, να πω εγώ ότι πρώτος σε μεταγραφής είναι ο Ηρακλής 23. Ολικό lifting στην παραμονή στην κατηγορία, για να παραμείνει στην κατηγορία. Η Καλαμάτα έχει κάνει 21, λογικό είναι γιατί οι δύο ομάδες ανέβηκαν. Ο Βόλος 18, ο Πανετολικός όντως έχει κάνει 15, Λεβαδιακός 14, Ολυμπιακός 12, ΑΕΚ 10, Παναθηναϊκός 9. Άρα δαπανηρές. Αυτή είναι η αριθμή. Και πάμε και στον Παναθηναϊκό, γιατί το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη. Το Καλαμάτα Παναθηναϊκός είναι στο 85. Είναι στο 0-1, στο 88 είναι, συγγνώμη, τώρα μπαίνουμε στο 21.
10: Ναι, παραμένει το 0-1.
14: Παραμένει το 0-1, αλλά Παναθηναϊκός 13-5, 12-3 η Καλαμάτα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός παίζει με τη φωτιά γιατί κερδίζει με ένα γκολ. Ναι. Και όσο κερδίζει με ένα γκολ, ο αντίπαλος, ναι, ακόμα και στην τελευταία, ναι, κατηγορία, ναι, να είναι, ελπίζει.
10: Λοιπόν, να πούμε ότι καθαρίζει το Μάση Βιγερεάλ 3-1, στο 89 του μπήκε τον γκολ.
14: Πάτε μπορεί ημίχρονο με τη Χοφενχάιμ 2-0.
10: Ωραία. Λα Κορούνια Μπέτς παραμένει το 0-1 στο 83. Κάτι άλλο.
14: Υπάρχουν στα
10: μικρά. Λαμπρίζ τελειώνει αυτό το 3-0, δεν αλλάζει κάτι. Το τελικό περιμένουμε να δούμε μόνο.
14: Στην Πορτογαλία έχουν ξεκινήσει πολύ ώρα δεύτερο ημίχρονο. Δύο οι Πορτογαλικά είναι η Εστορίλ με την Καζαπία 0-0 και η Σάντα Κλάρα με την Μπράγκα 0-0.
10: Και έχει ματσάρα το βράδυ, ε.
14: Και η Πολωνία βέβαια. Έχει Μπενφίκα Πόρτο.
10: Πόρτο Μπενφίκα.
14: Έτσι.
10: Ματσάρα.
14: Λεχ Πόσναν με την Ράντομ είναι ισοφαρίζει Λεχ Πόσναν 1-1 στο 3. Στο 3 είναι το μάτς, είναι 1-1.
10: Στο 3.
14: Ναι, στο 3.
10: Τι λέει, ρε φίλε.
14: Τώρα μπήκαμε στο 4ο λεπτό, 3 και κάτι. 1-1.
10: Ναι.
14: Λοιπόν, να φαντάζεσαι να μείνει 1-1, το έχει παίξει over αυτό.
10: Για να μείνει εκεί, ε.
14: Έχω δει τέτοια. Η Μπεσίκτας μείωσε 2-1, αλλά νομίζω ότι τρώει και τρίτο τώρα. Αν είναι το τρίτο, έχει μπερδευτεί η κατάσταση. 1-0 γκέζ δεν πετυρίζει σπορ. Και η Μπεσίκτας νομίζω πως τρώει τρίτο γκολ. Μόλις το επιβεβαιώσω θα σας το πω. Ο Ερυθρός Αστέρας κλείδωσε το μάτσο 55, είναι στο 3-0 με τη Ραντίνσκι. Η Μπεσίκτας είναι στο 59, έχει χρόνο, δεν ξέρω αν θα μετρήσει το τρίτο γκολ μονάχα. Ημίχρονο η Δυναμό Βουκουρεστίου με την Φαρούλ, 2-0 ημίχρονο. Και από εκεί και πέρα τα παιχνίδια είναι ίσονο σημασία. Στην Ουρουγουάη η Τσερίτα με τη River Plate Ουρουγουάη είναι στο 0-1 στο 58. Υπάρχουν παιχνίδια στην Κροατία. Η Δυναμό Ζάγκρεπ κερδίζει να 0 την Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ.
10: Δερμπάκι, ναι, τοπικό. Εντάξει, Λοκομοτίβα βέβαια δεν είναι η ομάδα που είναι η.
14: Τη Αμέντ Σπορ το γκολ θα μετρήσει.
10: Άρα 3-1, καθαρίζει το
14: 3-1. Λοιπόν, πάμε, πάμε στο
10: Αγρίνιο.
14: Στο Αγρίνιο και θα μεταφερθούμε ξανά να δώσουμε το τέλος
10: τελικό. Ναι, ναι, ναι. Πάμε.
13: Αφήνει κοντά για τον Κόγιτς. Και ο Κόγιτς για τον Θημιάνη και πάλι. Θημιάνης για τον Γκράναθ. Σουηδός πίσω για τον Θημιάνη. Ο Πάουκ πάει να πιέσει λίγο πιο έντονα τώρα. Με τον Ενδιαγέ στο Θημιάνη, με τον Ζήφκοβιτς στον Αποστολόπουλο. Ο Αποστολόπουλος πήγε να κάνει προς την πάσα το μετάνιος και αφήνει για τον Θημιάνη. Στο 18 στο Αγρίνιο. Πανετολικός Πάουκ 0-0. Κουτσερένκο. Με το αριστερό θέλει να βρει τον Μαυρία, θα πάρει την κεφαλιά του Μαυρία. Κόβει ο Πάουκ με τον Μπάμπα, παίρνει με τον Γιάκιτς. Ο Κροάτης αφήνει πίσω και τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Ελουστόντο. Στον άξονα για τον Ζαφίρι. Ο Ζαφίρης ακριβώς στο χώρο του κέντρου, στη μεσαία γραμμή. Αφήνει για τον Γιάκιτς. Γιάκιτς απλώνει αριστερά για τον Μπάμπα. Μπάμπα ανάμεσα στις γραμμές για τον Πέλκα που χαμήλωσε για να πάρει μπάλα. Πέλκας. Για τον Ζαφίρι και πάλι έχει ακροβοληθεί ο Κένι. Και εσωτερικά στον Ζήφκοβιτς πάει μπάλα. Ζήφκοβιτς, ωραία, πάσα για τον Κένι στην περιοχή. Ο Κένι, ευκαιρία για τον Μπάουκ. Κρατάει ο Κένι για τον Ενδιαγέ. Ενδιαγέ τα κουνάκι. Ο Μπάμπα τσιμπάει για τον Ταχάλι. Ο Ταχάλι θα προσποιηθεί. Όχι, θα χάσει την μπάλα ο Σουηδός. Τον έκοψε ο Πόκου. Και στην κόντρα ο Γιάκιτς καλύπτει τα νότα του Μπάμπα και παραχωρεί πλάγιο. Ο Μπάουκ και πάλι βρήκε χώρο. Πάτησε περιοχή και πάλι δεν έγινε η κατάλληλη επιλογή.
12: Ο Μπάμπα μπορούσε να κάνει και σουτ εκεί.
13: Εννοείται. Και ο Ταχάλη νομίζω θα μπορούσε, αλλά. Από το Ταχάλη είναι ένα παιδί το οποίο σίγουρα από το σουτ και την τρίπλα σίγουρα είναι το στοιχείο του να προτιμήσει την τρίπλα ακόμα και με κενό τέρμα. Λάθος του Πανετολικού. Ο Κένι με το κεφάλι που έχει ξεκινήσει καλά το μάτς. Με ξέρει το κόρνερ που έδωσε. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά ο Τζόντζο Κένι. Θα πιέσει ο Ζήφκοβιτς ψηλά. Ο Νακάμπα θα παίξει για τον Αποστολόπουλο. Και τώρα από αριστερά ο Τζενεπό. Για τον Πανετολικό. Αφήνει πίσω για τον Κόγιτς. Ο Κόγιτς για τον Θημιάνη. Στο μισό του Πανετολικού η μπάλα. Θημιάνης για τον Γκράναθ. Δεξιά η μπάλα για τον Μαυρία. Ο Μαυρίας τον πιέζει ο Ταχάλη. Στο έδαφος ο Μαυρίας θα πάρει το φάουλ. Ο Σουηδός κάνει φάουλ πάνω στον αρχηγό του Πανετολικού. Στη μεσαία γραμμή.
12: Καθυστερείς παίζουμε στη Νίκαια. Καλαμάτα Παναθηναϊκός παραμένει 0-1. Ημίχρονο στο Ιβανόφιο. Ηρακλής Μπάλκαν 45-47 για τα Μαυροσκούφια.
13: Γκράναθ. Ο Πανετολικός από την αρχή ξεκινά την επίθεση του με τον Ακάμπα. Θα προσποιηθεί στον Ντιαγέ. Κρατάει ο Νακάμπα. Θέλει να κλέψει τον Ντιαγέ. Η πάσα για τον Μαυρία. Μιχαηλίδης θα κάνει ωραίο τάκλιν. Θα χτυπήσει την μπάλα πάνω στον Εράκοβιτς και θα πάρει το πλάγιο. Πλάγιο τον ΠΑΟΚ. Ενώ ο Αναστασίου ζητάει από τους παίκτες του να βγουν ψηλά να πιέσουν. Εδώ ο Μαυρίας ήθελε το πλάγιο υπέρ του, αλλά ξεκάθαρα η μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Μιχαηλίδης από μακρινή. Διεκδικεί σημεία παλιά. Ο Δημιάνης τελευταίος με το κεφάλι. Κάνει λάθος, παίρνει ο ΠΑΟΚ με Πέλκα. Κρατάει ο Πέλκας παρά την πίεση του Κόγιτς. Ωραία θα βρει τον Κένι. Ο Κένι κλείνεται. Θα γυρίσει πίσω για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο θα βγάλει την μπάλα από δύσκολο σημείο. Γιάκιτς για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα δεν έχει μπροστινή πάσα, έχει παράλληλη πάσα. Θα παίξει για τον Γιάκιτς. Γιάκιτς για τον Πέλκα. Ωραίο.
14: Διακόπτουμε τους φίλους μας στο Λίμπερο για να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός νίκησε στην Καλαμάτα. Θεωρώ πως νίκησαν και ο Ολυμπιακός στη Λιβαδιά.
10: Δύσκολα, δύσκολα με κακή εμφάνιση.
14: Ναι, και η ΑΕΚ στο Βόλο και οι τρεις έχουν περάσει επαγγελματικά, θα έλεγα. Μόνο που στο Βόλο υπάρχει και δήλωση του Δημάρχου. Ο γνωστός βέβαια, ο Αχιλλέας Ομπέος, έχει κάνει δήλωση. Να την διαβάσω. Θα γίνει καταγγελία στον εισαγγελέα για τη συμμετοχή Τζίλου και Πολυχρόνη στο διπλό της ΑΕΚ. Υπάρχει αλλίωση αποτελέσματος. Αυτά τα πέναλτι δίνονταν τη δεκαετία του 2000 και του 1990. Είναι ντροπή, ντροπή, ντροπή η ΑΕΚ να κερδίζει έτσι. Η Κοσμοτέ δεν έδειξε τη φάση. Αν κάποιος πει ότι είναι πέναλτι, εγώ δεν ξαναπηγαίνω στο γήπεδο.
10: Εγώ θα πω ότι είναι πέναλτι, να μην ξαναπάρει στο γήπεδο.
14: Εντάξει.
10: Δεν αλείψα από κανέναν, ναι. Εντάξει, να τα λέμε όλα.
14: Ο Γιώβιτς δίθηκε μαϊμού και πήρε ένα πέναλτι μαϊμού.
10: Ναι.
14: Παίχτηκαν εκατομμύρια ευρώ στο διπλό της ΑΕΚ.
10: Ξέρει από εκατομμύρια ευρώ ο Μπέος.
14: Δεν ξέρω. Εντάξει.
10: Ξέρει από στοιχήματα.
14: Ο Μπέος είχε κάνει.
10: Αν και πει, έχει πει δεν παίζω, αλλά ξέρει. Αν λέει τώρα παίχτηκε εκατομμύρια ευρώ, τα ξέρει αυτά. Μάλιστα. Δηλαδή, τι θα παίζανε στο άσο, θα παίζανε τον άσο του Βόλου οι παίχτες του στοιχήματος.
14: Δηλαδή, όλος ο πλανήτης ασχολήθηκε με το.
10: Δηλαδή, θα παίξουν Ολυμπιακό διπλό, Παναθηναϊκό διπλό, ΠΑΟΚ διπλό, ΑΕΚ διπλό. Δηλαδή, τι θα παίξει ο κόσμος τώρα, του λέω, μας λέει ο Μπέος. Παραμύγει για τη σκαλή μας.
14: Τον άσο του Βόλου.
10: Α, μήπως το είχε παίξει ο Μπέος. Το άσο του Βόλου.
14: Μου, αλλά μήπως.
10: Λέω.
14: Ένας Βολιώτης μπορεί να
10: το παίξει. Εγώ θα πω λοιπόν είναι πέναλτι, άμα να μας αδειάσει τη γωνιά.
14: Μάλιστα.
10: Όχι σαν δήμαρχος, γιατί σαν δήμαρχος είναι καλός. Μου έχουν πει στον Μπέο ότι στο Βόλο κάνει καλή δουλειά. Σαν δήμαρχος. Αλλά στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, εντάξει, όταν δεν πάει καλά η ομάδα, τα βάζει με όλους τους άλλους.
14: Μάλιστα.
10: Δηλαδή δεν ήταν offside το κολπακύριο του Βόλου.
14: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
10: Αφού ήταν μπροστά.
14: Τέλος πάντων. Εγώ διαβάσα τη δήλωση του Δημάρχου.
10: Εγώ απάντησα που λέει: αν βρεθεί ένας να πει ότι είναι πέναλτι, το λέω εγώ. Για να είμαι Βασίλης.
14: Να ξαναπάει στο γήπεδο. Να
10: μην ξαναπάει γήπεδο. Για πάμε.
14: Κάνεις τέτοια ζημιά στον Μπέο, ρε φίλε.
10: Ναι.
14: Δεν τρέπεσαι λίγο.
10: Όχι.
14: Όχι, ε.
10: Πάμε. Λοιπόν, και Αχιλλέας φίλος
14: πάμε,
10: μου.
14: Πάμε Λίμπερο.
10: Τον είχα γνωρίσει παλιά από τα μπουζούκια που είχε στην Αθήνα. Ναι.
14: Πού, κάτω στη τελειώ. Στο πώς το λέγανε.
10: Και στην παραλία που είχε.
14: Στο Ρίμπας.
10: Στο Ρίμπας και το Ρίμπας στο Ιθάκι που είχε ένα μαγαζί. Το είχα
14: γνωρίσει. Στην δεκαετία του 90 ξανάξει. Λα Κορούνια Μπέτις έγινε 1-1, το ξέρεις αυτό.
10: Ναι, το ξέρω, το είδα. Και όταν ήταν πρόεδρο στον Παρνίων το είχα γνωρίσει τον Μπέο.
14: Ναι. Ναι. Φύγει, νέας, καλέ... και τέτοιο,
10: ναι. Για πάμε, πάμε Λίμπερο.
13: 10 του ΠΑΟΚ στο μισή του Πανετολικού, πάρα πολύ εύκολα. Ζαφίρης για τον Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς κάνει κίνηση, ο Γιάκητς εσωτερικά. Ζήφκοβιτς στον άξονα, ζυγλίνει προς τα μέσα. Εδώ υπάρχει φάουλ του Τζενεπό. Τον κράτησε από τη φανέλα. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ στα 35 μέτρα από την αιστεία του Κουτσερένκο. Παρατηρήσει του κατοίκου για το κράτημα της φανέλας του Τζενεπό στον Ζήφκοβιτς. Η μπάλα σε θέση έξω δεξιά. Έχω την εντύπωση πάντως, Γιώργο και Κωνσταντίνη, ότι λίγο νωρίτερα στη φάση με τον Μπέλκα το σκέφτηκε το σούτ ο Ζήφκοβιτς που την έφερε στο αριστερό. Τουλάχιστον αυτό φάνηκε από τη γλώσσα του σώματός του.
12: Παίζει με τα νεύρα μου, Στέλιο.
13: Λοιπόν, φάουλ και τον ΠΑΟΚ σε καλό σημείο για να γεμίσει με ανάποδο πόδι ο Ζήφκοβιτς στο 24. Είναι και ο Μπέλκας πάνω στην μπάλα. Γεμίζει η περιοχή του Κουτσερένκο. Φεύγει από την μπάλα ο Ζήφκοβιτς, εκτελεί ο Πέλκας, δεύτερο δοκάρι, ο Κουτσερένκο θα τη βρει και θα την βγάλει κόρνερ. Όχι, out. δεν την έχει βρει. Μένα, πώς μου... Εδώ οι παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν περικυκλώσει τον κατοίκο. Μόνο μου φάνηκε ότι τη βρήκε, παιδιά, δεν ξέρω.
12: Να δούμε το κοντινό το πλάνο.
13: Ναι. Ή το κάνει τόσο αληθοφανές. Για να δω. Πρέπει να την έχει βρει.
12: Να βρίσκει, ναι, γιατί αλλάζει λίγο πορεία η μπάλα.
13: Ναι, γιατί είπαμε ότι αν βγει. Θα γίνει το λάθος, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ζαφίρης μες στην περιοχή. Ζαφίρης το γύρισμα. Ζίβκοβιτς το σουτ. Κόντρα στα κορμιά. Δεν πάει η μπάλα στην εστία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο 25. Την πετάει στα σκουπίδια από το κλέψιμο του Ζαφίρη ψηλά. Ο Ζίβκοβιτς δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Πάνω στο Δημιάννη το σουτ. Πολύ μεγάλο λάθος. Στα όρια της περιοχής του Πανετολικού. Τεράστια ευκαιρία από το κλέψιμο του Ζαφίρη. Ο ΠΑΟΚ και πάλι στην επίθεση με τον Ταχάλη. Συγκλίνει προς τα μέσα σου είδος. Θέλει να βρει λίγο χώρο. Ο Άλλη αλλάζει παιχνίδι. Όχι, όχι καλά. Ο Αποστολόπουλος θέλει την μπάλα στον Κένι όμως. Κένι για τον Ζίβκοβιτς. Από δεξιά, Ζίβκοβιτς. Η σέντρα στην περιοχή. Διώχνει ο Δημιάννης με το κεφάλι. Ο Κένι θέλει να επαναφέρει. Επαναφέρει για τον Ζίβκοβιτς. Με το κεφάλι πάσα για τον Γιάκιτς. Γιάκιτς σε ένα γέμισμα. Η μπάλα θα πάρει πάρα πολύ ύψος. Κουτσερέγκο εκεί που πήγε η μπάλα. Εύκολη λία. Εδώ ο Γιάκιτς πιο πολύ ήταν από μάγκριση παρά σέντρα από εκείνο το σημείο. Και τώρα θέλει να παίξει τη μετάβαση ο Πανετολικός. Με τον Ακάμπα και τον Οπόκου. Αφήνει την ιδέα τη μετάβαση και πάει και πάλι σε σετ παιχνίδι ο Πανετολικός. Με τον Κόγιτς. Για τον. Γκράναθ και πίσω στο Κουτσερέγκο λίγο νωρίτερα. Νομίζω ότι είναι πιο μεγάλη ευκαιρία από τη μεγάλη ευκαιρία του πρώτου λεπτού.
12: Ναι, βέβαια.
14: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Χριστοφιλέα.
15: Είμαι χαρούμενος όταν χάνουμε, μάλλον. Όμως τους είπα να μην ανησυχούν γιατί η ομάδα δείχνει ότι μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο και με ομάδες σαν τον Παναθηναϊκό και όλες τις μεγάλες ομάδες. Το αποδείξαμε και σήμερα και σίγουρα θα δουλέψουμε πολύ, θα έλεγα. Και σε ένταση αλλά και σε ποιότητα, ούτως ώστε να φτάσουμε και εμείς σε αυτό το επίπεδο που μπορούμε.
16: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Λοιπόν, πριν δώσουμε το μικρόφωνο στο Λίμπερο και πάλι για το παιχνίδι του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ, με τον Πανετολικό να έχει κερδίσει τώρα ένα φάουλ, να ρίξουμε μια ματιά για το πώς εξελίσσονται μερικά παιχνίδια. Η Πάντερμπορν είναι 2-0 στο ημίχρονο με τη Χόφενχάιμ. Πανετολικός ΠΑΟΚ στο 0-0. Πάμε να ακούσουμε Νίστρουπ.
17: Τύχη ομάδα του και τη νίκη που πήρε σήμερα κόντρα στην Καλαμάτα. Τι κρατάει από τη σημερινή αναμέτρηση και τι είναι αυτό που θέλει να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του Παναθηναϊκού μετά τη διακοπή, ώστε να γίνει ακόμα καλύτερη ομάδα.
18: What we keep is the winning mentality. Now it's 8 games in a row. If you take the cup and European qualification games in it, which is excellent, that cannot be done better. When we travel to Czech Republic to play Hradec away, we had 8 games every third, fourth day after that, and we won every one. We have had some really, really good performances. This one, it needed to be a win in in the ugly way with the hard work. It was a difficult game. Kalamata made it very, very difficult for us. For sure, we could have done better, but. I will not take anything away from the guys. We have won clear and in many other games. Today it was the tough way, and that's also needed in the Greek league to win an away game with one goal.
19: Κρατάμε καταρχάς την νοοτροπία νικητή. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε πλέον 8 νίκες σε 8 παιχνίδια. Βάζω και τα ευρωπαϊκά μαζί. Και μετά από το παιχνίδι στην Τσεχία με τη Χράντετς. Κάνουμε ωραίες εμφανίσεις. Από εκεί και πέρα η σκληρή δουλειά συνεχίζεται. Η Καλαμάτα μας δυσκόλεψε. Ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος. Ενδεχομένως να μπορούσαμε και καλύτερα. Αλλά αυτό το οποίο κρατάω είναι την απόψινή μας νίκη. Εκτός έδρας.
17: Ο Παναθηναϊκός εδώ και 2 μήνες έχει δώσει πολλά παιχνίδια. Τετάρτη, Κυριακή, Ευρώπη, Ελλάδα, κύπελο, πρωτάθλημα. Θέλω να μου πει ο ίδιος αν πιστεύει ότι η διακοπή αυτή θα βοηθήσει την ομάδα να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο.
18: Difficult to say. I think we are four teams playing in Europe. Us, Ofi, Olympiakos and AEK Athens, and our European league phase has not even started like it has for the three other opponents. So there is no excuses, but I would like to continue. We don't need the break, but the break is there. And then we need to make sure that we get out in the best possible way with some important games to start with a derby away in Athens.
19: Είναι δύσκολο να το πω. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν τέσσερις ομάδες οι οποίες παίζουν στην Ευρώπη. Είναι η ΟΦΗ, είναι η ΑΕΚ, είναι ο Ολυμπιακός και εμείς. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε ακόμα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις μας τις ευρωπαϊκές. Αλλά η διακοπή υπάρχει ούτως ή άλλως. Ξεκινάμε και συνεχίζουμε με μια άλλη ακόμη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.
10: Λοιπόν, Γιώργο, και μετά το. Ναι, το είπε. Μετά επανερχόμαστε. Από διακοπή έχουμε το μεγάλο, το κλασικό, ε.
14: Έτσι.
10: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
14: Έτσι. Να δούμε λίγο πρόγραμμα.
10: Να δούμε πρόγραμμα. Δεν έχουμε κάτι στο Αγρίνιο. Θα συνδεθούμε πάλι σε λίγο με το Λίμπερο, 107,4. 0-0 παραμένει σε 29-30. Λοιπόν,

0: Κηφισιά Πανετολικός, Άρης Βόλος, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Αυτά είναι τα παιχνίδια ναι. που θα γίνουν αμέσως, η έκτη αγωνιστική που θα γίνει
1: μετά. Το πιο σημαντικό είναι το ντέρμπι το.
0: Μάλιστα. Στην επόμενη, στις 17 του μηνός, έχει Λεβαδιακό Βόλο, Ατρόμητο ΑΕΚ, Καλαμάτα Όφη.
1: Ατρόμητο ΑΕΚ, να πούμε, μπορεί να αναβληθεί το παιχνίδι, μπορεί να αναβληθεί. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχει μάθει. Ο Νίκο Ξαριστή αναβολή. Είπε ότι θα κάνει φανταστή αναβολή, θα την πάρει. Ναι. Γιατί θα πάει να παίξει τα δύο μάτια στην Αγγλία για να μην πηγαίνει να έρχεται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η εβδομάδα δύο παιχνίδια. Ναι. Με τη Σαχτάρ στο γήπεδο τη Τσέλση και με τη μετά καπάκι με τη Σίτη. Ναι, και σου λέει για να μην πηγαίνει να έρχομαι τώρα στην Αθήνα και στην Αγγλία στα ταξίδια, θα μείνει εκεί μια εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Πανετολικό Ολυμπιακό, Καλαμάτα Όφη, Πανετολικό Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό Αστέρα Τρίπολη και Φυσιά Άρη, Πάο Κυρακλή.
1: Αυτά μιλάμε για Οκτώβριο, έτσι έγινε.
0: Αυτά μιλάμε για τις 10 και τις 17, χοντρικά το λέω τώρα.
1: Το λέω γιατί η Καλαμάτα ακόμα θα παίζει εκτός έδρας. Τυπικά γηπεδούχος, από Νοέμβριο, από ό,τι λένε στην Καλαμάτα, θα είναι το γήπεδο έτοιμο.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι οι δύο αγωνιστικές. Να μην το πάω παραπέρα. Να πάω μόνο το κύπελο, να δω πότε έχει αγωνιστική. Γιατί έχει. Όχι, το κύπελο πάει μακριά. Πάει 27 του μηνός. Πάντως για το κύπελο. Ναι, όχι, δεν υπάρχει αγωνιστική. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που λέτε, παιδιά, είναι στις 2 Δεκεμβρίου. Έτσι. Γιατί υπάρχει και η ΑΕΚ που παίζει κύπελο και πρέπει να παίζει και η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στις 28. Α, η ΑΕΚ έχει και ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο στις 28 δεκάτου.
1: Ναι, το κύπελο είναι τότε, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα μια βόλτα από το Αγρίνιο. Πάμε. Να δούμε τι γίνεται.
2: Πάρει τώρα την μπάλα ο αρχηγός του Πανετολικού. Μαυρίας. Ο Εράκοβιτς αφήνει για το Θημιάνη, ο οποίος θα περάσει τη μεσαία γραμμή. Θα πάρει όλο το διάδρομο ο Θημιάνης και αριστερά για τον Τζενεπό. Τζενεπό με τον Κένι τώρα στον ασμέναν, ο Τζενεπό. Κάνει πίσω βήματα ο Κένι, πατάει περιοχή ο Τζενεπό. Θα τον κόψει ο Πέλκας που ήρθε να βοηθήσει. Προς την πάσα θα περάσει για τον Ζιβκοβιτς. Ζιβκοβιτς στον άξονα για τον Γιάκιτς. Γιάκιτς πάρα πολύ ωραία πάσα και στην κόντρα ο ΠΑΟΚ. Τα χάλι ξεχύνεται στον ευθυνδιασμό. Τα χάλι πατάει περιοχή. Τα χάλι προσποιείται, κρατάει στο δεξίο τα χάλι. Το σουτ κόντρα, γκολ για τον ΠΑΟΚ. 0-1 ο Ταχάλη. Στο 33 Πανετολικός ΠΑΟΚ. 0-1. Πάρα πολύ ωραία εκδήλωση αντεπίθεσης. Ο Γιάκιτς ξεκλειδώνει την άμυνα του Πανετολικού με αυτή την πάσα. Ο Ταχάλη πήρε όλο το διάδρομο. Πάτησε περιοχή. Έφερε την μπάλα στο δεξί. Έκανε το σούτ την μπάλα. Κάπου κόντρα. Άλλαξε πορεία. Κατέληξε στην αριστερή γωνία του Κουτσερέγκο. Πανετολικός ΠΑΟΚ. 0-1. Ο Ταχάλη δεν το βάλει στο περιστέρι, Γιώργο και Κωνσταντίνε, που το έψαχνε. Το βάζει απόψε. Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-1 με το πρώτο γκολ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ από τον Σουηδό. Πάρα πολύ ωραία εκδήλωση αντεπίθεσης με την pre-assist, με την assist μάλλον του Γιάκιτς, ο οποίος πριν πάρει την μπάλα έχει δει τον Ταχάλη που φεύγει στην πλάτη του. Ο Ταχάλη δώσει του κενό χώρο και πάρει την ψυχή. Σκοράρει λοιπόν ο ΠΑΟΚ με τον Ταχάλη. Δίκαια εξέλιξη μέχρι στιγμής. Σε αυτά τα πρώτα 33 λεπτά, Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-1. Είχαμε λίγο πριν, κάνα δεκάλεπτο νωρίτερα, Γιώργο και Κωνσταντίνο, ότι ο ΠΑΟΚ έπρεπε να το βρει, έψαχνε τον γκολ, το δικαιούνταν και το βρήκε.
3: Ναι, ο Πανετολικός είναι ψηλοτρικυμία σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Τα πρώτα, τέλος πάντων, σε αυτό το... το χρονικό διάστημα που έχουμε παίξει μέχρι τώρα. Μεσοαμυντικά μπάζει από παντού.
2: Ψάχνετε πολύ.
4: Εγώ να σας πω την αμαρτία μου, φοβήθηκα μην τραυματιστεί στον πανηγυρισμό ο Άλλη. Λίγο ήθελε. Ναι. Έπιασε το ABS.
2: Το Πανετολικό από δεξιά με το Μαυρία βρίσκει χώρο. Μαυρίας, το γύρισμα, η μπάλα θα περάσει από όλη τη δοκάρη. Τζενεπό το σουτ πάνω στον Κένι. Δεν ήταν η φάση. Αποστολόπουλος με τον Τζενεπό και πάλι. Τζενεπό και τον Εράκοβιτς. Εράκοβιτς παράλληλα. Ο Κόγιτς για τον Γκράναθ. Ο Γκράναθ έχει δεξιά το Μαυρία. Θα πάει τώρα η μπάλα εκεί. Μαυρίας. Γιώργο, πάνω σε αυτό που λες, να τελειώσει η φάση και θέλω να πω κάτι για τον Ταχάλη. Από την αρχή η επίθεση του Πανετολικού με τον Νακάμπα. Δεξιά και τον Μαυρία. Και πάλι ο Νακάμπα. Τώρα η 10 του Πανετολικού, νομίζω για πρώτη φορά στο μάτς, θα περάσουν στο μισό του ΠΑΟΚ, στο 35. Ο ΠΑΟΚ εδώ πρέπει να βρει τρόπο να πάρει την μπάλα του Πανετολικού και να παίξει και πάλι στη μετάβαση όπως έκανε στη φάση του γκολ του Ταχάλη. Εράκοβιτς, στη μεσαία γραμμή. Ο ΠΑΟΚ με το που σκόραρε μαζεύτηκε πίσω. Θημιάνης, στη μεσαία γραμμή. Πιέζει ο Ενδιαγέ, Θημιάνης θα γυρίσει την μπάλα από το κέντρο πίσω.

0: στον Κουτσαρένκο. Ο Λύση φωνάζει τους παίκτες του να βγουν μπροστά. Απευθείας οι γραμμές ανεβαίνουν. Κουτσαρένκο. Και πάλι σημαδεύει τον Μαυρία στη δεξιά πλευρά. Κεφαλιά από τον Μαυρία. Το πλάγιο είναι για τον Πανετολικό τελικά. Η μπάλα έχει βρει στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα, όσο τα λέει με τον υπόπτη, ο Μαυρία εκτελεί γρήγορα το πλάγιο για τον Οπόκου. Οπόκου για τον Μαυρία, κακή συνεννόηση. Παίρνει τα χάλι και αφήνει στον άξονα για τον Γιάκιτ. Γιάκιτς θα πάρει την μπάλα, ο Πέλκας κρατάει, πάσα στο χώρο για τον Ενδιαγέ, δεν υπάρχει offside. Βγαίνει ο Κουτσαρένκο, μπερδεύονται οι παίκτες του Πανετολικού. Ενδιαγέ τρέχει να προλάβει στο κενό τέρμα, αλλά είναι εκεί ο Θημιάνης, ο Αποστολόπουλος. Ο Θημιάνης μπερδεύτηκε με τον Κουτσαρένκο, ο Αποστολόπουλος σώζει το 0-2, προλαβαίνοντας τον Ενδιαγέ και βγάζοντας την μπάλα πλάγιο. Τράκαρε ο Κουτσαρένκο με τον Θημιάνη, εδώ ευκαιρία για τον Πάο και το 0-2 το 36. Δεν υπήρχε offside. Και δεν σηκώθηκε το Τσιμάκη γιατί ήταν φανερά από πίσω ο Ενδιαγέ. Ελουστώνει τον Πάο στην επίθεση και τώρα. Βάζει τους 10 δικούς του Πάουκ στο μισό του Πανετολικού. Κένι για τον Ζιβκοβιτς. Ψιλομπερδεύονται λίγο, αλλά κρατάνε την μπάλα. Κένι. Για τον Ζιβκοβιτς θέλει να περάσει. Κόβει ο Τζενεπό σε πλάγιο. Ιδανικά θα ήταν ένα 2-0 αυτό το τρακάρισμα που του Θημιάνη με τον Κουτσερέγκο. Κένι στο πλάγιο από δεξιά. Με δύναμη για τον Ιντιαγέ στην περιοχή. Ο Ιντιαγέ. Ωραίο κατέβασμα για τον Πέλκα. Ζιβκοβιτς. Διώχνει ο Νακάμπα όχι πολύ μακριά. Ζαφίρης. Και τι έχει δώσει. Τι έχει δώσει ο διαιτητής. Φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ.
1: Όχι, γιατί βρήκε μπάλα σε αυτόν.
0: Ναι. Α, βρήκε μπάλα σε αυτόν. Είμαστε και στην απέναντι πλευρά του κηπέδου.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, τους διαιτητές πρέπει να τους αυξήσουν το μαροκάματο, γιατί τώρα τους έχουν βάλει παραπάνω να μετράνε στα πλάγια.
2: Βαρέ, για να πηγαίνει.
1: Ναι, ρε, φίλε.
0: Μιχαηλίδης και τον Μπάμπα, ο ΠΑΟΚ παραμένει ψηλά στο κηπέδο με πολλούς παίκτες. Τα γάλι. Η κόντρα θα περάσει ο Μπάμπα. Όχι, δεν μπορεί να περάσει τον Οπόκου. Ο Οπόκου θα παίξει καλή άμυνα εδώ. Γκράναθ για τον Μαυρία. Ο Μαυρίας θα κάνει με ρίσκο η πάσα. Ο Πόκου το λάθος, το πλάγιο για τον Πάοκ από τον pressing. Το repress του Πάοκ εδώ, ψηλά στο κήπεδο. Πλάγιο που θα πάρει ο Μπάμπα. Ενώ βλέπω τον Τάχα Άλλη να διαμαρτύρεται για ενοχλήσεις. Mm. Τον νόμο νομίζω πιάνει, αν βλέπω καλά μακριά.
1: Το είδα εγώ το έργο στον πανηγυρισμό. Mm. Mm.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω Γιώργο και Κωνσταντίνο, ότι τα είχαμε δει όλα. Ενώ σηκώνεται στο ρετήρι και ζέσταμα εδώ μπροστά μας. Στην περιοχή ο Ενδιαγέ κρατάει με 2, είναι corner out, είναι corner. Corner για τον Πάοκ στο 38. Ο Άλλη, το βλέπω διαγώνια στην απέναντι πλευρά από μένα, ότι κάτι έλεγε διαμαρτύρονταν στον κατοίκο για φάουλ νωρίτερα.
1: Είχε ένα πλάνο τώρα που κρατούσε το, το μπράτσο του να πω.
0: Το γνωστό.
1: Και το χτύπου το αριστερό. Εντάξει, δεν έχουμε χρόνο να το πούμε αυτό. Εγώ το είδα και στον πανηγυρισμό, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, κόρνα και τον Πάουκ. Στο 38. Πέλκας πάνω στην μπάλα. Εκτελεί ο Πέλκας. Η κεφαλιά του Μιχαηλίδη. Τσιμπάει την μπάλα του Κουτσερένκο. Δεν απομακρύνεται. Πάνω στη γραμμή η μπάλα. Εδώ υπάρχει γκολ για τον Πάουκ. 2-0 ο Πάουκ με Ενδιαγέ να σκοράρει. Ο Ενδιαγέ θα πετύχει το 2-0. Ο κατοίκος δεν ξέρω τι έχει δώσει, να σας πω την αλήθεια. Έχει δείξει αρχικά σέντρα. Τον έχουν περικυκλώσει οι παίκτες του Πανετολικού. 2-0 ο Πάοκ στο 38. Αλλά εκεί έχει γίνει ένας χαμός. Έχουν περικυκλώσει άπαντες τον κατοίκο. Έχουν πάει και οι παίκτες του Πάοκ κοντά. Γίνεται ένας χαμός. Τώρα, τη στιγμή που γίνονται όλα αυτά, έχει πάει ο Άλλη στον πάγκο και δέχεται τη βοήθεια. Παίρνει το ψυκτικό στον ώμο. Ο κατοίκος έχει δείξει σέντρα.
1: Εγώ δεν βλέπω
0: κάτι. Να δούμε κάτι. Και εμείς το replay εδώ. Για να δούμε.
1: Ούτε στο Κουτσαρένκο.
0: Έχει, καταρχήν, ο Κουτσαρένκο έχει ρίξει μπουνίδι στον Ελουστόν το πρώτο. Ναι.
2: Και μετά δεν έχει.
1: Μήπως το σπρώξουμε
0: τον Μπάμπα. Μετράει.
1: Ναι, εντάξει. Μόνο αυτό ήταν ένα. Δεν το λες και σπρώξιμο του Μπάμπα σε δεύτερο χρόνο.
0: Όχι, κανένα.
1: Σε τρίτο μάλλον.
0: Μετράει. Σε Ρίφ Ενδιαγέ, Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2 στο 39.
1: Αυτή είναι η εικόνα, η πραγματική του παιχνιδιού του πρώτου ημίχρονου. Είναι από τα καλύτερα πρώτα ημίχρονα του ΠΑΟΚ. Ημίχρονα, μάλλον του ΠΑΟΚ. Δηλαδή που μπήκε από την αρχή στον αγωνιστικό χώρο και είπε: κοίταξε, θα παίξω. Εγώ είμαι ο μεγάλος, εγώ είμαι ο δυνατός.
2: Κάτσε και βλέπε.
1: Ναι, κάτσε και βλέπε και μην προκαλείς και πολύ.
0: Είναι πρώτο ημίχρονο Περιστερίου. Απλά εκεί ο ΠΑΟΚ δέχτηκε τον γκολ και κυνηγούσε. Mm. Είναι πρώτο ημίχρονο Περιστερίου. Και είναι και πρώτο ημίχρονο Μπραν.
1: Ο άλλη μπήκε. Μπήκε.
0: Ναι, μπήκε. Έφαγε κάνα λίτρο ψυκτικό. Για να δούμε το Πανετολικό στην επίθεση με τον Γκόγιτς και τον Τζενεπό. Στη γωνία της περιοχής από τα αριστερά. Τζενεπό, η σέντρα δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Θα διώξει τώρα ο Γιάκιτς. Που είναι και εκεί να απομακρύνει. Ο Γκράνα θα κάνει λάθος. Θέλει την μπάλα πάνω στον Μπέλκα. ο Νακάμπα με τον Ντιαγέ. Ο Νακάμπα παίζει με τη φωτιά, ρισκάρει, γυρίζει για τον Γκράναθ και τώρα Θημιάνης. Πάντως, αν δεν υπήρχε γκολ, εύκολα δίνει και πέναλτι την μπουνιά του Κουτσερέγκο στον Ελουστόντο.
2: Πιο πολύ και το συμπαίχτη του πήρε παραμάζωμα.
1: Και νομίζω ότι στη Βασαρία μετά δέχτηκε κίτρινο ο Θημιάνης, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, στις διαμαρτυρίες.
0: Και διαμαρτυρία. Και διαμαρτυρία, ναι. Πίσω η μπάλα στον Κουτσερέγκο. Πάκο προηγείται με 2-0 στο 41. Λίμπερο ακούτε 107,4 και Ελλάδα Sports 94,3. Ο Κουτσερέγκο κάνει κακή πάσα. Παίρνει ο Πάουκ με τον Κένι και τώρα ο Πάουκ και πάλι στην επίθεση και πάλι με κακή επιστροφή ο Πανετολικός. Ζίβκοβιτς ανεβαίνει, ο Κένι σε overlap. Ζίβκοβιτς στην περιοχή, ο Πέλκας. Ο Πέλκας για τον Κένι, θα διώξει ο Θημιάνης και παίρνει ο Κόγιτς. Περιμένει τον Μαυρία να ανέβει. Κακή πάσα, παίρνει ο Ταχάλι. Στην επίθεση ο Πάουκ με Ταχάλι. Περνάει σε σταματημένο τον Εράκοβιτς. Πέλκας στο δεξί, σουτ, out. Στο 41 ακριβώς. Ο Πέλκας το δοκίμασε, έψαξε να βρει το αριστερό γάμα του Κουτσερέγκο. Η μπάλα πέρασε περίπου ένα μέτρο δίπλα, πάνω από το αριστερό γάμα του Ουκρανού goalkeeper. Νομίζω ότι θα μπορούσε να παίξει και αριστερά στο Ζίβκοβιτς. Αλλά ο Πέλκας το ψάξε το σουτ. Καλό είναι. Τα έλεγε κάποτε σκόρε μέσω Αλκέτας. Μην τα λέμε μόνο όταν χάνει ο ΠΑΟΚ. Ο Πόκου. Πίσω η μπάλα στον Γκράναθ. Μέσα στην περιοχή του Πανετολικού. Μπάλα τώρα θα βγει η Μαυρίας. Μαυρίας, λάθος, νομίζω είναι κόρνερ εδώ. Ναι, όντως. Από το pressing που άσκησε εκεί ψηλά ο Ταχάλι και ο Πέλκας, ο ΠΑΟΚ παίρνει το κόρνερ στο 42. Κωνσταντίνε, περιττό να σου πω ότι έχω πριν το παιχνίδι, έχω μαρτυρίες εδώ, έχω παίξει μία τελική στο στόχο Ταχάλι, μία τελική Ντιαγέ και μία τελική Ζίβκοβιτς, έτσι.
2: Μαζί θα
0: καταλαβαίνεις τώρα, καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε.
2: Μαζί θα κουβαδιαστούμε.
0: Και έχω παίξει over 3,5 κάρτες Πανετολικού και είμαστε στις 2 ήδη. Προχωράμε. Λοιπόν, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ με Πέλκα. Από τα αριστερά το κόρνερ με το δεξί ο Πέλκας. Και πάλι γεμίζει μόνο η μικρή περιοχή, όχι η μεγάλη. Όλοι οι παίκτες είναι μαζεμένοι μπροστά από τον Κουτσερέγκο. Πάει και ο Ζίβκοβιτς εκεί κοντά στην εκτέλεση τώρα. Δεν ξέρω αν θα πάει με το αριστερό ο σέρβος. 43. Φεύγει ο Πέλκας από την μπάλα. Εκτελεί ο Ζίβκοβιτς. Η κεφαλιά του Μπάμπα. Η μπάλα παραμένει στην περιοχή, δεν απομακρύνεται. Ο Αποστολόπουλος θα διώξει την μπάλα σε ένα σημείο που είναι ο Μιχαηλίδης. Θα γυρίσει την μπάλα στον Κένι. Ο Κένι τελευταίος. Κένι για ποιον, για τον Μιχαηλίδη? Όχι. Έχει βγει η μπάλα. Κακή πάσα του Κένι για τον Μιχαηλίδη. Πλάγιο για τον Πανετολικό στον πάγκο του Γιάννη Αναστασίου μπροστά. Ένα τσεκ γίνεται για κάτι μες στην περιοχή. Ο κατοίκος αυτό ενημερώνει τώρα τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Περιμένετε, λέει. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι. Συνεχίζουμε. Στο 43. Τζενεπό θα χάσει την μπάλα. Όχι, εδώ δεν υπάρχει φάουλ. Τώρα πάτησε την μπάλα και έπεσε ο Τζενεπό. Φάουλ του Κένι. Γρήγορα θέλει να εκτελέσει ο Κόγιτς. Αφήνει τον Αποστολόπουλο. Λίμπερο ακούτε 107,4. 43 λεπτά ποδοσφαίρου συμπληρωμένα στο Αγρίνιο. Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2. Μετά Χαάλη και Ντιαγέ ο ΠΑΟΚ προηγείται. Θημιάνης. Αλλάζει παιχνίδι για το Μαυρία. Βρήκε χώρο ο Μαυρίας από εκεί. Λείπει ο Ταχάλι από εκείνη την πλευρά. Βρίσκει χώρο ο Μαυρίας. Σηκώνει το κεφάλι. Δευτέρο δοκάρι η σέντρα. Ο Κένι με το στήθος και πάλι δίνει εύκολο κόρνερ ο Κένι. Δηλαδή ρε Κένι τώρα. Εντάξει, 1, 2, 3, 5, 10. Κόρνερ για τον Πανετολικό. Εντάξει, καλός ο Παόλο Μαλτίνι, αλλά. Κόρνερ με τον Εράκοβιτς για τον Πανετολικό. Ανεβαίνει και ο Θημιάνης, ανεβαίνει και ο Γκράναθ. Εράκοβιτς θα εκτελέσει χαμηλά. Ο Ντιαγέ και πάλι θα καθαρίσει. Δεν απομακρύνει την μπάλα. Τώρα ο Ζαφίρης. Ο Αποστολόπουλος ένα γέμισμα. Η μπάλα βρίσκει τον Ντιαγέ. Ο Ζίβκοβιτς θα πάρει την μπάλα. Και από την απέναντι πλευρά φεύγει ο Πέλκας. Ζίβκοβιτς περνάει την μεσαία γραμμή. Κρατάει ο Ζίβκοβιτς. Με τον Αποστολόπουλο. Η πάσα για τον Ντιαγέ όχι καλή. Έχει επιστρέψει ο Πανετολικός και σταματάει την αντεπίθεση του ΠΑΟΚ. Ο Πέλκας έκανε το σπριν, δεν τον είδε ο Ζίβκοβιτς. Κάθεται η πάσα στην πλάτη της άμυνας. Ο Μιχαηλίδης σε καλύτερο σημείο. Αφήνει έξυπνα την μπάλα για τον Μπάμπα. Εδώ έκανε τα απαραίτητα βήματα. Ο Μιχαηλίδης προστάτευσε την πλάτη του πλάτη της άμυνας και, που καιροφυλακτής ο Μπάτζη. Και τώρα με τον Γιάκιτς στη μεσαία γραμμή ο ΠΑΟΚ. Θα ξαναπώ ότι λίγο παραπάνω από το μισό γκολ είναι η εκπληκτική πάσα του Γιάκιτς στο 0-1 που βρίσκει τον Ταχάλι με κλειστά μάτια. Γιάκιτς, ο Κοράτσι κρατάει την μπάλα. Αφήνει για τον Πέλκα. Πιο αριστερά είναι ο Ταχάλι. Ο Πέλκας πατάει περιοχή. Κρατάει ο Πέλκας. Παίρνει όλο το διάδρομο. Τον προλαβαίνει ο Γκράναθ. Και είναι κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Εδώ ο Πέλκας λίγο πριν πλασάρει με το αριστερό. Ο Γκράναθ του βάζει tackling corner για τον ΠΑΟΚ. Ένα λεπτό ο εξτρά χρόνος στο πρώτο ημίχρονο. Και νομίζω, Γιώργο και Κωνσταντίνε, ότι επειδή βλέπω το Σορετήρε να εντείνει το ζέσταμά του, ότι θα γίνει αλλαγή ο Ταχάλη.
2: Ναι, ναι. Μπήκαμε στο λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Ο οποίος δέχτηκε τουλάχιστον ένα ολόκληρο ψυχτικό στον ώμο.
2: Πάλι έπιασε τον ώμο του.
0: Να δούμε την εκτέλεση corner του Πέλκα. Ο Πέλκας θα εκτελέσει με πολλά φάλτσα. Κουτσερέγκο, μπεχροφιές. Την πρόλαβε ο Δημιάννης. Την πρόλαβε πριν βγει νέο κόρτερ από την απέναντι πλευρά. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Παράξενη τροχιά από τη γροθιά του Κουτσερέγκο πήρε μπάλα. Να δούμε το πλάγιο. Δεν νομίζω να έχουμε παραπάνω χρόνο. Όχι. Πλάγιο με τον Κένι. Ο οποίος κρατά την μπάλα στα χέρια του. Ο Κένι για τον Ενδιαγέ. Ενδιαγέ κρατάει την μπάλα στο σημαίακι του κόρτερ κοντά. Ενδιαγέ με δύο του Πανετολικού κοντά του. Θα πάρει το πλάγιο. Ναι, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Κοίτα το ρολόι του ο κατοίκος. Όχι, το αφήνει κι άλλο ο κατοίκος, το πλάγιο. Και τώρα αφού δεν εκτελείται, το σφύριζει. Τελευταίο σφύριγμα από τον Κωνσταντίνο Κατοίκο για τον πρώτο ημίχρονο στο Αγρίνιο. Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2. Απόλυτα δίκαιο ο ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Φάνηκε από το πρώτο λεπτό Γιώργο και Κωνσταντίνε και φίλε Κορτέ του Λίμπερο. Από τα πρώτα 23 δευτερόλεπτα φάνηκε ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Θα μπορούσε να προηγηθεί νωρίτερα.
1: Μπήκε όπως πρέπει να μπαίνει με αυτές τις ομάδες.
0: Μπήκε, πίεσε, δημιούργησε, έψαξε χωρίς να φλιαρίσει ιδιαίτερα. Βρήκε ένα γκολ. Το ποδόσφαιρο του έδωσε τον γκολ όχι μέσα από δημιουργικό παιχνίδι, αλλά μέσα από μετάβαση. Με την μπάσα που ξεκλειδώνει την άμυνα του Γιάκη, του Ταχάλη. Ο Ταχάλη, είπαμε, είναι ένας παίκτης που δώσει του χώρο και πάρει την ψυχή. Αφού βρήκε χώρο και την έφερε στο δεξί, έστω και με την κόντρα η μπάλα πήγε μέσα. Ούτως ή άλλως εστία έβρισκε το Ταχάλη. Και ο ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο το έχουμε επισημάνει σε πολλές μεταδόσεις μας, ενώ ο Αναστασίου διαμαρτύρεται στον κατοίκο, δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο.
2: Προφανώς
0: ο Αναστασίου γκαζώνει τώρα τον κατοίκο.
2: Για το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ.
0: Δεν ξέρω τώρα.
2: Δεν
0: ρίχνει πινελίκι ο Αναστασίου.
2: Ναι,
0: από πάρα
2: κάτι.
0: Πολύ κοντά. Φύγε, του λέει ο κατοίκος του Αναστασίου. Έξαλλος ο Αναστασίου με τον κατοίκο. Ο Αναστασίου, ο οποίος μόνο με τον ΠΑΟΚ.
3: Μάλιστα. Έχουμε. Υπάρχει ένταση, γιατί βλέπω εδώ και γράφουν για επεισόδιο Μπέου Μπρινιόλι.
4: Τα βρήκαν όμως μετά, λέει.
3: Τα βρήκαν. Ναι.
4: Τα βρήκαν μετά.
3: Τα βρήκαν. Απειλήθηκαν, λέει, μηνύσεις και τέτοια.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Γελάω, ρε φίλε. Είναι δυνατόν. Τέλος πάντων.
4: Εντάξει, ο Μπέος έκανε κάποιες δηλώσεις τώρα. Εγώ θεωρώ ότι είναι.
3: Εντάξει,
4: πρέπει να το φωνάξει κάποιος.
3: Κάτσε μια στιγμή.
4: Να μας πει το.
3: Πρώτη φορά είναι.
4: Όχι, ναι, να το φωνάξει όμως κάποια στιγμή. Κάποιος να πει, να εξηγήσει, γιατί το κάνει και με Ολυμπιακό. Το κάνει πάθνα. Το κάνει με τον Μπάου.
3: Κάνει καμιά 23 χρόνια.
4: Ναι, ας, να φωνάξει κάποιος να μας πει, ρε παιδί μου. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο παίζανε τον Άσο του Βόλου, ας πούμε. Ο κόσμος να έπαιξε
3: εντάξει, το τσάκ. Αυτό είναι το θέμα σου τώρα.
4: Όχι, λέω γενικά, ρε παιδί μου. Γενικά. Και να μας πει και ο Μπέος τι έγινε με τον Ερακλή. Που μέτρησε γκολ που δεν πήγε ποτέ τη γραμμή. Και είχαν παίξει λέει, πάλι ναι, ναι, ναι, λεφτά.
3: Online technology.
4: Δηλαδή να τα λέμε όλα, εντάξει.
3: Ναι,
4: και λοιπόν, να μας πει και ο Μπέος για το πέραν που φωνάζει έξω, χέρι του με το μάνταλο.
3: Εσύ.
4: Είναι μην, χέρι,
3: εντάξει,
4: ρε,
3: είσαι εξής,
4: είναι χέρι, είναι πολύ κοντά, είναι αυστηρό, αλλά είναι, πάει μπάρα στο χέρι του.
3: Εντάξει, αλλά δεν μου προκαλεί καμία έκπληξη επειδή ακούσαμε ναι, Μπέο να κάνει μια.
4: Ναι, ρε παιδί μου, απλά είπε ότι.
3: Αναμενόμενο είναι.
4: Είπε, ρε παιδί μου, όχι, λέει.
3: Εκνευρίζεσαι.
4: Όχι, δεν εκνευρίζομαι. Λέει ότι αν βρεθεί ένας. Να πει ότι είναι πέναλτι να μην ξαναπατήσει στο γήπεδο. Και λέω εγώ επίσημα ναι, ναι, στο ραδιόφωνο τη Ελλάδα Sports, λέω ότι είναι πέναλτι.
3: Είναι πέναλτι.
4: Θα okay, φύγει, θα ξαναπάει στο γήπεδο ή θα ξαναπάει.
3: Άμα ξαναπάει στο γήπεδο, απλά να του πει.
4: Μπράβο, μπέω, από δεν είσαι σωστός.
3: Δεν είσαι σωστός.
4: Αχιλέα, από δεν είσαι σωστός. Άλλα μα έλεγε και άλλα έκανε.
3: Να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει, ξεκινάνε ματσάκια ωραία. Δηλαδή ξεκίνησε το Μίλαν Λέτσι, έχει το Μαρσέι Παρίσι Ζερμένα, αυτό καλύτερο. Είναι κάποια μάτια εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Η Πάντερμπορν με τη Χόφενχάιμ στο 64 είναι στο 2-1. Ημίχρονα επισημάνω τελικές 2-11. Εντάξει, τώρα ο Αναστασίου τα βάζει με ποιον, με το διαιτή, με δύο τελικές.
4: Δεν ξέρω.
3: Πάλι έχει 11, ρε φίλε.
4: Όχι, δηλαδή, είναι πολύ, πολύ, πολύ καλύτερο.
3: Αν βλέπει μια ομάδα στο γήπεδο. Εντάξει, είπαμε ότι ο Πανετολικός έχει καλή πορεία,
4: ναι, okay,
3: φάνηκε ωραία, αλλά στο γήπεδο δεν φαίνεται.
4: Όχι.
3: Υπάρχει Πανετολικός στο γήπεδο.
4: Ούτε με τον Παναθηναϊκό φάνηκε, ούτε σήμερα φάνηκε. Δηλαδή τα πιο δύσκολα παιχνίδια του Πανετολικού που έπαιξε, ενώ η Λιβαδιά πέρυσι τα δύσκολα παιχνίδια φάνηκε.
3: Ναι.
4: Εντάξει.
3: Και, Πανετολικός... και έχει φανεί όμως, να το επισημάνω αυτό, ότι ο Πανετολικός έχει κάνει τρεις νίκες και
4: okay,
3: στον Αστέρα,
4: εντάξει,
3: κέρδισε την Καλαμάτα, κέρδισε και το Λεβαδιακό εκτός έδρας, αλλά με αυτούς έπαιζε. Δεν έχει παίξει με μεγάλες ομάδες. Τώρα που τον βλέπω με μεγάλες ομάδες δεν φαίνεται.
4: Ναι, ναι,
3: δεν βλέπετε.
4: Ναι, ναι.
3: Δεν βλέπετε. Δηλαδή θέλει να φανεί και δεν φαίνεται.
4: Ναι, ναι, δεν μπορεί να κάνει μια φάση. Είναι σωστό, σωστό.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα στα υπόλοιπα μάτς. Έχουμε ένα μάτς, καλό ματσάκι. Σαν Λορέντσο Μποκα Τζούνιορς 0-0 ημίχρονο.
4: Με 10
3: Σαν Λορέντσο. Έχει το Kortrijk Beveren 1-0 με 10 η Beveren στο Βέλγιο. Υπάρχει ένα παιχνίδι στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας με Βέχεν Ντουίσμπουργκ. Υπάρχει ποτέ Ντουίσμπουργκ με 10.
4: Ένα-τέσσερα.
3: Ναι. Πάλι ποτέ Ντουίσμπουργκ, μεγάλη ομάδα. Η Βέχεν παίζει και με 10. Η Μόντε να βάζει γκολ τώρα, ισοφαρίζει στο 62 την Έμπολη 1-1 στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας.
4: Η Μπράγκα 0-0 στο 94. Μπήκαμε τελευταίο
3: γκολ. Αυτά τώρα. Τι γίνεται. Η Ομόνια Ραδίκου 1-1 με τον Ολυμπιακό Λευκοσία στο 93. Η Μπραν με την Πότο Κλίμα είναι ακόμα 1-1. Το θυμάσαι που το είχαμε πει στην αρχή.
4: Ναι, ναι.
3: Η Μπραν παίζει και με 10.
4: Η Πάντερ που το έπεσε 2-1 με την Κοφενχάγη.
3: 2-1, πρώτο-πρώτο, ναι. Πηγαίνει προς το τέλος γι' αυτό. Τι άλλο έχουμε. Στην Πολωνία η Λεχ Πόζναν προηγείται τη Ράντο με 2-1 τώρα. Το μάτς είναι στο 38.
4: Ξεκίνησε και η Μαρσέγη πάρει 0-0. Μίλαν Λέτσε 0-0. Ναι. Πέμπτο λεπτό αυτά.
3: Δυναμό Βουκουρεστίου 3-0 την Κωνσταντζά παίζει και με 10. Κλείδωσε το μάτς αυτό. Ερυθρός Αστέρας 3-0 την Ίσ. Κλειδώνει και το μάτς αυτό. Δεν έχουν τελειώσει βέβαια. Δεν είναι τελικά σκορ. Αλλά κλειδώνουν οι Άσοι. Τι άλλο έχουμε. Στην Τουρκία 3-1 παίζει με 10 στο 94. Η Άμεντσπορ νικά την Μπεσίκτας. Θα την νικήσει. Δηλαδή είμαστε στο 94. 3-1 παίζει με 10 όμως. Η Γκέσδεβε 1-2, αυτά είναι τώρα. Εδώ φωνάζει ο Μπέος. Αυτό το μάτι ήταν 1-0 μέχρι πότε. Μέχρι το 70 και έχει γίνει 1-2. Έτσι.
4: Να πει ο πρόεδρος της Τουρκίας τώρα, άμα δεν ξαναπάω γήπεδο.
3: Δεν ξαναπάω γήπεδο. Μην ξαναπάς. Λοιπόν, και η Αντάλια Σπορ με την Βάνου Σπορ 2-0 στη δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας και η Μαρτίν με την Καϊσέρι Σπορ 0-1. Τα παιχνίδια όλα αυτά που είπαμε είναι σε εξέλιξη. Επαναλαμβάνω, όλα τα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη. Γκολ δεν έχουμε. Η Μίλαν με τη Λέτσι είναι στο 7ο λεπτό. Δεν έχουμε κάτι φοβερό και τρομερό. Αυτό που συγκλονίζει τον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι το αδιέξοδο που βρίσκεται μετά τις κάλπες σε Μεκλεμβούργο και Βερολίνο η Γερμανία.
4: Ναι,
3: η Γερμανία ναι. Που η ακροδεξιά καλπάζει. Δεν καλπάζει, τρομάζει.
4: Τρομάζει.
3: Ναι. Πάντως ο Γερμανός καγκελάριος παραμένει στη θέση του. Επειδή δεν υπάρχει ακόμα συμφωνημένη εναλλακτική λύση στο εσωτερικό των χριστιανοδημοκρατών. Αλλιώς θα πάνε σε εκλογές οι Γερμανοί μετά από αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή βγαίνει τρίτο κόμμα, δηλαδή να βγαίνει τρίτο κόμμα με 5,5%, δηλαδή σε τέτοια κατάσταση.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, αυτά αναφορικά με τα πολιτικά δεν θα ασχοληθούμε άλλο. Δεν είμαστε και οι δήμονες.
4: Απλά, πράγματι, λέμε την είδηση.
3: Ναι. Τώρα, ο Νίκολιτς λέει για το πέναλτι, αφού το λέγει ο Μπένος, να πούμε και για τον Νίκολιτς. 100% σωστό το πέναλτι λέει. Δεν είναι πολύ σημαντικός ο τραυματισμός του Ρώτα, αλλά τον άφησε εκτός εθνικής. Επαναλαμβάνω, ο Ρώτα είναι εκτός εθνικής ομάδας. Όπως είναι εκτός εθνικής ο Χατζηδιάκος, όπως είναι εκτός εθνικής ο Κωνσταντέλιας. Ο Κωνσταντέλιας το είχε προαναγγείλει ότι θα είναι. Και εκτός εθνικής έμεινε και ο Γιαννούλης. Εκτός εθνικής είναι και ο Μπακασέτας, δεν κλήθηκε. Εντάξει, υπάρχουν απουσίες συγκριτικά με αυτές τις κλήσεις που είχαν γίνει το καλοκαίρι. Και βέβαια να πούμε ότι η μοναδική ομάδα που δεν έχει χάσει βαθμούς αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία είναι ο Παναθηναϊκός. 5 στα 5. Να ακούσουμε λίγο Νίστρο, αν έχεις την καλοσύνη.
4: Ναι, ναι. Μισό λεπτάκι, να το βρούμε, εδώ είμαστε.
5: I think I just need to say like this league is now I've been here for a couple of months, participated in 5 games. 2 in the cup. I've seen obviously other games in the television. It's a tough league. It's extremely tough. And now we have won some games in a very, you can say, more sexy way, a more beautiful way. Today we needed the hard work. It was an ugly win. But you can just go back and watch results from the past, from champions in this league, how many games there's actually needed to be won by one goal. So 3 points was important, but a very, very difficult game, and all credit for Kalamata. They made it extremely difficult for us, both with and without the ball, and with a little bit more luck to them, they could have scored a goal.
6: Δύσκολο να πω για αυτό που με ρωτήσατε για το θέμα της κούρασης, ναι ή όχι, αλλά πρέπει να πω ότι οι παίκτες μου παίζουν πάρα πολλά παιχνίδια, παίζουν ήδη συνεχόμενα 4 παιχνίδια όλες τις και τις μέρες της εβδομάδας και το Σαββατοκύριακο. Πρέπει να πω ότι είμαι εδώ 2 μήνες περίπου και έχουμε παίξει 5 αγώνες, είναι κύπελο. Από αυτό που έχω δει και από αυτό που είδα και στην τηλεόραση θα πω ότι το ελληνικό είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Εμείς παίζουμε καλά, με καθαρές νίκες όπως και η απόψηνή μας. Ακόμα και με ένα γκολ έχουμε κερδίσει τους 3 βαθμούς και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως θα έλεγα ότι η Καλαμάτα μας έκανε τα πράγματα δύσκολα, είτε είχαν είτε δεν είχαν την μπάλα. Με και χωρίς την μπάλα.
3: Λοιπόν, θα γυρίσουμε αν χρειαστεί στον Ίστρουπ. Να πω εγώ ότι βάζει τρίτο γκολ η Πάντεμπορν. Προηγείται 3-1 της Χοφενχάιμ πλέον. Η Χοφενχάιμ είναι η αντίπαλος του Όφη, ε.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Οποίας, τσιμπάει 2 από τον Όφη και 3 από την Πάντεμπορν τώρα, ναι, αυτή τη στιγμή, έτσι. Εντάξει. Όφη ούτε αυτός νίκησε, ούτε η Χοφενχάιμ. Είδες τι κάνει η Ευρώπη.
4: Όφη 2-2 όμως, Χοφενχάιμ έχασε.
3: Ναι, η Χοφενχάιμ χάνει. Εντάξει, ναι. Παίζει εκτός έδρας Όφη, παίζει και στην έδρα του και με υποδέστερο φαντάζομαι αντίπαλο. Αλλά παρόλα αυτά η κούραση παίζει το ρόλο της. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο να πω. Ναι, είπαμε για τον Νικολίτς ότι θεωρεί αυτός άποψή του ότι το πέναλτι της ΑΕΚ είναι. Αλλά εντάξει, είναι ο προπονητής της ΑΕΚ, έτσι.
4: Πάμε σε διάλειμμα.
3: Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε ότι έχει γίνει σοου από Μουρίνιο συνέντευξη τύπου. Έτσι.
4: Τι να γίνει.
3: Εντάξει, από φάσεις που ζήτησε κόκκινη κλπ.
4: Για πάμε. Πες,
3: πάμε σε διάλειμμα.
7: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
8: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
10: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
12: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
13: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
12: New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Να πω εγώ ότι η εθνική μας ομάδα στο τένις δεν τα κατάφερε. Παραλίγο να κάνουμε κάτι ιστορικό, να προκριθούμε στα finals του Davis Cup. Δεν τα καταφέραμε για μία νίκη. Σήμερα ο Τσιτσιπάς διεκδίκησε στο τέταρτο παιχνίδι. Ήμασταν 2-1, χάναμε από τους Σλοβάκους. Και προηγήθηκε ο Μόλτσαν με 2-6. Ο Τσιτσιπάς το γύρισε το μάτς με 6-3-6-4. Ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2. Και τελευταίο μάτς, όλα κρίθηκαν στο πέμπτο μάτς με τον 36χρονο Σλοβάκο, τον Όμπερτ Γκάμπος, συγγνώμη, Όμπερτ Γκόμπος, να παίζει με τον Στέφανο Σακελαρίδη. Τον νίκησε με 6-4-7-6 το tie break και πήρε η ομάδα της Σλοβακίας την πρόκριση για τα τελικά του, τα finals του Davis Cup. Επαναλαμβάνω, παίζαμε για πρώτη φορά στο μπόντο, δηλαδή κρύφηκε να περάσουμε στα finals στο Davis Cup, έχοντας βέβαια και τον Τσιτσιπά. Χάσαμε 3-2 από τη Σλοβακία και αποκλειστήκαμε. Αυτά για το τένις. Ξέρω ότι δεν συγκλονίζεται πολύ ο κόσμος με τένις, αλλά πρέπει να το αναφέρουμε. Ήταν μια σημαντική στιγμή για την Ελλάδα. Θα μπορούσε να περάσει σε κάτι το οποίο δεν έχει ξανακάνει. Αντίο Ντάνι Γκαρθία στον Ολυμπιακό, αλλά θα βγάλουμε αργότερα και τον Σαμοθράκη να μας τα πει. Αποχαιρέτησε πάντως ο Ντάνι Γκαρθία τον Ολυμπιακό με ένα μεγάλο μήνυμα, πολύ μεγάλο μήνυμα. Θα το διαβάσω, έχω χρόνο.
1: Ποιο?
0: Το μήνυμα του Ντάνι Γκαρθία, αποχαιρέτησε ο Ολυμπιακό.
1: Ναι, να πάει στο Ανατρόμητα από ό,τι λένε.
0: Ναι, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να φεύγεις από ένα μέρος με την συνείδησή σου ήσυχη, ότι έδωσες τον καλύτερο σε αυτό υπό οποιοδήποτε συνθήκες. Και δεν είναι το τέλος που θα επιθυμούσα, αλλά τα έδωσα όλα για αυτή τη φανέλα και φεύγω ευτυχισμένος. Έχει μια πικρία εδώ. Από την πρώτη μέρα με υποδεχτήκατε σαν έναν από εσάς. Ζήσαμε φανταστικές στιγμές αλλά και δύσκολες στιγμές, όμως πάντα ήταν μαζί. Κρατάω πάνω απ' όλα τις εμπειρίες, τους ανθρώπους και όλες τις φιλίες που παίρνω μαζί μου από αυτή την εμπειρία. Τα αθλητικά αποτελέσματα είναι περαστικά, αυτά που ζούμε και οι άνθρωποι που γίνονται μέρος της διαδρομής μένουν για πάντα. Ξέρω ότι όταν στο μέλλον επιστρέψουμε για διακοπές στην Ελλάδα θα μπορώ να παίρνω τηλέφωνο πολλούς συμπαίκτες εργαζόμενους για να τα πούμε με ένα φρέντο, να φάμε και να περάσουμε μια μέρα μαζί, και πιστεύω ότι αυτό είναι στο τέλος αυτού που πραγματικά έχει σημασία η ζωή. Ευχαριστώ επίσης τους φιλάθλους που με μεταχειριστήκανε πάντα με τόση αγάπη και σεβασμό. Οι μεγάλες στιγμές που ζήσαμε στο Καραϊσκάκι θα μείνουν πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Και πάνω απ' όλα ευχαριστώ Ολυμπιακέ που μας έδωσε την ευκαιρία να έρθουμε στην Ελλάδα να ζήσουμε αυτή την εμπειρία. Μας έκανε να μεγαλώσουμε πάρα πολύ, τόσο ως ζευγάρι όσο και ως γονείς, μιλάει για την οικογένειά του, και ειδικά για όλα αυτά, για όλα όσα σημαίνει σε αυτό το στάδιο για την κόρη μας που μεγάλωσε εδώ από το πρώτο λεπτό. Η Ελλάδα θα είναι πάντα ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας και φυσικά της δικής μας. Δεν μακρηγορώ άλλο, κανείς δεν θα μου αφαιρέσει ποτέ τον ενθουσιασμό και την όρεξη να παίζω ποδόσφαιρο. Συνεχίζουμε. Αυτά ήταν τα λόγια από τον Ντάνι Γκαρθία που αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό. Του είπα ο Ιμανόλο ότι δεν τον θέλει άλλο και λοιπά. Γκολάρα πάντως λένε του Αθανασίου.
1: Δεν το έχουμε δει.
0: Δεν το έχεις δει,
1: Δεν το έχω δει, εγώ δεν προλαβαίνω. Θα το δούμε.
0: Θα το δω τον γκολ. Λένε ότι είναι γκολάρα του Αθανασίου που ισοφάρισε. Κλήθηκε στην Άντερ 21 Γεωργίεφ, της Βουλγαρίας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: το καλούσε ούτως ή άλλως πάντα.
0: Ναι.
1: Έχει παίξει πολλά.
0: Έχεις και εσύ κλήσεις. Κοίταξε να σου
1: πω
0: κάτι.
1: Εντάξει, πολλοί θα φύγουν. Μας αδειάσουν, ρε φίλε. Θα παίζουν. Εντάξει, θα μείνουν οι παίκτες οι οποίοι δεν υπολογίζονται και πολλοί από τους προπονητές. Τα μεγάλα ονόματα θα φύγουν. Έτσι δεν είναι. Θα πάνε σε εθνικές τους. Άλλη Λατινική Αμερική, μακρινά ταξίδια, η Μαυριτανία, ας πούμε, κοϊτά. Πολύ μακρινά ταξίδια. Εντάξει, και πολλές ημέρες,
0: Τα περισσότερα είναι τα υπερατλαντικά τώρα.
1: Ναι, εντάξει, υπερατλαντικά. Είναι για αρκετά για
0: εντάξει, και η Μαυριτανία που λες μπορεί να μην είναι τόσο μακριά όσο είναι, αλλά η ανταπόκριση για να έρθει από τον ΟΑΚΟ της Μαυριτανίας στην Ελλάδα πρέπει να πας στο Παρίσι.
1: Αυτό λέω. Αυτό. Πολλές ώρες. Ναι,
0: μπορεί να χρειάζεται και μέρες. Μπορεί να μην είναι ώρες. Μπορεί να χρειάζεται την ανταπόκριση να μην την βρίσκεις.
1: Μπράβο, σωστό.
0: Λοιπόν, αυτά. Και βέβαια είναι και το jet lag, φίλε. Δηλαδή έρχεσαι και λες ναι, τώρα που είμαι.
1: Τελείως, ναι, ναι, ναι.
0: Έχω φύγει από άλλα κλίματα, από σωστό, άλλη ώρα, σωστό, από άλλη μέρα, νύχτα. Χάνεσαι λίγο. Λοιπόν, αυτά εντάξει, πάντα υπήρχαν και πάντα υπάρχουν και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
1: Πάμε τούμπα, πάμε τούμπα, πάμε αγρινίο.
0: Ξεκίνησε.
1: Μισό λεπτάκι, έχουμε τόσο μεγάλο λεπτάκι.
0: Ναι. Να πω εγώ ότι παραμένει το Πάντερμπορ Χόφενχάιμ 3-1 και η Μαρσέγγι με την Παρίσι Ζερμέν στο 0-0. Επίσης να πω ότι η Παρίσι Ζερμέν δεν έχει ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα. Στη βαθμολογία η Παρίσι Ζερμέν είναι στην ένατη θέση. Μία νίκη έχει κάνει, μία ήττα και
1: δύο ισοπαλίες. Ναι. Έχει πάει καλά στην Ευρώπη. Ξεκινάει καλά. Εντάξει. Πάμε Αγρίνιο. Λίμπερο 107,4.
2: Γιάκες για Ταχάλη. Ταχάλη βρίσκει λίγο χώρο. Για να δούμε Ταχάλη. Συγκλίνει προς τα μέσα Ταχάλη. Σήκω πάνω Ταχάλη. Όπα, σήκω πάνω τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Ο Γιάκης κόβει καθαρά και δίνει φάουλο κατοίκος. Εδώ δεν υπάρχει φάουλο. Ο Γιάκης έχει πέσει το έδαφος. Ο Ταχάλη έχει πέσει το έδαφος. Πηγαίνει ο κατοίκος από πάνω του. Του λέει πάλι χτύπησες. Και ξαναπιάνει το χέρι του Ταχάλη. Εσύ τώρα. Πάλι πιάνει το αριστερό του χέρι ο Ταχάλη. Έπεσε λίγο άσχημα, τον είδα εγώ από εδώ. Αυτή τη φορά τον έχω πιο κοντά. Και ο κατοίκος φωνάζει το ιατρικό τίμημα να μπει μέσα στο γήπεδο. Μπαίνει ο Γιάννης Οράλης. Για να δούμε με τον Ταχάλη τι συμβαίνει. Ο Σορετήρη φοράει φανέλα, άρα θα γίνει η αλλαγή. 47. Γρήγορα, ο Αλέσιο Λύση έδωσε εντολή να σηκωθεί ο Σορετήρη χωρίς να προλάβει να κάνει ζέσταμα. Κάνει γιατί στο χώρο του προθέρμανση.
3: Επειδή έχουμε
2: είναι...
3: κανένα δυο replay, πέφτει, σκάει δυνατά με τον νόμο τον αριστερό.
2: Εντάξει, δηλαδή. Φάουλ δεν είναι βέβαια.
3: Νομίζω, Στέλιο, πιο λογικό ήταν να μην βγει ο Ταχάλης στο δεύτερο μήχρονο.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
3: Στο 0-2,
2: ρε,
3: έτσι.
2: Ναι. Γιατί.
3: Αφού φάνηκε, έκανε τη δουλειά του, πάλι πιάνει.
2: Τώρα γιατί το κάνει αυτό το πράγμα τώρα.
3: Και το δει. Πονάει πολύ.
2: Πονάει. Λοιπόν, ο Ταχάλη ψιλοχτυπιέται λίγο. Δείχνει στον Ράλι το σημείο που πονάει.
3: Το μπράτσο πιάνει βέβαια. Το δικέφαλο πιάνει.
2: Τον βλέπω τον Ταχάλη.
3: Και ο Ράλι τον τραβάει από εκεί. Ο Ράλι είναι αυτό.
0: Ναι.
3: Από εκεί τον τραβάει. Άστο το Ράλι το χέρι του εκεί πέρα.
0: Το κρατάει.
3: Εντάξει, πιάστο ο Ράλι.
2: Στο μεταξύ, ο Σορετήρε ήταν στον πάγκο καθόταν. Ενώ στο χώρο τη προθέρμανση κάναν άλλη προθέρμανση. Ο Σορετήρη μπήκε στο μάτς, έγινε η αλλαγή ήδη. Όσο ο Ταχάλη βγήκε και πήγε στον πάγκο, ο Σορετήρη πήρε τη θέση του. Το πλάγιο που θα κερδίσει ο Πέλκας από τον Γκράναθ, ο οποίος στέλνει την μπάλα κάπου στα επίσημα εδώ στο κήπο του Πανετολικού. Άρα ο Σορετήρη μπαίνει στη θέση του Ταχάλη.
3: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πήρε έναν παίκτη που δεν είχε τα τελευταία χρόνια, σαν τον Ταχάλη, ο οποίος ήταν και στη φάση να πέφτει έτσι θεαματικά να κερδίζει τα φάουλ. Μένα μου αρέσει, δηλαδή το αυτό είδα στον Ταχάλη και τραυματίστηκε και τώρα δεν μπορεί να πέφτει, ρε φίλε. Δηλαδή φοβάται να πέφτει.
2: Το πλάγιο και ξανατραυματίζεται τώρα. Γιάκητς, πλάγιο το Πανετολικό στη μεσαία γραμμή προς τα δεξιά, στον πάγκο του Αναστασίου μπροστά με τον Εστεμπάν. Ο Εστεμπάν θα απλώσει το παιχνίδι στην απέναντι πλευρά για τον Μανρίκε. Ο Μανρίκε για τον Τζενεπό. Θα μπορούσε να γίνει αλλαγή στο ημίχρονο.
0: Βέβαια.
2: Γκράναθ. Το πλάγιο υπέρ του Πανετολικού και τώρα χάνεις και μια διακοπή που θα μπορούσε να κάνεις το μάτς. Αυτό είναι το
3: ένα ακόμα για ένα λεπτό, δηλαδή,
2: σημαντικό. Ναι. Φάουλ του αφήνει πάνω στον Ακάμπα, στη μεζέα γραμμή το φάουλ. Το βλέπω το Λύση εδώ μπροστά, γιατί πλέον έρχεται προς τα δω πολύ συχνά. Μονολογεί ο Λύση, δεν ξέρω τι μάλλον για τον Ταχάλη. Στο χώρο της προθέρμανσης είναι Καμαρά, Μύθου, Σανταμαρία, Ουγκρέσιτ και Μπαταούλας. Φάουλ πολύ μακριά από την εστία του Παυλέγκα. Παρ' όλα αυτά ο Εστεμπάν θα δοκιμάσει να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Στο 50. Ο Εστεμπάν με πολλά φάλτσα. Ο Παυλέγκα βγαίνει και μπλοκάρει. Εύκολα. Ο Τσέχος γκολκίπερ βγαίνει και μπλοκάρει. Κοιτάξτε, αν ο Παυλέγκα αρχίζει και βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Γενικά. Γενικά, όχι μόνο σήμερα, γενικά. Να μην το ματιάσουμε. Μιχαηλίδης, για τον Ελουστόντο. Είμαστε στο 50 λεπτό στο Αγρίνιο. Λίμπερο ακούτε 107,4 και Ελλάδα Sports 94,3. Πανετολικός Πάγου 0-2. Μετά Χάλι και Εντιαγένα σκοράρει. Τώρα μαζί με τον φυσιοθεραπευτή τον Πέτρο τον Νικολακούδη, ο Ταχάλη πηγαίνει προς τα αποδυτήρια. Ο Μιχαηλίδης προσποιείται και αφήνει για τον Παυλέγκα. Πηγαίνει προς τα αποδυτήρια ο Ταχάλη. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να πάει κανένα νοσοκομείο. Θα δούμε.
3: Πάντως τα πλάνα στον... είναι. Πονάει πάρα πολύ.
0: Περπατάει και πονάει πολύ. Σταματάει, ναι.
2: Είπαμε, Γιώργο Κωνσταντίνε και φίλοι ακροατές του Λίμπερο, είπαμε ότι ήταν ρίσκο συνειδητό που πήρε. Ενώ εδώ κακή συνεργασία του Ζήκοβιτς με τον Ελουστόντο, παραχωρεί κόρνερ ο ΠΑΟΚ. Χωρίς ιδιαίτερο λόγο σε εκείνο το σημείο. κόρνερ και τον Πανετολικό στο 51, ότι ή θα έκανε εγχείρηση και θα γινόταν εντελώς καλά, αλλά θα είχαν κανένα δίμηνο τρίμηνο, ή πήγε συντηρητικά και δεν υπήρχε αυτός ο φόβος.
4: Ακόμα και σήμερα μπορούσαν να το προλάβουν.
2: Ναι, προφανώς. Η εκτέλεση κόρνερ με πάσα για τον Νακαμπά. Η σέντρα στην περιοχή θα διώξει, δεν απομακρύνει την μπάλα. Το σουτ, γκολ για τον Πανετολικό. Μειώνει με τον Diego Esteban ο Πανετολικός. Ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ χαλαρά στο δεύτερο ημίχρονο. Και μόλις μπήκε στο μάτς, ο Diego Esteban σκοράρει. Στο 51, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Από το χαβαλέ κόρνερ που παραχώρησε Ζίβκοβιτς Ελουστόντο. Στη χαβαλέ απομάκρυνση της μπάλας. Στρώθηκε η μπάλα στον Esteban. Μόνος του Esteban στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Ηρεμία λέει ο Λύση, αλλά ο ΠΑΟΚ βγαίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Ο άλλη χτύπησε, αλλά όλοι πόνεσαν. 1-2 ο Πανετολικός μειώνει στο 51. Ο ΠΑΟΚ χωρίς λόγο βάζει τον Πανετολικό στο παιχνίδι. Μετράει τον κόλ, κανονικά δεν υπήρχε κάτι επιλείψιμο. Και ο ΠΑΟΚ το κάνει και πάλι τέρμπι το παιχνίδι.
4: Και το μεταξύ ξεκινάει, τελειώνει το πρώτο ημίχρονο νεράκι και λέμε ότι εντάξει, αυτή είναι η εικόνα, αυτό είναι και το αποτέλεσμα, μια χαρά. Και ξεκινάει το δεύτερο και μέσα σε 4 λεπτά γίνονται 2 στραβές. Ναι, η μία χειρότερη από την άλλη.
2: Ο τραυματισμός του Αχάλη, το κόρνερ το γελίο που παραχωρεί ο Ζίβκοβιτς με τον Ελουστόντο.
4: Δηλαδή, ναι, αυτό γκολ.
2: Στο κόρνερ ο Ενδιαγέ πάλι καθαρίζει τη φάση, εκεί δεν υπάρχει κανείς να διώξει. Δηλαδή δεν μπορεί ο Ενδιαγέ να καθαρίζει τις φάσεις όλες. Και η μπάλα στο όνομα τη Ζαναμπέκ του Πανετολικού που είναι μόνο του και δεν βγαίνει κανεί στο σουτ πάνω. Και το ξαναβάζει στο μάτι του Πανετολικού.
4: Και σου δίνω την μπάσα, Στέλιο, να πει την αγαπημένη σου ατάκα λέγοντα ότι ο Πανετολικό σκοράρει με την πρώτη τελική στο στόχο.
2: Εντάξει, εννοείται.
4: Τι πιο σύνηθε, όπω λε.
2: Τι πιο σύνηθε, το λέει ο φίλο μα ο Νίκο. Από αυτόν ξεκίνησε. Η παλιά του Γκράναθ κάνει λάθο ο Δημιάννη, το πλάγιο τον Μπάοκ. Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει, δεν έπρεπε, δεν πρέπει και δεν θα πρέπει να βάλει τον Πανετολικό στο παιχνίδι. Σε ένα μάτς σβηστό 0-2 δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνεις δέρμπι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κένι. Για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. Μπάμπα πάσα για τον Πέλκα, Πέλκας για τον Σορετήρε. Ο Άγγλος αφήνει για τον Γιάκητς και τώρα Μπάμπα. Αφήνει πίσω για τον Μιχαηλίδη. Κλασικό γκολ ΠΑΟΚ αυτό που δέχτηκε πάντως ο ΠΑΟΚ. Γκολ ΠΑΟΚ. Σορετήρε. Για τον Ελουστόντο. Ζιβκοβίτς στον άξονα για τον Ζαφίρι. Εννοείται ότι ο Παυλέκα δεν μπορούσε να αντιδράσει και σιρτό ήταν το σούτ και από πολλά κορμιά πέρασε η μπάλα. Μπάμπα για τον Σορετήρε. Σορετήρε κλείνεται στον άξονα ο Ζαφίρης. Ζαφίρης κλείνει και αυτός τώρα από τα αριστερά. Βρίσκει χώρο ο Ζαφίρης. Θα κουβαλήσει την μπάλα ο Ζαφίρης. Θα χάσει την κόντρα από τον Μαυρία. Και τώρα θέλει να παίξει στη μετάβαση ο Πανετολικός. Φάουλ του Ελουστόντο στον Μπάντζη. Στη μεσαία γραμμή το φάουλ. Βλέπω τον γιατρό του ΠΑΟΚ να πηγαίνει τρέχοντας στα αποδυτήρια. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό. Δεν νομίζω να είναι και πολύ καλό. Έφυγε από τον πάγκο ο Γιάννης Ωράλης και πήγε τρέχοντας στα αποδυτήρια. Ο Ταχάλη έχει πάει εδώ και περίπου 5 λεπτά. Δεν το προλάβει το 1-2. Γκράναθ. Θημιάνης. Μανρίκε. Και πάλι πίσω για το Θημιάνη. Πίσω η μπάλα από το Θημιάνη στον Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο για τον Γκράναθ. Ο Κουτσερέγκο με ρίσκο για τον Ακάμπα. Μαυρίας με τη μία. Εστέμπαν, Μαυρίας. Στο έδαφος ο Μαυρίας, δυνατή σύγκρουση με τον Πέλκα. Στο έδαφος ο Μαυρίας, δεν υπάρχει φάουλ. Συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Νακάμπα είναι εκεί, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα πλάγιο. Έβγαλε την μπάλα πλάγιο γιατί ήταν πεσμένος ο Μαυρίας. Έστειλε την μπάλα στον πάγκο του Λύση ο Νακάμπα. Για εσάς που τώρα συντονιστήκατε στη μεγάλη μας παρέα, είμαστε στην ζωντανή σύνδεση του Αγρίνιου λίγα λεπτά πριν, μετά από το πρώτο σφύριγμα της επανάληψης. Πανετολικός ΠΑΟΚ, ακούσατε την περιγραφή του αγώνα λεπτό προς λεπτό από το Λίμπερο 107,4 και από τον Ελλάδα Sports. Δείτε μας ζωντανά και στο κανάλι του Λίμπερο στο YouTube, από το κανάλι του Λίμπερο. Εννοείται ότι είναι καλοδεχούμενο και τα subscribe, οι εγγραφές και τα likes και τα μηνύματά σας, τα οποία εννοείται πως θα μεταφέρουμε στον αέρα τον ραδιοφωνικό, είτε στα RGNA, είτε ιντερνετικά, όπου και αν ακούγεται το σήμα του Ελλάδα Sports και του Λίμπερο 107,4. Γιάκητς. Μπαμπά, Γιάκητς τσιμπάει για τον Μπέλκα, πρώτος ο Γκράναθ και τώρα στην κόντρα ο Πανετολικός. Ο Εστέμπαν μάλλον ευτυχώς δεν παίζει κάθετα, γυρίζει προς τα πίσω. Ο Εράκοβιτς τον πιέζει ο Ζαφίρης. Εδώ ο κατοίκος βιάστηκε να σφυρίξει το φάουλ. Γρήγορα εκτέλεση. Εδώ ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά τακτοποιημένος στο γήπεδο. Μαυρίας για τον Εστεμπάν, το σκόρερ του Πανετολικού. Εστεμπάν για τον Θημιάνη. Έχει πάρει ψυχολογία ο Πανετολικός μετά το κουτί.
4: Αυτό goal. Θα έλεγα τώρα, αναθάρισε. Ναι.
2: Ο Νακάμπα για τον Μπάντζι. Ο Μπάντζι δεξιά καλύπτει ο Ρετήρε. Διώχνει σε πλάγιο. Εδώ ζητάνε κάρτα για ένα μπαρκάρισμα νωρίτερα του Πέλκα πάνω στον Νακάμπα. Άφησε πλεονέκτημα ο κατοίκος. Σωστά το άφησε. Εδώ ο ΠΑΟΚ έχει βάλει τον Πανετολικό στο παιχνίδι ξεκάθαρα. Όχι μόνο λόγω του γκολ, γενικότερα με την νοοτροπία του που μπήκε στο αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, ενδεκάλεπτο του δεύτερου μικρόνου. Θημιάνης από τον ένα στόπερ του Πανετολικού στον άλλον, στον Γκράναθ. Στη μεσαία γραμμή η μπάλα στο μισό του Πανετολικού. Θημιάνης πιέζει ο Ντιαγέ πίσω στον Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο μέσα στην περιοχή του Πανετολικού. Παραλίγο το λάθος. Φλέρταρε και πάλι. Μαυρίας για τον Ποκού. Στο έδαφος ο Ποκού, φάουλ του Μπάμπα. Στο έδαφος και ο Μαυρίας και ο... και ο Ποκού. Το φάουλ εκεί μπροστά στον τέταρτο διετή του αγώνα. Μαυρίας. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Πάκο έχει βάλει τον Πανετολικό και πάλι στο μάτς. Φαίνεται και από τη γλώσσα του σώματος και των παίκτων του Πανετολικού, αλλά και στη γλώσσα του σώματος των παίκτων του ΠΑΟΚ. Βγάζει μια ανασφάλεια ο ΠΑΟΚ. Η παλιά του Μανρίκε κόβει με το κεφάλι ο Λουστόντο. Παρά θα πάρει ύψος. Κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Ενδιαγέ διεκδικεί. Ο Θημιάνης δεν βγάζει καλά την μπάλα. Ο Νακάμπα θα γυρίσει πίσω στον Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο για τον Μανρίκε. Κρατάει ο Μανρίκε. Παράλληλη πάσα, παραλίγο το λάθος. Διορθώνει ο Νακάμπα. Ανάμεσα σε τρεις του ΠΑΟΚ. Εδώ πιέζει ψηλά ο ΠΑΟΚ με τρεις. Κλέβει την μπάλα. Ο Γιάκιτς στην περιοχή. Κρατάει ο Πέλκα στο πλασέ. Πάνω στο κορμί του Γκράναθ. Η μπάλα πήγαινε προς την εστία. Εδώ μία παγίδα που έστησαν τέσσερις του ΠΑΟΚ. Του κλέψαν την μπάλα του Νακάμπα. Η μπάλα στο πλασέ του Πέλκα. Βρήκε στον Γκράναθ και πέρασε πλάγιο. Υπήρχαν προϋποθέσεις εδώ. Μπάμπα στο πλάγιο. Σορετήρε ανεβαίνει. Κρατάει ο Σορετήρε με τον Εστεμπάν. Σορετήρε προλαβαίνει. Δεν έχει βγει μπάλ out. Σορετήρε τη βγάζει μόνος του. Ενώ την έφερε καλά μπροστά του και ενώ έχει φύγει από μπροστά του αμυντικός, είπε να κάνει fair play ο Σορετήρε και να την βγάλει μόνος του. Στο 59. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 2-0 στο μήχρονο, αλλά εδώ και περίπου 6 λεπτά έχει μειώσει ο Πανετολικός με τον Εστεμπάν. Ο Μπάντζη κατεβάζει. Η πάσα για τον ο Ποκού, πλάγιο από το κεφάλι του Μπάμπα. Μαυρίας για τον Μπάντζη. Και τώρα ένα κάμπα. Στη μεσαία γραμμή βρίσκει χώρο ο Χαβατή Ζιμπάμπουε να παίξει για τον Τζενεπό. Θα χάσει ο Τζενεπό, θα ξανακερδίσει όμως με την κόντρα που πήρε. Τζενεπό θα περάσει το Γιάκιτς, κρατάει ο Τζενεπό, βρίσκει χώρο. Τζενεπό στην περιοχή για τον Εστεμπάν. Εστεμπάν δεξιά για τον Μαυρία. Γεμίζει η περιοχή. Μαυρία προσποιείται, περνάει το σωρετήρε. Μαυρία στη σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα περνάει από όλους. Out. Διαμαρτύρονται απέναντι από τον Πανετολικό. Out η μπάλα. Έχει πέσει ο Μπάντζη στο έδαφος. Δεν υπάρχει κάτι. Βλέπω το replay τώρα. Έχει πέσει ο Μπάντζη. Δεν υπάρχει κάτι. Γίνεται τσέκ από το VAR για τα σμπροξήματα με τον Ολουστόντο. Εδώ πάει ο κατοίκος. Τι πάει να κάνει. Βγάζει κόκκινη σε ποιον. Βγάζει κόκκινη σε ποιον εκεί ο κατοίκος. Σε κάποιον που είναι πίσω από τον πάγκο του Παυλέγκα. Από την εστία του Παυλέγκα. Ένας από το στάθμο του Πανετολικού πρέπει να είναι εκεί. Εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά. Εντάξει, προχωράμε. Δεν είναι πέναλτι. Μιχαηλίδης. ΠΑΟΚ πρέπει να ξυπνήσει. Πριν είναι αργά. Η παλιά για τον Ενδιαγέ κόβει ο Γκράναθ. Ο Γκράναθ διώχνει την μπάλα και τη στέλνει στο Ζαφίρη. Ζαφίρη με τη μία όχι, σε αντίπαλο. Κόβει ο Μανρίκε. Ο Μπάντζη στο έδαφος. Κλέβει με τον Γιάκιτς. Στην κόντρα ο ΠΑΟΚ με Γιάκιτς. Με Σορετήρε, με Πέλκα, με Ενδιαγέ, με Ζίβκοβιτς. Ο Σορετήρε στην περιοχή κρατάει. Σορετήρε. Δεύτερη τρίπλα. Ο Γιάκιτς προσποιείται. Ανοίγει για τον Κένι. Με το τάκλιν του Τζενεπό κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Έχει τραυματιστεί ο Τζενεπό στο μεταξύ. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. αλληλοκράτημα του Μπάντζη με τον Ελουστόντο ήταν. Στο δεύτερο δοκάρι. Εδώ υπήρχαν προϋποθέσεις. Έβγαλε ο ΠΑΟΚ 5-6 παίκτες μέσα στην περιοχή, αλλά ο Σορετήρα καθυστέρησε χαρακτηριστικά.
4: Προσαγωγούς πιάνει ο Μπάντζη. Έτσι πως έπεσε. Ο Τζενεπό, ναι.
2: Ακούτε τη ζωντανή περιγραφή του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ από το Λίμπερο 107,4 με την υποστήριξη της Στοίχημα. Το Στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε τις αθλητικές εμπειρίες. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά με τον Πέλκα πάνω στην μπάλα. Η εκτέλεση του Πέλκα χαμηλά, διώχνει ο Εράκοβιτς, ο Σορετήρε στο rebound. Σορετήρε. Δεύτερο δοκάρι, μια πάσα προς τον Κένι για τον Πέλκα. Πέλκας. Δεν δίνει στο Ζαφίρι που δεν είναι offside, ο Πέλκας κρατάει. Πέλκας, τώρα η πάσα για τον Γιάκητς στην περιοχή, δυνατή. Άου την μπάλα, κακή πάσα του Πέλκα. Ακούτε τη ζωντανή περιγραφή του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ από το Λίμπερο 107,4 με την υποστήριξη Στοίχημα. Το Στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε τις αθλητικές εμπειρίες. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που πηγαίνουν το παιχνίδι σε εντελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο, το nation.stoichima.gr.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα ωραίο στατιστικό. Ο Ολυμπιακός πετυχαίνει τρίτη νίκη με τον Λεβαδιακό. 0-1, 0-1, 0-1 το 22, 23, το 24, 25 και το 26, 27. Και τις τρεις φορές έχει πάρει τη νίκη χάρη στον γκολ του Ανδρούτσου, του Μουζακίτη και του Σάλιακα. Πώς τον βλέπεις στον Ολυμπιακό?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι ένα από τα περίεργα. Πάμε να δούμε τώρα και τι γίνεται. Η Πάντερμον τελείωσε 3-1. Ο Πανετολικός με τον ΠΑΟΚ είναι 1-2. Εγώ χάσα τον γκολ, δεν ξέρω αν το είδες.
1: Ωραίο γκολ, ωραίο γκολ.
0: Δηλαδή τι?
1: Πήρε το rebound, σούταρε μέσα την περιοχή, στη γωνία, ωραίο γκολ.
0: Ωραίο γκολ. Λοιπόν, ο Εστεμπάν Ντιέγκο δηλαδή έχει βάλει τον γκολ.
1: Ναι, ναι, πήγε αλλαγή αυτός και βάλει γκολ.
0: Μπράβο, καλά του έκανε. Λοιπόν, αποκτά και ενδιαφέρον το παιχνίδι, όχι τίποτα άλλο. Γιατί με το 0-2 άλλο μάτς, το 1-2 είναι άλλο μάτς. Υπάρχει τραυματισμός και γι' αυτό έχουμε διακόψει τώρα και δεν έχουμε στείλει ξανά το μικρόφωνο στο Αγρίνιο. Να πω εγώ λοιπόν, ο Τζενεπό πρέπει να είναι αυτός που τραυματίστηκε προηγουμένως στον προσαγωγό στην προσπάθεια που έκανε. Στα υπόλοιπα παιχνίδια ξεκινήσει η Βαλένθια με τη Σοσιεδάδ. Η Μίλαν έχει πετύχει γκολ με τη Λέτσε. Προηγείται 1-0 με τον Πούλησιτ. 1-0 η ομάδα της Μίλαν προηγείται. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά και διάφορα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Σαν Λορέντσο χάνει την Μποκα Τζούνιορς. Στο 77 είναι το παιχνίδι. 0-2 είναι το μάτς. Ενώ η Κρουζέιρο, Βιτόρια Κρουζέιρο 0-0 στο 24 στην Βραζιλία και Κορίνθιανς Φλουμινένσε 0-0 επίσης στην Βραζιλία. Πάμε Γρίνιο.
1: 0-1.
0: Ποιο?
1: Μόλις τώρα η Φλουμινένσε.
0: Η Φλουμινένσε βάλε γκολ.
1: Ναι, ναι, 0-1.
0: Αλήθεια, και εγώ γιατί το βλέπω 0-0, φίλε? Γιατί μου κάνεις τέτοια αλλού, από αλλού
1: τα... Αχ, έχουμε και βαρ βέβαια. Έχουμε και βαρ. Ναι. Αυτό στο γυάλι ακόμα.
0: Έχουμε και οι Βραζιλιάνοι έχουν βαρ,
1: ε. Ναι, ναι, ναι.
0: Λεγκανιές Γρανάδα είναι 2-1. Υπάρχει βαρ στο Κορίνθιανς Φλουμινένσε, έχεις δίκιο. Αλλά το βάρο όταν το βγάζει εκεί πέρα, έτσι πως το βγάζει στο δικό μου, συνήθως το ακυρώνει, να ξέρεις.
1: Ναι, τώρα ακόμα μένα μου το έχει βγάλει γκολ, αλλά θα δούμε.
0: Το έχει βγάλει,
1: ακόμα δεν έχει τελειώσει.
0: Βαράκι, ναι. Θα δείξει
1: τώρα. Το βάρο ξεκίνησε, γράφει.
0: Λοιπόν, Φορταλέζα Τζούνιορ στην Κολομβία, έχουμε πέναλτι για την Τζούνιορ, 0-1 προηγείται. Και στην Πορτογαλία, γιατί πρέπει να πάμε στην Πορτογαλία. Εκεί τι ώρα ξεκινάει, 10.30 ξεκινάει.
1: Να σου πω αμέσως.
0: Μήπως ξεκινάει το έρμπι 10.30? Γιατί αυτοί έχουν και 2 ώρες διαφορά, ξέρεις.
1: Είναι 10. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ξεκινάει σε λίγο. Σε λίγο. Ξεκινάει 10.30, καλά λες.
0: 10.30, λοιπόν. Ωραία, άρα δεν έχει ξεκινήσει. Περίμενα να έχει ξεκινήσει. Οπότε να επιβεβαιώσουμε τον γκολ. Ακόμα βάρ έχουμε στο.
1: Ναι, ακόμα έχουμε βάρ. Δεν έχει.
0: Εντάξει. Άστο να έχουμε βάρ. Εμείς πάμε στο Αγρίνιο.
1: Θα το πούμε όταν ναι. Είναι.
0: Πάμε στο Αγρίνιο, παραμένει το 1-2 υπέρ του ΠΑΟΚ.
2: Αλλά του την έκανε τη χειρονομία και πήρε την κάρτα στο 65. Ένα φάουλ στον πάγκο του Αλέσιο Λύση μπροστά. Πέλκα στην εκτέλεση πίσω για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Ελουστόντο. Πιέζει ο Εστεμπάν. Ελουστόντο καθυστερεί. Τώρα παίζει για τον Κένι. Κένι κάνει λάθος. Κένι κάνει λάθος και δίνει πλάγιο στον Πανετολικό. Χωρίς πίεση. Μερικά πράγματα δεν μπορώ να τα εξηγήσω πραγματικά. Ο Κένι είναι μόνος του, χωρίς πίεση. Κοιτάει αλλού, χάνει την μπάλα μόνος του και δίνει πλάγιο και την κατοχή στον Πανετολικό. Γκράνα θα γυρίσει τώρα την μπάλα πίσω στον Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο. σημαδεύει τον Άλεξιτς που μπήκε στο μάτς. Θα την πάρει την κεφαλιά από τον Κένι. Ο Μπάντζη κατεβάζει τον Εστεμπάν. Φάουλ του Μπάντζη. Όχι, νομίζω ότι σταματά το παιχνίδι επειδή έχει χτυπήσει το κεφάλι.
1: Το γκολ Γιώργο μετράει κανονικά 0-1. Το Βάρ το κοίταξε, το μέτρησε κανονικά 0-1 προς τα Φλουμινένσε.
0: Μάλιστα.
2: Ο Άλεξιτς ρίχνει στον Κένι τουλάχιστον ένα κεφάλι. Είναι δεδομένο ότι θα επιχειρήσει ο Αναστασίου να κάνει με σέντρες από τη δεξιά πλευρά προς την αριστερή να βρει τον Άλεξιτς που έχει διαφορά υψομετρική από τον Κένι. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει σε αυτό το σημείο ο Λύση. Σηκώνεται ο Ελουστόντο. Ο, τον έχει βρει με το χέρι. Τον έχει ρίξει σκαμπυλάκι ο Μπάτζη τον Ελουστόντο. Τώρα που το βλέπω εδώ στο τάμπλετ. Υπάρχει φάουλ. Ο Ελουστόντο θα βγει από το μάτς επειδή μπήκε το ιατρικό team. Ο Πάοκ θα παίξει με 10 για ένα λεπτό. Στο 67 στο Αγρίνι ο Πανετολικός Πάοκ 1-2. Φάουλ θα εκτελέσει ο Μιχαηλίδης. Στην ζωντανή ροή δεν κατάλαβα το φάουλ, αλλά στο replay το ρίξε το χαστούκάκι. Μιχαηλίδης σημαδεύεται στο ρετήρε. Μονομαχή με τον Μαυρία. Καλύπτει ο Μαυρίας. Δεν μπορεί να την τσιμπήσει ο Σορετήρε, πλάγιο και τον Πανετολικό. Λίγο ήθελε. Του φύγε του Μαυρία. Ο Σορετήρε, αλλά δεν κατάφερε να την κρατήσει μέσα. Μαυρίας πίσω για τον Γκράναθ. Γκράναθ για τον Θημιάνη. Θα βγει από την περιοχή ο Θημιάνης. Δεν πάει κανείς πάνω του. Θα πάρει καμιά 20-30 μέτρα ο Θημιάνης. Θα βγάλει την μπάλα αριστερά για τον Άλεξιτς. Θα περάσει μέσα γραμμή ο Σέρβος. Άλεξιτς. Μανρίκε. Η κόντρα θα ευνοήσει ποιον. Τον Πανετολικό ή τον Πάοκ. Τον Πάοκ. Το πλάγιο είναι υπέρ του Πάοκ. Από την κόντρα πάνω στο πόδι του Μανρίκε. Ο Κένι πήρε το πλάγιο εκεί. Στο χώρο της προθέρμανσης κάνει Μπαταούλας, Καμαρά, Σανταμαρία, Μύθου και Ουγκρέσιτς. Επειδή ξέρω, θα με ρωτήσετε για τον Μπάντζα. Όχι, ο Μπάντζα δεν έχει σηκωθεί. Mm. Κεφαλιά του Ινδιαγέ προς τα πίσω. Ο Θημιάνης τελευταίος δεν κάνει καλό κοντρόλ. Θημιάνης τώρα πίσω με τη δεύτερη για τον Κουτσερένκο. Ο Πάοκ πρέπει να κρατήσει την μπάλα. Πρέπει να την κυκλοφορήσει όπως έκανε στο πρώτο ημίχρονο. Δεν το κάνει στο δεύτερο ημίχρονο. Το έχει κάνει ελάχιστα. Θημιάνης. Και τώρα βλέπω ο Σίσκεψ στον πάγκο με Αλέσιο Λύση και Πέτρο Τσεπακίδη. Τον πρώην προπονητή της Καπαδεκαγίνου του ΠΑΟΚ. Γκράναθ. Η μπάλα θα πάρει ύψος, η κεφαλιά του Μπάμπα. Γιάκιτς δεύτερη κεφαλιά σε ένα σημείο που δεν υπάρχει κανείς τώρα. Ο Γκράναθ είναι εκεί. Να την απομακρύνει. Μπάντζι. Δεν κάνει καλό κοντρόλ. Κρατάει ο Μπάντζι, παίρνει και το φάουλ από το Γιάκιτς. Εδώ μπορεί να μην έκανε καλό κοντρόλ ο Μπάντζι, αλλά κατάφερε και την έσωσε την κατοχή. Πήρε και το φάουλ στη μεσαία γραμμή από το Γιάκιτς. Ο Νακάμπα θα παίξει κάθετα γρήγορα για τον Σουμά. Νακάμπα. Η 10 του Πανετολικού στο μισή του ΠΑΟΚ. Νακάμπα, βαθιά παλιά στην πλάτη της άμυνας. Βγαίνει ο Παυλέγκα και μπλοκάρει. Όπα, εδώ ο Παυλέγκα τρακάρει με τον Ελουστόντο. Χάνει την μπάλα ο Παυλέγκα. Και υπάρχει επιθετικό φάουλ. Εδώ ο Παυλέγκα στη σύγκρουση με τον Ελουστόντο έχασε την μπάλα. Έπεσε το έδαφος ο Παυλέγκα.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά.
1: Τι έχεις βάλει τώρα εκεί.
0: Λοιπόν, έχω βρει στο τηλέφωνο μου, ρε, το...
1: Βάλτε, να ακούσουμε, τον ΠΕΟ.
0: Να ακούσουμε. Πάμε, ακούσουμε. Επαναλαμβάνω, αυτή δεν είναι από κάποιο κανάλι, είναι από το διαδίκτυο, από τα social κιόλας, το έχω βρει.
1: Αυτά που είπε ο ΠΕΟ, το είχα ανεβάσει στο Facebook.
6: Κάνουμε μια τοποθέτηση για το επεισόδιο που έγινε μετά το τέλος του αγώνα. Και με την... με τον κύριο Ηλιόπουλο, για αυτό που είπαμε όλοι μεταξύ μας.
1: Κοντά. Τι έπαθε.
0: Κάτσε, ρε φίλε, γιατί.
1: Τι έπαθε, τι κινητό έχεις, εμπού. Μπαχατέλα.
0: Πάμε, πάμε.
6: Πήγα να.
1: Κοντά.
6: Το γιο μου, γιατί ήταν σε έξαλλη κατάσταση πραγματικά. Είναι ένα μικρό παιδί. Θεωρήθηκε ότι η ομάδα του αδικήθηκε και σωστά.
1: Κοντά στο μικρόφωνο, βάλτο.
6: Το θεώρησε, έγινε σφαγή των αμνών σήμερα. Και από πίσω ήρθε ένα ποδοσφαιρικό αλήτη με το όνομα Χρυνιόλη. Επιτέθηκε σε εμένα και στο παιδί. Ντροπή του. Από πίσω, ντροπή του. Ας ψάξουν κάμερες να δουν το περιστατικό. Κακώς έγινε το όλο συμβάν, αλλά έπρεπε να προστατέψω και εγώ το παιδί μου και από εκεί και πέρα ας κρίνει ο αθλητικός εισαγγελέας ποιος πρέπει να τιμωρηθεί. Τώρα, για τα δημοσιογραφικά σκουπίδια που δυστυχώς πληθαίνουν στην πατρίδα μας, αυτοί που υπηρετούν την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟ και τα βλέπουν όλα ωραία. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε εκατομμύρια ευρώ τεράστιος όγκος χρημάτων στο διπλό της ΑΕΚ. Και κάνω καταγγελία, αύριο θα κάνω αναφορά στον εισαγγελέα, οφείλει να το ψάξει, σε αυτό το συμβάν, εάν είχε συμμετοχή ο Τζίλος και ο Πολυχρόνης. Εάν είχανε, και μέχρι να διερευνηθεί αυτό, οφείλει ο Λανουά, ένα καινούργιο μπουμπούκι που είδε στην Ελλάδα, να τους θέσει στο περιθώριο. Γιατί αυτοί συμμετείχανε στην αλλίωση του αποτελέσματος και το διπλό που έγινε. Αυτά τα πέναλτι τα δίναν τη δεκαετία του 90 και του 2000 σε βουτιές ανάλογες που έκανε ο Αλεξανδρής και δίνανε πέναλτι. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Σήμερα ο Γιώβιτς φόρεσε τη μάσκα της αποκριάς και ντύθηκε μαϊμού και πήρε ένα πέναλτι μαϊμού. Είναι ντροπή η ΑΕΚ να κερδίζει έτσι. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Αλλίωση του αποτελέσματος.

0: έχω πει. Αύριο κάνω τη μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας θα ψάξει να βρει αν ο Τζίλος και ο Πολυχρόνης συμμετείχαν σε αυτό το... τα εκατομμύρια ευρώ που παιχτήκαν στο διπλό.
1: Μάλιστα. Αυτά ήταν, κάτσε το χαμηλώσω.
2: Τα κάνω. Τα γέλια.
1: Εντάξει, εγώ σου λέω ότι είπε ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος είναι μια οντότητα, ρε φίλε. Κάτσε, χαλάρωσε.
2: Θα παίξαν.
1: Εσύ ποιος είσαι, ρε φίλε.
2: Όχι. Θα παίξαν λεφτά στον Άσο του Βόλου.
1: Δεν ξέρω τι. Μιλάει εδώ, θα κάνει μηνυτήρια αναφορά. Μιλάει για εισαγγελείς, μιλάει με ονόματα. Είπε το Λανουά Μπουμπούκι. Όχι, δεν τον είπε. Μπουμπούκι, πώς τον είπε.
2: Ο γιος του, τι δουλειά έχει στο κήπεδο.
1: Δεν ξέρω τώρα τι γινόταν εκεί. Δεν ξέρω.
2: Ο γιος, με ποιο δικαίωμα μπήκε στο γήπεδο, ο γιος του, ας πούμε.
1: Ο Αχιλλέας στο Βόλο φαίνεται.
2: Τι εννοείς φαίνεται.
1: Αν φαίνεται, ρε παιδί μου, φαίνεται ως είναι ο πρόεδρος. Τι νομίζω.
2: Τι είναι ο γραμματοχώρος.
1: Δεν ξέρω.
2: Πώς είναι. Ο γιος του πώς μπήκε στο γήπεδο, ας πούμε. Τι δουλειά. Να διαμαρτυρηθεί.
1: Τα έχω και σε Μπρινιόλι εσύ τώρα. Εσύ, φοβάσαι,
2: φοβάσαι. Τα βρήκανε μετά όμως, λέει, και δεν κάνουν εμένα στον άλλο μήνυση.
1: Εντάξει, τα βρήκανε.
2: Γιατί ο γιος του, ας πούμε.
1: Τα πρόλαβε όμως, τα είπε όμως.
2: Ναι, τα είπε.
1: Στις κάμερες τα είπε.
2: Τα είπε, τα είπε. Τα αρέσει η κάμερα, τα αρέσει. Τα αρέσει η κάμερα.
1: Ωραίος. Έχει μεγαλώσει λίγο το. Έχει
2: σπάσει. Θα πάει στο εισαγγελέα, λέει, σήμερα. Θα κάνει μηνυτήρια αναφορά.
1: Αύριο.
2: Αύριο, ναι, όχι σήμερα, ναι, αύριο.
1: Μέχρι αύριο, φίλε, θα δούμε. Τα αύριο, εγώ τα φοβάμαι.
2: Τα βάλαμε όλους. Τα βάλαμε τον Ολυμπιακό, τα βάλαμε τον Πάο, τον Παναθηναϊκό.
1: Αλεξανδρή πήγε η Αλεξανδρή.
2: Τα βάλαμε όλους. Εντάξει, μπέος είναι αυτός.
1: Θυμήθηκε η Αλεξανδρή, φίλε.
2: Αλλά εγώ λέω, εγώ προτείνω στους φίλους που ακούνε να γράψουν όλοι στο Facebook ότι είναι πέναλτι για να μην ξαναπάει γήπεδο. Θα το κάνει. Γιατί είπε ένας να βρεθεί. Εγώ βρέθηκα ένας.
1: Άμα βρεθούν πολλοί, μπορεί να μην το κάνει.
2: Λοιπόν,
1: για ένα.
2: Να πούμε.
1: Λοιπόν, τα χάλι έξω, Παυλέγκα έξω. Αυτό να πούμε.
2: Παυλέγκα τι είπατε. Θα και σοβαρό Παυλέγκα σε μία έξοδο.
1: Α, την είδε στη φάση.
2: Ναι, ναι, με, με το συμπέχτη του συγκρούστηκαν στον αέρα. Τώρα τα πλευρά έπιανε. Μα κάνανε όλα καλά.
1: Πάντω σε φορείο που είχε Ζήφκοβιτς και Ζαφίρι το φορείο. Μπήκαν δύο με το φορείο, αλλά. Είναι σωματώδης ο Παυλέγκα και το μεταφέραν τέσσερις. Το θέμα μπήκε τσιφτσής, έτσι.
2: Ναι,
1: μπήκε...
2: για πάμε.
1: Και πάμε, ακούσουμε.
3: Σουμά, στον άξονα για τον Νακάμπα, θα κάνει το λάθος ο Νακάμπα, κλέβει ο Ζαφίρης, ενδιαγέ για τον Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς με τη μία, όχι, δοβιαστικός ο Ζήφκοβιτς. Τσαπατσούλη, κυπάσα, θα μπορούσε να κρατήσει την μπάλα και να ανέβει με την μπάλα. Χάνε την μπάλα ο Σέρβος και τώρα ο Πανετολικός θέλει να βγει στην επιθετική μετάβαση με τον Μανρίκε να παίζει για τον Άλεξιτς. Ο Σέρβος τον καθυστερεί ο Ζήφκοβιτς, τον κρατάει κιόλας. Φλερτάρει και με την κάρτα εδώ ο Ζήφκοβιτς. Για να τα λέμε όλα, εδώ κάρτα είναι αυτό. Εστεμπάν, από δεξιά ο Πανετολικός τώρα. Μαυρίας. Γκράναθ, η 10 του Πανετολικού στο μισό του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με 10 ενώ δεν παίζει. Δεν ξέρω αν το αισθάνεστε κι εσείς. Αλλαγή παιχνιδιού το Μανρίκε. Μανρίκε. Θα γεμίσει την περιοχή τώρα ο Πανετολικός. Προφανώς από τα πλάγια θα γίνουν πολλές έντρες από εδώ και πέρα. Εστεμπάν. Ο Εράκοβιτς, Θημιάνης για τον Γκρανάθ, πολύ χαμηλά στο γήπεδο και ίδιο στο όπερ του Πανετολικού. Λάθος από τον, Σουμά, θα πάρει το φάουλ. Ο Ουγγρέσης θα του πάρει το φάουλ έξυπνα από τον Σουμά. Όπως έκανε και λάθος πάσα, έκανε και φάουλ. Φάουλ στα όρια έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, στα 10-15 μέτρα από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Μιχαηλίδης θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Στο 76ο λεπτό στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Μιχαηλίδης σημαδεύει τον Ντιαγέ. Θα πάρει την κεφαλιά του Ντιαγέ, όχι. Δεύτερη κεφαλιά του Γκράναθ. Ο Σουμά χάνει με φάουλα από τον Μπάμπα. Εδώ, ενώ ο Μπάμπα θα μπορούσε να καθαρίσει τη φάση, είχε χάσει μόνο του την μπάλα ο Σουμά. Άπλωσε το χέρι ο Μπάμπα και έδωσε το δικαίωμα στο διαιτή να δώσει το φάουλ. Ενώ έχει ήδη χάσει την μπάλα ο Σουμά. Θημιάνης, ΠΑΟΚ δεν κρατάει καθόλου την μπάλα. Πρέπει να την κρατήσει. Δεν πρέπει να δίνει συνεχόμενες επιθέσεις στον Πανετολικό. Άλεξιτς, Εράκοβιτς, απλώνει για τον Γκράναθ. Κακή συνεργασία του Γκράναθ με τον Μαυρία πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Είμαστε στο 77. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο πρέπει ο ΠΑΟΚ να έχει την εικόνα ότι παίζει με παίκτη λιγότερο. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ο ΠΑΟΚ παίζει τόσο, με τόσο μεγάλη ανασφάλεια. Πλάγιο με τον Μπάμπα. Στον πάγκο του Αναστασίου μπροστά, ο οποίος πήρε και την κάρτα λίγο πριν. Μπάμπα. Με το κεφάλι κόβει ο Μαυρίας. Μιχαηλίδης με μπάντζι. Φάουλ υπέρ του Πανετολικού νομίζω δίνει ο κατοίκος. Εδώ νομίζω πιο πολύ σκαμνάκι έκανε ο μπάντζι παρά φάουλ ο Μιχαηλίδης. Το δίνει ο κατοίκος το φάουλ στον πάγκο του Αναστασίου μπροστά. Όχι μπροστά, λίγο πιο κεντρικά, στα 10 μέτρα.

0: τον πάγκο του Αναστασίου. Φάουλ που θα γεμίσει τώρα ο Εστεμπάν. 35 μέτρα από την εστία του Τσιφτσί, πρώην Παυλένκα. Με τον Εστεμπάν το σκόρερ του Πανετολικού. Ανεβαίνει και ο Θημιάνης, ανεβαίνει. Όχι, φεύγει από την εκτέλεση ο Εστεμπάν. Πάει ο Μανρίκε να εκτελέσει. Αριστεροπόδερ και οι δύο. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ παίζουν άμυνα πάνω στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Εκτελεί ο Μανρίκε. Με το κεφάλι θα διώξει ο Ζαφίρης. Θέλει να κατεβάσει ο Εστεμπάν που πήρε το rebound. Πίσω η μπάλα στον Ακάμπα. Στη μεσαία γραμμή. Ο Αφρικανός και πάλι για τον Εστεμπάν. Παραμένει ψηλά ο Πανετολικός με όλους τους παίκτες του. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου με τον Νακάμπα. Αριστερά τώρα για τον Αλεξίτς που βρίσκει χώρο. Κλείνει από εκεί ο Εντιαγέ σαν εξτρέμ. ΠΑΟΚ δεν είναι καλά το τακτοποιημένο στο κήπεδο. Αλεξίτς. Ο Σουμά. Και τώρα ο Νακάμπα. Γέμισμα. Όχι, κάθε την πάσα του Νακάμπα. Ο Εστεμπάν τώρα θα πάρει την μπάλα. Προλαβαίνει το πλάγιο. Εστεμπάν. Ο Αλεξίτς. Η σέντρα στην περιοχή θα κοντράρει. Ο Ζαφίρης με το κεφάλι. Όχι καλή πάσα για τον Ντιαγέ. Ο Νακάμπα ανανεώνει. Στην περιοχή ο Αλεξίτς στο γύρισμα. Περνάει παράλληλα από όλους η μπάλα. Δεν τη βρήκε κανείς. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ στην απέναντι πλευρά του γηπέδου. Ενώ έχει δώσει φάουλ πάνω στο Τσιφτσί. Έχει τραυματιστεί και ο Τσιφτσής. Έχει πέσει ο Μπάντζι πάνω του. Στην προσπάθειά του να κάνει προβολή. Όπα, τον έχει χτυπήσει. Σηκώνει το Τσιφτσής. Ήρεμα λέει ο Λύση. Ευτυχώς σηκώνει το Τσιφτσής. Στο 79 όλα αυτά. Θα έχουμε σίγουρα πολύ καθυστέρηση. Συνέχεια στο παιχνίδι. Μια επικίνδυνη κατάσταση εδώ. Η μπάλα πέρασε παράλληλα από το τέρμα. Ο Τσιφτσής δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Προς τον Ντιαγέ θα πάει η μπάλα. Ντιαγέ θα κατεβάσει. Όχι καλά, θα ξανακερδίσει ο Ντιαγέ. Παίρνει ο Πανετολικός. Θημιάνης από μακρύνει. Μιχαηλίδης με τη μία να διώξει. Σε ένα σημείο ο Ρετρίδη εκδικεί με τον Γκράναθ. Κεφαλιά του Γκράναθ στα πλάγια βγαίνει για τον Μαυρία. Μαυρίας θα περάσει τον Ουγκρέσιτς. Εδώ άπειρος ο Ουγκρέσιτς έφαγε την προσποίηση του Μαυρία. Έκανε τάκλινγκ και έχασε την ισορροπία του. Ο Σουμά θα περάσει για τον Εστεμπάν. Μιχαηλίδης θα χάσει την μπάλα ο Μιχαηλίδης. Εστεμπάν το γύρισμα στην περιοχή. Κόρνερ ή out, είναι κόρνερ. Εδώ ο Μιχαηλίδης έχασε μια δική του μπάλα. Και ο Εστεμπάν μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά. Το γύρισμα απομάκρυνε η άμυνα του ΠΑΟΚ σε κόρνερ. Έχει ξεσηκωθεί και το γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ έχει επιτρέψει αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Πάει να εκτελέσει και πάλι ο Μανρίκε το κόρνερ από τα δεξιά με το αριστερό. Ακριβώς στη συμπλήρωση 80 λεπτών στο παιχνίδι. Γεμίζει η περιοχή του Τσιφτσί. Ο ΠΑΟΚ πίσω μαζικά για να αμυνθεί σε αυτή τη σαντική μπάλα του Πανετολικού. Σηκώνεται δεξιχέρι ο Μανρίκε. Η εκτέλεση του Μανρίκε, δεύτερο δοκάρι, περνάει από όλους. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει ο Άλεξιτς. Την πρόλαβε, δεν τελειώνει η φάση. Η σάντρα στην περιοχή θα διώξει στο πρώτο δοκάρι. Νομίζω ήταν και ο Μπαταούλας που έδιωξε. Όπως Ζίφκοβιτς θα πάρει το φάουλ, θα πάρει και την κίτρινη κάρτα του Εστεμπάν εδώ. Ο Ζίφκοβιτς προσποιήθηκε ότι θα βγει στην αντεπίθεση, πάτησε το φρένο. Με τη φόρα που είχε ο Εστεμπάν τον γκρέμισε. Κίτρινη κάρτα για τον Ντιέγκο Εστεμπάν. Και ο ΠΑΟΚ κερδίζει δευτερόλεπτα με αυτή την κίτρινη κάρτα και με το φάουλ που κέρδισε ο Ζίφκοβιτς. Στο 81ο λεπτό, ακούτε τη ζωντανή με την περιγραφή του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ από το Λίμπερο 107,4 με την υποστήριξη της Τίχημαν. Δείτε μας ζωντανά στο YouTube από το κανάλι του Λίμπερο. Κάντε εγγραφή και like στο κανάλι του Λίμπερο για να μαθαίνετε όλα τα νεότερα σχετικά με τις μεταδόσεις των αγώνων, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στο μπάσκετ.
1: Μια που λες για μπάσκετ, τελικό στο Ιβανόφιο, Ηρακλής Μπάλκαν 84-77.
0: Τσιφτσής. Θημιάνης παίρνει εύκολα τη μονομαχία από τον Ντιαγέ. Γιάκιτς με το κεφάλι. Ουγκρέσης. Ψαλιδάκι κάνει πάσα. Κόβει και πάλι ο Θημιάνης με το κεφάλι. Άλεξιτς θα πάρει την κεφαλιά. Δεύτερη κεφαλιά ο Άλεξιτς. Ο Μπαταούλας θα βγει πρώτος, θα κόψει. Μπερδεύεται ο Γκράνθ με τον Θημιάνη. Θα διώξει όπως μακριά ο Εράκοβιτς. Τρέχει να προλάβει ο Σουμά. Το πλάγιο δεν προλαβαίνει το πλάγιο. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά με τον Μπάμπα. Εκεί μπροστά, σχεδόν μπροστά του μπάγκο του Λύση. 82ο λεπτό στο κήπεδο του Πανετολικού. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2. Ο Μπάμπα πάει να κερδίσει, να κλέψει κάποια μέτρα. Ο κατοίκος τον στέλνει στο σημείο που βγήκε η μπάλα έξω. Μπάμπα. Σορετήρα με το κεφάλι κάνει πάσα για τον Ντιαγέ. Ντιαγέ με πλάτη στον Γκράναθ. Κρατάει ο Ντιαγέ με 2 και 3 του Πανετολικού. Ντιαγέ, οι κόντρες ευνοούν τον Πανετολικό. Σουμά. Φάουλ του Ντιαγέ πάνω στον Γκράναθ. Βγάζει και λίγο εκνευρισμό τώρα ο Σενεγαλέζος. Φάουλ πάνω στο Μαυρία, συγγνώμη. Μαυρίας γυρίζει πίσω στον Κουτσερένκο. Θημιάνης. Για τον Μανρίκε. Μανρίκε και πάλι πίσω στο Θημιάνη. Πρέπει να έχει κουραστεί και λίγο Ενδιαγέ. Έχει τρέξει πολύ. Νακάμπα. Τον πιέζει ο Ουγκρέσιτς. Νακάμπα βγάζει δεξιά για τον Γκράναθ. Ο Σουηδός με την μπάλα στα πόδια. Στο μισό του Πανετολικού η μπάλα. Νακάμπα για τον Εράκοβιτς και τώρα Θημιάνης. Θημιάνης στην πλάτη της άμυνας να βγάλει τον Μανρίκε. Καλή πάσα του Θημιάνη. Ο Μανρίκε προλαβαίνει το πλάγιο. Άλεξιτς για τον Μανρίκε. Και πάλι για τον Άλεξιτς από τα αριστερά ο Πανετολικός. Σέντρα η κόντρα. Κόρνερ. Out ζητάει ο Κένι. Κόρνερ για τον Πανετολικό από τα αριστερά. Από τη συνεργασία που έβγαλε ο Μανρίκε με τον Άλεξιτς. Στημένη μπάλα για τον Πανετολικό. Θα εκτελέσει, όπα, πριν εκτελέσει, σταματά το παιχνίδι ο κατοίκος για παρατηρήσεις, για σμπροξήματα μέσα στην περιοχή. Πάει ο Εράκοβιτς να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Πάρα πολλά σμπροξήματα και ένας χαμός. Ο κατοίκος τους λέει σας βλέπω. Εκτελεί ο Εράκοβιτς χαμηλά, θα διώξει ο Ενδιαγές τον πρωτοδοκάρι. Η μπάλα παίρνει φάλτσα προς τα πίσω. Δεν βγαίνει η μπάλα. Την πρόλαβε ο Ενδιαγές από πάρα πολύ ψηλά, παίρνει και το πλάγιο. Φοβερό κοντρόλ του Ενδιαγέ, η μπάλα από το Θεό κατέβηκε. Από μια δική του κακή απομάκρυνση, ο Ενδιαγέ πάνω στην τελική γραμμή έκανε τρομερό κοντρόλ. Πάρα πολύ δύσκολο. Παίρνει και το πλάγιο. Πλάγιο με τον Κένι. Διαμαρτυρίες ότι κάνει καθυστέρηση ο Κένι. Πάει ο Σάντα Μαρία να μπει στο μάτς. Θα είναι η πέμπτη αλλαγή του Λύση. Θα πάρει το φάουλο ο Ενδιαγέ από τον Θημιάνη, από τον Μανρίκε. Τον κράτησε ο Μανρίκε, ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή στο μισό του ΠΑΟΚ η μπάλα. Το φάουλ που κέρδισε ο Ενδιαγέ. Ο Σάντα Μαρία θα μπει. Δεν ξέρω αν θα βγει ο Γιάκιτς ή ο Ζαφίρης. Να δούμε. Αφήνει την εκτέλεση του φάουλ ο Γιάκιτς. Μπαταούλας σε ένα γέμισμα για τον Ενδιαγέ. Ο Θημιάνης πρώτος πάει να την καλύψει. Θημιάνης με το κεφάλι για τον Κουτσερένκο. Θα την προλάβει ο Κουτσερένκο πριν βγει κόρνερ. Μπλοκάρει ο Ουκρανός γκολκίπερ του Πανετολικού και αφήνει για τον Γκράναθ. Γκράναθ πίσω για τον Κουτσερένκο, πάει να πιέσει ο Ενδιαγέ. Κουτσερένκο. Θέλει να βρει τον Μπάντζι, εκεί πάει η μπάλα, είναι ο Μπάμπα με τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη θα την εξαφανίσει την μπάλα. Διεκδικεί ο Ουγκρέσιτς, μπάλα πάρα πολύ ψηλά, κεφαλιά του Γκράναθ. Σορετήρε κατεβάζει, κρατάει ο Σορετήρε, μένει όρθιο, ωραία πάσα για τον Ζαφίρι. Βρίσκει χώρο ο Ζαφίρι, σε δοκιά τον Ζαφίρι, πάσα για τον Ενδιαγέ. Ευκαιρία τον Μπάουκ, τακουνάκι, Ουγκρέσιτς, πλασέ, η κόντρα. Θα διώξει ο Μανρίκε μακριά και φάουλ του Σορετήρε. Πάνω στον Μανρίκε. Εδώ υπήρχαν προϋποθέσεις, αλλά το σούτ του Ουγκρέσιτς βρήκε πάνω στον Γκράναθ. Εδώ η ΠΑΟΚ έβγαλε μια φάση 4 με 4. Ωραίο τακουνάκι του Ενδιαγέ. Υπήρχαν προϋποθέσεις στην εξέλιξη. Είχε κάνει φάουλ ο Σορετήρε πάνω στον Μανρίκε. Άπλωσε ψηλά το πόδι του. Λοιπόν, αλλαγή για τον Πανετολικό. Βγάζει τον αμυντικό χάφτονα Κάμπα και βάζει τον Μεχία. Φουλ επίθεση, όλοι μπροστά για τον Πανετολικό και δεύτερος επιθετικός. Με δύο, πάει και ο Θημιάνης μπροστά. Παίζει με τρεις ο Πανετολικός, μένει μόνο ο Γκράναθ στο κέντρο της άμυνας. Με τρεις πίσω, Μαυρίας, Γκράναθ και Μανρίκε. 1-3-3-4 τώρα. Και μπαίνει ο Σάντα Μαρία αντί του Ζαφίρη. Έχω την εντύπωση, Γιώργο και Κωνσταντίνε, ότι είναι και μια επιλογή λόγω ύψους εδώ. Να δούμε. Στρίχα στο παιχνίδι. Φουλ επίθεση ο Πανετολικός. Κεφαλιά του Ουγκρέσιτς. Παίρνει ο Ενδιαγέ. Υπό την πίεση του Μαυρία. Η κόντρα, το πλάγιο είναι για τον Πανετολικό. Στο 87. Πανετολικός πάω και 1-2. Ο Μπάμπα κόβει τον Σουμά. Πλάγιο για τον Πανετολικό. 5-6 μέτρα πιο μπροστά στον πάκο του Αναστασίου μπροστά. Μαυρίας.
2: Και εγώ έχω την εντύπωση ότι για αυτές τις αλλαγές που λες τα τελευταία λεπτά, ότι και οι τρεις μας σκεφτόμαστε κάτι, αλλά θα το πούμε μετά το μάτς. Ναι, θα το προδώσουμε μετά το μάτς αυτό. Την αλήθεια μας θα την πούμε μετά το μάτς. Να τελειώσει τώρα με το καλό.
0: Εδώ ο Μπάμπα βγάζει την μπάλα πλάγιο μόνος του. Δίνει την μπάλα στον Πανετολικό πάρα πολύ εύκολα. Θημιάνης. Η πάσα λάθος. Παίρνει ο Πάοκ με τον Σάντα Μαρία. Ενδιαγέ στην κόντρα. Μόνος του κουβαλάει την μπάλα. Ενδιαγέ. Η πάσα για τον Ζήφκοβιτς. Το σημαίακι μένει κάτω. Ζήφκοβιτς στην περιοχή από τα αριστερά. Κρατάει ο Σέρβος. Ζήφκοβιτς σέντρα. Ενδιαγέ το σουτ. Πάλο στο κορμί του Μανρίκε. Τώρα σηκώνει το σημαίακι. Offside ο Ζήφκοβιτς στο ξεκίνημα τη φάση. στο 88. Νομίζω ήταν μπροστά εξ αρχής ο Σέρβος. Ίσως να άργησε λίγο η Ντιαγέ να τη δώσει 2-3 δευτερόλεπτα. Δεν πρόλαβε να καλυφθεί ο Σιβκόβιτς. Κουτσερένκο. Γέμισμα. Ο Μπάμπα με το κεφάλι προς τα πίσω. Ο Μιχαηλίδης δεν διώχνει καλά την μπάλα. Ο Εράκοβιτς θα πάρει στη μεσαία γραμμή. Ο Μαυροβούνιος ανοίγει αριστερά και το Μανρίκε. Μανρίκε έχει όλο το κήπεδο μπροστά του. Δεν πάει ο Σιβκόβιτς κοντά του. Τον αφήνει. Μανρίκε. Η σέντρα στην περιοχή χαμηλά. Διώχνει ο Σάντα Μαρία, ο οποίος λέει βγείτε. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνει ότι ο Πάκου παίζει σαν να είναι με 10. Παραλίγο το λάθος εδώ. Ο Εράκοβιτς γλιτώνει το λάθος. Παραλίγο να την κλέψει ο Ντιαγέ. Γέμισμα του Μαυρία. Δεύτερο δοκάρι. Ο Κένι θα κόψει με το κεφάλι. Ο Ζήφκοβιτς θα πάρει. Ο Ζήφκοβιτς βρίσκει τον Σάντα Μαρία στο κενό χώρο. Κάνει κίνηση ο Ουγκρέσιτς. Θα περάσει μεσαία γραμμή ο Ουγκρέσιτς. Η πάση στην απέναντι πλευρά. Κακή. Παίρνει ο Μαυρίας. Θα περάσει μεσαία γραμμή ο Μαυρίας. Θα κάνει φάουλ ο Γιάκιτς. Θα πάρει κάρτα ο Γιάκιτς. Εδώ σωστό ποδοσφαιρικά φάουλ του Γιάκιτς για να σταματήσει την αντεπίθεση. Γρήγορα η εκτέλεση του φάουλ. Στην επίθεση ο Πανετολικός στο 89 από δεξιά με τον Σουμά. Σέντρα του Σουμά στην περιοχή. Διώχνει ο Μιχαηλίδης, προλαβαίνει τον Μπάντζη. Μπάλα πέφτει στα πόδια του Θημιάνη. Θημιάνης αφήνει για τον Μανρίκε. Στο χώρο του κέντρου ο Μανρίκε. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Σουμά. Κόβει ο Ρετήρα με το κεφάλι σε πλάγιο. Πλάγιο, στον πάγκο του Αναστασίου, τον πλάγιο ο οποίος δίνει την μπάλα στον Μαυρία. Μαυρίας, θα εκτελέσει τον πλάγιο και θα ξαναπάρει. Μαυρίας με τον Εστεμπάν. Η παλιά στην περιοχή για τον Θημιάνη. Από δεξιά ο Θημιάνης θα χάσει την μπάλα. Την κρατάει ο Θημιάνης. Θέλει να πάρει το κόρνερ προφανώς εκεί. Δεν έχει βγει ούτε κόρνερ ούτε out. Ο Ρετήρε θα την εξαφανίσει την μπάλα μακριά. Ενδιαγέ διεκδικεί με τον Κράναθ. Ο Κράναθ με το κεφάλι θα κόψει. Η μπάλα βγαίνει στα πλάγια. Ο Εράκοβιτς είναι εκεί, η κόντρα θα ευνοήσει τον Ντιαγέ. Κερδισμένη κατοχή από τον Ντιαγέ. Κρατάει την μπάλα σωστά ο Σενεγαλέζος. Και αλλάζει παιχνίδι για τον Κένι που έχει χώρο. Πάρα πολύ γήπεδο και για Ζήφκοβιτς και για Κένι. Ανεβαίνει ο Άγγλος, υπάρχει και ο Ουγκρέσιτς. Κένι στην περιοχή ο Ζήφκοβιτς. Κρατάει ο Σέρβος Ζήφκοβιτς. Η σέντρα, η κεφαλιά του Κένι περνάει από όλους. Προλαβαίνει τον Ντιαγέ πριν σκοράρει ο Εράκοβιτς. Και διώχνει μακριά. Ντιαγέ σωρετήρα κατεβάζει. Λάθος. Εράκοβιτς η πάσα για τον Κώστα Άλεξιτς. Στην αντεπίθεση ο Πανετολικός στο 90 από αριστερά βρίσκει χώρο. Δεν υπάρχει κανείς να τον καλύψει στην περιοχή ο Άλεξιτς. Το γύρισμα, οι κόντρες, κόρνερ από τον Μιχαηλίδη. Εδώ ο Κένι δεν γυρνούσε ούτε με λεωφορείο πίσω, ούτε με το μετρό. Ευτυχώς ο Μιχαηλίδης προλαβαίνει και παραχωρεί κόρνερ. Ο Κένι έκανε την κούρσα και ξέχασε να γυρίσει. Δεν γύρισε ποτέ. Ο Άλεξιτς έκανε μια κούρσα 40-50 μέτρων από το μισό του Πανετολικού, πάτησε περιοχή, έκανε το γύρισμα ο Μιχαηλίδης, ο Μπάμπα μάλλον συγγνώμη, έβγαλε την μπάλα κόρνερ στο 90 από την ευκαιρία του ΠΑΟΚ στην προϋπόθεση του Πανετολικού, 7 λεπτά οι καθυστερήσεις. Εύλογο το χρονικό διάστημα των καθυστερήσεων, η εκτέλεση του κόρνερ με τον Μανρίκε να εκτελεί. Στην καρδιά της άμυνας, μπάλα περνάει από όλους, διώχνω στο ρετήρε, Μαυρίας στο rebound, η μπάλα θα βγει πάλι στην άκρη. Ο Εστέμπαν, δεν πάει κανείς, σέντρα του Εστέμπαν, δεύτερο δοκάρι. Το γύρισμα, οι κόντρες, είναι εκεί ο Ντιαγέ να διεκδικήσει την μπάλα. Θα κερδίσει όμως εδώ ο Σουμά. Ο Σουμά θα κάνει τη σέντρα στην περιοχή, διώχνει μακριά. Ο Μπαταούλας είναι εκεί. Και πίσω από το χώρο του κέντρου ο Μανρίκε γυρίζει τον Κουτσερένκο. Το πρώτο λεπτό του καθυστερήσεων από τα 7 που έχει δείξει ο κατοίκος. Κουτσερένκο. Κακή απομακρυσκευά στην κόντρα ο ΠΑΟΚ, ευκαιρία εδώ. Δεν υπάρχει offside. Φεύγει ο Ζήφκοβιτς στην κόντρα. Ζήφκοβιτς δεν θα μπορέσει να κερδίσει τη μονομαχία, όχι. Ήταν και offside ο Ζήφκοβιτς. Εδώ νομίζω ότι έχει φύγει πίσω το κέντρο. Υπήρχαν 4 του ΠΑΟΚ με έναν του Πανετολικού και ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να βγάλει φάση. Από το τραγικό λάθος του Κουτσερένκο δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ να βγάλει φάση. Φοβερά πράγματα. Μαυρίας. Εράκοβιτς, φάουλ του Ουγκρέσιτς στη μεσαία γραμμή. Το πρώτο λεπτό έχει συμπληρωθεί. Είμαστε στο δεύτερο. Θημιάνης πλέον και αυτός μπροστά. Μανρίκε. Μανρίκε αριστερά για τον Άλεξιτς. Άλεξιτς η πάσα για τον Εστεμπάν. Λάθος του Εστεμπάν. Παίρνει ο ΠΑΟΚ με τον Κένι. Το πλάγιο είναι για ποιον. Για τον ΠΑΟΚ το πλάγιο. Το πήρε ο Κένι από την ενέργειά του να πετάξει μπάλα πάνω στον Άλεξιτς. Ακούτε τη ζωντανή περιγραφή του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ από το Λίμπερο 104,4 και τη Θεσσαλονίκη και από την Ελλάδα Sports 94,3 για την Αθήνα. Μπείτε να μαζείτε ζωντανά στο YouTube. Κάντε like και subscribe στο κανάλι του Λίμπερο 107,4. Διώχνει την μπάλα η άμυνα του ΠΑΟΚ όπως ο ΠΑΟΚ πρέπει να κρατήσει την μπάλα και δεν την κρατάει. Και πάλι εδώ η μπάλα έφυγε όπως σε άλλο σημείο του γηπέδου. Θημιάνης. Γέμισμα του Θημιάνη. Ο Πεταούλας πολύ ωραία με το στήθος. Την απομακρύνει Ενδιαγέ φεύγει από πίσω, δεν υπάρχει offside. Ενδιαγέ θέλει να το βάλει πλάτη το Μανρίκε. Θα κρατήσει την μπάλα ο Μανρίκε. Ωραία κίνηση του Μανρίκε. Έχει σκάσει ο Ενδιαγέ στο τρέξιμο. Γκράναθ για τον Μαυρία. Μαυρία στο κέντρο και αυτό. Η πάσα για τον. Για τον Θημιάνη. Θα περάσει τη μεσαία γραμμή ο Θημιάνη. Ο Λύση φωνάζει να μπαρκάρουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν πάει κανείς στον Δημιάννη, δεν πάει κανείς και στον Άλεξιτς. Άλεξιτς χαμηλά η σέντρα, Σαντα Μαρία διώχνει, ο Κένι απομακρύνει και τώρα στην κόντρα ο ΠΑΟΚ. Ζίφκοβιτς με Ενδιαγέ. Τρεις του ΠΑΟΚ με τρεις του Πανετολικού. Ζίφκοβιτς ανεβαίνει ο Ουγγρέσιτς. Κρατάει ο Ζίφκοβιτς. Θα περάσει τον Σουμά. Ζίφκοβιτς κλείνεται, αφήνει για τον Σαντα Μαρία. Σαντα Μαρία βγαίνει δεξιά, θα κουβαλήσει την μπάλα. Έχει πάρα πολύ γήπεδο. Σαντα Μαρία πατάει περιοχή. Σαντα Μαρία η σέντρα περνάει από όλους. Δεν πήδηξε κανένα ο Ενδιαγέ. Ο Ενδιαγέ είναι σκασμένος. Ελπίζω να μην βλέπω καλά ότι πιάνει και το πόδι του. Θα μπορούσε να πάει στο κόρνερ εδώ ο Σαντα Μαρία, στο 93, να μην κάνει σέντρα.
1: 4 λεπτά έχει ακόμα όμως.
0: Κουτσερένκο, ο Ενδιαγέ πρέπει να έχει τρέξει μια 47 χιλιόμετρα σήμερα. Θημιάνης, απλώνει παιχνίδι στην απέναντι πλευρά για το Σουμά. Ο Σορετήρε πάει και δεν πάει. Σορετήρε με Σουμά. Σουμά γυρίζει μπροστά πίσω. Ο Σουμά, σέντρα στην περιοχή, δεύτερο δοκάρι, μπάλα περνάει από όλους, out. Παίρνει ανάσταση άμυνα του ΠΑΟΚ, κακή σέντρα του Σουμά. Στο 94 λεπτό, αλλά 3 έχουν απομείνει. Ο Τσιφτσής βλέπει τον κατοίκο να μετράει τα 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να εκτελέσει το ελεύθερο. Προφανώς θα πάει η μπάλα προς τον Ενδιαγέ, όντως προς τα εκεί πάει η μπάλα. Θα πηδήξει ο Σορετήρε τελικά. Ο Ουγγρέσις εν τέλει με το κεφάλι, ο Μαυρίας με τη μία, ο Θημιάνης, ο Μεχία από δεξιά, οι κόντρες, ο Μπάμπα, φάουλ που κάνει ο Μπάμπα, αφήνει πλεονέκτημα ο κατοίκος, όχι, φάουλ που κάνει ο Μπάμπα και δίνει στατική μπάλα και τον Πανετολικό σε καλό σημείο, σε θέση έξω δεξιά. Στο 95ο λεπτό το φάουλ εδώ Μπάμπα που σίγουρα θα μπορούσε να το αποφύγει. Τσίπησε την μπάλα ο Σουμά, ο Μπάμπα δεν πρόλαβε να βάλει το πόδι του στην μπάλα. Φάουλ σε θέση έξω δεξιά, στα 25 μέτρα από την εστία του Τσιφτσί. Όλος ο Πανετολικός μπροστά, όλος ο ΠΑΟΚ πίσω για να αμυνθεί. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-1 στο σκορ. Δίλεπτο ακόμα για το φινάλε στο Αγρίνιο. Ο Μανρίκε θα πάει στην εκτέλεση με το αριστερό, με ανάποδο πόδι. Ο Κρίστιαν Μανρίκε. Ο Μανρίκε, να δούμε που θα στείλει την μπάλα, παρατηρήσεις του κατοίκου του Σορετήρε που είναι στο τείχος. Και του λέει βάλ τα χέρια σου πίσω. Ένα στο τείχος. Έχει βάλει το Σορετήρε ο Τσιφτσής στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα σε πιο πλαϊνή θέση. Μανρίκε πάνω στην μπάλα. Σφυρίζει ο κατοίκος ο οποίος βλέπει τα σμπροξήματα στην περιοχή. Εκτελεί ο Μανρίκε. Η μπάλα περνάει από όλους. Ο Ενδιαγέ σε πρώτο χρόνο. Με ψαλιδάκι θα διώξει εκεί ο Ουγγρέσιτς. Η κεφαλιά. Ο Τσιφτσής βγαίνει μπλοκάρει και τελειώνει τη φάση. Εντυπωσιακό ψαλιδάκι του Ουγγρέσιτς εδώ. Ενώ έχει καθαρίσει άλλη μία φάση ο Ενδιαγέ εκεί αρχικά, ο Τσιφτσής καθάρισε τη φάση βγαίνοντας αποφασιστικά και μπλοκάροντας την μπάλα στον 96ο λεπτό. Τσιφτσής στέλνει την μπάλα προς τον Κένι. Ο Κένι προλαβαίνει το πλάγιο. Όχι, είναι πλάγιο για τον Πανετολικό. ΠΑΟΚ πρέπει να κρατήσει και την μπάλα λίγο. Παιδιά, στο 1-2 λεπτά μείνανε. Θημιάνης έχει γυρίσει πίσω, θα γυρίσει τον Κουτσερένκο τώρα. Ο Ουκρανός goalkeeper θα κάνει ένα γέμισμα σε ένα σημείο που θα επιδείξει ο Άλεξιτς. Θα την πάρει την κεφαλιά ο Άλεξιτς. Ο Μπάντζη κατεβάζει για τον Άλεξιτς. Ο Κένι με το κεφάλι προς τα πίσω. Αυτό είναι ένα καλό γύρισμα επιτέλους. Το πρώτο καλό γύρισμα του Κένι γίνεται στο καταλληλότερο σημείο του αγώνα. Στέλνει την μπάλα στο Τσιφτσί και την μπλοκάρει.
1: Ένα λεπτό ακόμα.
0: Ο Κένι βρήκε το κατάλληλο σημείο να γυρίσει την μπάλα καλά. Τσιφτσίς. Σημαδεύεται ο Σορετήρε. Ωραίο κοντρόλ του Σορετήρε. Κρατάει την μπάλα. Μένει όρθιος. Τρεις του ΠΑΟΚ με δύο του Πανετολικού. Σορετήρε κρατάει. Σορετήρε για τον Ζίφκοβιτς. Κάνει κίνηση ο Σορετήρε. Ζίφκοβιτς στα όρια της περιοχής. Κρατάει την μπάλα ο Σέρβος. Ζίφκοβιτς. Τσακουνάκι. Σαντα Μαρία στην περιοχή. Το γύρισμα. Out. Ο Σαντα Μαρία εκεί νόμιζε ότι ο Ενδιαγέ είναι ο Σακίλ Ονίλ. Εκεί που τη γύρισε την μπάλα. Στον 97. Ενώ αν τη γυρνούσε χαμηλά, ίσως και να την προλάβαινε ο Ενδιαγέ. Κουτσερένκο. Στέλνει την μπάλα στον Μπάντζι. Θα πάρει την κεφαλιά ο Μπάντζη. Μπάλα θα πάρει ύψος. Η κεφαλιά του Μπαταούλα. Μία ακόμα σημαντική μονομαχία που παίρνει ο νεαρός. Ουγγρέσιτς δεν μπορεί να βρει τον Ενδιαγέ. Κλέβει ο Σορετήρε. Και τώρα και πάλι στην κόντρο ο ΠΑΟΚ. Τέσσερις του ΠΑΟΚ με δύο του Πανετολικού. Ενδιαγέ, Σορετήρε. Κρατάει ο Ενδιαγέ. Μόνος ο Ζίφκοβιτς. Ενδιαγέ, όχι, θα χάσει την μπάλα. Ουγκρέσιτς, Ζίφκοβιτς στην περιοχή. Ζίφκοβιτς, Ουγκρέσιτς, Σορετήρε, γκολ για τον ΠΑΟΚ 3-1. Τελειώνει το μάτσο ΠΑΟΚ με γκολ του Σόλα Σορετήρε. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Ακριβώς με τη συμπλήρωση των 7 λεπτών. Ο ΠΑΟΚ περνάει in extremis από το Αγρίνιο. Ο Σόλα Σορετήρε σκοράρει. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Σε μια ακόμα αντεπίθεση, ΠΑΟΚ βρήκε χώρο, αν και καθυστέρησε ο Ερετήρες σκοράρι. Να δούμε αν υπάρχει offside, γιατί διαμαρτύρεται και offside του Πανετολικού. Το βρίσκει τον κόλο ΠΑΟΚ σε μια ακόμα συνθήκη 4-2, 3-2, 3-1. Από το 75 και μετά, Γιώργο και Κωνσταντίνο ΠΑΟΚ είχε τουλάχιστον 3-4 περιπτώσεις τέτοιες. Σκοράρι ο Ερετήρε, διαμαρτύρεται ο Κουτσερέγκο για offside. Γίνεται τσέκα από το Βάρβι φυσικά.
1: Δεν υπάρχει offside.
0: Δεν υπάρχει offside. Επειδή είναι στην ευθεία μου η φάση.
2: Εκεί ακριβώς που πήγε να την δώσει την μπάσα ήταν, αλλά βρήκε
1: ναι,
2: κόντρα.
1: Ναι, βρήκε στον αμυντικό.
0: Μπαίνουν γραμμές, λέει ο κατοίκος.
1: Προς οριακό είναι.
0: Έτσι δείχνει στους, στον Άλεξιτς. Τέλος αγώνα. Το goal μετράει και τέλος αγώνα. Buzzer beater. Χωρίς να κρίνει.
3: Λοιπόν, 1-3 ο ΠΑΟΚ, τελικό αποτέλεσμα. Κατάφερε να νικήσει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό και να δούμε τη βαθμολογία, φίλε Βασιλή. Τη βαθμολογία που διαμορφώνεται μετά και το τελευταίο μάτς της αγωνιστικής. Παναλαμβάνω, θα διακοπεί το πρωτάθλημα μέχρι και την παραπάνω εβδομάδα. Δηλαδή, θα πάμε τώρα στις 10 του μηνός.
4: 20 μέρες περίπου.
3: Ναι, γιατί η εθνική ομάδα έχει να δώσει πολλά παιχνίδια. 4 παιχνίδια. Πρώτη φορά.
4: Όλοι δηλαδή σήμερα και οι 4 πρώτοι στη βαθμολογία κέρδισαν πολύ δύσκολα, φίλε.
3: Φυσικά θέλω να πει: έχουμε διαφημιστικό.
4: Όχι.
3: Ωραία,
4: το ΠΑΟΚ που κέρδισε, έκανε πλάκα στο πρώτο ημίχρονο, δεύτερο ημίχρονο τα χρειάστηκε, φίλε.
3: Η ΑΕΚ πέρασε όφη και Πανετολικό και έχει βρεθεί στην τρίτη θέση. Ο Ολυμπιακός στην πέμπτη. Ο όφη έπεσε στην τέταρτη με την ισοπαλία που έκανε. Πάμε να δούμε λοιπόν τη βαθμολογία. Παναθηναϊκός 15, ΠΑΟΚ 12, ΑΕΚ 11, αίτητες ομάδες ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, Όφη 10, Ολυμπιακός 10, 9, ο Πανετολικός, ο Άρης 7, ο Ηρακλής 6, 5 και η Φυσιά 4, η Καλαμάτα 2, ο Ατρόμητος και ο Αστέρας και ο Βόλος και ένα βαθμό έχει μόνο ο Λεβαδιακός. Αυτά για την βαθμολογία. Να πω και την επόμενη αγωνιστική.
4: Τι τη λες, μια που τα
3: έχουμε πει τις δύο επόμενες. Να πω και την επόμενη αγωνιστική. Η επόμενη αγωνιστική που θα λάβει μέρος στις 10 του μηνός. Ξεκινάει με δύο παιχνίδια, 10 Οκτώβρη πάμε. ΑΕΚ Όφη, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος και στις 11 του μηνός έχει Ηρακλή Λεβαδιακός και Φυσιά Πανετολικός, Άρης Βόλος, το ντέρμπι, το κλασικό. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και το ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Την Δευτέρα το ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Αυτή είναι και η επόμενη αγωνιστική. Και πάμε γρήγορα γρήγορα να δώσουμε σκορ. Έχουμε Σταραμόπουλο. Μόλις έχουμε Σταραμόπουλο θα μας ενημερώσει ο φίλος ο Μάριος. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα μάτς και ο Σταραμόπουλος βέβαια θα μας βοηθήσει σε αυτό γιατί είναι ο ειδήμων. Ο άνθρωπος που βλέπει τα πάντα αναφορικά με το ευρωπαϊκό και όχι μόνο ποδόσφαιρο. Στα live έχουμε Μαρσέγη Παρίσι Σεζερμέν στο 0-0 από ό,τι βλέπω τώρα. Βλέπεις και εσύ. Έχουμε το Βαλένθια Σοσιεδάδ στο 0-1. Το Μίλαν Λέτσε στο 1-0. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν παιχνίδια που γίνονται σε ολόκληρο τον πλανήτη. Έχουν ημίχρονο τα Βραζιλιάνικα. Βιτόρια Κρουζέιρο 1-0 και Κορίνθια Φλουμινέν σε 0-1. Τον γκολ που είπε ότι
4: μέτρησε. Ναι, μέτρησε κανονικά.
3: Λοιπόν, και από εκεί και πέρα υπάρχουν τα παιχνίδια της Δυναμό Ζάγκρεμπ με τη Λοκομοτίβα. 3-2 το μάτς τελείωσε πριν από λίγο. Πάμε να ακούσουμε λύση.
4: Πάμε.
5: Πέτυχε δύο γκολ και ένα διαφορετικό δεύτερο ημίχρονο, όπως στο τέλος αγχώθηκε.
6: Congratulations for the win. We saw a PAOK today with two faces. One in the first half and one in the second half. In the first half you control the game, you managed to score two goals. In the second half you got a little bit anxious in the end. A comment about this.
7: The first half is quite good, very good. We finished 2-0 and could be more.
6: Το πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλό. Το ολοκληρώσαμε με το υπέρ μας 0-2 και θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει και περισσότερα γκολ.
7: And we want to handle the second part in the same way.
6: Θέλαμε να συνεχίσουμε και στο δεύτερο ημίχρονο με τον ίδιο τρόπο.
7: The problem is that with keeping a ball, we did a mistake and we give the corner by ourselves, the corner of the goal.
8: Κάναμε ένα λάθος στο goal που έβαλε ο Πανετολικός, όπου παραχωρήσαμε μόνοι μας ένα corner, ενώ είχαμε την μπάλα στα πόδια μας.
7: Because still the corner, we were managing good also the second half.
8: Again, sorry.
7: Till the corner we were managing good also the second half.
8: Μέχρι να βάλει τον goal ο Πανετολικός ελέγχαμε και στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι.
7: Then after the goal you become a little anxious, you know that they score for your mistake with the ball, so that the player weren't able to defend with the ball and continue to attack.
8: Δώσαμε ένα, αγχωθήκαμε μετά τον γκολ του Πανετολικού, καθώς κάναμε ένα λάθος δικό μας και έβαλε γκολ ο Πανετολικός και δεν ήμασταν σε θέση να αμυνθούμε με τον ίδιο τρόπο που το κάναμε στο πρώτο ημίχρονο, μη έχοντας την μπάλα στα πόδια μας.
7: So the other way is try to press, but they play long ball with second ball. But well, we suffer all together. It's important to be able to win matches also like this.
8: Υποφέραμε όλοι μαζί. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρεις να κερδίζεις παιχνίδια με αυτόν τον τρόπο.
9: Στη γενική εικόνα αυτό του μένει δηλαδή.
8: In general, this is the image of the game. This is the icon that you have in for the game.
7: For the first half, yes. The second half, we want to do much more thing for sure.
8: Στο πρώτο ημίχρονο, ναι. Στο δεύτερο, σίγουρα ήθελα να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτό που κάναμε.
7: That's it. Thank you. Yes.
3: Μάλιστα. Παραδέχτηκε και ο προπονητής του ΠΑΟΚ Λύση ότι ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο ήταν υποδέστερης. Θα πάμε στο Σταραμό. Έχουμε Σταραμό.
4: Ναι.
3: Πάμε στο Μάνο. Έλα, Μάνο, πώς είσαι?
10: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στο ακρότη του 943 Ιντερβέτε Σπορτ. Μια χαρά, εσύ.
3: Ωραία. Έχουμε φοβερό.
10: Με την εθνική ομάδα, είδε χθε.
3: Ναι, τα βρήκαμε.
10: Για το Σάλιακα.
3: Ναι.
10: Η καλύτερη του με το που κλήθηκε ξανά στην Εθνική Ελλάδο. Σκόραρε κιόλα, έδωσε τη δίκη. Την εκτός έδρας νίκη αυτή στον Ολυμπιακό με ένα 0 επί του Λεβαδιακού, με αυτή την κεφαλιά, την καρφωτή που ήταν σαν πύραυλος, έτσι.
3: Πύραυλος ήταν, Μάνο μου, πύραυλος. Πύραυλος για τον Ολυμπιακό, γιατί ήρθε στο 92, θα πήγαινε για άλλη γκέλα, δεν τον βλέπαμε.
10: Έτσι είναι. Τώρα πάμε στη Σερβία. Ο τύπος σήμερα αναφέρεται για το παιχνίδι της Σερβίας αντίον της Ελλάδος η Πέμπτη. Που λέει η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ πιο δυνατή, ποτέ πιο ταλαντούχα. Με τη Σερβία πρέπει κάτι να φοβάται από την Ελλάδα.
3: Ναι.
10: Η Ελλάδα έχει ποιότητα, βεβαίως έχει το πλήγμα που δεν έχει στην ομάδα τον Κωνσταντέλια που είναι τραυματίας. Ωστόσο όμως έχει τους εξαίσιους, τον Τζόλι, τον
3: Καρέτσα.
10: Τον Καρέτσα, τον Λουβίκα,
3: τον Παυλίδη,
10: βεβαίως που παίζει αυτή την ώρα στο ντέρμπι αντίον της Πόρτο, έτσι. Είναι ο μόνος από τους Έλληνες που παίζει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στο πορτογαλικό ντέρμπι.
3: Και προφανώς δεν τον περιμένει αύριο νωρίς ο Γιωβάνοβιτς. Την Τρίτη θα έρθει αυτός.
10: Στην πλευρά τώρα, χθες που λέγαμε για τον Κατσέρι, το οποίο αποχώρησε το 17ο λεπτό στο παιχνίδι αντίον της Λεμάν, 25χρονος δεξιός μπακχαφ, ο προπονητής που λέει ότι μάλλον έχει μυϊκό πόνο.
3: Άρα έχουμε τραυματισμό. Γιατί εντάξει, είπα και εγώ στο 17, το είπαμε χθες. Στο 17 για να βγει ένα μπακ, μάλλον τραυματίας βγαίνει.
10: Τώρα, πρέπει να πούμε ότι ο Αντρέ Λουίζ, ο ποδοσφαιριστής.
3: Δεν είπες ότι τους βρήκαμε όλους αυτούς που είπαμε, τους κάλεσε.
10: Εντάξει, πέρασε.
3: Μόνο τον Κιζερίδη δεν είπαμε. Όλους άλλους είπαμε.
10: Ναι, ο Κιζερίδης, ο οποίος Κιζερίδης είχε μια assist, αλλά βέβαια η ομάδα του χάσε εντός έδρας 2 από την Αλάνια Σπορ.
3: Ναι.
10: Έδωσε την παλιά στο 76 και ισοφάρισε ο Ραμίρες, αλλά δεν έφτανε αυτό. Ο Αντρέ Λουίζ έλεγα λοιπόν που ήταν στον Ολυμπιακό και τον πούλησε με 15-16, δεν ξέρουμε ακριβώς τώρα.
3: Με χαρά. Ούτε στον ύπνο του Ολυμπιακού δεν έπαιρνε.
10: Πέτυχε δύο γκολ στο παιχνίδι της Kansas City εναντίον της Φιλαδέλφια Union.
3: Μάνο, επειδή μιλάει ο κύριος Αναστασίου, να σε διακόψω λίγο και μπαίνουμε. Πάμε.
11: Με την εικόνα που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο, δεν δώσαμε κανένα δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να μας απειλήσει. Ως το τελευταίο λεπτό που μπήκε τον γκολ, αλλά και ήταν ένα σημείο νομίζω που ήταν όλα ή τίποτα για μας. Αλλά με την εικόνα που είχαμε στο δεύτερο μήνυμα, δείξαμε ότι μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια τον οποιοδήποτε αντίπολο, να αντιμετωπίσουμε και το κυριότερο να πιστέψουμε περισσότερο σε αυτούς μας. Εντάξει, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, μια πολύ καλή ομάδα ΠΑΟΚ με πολλούς παίχτες ποιοτικούς που μπορούν να πάσα ώρα και στιγμή να σου δημιουργήσουν προβλήματα. Θεωρώ στο πρώτο μήνυμα δεν βγάλαμε πράγματα σαν ομάδα. και αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη γι' αυτό, γιατί θεωρώ ότι οι επιλογές στον τρόπο που παίξαμε, που ξεκινήσαμε, δεν ήταν ίσως, όπως έδειξε τουλάχιστον, ότι ήταν οι πιο σωστές επιλογές. Διορθώσαμε τα πράγματα στο ημίχρονο και νομίζω ότι άλλαξε η εικόνα μας προς το καλύτερο. Και ήταν, νομίζω ήταν θέμα λεπτομεριών, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να σεβαστούμε και λίγο περισσότερο το παιχνίδι. Νομίζω ότι είμαστε μια ομάδα που προσπαθούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο και είναι δύσκολο μερικές φορές να παίξει ποδόσφαιρο όταν σε αφήνουν. Και θεωρώ ότι ήταν κάποιες φορές που πραγματικά δεν μας επιτράπηκε να παίξουμε ποδόσφαιρο.
12: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, εννοείται.
11: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ακριβώς. Γεμίσαμε πολλές κίτρινες κάρτες, δεν ξέρω πόσες. Θεωρώ ότι ότι ήταν πάρα πολλές αυτές που δεχτήκαμε εμείς και σίγουρα αν υπήρχε η ανάλογη ευθυξία θα μπορούσε ίσως να είναι και για τον αντίπαλο περισσότερες, δεν ξέρω πώς πήρε ο αντίπαλος, αλλά νομίζω ότι ναι, δεν μας άφησε, μας αφήνει μια πικρία σε αυτό, γιατί δεν μας άφησε και νομίζω ότι θα χρειαστεί ίσως να ξαναπάω στο σχολείο, να καθίσω στο θρανείο, να μάθω να μετράω μέχρι το 5. Πότε ξεκινάει και πότε είναι το 1, πότε είναι το 2, πότε είναι το 3, πότε είναι το 4 και πότε είναι το 5. Γιατί προφανώς μάλλον εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω να μετράω. Ευχαριστώ πολύ.
12: Ευχαριστώ πολύ, κότσο.
13: Μάλιστα, πικρία γιατί βάλα κρατούσε ο Τσιφτσής, ο Παυλέγκα, αυτό τι, ποιο, γιατί λέει. Τέλος πάντων, Γκράνα Θημιάνης, Νακάμπα και Στεμπάν Ντιέγκο οι κίτρινες. Δύο είχε ο Πάουκ, Γιάκητς και Μπάμπα. Πήρε και ο Αναστασίου κίτρινη. Να πω εγώ ότι ο Αναστασίου διόρθωσε αυτό που λέει, διόρθωσε στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί οφείλουμε να διορθώσουμε και εμείς αυτό που είπαμε. Ο Πανετολικός δεν βλέπονταν στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο ήταν εξαίσιο.
4: Ναι, πολύ καλός, ναι, πολύ καλός.
13: Έτσι,
4: και έκανε και ευκαιρίες. Το Πάουκ στα καρέκλεισμένο.
13: Ναι, 56-44 κατοχή. Εντάξει,
4: μιλάμε. Στο τέλος, 96 που είχε τελειώσει.
13: Ναι, γιατί κατηγορήσαμε τον Πανετολικό, δεν έχει παίξει μια σοβαρή ομάδα.
4: Ήταν κακό πρώτο ημίχρονο.
13: Στο δεύτερο όμως ήταν ανταγωνιστικό, παρά λίγο γυρίσει το μάτσο. Με Στεμπάν Ντιέγκο και Μανρίκ ήταν οι δύο αλλαγές που έκανε. Βγάλε τον Κόκκιτς και τον Αποστολόπουλο και άλλαξε η εικόνα ο Πανετολικός. Πάμε στο Μάνο Σταραμόπουλο.
10: Ναι, επιστρέφουμε λοιπόν. Λέγαμε ότι ο Αντρέ Λουίς, παρότι πέτυχε δύο γκολ στο παιχνίδι της Κάνσας, τελικά η ομάδα του ιτήθηκε 4-2 από τη Φιλαδέλφια Union. Τώρα στο σημερινό ντέρμπι της Ισπανίας, το τοπικό ντέρμπι έτσι της Μαδρίτης, η Ατλέτικο Μαδρίτης στο Μετροπολιτάνο που θα φιλοξενεί στα τέλη Μαΐου και τον φετινό τελικό του Champions League, υπερίσχυσε 2-0 της Ρεάλ Μαδρίτης και βεβαίως μετά ο Μωρίνιο τάχει με τη διαιτησία όπως και ο Μπέλιχαμ. Ο Μπέλιχαμ μπορούσε, θεώρησε ότι σε ένα φάουλ που του έκαναν θα μπορούσε ο διαιτητής εκεί που έβγαλε στην αρχή μια κόκκινη κάρτα, μετά το γύρισε με το VAR σε κίτρινη. Δεν νομίζω ότι για τον Κριστιάν Ρομέρο.
4: Να πούμε μάλλον ότι έβαλε γκολ η Sporting με τον Γκαμπριέλ και παίζει με 10 παίκτες η Μπενφίκα. Αποβλήθηκε ο.
13: Η Πόρτο, θες να πεις.
4: Η Πόρτο έβαλε γκολ και η Μπενφίκα παίζει με 10 με τον Λένσγκλετ. Αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα στο 35.
10: Εντάξει, η Πόρτο είναι τα 2-3 τελευταία χρόνια καλύτερο μάτι της Πορτογαλίας.
4: Και νομίζω,
10: για να πάμε και πιο πίσω τώρα.
4: Και αν δεν κάνω λάθος, έλεγα πριν τις αποδόσεις. Είχαν φαβορεί την Μπενφίκα.
13: Αλήθεια.
4: Ναι, ναι. Άξι,
10: εγώ δεν το...
13: Και είναι Πόρτο Μπενφίκα το μάτσε.
4: Φαβορεί. Τώρα μιλάμε οριακά. Εντάξει, 2-30 είχαν την Μπενφίκα και 3 την Πόρτο. Εντάξει.
13: Εντάξει, ντέρμπι είναι, ρε παιδί. Το ντέρμπι της...
4: Ναι, ναι, μεγάλο μάτσε. Μεγάλο μάτσε.
10: Τώρα, από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος τώρα της Μπαρτσελόνα, ο Λαπόρτα, αναφερόμενος στο θέμα του Μέση, λέει δεν το έχουμε ξεχάσει. Έχουμε πει ότι θα διοργανώσουμε ένα διεθνές φιλικό παιχνίδι όπου θα τιμήσουμε το Μέση. Αυτό ευελπιστώ ότι θα γίνει, δεν θα γίνει άμεσα, αλλά θα γίνει έως το 28, που θα είναι και 100% έτοιμο το Camp Nou. Να θυμίσουμε, το Camp Nou έχει οριστεί τώρα πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη να φιλοξενεί στον τελικό του Champions League το 29, ενώ το 28 θα γίνει στο Ολυμπιακό, στο Μόναχο, στο κήπεδο της Μπάγερ Μονάχου. Από εκεί και πέρα είχαμε τώρα η Φιωρεντίνα κόλλησε το 1-1 με την Νάπολη. Επίσης η Φέγενος συνέβησε 5-0 την Ουτρέχη στην Ολλανδία με τον Μπάρκα να δέχεται 5 γκολ. Έπαιξε και ο Κύπριος ο Νικόλας ο Παναγιώτου, 26χρονος αμυντικός, ενώ η Κόμο που πήγαινε πολύ καλά και εντός και εκτός συνόρων, σήμερα έχασε 2-0 εκτός έδρας από τη Φροζινόνε. Έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο Δουβίκας. Στο 46 ο Φάμπρεκας έβαλε στη θέση του τον διεθνή Ιταλό, τον Μόιζες Κεν. Επίσης πρέπει να πούμε
13: να πω εγώ εδώ, συγγνώμη, η Φροζινόνε δεν είναι τυχαία, είναι έκτη στη βαθμολογία, έτσι δεν είναι?
10: Ναι. Εννοώ για φέτος.
13: Ναι, φέτος έχει 4 μάτσα ΙΤ με 3 νίκες, μια ισοπαλία.
10: Ναι, για φέτος.
13: Έχει κερδίσει η Φιωρεντίνα εκτός έδρας 3-0, γιατί η Φροζινόνε είναι του φέτος, λέω.
4: Και έβαλε γκολ και η Παρί. Προηγείται 1-0 της Μαρσέη.
10: Μάλιστα. Επίσης στο ντέρμπι της Σκωτίας το πήρε η Rangers νικώντας εκτός έδρας 1-0 της Celtic. Ενώ υπό έρευνα είναι ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης Paris Saint-Germain, Νάσεραλ και Λαϊφή. Για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Γαλλικής Λίγκας το 2024 από την ομάδα κατά της διαφθοράς, γιατί είχε πάρει τα δικαιώματα με το Bein, το BAI, το κανάλι που έχει.
13: Α, το Bein Sports, ναι, ξέρω. Αυτό Bein είναι το καλωδιακό της Γαλλίας, ναι.
10: Ακριβώς.
13: Γενικώς αυτά τα Bein είναι παντού, υπάρχει... δεν είναι μόνο εκεί.
10: Δεν δικά του είναι, θέλω να σου πω.
13: Ναι. Αραβικά και αραβικά είναι.
10: Αραβικά, στο Κατάρ ανήκουν. Ναι. Και εδώ λέει, σύμφωνα με την μονάδα κατά τη διαφορά τη Γαλλία, υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Δεν μπορεί να παίρνει τα δικαιώματα. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει.
13: Τώρα παίζουν οι δύο ισχυρότεροι πρόεδροι, Μαρσέγη Παρί.
10: Όχι. Ισχυρότεροι, ο ένας είναι της Παρί, ο Κελαϊφή, ο άλλος που μπορεί να είναι ίσως και πιο πλούσιος, γιατί τουλάχιστον θεωρείται ο πιο πλούσιος Γάλλος είναι ο Αρνό της άλλης Παρί, της FC Παρί που φέτος ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία.
13: Ναι. Γάλλος, ο άλλος είναι Άραβας.
10: Γάλλος, ναι, ιδιοκτήτης της Ρενό και αυτά. Και τι άλλο πρέπει να πούμε, να θυμίσουμε χθες δεν το είπαμε έτσι, ότι πέθανε στα 83 του χρόνια ένας από τους τρίλους του Ιταλικού ποδοσφαίρου, ο Ματσόλα, γιος του Βαλεντίνο, που είχε σκοτωθεί στην τραγωδία της Γκρανάτα.
13: Στο Τωρίνο.
10: Στο Τωρίνο ακριβώς. Και επίσης πέθανε στα 74 του χρόνια από ασθένεια αυτός ο Πέτερ Χέρμαν, που ήταν για χρόνια βοηθός στο staff, στο προσωπικό εμπασχετός της Μπάγερ Μονάχου, και ήταν το δεξιχέρι του Γιουπ Χάγκες το 2013, που τότε η Μπάγερ Μονάχου είχε συντρίψει τα πάντα, είχε πάρει 6 τρόπαια, μεταξύ αυτών εννοείται και το Champions League, και πέθανε ο Πέτερ Χέρμαν στα 74 του χρόνια ανηκειμένος από ασθένεια.
13: Βοηθός προπονητή
10: του
13: Χάγκες, του Γιουπ Χάγκες. Ναι.
10: Περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει στο παιχνίδι, είπαμε, το Derby Porto Benfica. Και τώρα από εδώ και πέρα αυτή η εβδομάδα ουσιαστικά είναι εβδομάδα εθνικών ομοσπονδιών που παίχει το Nations League. Έτσι.
13: Τρίτη θα είσαι, Τετάρτη θα είσαι, 12 η ώρα πετάμε.
10: Βεβαίως.
13: Δεν μου λες, στην Αυστρία τι τηλέφωνο έχεις? Στην Αυστρία λέω, στην Αυστρία, στη Σερβία.
10: Τι είναι στη τηλέφωνο?
13: Τι τηλέφωνο θα έχεις, το δικό σου το τηλέφωνο, το κανονικό, με αυτό, γιατί είναι εκτός ευρωπαϊκής ζώνης.
10: Το ξέρω. Θα δούμε.
13: Θα μου πεις, θα κάνω εκτός, θα σε πάρω τηλέφωνο, μετά μου πεις.
10: Και η Ιουβέντους έτσι νίκησε 2-0 την Αταλάντα σήμερα, όπου γίνονται προσπάθειες, γιατί ήταν και ο Ντελ Πιέρο πριν, έδωσε κάποιες συνεντεύξεις και τον ρωτούσαν όλοι αν θα μπει στη διοίκηση της Ιερέας Κυρίας, αλλά όλα θα εξαρτηθούν αν επιστρέψει ο Αντρέα Ανιέλη στην Προεδρία της
13: Ιταλικής. Τι λες, υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο?
10: Το προσπαθούν πολύ, γιατί βλέπουν ότι ο Τζον Ελκάν, που είναι το μεγάλο αφεντικό, ναι, και βάζει τα λεφτά, από ποδόσφαιρο που έχει βάλει το καρνεβάλι και κάποιους άλλους, δεν τα καταφέρνει καλά στον τομέα αυτό. Και πολλοί και φίλοι, ας πούμε, θέλουν Αντρέα Ανιέλη στο τιμόνι της Γιουβέντους.
13: Καλά, εντάξει.
10: Θα δούμε.
13: Λογικό.
10: Ναι, θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει.
13: Έγινε, μάνο μου. Λοιπόν, ωραία. Τα λέμε το πρωί στο αεροδρόμιο την Τετάρτη.
10: Ναι, βέβαια.
13: Σε φιλό. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Μάνος Ραμόπουλος. Μας λέει και τα πικάντικα, τα ωραία του, τα δυνατά του. Έχουμε καναγκολάκι για να πάρουμε και ραπτόπουλο.
4: Δεν βλέπω κάτι.
13: Ναι. Σε θέλω σεμνό τώρα που θα πάρω Ραπτόπουλο. Ε.
4: Γιατί, θα κάνω.
13: Γιατί μπορεί να μου πει ότι δεν ήταν πέναλτι του
4: δεύτερου. Ο καθένα έχει μια γνώμη.
13: Ο καθένα έχει την άποψή του. Δεν θέλω.
4: Εγώ λέω ότι είναι πέναλτι. Και είναι πέναλτι και του Μάνταλου, λέω.
13: Παγρεύει. Δεν μου λε να φωνάξει τα κανάλια, κάνει δηλώσει.
4: Ναι, ναι. Κάνω εδώ, αφού έχω κανάλια εδώ.
13: Κάτι φωνάζει ο Μάριος.
4: Εντάξει, κομπλέ είμαστε.
13: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στα παιχνίδια μας. Δεν ξέρω αν έχεις καμιά πικάντικη άλλη δήλωση. Δεν έχουμε κάνει, δεν έχουμε γίνει τίποτα δηλώσεις. Τον Αναστασίου τον ακούσαμε.
4: Ναι, εντάξει, ναι.
13: Είχε και αυτός παράπονα από τη διαιτησία. Όλοι έχουν παράπονα από τη διαιτησία. Εσύ. Είναι φοβερό έτσι. Δηλαδή, μόνο ο Παναθηναϊκός δεν έχει παράπονα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει χάσει. Λοιπόν, έχουμε.
4: Μιλάει, θα πάμε σε λίγο. Μιλάει.
13: Μαρσέγι 1-1 όμως.
4: Σοφάρισε η Μαρσέγι 1-1. Γρήγορα.
13: 1-1 η Μαρσέγι με γκολ του Γκόμες στο 72. Στο 66 ο Τόρες το 0-1. Στο 72 Παστελόνι η Μαρσέγι 1-1. Επαναλαμβάνω, η Παρή έχει κάνει πολύ άσχημο ξεκίνημα φέτος. Ναι. Είναι από τα πιο άσχημα ξεκινήματα μπορεί και της δεκαετίας. Στην τελευταία αγωνιστική έκανε την πρώτη της νίκη. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε την Πάρη αυτή που ξέραμε. Βέβαια τα άσχημα ξεκινήματα τα έκανε στο Champions League τις προηγούμενες χρονιές και στο τέλος το έπαιρνε. Παστέλωσε δύο Champions League συνεχόμενα και χωρίς Mbappé. Ο Mbappé χτες έπαιζε, σήμερα έπαιζε. Έπαιζε, θα έπαιζε. Φυσικά θα έπαιζε. Λοιπόν, πολλά παράπονα, φίλε. Και είχε κυκλοφορούσε ο Μουρίνιο με δύο φωτογραφίες που έδειχναν κόκκινες κάρτες για την Ατλέτικο. Τον έκανε. Τώρα η καλύτερη του Σιμεώνε να ξέρει να βγει.
4: Ξέρεις
13: τι χρωστάει στο Μουρίνιο.
4: Βέβαια.
13: Έχει χάσει το Μουρίνιο. Τέλος πάντων, λογικό είναι. Ο Σιμεώνε που κλείνει. Πόσα χρόνια στην Ατλέτικο. Κλείνει καμιά. 15αριά, πόσα χρόνια είναι.
4: Πολλά.
13: 15 πριν να είναι. Σημειώνω σε ένα τηλετικό. Το θυμάμαι στις αρχές δεκαετίας του 10. Όταν ξεκινούσε η κρίση εδώ, ο Σημειώνω είχε πάει εκεί. Τέλος πάντων. Ραπτόπουλο δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Μιλάει στο τηλέφωνο. Θα προσπαθήσουμε να τον πάρουμε. Θα είχε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ βέβαια. Παυλέγκα έχει πάθει ζημιά. Τον βλέπω τώρα μεταφέρεται εδώ ξανά. Κάθεται από τη μια πλευρά, ρε φίλε. Πού έχει χτυπήσει, είπες.
4: Στα πλευρά.
13: Στα πλευρά, από τη
4: νομίζω,
13: δεξιά
4: νομίζω,
13: πλευρά.
4: Θα τα μάθουμε.
13: Όπως το θυμάσαι να πέφτει, είναι από τη δεξιά μεριά που πέφτει.
4: Ναι.
13: Άρα γι' αυτό κάθεται από την αριστερή εδώ. Μάλιστα. Πρέπει να έχεις πέσει κανένα πλευρό, λες, αυτοί είναι τραυματισμοί. Του έχει κάτσει του ΠΑΟΚ και άσχημα το, δηλαδή. Τα Χάλι έβγαλε ώμο, Παυλέγκα έβγαλε πλευρά. Έχει Χατζηδιάκο έξω. Ποιους άλλους έχει. Έχει απουσίες. Έχει απουσίες ο ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, μακάρι να μην έχει κάτι σημαντικό το παλικάρι και να γίνει γρήγορα καλά. Είναι όμως πλήγμα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει, θεωρώ, δύο καλούς τερματοφυλακές πίσω τον Παυλέγκα. Φάμιλους. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα παιχνίδια ή έχει βγει καμιά είδηση άλλη.
4: Δεν έχω κάτι άλλο.
13: Όχι,
4: από το βλέπω εδώ.
13: Θα πάμε σε διάλειμμα σε λιγάκι.
4: Ή να πάμε σε διάλειμμα σε 2-3 λεπτά και να βγάλουμε μετά το Ραπτόπουλο. Να τον αφήσουμε να μιλήσει, ναι, να πει ό,τι θέλει.
13: Ωραία, ναι, ωραία. Λοιπόν, να πω εγώ πώς είναι τα παιχνίδια λοιπόν τούτη τη στιγμή. Να πω και πάλι ότι ιτηθήκαμε τη Φιλανδία στο βόλεϊ και με 3-2 σετ δεν περάσαμε στους 8 και ιτηθήκαμε και στο τένις με 3-2. Και δεν καταφέραμε να περάσουμε στο Davis Cup στα τελικά. Λοιπόν, τώρα, αναφορικά με τα παιχνίδια που γίνονται αυτή τη στιγμή, έχουμε αρκετά. Paris Saint-Germain 1-2.
4: Τι γίνεται, ρε φίλε, μέθα 60, ήταν 0-0 και πήγαινε 3 γκολ.
13: Μαρκίνιος γκολ. Τι πήγε το στόπερ και βάλε γκολ, ρε φίλε.
4: Καλός παίκτης ο Μαρκίνιος.
13: Παντού είναι.
4: Και αυτός παίζει αρκετά χρόνια στην Πάρη, έτσι έγινε.
13: Ναι, έχει χρόνια τα έχει φάει όλα.
4: Πόρτο Μπενφίκα να μηδέν στο ημίχρονο με γκολ του Βέγκα, Γκαμπριέλ Βέγκα, με ασίστ του Πέπε. Το διαβάζω εδώ.
13: Εντάξει, άλλος Πέπε.
4: Άλλος Πέπε, όχι, είναι ο τρελός Πέπε, αυτός που ξέρουμε. Πλατέ σε Newell's Boys σε 0-1 για το Αργεντίνικο στο 23ο λεπτό.
13: Η Βαλένθια 1-1.
4: Σοφάρισε η Βαλένθια 1-1 στο 62 και παίζει καλύτερα από ό,τι βλέπω. Γκολιά Σαββαή 1-1, θα πει αυτά.
13: Όχι, πες τα.
4: Κορίνθια Φλουμινένς 1-1, Σοφαρίζει και Κορίνθια. Βιτόρια Μπαία 1-1 και αυτό. Τι γίνεται, όλα 1-1.
13: Μπαίνουν γκολ.
4: Μίλαν σε 3-0.
13: Μπαίνουν γκολ, ρε φίλε.
4: Πάει καλά.
13: Λεγκανίες Γρανάδα 2-2 στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Τι έγινε, κανένα. Όλα ισοπαλία.
4: Όλα ισοπαλία, λέμε, γίνεται χαμός.
13: Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι. Δεν βλέπω άλλο παιχνίδι φοβερό και τρομερό. Πόρτο Μπενφίκα είναι ημίχρονο 1-0. Παίζει ο Παυλίδης, είδες.
4: Δεν μπορώ να το δω.
13: Παίζει. Βασικός.
4: Τώρα παίζει με 10 η Μπενφίκα. Το πράγμα δυσκολεύει γιατί πρώτα είναι καλή ομάδα.
13: Υπηρετικό κοινή ο Γάλλος, ο Λεγκλέ.
4: Ναι, γιατί είναι καλή ομάδα.
13: Δεύτερη κίτρινη δηλαδή. Άρα δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται.
4: Ναι, εντάξει, όλα μέσα είναι.
13: Λοιπόν,
4: μπάλα είναι.
13: Πάμε στο διαφημιστικό. Πάμε στο διαφημιστικό.
4: Πάμε και τα λέμε σε 5 λεπτάκια.
13: Άντε.
4: Πάμε.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε ξανά να πούμε ότι... Α, βλέπω τις δηλώσεις του Αναστασίου και εδώ γραμμένες τώρα. Ίσως πρέπει να πάω ξανά σχολείο για να μάθω να μετράω μέχρι το 5, γιατί μάλλον δεν ξέρω. Εχμές για τη διαιτησία από τον Αναστασίου, για τις κίτρινες κλπ. Και τις καθυστερήσεις, ξέρω.
1: Ναι, αυτό το 5 δευτερόλεπτα που έχουν κάνει το καινούργιο κανονισμό. Αυτό
0: ναι,
1: το...
0: Λοιπόν, και οι τέσσερις πάντως, με την εικόνα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, μπορούμε να πούμε ότι και οι τέσσερις περάσανε στην κόψη του ξηραφιού, έτσι.
1: Να πούμε μια είδηση που βγήκε μόλις πριν από λίγο. Δεν ξέρω αν έχει. Νομίζω τώρα βγήκε πριν από λίγο. Βοζιάδης τέλος, ε.
0: Τέλος.
1: Ναι, ναι.
0: Και ποιος στη θέση του.
1: Μετά την είδα από την Γκαλιθέα. Πασαριακός, ο οποίος ήταν μια ομάδα που ήταν. Γι' αυτό πήγαινε το Βοζιάδη, που είναι μέτρ.
0: Ναι.
1: Στη Super League 2 να ανεβάσει την ομάδα, και η οποία δεν έχει κάνει νίκη, νομίζω, καμία. Αν δεν κάνω κάποιο.
0: Νομίζω πως έχει κάνει.
1: Έχει κάνει μία, αλλά ξεκίνησε πολύ άσχημα. Και παρατήθηκε ο Βοζιάδης.
0: Μάλιστα, εντάξει. Λογικό. Εντάξει, και η εικόνα που έδειχνε. Θα μου πεις, έπαιζε και με πολλές αλλαγές.
1: Δύο νίκες, τέσσερις ήττες έχει κάνει σε 6 παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Τα επίσημα παιχνίδια, εντάξει.
0: Ναι.
1: Λέμε και βάζουν και το κύπελο μέσα, οκ, okay, όλα τα παιχνίδια του.
0: Εντάξει. Πασαρέκου. Δεν δείχνει η ομάδα που, θέλει να, που μπορεί να ανέβει, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα μάτς που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε. Τη Μαρσέγη πάρει ζερμένα 1-2 στο 86.
1: Η Μίλαν έχει καθαρίσει το Μαρτ 3-0 από νωρίς.
0: 1-1 Βαλένθια με τη Σοσιεδάδ.
1: Ναι. 1-2 Μπιτιέρα Μπαία με τον Κρουζέιρο μόλις τώρα. Γκοϊά Σαβαή 2-1.
0: Ναι,
1: στο 69 είναι αυτά.
0: Δεν έχουμε τίποτα άλλο φοβερό και τρομερό.
1: Όχι,
0: ε.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν έχουμε τίποτα.
1: Γκολ για την Αργεντίνη ο Τζούνιος, όπως είπε και η Αργεντινή, με τη Ροζάρο Σεντράλ 0-1 στο 33. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν
0: έχουμε και στη... δεν έχει ξεκινήσει η Πόρτο, ε.
1: Η Πόρτο είναι στο ημίχρονο, είπαμε.
0: Δεν έχει ξεκινήσει δεύτερο ημίχρονο.
1: Όχι, όχι, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει δεύτερο ημίχρονο.

0: πολλά σουτ στην εστία, πέναλτι για τη Σοσιεδάδα.
1: Ναι. Ναι, χαμός γίνεται. 14-2, 14 σουτ, 2 στην εστία, 18 η Σοσιεδάδα.
0: Ναι, τώρα ανέβηκε πολύ. Ήταν πριν 14, είχαν μείνει 14-2 κάποια στιγμή. Και έχει και τώρα πέναλτι τη Σοσιεδάδα.
1: Οπότε.
0: Βαλένθια, η οποία οι θερίδες πάλι θα κουλάνε μαντήλια στο Μεσταγία.
1: Εντάξει, η Βαλένθια δεν έχει εικόνα ομάδα που θα μείνει, έχει γλιτώσει δύο φορές τον υποβασμό.
0: Και η Σεβίλη τα ίδια, φίλε.
1: Η Σεβίλη ανέβηκε φέτος.
0: Ναι, ανέβηκε, αλλά και πάλι.
1: Είναι στην πέμπτη θέση τώρα και έχασε. Έχασε ναι, κοπάλι.
0: Στην
1: Μπαρτσελόνα έπαιζε ένα τρία στο τέλος. Αλλά η Βαλένθια έχει εικόνα ομάδα νίκησε.
0: Και από πέρυσι.
1: Ναι, εικόνα ομάδα που πώς θα σωθεί, ψάχνει να δει. Δηλαδή, αν κρατήσει σοπαλία που έχει κερδίσει τώρα απέναντι στη Σοσιεδάδα. Και η Σοσιεδά δεν έχει ξεκινήσει καλά. Και η Σοσιεδά δεν έχει ξεκινήσει καλά. Η Σοσιεδά που ξέραμε, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι η Σοσιεδά, είναι χαμηλά στη βαθμολογία κλπ. Γενικότερα οι ομάδες δεν είναι αυτές που ήταν κάποτε, υπάρχουν άλλες πλέον. Λοιπόν, θα κάνουμε μια απόπειρα για τον κύριο Απτόπουλο, μπας και τον βρούμε. Ο οποίος σίγουρα θα έκανε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, σίγουρα θα λίγο ψύχησε.
0: Το έβαλε η Σοσιεδάδ, 1-2 το έκανε.
1: Άρα παίρνει το παιχνίδι, είναι προς το σε ποιο λεπτό.
0: 75, έχει ακόμα 15 λεπτά. Αν μπορεί να κάνει, να βλέπει το τραυματισμό τώρα του Παυλέκα, το γίνεται πάλι. Με πλευρά πρέπει να χτύπησε. Στα πλευρά, μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό.
1: 1-2 στη Σοσιεδάδ, λοιπόν, ξέρουμε πέναλτι κλπ. Ποιο το έβαλε.
0: Δεν έχω
1: στο 26ο λεπτό είναι το μάτς, οπότε δεν έχουμε. Δεν έχει. Η Βαλένθια, αν χάσει και αυτό το παιχνίδι, μπλέκει πάρα πολύ άσχημα. Νομίζω πως είναι εντός επικίνδυνης ζώνης.
0: Ναι, έχει,
1: θα μείνει στην τελευταία θέση με μία νίκη και μόνο ήτες, αν έχει κάνει κάμερα.
0: Να πω στο φίλο του Διαμαντή που μου έστειλε ότι το παιχνίδι το φράξανε στο 80 όταν έβαλε τον κόλο ο Βόλος. Ο Μπέος δεν λέει ότι παιχτήκαν τα εκατομμύρια στο 88. Δεν υπάρχει κανένα τρελό να παίζει εκατομμύρια στο 88. Τα εκατομμύρια παχθήκαν στην αρχή του παιχνιδιού, έτσι έγινε, Γιώργο.
2: Συνήθως
0: εκεί παίζουν τα λεφτά τα πολλά. Στην αρχή του παιχνιδιού, δεν πάει στο 89 να παίξει τα εκατομμύρια σου.
1: Τα εκατομμύρια πού να τα παίξει, σε ποιον?
0: Στο διπλό. Τη ΑΕΚ. Στην αρχή του παιχνιδιού. Παίζει στην αρχή του παιχνιδιού. Έτσι έγινε. Αρχή παιχνιδιού παίζει στο Ολυμπιακό. Δεν παίζει στο 93 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό. Παίζει ποτέ εκατομμύρια στον 90. Στο Λεβαδιακό Ολυμπιακό να κάνει διπλό Ολυμπιακό. Το παίζει ποτέ.
1: Άρα δηλαδή ο Μπέος λέει ότι τα εκατομμύρια παίχτηκαν τα κέρδισαν.
0: Ναι, ήταν στην αρχή.
2: Μάλιστα.
0: Πήγε, εσύ έπαιξε, ας πούμε, 200.000 ευρώ, εγώ 200.000 ευρώ, στο διπλό στην αρχή του παιχνιδιού όμως. Υπάρχει άποψη να έχει παίξει την ΑΕΚ στο 89, στο 89 ή να παίξει τον Ολυμπιακό στο 93 διπλό, εκατομμύρια. Κανείς, ούτε ευρώ. Στο 93 δεν παίζει, φίλε, έτσι έγινε.
2: Σωστό.
0: Φίλε Διαμαντή. Και συνήθως τα εταιρείες τα παιχνίδια αυτά φράζουν, λογικό είναι. Αν πάει στο 99 τα φράζουν, στο 89 τα φράζουν. Τι έγινε, έχουμε Ραπτόπουλο. Σε λίγο θα έχουμε Ραπτόπουλο να μας πει για αυτός τι είδε. Βαλένθια Σοσιεδάδ, είπαμε 1-2 με πέναλτι. Στο 77 βρισκόμαστε με τον Κάρλος Σολέρ. Έβαλε το πέναλτι η Σοσιεδάδ και προηγείται 1-0. Κάτι άλλο δεν έχουμε. Η Πόρτον είπαμε 1-0 στο ημίχρονο. Αυτά. Τελειώνει και η Μίλαν. Τελείωσε στο 92. Είμαστε Μίλαν Λέτσε 3-0 από το ημίχρονο. Εύκολη νίκη για την Μίλαν. Μαρσέικ Παρίσι στο 92. 1-2 η Μαρσέικ παίζει με 10 παίχτες. Το δεύτερο γκολ για την. Ο Μαρκίνιος το βάλε το δεύτερο γκολ για την Παρί. Στο 66 προηγήθηκε η Παρί με τον Τόρες. Ισοφάρισε ο Γκόμες στο 72 και Καπάκι στο 75 έβαλε τρίτο γκολ. Δεύτερο γκολ η Παρί. Μέσα δηλαδή σε 13 λεπτά μπήκαν 3 γκολ.

Την επόμενη αγωνιστική, φίλε Κώστα, δεν είναι τώρα, είναι σε 20 μέρες. Παίζει η εθνική μας τώρα. Θα κάνει ένα κενό η Super League και η επόμενη αγωνιστική που έρχεται, η έκτη, θα έχει το μεγάλο match, το ντέρμπι των αιωνίων. Στο Καραϊσκάκη, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Το πρώτο μεγάλο crash test και για Παναθηναϊκό και για Ολυμπιακό. Είναι νομίζω Κυριακή βράδυ το παιχνίδι, σε 9, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, σε 9-9.30 εκείνη την ώρα περίπου, μεγάλο μάτς μετά την επανέναρξη της Super League.

0: Έλα, Τζόλς.
1: Λοιπόν, Πόρτο Μπενφίκα ξεκίνησε δεύτερο ημίχρονο.
0: Κάτσε να δω.
1: Έχουν παίξει τα λεφτά μας εδώ.
0: Έχει παίξει τα λεφτά σου ή θα γίνει τίποτα πάλι.
1: Κάτσε να παίξω.
0: Αύγιο Μπέος, ο πρόεδρος της
1: Πόρτο. Ας βγει μωρέ, ας κερδίσω εγώ και ας βγει.
0: Της Μπενφίκα θα πει ότι έχουν παίξει εκατομμύρια για την κόκκινη κάρτα.
1: Ας βγει. Πάντως γίνεται χαμός στο διαδίκτυο, έτσι, με το πέναλτι. Άλλοι λένε, κοιτάξτε εδώ πέναλτι, βγαίνουν οι αγγιζίδες, λένε δεν βλέπετε την επαφή ψηλά. Άλλοι λένε τον πατάει, γίνεται ένας χαμός, χαμούλης.
0: Εντάξει, να πούμε, Γιώργο, μια φάση, εντάξει, ο καθένας
1: δύσκολη.
0: Τη βλέπει πως θέλει, ναι, οι αντίπαλοι της ΑΕΚ τη βλέπουν, δεν είναι πέναλτι, οι αγγιζίδες βλέπουν πέναλτι. Βέβαια υπάρχει ένα πεντακάθαρο πέναλτι, το βλέπουν όλοι, αν δεν το σχολιάζει κανείς. Το πέναλτι στο χέρι του Μάνταλου, είναι πεντακάθαρο, ρε φίλε, αλλάζει πορεία η μπάλα. Αλλάζει πορεία, αλλά αν το δεις 100 φορές είναι πέναλτι.
1: Και καλά, βάρ δεν υπήρχε εκεί.
0: Εκεί δεν σχολιάζουμε όμως.
1: Υπήρχε βάρ εκεί.
0: Πώς,
1: δεν το είδε το βάρ.
0: Πώς δεν υπήρχε βάρ, δεν το είδε.
1: Γιατί δεν το είδε.
0: Είπε ότι είναι κόρνερ. Που είναι πεντακάθαρο πέναλτι. Αλλά εκεί δεν ασχολιόμαστε γιατί δεν είναι υπέρ της ομάδας μας. Η κατά της ΑΕΚ. Καταλαβες. Τα λέμε όλα. Εγώ λέω ότι πέναλτι που έδωσε μπορεί να και να αυστηρώ. Άλλοι λένε ότι είναι πέναλτι, δεν είναι πέναλτι. Εντάξει. Α, το χέρι του Μάνταλ είναι πέναλτι όμως. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό δεν το σχολιάζει κανείς.
1: Και είναι
0: πριν το πέναλτι που κερδίζει η ΑΕΚ.
1: Λες να κρυθεί το πρωτάθλημα από αυτά εδώ τα πράγματα.
0: Όχι, ρε παιδί, δεν λέω ότι ο πράγμα θα κρυθεί το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, να βλέπω τώρα τον Αναστασίου. Θα τα χώνει.
0: Παράπονα έκανε. Εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω ότι όταν λέμε κάτι, να βγάζουμε μια φάση, όχι μόνο μια φάση συγκεκριμένη, να φάνουμε και άλλες φάσεις που γίνανε στο παιχνίδι. Πριν το πέναλτι που κέρδισε η ΑΕΚ, που για πολλούς δεν είναι πέναλτι, υπάρχει ένα πέναλτι πεντακάθαρο πάνω στο χέρι, στο σου του Μάνταλου. Αυτό γιατί δεν βγαίνει, ας πούμε, στα social media τόσο πολύ.
1: Δεν το έχω δει, ρε φίλε μου.
0: Αν το δεις, θα το δείξω. Μπες να δεις, θα το δεις.
1: Πού να δω, πού το δω.
0: Θα το δεις. Είναι πεντακάθαρη φάση. Δηλαδή.
1: Τη δείχνει στα highlights, το έχει κομμενό.
0: Ναι, θα το δεις, θα το δεις. Πάει στο χέρι και μπαλά πάει κόρνερ.
1: Θα το δω. 3-0 η Λέτσε και η Μίλαν. Τι λέτσε.
0: Τελείωσε.
1: 3-0 η Μίλαν, Λέτσε 3-0. Ανεβαίνει η Μίλαν σιγά-σιγά στη βαθμολογία. Στη βαθμολογία, να πούμε, στην Ιταλία. Πρώτη είναι η Ρώμα με 13, δεύτερη η Ίντερ με 13, τρίτη η Λάτσιο με 13. Και θα είχε 13 και.
0: Ματσάρα, πρωταθληματάρα γυναική, τρεις ομάδες στην κορυφή,
1: Ναι, θα είχε 13 και Κόμο. Αλλά έχει Φροζινόνε 10, Ιουβέντους 10 και Κόμο 10.
0: Ναι, έτσι,
1: αν κέρδιζε τη Φροζινόνε, ναι, θα είχε 13 και Κόμο.
0: Πάντως, Γιώργο.
1: Η Καλιάρη 12.
0: Ναι,
1: βλέπεις, ήταν, γίνεται.
0: Κοντά. Πάντως, Γιώργο, να πούμε ότι σήμερα τα παιχνίδια που είδαμε, πριν πάει με τον Κωστή, εγώ θεωρώ και 4 ματς που είδα, και Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ολυμπιακό το μισό και στο τέλος. Η ΑΕΚ ολόκληρο.
1: Όλοι θα μπορούσαν να είχαν ισοφαριστεί, ρε παιδί μου, να είχαν χάσει βαθμούς.
0: Όλοι ήταν κακοί.
1: Και οι τέσσερις θα μπορούσαν να είχαν χάσει βαθμούς.
0: Αν εξαιρέσει τον ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου που ήταν καλός, οι υπόλοιποι και ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο ήταν κακές εμφανίσεις και των τεσσάρων ομάδων, φίλε. Δηλαδή, καμία ομάδα δεν είπε ότι έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο σήμερα. Ο Ολυμπιακός έπαιξε χάλια και η ΑΕΚ έπαιξε χάλια. Ο Πανέκος έβαλε τον γκολ νωρίς, αλλά και αυτός. Είχε προβλήματα. Ο ΠΑΟΚ τα είδαμε στο δεύτερο.
1: Θα μπορούσε αν δεν είχε πένια στο τέλος.
0: Ναι, πιάσει. Δηλαδή ήταν κακές εμφανίσεις των τεσσάρων πρωτοπόρων στην βαθμολογία. Έτσι,
1: ναι,
0: αυτό δεν είδαμε. Τα είδαμε πέρα στην τηλεόραση.
1: Μπρινιόλι έπαιξε ρόλο.
0: Μπρινιόλι, ο
1: Ορτέγα.
0: Ορτέγα του Ολυμπιακού πιάσει 2-3. Δηλαδή είναι με ένα τερματοφυλάκο, α πούμε.
1: Εντάξει.
0: Α, θέλουν οι ομάδες δουλειά. Δεν μπορεί να πα έτσι, φίλε.
1: Πάνε όμω.
0: Πάνε, εντάξει, οκ, πάνε. Η ΑΚ δεν πήγε όμω. Ο Ολυμπιακός δεν πήγε, ο Παναθηναϊκός πάει μόνο.
1: Ντάξει.
0: Ο ΠΑΟΚ έχασε 3 του Παναθηναϊκού.
1: Κοίταξε, όταν παίζεις έτσι δεν θα κερδίσεις πάντα.
0: Λέω, ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον μέχρι τώρα πάει 5-5. Και έκανε δύο γκέλες. Μπορεί να είτε έκανε δύο γκέλες με Κηφισιά και Τρίπο. Ο Ολυμπιακός έκανε μια βαριά γκέλα με τον Όφη, που είναι καλή ομάδα βέβαια Όφη.
1: Εντάξει, τον Όφη μην τον υπολογίζει, δεν μπορεί να κάνει γκέλες σε πολλούς.
0: Ναι, ρε παιδί, με αυτό λέω. Έκανε την γκέλα του Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός προχωράει. Παρόλο που δεν έπαιξε καλά.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι πέμπτη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 2 στη Λιβαδιά σβηστά. Έχει βάλει 3 γκολ στον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, έπαιξε με 10.
1: Ναι, θα μπορούσε να βάλει 7 όμως.
0: Ναι, σωστό.
1: Έβαλε 3 γκολ στην Κηφισιά, σβηστούλια, 3-1.
0: Ναι.
1: Έβαλε και 3 γκολ στον Πανετολικό, σβηστούλια.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι η πρώτη φορά που τον είδαμε να λιγάκι να δυσκολεύεται. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως τον έχει πάει πολύ καλά η άμυνά του, που δεν ήταν πράγμα δύσκολο στον Παναθηναϊκό. Έχει φάει μόνο 2 γκολ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ ο Ολυμπιακός έχει τη δεύτερη, και αυτός 2 γκολ έχει φάει, αλλά έχει βάλει 4, ρε φίλε. 4 γκολ είσαι.
0: Η ΑΕΚ έχει βάλει πολλά και έχει φάει 3.
1: Ο Ολυμπιακός έχει τη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος. Την χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος. Μετά το Λεβαδιακό που δεν έχει βάλει γκολ
0: καλύτερα
1: ακόμα.
0: Καλύτερα την έχει η ΑΕΚ, δεν είναι.
1: Την.
0: Ναι, πέρα έχει καλύτερη να έχει. Η ΑΕΚ καλύτερη επίθεση.
1: Την καλύτερη επίθεση την έχει η ΑΕΚ με 13 γκολ.
0: Ναι, και έχει φάει 3.
1: Έχει φάει 3, ναι. Και ο Παναθηναϊκός έχει 12-2. Ναι. Έχει το ίδιο goal average.
0: Ναι, πάνω κάτω το ίδιο πράγμα.
1: Επίσης 12 γκολ έχει βάλει και ο ΠΑΟΚ. Έχει φάει 5.
0: Βέβαια θα δούμε τώρα το crash test είναι την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα. 21 μέρες. Και για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
1: Ναι, εντάξει, ένα είναι αυτό. Ο Παναθηναϊκός όμως θα έχει βγάλει δύο ντέρμπι. Όπως και αν το κάνεις. Η ΑΕΚ δεν έχει παίξει ντέρμπι ακόμα.
0: Όχι, δεν έχει παίξει. Αν ο Παναθηναϊκός όμως κερδίσει το ντέρμπι τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός μετά δυσκολεύει πολύ. Αν πει σε έκτη αγωνιστική, αλλά είναι 8 βαθμούς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν είναι λίγοι 8 βαθμοί.
1: Εντάξει, για τον Ολυμπιακό δυσκολεύει.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, αλλά δεν κρίνει κανένα πρωτάθλημα.
0: Όχι, δεν κρίνει κανένα πρωτάθλημα, γιατί έχουμε και τα play-off. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.
1: Τίποτα.
0: Έχουμε πολλά ντέρμπι ακόμα. Αλλά θέλω να σου πω ότι. Α πούμε, είχαν βαθμού ή 6 σήμερα. Το πράγμα θα δυσκολεύει πολύ, φίλε. Θα πήγαινε το Παναθηναϊκό, τώρα έχει 4 βαθμού, θα πήγαινε 6.
1: Κοίταξε. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα από όλου το έχει ο ΠΑΟΚ που δεν έχει Ευρώπη. Ξεκινάμε από αυτό. Όσοι προχωρήσουν στην Ευρώπη θα έχουν θέματα. Αν δηλαδή ο Ολυμπιακός βγει από τους ομίλους και βγει στους 32 του.
0: Που λογικά θα μπει. Θα μπει, ναι. Λογικά.
1: Η ΑΕΚ καταφέρει να φτάσει και να βγει. Και...
0: Να βγει.
1: Αν
0: να
1: καταφέρει
0: βγει.
1: Να μπει 24. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ παίζει μεγαλύτερο level τώρα. Ό,τι έπαιζε ο Ολυμπιακός πέρσι.
0: Είναι δηλαδή. Δύσκολο για την ΑΕΚ να βγει λοιπόν. Στους 24, ρε φίλε. Έχει City, Real. Εντάξει. Ναι. Έχει δύσκολα.
1: Ωραία. Αν πάμε ότι η ΑΕΚ έχει παιχνίδια μέχρι και το τέλος του Γενάρη, ευρωπαϊκά, τα παιχνίδια της ΑΕΚ ξέρεις τι βαθμό δυσκολίας και τι απαιτήσεις έχουν.
0: Βέβαια.
1: Και του Ολυμπιακού έχουν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Βέβαια.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι αυτές οι ομάδες θα έχουν απώλειες όχι μόνο ψυχολογικά, αλλά και τραυματισμούς.
0: Και θα αδειάζουν κιόλας μόνο. Θα αδειάζουν.
1: Δεν είδε στον όφη σήμερα.
0: Ναι.
1: Κόντυψαν χάσει. Αν δεν ήταν Αθανασίου με την Κολάρα, θα ήταν η πρώτη νίκη του Αστέρα στο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτές οι ομάδες σίγουρα θα πηγαίνουν στην Ελλάδα να παίρνουν μάτς με το στανιό που λένε στο χωριό, με το τσιγκέλι όπως τα πήραν σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Δικαιολογημένος είναι ο Ολυμπιακός, δικαιολογημένη είναι η ΑΕΚ, δικαιολογημένος είναι ο Όφη. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ όμως δεν είναι δικαιολογημένοι.
0: Δεν είναι δικαιολογημένοι, δεν έπαιξε Ευρώπη.
1: Δεν έπαιξαν Ευρώπη.
0: Ούτε η ΑΕΚ έπαιξε Ευρώπη.
1: Η ΑΕΚ δεν έπαιξε, έπαιξε στην πρώτη.
0: Και μετά έκανε γκέλα με την Τρίπολη. Τώρα δεν έπαιξε Ευρώπη, είχε μια εβδομάδα που θα ξεκουραστεί. Και εγώ αυτό το που λένε κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ ότι η Φιλαδέλφια και αυτά, εγώ το ακούω βέρεσε. Γιατί και σήμερα ο Βόλος Φιλαδέλφια ήταν. Με 15.000 κόσμο.
1: Όχι, ναι, δεν είναι.
0: Φιλαδέλφια. Απλά η ΑΕΚ.
1: Δεν είναι. Οι έδρες δεν παίζουν κανένα ρόλο.
0: Ναι, ότι θα κερδίσει η ΑΕΚ με παίζοντα.
1: Πλέον με βάρ, διαιτησία και τέτοια.
0: Όχι, λέω,
1: δεν λένε, παίζει καμία έδρα ρόλο.
0: Μεταμορφώνεται στην έδρα της, λέει, παίζει καλό ποδόσφαιρο. Ναι. Όντως παίζει καλά στην έδρα της. Και στην Ευρώπη έχει παίξει καλά και στο πρωτάθλημα. Αλλά δεν λέει κάτι γιατί και στο Βόλο 15.000 λαό είχε, Γιώργο. Όταν δεν είσαι σοβαρός και πας και παίζεις για πλάκα, χαβαλέ, μπορεί να την πατήσεις από το Βόλο, από την Τρίπολη, από την Κηφισιά που την πάτησε. Και σήμερα παρόλο που την πατήσεις, αν ήταν ο Γιώβης να βάλει την κολάρα, θα την πάταγε, ρε φίλε. Θα την πάταγε.
1: Και το άξιζε τον κολό ο Βόλος.
0: Εντάξει, και το άξιζε τον κολό. Δηλαδή θα την πάταγε πάλι. Δηλαδή θα κάνει τρία παιχνίδια με ομάδες που έχουν ένα πόντο, θα έχει φέρει τρεις ισοπαλίες. Έτσι δεν είναι. Δεν έφερε με τον Ολυμπιακό ισοπαλία, αν πάθαινε ακόμα τον ΠΑΟΚ. Με τρεις ομάδες που είχαν ένα πόντο.
1: Τώρα ξέρεις γιατί ανησυχώ, γιατί δεν βρίσκω τον Ραπτόπουλο. Ξέρεις γιατί. Έχει βγει εχθές και έχει πει ότι θα έρθουν 5 διπλά.
0: Α,
1: και έχουν έρθει 4. Παραλίγο 4.
0: Στον
1: και το διόρθωσε και μου λέει, βάλε χ 2 τον Όφη.
0: Θα έχει παίξει, λες, θα πήγε.
1: Και η παραλίγο να. Είδες, ήταν.
0: Αν τα έχει παίξει, αν έχει φύγει.
1: Ξέρω εγώ, λες, να τα έχει οικονομήσει.
0: Ναι. Να μας είπε τίποτα.
1: Μπορεί να τα οικονόμησε, ρε φίλε. Ξέρω
0: μπορεί, μπορεί, μπορεί.
1: Θα μας κάνει μια χάρη ο Μάριος, μπας και τον ξαναπάρει ένα τηλέφωνο. Μπας και τον βρούμε, γιατί πάμε προς το κλείσιμο της εκπομπής. 1-1 η Μπενφίκα, φίλε.
0: Με 10 παίκτες,
1: Και τον γκολ ποιος θα το έχει βάλει, λες.
0: Ο Αλεξάνδερ. Αυτός το βάλε.
1: Ο Μπα.
0: Ο ναι. Μπα Αλεξάνδερ.
1: Αλεξάνδερ Μπα. Ο Δανός.
0: Με 10 παίκτες.
1: Ο ψηλός. Ναι.
0: Μπράβο. Μπράβο τους.
1: Μάλιστα.
0: 2-2 η Βαλένθια. Σοφαρίζει.
1: Ορίστε. Ορίστε ομορφιές.
0: Με στο 84 αυτό γκολ.
1: Ορίστε ομορφιές. Ορίστε ομορφιές. Οπότε βλέπεις ότι τίποτα δεν είναι. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Με 10 παίκτες.
0: Κάνω ένα δελτίο, ρε φίλε, σήμερα τον Ολυμπιακό. Όχι πολλά. 110 ευρώ με ένα τάλιρο. Τον έχω παίξει 9 κόρτες. Στο ημίχρονο έχω παίξει. Έχω παίξει κάποια παιχνίδια.
1: Έχουμε Ραπτόπουλο.
0: Έχω παίξει κάποια παιχνίδια στο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Και παίζει ο Ολυμπιακό. Είχε 6 κόρτες στο ημίχρονο, 9 κόρτες. Να γίνει 9 κόρτες. Να γίνει 10 δηλαδή.
1: Ναι.
0: Over 9,5.
1: Ναι.
0: Και πιάνω, ρε φίλε, τα υπόλοιπα 6 παιχνίδια και ο Ολυμπιακός μένει στα 9 κόρτες, ρε φίλε.
1: Έχει καεί πολλές φορές.
0: Άμα δεν σε θέλει, για να κόρτε. Φυσάς
1: και το γεια. Έχω Ραπτόπουλο που έδωσε 5 στα 5 χθες όμως. Για να δω. Ακούω Ραπτόπουλο.
0: Να ακούμε.
2: Βεβαίως. Ανδρέας.
1: Πού είσαι, αγόρι? Νόμιζα πως έπαθες τίποτα. Θα κλείνα εκπομπή χωρίς εσένα.
2: Ήμουνα από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 και δεν είδα τον ΠΑΟ.
1: Δεν τον είδες?
2: Όλα τα υπόλοιπα ήταν.
1: Γιατί?
2: Πού να προλάβω, σε ένα στούντιο μέσα. Το ένα μάτι ξεκίναγε.
1: Α, έγινε τίποτα. Δεν έπαθες τίποτα. Είσαι καλά?
2: Όχι, όχι, καλά είμαι. Καλά. Απλά το ένα μάτι έπεφτε πάνω στο άλλο.
1: Ναι.
2: Και όταν
1: λοιπόν. Κρίνε μάτς, κάνε σχόλιο αγωνιστικής. Πάρε φόρα και κάνε τα πάντα, πες τα πάντα.
2: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός με το τσικίνιο και τα δυο χαφ ήρθε πίσω, δεν μπορούσε να παίξει παραγωγικό φόρο. Με το Φορτούνι στη γραμμή ήταν μια άθλια κατάσταση.
1: Μάλιστα. Ο Άγιος Άγιακας δηλαδή.
2: Κοίταξε τώρα, έκανε 4-4-2 κάποια στιγμή η Καμιλοπάρδα Λευκή.
1: Ναι. Ο Ιμανόλ.
2: Και πέταξε τρίτο στόπερο, πες τώρα, ο Καλαλάμπους. Και αναγκαστικά, εγώ στο 80 έδωσα 12 μονάδες γκολ Ολυμπιακός με το κεφάλι, στο live.
1: Άντε ρε.
2: Ήμουνα με Γκιόκα μέσα και έναν καθυστερημένο.
1: Όχι, θα σε φίλησε στο στόμα ο Γκιόκας.
2: Μας γκρέμισε κάτω στο
1: στόμα. Αμάν, αμάν.
2: Αλλά βέβαια από το 75 μέχρι το 90 φεύγα. Έκανε 18 χιόμενες Ολυμπιακός φορτώματα,
1: ναι.
2: Κάτι το οποίο νομίζω ότι ο Μαρινάκης θα πρέπει να τους βάλει πρόστιμο τώρα, γιατί...
1: Ναι, βάλανε γκολ όμως, δε φίλε, βάλανε γκολ.
2: Βάλανε γκολ στον αέρα με σέντρα. Δεν είναι καλά ο Ολυμπιακός.
1: Όχι. Αλλά ποιος είναι καλά, η ΑΕΚ?
2: Η ΑΕΚ τι καλά να είναι, η ΑΕΚ την έπαιξε καλά η διαιτησία. Η ΑΕΚ έπρεπε να...
1: Για πες.
2: Η ΑΕΚ, η οποία όταν την παίρνουν με τρίτο στόπερ και δύο μπακ, και αυτή πάει με τα ανάποδα πόδια, βρίσκει πελά. Τώρα έχει το μάντελο αριστερά. Εγώ πριν 15 μέρες είχα προβλέψει στο ΑΡΤ ότι θα πάθει θλάση ο Ρότα και ο Βάργκας. Δεν ξέρω τι πάθαινε, πάντως είναι και οι δύο έξω.
1: Καλά, αυτό είναι λίγο ύποπτο, θα τα πούμε άλλη ώρα, γιατί εγώ έχω ένσταση σε αυτό. Εγώ δεν είδα που έπαθε. Ο Ρότα που την έπαθε τη ζημιά?
2: Κοίταξε, ο Ρότα την έπαθε τη ζημιά στο δικέφαλο.
1: Πού, σε ποιον αγώνα? Στην προπόνηση.
2: Όχι αυτό, στον προηγούμενο.
1: Έχει πάθει τη ζημιά στον προηγούμενο αγώνα.
2: Έκανε υπερφόρτωση δυνάμεων.
1: Ναι.
2: Κάτι το οποίο είδα εγώ.
1: Τέλος πάντων.
2: Θα πάθει γλάση.
1: Τέλος πάντων, η ΑΕΚ η αλήθεια είναι πως έχει ένα. Λες και παίζει έχοντας ένα δεξί μπακ. Άλλο δεν έχει.
2: Κοίταξε, ο Γεωργίου τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να σηκωθεί να φύγει.
1: Τι να φύγει, πάει στη Βουλγαρία, παίζει με την Άντερ 21 της Βουλγαρίας.
2: Τι να παίξει τώρα, δεν το παίξει ο Κατσίνο με δεξί μπακ, μωρέ.
1: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Η ΑΕΚ το παιχνίδι με το Βόλο. Ο ναι. Μπέος φωνάζει, σκούζει, δεν έχεις δει τι γίνεται.
2: Δίκιο έχει.
1: Α, δίκιο έχει. Για λέγε.
2: Δίκιο έχει. Το πέναλτι που του γίνεται βάζει goal offside και φωνάζει ο πονηρός ο βαρίστας.
1: Ναι.
2: Πάει και ελέγχει το offside και δεν ελέγχει το πέναλτι. Αν θέλει δηλαδή να βοηθήσει την άκρη, τη βοηθάει εκεί. Γιατί δεν κοιτάς αν είναι πέναλτι όχι. Αν θεωρεί ότι δεν είναι πέναλτι και πάει στο offside. Αν είναι έτσι... Γιατί δεν φωνάζει το διαιτητή, να διέλαβε να δυσυνεπέρασε.
1: Αφού το βλέπει. Το βλέπει αυτός και συμφωνεί. Όταν συμφωνεί το ΒΑΡ δεν φωνάζει κανένα διαιτητή. Δεν μπορεί να φωνάξει αφού συμφωνούν.
2: Δεν συμφωνεί το ΒΑΡ. Άρα είναι ύποπτος ο βαρίστας.
1: Α, ύποπτος ο βαρίστας.
2: Το πέναλτι που κάνει ο Πουκαράς ο Κάρνας, το πόδι του είναι ακινητοποιημένο, σταθερό.
1: Ανάμεσα στα πόδια του Γιώβιτς όμως.
2: Ναι, ναι, και πέφτει ο Γιώβιτς πάνω στον άλλο. Τι
1: και πού να πάει ο Γιώβιτς δηλαδή από εκεί, πού να φύγει.
2: Πού να πάει, να σηκωθεί να
3: φύγει. Βέβαια υπάρχει η Κωστή και ένα πέναλτι του Μάνταλου στο χέρι του που σουτάρει, πεντακάθαρο.
2: Και εκείνο είναι πέναλτι.
3: Είναι και πριν τις φάσεις που λέμε τώρα αυτό.
1: Ναι, άμα ήθελε λοιπόν, θα μπορούσε να πει και εκείνο πέναλτι.
3: Ήταν πεντακάθαρο εκείνο.
1: Αν είναι ύποπτος, το βαρύς. Τέλος πάντων.
2: Με το Μάνταλο που. Το σουτ που κάνει και βγαίνει μπάλα έξω. Να
1: ναι, εκεί. Τέλος πάντων, άξιζε, δηλαδή θα μπορούσε να. Κανένας δεν άξιζε να την νίκη εκτιμώ. Έχεις δει Παναθηναϊκό.
2: Παναθηναϊκό είδα. Ο Παναθηναϊκός έχει βλάκα προπονητή.
1: Α! Έχεις άποψη, για πες μου.
2: Εχαρτσό προπονητή. Είτε το πρόβλημα που είχε εκεί η ομάδα του δεξιά, το κλείσε με τον αυτό.
1: Με τον Καλάμπρια.
2: Με τον Τσάμπρα και τον Καλάμπρια.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν είδε ότι ο άξονας του. Φώναζε το 4-4-2 να το κάνει 4-3-3, 5 λεπτά, να κλείσει το μάτς και πήγε μετά η αντίπαλος, η οποία είχε πολύ καλό κοουτσάρισμα, εκείνος ο χοντρός, πώς το λένε το χοντρό.
1: Χριστοφιλέας.
2: Ο Χριστοφιλέας ο χοντρός, έκανε καλό ο φίλος του, πώς το λένε.
1: Τον Αναστόπουλο.
2: Όχι. Του Σαμαρά ο φίλος.
1: Α, του Σαμαρά. Είναι Σαμαρικός, ψηφίζει Σαμαρά αυτός.
2: Αυτός τον έστειλε. Α. Ο Σαμαράς τον έστειλε.
1: Μάλιστα.
2: Έκανε μια διαδρομή ο Χάρτου, 25 μέτρα. Έκανε στο τέλος επιθετικό φάουλ, 2 μέτρα στο τέλος.
1: Μα α, για το κατάλληλο λες, ναι.
2: Ναι, ρε φίλε, εκείνη την ώρα. Του λες, ρε φίλε, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά. Έχω την εντύπωση είσαι λάθος. Δηλαδή, βάλε ένα καφ. Αφήνει τον άλλον αργό, τον Καμαρά. Το κάνει τον γκολ, θέλει 5 λεπτά. Δεν σου λέμε να κάνει τρίτο στόπερ. Κάνει ένα φόρ. Βγάλε το φόρ και βάλε.
1: Ναι, και αυτά που είπαμε χθες τα έπαιξες.
2: Όχι.
1: Τώρα θα το σκεφτείς την επόμενη φορά να τα παίξεις. Ε.
2: Είμαι σε καλό δρόμο.
1: Είδες τι είπες εχθές. Θυμάσαι τι είπες εχθές.
2: Όχι,
1: που σου λέω 5 διπλά θα έχουμε αύριο. Και μου λες άντε χει 2 τον Όφι.
2: Τον Όφι, ναι.
3: Έχεις κανένα πληροφορία Κωστή για τον τον Αλή.
1: Τον Τάχα Αλή. Αυτό έβγαλε όμο.
3: Πάλι με τον όμο, πάλι πρόβλημα στο ίδιο σημείο έχει.
2: Κοίταξε, αυτό είναι σαν το Μητσοτάκι να πούμε με τον όμο και το μαχλά. Το έβγαλε, δεν έχει πρόβλημα. Εγώ έχω ένα φίλο τον Κλαδά που πάει και βαριέται να πούμε, χτυπιέται στις πόρτες για να βάλει τον όμο μέσα. Κάτι τέτοιο για αυτό.
3: Στο ίδιο σημείο που ήταν και πριν, που τραυματίστηκε όταν
2: πρωτεύουσα. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί.
3: Και για τον.
1: Ο Παβλέκα πλευρά.
3: Πλευρά πρέπει να είναι αυτό.
2: Ο Παβλέκα πλευρά. Ναι.
1: Οπότε.
3: Εντάξει.
1: Έχει Χατζηδιάκο.
3: Πόσο χρόνο είναι.
1: Γιαννούλη εκτός. Χατζηδιάκο εκτός.
3: Ο Παβλέκα πόσο χρόνο είναι.
1: Α, μικρός είναι.
3: 25 μέσα περάσουν.
1: Έτσι πιστεύεις.
3: Έτσι είναι γιατροί.
1: Έτσι λέει και η γιαγιά μου.
3: Δεν παίρνει θεραπεία, ρε το πλευρό. Να βάλει γύψο.
1: Παβλέκα.
3: Πόσο χρόνο είσαι.
1: Ο Παβλέκα, φίλε, είναι γεννημένος το 92. Τι λες, 34 είναι.
3: 34 μέρες θα περιμένει.
1: 34
2: μέρες. Είναι γέρος.
3: Καλό λοιπόν. Το φυλάκα, καλό.
1: Ναι. Τώρα έχει και τσιφτσί και ο τσιφτσί καλό είναι. Καλός ο ΠΑΟΚ έχει τερματοφυλάκε.
2: Και το μοναστηρίο έχει.
1: Και αυτό καλό. Λοιπόν, έγινε αγόρι μου, άντε ξεκουράσου να κάνουμε εκπομπή αύριο. Εντάξει.
2: Παίρνω μαρμίτα, τι να ξεκουράσω, τώρα έχω άλλο.
1: Ναι, α, άντε, μπες γιατί είναι παρατέσσερα. Άντε.
2: Ναι,
1: σε
2: ναι.
1: Φιλό.
2: Yeah.
1: Bye, τσαου. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Κωστής Ραπτόπουλος, πώς είδε τα μάτς. Έχει και αυτό τις απόψεις του. Πάμε στο φινάλε, έκανε 2-1 Μπενφικά.
3: 1-2 με 10 παίκτες.
1: Όχι, 3-1 η Πόρτο, ρε. Τι 1-2.
3: Όχι, εγώ.
1: 2-1 η Πόρτο ήθελα να πω.
3: 3-1
1: η Πόρτο.
3: 3-1 τώρα. Ναι, 3-1.
1: 3-1 με.
3: Βίκτορ.
1: Φρόχολντ και.
3: Ινμπεόμ.
1: Βαν Ινμπεόμ. Ξέρεις ποιος είναι αυτός.
3: Πού πέρασε τον Ολυμπιακό αυτός. Όχι, ρε.
1: Ο Βαν Ινμπεόμ.
3: Αυτός έγινε.
1: Μόνο αυτός είναι.
3: Αυτός είναι, ναι.
1: Το τρίτο γκολ της Πόρτο το έχει βάλει αυτός. Το θυμάσαι. Είναι λοιπόν, τριαντάρης τώρα.
3: Τώρα θα σε δω πάλι εγώ, θα πούμε ραδιοφωνικά την άλλη Κυριακή.
1: Την Κυριακή, ναι.
3: Θα σε μουσική εσύ, ε.
1: Θα κάνουμε το παιχνίδι την επόμενη Πέμπτη από το Βελιγράδι. Μας και την Κυριακή από το Augsburg, παρέα, μαζί θα είμαστε.
3: Θα είσαι στο Augsburg και εγώ θα είμαι εδώ.
1: Άμα θες πήγαινε εσύ, αν είμαι εγώ εδώ.
3: Όχι, εντάξει, πήγαινε εσύ, αφήσεις βγάλει τα εστήρια, μισοστερήσω.
1: Έγινε. Λοιπόν,
3: άντε.
1: Μιλάμε.
3: Γεια σου,
1: άντε. Τσάω, τσάω.
3: Εμείς, παιδιά, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούμε σε λιγάκι. Πάλι θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Να πούμε πάλι πολλά και διάφορα με γραμμές στον αέρα. Ό,τι θέλετε, θα είμαστε εδώ. Ένα δίωρο γεμάτο. Εδώ πάντα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα πούμε για το φίλο που ρωτάει, γιατί δεν μεταδώσαμε το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Παναθηναϊκό. Θα πούμε σε λίγο. Έχει βγάλει και μια ανακοίνωση σταθμός. Αν δεν την έχετε διαβάσει, θα σας πω σε λίγο πάνω κάτω τι λέει η ανακοίνωση.

94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 2 λεπτά μετά τις 12. Τώρα πια λέμε καλημέρα. Σήμερα είναι καινούργια ημέρα, καινούργια εβδομάδα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά, και Κυριακές από τις 12 έως τις 2. Αλλά νωρίτερα κάνουμε και παρέα στο Γιώργο Λίγκρι από τις 8 τις Κυριακές, με τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Πριν πάμε να πούμε τα παιχνίδια, μάλλον να πούμε πρώτα την αγωνιστική που έγινε αναλυτικά, τα παιχνίδια της αγωνιστικής, η βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική. Λοιπόν, είχαμε. Λοιπόν, να πάρουμε από την αρχή. Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Άρης Ηρακλής 0-0. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1. Βόλος ΑΕΚ 1-2. Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Και πριν από λίγο τελείωσε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-3. Η επόμενη αγωνιστική θα γίνει 10 του μήνα. Ξεκινάνε πάλι τον Οκτώβριο, μιλάμε. ΑΕΚ Όφη 7:30. Τρίπολη Ατρόμητος 7:30 επίσης. Πάμε Κυριακή 5 ώρα Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός την ίδια ώρα, Άρης Βόλος στις 7, το μεγάλο μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 και ΠΑΟ Καλαμάτα τη Δευτέρα. Ακόμα δεν έχει οριστεί ώρα για το παιχνίδι αυτό της Δευτέρας 12-10. Πάμε στην βαθμολογία μετά από 5 αγωνιστικές. Ο Παναθηναϊκός είναι μόνος, αίτητος, με 15 βαθμούς, ΠΑΟΚ δεύτερος με 12, ΑΕΚ και αυτή αίτητη αλλά έχει κάνει τις δύο σοπαλίες, έχει 11 βαθμούς, Όφη 10, Ολυμπιακός 10, Πανετολικός 9, Άρης 7, Ηρακλής 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, Τρίπολη 2, Βόλος 2 και Λεβαδιακός, που είναι η αρνητική έκπληξη, τουλάχιστον μέχρι τώρα μια ομάδα που πέρυσι έκανε φοβερή πορεία, φέτος έχει μόνο έναν βαθμό. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Για το Μπέο, το παραλήρημα που έκανε, τους έβαλε όλους μέσα στο παραλήρημά του, έβαλε τον Αλεξανδρή, θυμήθηκε τον Αλεξανδρή, το χθεσινό παιχνίδι, τον Παναθηναϊκό είπε, τον ΠΑΟΚ είπε, είπε για όλους ο Μπέος. Λοιπόν, πάμε στην τα παιχνίδια, παιδιά, τα είδα όλα. Το Ολυμπιακό είδα βέβαια ένα ημίχρο, μετά βλέπα την ΑΕΚ, Παναθηναϊκό ολόκληρο, ΠΑΟΚ ολόκληρο. Νομίζω ότι θα τα πούμε στην πορεία. Νομίζω και τέσσερις ομάδες, αν εξαιρέσει το ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου που ήταν καλός ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, όλες οι άλλες ομάδες δεν ήταν σε καλή ημέρα. Και ο Ολυμπιακός ήταν κακός και η ΑΕΚ κακή και η ΑΕΚ. Τώρα να δούμε με διακοπή πώς θα επανέλθουν οι ομάδες. Για πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στην γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Μιλάω.
0: Εσύ μιλάς. Γεια σου, Τρίκο μου. Γεια σου, φίλε.
1: Λοιπόν, να αρχινήσω πρώτα από δίκια μου, τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πολλές, από το 75 μέχρι το 90 και πολλές, δεν ξέρω.
0: Ναι, μόνο γιατί εκεί αγχώνεσαι, Ρατρέ, αρχίσεις και ξέρεις.
1: Εντάξει,
0: σου μπαίνουν σκέψεις στο μυαλό ότι πάω πάλι για ισοπαλία, οι άλλοι κλεισμένοι πολύ πίσω.
1: Οι άλλοι έπιζε με πούλμα πίσω.
0: Αυτό λέω. Μετά ξέρεις, το μυαλό, ξέρεις, κάπου χάνει το μυαλό.
1: Δεν είπαμε, δικαιολογείται ακόμα. Νέα ομάδα, τόσοι πολυπαίχτες, θέλει χρόνο ακόμα η ομάδα.
0: Θέλει δρόμο, Ολυμπιακός, θα του κάνει, πιστεύω, καλό η διακοπή. Αν και πολλοί παίκτες αλείπουν περισσότεροι, τέλος πάντων, εντάξει, όσοι μείνουν εδώ θα δουλέψουν με τον προπονητή.
1: Μ' άρεσε που έβαλε τον Τζικίνιο, ρε παιδιά, το Τζικίνιο εδώ και τόσο καιρό είναι.
0: Και ο Φορτούνης ήταν κακός σήμερα.
1: Και ο Τζικίνιο στο κέντρο.
0: Ναι, και ο Τζικίνιο.
1: Το Σιπιόνι τον έχει, δεν ξέρω γιατί.
0: Εντάξει, τώρα και αυτό ψάχνει.
1: Ο Αρμένιος δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Ποιος?
1: Ο Αρμένιος
0: δεν ήταν καλός σήμερα. Ναι. Και αυτός ο προπονητής νομίζει, Ανδρέα μου, ψάχνεται γι' αυτός.
1: Τι να ρίξουμε ευθύνη στον προπονητή.
0: Όχι, λέω ψάχνετε, δεν έχουμε ευθύνη.
1: Δεν ξέρει.
0: Ναι, τα ονόματά του στην ουσία, ξέρει ακόμα.
1: Ναι. Και εκεί που πήγε πάλι ο Ορτέγα να κάνει ένα λάθος που έκανε εκεί πέρα, το είδε και με τη φάση. Με τη που διώκει την πόρτα και είχε λακκούβα.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Τώρα όταν στο παιχνίδι της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού βγαίνουν οι καλύτεροι παίκτες, οι θεματοφύλακες, φαντάσου τώρα.
1: Εντάξει. Και η ΑΕΚ ήταν τυχερή και στο πρώτο λεπτό που ήταν το δοκάρι, δεν είχε
0: πιάσει. Και έπιασε και δύο Μπρινιόλι. Εντάξει, φίλε, θα μην λέμε. Κακή.
1: Έχει πρόβλημα η ΑΕΚ, σου είπα στην άμυνα πίσω, όχι πρόβλημα.
0: Είναι κακή φέτος η ΑΕΚ εκτός έδρας μάτς. Κακή.
1: Καλά, και ο διαιτητής το πέναλτι δεν υπάρχει του Γιώβιτς. Πέναλτι, εγώ είδα εκεί με το χέρι του Μάνταλ το σουτ.
0: Άρα, άμα ήθελε να εννοεί την Άκη, θα ήταν εκείνο το πέναλτι που ήταν πεντακάθαρο.
1: Γιατί ο Γιώβιτς δεν ήταν το άλλο πέναλτι.
0: Όχι, θα ήταν το πέναλτι του Μάνταλ που είναι πεντακάθαρο.
1: Ναι, το άλλο δεν ήταν. Εντάξει.
0: Άρα, μην λέει ο Μπέος τώρα για στήσιμο και
1: γενικά. Καλά, ο Μπέος δεν το ξέρουμε το Μπέος.
0: Και λέει ο γιος μου, πώς μπήκε μέσα στο γήπεδο ο γιος του. Με ποια ιδιότητα, λέει, για μαρτυρήθηκε, λέει, γιατί η ομάδα του αδικήθηκε. Γιατί έγινε, και εγώ να μπαίνω στο γήπεδο να τα αναδικούμε.
1: Ναι, καθόλου και οι αποβολές δίκες ήταν και οι δύο του.
0: Ναι, η μία ήταν εντάξει, και οι δύο ήταν. Η δεύτερη, ήταν δεύτερη κίτρινη, αλλά η πρώτη ήταν γροθιά, του ρίξε μπουνιά.
1: Ναι, τι. Αλλά, και ο Παναθηναϊκός Καλαμάτα από την αξιόμαχη ομάδα.
0: Ναι, και ο Παναθηναϊκός ήταν κακός. Παρόλο που προηγήθηκε νωρίς και λες να καθαρίσει το μάτι ψιλοεύκολα, η Καλαμάτα το πάλεψε πολύ το παιχνιδάκι. Και έκανε, έπιασε και δύο καλά και ο Πένια, το ματοφύλαξε πάνω.
1: Πώς λέγονταν αυτός που του κάνει την παλιά και τι πλάσε, ήταν αυτό που κάνει
0: Πήγε να κάνει πλάσε, πήγε να κάνει την μπάλα δίπλα να το σιγουρέψει. Αλλά ο Πένια το ψάρεψε.
1: Εντάξει, το γκολ του
0: Τετέ
1: φοβερό.
0: Ωραίο γκολ, πολύ ωραίο γκολ. Γκολάει τη αγωνιστική σου το Αθανασίου, δεν ξέρω αν το έχει δει.
1: Το έχω δει.
0: Αν το δει, το καλύτερο γκολ τη αγωνιστική για μένα.
1: Μαζί εγώ το περίμενα το όφη να κάνει. Φυσιολογικό ήταν γιατί μετά το είχα φεχάσει.
0: Το Αθανασίου νομίζω μαζί με το Αθανασίου πρώτο το βάζω εγώ και του Γιώβιτς την κολλάρα το δεύτερο.
1: Ο Μεντιλίπαρ κολλήματο. Αθανασίου που δεν τον ήθελε. Μια χαρά
0: γκολάρα ήταν. Που φοβερό γκολ το Αθανασίου στο 93 από το βάλε και γκολ, που φοβερό γκολ ήταν και του Γιώβιτς, ξέρω να το έχεις του Γιώβιτς το δεύτερο.
1: Πώς το ήταν, κεφαλιά.
0: Πολύ ωραίο γκολ.
1: Και η σέντρα του Ζωάου.
0: Ναι, αλλά είναι και...
1: Αλλά ήταν σεντρεφορή.
0: Ναι, γιατί σκύβει προς τα πίσω, δηλαδή δεν είναι σαν του Σάλιακα που τον εκτελεί. Του Σάλιακα είναι σαν να κάνει σουτ. Τον εκτέλεσε.
1: Όχι, ήταν τρομερή.
0: Ναι. Και ήταν και ωραία σέντρα που του κάνει του Σάλιακα.
1: Αλλά εκεί με τον Αστέρα είχε χάσει γκολ ο Γιώβιτς, έτσι.
0: Ναι, είχε χάσει δύο με τον Αστέρα. Αυτό λέμε, παιδιά. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται, ρε φίλε. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται.
1: Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλή επιθετική.
0: Και από τους καλύτερους παίκτες θα μπορούν να χαθούν τα πιο εύκολα γκολ και να μπουν τα πιο δύσκολα. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται.
1: Εμένα μου άρεσε αυτός ο Γκάγκουα είναι πολύ ωραίος παίκτης.
0: Καλός παίκτης.
1: Πολύ καλός παίκτης εγώ.
0: Καλός παίκτης.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, 11 του μήνα εγώ πιστεύω ότι θα είναι ένα crash test. Και εσείς, ναι, ΑΕΚΟΦ και εσείς παίζετε με τον Παναθηναϊκό. Εκεί για μένα Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα δείξουν. Είναι ένα
1: κρα... πρέπει να νικήσω τώρα για να μειώσει τη διαφορά.
0: Είναι ένα crash test. Μεγάλο μάτς.
1: Ναι. Εκεί πέρα είναι όλοι οι τέτοιοι. Γιατί άμα χάσει εκεί πέρα ο Ολυμπιακός, θα πάει.
0: Πάει 8 βαθμούς. Εντάξει, δεν τελειώνει τίποτα. Αλλά κυνηγάει. Κυνηγάει όμως.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι όπως με το Γιωβάνης. Φέτος είναι ο Παναθηναϊκός και πολύ καλή. Και
0: Πάγκο έχει καλό, ναι, έχει δίκιο.
1: Και πολύ καλή ομάδα και άμα ξεπίσω 8 βαθμούς μετά είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι, είναι δύσκολο. Εντάξει, μετά κυνηγάς 8 βαθμούς και όχι μόνο τον Παναθηναϊκό, κυνηγάς και τους άλλους.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι εντάξει, οι ομάδες τώρα λογικά θα έρθουν πιο έτοιμες.
1: Ναι, για να δούμε. Δεν μου στην Εθνική του κάλεσε το Τζιόλι. Δεν είναι καλέσει.
0: Δεν το ξέρω, δεν έχω ρε φίλε τη.
1: Από ό,τι εγώ εκεί πέρα κάλεσε επιθετικούς Ιωαννίδη, Τετέι, Ρουβίκα, Παυλίδη και Κοστούλα.
0: Δεν το έχω δει. Δεν το
1: καλά, Κοστούλα στην κόλλα ρεύμα
0: και ασίστε. Πάλι ασίστε.
1: Και ένα πενατάκι και δεν του βγούμε.
0: Και ασίστε έδωσε στον κόλλο.
1: Και ο Τζολάκης έπιασε και πέναντι και με την Χαλ.
0: Ναι.
1: Και ένα τελευταίο για την ομάδα μου τη Μάτσι Γιουνάιτεντ βάλει μαύρα χάλια με τη φούλα. Μου το πάρει προς το τέλος. Δεν ξέρω, αυτή η ομάδα ρε γάμο, δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι τόσα χρόνια ρε γάμο. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Τώρα είναι άλλες ομάδες. Είναι Arsenal, City, έχουν πάρει τα ενία.
1: Για να δούμε. Α, και ένα τελευταίο για το μπάσκετ. Είδα το εκεί με τον Πάουκ, με τον Παναθηναϊκό. Τρομερή ομάδα θα έχει φτιάξει ο Πάουκ, έτσι.
0: Καλή ομάδα, ναι, εντάξει.
1: Πολύ καλή ομάδα,
0: έχει ρίξει πολύ χρήμα, ρε φίλε. Εντάξει, βέβαια, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να κοντράρει τις δύο ομάδες.
1: Όχι
0: ακόμα, ναι, σίγουρα.
1: Να το χρόνο, ναι. Θα παίξει Ευρωλίγα και ο Έσκας ο Μιστακής λέει 85 εκατομμύρια να παίξει Ευρωλίγα, λέει.
0: Θα δώσει χρήμα πάλι, ναι. Αλλά νομίζω για φέτος
1: θα
0: είναι πάλι το δίπολο.
1: Για του χρόνου, για του χρόνου, ναι. Για του χρόνου λέμε τώρα. Λοιπόν, θα έχουμε συναρπαστικό, βλέπω και...
0: Και ξεκινάει Ευρωλίγα, πέμπτη,
1: Ναι. Εντάξει, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ θα έχουμε, εντάξει, θα είναι ανταγωνιστικό το ποτάλημα. Στάδιο. Θα δούμε, είδαμε, ακόμα νωρίς
0: είναι.
1: Καλή επιτυχία και στην Εθνική την Πέμπτη.
0: Τα λέμε, Αντρίκο.
1: Λοιπόν, αντιμετωπίζουμε με τον Γιώργο και τον Ζήμκο, είμαστε έτσι.
0: Ναι, αντί τα λέμε.
1: Λοιπόν, χαιρετώ.
0: Για χαρά. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα στον σταθμό σας, κύριε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Αγαπητέ Βασίλης,
0: Ναι, Βασίλης.
2: Να έχετε υγεία, είστε αθλητικοί αναλυτές.
0: Ναι, είμαστε από αυτό.
2: Και πήρα, γιατί αυτή τη στιγμή ζωντανός σταθμός είστε εσείς μόνο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να έχετε υγεία, χαρούμενοι και ο κύριος Δημοσένης, έχω καιρό να τον ακούσω, που είχε έρθει και στο χωριό μας εδώ.
0: Να τον ακούσω το τρίτο απόγευμα.
2: Τότε ο Θεός, να έχετε υγεία.
0: Να είστε καλά.
2: Καλό πέρας εκπομπή σας, να είστε γεροί πάντα και χαρούμενοι.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά.
2: Κύριε, ευχαριστώ και εγώ, κύριε.
0: Λοιπόν, καλημέρα Πιλάρα, καλή εβδομάδα, λέει ο φίλος ο Νίκος, που έστειλε μήνυμα από τον Ταύρο.

0: Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο, 15 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Γεια σου, Ρεμάκη.
1: Καλά είσαι?
0: Καλά, καλά, φίλε.
1: Τη γλιτώσατε εσύ?
0: Ναι, και εμείς και εσείς.
1: Λοιπόν, στα πρώτα 6 λεπτά έχει κάνει τις ευκαιρίες ο
0: Βόλος. Δύο το δοκάρι και μία που γίνεται συνεχόμενο, το πιάνει μετά το δοκάρι, γίνεται ευκαιρία πάλι και το πιάνει, και το άουτο σου του Κόμπα που το πιάσε στη γωνία. Βέβαια.
1: Okay. Λοιπόν, πάω στον Ολυμπιακό τώρα εγώ. Εμένα αυτό με καίει. Έχουν γίνει 5 αγωνιστικές.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Άρα μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα.
0: Στον Ολυμπιακό, στο Ολυμπιακό δεν μπορούμε να βγάλει συμπέρασμα, γιατί άλλαξε προπονητή.
1: Έχω βγάλει εγώ.
0: Για πες.
1: Θα ακούσει τι έχω βγάλει. Όταν η ομάδα παίζει, ξεκινάει με Φορτούνι, Ζώτα, Τσικίνιο, Καληνύχτα Μαργαρίτα. Και θα εξηγήσω γιατί ανέφερα αυτούς τους τρεις παίχτες. Ο Τσικίνιο έχει πάψει προπολού να είναι παίχτης για τον Ολυμπιακό. Φεύγει ο Ολυμπιακός δύο φορές σε αντεπίθεση, τα πρώτα λεπτά, και η πρώτη παλιά που κάνει στο δεξί μπακ του Ολυμπιακού τη στέλνει 20 μέτρα μπροστά. Πάει αυτό. Στη συνέχεια βγαίνει, είναι στη γραμμή της περιοχής και μπαίνει πάλι το δεξί μπακ μόνο του, αν την κάνει την μπάλα δίπλα του, μπαίνει, έρχεται απέναντι με τον τερματοφύλακα ο παίχτης του Ολυμπιακού. Λοιπόν, επιχειρεί να σουτάρει και σουτάρει σουτ ξεψυχισμένο. Λοιπόν, όσες φορές ερχόταν σε επαφή με την μπάλα, πήγαινε αλλού για αλλού η μπάλα. Δεν προσέφερε απολύτως τίποτα. Πάω στο Ζώτα τώρα. Φεύγει και αυτός σε αντεπίθεση και ενώ έχει μαρκαριστεί και είναι στη γραμμή της περιοχής, ο Γιάρεμτσουκ είναι στην περιοχή μέσα μόνος του, ζητάει την μπάλα. Αυτός προτιμάει να σουτάρει και κοντράρεται βέβαια με τον παίχτη και δεν κάνει τίποτα. Γιατί τα λέω αυτά? Άσε που είναι τσαπατσούλης παίχτης. Δεν έχει να πεις πού να τον βάλω αυτό. Να τον βάλω δεξί εξτρέμ. Ταχύτητα δεν έχει. Να τον βάλω αριστερό πόδι δεν έχει. Να τον βάλω σεντερφόρ. Κεφαλιά δεν έχει. Να τον βάλω πού? Λοιπόν, πάει και αυτός. Πάω τώρα στο Φορτούνι. Ο Φορτούνης έχει μεγαλώσει. Δεν είναι ο Φορτούνης των πρώτων χρόνων του Ολυμπιακού. Άρα μην περιμένουμε.
0: Εντάξει, για το Φορτούνι, εγώ το έχω ξαναπεί, είναι περίπτωση σαν τον Πέτρο τον Μάνταλο. Δεν είναι να παίζουν 90 λεπτά. Είναι να μπαίνουν ένα 20 λεπτό στο δεύτερο μήχρονο, να αλλάζει το μάτς. Γιατί μπορεί να αλλάξουν ένα μάτς αυτοί οι δύο παίχτες. Αλλά. Εντάξει, ο προπονητής και ο καινούργιος του Ολυμπιακού τώρα, Μάκη μου, και αυτός μαθαίνει τους παίχτες, εντάξει.
1: Ναι, αλλά άκου να δεις.
0: Δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα πηγαίνει έτσι όλη τη χρονιά. Τους μαθαίνει, ρε παιδί μου, τώρα κάνει και διακοπή. Εντάξει, οκ, ήταν κάτι παίχτες οι οποίοι ήταν βασικοί με τον προπονητή ακόμα και εντάξει, σου βάζει και το Τσικίνιο.
1: Πρόσεξε, είναι η δουλειά τους. Έχουν τους παίχτες στην προπόνηση, δεν ξέρω πόσες ώρες την ημέρα. Μπορεί να δει πράγματα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν ξέρεις όμως αν στην προπόνηση, λέω εγώ, εντάξει, που είμαι απ' έξω από την προπόνηση, δεν ξέρεις αν στην προπόνηση ο Ζώτα δείχνει καλά.
1: Θα φυσάει στην προπόνηση ο Κωνσταντίνο ή ο Τσικίνιο ή ο Ζώτα.
0: Λέω, κοίτα, δεν ξέρεις, λέω, τι κάνουν ο Τσικίνιο στην προπόνηση και τι κάνουν οι άλλοι που είναι να παίξουν στη θέση του Τσικίνιο. Τα βλέπουν, δηλαδή.
1: Μα έχουμε τον συγκεκριμένο που αποδεδειγμένα εδώ και ένα χρόνο σέρνεται.
0: Ναι, μπορεί ο αντικαταστάτης του Τσικίνιο που λέμε.
1: Τι να είναι χειρότερο.
0: Πού δεν ξέρεις.
1: Προπονείς.
0: Δεν είναι έτσι, ρε Μάκη, δεν είναι έτσι. Το ποδόσφαιρο δεν είναι έτσι. Το ποδόσφαιρο δεν είναι έτσι. Αν πάω και αν δεν πάω.
1: Άκου να δεις, Βασίλη.
0: Το ποδόσφαιρο έχει λογική. Δεν είναι. Ένα άσμα το οποίο είναι εύκολο να το βλέπεις, αλλά έχει μια λογική. Οι προπονητές δεν είναι, βλέπουν. Δηλαδή, αν ο παίκτης που είναι να βάλει θέση του Τσικίνιο είναι τεμπέλης στην προπόνηση, δεν τον βάζεις, φίλε.
1: Σου είπα. Είναι με την μπάλα, μαρκαρισμένος,
0: τώρα,
1: έχει το συμπαίχτη του δίπλα μόνο του, μπαίνει με στα δίχτυα με την μπάλα αν τη δώσει και δεν τη μοιράζει. Εκεί τον βγάζεις έξω τον παίχτη, αλέφαντος γίνεται. Έτσι είναι. Το ποδόσφαιρο σου λέει είναι απλό, κάνε το απλό και χάσει. Αυτό λένε, σε οτιδήποτε παίζεις, τι λέει ο κόσμος, κάνε το απλό το λογικό, θα σχάσει. Άμα κάνεις το εξαζητημένο, θα το πετύχεις μία στις 10, μία στις 20. Άρα γιατί να μην κάνεις το απλό. Εκεί στέκομαι εγώ. Λοιπόν, πάω στο αριστερό τον Μπάκταρα. Μία σέντρα της προκοπής δεν έβγαλε. Μία σέντρα της προκοπής δεν έβγαλε. Ευτυχώς που υπάρχει αυτό το 34, πόσο είναι ο Φρόιλερ, που χαϊδεύει την μπάλα, γιατί η σέντρα που κάνει είναι χάιδεμα. Όποιος την έβρισκε θα βάζε γκόλ εκεί. Πόσο μάλλον με τη φόρα που ερχόταν
0: ο Σάλιακας.
1: Σάλιακας, γι' αυτό και έφυγε σαν κανονιά, ας πούμε. Λοιπόν, όσο θα βλέπω, επαναλαμβάνω, Ζώτα, Φορτούνη, Τσικίνιο, μην περιμένετε, φίλοι μου Ολυμπιακοί, από τον Ολυμπιακό να βάλει γκολ ή να κερδίσει με 2-3. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια. Εάν δεν αλλάξει. Λοιπόν, και απορώ πως κράτησε το Τσικίνιο τόση ώρα μέσα στο παιχνίδι. Απορώ. Η δουλειά του είναι. Βλέπει ότι δεν μπορεί. Δεν. Λοιπόν, ο Ρέτσος ήταν καταπληκτικός. Ο Ορτέγκα ήταν πολύ καλός, ανεξαρτήτως του ότι γλίστρησε και παρολίγο ευτυχώς το γλίτωσε. Λοιπόν, έκανε 2-3 καλές αποκρούσεις. Οι παίχτες του Βόλου είχαν πιο κλασικές ευκαιρίες. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε κλασικές ευκαιρίες.
0: Τη Λιβαδιάς.
1: Έχω μπερδευτεί και με
0: ναι,
1: τον Βόλο.
0: Και ο Βόλος είχε καλές ευκαιρίες. Ναι.
1: Και ο Βόλος. Λοιπόν, η Λιβαδιά έχασε πιο κλασικές ευκαιρίες από τον Ολυμπιακό. Εγώ μέχρι... Πότε να πω. Προς το τέλος, δηλαδή στο τελευταίο 20 λεπτό. Έκανα μάλλον εδώ το τερματοφύλακα της Λιβαδιάς.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μήχρονο έκανε μια ευκαιρία στο 80. Την πρώτη με το κεφαλιά του Ρέτσι που πήγε λίγο έξω.
1: Μα αυτό σου λέω. Δεν έβλεπα καν το τερματοφύλακα ποιος είναι. Και γιατί η μπάλα δεν πήγαινε εκεί.
0: Και επόμενη τον γκολ. Πάλι ξεκίνησε. Εντάξει, βέβαια εκεί χάνει το μυαλό. Όταν πάει στο 75-80, χάνει το μυαλό και ξεκινάει πάλι.
1: 75-80,
0: ναι, δεν έκανα. Δεν. Ήταν κακό Ολυμπιακό. Κάπω κακή ήταν και η ΑΕΚ. Ψάχνει να βρει.
1: Γι' αυτό σου είπα. Όσο παίζει με αυτού του παίχτε θα είναι κακό. Πόσο λένε. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Μάκη μου.
1: Οι Ολυμπιακοί δεν βλέπουν δηλαδή. Από τον Μπουέρτα περιμένω περισσότερα πράγματα.
0: Ναι, δεν έχει δείξει ακόμα τίποτα.
1: Γιατί ο Φρόιλερ δείχνει.
0: Έχει φίλε, μπήκε πιο πολύ μέσα στην ομάδα ο Φρόιλερ πιο γρήγορα. Εντάξει. Δεν πάει να πει γενικά. Μπήκε πιο γρήγορα στην ομάδα, στο ρόλο του. Ο άλλος ακόμα δεν έχει μπει στο ρόλο του.
1: Μισό λεπτό, εσύ Βασίλη. Αυτές είναι δικαιολογίες.
0: Δεν είναι δικαιολογίες, φίλε. Δεν είναι δικαιολογίες.
1: Πώς μπήκε αμέσως με το που ήρθε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι όλοι παίχτες όμως το ίδιο. Δεν είναι όλοι παίχτες το ίδιο. Άλλοι θέλουν παραπάνω χρόνο προσαρμογής, άλλοι θέλουν λιγότερο.
1: Εγώ κρίνω αυτό που έχω δει μέχρι τώρα.
0: Εντάξει, μέχρι τώρα.
1: Αν μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, μου βγάλει τα μάτια και πω εσύ τι παιχταράς είναι, θα πω αυτό, ότι είναι παιχταράς.
0: Γι' αυτό πρέπει να κρίνουμε, να περιμένουμε. Μην κρίνουμε δηλαδή, ένα παίχτη από πέντε από τις αγωνιστικές. Δεν κάνεις δουλειά έτσι. Να τον περιμένεις τον παίχτη, να τον κρίνεις όταν είναι η ώρα του, όταν έρθει η ώρα.
1: Βασίλη, με συγχωρείς πάρα πολύ. Οι παίχτες παίρνουν 1,5-2 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι υποχρεωμένοι, εφόσον έχουν προπονηθεί και κάποιοι από την αρχή του καλοκαιριού, πρέπει μέσα στο χορτάρι να δείχνουν πράγματα. Όταν δεν δείχνουν πράγματα τόσο καιρό τώρα, πόσο άλλο να περιμένεις.
0: Καινούργιοι παίχτες πρέπει να τους περιμένεις. Φίλε, ο Κοϊτά, θυμάστε, ο Κοϊτά είναι καλός παίχτης.
1: Καλός είναι.
0: Την πρώτη χρονιά ήταν να φύγει. Μην ακούμπησε την μπάλα. Την πρώτη χρονιά.
1: Ναι, δεν σημαίνει όμως ότι...
0: Ο Μπορέλ ήταν επεχθαράς.
1: Μισό.
0: Ο Μπορέλ ήταν επεχθαράς.
1: Περίμενε. Δεν σημαίνει ότι δεν έβλεπες όμως κάποιες φορές που έπαιρναν την μπάλα και έκανε επίθεση ή τρίπλα ερώτηση.
0: Και τη χρονιά την πρώτη καμία. Τι να δω, τίποτα. Αφού δεν έπαιζε ποτέ. Σπάνια έπαιζε, όλο αλλαγή και δεν έκανε τίποτα. Θυμάσαι τον Μπορέλι. Θυμάσαι τον Μπορέλι.
1: Άσε τον Μπορέλι.
0: Ήταν επεχταράς.
1: Όχι, καθόλου.
0: Αν δεν ήταν επεχταράς ο Μπορέλι.
1: Για μένα ο Μπορέλι δεν ήταν τίποτα.
0: Επεχταράς ήταν και μια χρονιά δεν έπαιξε καθόλου.
1: Πώς να παίξει εσύ, Βασίλη, που έτρεχε και ήταν όλο αγιο σημείο.
0: Δεύτερη χρονιά πώς έπαιξε και έβγαλε μάτια.
1: Έβγαλε μάτια.
0: Δεύτερη χρονιά, ναι, δεύτερη χρονιά. Γι' αυτό πήρε και μεταγραφή.
1: Εσύ, Βασίλη, είσαστε εσείς, είναι μάλλον δημοσιογράφος, όχι εσείς, γιατί εσείς δεν είστε δημοσιογράφος από ό,τι ξέρω, που παρουσιάζουν κάποιους παίχτες, παιχταράδες. Δηλαδή έκανε παράδειγμα, θα σου πω τώρα, ο Καλάθης, ο οποίος για μένα δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο με εξαίρεση ότι είναι καλός playmaker, έδωσε μία assist πίσω από την πλάτη. Και τι έκανε καλά τα δημοσιογράφη. σιγάρε, παιδιά. Την μπάλα πίσω από, το, από την πλάτη την έδωσε το συντέχνη του. Τι το περίεργο. Δεν το έχετε ξαναδεί. Και δεν αυτό το κάνω καλά. Χωρίς να βλέπει, χωρίς να... Με συγχωρείς πάρα πολύ. Ήταν ο χειρότερος παίχτης, ας πούμε.
0: Μάγκη μου, να σου πω για να κλείσουμε το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ είναι, είναι εύκολα αθλήματα το αν τα βλέπεις. Το αν τα παίζεις είναι δύσκολα. Γι' αυτό και εσύ δεν έγινες ποδοσφαιριστής και μπασκετμπολίστης και έγινες κάτι άλλο.
1: Μισό λεπτό. Εγώ έχω παίξει μπάλα.
0: Και άστε, έχω πάει στα μπουζούκια, δεν έχω γίνει μπουζουξή. Αυτό το παραμύθι, έχω παίξει μπάλα και έχω πάει στα μπουζούκια. Μα και έχω πάει στα μπουζούκια χίλιες φορές, δεν έχω γίνει μπουζουξή, ούτε τραγουδιστή.
1: Εσύ στο μπουζούκι όμως να το παίξεις.
0: Τι?
1: Εσύ όμως που πας στα μπουζούκια.
0: Ναι.
1: Δεν πας να μάθεις μπουζούκι. Ενώ εγώ στο ποδόσφαιρο πήγαινα να μάθω.
0: Δεν έμαθες όμως.
1: Έμαθα.
0: Και έκανες κάτι άλλο. Δεν έχεις ποδοσφαιριστής, αυτό σου λέω. Είναι εύκολο να το βλέπεις, δύσκολο να το παίζεις το άθλημα. Να παίζεις, όχι να παίζεις την Αλάνα, ούτε να παίζεις τη Γάμα Εθνική ή στην Δέλτα Εθνική.
1: Για Αλάνα, βασικά.
0: Ούτε Γάμα. Όχι ερασιτεχνικό, λέμε επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Μισό. Ξέρεις εσύ ότι όλοι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές γίνονται επαγγελματίες στην Αλάνα.
0: Όχι, ρε παιδί, δεν λέω όλοι. Λέω ότι δεν είναι εύκολο το άθλημα. Μπορούμε να το βλέπουμε και να λέμε τι έχασε αυτό. Δεν έδωσε την μπάσα εκεί, αλλά δεν είναι εύκολο να παίζει μέσα στο γήπεδο. Είναι δύσκολο το άθλημα. Είναι δύσκολο.
1: Ο Κρόιφ είπε το εξής. Το ποδόσφαιρο είναι απλό.
0: Απλό, αλλά ναι. Ότι απλό δεν είναι εύκολο.
1: Το απλό, λέει, είναι δύσκολο να το κάνει.
0: Ναι, το απλό, λέω, δεν είναι εύκολο. Απλό να φτιάξει ένα στιφάδο. Αν το πετύχει όμως, είναι μάπα το καρπούζι. Ναι, φίλε, μου λες το απλό δεν είναι και εύκολο πάντα.
1: Το στιφάδο δεν είναι απλό.
0: Απλό είναι. Βάζει κρεμμύδια, κρέας, αλλά πρέπει να είσαι και μάγκα να το φτιάξει.
1: Ναι, και να βγάλεις το τέλος.
0: Λέω ότι το απλό δεν είναι πάντα και εύκολο.
1: Τέλος πάντων, να μην σε κρατάω.
0: Τα λέμε, άντε Μάγκη μου, να είσαι καλά. Για χαρά.
1: Καλό σημέρο,
0: για χαρά, για χαρά. Για πάμε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα. Όχι, δεν έχουμε άλλη γραμμούλα, δεν πειράζει. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. 210-220-5943, 215-215-5943. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Για πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλησπέρα, Βασίλη. Πέτρος από Νέα Ιωνία Εκτζή.
0: Γεια σου, Πετράν.
2: Για πες μου ρε Βασίλη, τι ήταν αυτό το σημερινό πάλι, τι έκτρωμα ήταν αυτό.
0: Ήτανε χάλια η ομάδα πάλι.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Το μόνο που κρατάς σήμερα είναι η νίκη, μόνο τίποτα άλλο.
2: Δηλαδή πες ένα γήπεδο τώρα σαν να παίζεις στη Φιλαδέλφεια, μπαίνεις μέσα και σου κάνει δύο ευκαιρίες ο Βόλος στο 8.
0: Άντε και σου κάνει ευκαιρίες, μετά τι κάνεις εσύ.
2: Με 9 και 10 παίχτες κινδυνεύεις να φας γκολ. Τόσο πολύ δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Τρώει μία φορά με την Κηφισιά, δεν της γίνεται μάθημα. Τρώει δεύτερη φορά με Τρίπολη, προηγείται. Το κάνει ξανά με τον Βόλο.
0: Εντάξει, σήμερα κέρδισε. Σήμερα κέρδισε.
2: Εντάξει, πάνε να κρατήσουν πάλι το σκόρ.
0: Σήμερα κέρδισε όμως, πάλι καλά δεν λες. Σήμερα κέρδισε.
2: Πάλι καλά. Δεν μου λες τώρα, αυτός ο Κατσίνοβιτς, τι ρόλο παίζει στην ΑΕΚ, για παίζουν τώρα.
0: Εμένα ρωτάς πάρτο μου, να ρωτήσεις τον Νικόλης. Ο
2: κύριος παίχτης ήταν. Γιατί τον έβαζε εκεί, αφού είναι πηγή κινδύνου, όποτε τον έχει βάλει εκεί, η ΑΕΚ δεινοπαθεί εκεί πέρα. Δεν μπορεί να παίξει τίποτα. Σέβαζε τον Γεωργίεφ ένα center back να πω. Τόσο
0: καλά. Ήταν λάθος επιλογή. Αμένα ήταν λάθος επιλογή. Τον έβαλε. Τι να σου πω.
2: Λάθος επιλογή. Επέμενε όμως μέχρι το 90 και στο τέλος κόντεψε να φάει και γκολ. Φαντάζεσαι με 9 παίχτες θα γινόταν μεγάλη τραγωδία. Άμα με 9 παίχτες σοφάρει ο γκολ.
0: Πόσα σοφάρει. Αυτό δεν έκανε φάση.
2: Όχι. Στο τέλος του Κατσίνο, στο λάθος.
0: Δεν έγινε ευκαιρία.
2: Πάντως το θέμα είναι ότι δεν πατάει η ΑΕΚ. Το Σέντρας δεν ξέρω. Είναι άλλη ΑΕΚ στο γήπεδο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τώρα της λείπει τώρα ο Ρώτα και δύο παίχτες. Εντάξει, είναι καλή παίχτες. Αλλά δεν είναι και ολογία αυτό εδώ. Αυτό
0: ναι, γιατί ο Ρώτα έπαιζε στα λαμπαχία που φέραμε στην παλιά.
2: Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ότι ο Ρώτα σήμερα έλειπε από την ΑΕΚ.
0: Μα και που έπαιζε με την Κηφισιά και την Τρίπολη πάλι χάσαμε βαθμούς.
2: Εντάξει.
0: Αλλά δεν είναι ρώτα ότι έλειπε σήμερα.
2: Το θέμα είναι ότι ο Κατσίνο με τη Βασίλη μου κάνει και λάθη. Δεν είναι για δεξιμπάκ. Δηλαδή, αν το
0: μα δεν είναι, δεν είναι δεξιμπάκ. Μα δεν είναι, λάθος.
2: Θα βάλει 10 γκολ για εκεί. Δηλαδή από εκεί μπάζανε συνέχεια. Δεν είναι δηλαδή τώρα. Αλλά είπα απογοήτευση ΑΕΚ. Δηλαδή εντάξει, δηλαδή περιμένω. Δηλαδή τόσο διαφορά τη ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια από το Βόλο που έπαιζε τώρα με το Βόλο. Έπαιζε μια ομάδα εντάξει. Σε ένα γήπεδο κατακίτρινο και την είδες να μπήκε μέσα και φοβισμένη. Δεν ξέρω τι φταίει. Μπορεί να κάνει και ο Νίκο.
0: Εντάξει, η ΑΕΚ είναι το ίδιο το περσινό πράγμα που βλέπαμε πέρυσι στα πρώτα παιχνίδια. Απλά πέρυσι κέρδιζε ένα 0 με το ζόρι, κέρδιζε όμως. Φέτος έχει κάνει δύο γκέλες. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Και πέρυσι και έλεγε ο Νίκολης τον Οκτώβριο θα είναι η ομάδα όπως θέλω εγώ. Όπως το.
2: Πολλοί παίχτες ήταν σε κακή μέρα, ρε Βασίλια.
0: Ναι, εντάξει, και από τον Οκτώβριο και από τον Οκτώβριο πέρυσι μέχρι τώρα δεν έχει κάνει ήττα η ΑΕΚ. Καμία.
2: Όχι, εντάξει, σίγουρα, αλλά εμείς τώρα δεν ξέρω.
0: Λέω ότι είναι η περσινή ΑΕΚ, είναι η περσινή ΑΕΚ ακριβώς η ίδια, αλλά πέρυσι το 1-0 το κράταγε. Φέτος.
2: Το κράταγε το.
0: Ακριβώς ίδιο πράγμα βλέπουμε. Και, ναι, δεν το κρατάει, τρώμε γκολ.
2: Και συνήθως αυτά τα παιχνίδια, λες, άμα φάω γκολ πρώτος, σπάω τα γυαλιά, προηγείται και δεν έχει ψυχολογία μετά.
0: Αυτό λέω, ότι πέρυσι τα κράταγε τα παιχνίδια, φέτος δεν τα κρατάει.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο έκανε μία φάση ο γκολος. Και αυτοί δεν μπορούσαν να διώξουν να βγάλουν την μπάλα έξω από την περιοχή τους.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Πέρυσι τα κράταγε τα 1-0. Φέτος τα κρατάει.
2: Δεν πήρε δεξιμπακ, δεν πήρε αυτό που.
0: Ακόμα έχουμε 15 μέρες μπροστά μας, κάνει που 10 μέρες. Μήπως πάρει
2: τώρα. Θέλω, Βασίλη μου, να αλλάξει το πράγμα, γιατί εντάξει ο Παναθηναϊκός τώρα το βλέπω ότι δεν ξέρω, έστω δύσκολα, εύκολα, τα παίρνει τα παιχνίδια.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλό σήμερα.
2: Όχι. Αλλά τουλάχιστον στα ίδια χάλια και ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, όλες οι ομάδες και ο ΠΑΟΚ δεύτερο μήχο ήταν κακός. Πρώτο μήχο ήταν καλός ο ΠΑΟΚ.
2: Εγώ κοιτάζω την ομάδα μου. Τώρα δεν μπορείς ο Ρώτα, είναι σοβαρό αυτό.
0: Δεν θα παίξει στην εθνική, άρα δεν θα πάει 20 μέρες.
2: Ο Βάργα πιστεύω να επανέλθει, δεν είναι.
0: Σε τρεις εβδομάδες λένε.
2: Ωραία. Λοιπόν, Βασίλη μου, χάρηκα.
0: Τα λέμε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Πετρό. Γεια χαρά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα εκεί στο φούρνο που έχει σταματήσει να μα. Φτιάχνει τα ψαράκια τα ωραία. Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εβδομάδα. Εκάρα μόνο. Γεια σου, κύριε Νικόλα. Θράκα πάει, μας τελείωσε. Ούτε κάρβουνο, ούτε ξύλα, τίποτα. Ούτε φουρνόξυλος. Ούτε ξυλόφουρνος, μάλλον.

0: Λοιπόν, για πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
1: Καλά, αυτός από τη Νέα Σμύρνη δεν βαράθηκε να... με την Κρίνια, με τη Μέρλα
0: συνέχεια. Πες μου τα δικά σου, άστον τον άνθρωπο.
1: Ο Καλάθης είναι ο καλύτερος, εγώ Ολυμπιακός είμαι. Ο Καλάθης είναι ο καλύτερος πασάς στην Ευρώπη, στην Ευρωλίγκα.
0: Έχει βγει ούτως.
1: Κάτι μειώνει το Καλάθη.
0: Πάμε, πάμε, πες τα δικά σου, φίλε. Λοιπόν, θα πεις τα δικά σου, σε κλείσω. Θα πεις τα δικά σου, θα σε κλείσω. Πες τα δικά σου, βρε. Ας τι είπε ο άλλος, είπε ο άλλος τη γνώμη του. Πες τη δικιά σου γνώμη. Μην τσακώνεσαι μεταξύ σας τώρα. Πήγα κλείσει μόνος σου, καλύτερα. Ναι, παιδιά, ο καθένας λέει τη γνώμη του. Μην απαντάτε ένας στον άλλον τώρα. Θα γίνει αυτή τη δουλειά. Μετά ξαναπάρει ο Μάξης, θα ξαναπάρει. Είπε τη γνώμη του, διαφωνείς, συμφωνείς. Τέλος. Βγες, πες τη δικιά σου.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου Χριστάρα. 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Το email μας onair@943.gr.

Ο φίλος μας ο Γιάννης από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Γεια σου Γιαννάκη μου. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εβδομάδα και από μένα. Λέει ο φίλος ο Παντελής που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Δήμητρα που μας έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Εδώ πάντα παρέα μας, μην ξεχνάμε και το Μποτέγκα. Εκεί τα φιλαράκια μας πήγα τα είδα το Σάββατο. Χολίδης, Νίβο, Going Through, οι Σιροπιστής και τα υπόλοιπα και τα παιδιά, τα κορίτσια, τα όμορφα. Ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο εκεί στο Μπουρνάζι, στην Αγία Παρασκευή, στον Πεζόδρομο. Είναι το Μποτέγκα.

Ναι, Πέμπτη ξεκινάει η Ευρωλίγκα, παιδιά. Πέμπτη έχουμε και η Ευρωλίγκα, η οποία είναι φοβερή και φέτος, όπως ήταν και πέρυσι. Νομίζω φέτος θα είναι καλύτερη από πέρυσι. Αλλά Πέμπτες, Παρασκευή και κάποιες φορές για όλο εβδομάδες θα έχουμε και μπασκετάκι. Ο φίλος Αποστόλης, καλημέρα Μπιλάκο, ακούμε 94,3 φανατικά και καλά κάνετε. Φίλε Αποστόλη. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Χρήστος που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη και κάποια τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, Μαρσέιγ Παρί 1-2, Μίλαν Λέτσε 3-0, Βιτόρια Μπαΐα Κρουζέιρο 1-3, Κορίνθιας Φλουμινένσε 1-3, Γκοϊάς Αβαΐ 2-1, Βαλένθια Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-3, Λεγανές Γρανάδα 3-2, Φορταλέζα Ατλέτικο Τζούνιορ 1-4, Νασιονάλ Μοντεβιδέο Διφενσιόν Σπόρτικ 3-2, Πόρτο Μπενφίκα, εύκολα η Πόρτο κέρδισε 3-1 την Μπενφίκα. Πλατένσε Νιούελς 0-1 στο 77, Ροζάριο Αρχεντίνος 1-0 στο 76, Ατλέτικο Μπουκαραμάνκα Ιντερνασιονάλ Ντεμποκοτά 1-0, η Ντεμποκοτά παίζει με 10 παίχτες. Και δύο παιχνίδια ακόμα, από το ένα από την πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας, Φλαμέγκο Red Bull Bragantino 0-0 και Λοντρίνα Φορταλέζα 0-0. Αυτά είναι περίπου στο ένατο λεπτό.

Ναι, φίλε μου, συμφωνώ απόλυτα. Φίλε Γιώργο, του φίλου του Ολυμπιακού από Κορυδαλό, και ο Φρόιλελ είναι φοβερή σέντρα που κάνει στο Σάλιακα. Παρεβάλλε. Ο Σάλιακα έχετε με φόρα από πίσω και εκτελεί. Και που λες για τον Ζωάο Μάριο, φοβερή σέντρα μιλάρα. Όταν έχει ο παίκτη ποιότητα, φαίνεται και σε μια απλή σέντρα. Ναι, και ο Ζωάο Μάριο έκανε φοβερή σέντρα στο δεύτερο γκολ του Γιώβιτς. Ήταν και οι δύο παρεβάλλε σέντρε, και του Ολυμπιακού του παίκτη και το παίκτη ΣΑΕΚ, που συστημένη πήγε μπάλα και στο Σάλιακα και στο Γιώβιτς. Βέβαια, το Σάλιακα ήταν σαν να κάνει σουτ, γιατί ήρθα από πίσω και με το κεφάλι, σαν κανονιά που λέμε. Του Γιώβιτς ήταν πιο δύσκολο, γιατί ήταν στον αέρα. Έπρεπε να γυρίσει το κορμί του και να τη στείλει μπάλα στο ανάποδο παράθυρο. Απιαστό. Ήταν γκολάρα και του Γιώβιτς. Ήταν γκολάρα. Θεωρώ το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής. Δεν θυμάμαι, τα έχω δει όλα. Πρέπει να είναι του Αθανασίου. Ισοφάρισε το Όφι 2-2. Με τον Αστέα Τρίπολης. Νομίζω ήταν το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής ο Αθανασίου, ο οποίος θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορούσε να πάρει κάποια παιχνίδια. Δεν λέω να πάει στον Ολυμπιακό και να μην βγει ποτέ. Μπορούσε να πάρει όμως κάποια παιχνίδια στα πόδια του με τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι μπορούσε να παίξει στον Ολυμπιακό ο Αθανασίου. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Το έχει αποδείξει και στον Όφι. Όχι για τον γκολ που έβαλε σήμερα, γενικά με την παρουσία του και πέρυσι στον Όφι και φέτος μέχρι τώρα. Ένας πολύ καλός μπακ. Έπρεπε για μένα με τη Λίμπα να του δώσει κάποιες ευκαιρίες. Δεν του έδωσε καθόλου. Έφυγε το παιδί, πήγε στο εξωτερικό. Εκεί δεν έπαιξε καλά στη Ρίο Αβε. Αλλά στον Όφι είναι πάρα πάρα πολύ καλός. Εντάξει, φίλε Γιώργο, το είπα και πριν με το φίλο μας που μιλάγαμε. Όλα χάνουν και όλα μπαίνονται. Όλα μπαίνουν. Ναι, ο Γιώβιτς έχασε δύο γκολ με την Τρίπολη που λες δεν χάνονται για την κλάση του. Το πρώτο που ήταν μόνος του και πλάσαρε πολύ σιγά, και το άλλο σε κοινή αιστεία την έβγαλε την μπάλα έξω, μόνος του πλάσαρε. Αυτό που λέμε, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Και έβαλε σήμερα το πολύ δύσκολο γκολ. Δεν λέω το πέναλτι, εντάξει, οκ. Okay. Το γκολ με την κεφαλιά είναι πολύ δύσκολο γκολ. Έβαλε αυτό και έχασε τα δύο με την Τρίπολη που λες για Γιώβιτς δεν χάνονται. Όλα παιδιά χάνονται. Όλα, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Τετέι, λέει ο φίλος, ναι, πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραία ενέργεια, προσωπική ενέργεια. Πέρασε ένα-δύο παίχτες και σούταρε στη γωνία, και αυτό ήταν πολύ ωραίο γκολ. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου Βαγγέλη. Καλημέρα Μπιλάρα, γυρνάμε από Βόλο. Δεν μας άρεσε η ομάδα, αλλά τουλάχιστον γυρνάμε με την νίκη, όχι όπως γυρίσαμε την Τρίπολη με την ισοπαλία. Παιδιά, το μόνο που κρατάει τουλάχιστον, να πούμε για την ομάδα μας, θεωρώ το ίδιο πρέπει να κάνει και ο Ολυμπιακός, το μόνο που κρατάει είναι η νίκη, τίποτα παραπάνω. Την εμφάνιση πρέπει να την παρατήσει στην άκρη, να την αφήσει και να μην ξανάρθει. Και άμα κρατήσει κάτι από την εμφάνιση, κάτι δεν πάει καλά. Για την ΑΕΚ που λέμε τώρα, το μόνο που πρέπει να κρατήσει η ΑΕΚ από το παιχνίδι αυτό είναι μόνο την νίκη. Τίποτα παραπάνω. Γιατί και με την Τρίπολη και με την Κηφισιά την πατήσαμε. Τουλάχιστον σήμερα με την ίδια κακή εμφάνιση όπως κάναμε και με την Τρίπολη, κάναμε και με την Κηφισιά, το ίδιο πράγμα πάνω κάτω ήταν. Κακές εμφανίσεις και με τις δύο ομάδες αυτές, και με την Κηφισιά και με την Τρίπολη. Έτσι έγινε και με το Βόλο σήμερα. Κακές εμφανίσεις. Έπρεπε να τουλάχιστον να πάρει την νίκη, την πήρε στο τέλος με τα χίλια ζόρια. Αυτό κρατάει. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Τώρα αυτοί που έχουν τα γένια και τα χθένια, προπονητές λέω και οι υπόλοιποι που ασχολούνται με τις ομάδες, προπονητές, επιτελεία τους, πρέπει να βρουν και να βελτιώσουν τις ομάδες. Και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ που έχουν κάνει τις γκέλες τους. Βέβαια και οι υπόλοιπες ομάδες, και ο ΠΑΟΚ χρειάζεται και αυτός βελτίωση, γιατί η δεύτερο μήχρονο δεν ήταν καλός. Πρώτο μήχρονο πολύ καλός, δεύτερο μήχρονο δεν ήταν καλός. Και ο Παναθηναϊκός που παρόλο που λογήθηκε ένα 0 και φαινόταν το μάτι το καταφέρει να το πάρει εύκολα, στο δεύτερο μήχρονο η Καλαμάτα ήταν καλή. Το πάλεψε, προσπάθησε να σοβαρήσει, έκανε μια-δύο ευκαιρίες, έπιασε και ένα-δύο πένια. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες τώρα στη διακοπή λογικά πρέπει να έχουν βελτιωμένες. Να μου πεις, δεν πήρε πόσο θα έρθουν βελτιωμένες όταν θα λείπουν από την κάθε ομάδα 15 παίχτες που θα πάνε στις εθνικές. Εντάξει, παίζει ρόλο και αυτό. Αυτοί που θα μείνουν στην Ελλάδα να δουλέψουν. Ξέρω εγώ.
Όχι φίλε μου, δεν είναι που λες φίλε Κώστα Παναθηναϊκή, η Μπιλάρα υπάρχει offside στην σέντρα του Φρόιλερ. Όχι φιλαράκο, όχι, όχι, δεν υπάρχει κανένα offside. Δεν έχω τη φάση 500 φορές. Ο παίκτης του Ολυμπιακού που κάνει σέντρα καλύπτεται κανονικά. Και όχι καλύπτεται, καλύπτεται ολόκληρος. Δεν υπάρχει κανένα offside σέντρα που κάνει. Τώρα ρε φίλε Μιχάλη, αγγζή μου στέλνεις τώρα τι είπε ο Σπάθας τώρα. Τι να πει ο Σπάθας τώρα, με το Σπάθα ασχολούμαστε ρε φίλε. Εντάξει. Τη δουλειά του κάνει ο άνθρωπος. Στο κανάλι που δουλεύει είναι πρόεδρος ο κύριος Μαρινάκης. Τι να πει τώρα. Έχει πει ποτέ καλή κουβέντα ο Σπάθας για την ΑΕΚ? Έχει πει ποτέ κανένα πέναλτι που είναι ή που δεν είναι? Ή που κέρδισε ή που δεν κέρδισε, ή που τους δώσαν εις βάρος ότι είναι όλα κατά τα λέει. Μην ασχολείται με το Σπάθα. Εντάξει τώρα, είπαμε.

Ο φίλος μου στείλε ένα απόσπασμα του Σπάθα στο πέναλτι που ζήτησε ο Μάνταλος για την ΑΕΚ. Βέβαια τα άλλα είπε ότι είναι πέναλτι του Βόλου, το πρώτο εκεί που ακυρώνεται τον γκολ που δεν υπάρχει. Βρήκε την, πρώτα το πόδι ψηλά και μετά λέει βρήκε την μπάλα του Ομάγερ, καμία σχέση. Τέλος πάντων, είδε ότι το πέναλτι της ΑΕΚ δεν είναι πέναλτι, έτσι θα έλεγε. Και τη φάση του Μάνταλου, βλέπω εδώ πέρα το βιντεάκι μου στο φίλος. Για να μιλάμε ο άνθρωπος, αν πει κακή κουβέντα για την ΑΕΚ, καλή κουβέντα, θα δακώσει τη γλώσσα του και θα δηλητηριαστεί ο άνθρωπος. Είπε για την πέναλτι της ΑΕΚ που ζητάει ο Μάνταλος στο χέρι, λέει: παιδιά, λέει, εγώ δεν μπορώ να δω χέρι. Αν μπορεί να δείτε εσείς το πάνελ, λέει, χέρι, να αντεχτώ ότι είναι πέναλτι. Ούτε να πει ότι είναι πέναλτι, φοβάται. Δεν είδε χέρι, λέει. Και είπε στο πάνελ: αν δει, παιδιά, εσείς δείτε ότι μπάλα πάει στο χέρι, έχετε δει μπάλα πάει στο χέρι. Εγώ δεν βλέπω, λέει. Και φοράει και γυαλιά, τέσσερα μάτια. Δεν βλέπω, λέει, αν μπάλα πήγε στο χέρι, φαίνεται πεντακάθαρα. Και ρώτησε το πάνελ, αν εσείς βλέπετε, λέει, χέρι, να δεχτώ ότι είναι πέναλτι. Τώρα αυτόν το βάλανε στην τηλεόραση για καθηγητή διαιτησίας. Και ρωτάει και λέει, αν δείτε πέναλτι εσείς, λέω και εγώ ότι είναι πέναλτι. Μιλάμε, αν δαγκώσει τη γλώσσα, δηλητήριο. Και μπορούσε κάλλιστα να πει ότι είναι χέρι. Μήπως αλλάξει κάτι. Δεν το έδωσε, τελείωσε. Δεν γυρνάει πίσω ο χρόνος. Ό,τι έγινε, έγινε στα παιχνίδια. Πες ότι είναι πέναλτι, ρε άνθρωπε. Να σου πούνε και ένα μπράβο κάποιοι άλλοι. Να μην σε κράζουν συνέχεια. Ξανά γουστάζει να σε κράζουν, κύριε Σπάθα. Τώρα, φάση που βλέπεις σε τηλεοράση εκεί πέρα, την έχεις 500 φορές, την έχεις μελετήσει. Βγαίνεις και λες, πείτε μου εσείς, αν βλέπετε χέρι, τότε είναι πέναλτι. Και σε βάλανε να σχολιάζεις στην διαιτησία. Να μιλάει για γέλια τώρα, εντάξει. Για γέλια και για κλάματα. No. Τα άλλα τα είδε κανονικά. Τα άλλα δεν ρώτησε το πάνελ αν είναι πέναλτι της ΑΕΚ ή αν είναι πέναλτι του Βόλου που ζήτησε ο Βόλος. Μάλλον ο Βόλος ζήτησε πέναλτι. Ο δεν είναι κανένα να διαμαρτύρεται. Εκεί που έπεσε ο Λάμπρου. Εκεί τα είδε όμως. Τα είπε, τα ανάλυσε. 500 φορές τα είδε στην τηλεόραση και τα ανέλυσε. Το άλλο που ήταν πέναλτι στο χέρι του, πήγε πεντακάθαρα στο χέρι του αμυντικού της, του Βόλου, ρωτήσε το πάνελ. Όπως ο Μπέος βγήκε σήμερα και είπε, άμα βγει κάποιος και πει ότι είναι πέναλτι, εγώ δεν ξαναπάω γήπεδο. Εντάξει, κύριε Μπέο, θα σου πω εγώ λοιπόν, επώνυμα κιόλας, ότι είναι πέναλτι. Μοιάσε το, ξαναπάς γήπεδο, δεν ξαναπάς. Άντε μήπως γλιτώσουμε. Τα βάλε και με όλους σήμερα. Έπιασε το Αλεξανδρή. Είπε, αυτά γίνονται, λέει, εποχή Αλεξανδρή. Αυτά γίνονται, λέει, εποχή ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού. Δεν μας είπε όμως πριν 15 μέρες ένα γκολ που μέτρησε για το Βόλο με το Ηρακλή που μπάλα δεν πέρασε στη γραμμή. Δεν μας είπες, κύριε Μπέο, εκεί άμα είναι όλα καλά. Ξεχάστηκες εκεί. Τώρα έχεις τα τσίπουρα. Εκεί που ήσουν να κάνεις δηλώσεις. Ότι έχουν παίξει εκατομμύρια στο διπλό της ΑΕΚ. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που τα έπαιξε εκατομμύρια στον Άσο του Βόλου. Κύριε Μπέο, που έχεις βγει και έχεις πει δεν έχεις παίξει ποτέ στοίχημα εσύ. Τότε πώς ξέρεις αν έχουν παίξει εκατομμύρια. Αφού δεν ξέρεις τι πάει να πει στοίχημα, έτσι έχεις πει κατά καιρούς. Τι θα παίζει ο κόσμος. Άντε να πεις θα παίξει άλλος εκατομμύρια στο 89. Ή θα παίχτει κάποιος 1 εκατομμύριο ευρώ, λέμε νούμερα, γιατί έτσι είπε. Παίχτηκαν εκατομμύρια, είπε. Θα παίχτουν εκατομμύρια στο 93 στον γκολ του Σαλιακά. Όσα και να έχει κανένας. Στο 93 θα παίχτει τα λεφτά του. Θα παίξουν εκατομμύρια, πολλά λεφτά τέλος πάντων, στο διπλό του Ολυμπιακού, στο διπλό της ΑΕΚ με το Βόλο. Γι' αυτό και οι αποδόσεις είναι μικρές. Γιατί είναι φαβορεί ο Ολυμπιακός και ο Βόλος. Ο ΑΕΚ, άστα μακέρι σαν δύσκολα. Τι πάνε να πει παίξανε εκατομμύρια, μας το είπε και αυτό ο Μπέος. Στο διπλό της ΑΕΚ. Τι θα παίξανε εκατομμύρια στον Άσο του Βόλου. Έπαιξε μάλλον εσύ κύριε Μπέο, αλλά εσύ δεν παίζεις τύχημα, ξέχασα. Και είπες και στις δηλώσεις για το ότι μπήκε μέσα ο γιος στο κήπεδο, σαν δεν μπήκε ο γιος στο κήπεδο. Άκουσα που είπες ότι μπήκε ο γιος στο κήπεδο, ήταν εκνευρισμένος, ήταν νευριασμένος, πέχανε η ομάδα του. Ο Βόλος δηλαδή. Και επειδή όταν χάνει κάποιο ομάδα πέρα μπαίνουμε μέσα. Όχι, δεν μπαίνω μέσα μα χάνει η ομάδα μου.
Κύριε Μπέογα, δεν μπήκανε πέρυσι οι αεξίδες μέσα στο γήπεδο στο 2-2 που σοφάρισε η ΑΕΚ με ένα χέρι στήριξης. Το ξέχασε κύριε Μπέο αυτό. Τότε δεχτήκανε εκατομμύρια στο διπλό. Το τι παιχτήκανε. Ρεβίθια ή φασόλια. Κύριε Μπέο, δεν μας λες όμως πέρυσι τι έγινε στο Βόλο που σοφάρισε η ΑΕΚ στο τέλος με το Ρέλβας. Ήταν ένα πέναλτι στο χέρι του Λάμπρου που το βγάλανε χέρι στήριξης. Τότε δεν παιχτήκανε εκατομμύρια. Τι παιχτήκανε. Κουκιά ή ρεβίθια. Και πρόσφατα με τον Ηρακλή, τι έγινε κύριε Μπέο, έβαλε ένα γκολ που πέρασε στη γραμμή. Εκεί παιχτήκαν εκατομμύρια ή όχι, στο χ του Βόλου με τον Ηρακλή. Ξέρεις κάτι κύριε Μπέο, ή μόνο σήμερα και λαϊδάς.

οποίο ο Βασίλης λέει να είναι Μπέο ή Μπέο γήπεδο, ποιο θα μεταφράσει σωστά, γιατί είναι και μεταφραστή ο κ. Αχιλλέας Μπέο. Ο οποίος είναι καλός δήμαρχος, έκανε καλή δουλειά στην πόλη από ό,τι μαθαίνω από βολιώτες επιχειρηματίες. Αλλά για παράγοντας, κύριε Μπέο, άστο τώρα. Στο χέρι του Μάνταλου είναι, πέραλι δεν είναι, κύριε Μπέο. Για πες μας εκεί τι έγινε. Έγινε αλλίωση, είναι ντροπή εκεί, δεν είναι ντροπή. Ντροπή είναι μόνο όταν είναι κάτι κατά σου και όταν είναι υπέρ σου είναι όλα καλά. Έτσι είναι, κύριε Μπέο. Αν τα θυμόμαστε όλα, και δεν ήμουν εγώ με στις κασέτες που μίλαγα κάποτε για παιχνίδια. Η φωνή σου ακουγότανε, όχι δικιά μου. Α, τώρα μας έπιασε όλους στο στόμα του. Έπιασε την ΑΕΚ με ντροπή. Αυτό που έγινε ντροπή, παίχτηκε έκανε εκατομμύρια. Πήγαν εποχές, λέει, του Αλεξανδρία. Έβαλε και τον Ολυμπιακό μέσα. Έβαλε και τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. It's a way we cannot hide. Λοιπόν, τέλος πάντων, αρκετά και με τον Μπέο. 5 λεπτά είμαστε πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 2.10.2.20.59.43 2.15.2.15.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69 39 9 43 9 43, και το email μας onair@943.gr. Μπιλάρα, συμφωνώ απόλυτα, λέει ο Νίκος, Ολυμπιακός από το Χολαργό. Ναι, παιδιά, ο γιος μου, λέει, μπήκε μέσα. Σαν δεν μπήκε ο γιος του Μπέου μέσα, να καταλάβω, ρε παιδιά. Ο παδός δηλαδή. Σαν ο παδός μπήκε. Άρα λοιπόν ο κάθε ο παδός, εγώ, εσύ, ο Κώστας, ο Πέτρος, αν αδικείται η ομάδα μας, θα μπουκάρουμε μέσα. Και να βγαίνει μετά ο πρόεδρος ομάδας και να λέει το παιδί μπήκε μέσα γιατί θεωρεί ότι αδικήθηκε και μπήκε μέσα. Τι να κάνει ο Μπρινιόλι, ας πούμε, όταν βλέπει έναν τύπο, το γιο του Μπέο και τον Μπέο να του επιτίθεται. Τι να κάνει ο Μπρινιόλι, να γυρίσει το άλλο μάγουλο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Πάμε για την δεύτερη ρίτσα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2, είπαμε. Ξημερώνει Δευτέρα, καινούργια εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. 21 Σεπτέμβρη, σιγά σιγά φεύγει ο Σεπτέμβριος. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69 39 943 943, και το email μας onearpapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Νίκος από τον Ασπρόπυργο. Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά.

Ο φίλος ο Γιάννης λέει ομάδες σφραγίδες χωρίς φιλάθλους, χωρίς γήπεδα στην Super League και Super League 2, και ο Μπέος προσανατολίζει από το πραγματικό προβλήματα, ο Γιάννης από την Κόρινθο. Εντάξει παιδιά, ο Μπέος τώρα είναι η πρώτη φορά που τα κάνει, τα έχει ξανακάνει πολλές φορές τώρα. Δεν είναι κάτι που μας που προκαλεί εντύπωση, το έχει ξανακάνει, τα έχει ξαναπεί, τα έχει ξανασχολιάσει, αλλά όταν είναι για να φωνάξει για την ομάδα του, όταν είναι να ευνοηθεί η ομάδα του, δεν μιλάει εκεί, εκεί δεν μιλάει τίποτα, δεν λέει τίποτα. Είπα δύο περιπτώσεις, μάθω να βρω κι άλλες περιπτώσεις, αλλά δύο περιπτώσεις είπα πριν, τη μία την περσινή με το χέρι στήριξης, δεν έκανε κανένα δήλωση ο Μπέος τότε, και πριν λίγες μέρες με τον Ηρακλή. Ένα παιχνίδι που ακυρώθηκε, που μέτρησε γκολ του Βόλου και σοφάρισε 1-1 με γκολ που δεν πέρασε ποτέ τη γραμμή. Εκεί ήταν καλά όμως. Είναι όλα ωραία. Το μάτς του Άρη φίλε με τον Ηρακλή τον είδα, τον Άρη που λες μπιλάρα και φέτος ξεκινήσαμε καλά, λέγαμε θα κάνουμε κάτι, αλλά φαίνεται ότι η ομάδα έχει πολλά προβλήματα. Ναι, το είδα το παιχνιδάκι, ήταν καλύτερος ο Άρης, νομίζω ήταν καλύτερος, αλλά δεν έχει το γκολ. Όταν δεν μπορεί να βάλει γκολ, ο Ηρακλής παιδιά πάντως πλάκα γιατί το λέγαμε ότι είναι στην αρχή της χρονιάς ότι δεν πάει καλά, έχει καταφέρει μια χαρά, μια ομάδα η οποία πήρε παίχτες πολλούς στις τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Εκεί ο Ματσάρη προσπαθεί να κάνει κάτι, έχει πάρει αποτελέσματα, πήρε διπλό πριν λίγες μέρες, τώρα έφερε χ με τον Άρη, το παλεύει. Φέτος η αρνητική ομάδα είναι η Λιβαδιά, που μια χρονιά περσινή που ήταν σούπερ, φέτος έχει πάρει μόνο βαθμό. Αν πεις έχουν φύγει και πολλοί παίχτες από τη Λιβαδιά, έφυγε ο προπονητής, αλλάξανε συστήματα, αλλάξανε πράγματα, αλλά έχει πάρει μόνο ένα πόντο και προβλέπεται το μέλλον δύσκολο για την ομάδα της Λιβαδιάς, τον κύριο Κομπότη.

Α, για το φίλο που με έχει ρωτήσει, φίλε, ναι, το ξέχασα, όχι, αποφεύγω. Γιατί είναι, να κάνει μετάδοση ο σταθμός στο παιχνίδι Καλαμάτας με τον Παναθηναϊκό. Γιατί έγινε ένα πράγμα το οποίο ο σταθμός θεώρησε σωστό, να μην κάνει μετάδοση, να φύγει από το γήπεδο και να μην πάει από εδώ και πέρα, εκτός αν αλλάξουν τα πράγματα, σε παιχνίδι της Καλαμάτας εντός έδρας, να μεταδώσει παιχνίδι με όποια ομάδα και να παίζει. Υπάρχει και μια ανακοίνωση. Λοιπόν, διαβάζω ανακοίνωση ακριβώς πως γράφτηκε από την διεύθυνση του σταθμού. Σε καταγγελία εναντίον της ομάδας Καλαμάτας προέβη μέσω των social media ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 με αφορμή το σημερινό αγώνα της ομάδας με τον Παναθηναϊκό. Ο αθλητικός σταθμός κάνει λόγο για αντισυναδελφική συμπεριφορά σε βάρος του διαπιστευμένου δημοσιογράφου από την επικεφαλής του γραφείου τύπου της ΠΑΕ, η οποία, όπως αναφέρει, εργάζεται σε ανταγωνιστικό ραδιοφωνικό σταθμό. Είναι μια κοπέλα η οποία δουλεύει σε άλλο σταθμό, αθλητικό, και η οποία είναι επικεφαλής του γραφείου τύπου. Αυτό δεν είναι κακό, βέβαια. Συνεχίζουμε. Καταλήγοντας, ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δήλωσε ότι σταματά μέχρι νεωτέρας τη μετάδοση των εντός έδρας αγώνων της Καλαμάτας και γενικότερα την ενημέρωση από την ομάδα μέχρι να αποκατασταθεί η ισονομία που απαιτούμε και μας αξίζει, όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο σταθμός. Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 καταγγέλει το γραφείο τύπου της ΠΑΕ Καλαμάτα που εκπροσωπείται από τη δημοσιογράφο εργαζόμενη σε ανταγωνιστικό ραδιοφωνικό σταθμό για τη δημοσιογραφική συμπεριφορά και ανικανότητα να εξασφαλίσει τους απαραίτητους όρους για τη σωστή περιγραφή του αγώνα Καλαμάτα Παναθηναϊκός στο γήπεδο της Νίκαιας που χρησιμοποιεί ως έδρα στο διαπιστευμένο δημοσιογράφο του σταθμού μας. Μετά από αυτό, ο σταθμός αποφάσισε μέχρι νεωτέρας να μην μεταδίδει ειδήσεις και ρεπορτάζ της ομάδας Καλαμάτας, καθώς και να διακόψει τις περιγραφές των αγώνων στους οποίους η ομάδα της Καλαμάτας αγωνίζεται ως γηπεδούχος μέχρι το γραφείο τύπου της ΠΑΕ να αποκαταστήσει την ισονομία που απαιτούν και μας αξίζει ως ένα από τα τρία μεγάλα ραδιόφωνα της Αττικής και όχι μόνο. Τέτοιες συμπεριφορές είναι απαράδεκτες και αντισυναδελφικές. Ας πω τώρα ακριβώς τι έγινε, γιατί αυτή είναι η ανακοίνωση του σταθμού. Λοιπόν, πήγε το παλικάρι να μεταδώσει στον αγώνα, πήρε διαπίστευση κανονικά, γιατί πριν τους αγώνες στέλνουμε στις ΠΑΕ, όλοι οι σταθμοί στέλνουν ένα email που λέει θέλουμε να μεταδώσουμε τον αγώνα με τον δημοσιογράφο Τάδε. Το κάνουμε και εμείς, το κάνουν και άλλοι σταθμοί, το κάνουν τα site, εφημερίδες, μπαίνουν με διαπίστευση. Η διαπίστευση κανονικά βγήκε. Και το παιδί που ήταν να πάει από τον Ιωάννου, νομίζω ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, πήρε τη διαπίστευση στα χέρια του, ξεκίνησε να πάει στη Νίκαια. Πήγε στο γήπεδο της Νίκαιας, πήγε στα δημοσιογραφικά να κάτσει ο άνθρωπος να κάνει τη δουλειά του, να μεταδώσει τον αγώνα, και η κοπέλα που είναι γραφείο τύπου της ΠΑΕ Καλαμάτας, του είπε: δεν μπορείς να μπεις σε μπουφ, γιατί έχουν άλλη σταθμή. Άλλη σταθμή και άλλα site, δηλαδή δεν χωράς. Να πάει να κάνεις μετάδοση από την κερκίδα, του είπε. Πάει δηλαδή στην κερκίδα μέσα με τους καλαματιανούς να μεταδώσει τον αγώνα, να ακούγονται πινελίκια δεξιά-αριστερά και να βγαίνουν όλα στον αέρα. Αυτό ο σταθμός το θεώρησε λάθος και νομίζω ότι είναι λάθος. Όταν πάει ένας άνθρωπος να κάνει, γιατί το παλικάρι δεν πήγε να δει τον αγώνα, ούτε να κάνει βόλτα. Πήγε να περιγράψει τον αγώνα Καλαμάτα Παναθηναϊκό. Να κάνει τη δουλειά του δηλαδή, να πάρει το μεροκάματό του. Και αποφάσισε να την πάει Καλαμάτα, το γραφείο τύπου, να του πούνε ότι δεν έχουμε χώρο για σένα. Αυτό έγινε ακριβώς και ο σταθμός έβγαλε την ανακοίνωση ότι δεν θα ξαναμεταδώσει αγώνα της Καλαμάτας ούτε τίποτα που αφορά την Καλαμάτα. Μέχρι να αποκαταστεί ισονομία. Αυτό ζητάει ο σταθμός, ισονομία σε όλα τα μέσα. Εμείς δεν είπαμε σε σταθμός να μπει το δικό μας παλικάρι ο Γιώργος και να φύγει ο Παναγιώτης από άλλο σταθμό. Να μπει και ο Παναγιώτης, να μπει και ο Γιώργος. Όταν δίνει διαπιστεύσει σε ένα σταθμό για να δώσει, εκτός αν πει από την αρχή, παιδιά, δεν έχω διαπίστευση. Τελειώσανε. Δεν χωράτε άλλοι. Παίζει και αυτό. Όταν όμως δίνεις διαπίστευση, γιατί τη δίνεις? Για να έρθει ο άνθρωπος να κάτσει εκεί που πρέπει να κάτσει. Στα δημοσιογραφικά να κάνει τον αγώνα. Δεν του δίνεις διαπίστευση να πάει στην κερκίδα, δεν του δίνεις τα εισιτήριο να πάει στο γήπεδο. Του δίνεις διαπίστευση να πάει στο γήπεδο, στα αποδυτήρια, στη συνέντευξη τύπου. Όταν λοιπόν δίνεις διαπίστευση, είσαι υποχρεωμένος, υποχρεωμένη σαν ΠΑΕ, να έχει κάνει όλα τα απαραίτητα, το να χωρέσει και ο Γιώργος. Και ο κάθε Γιώργος. Δεν μπορεί να λες ο δημοσιογράφος πήγαινε να μεταδώσει στην κερκίδα. Δεν έχει δουλειά να πάει στην κερκίδα. Η κερκίδα θα πάει όταν είναι να δει τον αγώνα της ομάδας του. Ή να πάει τη βόλτα του. Όταν πάει να κάνει τη δουλειά του όμως, πρέπει να κάτσει εκεί που κάθονται όλοι οι δημοσιογράφοι. Από όλα τα μέσα. Αυτό είπα η Καλαμάτα. Δεν το έκανε.
και άφησε το μοναδικό που άφησε απ' έξω είναι ο δικός μας δημοσιογράφος. Γι' αυτό και ανακοίνωσε σταθμού. Αυτά για να μου, γιατί μου λέτε διάφορα, γιατί με ωραίο τρόπο μου λέτε γιατί δεν μετάδωσε τον αγώνα ο δικός μας σταθμός. Παιδιά, είπα το λόγο, υπάρχει ανακοίνωση στα social media και θεωρώ ότι ο σταθμός δεν έχει άδικο. Είπαμε, όταν δίνεις γέλια πίστευση, είσαι υποχρεωμένη σαν ΠΑΕ να έχεις θέση για τον δημοσιογράφο που δίνεις διαπίστευση. Δεν ήρθε μόνος του, δεν μπήκε, είδε φως και μπήκε, είδε κόσμο και λέει τι έχουμε σήμερα, αγώνα Καλαμάτα, ας πάμε να τον δούμε. Στείλαμε επίσημα διαπίστευση στην ΠΑΕ Καλαμάτα, η οποία τη δέχτηκε, έβγαλε διαπίστευση. Πρέπει υποχρεωμένη η ΠΑΕ Καλαμάτα να βάλει τον δημοσιογράφο του σταθμού στη θέση πρέπει να τον βάλει, μαζί με τους άλλους δημοσιογράφους. Και όχι να του πει τραβαστό στην κερκίδα. Αυτά για τον αγώνα Καλαμάτας Παναθηναϊκού. Και είπαμε, μέχρι νεοτέρας, μέχρι να αποκατασταθεί από την ΠΑΕ Καλαμάτας η ισονομία σε όλα τα μέσα, ο σταθμός δεν θα ασχοληθεί με την Καλαμάτα ούτε σε μεταδόσεις, ούτε σε νεότερα από την ομάδα της Μεσσηνίας.

Και μακάρι, λέω εγώ, το συνεχίζω, μακάρι το, αυτό που έγινε να μην έχει, να είναι λάθος της υπεύθυνης γραφείου τύπου και να μην είναι κάτι διαφορετικό, γιατί το κορίτσι αυτό δουλεύει και στον σταθμό ανταγωνιστικό και είναι και στο γραφείο τύπου της Καλαμάτας. Δεν νομίζω να... Εγώ ελπίζω να είναι λάθος του κοριτσιού, γιατί αν δεν είναι λάθος και είναι κάτι διαφορετικό λόγω ανταγωνιστικού σταθμού και δεν έβαλε το παιδί το δικό μας μέσα, το πράγμα πάει αλλού μετά. Ελπίζω και εύχομαι να είναι λάθος του κοριτσιού, να βγουν και να κάνουν μια ανακοίνωση Καλαμάτα και να πούνε ότι είναι λάθος για να τελειώσει το θέμα εδώ. Γιατί αν δεν είναι λάθος και είναι λόγω σταθμού που δουλεύει το κορίτσι και σταθμού που είναι ανταγωνιστικός, τότε πάει αλλού το πράγμα.

Σωστά. Ο Βασίλης λέει: αν ήταν να γίνει μετάδοση από την εξέδρα της Καλαμάτας, θα βάζαμε τον Καραχάλιο να την κάνει χωρίς διαπίστευση. Σωστό. Ναι, έτσι. Άμα είναι να κάνουμε μεταδόσεις δημοσιογράφοι, όχι δική μας, γενικά από όλα τα μέσα. Οι δημοσιογράφοι να κάνουν μεταδόσεις από την κερκίδα, δεν χρειάζεται διαπίστευση. Απένα ένα απλό ειστηριάκι και πηγαίνει στο γήπεδο. Και ναι, δεν είναι η απάντηση που έδωσε είναι ότι το κορίτσι αυτό είναι η απάντηση που έδωσε είναι ότι δεν έχει χώρο για σας. Δηλαδή βάλανε όλα τα μέσα, γιατί είναι και από site, είναι και από κάποια μέσα τα οποία είναι μικρά, κάποια site μικρά, τα οποία πήραν διαπίστευση και μπήκανε κανονικά. Δεν μπορεί να λες τον δημοσιογράφο ότι δεν έχει χώρο για σας. Και τη λέει ο δημοσιογράφος, από μου έδωσε διαπίστευση, πώς δεν έχει χώρο, με έχεις βάλει στα χαρτιά σου. Είμαι στα χαρτιά μέσα ότι θα έρθω στο γήπεδο. Θα μεταδώσω τον αγώνα για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πώς δεν έχει χώρο. Και του λες, μα δεν χωράνε όλοι. Πήγαινε στην κερκίδα Ιωάννου. Στην κερκίδα στένανε. Και σταμός αποφάσισε να πει του Γιώργου ότι ψήκο φύγε. Γι' αυτό και ο αγώνας δεν μεταδόθηκε ούτε αυτός ούτε τα υπόλοιπα μάτς μέχρι να δούμε τελικά τι θα γίνει.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνήσετε. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Μια ματιά στα μάτς που είναι σε εξέλιξη, αν έχουμε κάποιες αλλαγές. Τα μάτς που είναι σε εξέλιξη, να πούμε ότι τελείωσε το Ροζάριο Αρχεντίνος 1-0, Πλατένσε Νιούελς 0-1. Και από εκεί πέρα έχουμε Ατλέτικο Μπουκαραμάνγκα Ιντερνασιονάλ Μποκοτά 1-0 στο 61, Φλαμέγκο Ρεντ Μπουλ Μπραγκαντίνο 1-0 στο ημίχρονο, Λωτρίνα Φορταλέζα 0-1 στο ημίχρονο, Μπελγράνο Εστουδιάντες Ρίο Κουάρτο 0-0 στο 7ο λεπτό.

Να πούμε σήμερα έχουμε τρία ματσάκια σήμερα που ξημερώνει Δευτέρα. Είναι από την Super League 2. Έχουμε το ΠΑΣ Πύργος με την ΑΕΛ Novibet στις 4, 5 ώρα Πανθρακικός Νίκη Βόλου και στις 5 επίσης ΠΑΟΚ Β' με τον Έσο Χρυσούπολης, εκεί που ξεκίνησε πολύ δυνατά το Μαρκό, το οποίο είναι αήττητο σε τρία πρώτα μάτς που έχει κάνει. Να πούμε και τα παιχνίδια που έγιναν για τη Super League 2, ενδιαφέρον έχει και αυτή η κατηγορία. Λοιπόν, είχαμε από το Σάββατο Ζάκυνθος Ελασσίρου 1-4, Καρδίτσα Πανιώνιος 0-0, γκέλα για τον Πανιώνιο, έπαιζε με 10 βέβαια από νωρίς, δεν έκανε κάτι παραπάνω, 0-0. Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1, ο Βοσνιάδης παρετήθηκε. Ολυμπιακός Μαρκό 2-4. Και εδώ πέρα έχουμε ενδιαφέρον, γιατί ο Ολυμπιακός, μάλλον ο Γιουσούφ Ελαραμπή, προηγήθηκε το Μαρκό με 0-1, με τον Ελαραμπή στο 32. Στο 48 και στο 57 ο Σεμπά έβαλε 2 γκολ, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και αυτός. Στο 57 το 0-3, μείωσε ο Ολυμπιακός στο 61 και στο 65. Και στο 93 το Μαρκό έκανε το 2-4, μεγάλη νίκη για το Μαρκό, το οποίο φαίνεται ότι είναι μια ομάδα που φέτος θα πάει να ανέβει την κατηγορία. Έχει 3 παιχνίδια, 3 νίκες, 9 βαθμούς. Δεύτερη Ελασσίρου 7, Πανιώνιος 7, Καλυθέα 6, Πανθρακικός 4, ΑΕΛ 4 με ένα αγώνα λιγότερο, Νέσος 4, Ολυμπιακός Β 4, Πανσεραϊκός 3 βαθμούς, Αστέρας Τρίπολης 3, Καρδίτσα 2, ΠΑΣ Πύργος 1, Απόλλων Καλαμαριάς 1, ΠΑΟΚ Β 1, Ζάκυνθος 1 και βαθμούς 0, παιδιά, η Νίκη Βόλου, η οποία Νίκη Βόλου στην αρχή της χρονιάς την είχαν μια ομάδα η οποία θα πάει για άνοδο και σε 3 μάτς έχει 0 πόντους. Βέβαια ακόμα νωρίς είναι, αλλά ξεκίνησε άσχημα η Νίκη Βόλου, όπως άσχημα ξεκίνησε και ο Πανσεραϊκός. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει και μισή, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο για το τελευταίο μισάωρο.

Ο φίλος ο Αντώνης λέει: Πεναντάκι, πέρσι το πήρατε μπιλάρα. Σαν του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, ο παίκτης του Βόλου έχει τα πόδια σταθερά. Πατάει το χορτάρι και με τα δύο ο Γιώργης πέφτει πάνω. Εντάξει, φίλε, ο καθένας όπως το βλέπει. Αντώνη μου, αυτό βλέπεις εσύ. Εγώ είδα κάτι άλλο. Βέβαια, εγώ είδα και πέναλτι του Μάνταλου στο χέρι που κάνει ο Μάνταλος σουτ. Δεν το είπες αυτό όμως, δεν μου το γράφεις το μήνυμα. Γράψε και αυτό, ρε φίλε. Γράψε, Βασίλη, αυτό που λες ότι είναι πέτσινο πέναλτι, αλλά γράψε, δεν έδωσε και ένα πέναλτι στο σουτ του Μάνταλου, πήγε μπάω στο χέρι του παίχτη του Βόλου. Γράφτα και να τα γράψεις και τα δύο για να είσαι έτσι πιο... Να είσαι ειλικρινής. Μην βάζεις μόνο αυτά που σε βολεύουν. Εγώ διάβασα το μήνυμά σου. Οκ, okay, αυτή είναι η γνώμη σου. Εγώ είπα τη δικιά μου. Εγώ είπα και του Μάνταλου όμως. Εσύ δεν το είπες του Μάνταλου. Ξεχάστηκες μάλλον, Αντώνη.

Και μια που είσαι και Ολυμπιακός Αντώνιο, θα σου θυμίσω τι λέγατε πέρυσι. Πέρυσι, πρόπερσι. Νομίζω πέρυσι ήταν. Σε ένα πέναλτι που δεν δόθηκε στον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό, που εγώ τότε είχα πει ότι είναι πέναλτι με τον Καμπελά. Και θυμάσαι τη φάση. Ακριβώς ίδια είναι. Οι αντίπαλοι λέγανε ότι ο παίκτης έχει τα πόδια στο χορτάρι και ο Καμπελά πέφτει πάνω του, αλλά δεν ήταν έτσι για μένα τουλάχιστον. Εγώ είχα πει πέρυσι ότι είναι πέναλτι. Φέτος πώς αλλάζει νόμη και πέρυσι μου λέγες πέναλτι και τώρα μου λες δεν είναι πέναλτι. Και Αντώνη μου, να μου απαντήσεις αυτό. Πέρυσι με τον Καμπελά μου λέγες ότι είναι πέναλτι. Και εγώ λέγω ότι είναι πέναλτι. Και οι αντίπαλοι λέγανε ότι τα πόδια του παίχτη του Παναθηναϊκού πατάνε στο χορτάρι και ο Καμπελά πέφτει πάνω του. Φέτος γιατί άλλασες γνώμη? Μάλλον ξεχάστηκες. Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας στο Σταμάτη. Μπιλάρα καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σταμάτησα από το Χαϊδάρι.

Α, εντάξει, Αντώνη, εντάξει, okay, εντάξει. Δεν είναι πέραλι του Μάνταλου, εντάξει, οκ. Okay. Το καταλόγιστο. Ό,τι πεις, αδερφέ, ό,τι πεις. Σου πω εγώ, όχι, δεν ήταν πέναλτι. Και το γκολ του Γιώβιτς ήταν offside. Ήταν ψιλοκρεμαστή κεφαλιά. Κάτι άλλο, να είσαι ευχαριστημένος. Μην χαλάμε τις καρδιές μας. Καινούργια εβδομάδα. Ό,τι πεις, θα δικάσουν όλα. Τον άλλον δεν γίνει τίποτα. Α, δεν το θυμάσαι του Καμπελά, τι να θυμάσαι. Εγώ είμαι να σας θυμίζω εδώ.

20 λεπτά πριν τις, πριν τις 2, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports. Ναι, ματσάρα το είδα το μαχαίρι του Σαββάτου, το Ρώμα με την Ίντερ, 2-0 προηγήθηκε η Ρώμα. Ισοφάρισε η Ίντερ και οι δύο ομάδες είναι χεράκι-χεράκι στην κορφή του βαθμολογικού πίνακα και εκεί που γίνεται μεγάλη μάχη. Η Ρώμα φέτος είναι πολύ δυνατή ομάδα. Και αντίπαλο ΣΑΕΚ Κόμο δεν τα κατάφερε σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς που έπαιξε, που ήταν πολύ πολύ δυνατή. Δεν τα κατάφερε, έχασε 2-0 από τη Φροζινόνε. Η βαθμολογία τώρα έχουμε Ρώμα 13, Ίντερ 13, Λάτσιο 13, πέρασε 0-2 εκτός έδρας, έπιασε πέναλτι και ο Μανδάς στο 0-0. Τρεις ομάδες έχουν, η Ρώμα, η Ίντερ και η Λάτσιο, 13 βαθμούς. Η Κάλιαρη 12, η Μίλαν 11, Φροζινόνε 10 βαθμούς, η Γιουβέντους και η Κόμο από 10, η Νάπολη χαμηλά 7 βαθμούς, Σασουόλο 7, Αταλάντα 6 και Αταλάντα χαμηλά, Λέτσε 6, Ουντινέζε 4, Τωρίνο 4, Πάρμα 4, Μόντσα 4, Φιωρεντίνα που και φέτος θα το παλέψει μου φαίνεται, έχει μόνο 4 πόντους, αν και έφερε ισοπαλία με την Νάπολη, Μπολόνια 2, Τζένοα 1 βαθμό και Βενέτσια ουραγός με 5 ήττες σε 5 παιχνίδια, 0 βαθμούς.

Λοιπόν, να δούμε αν έχουμε κάποιες αλλαγές. Φλαμέγκο Red Bull Bragantino παραμένει το 1-0. Μπουκαραμάνγκα Μποκοτά 1-0 στο 80. Λοντρίνα Φορταλέζα σοφαρίζει Λοντρίνα 1-1 στο 51. Τα άλλα δύο, Μπελγράνο Στουδιάδες 0-0. Παναναένσε Μπαΐα 0-0.

Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου φίλε Παναγιώτη. Μπιλάρα πήγαμε και εμείς Μποτέγκα το Σάββατο βράδυ, περάσαμε τέλεια. Δυνατός ο Χολίδης, είπαμε Τρίτη, Παρασκευή, Σάββατο. Είναι εκεί ο Χολίδης, Νίβο και τα υπόλοιπα παιδιά. Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Μπουρνάζι και στην Αγίας Παρασκευής 67 στο πεζόδρομο. Μιλάρα μια καλημέρα και από εμένα. Ο Παύλος ο φίλος μας από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα και στο φίλο μας το Μάριο που μας έστειλε μηνυματάκι. Ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια.

Είμαστε 10 λεπτά πριν το φινάλε. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα παρέα, καλή εβδομάδα. Λέω φίλος ο Πέτρος που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη, στο φίλο μας στο Δήμο, εδώ το γείτονά μας, στο Ήλιον. Καλημέρα Μπιλ, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά φίλε επίσης. Γκολ για την Παναένση με την Παΐα 1-0 στο 19ο λεπτό.

Λοιπόν, έχουμε κάποια έτσι μια δυσούλα για, για τους τραυματισμούς των παιχτών του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν οι άνθρωποι. Ο Τάχα Άλλη και ο Γύρι Παυλένκα, ο παίκτης ο Εξτρέμ και ο Παυλένκα, ο τερματοφύλακας, τραυματίστηκαν σοβαρά με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Ο Σουηδός Εξτρέμ όσο και ο Τσέχος τερματοφύλακας υπέστησαν εξάρθρωση ώμου, ενώ στον πρώτο έγινε μάλιστα ανάπαξη εντός των αποδυτηρίων. Ασφαλώς πιο ξεκάθαρη εικόνα θα δώσει η Μαγνητική, στην οποία θα αποβληθούν σήμερα. Ωστόσο, το πιθανότερο είναι ότι ο Αλένσιο Λίστη δεν του έχει ούτε με την επανέναξη πρωταθλήματος. Σοβαροί τραυματισμοί, βγήκε όμως των δύο παιχτών. Περαστικά να είναι, περαστικά. Και το, στη φάση με τον Παυλέκα και με τον Ελουστόντο, το συμπαίκτη που συγκρούστηκαν στον αέρα, ο Παυλέκα έπαθε τη ζημιά με την εξάρθρωση ώμου. Ο Ελουστόντο ήταν πιο τυχερός, τραυματίστηκε στην ίδια φάση. Ο Ισπανός στόπερ έχει έναν μικροτραυματισμό στα πλευρά, ο οποίος δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Σοβαρή τραυματισμή είναι του Σουηδού Εξτρέμ που έβαλε τον γκολ κιόλας, του Τάχα Άλλη και του Παυλέκα, οι οποίοι θα μείνουν αρκετό καιρό. Από ό,τι λένε πρώτες πληροφορίες, θα μείνει πολύ καιρό εκτός και ο Λύση μάλλον δεν θα τους έχει ούτε με την επανέναξη του πρωταθλήματος.

Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αποστόλη από το Μενίδη. Να και φίλη μας η Μαρία που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Γεια σου Μαράκι. Για τον Γκαρθία, φίλε, αποχώρησε από τον Ολυμπιακό. Έκανε μια ανακοίνωση και ο ίδιος φεύγει από τον Ολυμπιακό και μάλλον θα πάει να παίξει τα επόμενα παιχνίδια, μάλλον με τη σεζόν που μας έρχεται, μάλλον θα πάει να παίξει στον Ατρόμητο, στο Περιστέρι, από ό,τι λένε πρώτες πληροφορίες.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. 5 λεπτά είμαστε πριν το φινάλε. Το ραντεβού μας για σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 9. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτε Ελλάδα Sports. Έως το βραδάκι λοιπόν που θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά, να περνάτε καλά και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλό υπόλοιπο, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.